0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συντονισμένοι πάντα στο Sport FM και του 94,6. Σήμερα καλεσμένο μα ο Αντώνη Δημητρίου, κιθαρίστα στον Ενδελέχεια. Παρουσιάζουμε την καινούργια του δουλειά, την πρώτη προσωπική του ασχογραφική δουλειά, Πεζόδρομο. Το πρώτο ήταν το Δε Αγαπώ. Και το κομμάτι που μόλι τελείωσε ήταν η ανταμοιβή. Οι στίχοι μουσικοί ανήκουν στον Αντώνη. Βλέπω ότι σα αρέσουν τα κομμάτια, ζητάτε του τίτλου. Έχουν έρθει ερωτήσει εδώ πέρα.
1: Πολύ ωραίε. Γίνονται όλο και πιο ουσιαστικέ.
0: Δεν ξέρω αν θες να. Είναι ο ίδιος βασικά που το έχει στείλει. Έχει υπογράψει ο Μπόμπος 21, ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Κάνει διάφορα εδώ. Τώρα περί της φωνής και του έγινε, το ότι έγινε ψηλή.
1: Αυτό είναι, νομίζω πρέπει να το παραπέμψουμε σε αρμονικό περισσότερο. Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Ότι με τα χρόνια.
0: Βαραίνει η φωνή.
1: Ναι, βαραίνει. Γίνεσαι λίγο Βασίλης Καράς. Για το Βασίλη Παπακουσταντίνου. Ο Βασίλης Παπακουσταντίνου έχει πει ιστορικά τραγούδια που έχουν εκφράσει γενιές σε πολύ δύσκολες φάσεις, που θα μπορούσες να πεις ένα τραγούδι και να βάσεις ξύλο αμέσως μετά τη μεταπολίτευση δηλαδή. Είναι ένας εξαιρετικός ερμηνευτής. Τώρα δεν μπορείς να είσαι εκεί πάντα έτσι στοχευμένα μέσα και πάντα καλός, τέλος πάντων. Η Γιώτα Νέγκα είναι και αυτή η καλή τραγουδίστρια, δεν ξέρω. Είναι ένα τεχνοσχήμα που ακολουθάει τον αριθμό. Το ρυθμό της εποχής.
0: Στα γκρουπ παλιά λέει υπήρχε έκθρα. Π.χ. εσείς με Αγγελάκη και Παυλίδη παίζατε μπουνιές. Δεν φαντάζομαι.
1: Όχι, δεν ήταν τέτοια έκθρα. Γιατί δηλαδή, άμα πέσεις στο επίπεδο να παίξεις μπουνιές μετά, θα πέφτεις σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή, αν δεν είσαι ο Ζαμπίδης να.
0: Να βέρνεις.
1: Κάνεις βλακίες, ας πούμε. Απλά ένα αυτό υπήρχε. Θα έπρεπε να το δείξω τώρα. Η κάμερα τώρα να κάνει
0: ένα zoom εδώ.
1: Ένα κόντινο. Υπήρχε μια αυτή, ξέρω εγώ, κάποιος, ένας θεωρούσε λίγο πιο πατριάρχη του ελληνικού ροκ τον εαυτό του από τον άλλον και τα λοιπά. Του πε υπήρχε τέτοια πράγματα. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι έχω κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Μπάμπη Παπαδόπουλο από τις τρύπες. Και με τον Ασκληπιό Ζαμπέτα. Και γενικά θυμάμαι ότι έχουμε βρεθεί σε πολλές συναυλίες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Υπήρχαν στιγμές που ήμασταν σαν μια παρέα στο τέλος της βραδιάς. Στην εξέλιξη της μέρας ο καθένας είχε τα άγχη
0: του. Δικά του,
1: τα δικά του, τη θέση του.
0: Εντάξει, και νομίζω ότι η όποια κόντρα τέλος πάντων εκείνη την εποχή περισσότερο υγιής θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος, ας πούμε, και δημιουργική παρά έτσι.
1: Ναι, υπήρχε άμυλα, αλλά όταν το κάθε συγκρότημα πια είχε το κοινό του, δεν σημαίνει τώρα ότι αγνοούσε το άλλο συγκρότημα. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Παίζαμε στον Άρδα, συναυλία, και μας φωνάζανε από κάτω να παίξουμε τρύπες. Όταν παίζεις στους Ενδελέχεια, είσαι στα ξύνα σπαθιά, ας πούμε, δεν μπορεί να σου ζητάει να παίξεις τις τρύπες.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, ένα μήνυμα που βλέπω που με πάει πάρα πολύ πίσω στις εποχές των demo, πριν το 94.
0: Για τον Φάνη τον Κινατίδη.
1: Για τον Φάνη τον Κινατίδη, ένα εξαιρετικό μουσικό, κιθαρίστα και τραγουδιστή, και είχα την τιμή να γίνω φίλος και να παίξω μαζί του έδωσε τη γειτονιά σας στο στούντιο το 111. Λοιπόν, τα πολύ παλιά χρόνια μετά, εντάξει, απλά χαθήκαμε.
0: Είναι το φίλημα.
1: Επιμένει αυτός που με τις θαυμάστρες. Αν είναι κακό κάποιος να πηγαίνει.
0: Ας τον άνθρωπο είναι παντρεμένο.
1: Να πηγαίνεις με τις θαυμάστρες ο καλύτερος. Με όλες. Ξέρω.
0: Πώς να αντέξεις, τι είσαι, ας πούμε. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν στον Νίκο στην Νότια Αφρική. Τι γνώμη λέει έχει για τον καθένα ξεχωριστά, δεν υπάρχει πρόβλημα να πει για τον Μπάμπη, τον Γκοριαλά και τον τραγουδιστή του K550 που πήγαν σε reality. Είναι ντροπή που ξεφτυλίσαν την έννοια ροκ κτλ.
1: Κοίταξε, για τα άτομα, οι καλλιτέχνες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Είναι υπεύθυνος για την έκθεσή του, ας πούμε.
1: Ναι, και το θέμα είναι ότι ο κόσμος θα πρέπει να του γίνει σαφές ότι τα πράγματα έχουν μια αλληλουχία, μια σειρά. Δηλαδή, δεν πας να απομυθοποιηθείς πριν μυθοποιηθείς. Δηλαδή, η σειρά είναι η εξής. σε ακούει κάποιος στο ραδιόφωνο, ακούει το κομμάτι σου και φαντάζεται κάποια πράγματα. Το πρώτο στάδιο απομυθοποίησης είναι το βίντεο κλιπ, το οποίο είναι και αυτό μια τέχνη. Σε απομυθοποιεί λιγάκι και δημιουργεί και αυτό ένα διαφορετικό μύθο, μια εικόνα. Υπάρχουν βίντεο κλιπς που έχουν δημιουργήσει, έχουν κάνει ιστορία. Το επόμενο να παίξει ζωντανά
0: σε κόσμο, σε σκηνή.
1: Ναι, το επόμενο να παίξει ζωντανά στην τηλεόραση, που συνήθως ο ήχος ήταν προβληματικός και χάλια μαύρα στο παρελθόν. Μετά είναι η συνέντευξη. Και τελευταίο είναι, τελευταίες είναι οι εκπομπές, πώς τις λένε αυτές, τα reality show. Show με τα παιδιά που ζουν μέσα σε ένα σπίτι και εκπαιδεύονται και γίνονται διαγωνισμοί κτλ. Γιατί όταν σε βλέπει ο άλλος με την πιτζάμα και την παντόφλα, σε απομυθοποιεί σε τέτοιο βαθμό που είναι αδύνατο μετά να ακούσει τραγούδι και να σε μυθοποιήσει. Αυτή είναι η φυσιολογική ροή. Πιστεύω λοιπόν ότι η τηλεόραση είναι. Τελειώνει. Αρχίζεις και τελειώνεις εκεί σιγά σιγά. Εκτός αν είσαι πολύ λίγο, πολύ προσεκτικά, με πολύ.
0: Στοχευμένα βήματα.
1: Στοχευμένα βήματα, όπως το λες.
0: Αν έχεις δει τον Κροκίδη, λέει.
1: Εγώ.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά, σταματήστε να
1: σου πείτε. Ήταν ο κιθαρίστας του.
0: Του Βασίλη και εντάξει, έχει κάνει και αυτό τις δικές του δουλειές. Προσωπικές, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, έλα, ας τα αφήσουμε τα μηνύματα, γιατί εντάξει, έρχονται και διάφορα κούλα. Από πότε ασχολείσαι με τη μουσική?
1: Πάντα. Από.
0: Ξερικάς.
1: Από μικρός, ναι, από 14-15 χρόνων νοικιάσαμε ένα δωματιάκι από Ρώμη, την κυρία που μας το νοίκιασε. Ήμασταν μικρά και νοικιάσαμε ένα δωμάτιο στο Νέο Κόσμο, που είχαμε ένα τότε, είμαι υπόγειο, για να το κάνουμε στο ντιο. Τι το θέλετε, λύσει. Θα παίζουμε μουσική. Όχι το ώρες κινητής ησυχίας όμως, όχι. Εντάξει. Δώσαμε τα λεφτά, πήγαμε στη Λεφόρο Βουλιαγμένης που πουλούσαν μονοτικά υλικά και αγοράσαμε γυαλοβάμβακα, μη γνωρίζοντας. Και πιάσαμε και το βάλαμε μόνοι μας. Στα ταβάνια, στα τέτοια κτλ. Και κάποια στιγμή υδρώσαμε από τη δουλειά. Και βγάλαμε τη μπλούζα με μικρά παιδιά. Τι έγινε, πόσες μέρες μας έκαιγε και πόσο αντιγίνω είναι να ρίξει επαφή με μια λεφτά. Λοιπόν, εκεί φτιάχτηκε το συγκρότημα Σάρκες. Το οποίο ήταν ένα σχολικό συγκρότημα. Παίξαμε σε κάποιες συναυλίες.
0: Διασκευές ή δικά σας κομμάτια?
1: Όχι, δικά μας. Μπούρδες.
0: Ναι, εντάξει, οκ, της ηλικίας, οκ, ναι.
1: Δικά μας, δικές μας μπούρδες. Και μετά εγώ έφτιαξα κι άλλο ένα συγκρότημα. Και το επόμενο μου βήμα ήταν οι Joyful Nurses, με τους οποίους παίξαμε, ξεκινήσαμε και παίζαμε στον Πίγασο, στα Εξάρχεια. Ένα κλαμπάκι το οποίο σκέπαζε την εναλλακτική σκηνή, την αρχή της εναλλακτικής σκηνής της μεταπανκ περίοδου για την Ελλάδα, δηλαδή φεύγοντας από το Σιδηρόπουλο και του Φατμέ και τα λοιπά, πώς, το ροκ σκέλος των Φατμέ και τα λοιπά, πώς πήγαμε στους Αντίτροπα ο Κάνσελ, στους Κάπτεν Νέφος, σε αυτό ήμασταν στο πρόγραμμά του, παίζαμε σχεδόν μια φορά το μήνα στάνταρ δηλαδή. Είχαμε παίξει και στην πλατεία της Νέας Μύρνης με τον Παύλο τον Σιδηρόπουλο. Μια επική συναυλία, γιατί εκεί πέρα γίναμε. Έχω άλλαζα σχολεία. Έτσι, λόγω των επιδόσεών μου, άλλαζα σχολεία και το Λύκειο με βρήκε στην καλύτερη μου κατάσταση, στη Νέα Σμύρνη, στη Λάντς. Εκεί λοιπόν παίξαμε στην πλατεία της Νέας Μύρνης μετά το 81, που ήταν το Πασόκ. Και ο Λαλιώτης είχε αναλάβει ένα το κομμάτι που είχε αναλάβει, ήταν η οργάνωση συναυλιών σε κινηματογράφους και θεατράκια, σκηνές που ήταν πεδαμένες. Και είχαν έρθει και έπαιζαν όλοι, όλοι. Ζεόγαλας, Λίτης και Τρίκ, Σπυριδούλα, Παύλος Σιδηρόπουλος. Και κάποια στιγμή ο Παύλος, θέλοντας προφανώς να πει για το ότι επιτέλους μας δόθηκε μικρόφωνο και χώρος να παίξουμε, είπε ναι, εγώ ψηφίζω Πασόκ. ας πούμε. Και έμεινε.
0: Okay, ξέρεις, τον ακολουθεί, ας πούμε.
1: Αλλά εντάξει τώρα, είναι πια τώρα. Η λέξη Πασόκ είναι αστεία.
0: Είμαστε όλοι Πασόκ, πρέπει να σου πω,
1: Αντώνη. Ναι, αυτό το.
0: Είμαστε, αυτό το... δεν θα ξεκολλήσουμε μέσα μας. Λοιπόν. Και με τους συνδελέχη, πότε συμπρέθηκες, σε τι ηλικία και πώς, βασικά.
1: Πρέπει να ήμουν 25 χρονών, 26. Εκεί κάπου, πώς βρεθήκαμε. Κοινή γνωστή, ήμουν εγώ με τον τραγουδιστή μας, τον Δημήτρη τον Λεοντόπουλο. Πολύ αγαπημένη, με πολλές εμπειρίες και πολλά κοινά βιώματα. Και μου λέει, δεν έρχεσαι να παίξεις, έχουμε ένα σχήμα με κάτι παιδιά και τα λοιπά. Και εντάξει, εγώ είχα ιδιαίτερο ήχο από τότε που μπορούσε να είναι ξεχωριστός και άρεσε. Και έτσι ξεκινήσαμε. Στην πορεία έγιναν βέβαια διάφορες αλλαγές. Φτιάξαμε ένα-δύο demo. Πήγαμε πάνω στην ΕΡΤ στην εκπομπή της Αρχοντούλας Πέτρου, που ήταν μια εκπομπή που έπαιζε πολύ, αναδείχθηκε πολύ τα καινούργια
0: ταλέντα, ας πούμε.
1: Ναι, το καινούργιο υλικό. Ο τεχνικός φόρησε το κομμάτι, το κομμάτι το πήγαμε σε ταινία. Της μισής ίντσας, πώς λέγεται, το στέρεο. Λοιπόν, κάπως έγινε, ήρθε ένας τεχνικός, το φόρτωσε πάνω στο μαγνητόφωνο, και μετά ήρθε ένας άλλος και το ξαναφόρτωσε, το γύρισε από την ανάποδη, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει το κομμάτι και να... Εμείς, λέει η Αρχοντούλα, σας παρουσιάσουμε ένα κομμάτι από ένα καινούριο συγκρότημα, του Σενδελέχεια, πώς λέγεται το κομμάτι, ούτε που θυμάμαι. Ένα, δύο, τρία και αρχίζει και μπαίνει. Α, τι είναι αυτό, πώ είναι αυτό, πώ είναι αυτό. Ανάποδα, ξέρει. Σατανίζει.
0: Δεν πάει σωστά.
1: Λοιπόν, έχει γίνει και αυτό. Όπως έχει συμβεί και το εξή στο μελωδία τη Χρήστου Λαδά.
0: Τα πρώτα χρόνια προφανώς.
1: Στο Αλαμανί, νομίζω την εκπομπή. Ανοίγουμε το CD της εταιρείας, CD κανονικά, το άνοιξαμε εκείνη την ώρα και το βάζει να παίζει, να παίξει, και είχε άλλα τραγούδια μέσα.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Ήτανε λάθος τοποθέτηση, ξέρεις.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, και άρχισαμε και παίζαμε από προηγούμενα CD για να καλύψουμε αυτή την τρύπα.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγμα.
1: Έτσι ωραία. Επίσης, όταν πήγαμε στον άνθρωπο, στον ονό μας, στο Στέλιο Φωτιάδη. Το γνωστό Στέλιο Φωτιάδη.
0: Λέμε ονό, εννοούμε ο άνθρωπος που βάστησε το συγκρότημα.
1: Όχι, αυτός που μας έκανε το πρώτο μας συμβόλαιο.
0: Αχα, okay.
1: Ο ηχολήπτης, ο οποίος ήταν και φίλος μας και δούλεψε στο 111, ανέλαβε και να κάνει το κονέ με κασέτα. Τότε πήγαμε με κασέτα στο Στέλιο. Ο Στέλιος είχε στήσει την Eros Music. Πάμε, ακούσουμε. Μας δίνει ραντεβού, δεν θυμάμαι τώρα, μια εβδομάδα, λίγες μέρες μετά. Μ' άρεσε πάρα πολύ το υλικό. Λέει, θα μπούμε μέσα στο στούντιο να το κάνουμε δίσκο, έτσι, και έγινε ο πρώτος δίσκος. Λευτέρη, εσένα δεν θα χρειαστούμε. Είπα και το όνομα τώρα, στον άνθρωπο που μας πήγε, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Αυτό ήταν μια έτσι, πολύ δυσάρεστη στιγμή.
0: Τέτοια πόρτα, γιατί.
1: Δεν ξέρω, προφανώς ο χώρος που συνεργαζόταν είχε άλλο ηχολήπτη.
0: Μάλιστα. Ωραίες είναι αυτές οι ιστορίες έτσι από την εποχή των Ενδελέχεια. Μας τις παρουσιάζει ο Αντώνης Δημητρίου, για όσους συντονιστήκατε τώρα. Ταυτόχρονα ακούμε και την πρώτη του προσωπική δισκογραφική δουλειά με τίτλο Πεζόδρομος. Τον Αντώνη μπορείτε να το βρείτε στα social media. Αντώνης Δημητρίου με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα βρείτε και τη σελίδα του συγκροτήματος Εν Δε Σούγκαρ και το προσωπικό του προφίλ, αν θέλετε να λαμβάνετε νέα για το τι μέλη γενέστε. Το άλμπουμ θα βγει στο τέλος του μήνα. Η παρουσίασή του θα γίνει στη Σφίγγα στις 19 μου πες Μάρτη.
1: 19
0: Μάρτη. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα ετοιμάσει από live και τα λοιπά. Θα τα μάθετε όλα από
1: τα
0: εκεί.
1: Κομμάτια τρέχουν στο ίντερνετ.
0: Είναι όλα ανεβασμένα.
1: Είναι στη σελίδα του μετρονόμου. Οπότε πατώντας κανείς για ευκολία μετρονόμος Δημητρίου θα του εμφανιστούν,
0: τα τραγούδια. Ωραία, οπότε πάμε εμείς να συνεχίσουμε να τα ακούμε. Άλλα δύο κομμάτια με την Μικαέλα Δραμάνη στη φωνή και τον Αντώνη Δημητρίου. Χάρη σε σένα το πρώτο και με τα ξένια κούκλα το δεύτερο. Τα ακούμε και επιστρέφουμε.

0: 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τα δύο κομμάτια που ακούσαμε ήταν με τον Αντώνη Δημητρίου και την Μικάλα Δαρμάνη στη φωνή. Το πρώτο είχε τίτλο «Χάρη σε σένα» και το άλλο «Με τα ξένια κούκλα» για τον φίλο του Θοδωρή από το Βερολίνο που ρωτάει. Μέσα στον οριμαγδό ερωτήσεων που έχει στείλει εδώ ο φίλος, ο οποίος αλλάζει και τακτικά ονόματα, βγήκε μια ερώτηση. Τι σου δίνει έμπνευση για να γράψεις?
3: Λοιπόν, έχει τύχει να πάω διαλυμένος σε live, για παράδειγμα, όσον αφορά το κομμάτι του performing. Να πάω σε live διαλυμένος από στεναχώρια και να είναι ένα εξαιρετικό live. Και έχει τύχει και σε συνεργάτη μου, με βαρύτερο άμα ανθρώπου, ας πούμε, που ο οποίος ήρθε και παρόλα αυτά που ήρθε έσκησε. Λοιπόν, είναι αυτό που σου δίνει έμπνευση είναι τα συναισθήματα. Και είναι και περίοδοι, πιστεύω, που έχεις έμπνευση και περίοδοι που...
2: Πιο στήρες, ας πούμε.
3: Ναι, ακριβώς. Τώρα, όταν είσαι πολύ επαγγελματίας, είναι, πώς να σου πω, χρησιμοποιείς μια μανιέρα, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα.
2: Υπάρχουν όμως και άνθρωποι στυλιζαρισμένοι αυτό το πράγμα. Ότι είμαι επαγγελματίας, θα γράψω τώρα. Ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο θα έχω άλλη δουλειά, ας πούμε.
3: Τώρα μην πούμε ονόματα, γιατί θα είναι άσχημο. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν γράψει πάρα πολλά πολύ πετυχημένα τραγούδια, στίχους ελληνικούς. Δηλαδή, τώρα ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ας πούμε, δεν έχει γράψει βλακίες ποτέ και έχει γράψει πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά, πραγματικά πάρα πολλά. Τώρα, η περίοδος που βρίσκεσαι στην συναισθηματική έξαρση, η έκθεση συναισθηματική, συνήθως είναι προσοδοφορά στο να γράψεις.
2: Να βγάλεις πράγματα.
3: Το κενό και η βαρεμάρα και δηλαδή, αυτό είναι ο εχθρός του καλλιτέχνη. Και του ανθρώπου γενικά, τον κάνει να μην είναι δημιουργικός.
2: Έτσι, αθυμία και τα λοιπά.
3: Ναι.
2: Από το σπίτι, όταν ξέρω εγώ στα 14 αποφασίζεις να πας να μπεις, να φτιάξετε συγκρότημα, να νοικιάσετε χώρο κτλ. Πώς αντιδρούν?
3: Δεν προέρχομαι από μουσική οικογένεια, έτσι.
2: Ωραία. Ακόμα πιο δύσκολο το κάνει αυτό, νομίζω.
3: Ο πατέρας πήγε πάρα πολύ δύσκολα σχολείο, γιατί δεν είχε τρόπο και παπούτσια πολλές φορές να πάει από, το χωριό, από ένα χωριό στο άλλο. Και ακόμα πιο δυσκολότερο επειδή ήταν αριστερός στην ΑΣΟΕ.
2: Στιγματισμένα πράγματα.
3: Δεν το δεχόντουσαν, υπήρχαν τότε τα μεταπολιτευτικά, τα χοντικά και τα λοιπά. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, κατάφερε, είναι ένας φοβερός λογιστής, είχε και λίγο τον Ορέστη Μακρύ μέσα του, ξέρεις, σαν ιδιοσυγκρασία. Λοιπόν, θα ανέμενε από μένα τουλάχιστον να μπω σε κάποια σχολή, να... Όταν εγώ του ανακοίνωσα ότι τελικά θα γίνω μουσικός, ας πούμε, πάνω σε κάποια συζήτηση και τα λοιπά, φαντάζεσαι τι έγινε.
2: Μάλιστα, πόλεμος.
3: Παγκόσμιος.
2: Η μαμά πιο διαλλακτική ή όχι?
3: Ναι, ναι, πιο διαλλακτική. Οι μαμάδες θέλουν έτσι να προστατέψουν.
2: Πόσο δε με τους γιους, ας πούμε, εντάξει.
3: Να προστατέψουν τα παιδιά. Δεν είπε τίποτα. Εντάξει, και ευτυχώς μετά με τα χρόνια πήγε καλά και δικαιώθηκα κι εγώ.
2: Ας πούμε, και έχει να λέει. Τους είδες σε live από κάτω, ας πούμε, να είναι ευχαριστημένοι? Έχει τύχει?
3: Τους έχω δει, ναι. Και τον παππού μου. Πολύ μεγάλο, 91 χρόνων σε ηλικία. Τους έχω δει, εντάξει, σε πρόημα βέβαια.
2: Ναι, στάδιο φαντάζομαι.
3: Αλλά γενικά είναι σε άλλο μήκος κύματος. Απλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα σύγχρονα δεδομένα. Πλέον η μουσική μπαινοβγαίνουν στα οδεία. Εκεί φτιάχνονται τα συγκροτηματάκια, εκεί γνωρίζονται μεταξύ τους, εκεί αγαπιώνται. Μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο σαν κι αυτούς, στο οδείο, και εγώ το ξέρω αυτό, εγώ είμαι αυτοδιδάκτος. Αλλά αποφάσισα από μικρό να πάω το γιο μου να μάθει κιθάρα, και ήδη είναι 14 χρονών και έχει συγκρότημα.
2: Ξεκινήσει,
3: και
2: μάλιστα.
3: Πολύ κάναλα ιστορίες. Λοιπόν, είναι ένας χώρος ο οποίος εγώ όσο περίμενα να τελειώσει το παιδί το μάθημα για να τον πάρω να φύγουμε, η ηρεμία που βγαίνει και έτσι νιώθεις πάρα πολύ ωραία ακούγοντας όλα αυτά τα οποία εμείς τα συνεννοούμασταν με τα μάτια που λέμε, να έχουν ορολογία. Τα λέγονται κάπως. Λες, ναι. Λες βέβαια πόσο χρόνο έχασα, Θεέ μου, ας πούμε, λέγοντας, ναι. Όχι έτσι ρε, έτσι ρε.
2: Παρ' όλα αυτά έχει και αυτό τη μαγεία του, ρε παιδί μου. Το να τον ανακαλύπτεις χωρίς να το έχεις διδαχτεί στην ουσία.
3: Είναι πιο βιωματικό, πιο βιωματικό. Αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά τα οδεία και τα μουσικά λύκεια είναι...
2: Είναι σπουδαία.
3: Είναι σπουδαία, βγαίνουν μουσικάρες.
2: Ξέρεις τι, αυτό που περιέγραψες τώρα, θα πάμε πάνω σε αυτή την ερώτηση, είναι και η διαφορά των εποχών, ας πούμε, που έχουν περάσει. Στα χρόνια τα δικά σας, δύσκολα οι γονείς θα δεχόντουσαν εύκολα το ότι το παιδί, ξέρω εγώ, θέλει να ασχοληθεί, ξέρω εγώ, με μια κιθάρα, με ένα πιάνο κτλ. Πλέον στην εποχή μας, οι γονείς περισσότερο θα μπουν στη διαδικασία να σπρώξουν το παιδί να ασχοληθεί, να πιάσει ένα όργανο και μπορεί να μην του βγει, ρε παιδάκι μου, αλλά θα το βάλουν στη διαδικασία πολύ πιο εύκολα και χωρίς ντροπή, αν θέλεις, στις παλιότερες εποχές, ας πούμε, ξέρω, τι θα βγει, βιολιτζής και αυτά κτλ. Πλέον έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση και οι γονείς ενθαρρύνουν τα παιδιά να ασχοληθούν με, με τη μουσική. Και
3: πιστεύουν ότι θα διαφοροποιηθούν. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργικά θα διαφοροποιηθούν, όχι με αρνητικό τρόπο. Επίσης υπήρχαν λιγότερα οδεία.
2: Σίγουρα, ναι.
3: Υπήρχαν, επειδή πέρασαν λίγο, η ύλη που θα σε διδάξει τότε, ο δάσκαλος τότε, ας πούμε, ήταν... δεν είχε σχέση με αυτό. Δηλαδή εμείς πηγαίναμε, τους λέμε, τι θες να κάνεις, κιθάρα ηλεκτρική. Έπιανε στην κιθάρα την ηλεκτρική, σου δείχνανε συνοδεία λαϊκού τραγουδιού, ας πούμε. Εγώ θέλω να μάθεις σηκώματα, σφυρίγματα, αυτό, καταλαβαίνεις.
2: Γιατί να το κάνω αυτό, ας πούμε.
3: Γιατί τώρα υπάρχουν τμήματα για αυτά τα ιδιαίτερα όργανα. Βέβαια, δεν περνάνε από το Υπουργείο Πολιτισμού να πάρεις δίπλωμα. Δίπλωμα παίρνουν τα κλασικά μόνο όργανα. Τα υπόλοιπα είναι ενδοδιακά. Ό,τι γίνεται, δηλαδή ηλεκτρικές κιθάρες, μπάσο, κρουστά, και τέτοια.
2: Το θέμα είναι, να μάθεις τώρα το δίπλωμα, δεν νομίζω ότι λέει.
3: Ναι, βλέπεις παιδάκια 17 χρονών και είναι σε φάση διπλώματος ενδοδιακού, όπου μπορούν να διδάξουν σε μικρά παιδιά, σε μικρές ηλικίες.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο σε μηνυματάκια εδώ. Καλημέρα στο Σπύρο. Καλή επιτυχία εύχεται στη δουλειά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ετοιμάζεται και το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, αυτό είναι άσχετο. Και έρχονται και χιόνια, βέβαια. Ναι, θα χαλάσει ο κύριος, παιδιά. Προσοχή. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να χρησιμοποιήσει τις, πώς το λένε, τις οδοντογλυφίδες στα μάτια και να μην σε κουράζω με τις ώρες.
3: Περνάει η ώρα πολύ ωραία.
2: Περνάει η ώρα, ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. Αφού ακούσαμε το χάρι σε σένα και
3: τη μεταξένια κούκλα.
2: Ωραία.
3: Να σου πω ότι το Βαλσάκι είναι αυτοβιογραφικό κομμάτι.
2: Το οποίο έρχεται με το φωνή του Λαβρέντη τη Μαχαιρίτσα.
3: Ναι, το έχει πει έτσι, είναι παρλάτα. Το έχει πει εξαιρετικά ο Λαβρέντης, έχει βγάλει όλο το συναίσθημα που θα ήθελα να βγει. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί με το σκεπτικό το να κάνει την επιτυχία, γιατί δεν είναι ένα κομμάτι πρώτης γράμμης προς την επιτυχία, είναι περισσότερο συναισθηματικό κομμάτι του Βαλσάκη.
2: Πόσο δύσκολο είναι να βάλεις έναν άλλον ερμηνευτή να δώσει το συναίσθημα που εσύ έχεις βγάλει πάνω στο χαρτί ή στο...
3: Θα σου πω για μένα. Ένα ερώτημα είναι αν με παίρνει να το πω εγώ. Το δεύτερο έρχεται σαν θέμα ότι αυτό το κομμάτι, ας πούμε, θα ήθελα να το πει ο Γιώργος Μεράτζας, ας πούμε, μια επιρροτική φωνή και τα λοιπά. Ή το άλλο να το πει η τάδε κοπελιά, ας πούμε. Αυτά είναι τα στοχευμένα. Τα άλλα είναι, σου είπα, η πρώτη περίπτωση που κομπλάρεις, λες, δεν θα το αποδώσω εγώ τόσο καλά και τα λοιπά. Αυτό και το επόμενο, και μετά το Βαλσάκι είναι η θάλασσα με τον Λάκη Παπαδόπουλο. Είναι ένα από τα δύο πρώτα που γράφτηκαν και το αποδίδει μοναδικά, πέρασαμε απίστευτα με τον Λάκη, περνάμε στο στούντιο, έχουμε κάνει απίστευτες συζητήσεις, είναι φοβερός, δεν μπορεί να το φέρεις εδώ, είναι ανατρεπτικός πάρα πολύ.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι λέει ο γιος μου μουσικάντης, ναι, αυτή ήταν η αντίληψη κάποτε, όπως το γράφεις. Έχοντας λοιπόν ζήσει τις εποχές των ενδελέχεια και μπαίνοντας τώρα στην διαδικασία να κάνεις μια δικιά σου δουλειά, Τι διαφορές εντοπίζεις στο κομμάτι της, της παραγωγής, της δημιουργίας ενός άλμπουμ και της προώθησης αυτού?
3: Κοίταξε, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να το ξανακάνω αυτό. Δηλαδή, καταρχήν ήμασταν πιο νέοι, το βλέπαμε αλλιώς, είχαμε άλλες προσλαμβάνουσες. Να μιλάνε πέντε φωνές για ένα τραγούδι, να ακούγονται πέντε γνώμες, ποια θα μείνει, ποιες ισορροπίες θα φτιαχτούν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απλά είσαι μικρός, είσαι πιτσιρικάς, αντέχεις, δέχεσαι περισσότερο κάποια πράγματα και έτσι πάει. Αυτή τη στιγμή το θεωρώ αδιανόητο και είναι πολύ πιο εύκολο να είσαι με συνεργάτες οι οποίοι είναι και πολύ πιο γρήγοροι. Βέβαια πρέπει γρήγοροι. Να τους ζητάς κάτι και το παίζουν, αμέσως. Αλλά πρέπει να πληρωθούν, πρέπει να έχεις κάνει καλή οργάνωση στις παρτιτούρες, σε αυτά, γιατί είναι μουσική που
2: δουλεύουν έτσι.
3: Είναι πιστόλια. Απλά είναι η δουλειά τους και εγώ σκέφτομαι τη δουλειά τους ότι είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί δεν αμείβονται σταθερά. Αμείβονται όποτε
2: κάτσε
3: και υπάρχει πίεση πάντα από το αφεντικό, ότι ναι, εντάξει, με συναξάρεις εσύ, να συναξάρω εγώ τα 80 που είναι, ας πούμε, να γίνουν 50. Τώρα άμα τα 80 γίνουν 50 είναι καλύτερα πληρώσω ΦΠΑ, ας πούμε. Είναι πάντως από κάποια στιγμή και μετά, θα το έχεις παρατηρήσει και εσύ στη μουσική, αυτοί που αυτονομούνται τα κάνουν μόνοι τους τα πράγματα. Δεν ξαναγυρίζουν, δύσκολο να ξαναφτιαχτεί συγκρότημα. Και στα μεγάλα μεγέθη. Έβλεπα προχθές ένα βίντεο στο YouTube. Ένας από τους δύο, ο Γκάλαχερ, όχι δεν θυμάμαι αν είναι ο Νοέλιο, ο άλλος.
2: Για τους
3: ναι, από τους Oasis. Είχε βγει με τους Coldplay να παίξει το Don't Look Back in Anger, μια μεγάλη επιτυχία τους. Και ήταν μόνος, με τον αδερφό του, δηλαδή δεν μπόρεσε να κάνει.
2: Να κάνει χωριό, ναι, σωστό. Και ήταν γνωστές οι κόντρες των δύο, ας πούμε, σκοτωνόντουσαν κτλ. Ως προς το θέμα της παραγωγής ενός δίσκου και της πρόθεσης στον κόσμο πλέον στη σημερινή εποχή.
3: Είναι ένα όπλο η πρόθεση, ένα εργαλείο, το οποίο είναι απαραίτητο, έχει δώσει θέσεις εργασίας σε κόσμο και λόγω του ίντερνετ και του γεγονότος ότι είναι ένα χαόδες εργαλείο, είναι απαραίτητο. Απλά σε μερικές περιπτώσεις είναι λίγο ξεφτύλα αυτή η μόδα που ανακαλύψαμε πρόσφατα, χωρίς να λέμε πάλι ονόματα, με τα ψεύτικα views. 50 ευρώ τα 20.000 views και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Αυτό το έχουν πάρει χαμπάρι και αυτοί που τα φτιάχνουν, τέλος πάντων. Πώς να δεις, ας πούμε, πώς να δείξεις μια οντότητα. Παρόλα αυτά, όσα views και να βάλεις ένα κομμάτι, δεν γίνεται με τίποτα, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα αν το κομμάτι δεν είναι κομμάτι, αν το κομμάτι δεν έχει υπόσταση. Λοιπόν, τα τραγούδια είναι αυτά που μένουν, τα τραγούδια χαρακτηρίζουν το είδος μουσικής που παίζεις. Εγώ δεν μπορώ να πω, ας πούμε, δηλαδή μπορώ να σου πω,
2: όταν η επόμενη ερώτηση, τι παίζεις?
3: Ναι, εμένα η μουσική μου είναι επηρεασμένη από την αγγλική και την αμερικανική σκηνή, αλλά τα λόγια είναι ελληνικά. Υπάρχει αυτό το, πώς το λένε, αυτό το χαρμάνι.
2: Αν δεν υπήρχε ο Παύλος και ο Δημήτρης ο Πουλικάκος, ας πούμε, θα το είχαμε, λες?
3: Μιλήσαμε άλλες γλώσσες. Γιατί είναι μεγάλη διαφορά. Είναι η προηγούμενη στάση του ελληνικού ροκ. Αν πούμε ότι η ελληνική μουσική παιγμένη από ηλεκτρικά όργανα, έτσι, για να μην πούμε ροκ το Μαϊκροζάκι, ναι, και τους Άιντολς και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά είναι και αυτή μια στάση. Είχε πολιτικές διαστάσεις, βέβαια. Λοιπόν, υπήρξε ο Σαββόπουλος, η επόμενη στάση ήταν νομίζω Σπυριδούλα. Πιο πριν το Σαββόπουλο, Νομίζω ότι ήταν η Πελώμα Μποκιού.
2: Ναι, σωστά.
3: Και αυτή η σειρά, μεγάλο συγκρότημα. Mm. Η Πελώμα Μποκιού ήταν.
2: Νομίζω ότι ακούσε. Σε
3: Σαντάνα.
2: Ψυχεδελικές καταστάσεις, πούμε, Νοστράδαμος και τα λοιπά.
3: Πέραν Τσικάνο, μια περίοδο που ήμασταν στα δέντρα οι πολίτες. Λοιπόν, μετά ήταν η περίοδος του Σαββόπουλου, Παπάζογλου, μέσα ροκ ο Παπάζογλου, ας ήταν.
2: Ο Παπάζογλου σπίτωσε τις τρύπες, ας πούμε, και ξεκίνησαν την πρώτη του δουλειά.
3: Ναι, και ο Παπάζογλου, πριν γίνει ο Παπάζογλου, που γνώρισαμε από την εκδίκηση της Ιφτιάς, ήταν τραγουδιστής των Ολυμπιανς. Για όσο διάστημα ήταν ο Πασχάλης.
2: Και τον Μακεδονομάχο.
3: Ναι, αλλά με τους Ολυμπιανς ήταν τραγουδιστής όσο ήταν ο Πασχάλης Φαντάρος, που ήταν πολύ καιρό. Κρατούσε θεία τότε. Και μάλιστα είχε θέσει ως όρο ότι δεν λέει ελληνόφωνα τραγούδια. Μόνο αγγλόφωνα. Λοιπόν, με την εκδίκηση της Ιφτιάς υπήρξε τεράστια αντίδραση από τη μουσική, από τις δισκογραφικές εταιρείες και το μουσικό στερέωμα της εποχής, με τον Ξιδάκη και με τη θεματολογία, όλα αυτά, ποιος είναι αυτός που μας ήρθε από τη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Επόμενη στάση σίγουρα είναι οι τρύπες.
2: Τα μωρά στη φωτιά, τα ξύλινα σπαθιά.
3: Όλο αυτό που ακολούθησε μετά, το 90, με τα διάφανα κρίνα.
2: Και τους ενδελέχει, βάλτε τους μέσα.
3: Ναι, τους ενδελέχει, τα υπόγεια.
2: Αυτή ήταν.
3: Και μετά άρχισαν οι αντιγραφές που είναι συνήθως σημάδι κρίσης. Δηλαδή, αν αντιγράψεις, αν μοιάζει η φωνή σου με κάποιου πολύ γνωστού, το βέβαιο είναι ότι δεν θα πετύχεις ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί παροδικά να.
2: Να κάνεις μια επιτυχία.
3: Ναι.
2: Αλλά δεν θα αντέξεις το χρόνο.
3: Βέβαια, ναι. Αυτές ήταν οι περίοδοι.
2: Πιστεύεις ότι μπορεί να ξεσπάσει κάτι ανάλογο? Ή αυτό ήταν και πάει για το ελληνόφωνο ροκ, ας πούμε, αν μπορούμε να το...
3: Όχι, γίνονται πράγματα. Γίνονται, αλλά σου λέω, πέφτουν στην παγίδα του διαδικτύου και χάνονται. Δηλαδή δεν μπορεί να τη λάβει ο άλλος εύκολα την πληροφορία, αν δεν... Είναι απίστευτα μεγάλη δικτύωση. Παλιά βγαίναν πιο λίγα...
2: Και πιο δύσκολα πιθανότατα.
3: Άκουγαν πιο πολύ, ναι. Μπορούσε κάτι να γίνει πιο εύκολα. Τώρα με το διαδίκτυο νομίζω είναι πολύ δύσκολο.
2: Τεράστιος όγκος πληροφορίας για να ξεχωρίσει.
3: Για να ξεχωρίσει κάτι. Ή να κάνει, να βγάζει μάτι.
2: Και τα ραδιόφωνα, να πάμε στο κομμάτι μας.
3: Τα ραδιόφωνα, κοίταξα. Εγώ είμαι δημόσιος λειτουργός. Έτσι, είμαι δημόσιος υπάλληλος. Δουλεύω σε.
2: Στην ΕΡΤ,
3: άλλη δουλειά. Στο ιδιωτικό ραδιόφωνο, και πάλι πιστεύω ότι το τραγούδι θα υπερισχύσει. Ό,τι και να θέλεις να. Το παράδειγμα του Χαρούλη, ας πούμε. Όταν μια ολόκληρη γενιά ζήτησε μια τεράστια αλλαγή απέναντι στο κατεστημένο κτλ., το βρήκε πάνω στο κριτικό επαναστατικό του Χαρούλη, ο οποίος ξεπέρασε μεγέθη. Χατζηγιάννη και τέτοια.
2: Δυνατά. Λοιπόν, και ο Μάλα μας από κοντά, ας πούμε.
3: Πιο πριν, ο Μάλα μας και ο Παπακουσταντίνου έχουν τεράστια διάρκεια. Σαν, δηλαδή, πώς γεμίζουν πάντα, το γεμίζουν. Δηλαδή, είναι αυτό, είναι η έκφραση, τα λόγια που θες να πεις εσύ που τα λέει κάποιος άλλος. Και τα λέγανε πάρα πολύ ωραία. Και ο Θανάσης και ο Σωκράτης. Και ο Χαρούλης ήταν πιο κοντά στην νεολαία.
2: Σαν νέος και με την κριτική, ας πούμε.
3: Ναι. Παίζει το λαούτο με πεντάλες παραμορφωτές από κάτω, πεταλιέρες και τέτοια. Είναι ρόκερ.
2: Κριτικός ρόκερ, θα μπορούσα να πεις έτσι. Κάποιος ρώτησε αν παίζεις με πένα ή με τα δάχτυλα.
3: Με την πένα, δεν τους χωνεύω με δάχτυλα. Πιστεύω το κακό το ξεκίνησε ο Νόφερ, ο οποίος έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία παίζοντας με τα δάχτυλα, γιατί υπήρχαν και άλλοι πιο πριν. Πάρα πολύ που παίζουν τα δάχτυλα και Έλληνες ακόμα. Έχω προτιμώ την πένα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε τα δύο τελευταία κομμάτια του πεζόδρομου, της πρώτης καινούργιας δουλειάς του Αντώνη Δημητρίου. Είναι το πρώτο με τη φωνή της Μικάλας Δαρμάνη και του Αντώνη «Οι ώρες», ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε παίξει αρκετά εδώ όταν πρώτο βγήκε. Είναι κανένα 1,5 χρόνο ή όχι, λιγότερο.
3: Ένα και κάτι, ναι.
2: Ένα και κάτι. Και αμέσως μετά ο Αντώνης Δημητρίου και...
3: Ο
2: Σούγκαρ με τον Αύγουστο. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε αυτά.
3: Εγώ μετά θα αναχωρήσω τα γιατί είχε εκκλησία σε λίγο.
2: Λοιπόν, οκ. Okay. Οπότε δεν είμαστε για άλλον. Να σε χαιρετήσω τώρα.
3: Να δω μια ερώτηση. Με
2: συγχωρείτε. Φυσικά.
3: Χωρίς παρεξήγηση, μια κατηγορία μόνη τη είναι
2: Λευκή Συμφωνία.
3: Υπάρχουν ομάδα.
2: Γενιά του χάος,
3: ναι, αυτή είναι η γενιά του Πίγασου που σου έλεγα πιο πριν.
2: Ναι, ναι.
3: Ήταν η γενιά του Ρόδου, λίγο πριν από το Ρόδο, ή με τα πανκ.
2: Ή του Αν, τέλος πάντων.
3: Ή με τα πανκ μεταφορά. Αλλά ήταν μετά τον Παύλο.
2: Ναι, βέβαια, μετά τον Παύλο.
3: Μετά τον Παύλο. Και η TVC, διάφορα τέτοια συγκροτήματα.
2: Αυτό. Πριν τον στη διάρκεια του Παύλου υπήρχαν οι Σαρτάις, ας πούμε, οι οποίοι δεν ήταν τόσο πανκ, αν μπορείς να πεις, τέλος πάντων.
3: Οι Σαρτάις ήταν πάρα πολύ καλό συγκρότημα.
2: Ναι, σίγουρα πολύ καλό συγκρότημα.
3: Που χάλασαν όταν. Να το πω τώρα.
2: Πες το.
3: Χάλασαν όταν μπήκε ο Καρβέλας. Με το σαφάρι που ήταν. Όχι, εντάξει, είναι εξαιρετικός μουσικός αυτός. Λοιπόν. Εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που κάναμε και τα όμορφα τραγούδια που ακούσαμε. Να ευχηθώ να είναι καλό ταξίδι δουλειά, να φτάσει όσα περισσότερα αυτιά γίνεται και μυαλά.
3: Ήταν πολύ σημαντικό που ήρθα εδώ πέρα. Και, αλλά όπως σου είπα, είναι πολύ σημαντικό ότι πρέπει να πάω στη Ρωσία σε λίγο. Ναι.
2: Το πιστεύω.
3: Λοιπόν, να περνάτε καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
2: Να είσαι καλά και εσύ φυσικά στο κόσμο όπου κάνεις τις δικές σου εκπομπές. Πότε, κάθε πότε.
3: Τώρα, αυτό το διάστημα εδώ και ένα μήνα περίπου, 8 με 10 Σαββατοκύριακα.
2: Πρωινά.
3: Όχι, απόγευμα. Βράδυ.
2: Ωραία. Λοιπόν, αυτός κυρίες και κύριοι ήταν ο Αντώνης Δημητρίου, αλλά δύο κομμάτια τα τελευταία από τον πεζόδρομο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ πέρα σήμερα στην παρέα μας. Πρέπει να πούμε και να ευχαριστώ, νομίζω, στον άνθρωπο που μας έφερε κοντά στο Στέλιο.
3: Φιλιά στο Στέλιο, τώρα θα κοιμάται βέβαια.
2: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι ευχαριστώ. Του το οφείλουμε.
3: Στην ώρα, στην παρέα.
2: Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ και οπότε θες οι πόρτες είναι ανοιχτές για οτιδήποτε πάλι εδώ.
3: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα δύο επόμενα κομμάτια έτσι όπως μας τα προλόγησε ο Αντώνης.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Θα περιπλανηθείτε δυτικά του Πέκους. Ξεναγό σας, ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, σήμερα με την ευγενική ιχνηλασία στους ήχους του Χάρη Χριστόγλου. Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα να τηρήσω την υπόσχεση που έδωσα σχεδόν 4 μήνες πριν για ένα 2-ωρο μουσικό αφιέρωμα στην ποίηση του Νίκου Καβαδία. Στην ποίηση του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκε από το Θάνο Μικρούτσικο και από τους Ξέμπαρκους, δηλαδή τον Ηλία Αριώτη και τον Νότι Χασάπη. Και επειδή σε τέτοιες μουσικές περιπλανήσεις τα λόγια που λέει κάποιος δεν έχουν καμία μα καμία σημασία, θα προτιμήσω να ακούσουμε περισσότερο τα ποίηματα του

Κόλια, όπως τον έλεγαν και οι φίλοι του, όπως μελοποιήθηκαν από αυτούς τους ανθρώπους. 30 χρόνια πριν, ίσως 31, είναι που αγόρασα το βινήλιο με το Σταυρό του Νότου, γιατί είχα ακούσει ένα ραδιόφωνο στο σπίτι ενός γέρου φίλου ναυτικού, ένα τραγούδι που το ερμήνευε μια άγνωστή μου τότε τραγουδίστρια, η Αμαλία Σαρή, σε μουσική ενός συνθέτη που είχα ακούσει, του Θάνου Μικρούτσικου, πάνω σε στίχους ενός ποιητή που ήξερα χάρη σε ένα φωτισμένο φιλόλογό μου και αγάπαγα πολύ. Και από τότε μέχρι σήμερα κύλησε πολύ πολύ νερό στο αυλάκι. Ο Σταυρός του Νότου, του Θάνου Μικρούτσικου, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι ένας από τους τρεις κορυφαίους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, μαζί με το Άξιο Εστί του Μίκη και το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν, από εκείνο το βινήλιο που μετράει 31 χρόνια ζωής αλλά δεν παίζεται πλέον σε κανένα πικάπ, ήταν «Ο Σταυρός του Νότου».

Στην ελληνική δισκογραφία, οι Ξέμπαρκοι, ο Ηλίας Αριώτης δηλαδή και ο Νότης Χασάπης, εμφανίστηκαν περίπου 12 χρόνια μετά την δισκογραφική εμφάνιση του Σταυρού του Νότου από το Θάνο Μικρούτσικο. Να μην πούμε χρονολογίες γιατί αποκαλύπτουμε και ηλικίες. Τους είχα δει και τους είχα ακούσει πολύ πριν βγάλουν τον δίσκο τους σε ένα μαγαζί στον Άπλιο, μια μπουάτ καφέ ήταν, και χάρη στη μεσολάβηση της Δήμητρας Γαλάνη τότε, θυμάμαι, αυτά δύο παιδιά μπήκαν στο στούντιο και έδωσαν τη δική τους οπτική πάνω σε ποίηματα του Νίκου Καβαδία, κάποια από τα οποία, όλα μάλλον, από τα οποία έλειπαν από τον Σταυρό του Νότου. Το Σταυρό του Νότου όπως εμφανίστηκε με το Θάνο Μικρούτσικο. Το πρώτο τραγούδι από εκείνη την προσπάθεια ήταν το «Ένας δόκιμος στη γέφυρα εν ώρα κινδύνου».

0: 30-31 χρόνια πριν, όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ο Σταυρός του Νότου, η γλώσσα ακόμα μπορούσε να κάνει παιχνίδια και πετάγματα στις κατευθύνσεις που την έστελναν οι ποιητές. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που είχε συμβεί με εκείνο το έργο είναι που έφερε τον πολύ κόσμο σε επαφή με την ιδιαίτερη γλώσσα των ναυτικών. Γλώσσα που αγαπούσε ο Καβαδίας, αφού ήταν Μαρκόνης για χρόνια, την χρησιμοποιούσε και την έφερε πολύ κοντά σε όλους εκείνους που αγαπούσαν τη θάλασσα, αγαπούσαν τα ταξίδια, αλλά δεν ήξεραν τη γλώσσα. Ηλίας Αριώτης, Νότης Χασάπης, Καραντή.
1: Μπας εστέριες ήλιο.

Αρκετά χρόνια μετά την κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου, το 79-80, ο Θάνος Μικρούτσικος ξανακοίταξε και εκείνο το έργο του, αλλά και την ποίηση του Νίκου Καβαδία. Την προσέγγισε μουσικά και διαφορετικά στην κυκλοφορία εκείνου του διπλού «Γραμμές των οριζόντων», όπου κυρίως περιέλαβε ποίηματα του Καβαδία που δεν είχε μελοποιήσει ή ποίηματα που είχε μελοποιήσει, αλλά μουσικά τα είδε κάπως αλλιώς. Τώρα, το Κουροσίβο από αυτή την δεύτερη προσέγγιση στον Νίκο Καβαδία, αποκλειστικά με τις πλάτες ή πιο καλά τα χέρια του Θάνου Μικρούτσικου πάνω στο Steinway και την ερμηνεία του.

0: 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δυτικά του Πέκος, μια δύο ώρη περιπλάνηση από τη συχνότητα του Sport FM. Μια περιπλάνηση σε μια μυστήρια χώρα που όλοι καλώς γνωρίζουμε διότι την κατοικούμε. Ξαναγώ σας σε αυτή την περιπλάνηση ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Σήμερα με την ευγενική ηχνηλασία από την κονσόλα του ήχου του Χάρη Χριστόγλου. Περιδιαβαίνουμε ποίηματα του Νίκου Καβαδία, μια υπόσχεση 4 μηνών, όπως τα μελοποίησαν ο Θάνος Μικρούτσικος και η Ξέμπαρκη. Μετά την τζαζ ματιά που έριξε στο Κουροσίβο ο Θάνος Μικρούτσικος, θα περάσουμε στον Χάρη και στον Πάνο Κατσιμίχα, που στην δεύτερη ματιά πάνω στο έργο του Νίκου Καβαδία τραγουδάνε την διασκευασμένη, ο Θάνος Μικρούτσικος διασκευάζει τον εαυτό του, «Πικρία».

Ίσως μαζί με το μαχαίρι, το ένας νέγρος θερμαστής από το Τζιμπουτί, τραγούδια που ερμήνευσε στην πρώτη εκτέλεση, και τα δύο Βασίλης Παπακοσταντίνου, να είναι τα περισσότερο ακουσμένα τραγούδια από τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκαν. Τώρα θα ακούσουμε τον νέγρο θερμαστή από το Τζιμπουτί, όπως τον τραγούδισε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, και ήταν ένα από τα τραγούδια που γνώρισαν άπειρες εκτελέσεις και διαφορετικές διασκευές στις ζωντανές εμφανίσεις του Θάνου Μικρούτσικου.

Συνήθως όταν είσαι νέος έχεις πολλές απορίες για τα μυστήρια της ζωής, για την ίδια τη ζωή, για την αγάπη, το θάνατο. Όταν ήμουν νέος λοιπόν, είχα ρωτήσει ένα γέρο που είχε κάνει και χρόνια στα καράβια, πώς καταλαβαίνεις ότι αγαπάς μια γυναίκα πάρα μα πάρα πολύ, όσο τη ζωή σου ή και περισσότερο. Και μου είχε πει τότε ότι το καταλαβαίνεις άμα την αγαπήσεις όσο ή περισσότερο από όσο αγαπούν οι ναυτικοί τις γάτες τους. Τότε δεν κατάλαβα, μετά που διάβασα το ποίημα, που άκουσα το τραγούδι και που αγάπησα, κατάλαβα.

Έτσι κι αλλιώς με τις γυναίκες είναι πολλά αυτά που δεν καταλαβαίνουμε, όπως και με την ποίηση. Σαλτάρει ο γλάρος το δελφίνι να ζαβώσει. Δεν ήξερα ποτέ γιατί ο γλάρος σαλτάρει να ζαβώσει το δελφίνι. Ένα τόσο όμορφο ζώο. Όταν μου εξήγησαν πως το μάτι του δελφινιού λειτουργεί σαν το φασματοσκόπιο, αναλύει δηλαδή στα χρώματά του το ηλιακό φως, και ο γλάρος όταν το βλέπει από ψηλά τρελαίνεται, γι' αυτό βουτάει να του βγάλει το μάτι, πάλι τότε κατάλαβα. Μια και μιλάγαμε για γυναίκες, το χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα παιχνίδι με το αδύνατο, να μπορείς να ισορροπήσεις εκεί δηλαδή. Κάτι που έλκει ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους που μπορούν και να το τολμήσουν και ίσως κάποια στιγμή να το πετύχουν. Η γυναίκα του Νίκου Γαβαδία στην ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα.

φέγγει φως αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε.

Υποκριτικά του Πέκος, μια δύοωρη περιπλάνηση αυτή την Κυριακή μέχρι τις 12 στην πίση του Νίκου Καβαδία. Και επειδή το προηγούμενο μελοποιημένο ποίημα «Η γυναίκα» έμοιαζε με προσευχή, όπως είπε κάποτε ο αδερφός μου, ας ακούσουμε στη συνέχεια τις προσευχές των ναυτικών, όπως τις μελοποίησαν ο Ηλίας Αριώτης και ο Νότης Χασάπης.

αθλητικά του Πέκος, λίγο πριν από τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας αυτής της μουσικής περιπλάνησης, τα μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Η Αρμίδα, στην ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα και του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δυτικά του Πέκος, μια δύο-ώρη περιπλάνηση με ξεναγώσα στο Χρήστο Χαραλαμπόπουλο σήμερα και την ευγενική γλυλασία στους ήχους του Χάρη Χριστόγλου. Καλημέρα σε όλους και όλες που ήρθαν αυτή την ώρα στη συχνότητα και σε αυτή την περιπλάνηση στην ποίηση του Νίκου Καβαδία που ξεκίνησε από τις 10 για να εκπληρωθεί μια υπόσχεση που δόθηκε 4 μήνες πριν. Πολλά από τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκαν δεν τα ξέρουμε ή δεν τα χρησιμοποιούμε με τον τίτλο τους. Ας πούμε, την Αρμίδα όλοι την ξέρουν ως το πειρατικό του Captain Jimmy, όπως ακριβώς το Φεντέρικο Γκαρθία Λόρκα, οι περισσότεροι το γνωρίζουν ως τον Μπολερό. Αυτό τον Μπολερό που ερμήνευσε μοναδικά ο Γιάννης Κούτρας.

Δυτικά του Πέκος, μια δύο ώρη περιπλάνηση σε μια μυστήρια χώρα. Πολύ καλώς γνωρίζουμε διότι την κατοικούμε. Μια χώρα όπου παλιά ίσχυαν όλοι οι νόμοι και κανείς ταυτοχρόνως. Εδώ και κάπου στους μήνες ισχύει μόνο ένας, ο οποίος υπερβαίνει και το Σύνταγμα. Είναι ο νόμος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και οι κανονιστικές διατάξεις αυτού του νόμου περιλαμβάνονται σε αυτό που η Ελληνική Βουλή ψήφισε με τον τίτλο «Μνημόνιο». Αυτά σήμερα τα αφήνουμε στην περιφέρεια αυτής της περιπλάνησης δυτικά του Πέκος, γιατί τριγυρνάμε μέσα στην ποίηση του Νίκου Καβαδία, όπως τη μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος και η ξέμπαρκη Ηλίας Αριώτης και Νότης Χασάπης. Ποίηματα του Νίκου Καβαδία είχαν μελοποιηθεί και πριν από το Θάνο Μικρούτσικο. Θυμάμαι τον ιδανικό και ανάξιο εραστή που είχε μελοποιήσει ο Γιάννης Πανός και είχε ερμηνεύσει ο Γιάννης Καράλης, αλλά και την Μαρίζα Κόχ με το Πούσι και τη Φάτα Μοργκάνα. Μία τέτοια μελοποίηση έγινε από έναν ακόμα νεαρό τότε καλλιτέχνη, το Δημήτρη Ζερβουδάκη, που είχε πάρει ένα ποίημα του Νίκου Καβαδία, το γράμμα σε έναν ποιητή, στον Κέσσαρα Εμμανουήλ, έγραφε ο Νίκος Καβαδίας, και έγραφε ένα ποίημα για εκείνο το περιβόητο κοράκι του Έντγκαρ Άλαν Πόε, το θάνατο που μας παραμόνευε όλους. Μια ζωντανή ηχογράφηση αυτής της εκτέλεσης του γράμματος σε έναν ποιητή, του Δημήτρη Ζερβουδάκη, θα ακούσουμε στη συνέχεια.

μελοποιημένο ποίημα που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το γράμμα ενός αρρώστου μαζί με το μαραμπού, είναι τα δύο περισσότερο αγαπημένα μου ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Το γράμμα ενός αρρώστου με την ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη.

δυτικά του Πέκος, μια δύο-ωρη περιπλάνηση κάπου τη συχνότητα του Sport FM, μια περιπλάνηση στην ποιήση του Νίκου Καβαδία, όπως μελοποίησαν ο Θάνος Μικρούτσικος, η Ηλία Σαριώτης και Νότης Χασάπης και το γράμμα σε ένα ποιητή, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Η 7 νάνη στο ατμόπλιο Κυρίνια είναι ένα από τα ποίηματα του Καβαδία που δεν βρισκόταν στην εκτέλεση του Σταυρού του Νότου, στην πρώτη κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου. Περιλαμβανόταν, αν θυμάμαι καλά, δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, στη δουλειά που κυκλοφόρησε ο Μικρούτσικος με την Αλεξίου, το «Η αγάπη είναι ζάλι», και πρωτοτραγούδησε το τραγούδι στη δισκογραφία «Η Χαρούλα». Εδώ θα το ακούσουμε από τον Θάνο Μικρούτσικο, που παίζει συντροφιά με το πιάνο του σε μια μεγάλη πιανιστική εισαγωγή. Έναν μουσικό ακροβατισμό από αυτούς που του άρεσε να κάνει συχνά με το πιάνο, αν και θα προτιμούσα μια εκτέλεση που είχε κάνει πριν από χρόνια στις Βρυξέλλες σε μια συναυλία, θα αρκεστώ σε αυτήν που θα την ακολουθήσει ο Λίχνος του Αλαδίνου με την ερμηνεία του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Άλλο ένα ποίημα του Νίκου Καβαδία που δεν βρισκόταν στην πρώτη κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου, αλλά στην δεύτερη ματιά που έριξε ο Θάνος Μικρούτσικος στην ποίηση του Καβαδία στις γραμμές των οριζόντων.

0: 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δυτικά του Πέκος, μισή ώρα πριν από το τέλος αυτής της μουσικής περιπλάνησης στην μελοποιημένη ποίηση του Νίκου Καβαδία. Αυτό το τελευταίο μισάωρο θα ανοίξει με τον Ηλία Αριώτη και τον Νότι Χασάπη που έχουν μελοποιήσει αυτόν τον μυστήριο ποταμό με το διπλό όνομα, τον Γιάρα Γιάρα.

Και αν η φαντασία υποβάλλει πιεστικά το ερώτημα και πώς μοιάζουν οι ναυτικοί, ο Νίκος Καβαδίας με τον William George Allum έχει την απάντηση.

έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Ποιος είχαν στο στόχο με δάφτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί.

και αυτή είχε αγαπήσει. Μάγρια αγάπη, ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον άχτη αράβη, γιατί ήτανε μια ανέσχυτη γυναίκα.

στα σκοτεινά τον ήτανε τα βράδια. Με πότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμουν τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιάς περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να εκκυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη

Η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη που αγάπησε, γιατί είχε και γυναίκες που αγάπησε. Εκεί της χάρισε δύο ποίηματα, το Θεσσαλονίκη και το Θεσσαλονίκη 2. Το πρώτο το ερμηνεύει Γιάννης Κούτρας, το δεύτερο η Αριώτης και Χασάπης.

Φαίνεται ότι 2 ώρες περιπλάνησης στην μελοποιημένη ποιήση του Νίκου Καβαδία δεν είναι αρκετές. Ο χρόνος βέβαια είναι κάτι που μας ξεπερνάει, είναι μεγαλύτερο από εμάς, και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα αναγκαστούμε να τον κόψουμε. Και θα τον κόψουμε πώς? Με ένα μαχαίρι. Ένα μαχαίρι που δεν ακούσαμε μέχρι τώρα, σε ερμηνεία και διασκευή από τον ίδιο τον Θάνο Μικρούτσικο, στη δεύτερη ματιά που έριξε πάνω στον Νίκο Καβαδία στις γραμμές των οριζόντων. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε και να σκέφτεστε. Μην το φοβάστε. Ακόμα είναι

Θυμάμαι ως τώρα να ήταν το γέρο Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια, ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610 525 352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Sport FM Patras 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610 525 352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια. Βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
9: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
10: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα. Είπε
12: μπαμπά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα. Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Sport FM Πάτρας 96,3. Είναι Δευτέρα 4 Μαΐου. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 9, μέχρι να δώσουμε σκυτάλι στο Δημήτρη Σάρη. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την αυτή ωραία μουσική που μπήκαμε έτσι δυναμικά. Ας πούμε και ένα καλό μήνα έτσι, γιατί δεν τα είπαμε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί ακόμα λέμε. Και ο μήνας των τελευταίων αγωνιστικών που κλείνουν τα πάντα σχεδόν, όχι όλα. Θα μείνουν κάποια μπαράζια λίγο πριν πάμε και στο Μουντιάλ, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί έχουμε εδώ τοπικά, σε τοπικό επίπεδο, πάρα πολλά να κλείσουν κάποιες υποθέσεις, κάποιοι πρωταθλητές. Βέβαια το καλοκαίρι είναι και εβδομάδα που φαίνουν εκτός από το Μουντιάλ και διοργανώσεις στην πυγμαχία, στο πόλο, θα υπάρχει δράση. Τέλος πάντων, μέχρι να φτάσουμε εκεί λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην Πάτρα, στο Αίγιο, στα Καλάβρητα, στην Αύπακτο, την αγαπημένη, στην Κάτω Αχαγιά, έτσι να μην ξεχνάμε και την Κάτω Αχαγιά, στον Πύργο, έτσι στα Περίχωρα, στη Χαλανδρίτσα, εκεί στο Φαρέ και στην Τριτέα που πανηγυρίζει και την Άνοδο, να πούμε και στην Τριτέα. Λοιπόν, είναι της Αγίας Πελαγίας σήμερα, γιορτάζει η Πελαγία, η Πελαγούλα, η Πελαγίτσα και όλα αυτά τα ονόματα, και ο Πελάγιος, υπάρχει και αντρικό όνομα, ή ο Πελαγής, όπως λένε, ο Ιλάριος, και υπάρχει και άλλο ένα όνομα που γιορτάζει, ο Μελής, ο Μέλος, η Μέλια και η Μελίτσα. Χρόνια πολλά λοιπόν, αν κάποιοι γιορτάζουν και κάποιες. Η δύση του ηλίου είναι 8 και 18 πρώτα λεπτά, η σελήνη είναι 17,2 ημερών, αρχίζει και φεύγει η Πανσέλινος.

Ιταλικά μας μαθαίνεις έτσι, Θόδωρε. Μπες, καλά κάνεις, μας αρέσουν τα Ιταλικά. Γεια σου ρε Γιώργη, καλημέρα Νικόλα, λέει μόλις συντονίστηκα ξανά. Τι έγινε φίλε Γιώργο, μας θυμήθηκες? Δεν πειράζει, εμείς δεν παρεξηγούμε, να είσαι καλά. Θα ακούσεις εδώ τώρα νέα για την Παναχαϊκή Ρεν. Δευτέρα λοιπόν, να δούμε και τον καιρό. Μέχρι 21 βαθμούς σήμερα, η αλήθεια είναι τώρα Θόδωρε που ήρθα, είχε έτσι την ψύχρα. Φόρεσα τη ζακέτα, δεν γίνεται χωρίς ζακέτα, κρυώνω. Και τον καφέ τον παγωμένο το σκέφτηκα, τον πάρω, έβαλα δύο παγάκια αντί για τρία που βάζουν συνήθως. Καλά, υπάρχουν κάποιες καφετέρειες που βάζουν και τέσσερα, αν είναι δυνατόν. Τέσσερα παγάκια τώρα σαν ένα καφέ, τι πίνεις, νερό? Δεν είναι καφές αυτός. Αλλά τέλος πάντων χρειάζεται ζακέτα. Αλλά η θερμοκρασία, μην ανησυχείτε, ανεβαίνει. Από αύριο αρχίζει και παίρνει πάλι την άνοδο, 24 με 25, 25 την Τετάρτη, 26 και 27 την Παρασκευή, 28 έως 29 και τοπικά 30 το Σαββατοκυριακό. Οχοχοχοχο. Από τώρα, έτσι, από τώρα. Θα μου πεις, είναι πάει 9 Μαΐου το Σάββατο, Σαββατοκυριακό, 9-10 Μαΐου. Είναι κοντά, όχι ακριβώς καλοκαίρι, αλλά ο Μάιος πάντα έτσι φαίνει, έτσι με ένα προπομπό ζέστης. Και θα αρχίσουν τώρα, έρχεται το καλοκαιρία και καύσωνας πρώτων πυλών, τα γνωστά αυτά. Βέβαια είδα κάποιους, επειδή περπατάω, σας έχω πει αρκετά, και προχτές που είχε τη συννεφιά προς το ψηλόβροχο που έριξε, ήταν παιδιά, ήταν στην πλάτη και κάνανε μπάνιο, ο Χριστός και Παναγία. Εγώ να με το μπουφάν, τη ζακέτα έτσι και να κάνουν μπάνιο δίπλα. Μπράβο τους όμως, σ' όσους αντέχουν, εγώ δεν αντέχω. Άντε, πάμε στην αθλητική επικαιρότητα τώρα.

Περιμένω, λέει, να σε δω την Κυριακή στο Βουραϊκό, 7 ώρες περπάτημα. Καλά είπαμε, εντάξει, ούτε καν. Καταρχήν εκεί πρέπει να έχεις για να πας, νομίζω ξέρω που λες, διαδρομή που κάνουν, πρέπει να έχεις ειδικά παπούτσια, πρέπει να είναι, δεν πας έτσι. Νομίζω υπάρχει και μια πιο κοντινή απόσταση για να πας σε αυτή. Είναι μια στάση που έρχονται οι περισσότεροι και τους παραλαμβάνουν από εκεί και είναι λιγότερη η ώρα από το να ξεκινήσεις και να κάνεις 7 ώρες. Αλλά ούτε καν, σιγά μην πάω μέχρι το, φτάσω μέχρι το Βουραϊκό για να περπατήσω. Καλά κάνουν οι άνθρωποι όσοι το κάνουν, εσύ θα πας Γιώργο, για να το λες. Εγώ πάω το περπατηματάκι μου εδώ. Πλάζ, Νότιο Πάρκο, ωραία έτσι, χαλαρά, ωραία. Που βλέπεις και τα αξιοθέατα, ας πούμε. Είναι μια ωραία διαδρομή πάντως. Εμένα μου αρέσει το παραλιακό μέτωπο. Καλά, ήταν ακόμα καλύτερο όταν θα το φτιάξουμε και ελπίζω να το φτιάξουμε κάποια στιγμή. Ήταν ακόμα καλύτερο. Αλλά είναι πολλοί εκείνοι, τέλος πάντων, οι πολίτες οι οποίοι το επιλέγουν αυτό. Άρα εμείς έτσι το θέλουμε. Δηλαδή να είναι με θάλασσα. Να είναι ωραία τα πράγματα εκεί πέρα. Να έχει λίγο παραπάνω ίσιο. Δηλαδή αυτό θέλαμε, αλλά οκ, δεν τα έχουμε όλα. Πάμε λοιπόν στα αθλητικά, γιατί λέγαμε για αθλητικά, μα θα ξεκινήσουμε από τα πιο πάνω διαζώματα, ας πούμε, της επικαιρότητας, και θα ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα όμως επιδερμικά για τα παιχνίδια της Super League εχθές, όπου η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της από τη δεύτερη θέση, πήγε στους 6 βαθμούς μετά την ισοπαλία που απέσπασε ή την απέσπασε ο Παναθηναϊκός ή όπως θέλετε πείτε το, σε αυτό το λευκό 0-0. Με έναν Παναθηναϊκό να παίζει πάλι νωρίς με 10 παίχτες, όλο κάτι τους τραβώνει. Μία βάζει γκολ ο παίχτης τους, μία αποβολή, μία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα πραγματικά με το φετινό Παναθηναϊκό. Βέβαια, ο Μπενίτεθ είναι στον κόσμο του και θεωρεί ότι ήταν επιτυχημένη, ναι, μεν αποτυχημένη η χρονιά για τον Παναθηναϊκό, αλλά πώς γίνεται να λέει και αποτυχημένη η χρονιά, αλλά να την λέει και επιτυχημένη που μπήκε στα play-off. Παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα ο συγκεκριμένος προπονητής. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει. Γιατί ναι, με λένε οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού ότι αποχωρεί. Πάντως και αυτές, παιδιά, δεν είναι δηλώσεις για τώρα για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να βγαίνει να λέει τέτοια πράγματα. Ότι είναι και. Σιγά μην είναι και επιτυχία που. Εντάξει. Οκ. Okay. Μια και χθες που από ό,τι κατάλαβα κάποια στιγμή και μετά βολεύτηκε και με το Χ. Αν μας έβγαινε ένα γκολ. Έχει καλός. Ήξερε και το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα, οπότε γιατί να κάτσε σκάσει. Βέβαια, όταν παίζεις με 10 παίχτες και έχεις την ευκαιρία να τελειώσεις το πρωτάθλημα, μπαίνεις μέσα με. Βέβαια, έχασες και ευκαιρίες η ΑΕΚ, είναι αλήθεια, να το πούμε και αυτό. Βέβαια, εγώ. Γιατί καλά, οι κόκκινοι είναι κόκκινοι, για μην γελιόμαστε. Βέβαια, έχω πάρα πολλές αμφιβολίες για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Παναθηναϊκό διαιτητή εχθές. Ο Μέλλερ, πώς λεγόταν αυτός. Ο Μέλλερ. Στο άλλο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έκανε πάρτι απέναντι στον Ολυμπιακό, ένας Ολυμπιακός ο οποίος, τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά, αφού έχασε και από αυτό τον ΠΑΟΚ που ήταν υποδιάλυση, σε κακή κατάσταση ο ΠΑΟΚ και τον ανέστησε. Και τώρα όλα είναι ανοιχτά για τη δεύτερη θέση. Καλά, δεν πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα το χάσει, αλλά λέω για τη δεύτερη θέση που οδηγεί Champions League, έτσι, μην γελιόμαστε. Γιατί το μέλι όλο, αν δεν πάρει στο πρωτάθλημα, είναι το Champions League. Γιατί αν δεν βγεις στο Champions League έχεις θέμα. Και ειδικά σαν Ολυμπιακός αν δεν βγεις στο Champions League. Γιατί πέρυσι ήταν τα μεγαλεία, προχωρήσαμε, κάναμε, ράναμε. Αλλά τώρα αν βγεις τρίτος και πας στο Europa και βλέπεις ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο Champions League, θα είναι αλλιώς. Πώς θα το κάνουμε. Ο Παναθηναϊκός ήταν τέταρτος στο Conference. Κατά τα άλλα δεν έγινε και κάτι σημαντικό. Υπάρχει μια γκρίνια και για το Μεντιλίμπαρ, που από ό,τι φαίνεται δύσκολα θα μείνει και αυτός στον Ολυμπιακό. Τώρα για τον Λουτσέσκου δεν ξέρω. Έτσι όπως πάει και αυτός δύσκολα. Βέβαια, άμα πάρει τη δεύτερη θέση και πάρει βέβαια τη δεύτερη θέση. Εντάξει, πήρε, έχασε το κύπελο. Δεν ξέρω. Δύσκολα τα πράγματα για εκεί. Δηλαδή ενδεχομένως μόνο ο Νίκολιτς να μείνει στην ΑΕΚ. Όλοι οι άλλοι μπορεί να αλλάξουν. Μπορεί. Επαναλαμβάνω, μπορεί να αλλάξουν. Αυτά. Πάμε τώρα στα. Γιατί είχαμε μπαράζε χθες στην τρίτη εθνική κατηγορία. Εκεί όπου είχαμε νίκες της Ζακύνθου και του Πύργου. Ο Πύργος ειδικά στο 90 λεπτό με γκολ του Άγγελου Χαντί, 89 βασικά, μετά από σέντρα του Κάρδαρη, άνοιξε ο σκορ με κεφαλιά και πήρε τη νίκη απέναντι στον Άρη Πετρούπολης που είναι μισή άνοδος. Τώρα τεράστιο διπλό έκανε η Ζακύνθος. Θα κέρδισε μέσα στον Εθνικό με γκολ του Δούμα στο 74, νομίζω δεν το περίμενε κανένας.
Και τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Είναι ανοιχτά τα αποτελέσματα. Να δούμε, να δούμε τι έγινε στους δύο ομίλους. Στον πρώτο όμιλο, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-2 και Πανθρακικός Καλαμαριά 2-0. Στη βαθμολογία, Πανθρακικός 9, Καλαμαριά 6, Ελασσόνα 3, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0. Και στο δεύτερο όμιλο, Εθνικός Ζάκυνθος 0-1, Πύργος Άρης Πετρούπολης 1-0. Στη βαθμολογία, ο Πύργος μετά από 3 αγώνες έχει 5 βαθμούς. Ζάκυνθος 4 βαθμούς, Άρης Πετρούπολης 4 βαθμούς και Εθνικός 2 βαθμούς. Ο Εθνικός, ο οποίος δεν πετύχει και γκολ. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική που θα γίνει την Κυριακή. Πύργος Ζάκυνθος. Να, όλα τα λεφτά για την άνοδο θα είναι αυτό το παιχνίδι. Και Άρης Πετρούπολης Εθνικός. Αυτό θα γίνουν την επόμενη Κυριακή. Ο Γιώργος λέει 3-4 φορές το έχω κάνει όλο. Υπάρχει και το ζαχλωρού διακοπτό που λες που είναι λιγότερο. Ναι, απλά σου λέω ότι τώρα, ειδικά σε την περίοδο που ξετοιμάζω και τη βαρδιά νικητών, δεν είναι τόσο εύκολο να το σκάσω για να έρθω. Πάντως θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε από κοντά σε περπάτημα εδώ, στα δικά μας μέρη εδώ. Να αναλύσουμε τα πολλά της Παναχαϊκής και όχι μόνο.

Τώρα στο αεραστεχνικό, αν και θα τα πείτε με τον Δημήτρη Σαρή, θα σας τα πει. Είχαμε στην Α κατηγορία στα play-offs την αύξηση διαφοράς για τον Ατρόμητο Πατρών. Παρά το 2-2 που έφερε με τον κύριο Αευνόα και ο Βασιλείου, με δύο πέναλτι κατάφερε και σοφάρισε ο Ατρόμητος Πατρών με τα δύο του σκούρτα. Είχε προηγηθεί ο Κεραυνός με τον Καϊμακά και τον Μπουλνάκα. Τώρα στα υπόλοιπα έχασε η Αχαϊκή από το Οριόλο με τον γκολ του Νηφορόπουλου. Ο Άρης κέρδισε 4-2 τον Εθνικό και ο Πήγασος έχασε 0-5 από το Πάτρα, ή το Πάτρα αν θέλετε, κέρδισε 5-0 τον Πήγασο. Οπότε την επόμενη αγωνιστική, αν ο Ατρόμητος, μένουν τρεις αγωνιστικές εκεί, αν ο Ατρόμητος κερδίσει την επόμενη αγωνιστική τον Πήγασο, όλα τελειώνουν και θα είναι πρωταθλητής. Στα play-outs ένα εισιτήριο μένει. Ο Ηρακλής λογικά που έχει 24 θα κερδίσει τη Δόξα Παραλίας. Πιστεύουμε έτσι, θα κερδίσει τη Δόξα Παραλίας και θα εξασφαλίσει την παραμονή. Μια Δόξα Παραλίας που έχει υποβιβαστεί. Στα άλλα παιχνίδια έχουμε Μιντιλόγλι Ζαβλάνη. Αν το Ζαβλάνη εδώ κερδίσει, πέφτει ο Αχαιός, που ο Αχαιός την ίδια ώρα θα παίζει με την Τέμενη στο Αίγιο. Άρα όλα τα λεφτά είναι το Μιντιλόγλι ή Ζαβλάνη. Το Μιντιλόγλι βέβαια, το οποίο είναι αδιάφορο βαθμολογικά. Αυτά την Α κατηγορία, περισσότερα στον Δημήτρη Σάρη. Τώρα στη Β κατηγορία είχαμε το μεγάλο ντέρμπι που έγινε και με πάρα πολύ κόσμο, είναι η αλήθεια, στο γήπεδο της Χαλανδρίτσας. Εκεί όπου ο Τριτεϊκός με γκολ του Τζάλα κέρδισε τον Φαραϊκό 1-0 στην έδρα του Φαραϊκού, τυπικά έδρα, τυπική έδρα τέλος πάντων, και πήρε την άνοδο στην Α κατηγορία. Στον άλλο όμιλο είχαμε τη Φιέστα του Πανιωνίου Αχιλλέα. Οπότε οι δύο πρώτες ομάδες που αναβαίνουν στην Α κατηγορία είναι ο ΑΟ Τριτέας από τον πρώτο όμιλο και ο Πανιώνιος Αχιλλέας από το δεύτερο όμιλο. Τώρα στα μπαράζ, από εκεί και πέρα, έχουμε στον πρώτο όμιλο Φαραϊκός θα παίξει τα play-offs μαζί με Αναγέννηση Πατρών, Δία και Δάφνη. Ενώ από τον πρώτο όμιλο εδώ υποβιβάζεται ο Πυρσός, ενώ στα play-outs θα παίξουν Σταροχώρη, Παναθηναϊκός Πατρών, Παναχαϊκός και Πύρος. Πάμε και στο δεύτερο όμιλο, εδώ που καλά είπαμε για τον Πανιώνιο. Στα play-offs θα παίξουν για μία ακόμα θέση Αθλητική Ένωση Αιγίου, Δαβουλής, ΕΑΣ Πατρών και Θύελλα Αιγίου. Υποβιβάζεται εδώ απευθείας η Άβυθος. Ενώ στα play-outs θα παίξουν ο Αχιλλέας Καμαρών, ο Αετός Ρίου, η Αργυρά και ο Ολυμπιακός Πατρών. Τα υπόλοιπα, όπως είπαμε, στον Μίστερ Σαρή, όπως σας έχει και την άνοδο του Πάτρε Βίτα στα μπαράζ με την ΑΕΚ Πατρών από την Γ κατηγορία στην Β κατηγορία.

Ναι, λέω Γιώργο, στο πέναλτι σέρε σε μένα καθαρό μου φάνηκε. Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις λες ότι ναι, φωνάζει μια ομάδα, η Λάρισα συγκεκριμένα, είναι και τι φίλους επιλέγεις. Καταλαβες. Όταν ανεβαίνουμε είναι όλα καλά. Μετά κάτι γίνεται, κάτι σπαζόμαστε, δεν είμαστε φίλοι κτλ. Τα σπάμε, θα υποστούμε και τις συνέπειες. Κάπως έτσι γίνεται και στο όλο θέμα εδώ με τη Super League. Το ποιοι θα ανέβουν στην Super League δεν ξέρω αν προαποφασίζονται, αλλά κάποιες ομάδες έχουν έτσι και μία εύνοια. Τώρα θες διοικητική, θες διαιτητική, θες μία γενικότερη εύνοια. Κάποιες ομάδες την έχουν. Βέβαια φτιάχνουν και καλές ομάδες, δεν ανεβαίνουν και πυροτεχνήματα πάντα. Συνήθως βέβαια τα τελευταία χρόνια και πριν βασικά μια δεκαετία ανεβαίνανε ό,τι να είναι. Ομάδες ας πούμε οι οποίες πλέον δεν υπάρχουν. Μόνο και μόνο για να εξυπηρετούν συμφέροντα αυτών που είχαν τα ηνία. Εγώ δεν λέω ότι και αυτές που ανεβαίνουν τώρα δεν είναι το ίδιο, αλλά τουλάχιστον έχουν μια ταυτότητα. Λες ας πούμε ότι είναι η Λάρισα, έχει το δικό της γήπεδο, έχει φιλάθλους, έχει μια ταυτότητα. Παλιά δεν υπήρχε ούτε αυτό. Ούτε κόσμο δεν είχαν κάποιες αθηναϊκές ομάδες και παίρνανε μετά τα τρίποντα κάποιες ομάδες εξάποντα και παίρνανε πρωταθλήματα με αυτά. Για να τα λέμε όπως είναι. Και κόβανε βαθμούς από τους άλλους. Δεν βγάζεις άκρη. Τώρα η Λάρισα φωνάζει. Πέρυσι δεν την είδα να φωνάζει όμως. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε έτσι κύριοι σε όλα.

Είχαμε όλα τα άλλα, να το. Ανεβαίνει λέει και το παγωτό. Δεν θα τρώμε ούτε παγωτό πλέον. Το παγωτό λέει τώρα, Θόδωρα, αυτή την περίοδο στα ζαχαροπλαστεία κοστίζει 16 με 20 ευρώ το λίτρο. Τώρα η μπάλα, η κάθε μπάλα, κοστίζει περίπου 2 ευρώ. Στα νησιά λέει η τιμή της μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 5. Ο Χριστός και η Παναγία, μία μπάλα 5 ευρώ. Στα σούπερ μάρκετ βέβαια υπάρχει και η εναλλακτική, να κυμαίνεται η τιμή ανάμεσα στα 14 και 15. Κάθε περίπτερα είναι από 1,20 μέχρι 3,30. Αν είναι δυνατόν, θα είναι και πλέον είδος πολυτελείας το παγωτό. Καλύτερα να μας το κόψουνε, να μην έχουμε και θερμίδες. Αλλά εγώ έχω βρει το άλλο, Θόδωρε, τώρα με τα παγωμένα φρούτα. Παγωμένα φρούτα, κακάο, μπλέντερ, παγωτό, ωραίο, τρομερό. Κοίτα, και πολύ φτηνό. Καμία σχέση. Και ούτε θερμίδες. Παγωτό από μηχανή, λέει, δεν θα σου ποντάει από το κατάστημα, γιατί λες κατάστημα, με ένα ευρώ. Έχεις ένα ευρώ να βάλω ένα παγωτό, έτσι τα λέμε. Τι τραβάμε, Παναγία μου, τι τραβάμε.

λέει ο Γιώργος, ο Οδυσσέας σας λέει έγινε επόπτης. Ναι, ο Οδυσσέας Φουρτούνης, δεν κάνω πλάκα, συνέβη και αυτό και δεν ξέρω πώς θα το παρουσιάσει και ο Δημήτρης Αρίστερα, θα πει την πραγματική αλήθεια, όχι την πραγματική αλήθεια, αυτό που έγινε γιατί ήταν μπροστά. Στο χθεσινό παιχνίδι του Πανιωνίου Αχιλέα με την ομάδα, με την Αργυρά Πατρών, στο τελευταίο παιχνίδι Φιέστα, τότε τραυματίστηκε ο διαιτητής. Και ο επόπτης, του ήρθε η μπάλα στα πλευρά, δεν μπορούσε να ανασάνει και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Και με κίνδυνο να μην συνεχιστεί το παιχνίδι, ο βοηθός διαιτητή έγινε διαιτητής κανονικός και έψαχναν όλοι 10 λεπτά να βρούνε κάποιον να κάνει τον διαιτητή, να κάνει το βοηθό διαιτητή, να βοηθήσει. Κανένας από τις δύο ομάδες δεν έμπαινε και όλοι εκεί οι παρευρισκόμενοι πρότειναν τον Οδυσσέα. Και ο Οδυσσέας Φουρτούνης είναι ο πρώτος συντάκτης αθλητικός, ακούσε Θόδωρε, που έγινε διαιτητής εν μια νυχτή και πρωταθλητής κιόλας. Είναι ο πρώτος διαιτητής πρωταθλητής. Γιατί εντάξει, είναι γνωστό ότι τρέφει συναισθήματα για τον Πανιούνιο Αχιλλέα. Δεν ξέρω αν έχει ξαναπάει διαιτητής να είναι και πρωταθλητής, έγινε και αυτό. Τα κατάφερε ο Οδυσσέας. Τι να πω, πραγματικά ρε παιδιά, μπράβο. Μπράβο σε όσους το σκέφτηκαν, τον είδαμε με την εμφάνιση. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ψέμα όλο αυτό. Και όχι, ήταν μια πραγματικότητα λοιπόν. Θα εξηγήσει μετά ο Δημήτρης Αρίς τι ισχύει από τον κανονισμό και γιατί ο Οδυσσέας Φουρτούνης έπρεπε να καθίσει. Έπρεπε. Του πρότειναν και δέχτηκε να συνεχίσει το παιχνίδι, έπρεπε να τελειώσει το παιχνίδι. Βέβαια ήταν 4-0 και δεν υπήρχε περίπτωση κάτι να αλλάξει. Οπότε όλα καλά. Άντε, εύχομαι και εμένα να με βάλετε κομισάριο άμα θέλετε, στους τελικούς της Basket League. Άμα θέλετε, κάθομαι. Δεν έχει τίποτα. Να έχετε σε μένα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Όπου θα είναι ή θα είναι πάλι τιμωρημένος. Να εφεύρουν καμιά ποινή τριών αγωνιστικών όπως στην Ευρωλίγκα. Ρε παιδιά, πραγματικά με τόσα που γίνονται, λες, εντάξει, πήγε λέει και έκανε και έφαγε τρεις, δηλαδή τυχαίο έφαγε τρεις αγωνιστικές, αλλά μέχρι που ακούστηκε, για να πάμε σε διαφημίσεις τώρα, ότι θα είναι λέει ο άνθρωπος που θα είναι η μασκότ, θα μπει μεταμφιεσμένος με τη μασκότ και μάλιστα θα γίνει έλεγχος στη μασκότ, αν είναι ο Δημήτρης. Ρε παιδιά, πραγματικά τα θέλετε και τα λέτε αυτά, τα πιστεύετε. Να το έγραψα, θα ντυθεί μασκότ, μα είναι δυνατόν ρε παιδιά, θέλετε και τα πιστεύετε. Δεν είδα, τι να πεις. Δεν νομίζω ότι κάποιος έχει το δικαίωμα να το απαγορεύσει την είσοδο στο γήπεδό του. Γήπεδό του, ας το πούμε γήπεδότητο. Τι να πω. Εγώ γιατί τον βλέπω κανονικά να κάθεται, με συγχωρείτε, και δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ τον βλέπω να κάθεται κανονικά, τέλος πάντων. Πάμε σε διαφημίσεις τότε και γυρίζουμε με πόλο, γιατί έχουμε μεγάλο παιχνίδι σήμερα για τον ΟΠ, έχουμε μπάσκετ. Τι ματσάρα έγινε στο παιχνίδι Γλάφκος Προμηθέας και τι ματσάρα θα γίνει απόψε. ΕΑΠ Αεροϊτίκον. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
2: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
1: Τηλέφωνο 2610 677 72 και 6987 177 655.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνο στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μου.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Sport FM Patras

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Sport FM Πάτα 96,3. Συνεχίζουμε. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος κανονικά στο πόστο του. Ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Περιμένοντας και 9 η ώρα να δώσουμε εμείς κιτάλι στον Δημήτρη Σάρη. Πάμε στο Πόλο, όπου σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική αναμέτρηση. Και ο ΝΟΠ έχει κάνει κάλεσμα στον κόσμο της Πάτρας να στηρίξει την ομάδα. Υποδέχεται λοιπόν ο ΝΟΠ τα Χανιά στις 4 στο Αντώνης Πεπανός, στο κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός, για τον πρώτο αγώνα της πρώτης φάσης των play-outs. Η πατρινή ομάδα έχει το πλεονέκτημα έδρας και για να το διατηρήσει θα πρέπει σήμερα να κάνει το 1-0 και το πρώτο βήμα. Και μάλιστα ο Βασίλης Κουντουράκης εχθές, μιλώντας και στην ιστοσελίδα του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, είπε ότι γνωρίζουμε την κρισιμότητα, έχω εμπιστοσύνη στους παίχτες μου, ξέρουμε ότι το σκουφάκι του ΝΟΠ είναι πολύ βαρύ και θα τα δώσουμε όλα προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι να νικήσουμε τα Χανιά. Τώρα, η διοίκηση έχει κάνει ανακοινώσεις στα social media μέσα Σαββατοκύριακο και σήμερα το πρωί, ώστε να, ο κόσμος να δώσει το παρόν στο κλωβητήριο και να στηρίξει τους παίχτες. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Μόνο ο Καβουσανός είναι αυτός ο οποίος ταλαιπωρείται ένα πρόβλημα τραυματισμού, αλλά από ό,τι φαίνεται θα δώσει το παρόν. Το παιχνίδι ορίστηκαν να το σφυρίξουν οι Γιώργος Σταυρίδης και Σπύρος Σαχλαδιώτης, ενώ ορίστηκε και το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, το οποίο θα γίνει την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι, όμως στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου, και αν χρειαστεί τρίτος αγώνας θα γίνει την προσεχή Κυριακή στο κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός. Αυτά λοιπόν για τον ΝΟΠ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και να καταφέρει ο ΝΟΠ το μεσημέρι στις 4, έχοντας στο πλευρό του και τους πατρινούς φιλάθλους, να κάνει το 1-0 και να μείνει στην κατηγορία, να κάνει το πρώτο βήμα βασικά, να μείνει στην κατηγορία, αλλά πάρε το πρώτο παιχνίδι, να είναι αλλιώς μετά. Επίσης αντίρρησε μετρά και η γυναικεία ομάδα του ΝΟΠ για τον πρώτο αγώνα που θα δώσει το προσεχές Σάββατο εκτός έδρας με την Ηλιούπολη για τα play-outs. Η αθηναϊκή ομάδα βέβαια έχει το πλεονέκτημα έδρας και γι' αυτό το λόγο ο αγώνας του Σαββάτου είναι ένας τελικός για τα κορίτσια του Βασίλη Κανελόπουλα, αν θέλουν να σπάσουν αυτό το πλεονέκτημα έδρας. Όποια ομάδα φτάσει πρώτη τις δύο νίκες θα πάρει και το εισιτήριο παραμονής, ενώ χαμένος θα υποβιβαστεί στην Α2 εθνική κατηγορία. Δεν θα παίξει η Όλγα Ημίραλη, η οποία είναι τραυματίας.

τώρα, επειδή μιλάμε, πάμε στο μπάσκετ, επειδή μιλάγαμε πριν για μπάσκετ και για Ευρωλίγκα, πριν πάμε εκεί, να πούμε ότι έγινε ένας απίστευτος αγώνας, ίσως το μάτς της χρονιάς, στο Προμηθέας Πάρκ, με MVP τον Καφέζα και την Ένωση Γλαύκος Έσπερος να κάνει το 3-1 στους τελικούς, σε μια σειρά έτσι που είχε αρκετή ένταση. Πολύ καλό μπάσκετ, όσοι πήγανε το ευχαριστήθηκαν ή όσοι το είδανε και τηλεοπτικά. Στην τρίτη παράταση κατάφερε να κερδίσει η Αθλητική Ένωση Γλαύκος Έσπερος, 107-102 το τελικό αποτέλεσμα. Και εντάξει, ήταν κάτι που είχε προβλεφθεί. Ίσως αδικεί και το ότι οι δύο ομάδες, ας πούμε, είναι εκεί. Άντε να κάνουν, παιδιά, εντάξει. Μία από τις δύο έπρεπε να περάσει. Τι να κάνουμε τώρα. Μία από τις δύο, και ήταν η Γλάφκος, η οποία τώρα θα παίξει με τον Κρόνο. Το θετικό σε όλο αυτό είναι ότι ο κόσμος πήγε στο γήπεδο. Είτε στο Προμηθέας Πάρκ, είτε στην Αθλητική Ένωση Γλάφκος Έσπερος, στην αποθήκη, πήγε ο κόσμος στο γήπεδο. Ανταποκρίθηκε. Ωραίο κομμάτι, λέει η Θόδωρε. Ο Γιώργος, είναι ωραίο, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Τώρα, σε κάθε περίπτωση η Ένωση πήρε την πρώτη της πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Χρήστο Καφέζα MVP και ετοιμάζεται πλέον για το παιχνίδι με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου που σκούπισε έτσι τον Εθνικό Λιβαδιάς και έχει και το πλεονέκτημα έδρας απέναντι στην πατρινή ομάδα. Θυμίζουμε, οι νίκες είναι 1-1, η άνοδος κρίνεται στις 3. Να δούμε και τους πόντους εχθές. Για το προχθές, Κομιανίδης 28 με ένα τρίποντο, Σταμούλο συμμετοχή, Πρέκας 15 με 1, Ράλης 5 με 1, Κιώσια 2, αυτή ήταν η βασική πεντάδα, Πούλος 13 με 2, Δενδύης 17 με 5 τρίποντα, Σκληρός 3, Οικονομίδης 2, Αλεξανδρόπουλος συμμετοχή, Σολεϊμετζίδης 14 πόντους με 4 τρίποντα, Μέγκος 1 τρίποντο. Για την Ένωση του Κώστα Ρουμελιώτη, Νεόφυτος 6, Περικλής Μπαζίνας 15 με 3 τρίποντα, ο Άλεν 7 πόντους, ο Αδαμόπουλος 21, ο Κογιώνης 16, αυτή ήταν η βασική πεντάδα, Γκάτζο 18 πόντους με 5 τρίποντα, που έγινε και με μια παρεξήγηση στο τέλος, γιατί έκανε μια χειρονομία συγκεκριμένος παίχτης, Γκαβασιάδης 1 πόντο, Καφέζας 23 πόντους με 3 τρίποντα και συμμετοχή είχε Γκάτζιος, Ρουμελιώτης, Φρατζής και Καρατζάς. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Ένωση. Και πάμε να δούμε τώρα το τι έγινε στις γυναίκες του Γλαύκου Έσπερου. Είχε τέλος πάντων διπλή χαρά η ομάδα της Ένωσης, καθώς για την άνοδο στη Β' Εθνική πανηγυρίζουν τα κορίτσια των νέων Εσπέρου μετά την νίκη επί της Ολύμπιας Αργολίδος, έτσι λέγεται, Ολύμπια Αργολίδος, με 77-42 στον τελικό του πρώτου ομίλου του ειδικού πρωταθλήματος στην Κόρινθο. Γκόλαντας και Γεωργούσης είναι εδώ, όχι με συγχωρείτε, για τους νέους του Έσπερου ο Φλωράτος είναι ο προπονητής, Παπαναστασοπούλου 5 πόντους με ένα τρίποντο, Καλαμπαλίκη 14 πόντους με 2 τρίποντα, Μοδέ 3 πόντους, Ανδριοπούλου 9, Μπαλάση 12, Χατζηνικολάου 1, Κολόκα 20 πόντους με ένα τρίποντο, Χαραλαμπίδη 7, Κουκουλωμάτη 6 πόντους με 2 τρίποντα, συμμετοχή είχε η Μπουράιμη. Αυτά, στο άλλο παιχνίδι να πούμε, νέοι Έσπερου Πελασγός 20-27.

τώρα για τον Προμηθέα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ή κάποια εξέλιξη στο θέμα του προπονητή. Γίνονται τέλος πάντων κάποιες εισηγήσεις από όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν 10 προπονητές που είναι στη λίστα και τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει έτσι η διαδικασία να ξεχωρίζουν κάποιοι. Και από Ελλάδα είναι κάποιοι που οι οποίοι έχουν ψηλοπροταθεί, είναι και μπαίνουν σε... θα δούμε. Μην μπαίνουμε τώρα και σε σενάρια, θα πάρει εκείνο, θα πάρει τον άλλον. Έχουμε χρόνο. Τώρα, για την Παναχαϊκή, μία από τα ίδια παιδιά. Αυτή την εβδομάδα θα δούμε τώρα, θα τρέξουν κάποιες εξελίξεις. Οι επαφές αναμένεται να ενταχθούν. Έχουν ζητήσει εγγύησεις και οι δύο πλευρές. Ενδεχομένως πάντως θα είναι εβδομάδα η οποία πιθανότητα θα τελειώσει το θέμα των ενδιαφερόμενων, που ακούγεται πλέον ότι θέλουν ζεστά βλέπουν βασικά το θέμα ζεστά στο θέμα της Παναχαϊκής. Για να δούμε, γιατί επειδή έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλά, ας κρατάμε μικρό καλάθι για όλους. Γιατί, ναι, μην εκτεθούμε. Η αλήθεια είναι όμως ότι οι επαφές εντείνονται. Μάλιστα ακούγεται ότι γίνονται επαφές και με παίχτες. Είναι πραγματικά, πώς κάνεις επαφές με παίχτες? Γιατί πώς ξέρεις ότι θα αναλάβεις? Ή αυτοί που κάνουν τις επαφές εδώ, πώς ξέρουν ότι θα μείνουν? Μπορεί αυτοί που θα έρθουν να μην τους στέλνουν. Λέω εγώ τώρα έτσι στο μυαλό μου, πώς κάνεις επαφές? Γιατί μπορεί να δούμε και νέα πρόσωπα σε, νομίζω έχει φιλικό η Παναχαϊκή την Τετάρτη, και να δούμε κανένα νέο πρόσωπο εκεί. Για να δούμε. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν αυτή η εβδομάδα που διανύουμε στα διοικητικά της Παναχαϊκής. Έλεγα ότι έγινε το μάτς χρονιάς στην National League 1 ανάμεσα στην Αθλητική Ένωση Γλάφκος και τον Προμηθέα. Ελπίζουμε το ίδιο να γίνει και σήμερα στο κλειστό της ΕΑΠ, 9 παρατέταρτο, ΕΑΠ, Αθλητική Ένωση Ροητίκων, και τα πράγματα είναι απλά εδώ. Για την τελευταία αγωνιστική της Α1 Sky. Αν η Αεροητίκον κερδίσει, κάνει το 26-26, κρατάει το αίτητο, κάνει το 2-0 με τη Νέα, βασικά και με τη Νέα, και νομίζω μετά είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρει την άνοδο. Τώρα μην γελιόμαστε. Αν η ΕΑΠ όμως κερδίσει σήμερα, κάνει το 1-1 και σπάει και το αίτητο της Αεροητίκον. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο, πάρα πολύ κόσμο. Και ευχόμαστε όλα να κυλήσουν κατευχήν. Τσάκι, ναι, πάνω με τους διαιτητές και το πρόγραμμα γενικότερα. Στο κλειστό του πύργου 8.30 Ηρακλής Πύργο Ολυμπιάδα, λογοθέτης Μπούσιας Καραμπελιάς. Στο κλειστό του Αιγείου 8.30 επίσης Κεραυνός. Βασικά όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα είναι, εκτός από την ΕΑΠ. 8.30 Κεραυνός Έολος Αγιάς Βαλάντης Λάγιος Χατζηγιάννης. Στο κλειστό του Απόλλωνα Απολωνιάδα Ανδραβίδα Λιαρωμάτης Πλέγας και Σωτηρόπουλος. Στο κλειστό της ΕΑΠ, με τη μόνη διαφορά ξεκινάει ένα τέταρτο αργότερα, ΕΑΠ Ροήτικα, Καρπάνος, Κωνσταντινίδου και Σαμαράς. Στο κλειστό των Ροητίκων, Διαγόρα Σαραχοβίτικα, Ακταίο, Τσακυράκη, Ελανή και Παπακώστας. Στο κλειστό της Κάτω Αχαΐας, ΑΟ Δήμης, Αστέρας Θέμενης, Κανελόπουλος, Μπολάνο και Καφέζας. Και στο κλειστό της Κρίας Ιταιών, 8.30, επίσης Νέοι Γλάφκου, Πάσνα Φάκτου, Γεράνιος, Λιώνας και Πλέγα. Στο ντέρμπι ανάμεσα στην ΕΑΠ και την Αθλητική Ένωση Ροητίκων θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε και ζωντανά από το Λεπάντο, έτσι θα υπάρχει κάλυψη του ντέρμπι ΕΑΠ Αεροητίκων, αλλά καλό θα ήταν να πηγαίνετε και στο γήπεδο, στο κλειστό της ΕΑΠ, όπου η ατμόσφαιρα θα είναι φανταστική, έτσι πιστεύω. Ο Οδυσσέας θα πάει πάντως στο κλειστό της ΕΑΠ, αυτό το ξέρω. Ναι, πάμε και στα υπόλοιπα. Είχαμε σπουδαία διάκριση για τον ποδηλατικό όμιλο της Πάτρας. Πανηγύρισε χθες την κατάκτηση της δεύτερης θέσης και του ασημένιου μεταλλίου από τον Βασίλη Βιτζιλέο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα που διοργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας σε συνεργασία με το σωματείο Σιφαγέ στην Κάτω Τιθωρέα. Οι αγώνες μάλιστα ξεκίνησαν κάτω από αντίξωες συνθήκες που δυσκόλεψαν τους αθλητές, όμως ο πατρινός ποδηλάτης έκανε σπουδαία προσπάθεια και
Του άξιζε βασικά το δεύτερο σκαλί του βάθρου. Συγχαρητήρια λοιπόν. Είχαμε μετάλλιο λοιπόν και στην ποδηλασία. Τώρα, τη ροή φιλοξένησε το τριήμερο 1-3 Μαΐου η ομάδα Πόλο Μίνι Παίδων της ΝΕΠ, με φιλικά παιχνίδια που έγιναν στο Αντώνης Πεπανός. Στους πανελλήνιους σχολικούς αγώνες που διεξήχθηκαν στο ΆΚΑ, ο κολυμβητής της ΝΕΠ Φάνης Κουρής, που εκπροσώπησε και το 5ο γέλ, πήρε την πρώτη θέση στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 25-21, γεγονός που σημαίνει ότι εκτός από τα μόρια που πήρε ο Φάνης για την είσοδο του ενίοτε στο Πανεπιστήμιο, εξασφάλισε και τη συμμετοχή του στην Γυμνασιάδα, το παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα που θα γίνει το Δεκέμβριο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Επίσης, η Ήρα Καραγιάννη, το πρότυπο γέλ, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα 200 μέτρα πρόστιο με χρόνο 02-41-45. Και πέτυχε και εκείνη την μοριοδότησή της, αλλά και η Μαριάννα Κατσαντώνη από το δεύτερο γέλ Αγνίου, που πήγε καλά στα 200 μετά πρόστιο με χρόνο 0.46.35, κατακτώντας τη τέταρτη θέση.

Λέει ο Γιώργος, άσχετο λέει, θα γίνει συνέλευση τελικά που ζήτησε η Παναχαϊκή ιδέα. Δεν νομίζω. Μην λες την διοίκηση Παναχαϊκής για συνελεύσεις και τέτοια. Δεν θέλει, δεν αρέσει. Λέω ο φίλος, από τη βαθμολογία των play-out στη β' κατηγορία. Να το πω ρε φίλε, αφού θες. Στη β' κατηγορία, αν και θα τα πει ο Σαρής, κάνει υπομονή σε 10 λεπτά έρχεται ο Σαρής. Θα πει τις βαθμολογίες όλες ο Μίστερ Σαρής. Αφού είναι εδώ και τα αυτό, γιατί όχι. Ναι, για να προλάβω να πω για το μπάσκετ. Αλλά φίλε, αυτό που λες για την Παναχαϊκή ιδέα, ναι, δεν ξέρω. Νομίζω πως όχι. Βέβαια δεν έχει απαντήσει, είναι η αλήθεια, αστυνική Παναχαϊκή, από ό,τι καταλάβαμε, ούτε επίσημα ούτε ανεπίσημα. Σε αυτό που ζητάει η Παναχαϊκή ιδέα δεν είναι και κακό. Εδώ που τα λέμε. Αλλά εντάξει. Εδώ αποφασίζουν άλλοι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Πάμε στο μπάσκετ, όπου είχαμε τις μεικτές ομάδες του μπάσκετ. Πάμε στα αγόρια. Την τέταρτη θέση κατέκτησε τελικά η μεικτή ομάδα αγοριών της SKE στο τουρνουά των Ενώσεων. Ολοκληρώθηκε χθες στο Ολυμπιακό χωριό. Η ομάδα του Γιάννη Δίπλα ρουτήθηκε στο μικρό τελικό από το αντίστοιχο συγκρότημα της SKANA με σκόρ 77-40, καθώς τα είχε δώσει όλα στα προηγούμενα παιχνίδια. Να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματά της. SKE SKATH 76-67 και SKE ESKA 71-83. Εντάξει. Καλή ήταν και η τέταρτη θέση, προσπάθησε να πάρουν μια θέση στα μετάλλια, πήρε την τέταρτη θέση, τουλάχιστον το κατάφεραν τα κορίτσια. Χάλκινο μετάλλιο στο τουρνουά ενώσεων της ΕΟΚ για την ενιαία ομάδα κοριτσιών της ΕΣΚΑΗ, της ΕΣΚΑΣΚΕΝΟΠ και της ΕΣΚΑΚ, επιβλήθηκε της μεικτής του Βορρά στο Ολυμπιακό χωριό με 52-35. Συγχαρητήρια και στα κορίτσια.

0: Λέει ο Γιώργος για κλείσιμο, λέει δείξε ανωτερότητα και δώσε συγχαρητήρια στην Ίντερ. Εννοείται, θα δώσουμε συγχαρητήρια στην Ίντερ για την κατάκτηση του δίκαιου πρωταθλήματος. Πόσα πέναλτι η αλήθεια πήρε η Ίντερ φέτος? Πάρα πολλά. Εχθές ευτυχώς μας έκανε τη χάρη η Γιουβέντους και μας κράτησε έτσι στο παιχνίδι του Champions League. Απόψε παίζει Ρώμα, γι' αυτό και δεν θα πάω στο ΕΑΠ Αεροητίκων. Τα είχα προγραμματίσει να πάω στο ΕΑΠ Αεροητίκων, αλλά απόψε έχει Ολυμπικό, παίζει Ρώμα με τη Φιωρεντίνα. Και γίνεται μάχη εκεί, πραγματικά. Καλά, μάχη γίνεται γενικότερα. Έχουν βγάλει εκεί τα κουμάντα, επειδή κάποιοι δεν ξέρουν. Πώς λέμε εδώ, τα κουμάντα έχει ο Ολυμπάοκ με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν είναι και ο Πάοκ με τον Ολυμπιακό μαζί. Ας πούμε ότι όταν εκλέχτηκε ο Γκαγκάτς ήταν μαζί, τέλος πάντων. Εκεί τα κουμάντα τα έχει τελείως τυχαία Ίντερ με την Γιουβέντους, με κάποια μέλη της Γιουβέντους. Βέβαια, χτες θα μπορούσε να... Είδες, Δημήτρη, έτσι δεν είναι? Θα μπορούσε και η Γιουβέντους να πάρει ένα πέναλτι ή κάτι να ευνοηθεί για να κλειδώσει την τετράδα. Δεν το κλείδωσε. Κοντά στην υποβιβασμένη Βερόνα, 1-1, και τώρα η μάχη συνεχίζεται. Τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος. Εγώ χάρηκα το μόνο για την Ίντερ, χάρηκα για τον Κριστιαν Κίβου, ο οποίος από ό,τι καταλάβαμε ανανεώνει κιόλας. Θα μείνει κανονικά στην Ίντερ. Θα είναι ένα διαφορετικό Champions League του χρόνου, εγώ αυτό πιστεύω. Ειδικά αν είναι η Ρώμα, θα είναι διαφορετικό. Δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων τώρα. Αυτά. Έρχεται ο Μίστερ Σαρίς να σας πει, και γιατί ζήτησε ένας φίλος βαθμολογίες των play-out. Σας τα πει όλα ο Δημήτρης. Έτοιμα. Τα έχεις έτοιμα, εδώ είναι έτοιμα. Αυτό έχει, γίνεται κλήρωση εκεί, Δημήτρη. Είναι έτοιμο το πρόγραμμα. Α, είναι έτοιμο την προκήρυξη. Ναι, δεν χρειάζεται κλήρωση. Τα ξέρουν τα προγράμματα όλοι. Λοιπόν, έρχεται Δημήτρη Σαρίς. Ένα τι. Τι.
1: Να πούμε για τον Οδυσσέα. Λοιπόν, καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα. Να πούμε για τον Οδυσσέα. Ο δικός μας Οδυσσέας.
0: Θα τα πεις στην εκπομπή σου. Είπα ότι θα αποκαλύψεις όλο το παρασκήνιο. Εντάξει, δεν υπάρχει. Απλά λέμε, ρε παιδί μου, το πώς ένας αθλητικός συντάκτης έγινε διαιτητής και μάλιστα και πρωταθλητής.
2: Βοηθός.
0: Εντάξει, διαιτητής είναι. Όχι, θέλω να πούμε και κάτι όμως, ότι είναι ο πρώτος διαιτητής ή βοηθός, τέλος πάντων, τι θες, διαιτητή, που είναι και πρωταθλητής.
2: Πήρε και μετάλλιο.
0: Για πες μου έναν που το έχει κάνει. Κανένας. Το κατάφερε αυτό πανελληνίως ο Οδυσσέας. Λοιπόν, αυτά. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9 το πρωί. Κανονικά εδώ από το πόστο μας έρχεται ο Δημήτρης Σαρίς. Να είστε καλά.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις.
0: Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις.

0: και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
1: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλασέ.
6: Δεν είναι offside.
7: Το σούτ.

Πάμε, φύγαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και καλή εβδομάδα βέβαια. Εδώ είμαστε στο Sport FM Patras 96 και 3 στα 3 corner penalty με τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Σαρή, σε πάμε σήμερα τις 11.

Λοιπόν, ο μήνας σήμερα έχει 4 του Μάη, είναι της Αγίας Πελαγίας Μάρτυρος, Ιλάριος ο Θαυματουργός, Μελιδά Μάρτυρος. Γιορτάζει η Πελαγία, ο Πελάγιος, η Πελαγίτσα, η Πελαγιό, γιορτάζει ο Ιλάριος, γιορτάζει ο Μέλος, η Μέλια, η Μελίτσα.

Και αύριο φυσικά είναι της Αγίας Ειρήνης. Λοιπόν, να δούμε και ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα, να τους αναφέρουμε και να πούμε τα χρόνια μας πολλά. Ο Ανδρέας ο Γρυντέλλας, ο Αντώνης ο Χριστόπουλος από την ΑΕΚ Πατρών, ο Βαγγέλης ο Γκούμας, ο Πάνος ο Κάτσενος, ο Διονύσης ο Βαβίλης ο Ρέφερη, ο Σταύρος ο Μιλωνάς, ο Ντένις ο Τρομερός. Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, είχαμε Κυριακή χθες των απονομών. Απονομές είχαμε στη Β' κατηγορία χθες και στους δύο πρωταθλητές των

δύο ομίλων. Στον πρώτο όμιλο τελικά ο Τρεταϊκός έκοψε πρώτος την, το νήμα με το ντεμαράζ που έκανε στο τέλος, δηλαδή προσπέρασε στο τελευταίο μάτς τον πρωτοπόρο μέχρι προχθές, μέχρι χθες το πρωί μάλλον, Φαραϊκό. Στο ντέρμπι του Δήμου Ερυμάνθου, μετά τη σπουδαία νίκη του Τρεταϊκού με 1-0 μέσα στο γήπεδο της Χαλανδρίτσας, δηλαδή στην έδρα του Φαραϊκού. Είχαμε κέντρα απονομή στον Πανιόνιο Αχιλέα Αγιάς, πρωταθλητρία ομάδα στο Β' όμιλο της Β' κατηγορίας, σε ένα εύκολο σχετικά παιχνίδι κόντρα στην Αργυρά, τυπικού χαρακτήρα θα έλεγα, καθώς είχε ήδη κριθεί ο τίτλος στον δεύτερο όμιλο και ο Πανιόνιος Αχιλέας χάρηκε την κούπα, τον τίτλο και την άνοδο στην Α' κατηγορία, εκεί που επιστρέφει μετά από 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, 2 ή 3, ναι, 2.

Είχαμε βέβαια και τα play-off για την άνοδο στην Super League 2, ομάδες από την Γάμα Εθνική, οι πρωταθλήτριες ομάδες. Εκεί όπου ο μεγάλος κερδισμένος ήταν ο Πύργος, ο οποίος πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μετά την σπουδαία του νίκη κόντρα στον Άρη Πετρούπολης. Μας που έγινε χθες στο Μαρακανά, όπως τον αποκαλούν εκεί στον Πύργο, στο δημοτικό στάδιο του Πύργου. 1-0 κόντρα στην Πετρούπολη με γκολ του Χαντί στο 89. Ένα γκολ το οποίο φέρνει τον Πύργο στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ήταν η πρώτη νίκη του Πύργου στην διαδικασία των play-off. Μετρά και δύο ισοπαλίες ο Πύργος, ο Πας Πύργος, και είναι πλέον πρωτοπόρος, πρώτος με 5 βαθμούς στον δεύτερο όμιλο.

Φοβερές στιγμές στον πύργο χθες το απόγευμα, με την σπουδαία αυτή νίκη για την ομάδα της Ηλίας, όπως είπαμε τον γκολ του Χαντί, ο οποίος βέβαια προηγήθηκε και από το διπλό της Ζακύνθου, γιατί η Ζάκυνθος πέτυχε σπουδαίο διπλό μέσα στο εθνικό με 1-0. 0-1 να θέλετε καλύτερα, που σημαίνει ότι η Ζάκυνθος πλέον πέρασε πρώτη, συγγνώμη δεύτερη, με 4 βαθμούς, 4 έχει και ο Άρης Πετρούπολης, αλλά υπερτερεί στα γκολ διαφορά, στη διαφορά τερμάτων η ομάδα της Ζακύνθου. 2-0 τέρματα έχει. Μισό λεπτό. 2-2. Ναι, 2-2-1-1. Ναι. Ουσιαστικά τα ίδια είναι, αλλά όταν έχεις πετύχει περισσότερα είσαι καλύτερος. Και ο εθνικός είναι ουραγός πλέον με 2 μόλις βαθμούς.

Τώρα η επόμενη αγωνιστική εδώ στα play-off είναι η τέταρτη, θα γίνει 10 Μαΐου, είναι η ερχόμενη Κυριακή που μας, που μας έρχεται, και τα μάτς είναι Άρης Πετρούπολης με τον Εθνικό και ο Πύργος κόντρα στην Ζάκυνθο. Αν ο Πύργος πάρει και το μάτς εδώ κόντρα στην Ζάκυνθο, τότε θα είναι με το ένα πόδι, τουλάχιστον το ένα πόδι, μπορεί και το 1,5 πόδι στην Super League 2. Έχει δρόμο ακόμα, η Ζάκυνθος είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, το έδειξε και στον Εθνικό το εκτός έδρας παιχνίδι. Θυμίζω, οι δύο από τις τέσσερις ανεβαίνουν στην Super League 2. Τώρα στον άλλο όμιλο, ο Παθραγικός πλέον νομίζω είναι και αυτός με το 1,5 πόδι στην Super League 2, μετά την νίκη του με 2-0 κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Παθραγικός που έχει κάνει τα 3-3, έχει 9 βαθμούς και πλέον θέλει μόλις ένα βαθμό για να σφραγίσει την άνοδό του. Στο άλλο μας, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-2. Στη βαθμολογία, εδώ στον πρώτο όμιλο, Παθρακικός 9, Απόλλων Καλαμάριας 6, Ελασσόνα 3, χωρίς βαθμό Εθνικός Νέο Κεραμιδίου. Και την επόμενη αγωνιστική, ο Παθρακικός υποδέχεται την Ελασσόνα. Ξαναλέω, έστω και με ισοπαλία, σφραγίζει, σφραγίζει την άνοδό του στην Super League 2. Στο άλλο μας, Απόλλων Καλαμαριάς κόντρα στον Εθνικό Κεραμιδίου.

Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε λίγο στα play-off της Α κατηγορίας. Φτάνουμε προς το τέλος. Ήταν τα μάτς της 11ης αγωνιστικής. Από 1,3 αγωνιστικές για να πέσει η αυλαία του πρωταθλήματος. Η αυλαία του πρωταθλήματος, η οποία θα πέσει οριστικά στις 16 Μαΐου. Και θα γίνει αυτό γιατί θα υπάρχει και μια εμβόλυμη αγωνιστική Τετάρτη, η οποία θα γίνει 13 Μαΐου, γιατί είναι αυτά τα μάτια της προτελευταίας αγωνιστικής, έχουν οριστεί από την αρμόδια επιτροπή. Συνεπώς έχουμε το Σάββατο τα μάτια της 12ης, Τετάρτη 13η και μετά Σάββατο και τέλος. Έτσι, και θα γνωρίζουμε και τον πρωταθλητή. Βέβαια ο πρωταθλητής μπορεί να είναι γνωστός και από το Σάββατο που μας έρχεται, γιατί ο αντρόμητος επικρατήσει του Πήγασου, που η λογική λέει ότι αυτό θα κάνει. Τότε από το Σάββατο θα ξέρουμε ότι ο Ατρόμητος θα είναι ο νέος πρωταθλητής της ΕΠΣΑ Χαΐας. Ο Ατρόμητος, ο οποίος παρά το στραβοπάτημά του κόντρα στον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου, γιατί έχασε βαθμούς εδώ ο Ατρόμητος, 2-2 κόντρα στην εξαιρετική ομάδα του Κεραυνού, ξέρω, παρά το γεγονός ότι στραβοπάτησε, κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά του από την Αχαϊκή, η οποία υπέστη ήττα 1-0 από τον Πανοβριακό στο Ριόλο με γκολ του Νηφορόπουλου, που σημαίνει ότι η διαφορά των 7 βαθμών έγιναν τώρα 8 βαθμοί.

Για το φίλο που μου λέει ότι του αρκεί και η ισοπαλία, ναι, οκ. Okay. Η ισοπαλία θα πάει 52. Θα είναι στο συν 6 από την Αχάκη, αν πάρει το μας η Αχάκη το δικό της. Μετά θα πάμε στο επόμενο κριτήριο, το οποίο θα είναι η διαφορά τερμάτων. Είναι στο συν 22 αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος, είναι στο συν 7 η Αχαϊκή. Εντάξει, okay, το σενάριο λέει ότι ο Ατρόμητος έχει υπερτερή της Αχαϊκής, αλλά εντάξει, επειδή κρατάμε μια πισινή, μαθηματικά λοιπόν, εγώ θα πω ότι χρειάζεται ακόμα νίκη ο Ατρόμητος και όχι ισοπαλία. Εντάξει, σίγουρα δεν μπορεί να καλυφθεί εύκολα μέσα σε τρία παιχνίδια αυτή η διαφορά των 15 τερμάτων.

το Μάλιο, Μάλιο. Λοιπόν, σε λίγο θα βγάλουμε, θα μιλήσουμε για τον Παναγιώτη Μάλιο, να μας πει και αυτός τι είδε το Σαββατοκύριακο. Ο Παναγιώτης, ο οποίος χθες ήταν στην Τριτέα, στη Χαλαδίτσα, συγγνώμη, παρακολούθησε το μάτσο αυτό, το ντέρμπι του Δήμου Ερημάνθου.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο τον Αχιλέα, ο οποίος μας ακούει και είναι στον δρόμο. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι αγκαλιά με τον τίτλο είναι ο Ατρόμητος στα play-off, αυτό έλεγα νωρίτερα, ο οποίος μαθηματικά θέλει ακόμα μια νίκη. Βέβαια και η σοβαρή μπορεί. Έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Πάμε πάλι, Θόδωρα.

0: Καλημέρα και στον Θάνο. Ευχαριστώ για το μήνυμα, φίλε Θάνο. Να σε πάντα καλά. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Μάλιο. Τώρα έχουμε.
1: Λοιπόν, τώρα ναι, καλημέρα. Καλημέρα,
0: καλημέρα και πάλι.
1: Πέφτουν και γραμμές, τι να κάνουμε. Όλο το πρόγραμμα είναι.
0: Έργα, λοιπόν, αγκαλιά με τον τίτλο είναι ο Ατρόμητος Παναγιώτη, ο οποίος μαθηματικά θέλει μια νίκη ακόμα. Η ισοπαλή, μπορεί, το αρκεί και η ισοπαλή, αλλά υπάρχει και διαφορά τερμάτων ακόμα, γι' αυτό λέω εγώ νίκη.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν νομίζω. Εντάξει, τώρα με τα τρία παιχνίδια απομένουν, είναι πλέον τυπική διαδικασία νομίζω, για τον Ατρόμητο η κατάξυση του τίτλου. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου.
1: Ναι, συμφωνώ, σίγουρα συμφωνώ. Έτσι όπως είδα τα αποτελέσματα, η Αχαϊκή τήθηκε στο Ριόλο με ένα 0. Ο Ατρόμητος, αν και έχανε 0-2, κατάφερε να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας. Και είναι πολύ κοντά στο να καπαρώσει την πρώτη θέση. Θεωρώ ότι την έχει καπαρώσει στην ουσία. Και θα είναι ο πρωταθλητής Αχαΐας.
0: Για δεύτερη φορά στα τελευταία 3 χρόνια, έτσι, ο Ατρόμητος.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Και φέτος νομίζω είναι πιο όριμος, νομίζω έτοιμος πλέον να πάει στην Γάμα Εθνική, γιατί δεν ήταν έτοιμος πριν 2 χρόνια.
1: Ναι, ανακοινώθηκε και αργά να πάει στη Γάμα Εθνική τότε με την ΕΠΟ. Το είχε ενημερώσει, αν θυμάμαι, μέσα Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει προγραμματισμό για την Α κατηγορία και δεν δέχτηκε το αίτημα της ΕΠΟ που είχαν προκύψει πολλές θέσεις, πολλά κοινά. Αν θυμάστε τότε, ναι, όλες οι ομάδες που δεν είχαν πάρει την άνοδο, η ΕΠΟ τους καλούσε να παίξουν στη Γάμα Εθνική.
0: Ναι, το καλοκαίρι όμως το ανακοίνωσε, βέβαια.
1: Και τον Παλιοξουριακό και τον, ναι, Ατρόμητο και τον Ξενοφόντα Κρεσταίνων.
0: Σωστά.
1: Και τη Θεία Λαμπελοκήπων. Και δεν δέχτηκε κανείς.
0: Έψαχνε για ομάδες τότε για να συμπληρώσει.
1: Ναι. Το αξιοπερίεργο, το περίεργο, δεν δέχτηκε καμία ομάδα από αυτές. Καμία ομάδα, καμία απολύτως.
0: Θες την απόψη μου, Παναγιώτη. Καλά κάνανε και δεν πήγανε. Γιατί σου λέει, ναι, εμείς δεν κάναμε προγραμματισμό το καλοκαίρι για να πάμε στη Γάμα Εθνική. Πώς να πάμε, ξυπόλοιπο.
1: Άργησε και έπω να ενημερώσει τις ομάδες. Άργησε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και δεν το περιμέναν οι ομάδες και βρεθήκανε προεκλήξεως.
0: Αυτή τη φορά, εντάξει, ο Τρόμος νομίζω είναι έτοιμος για την Γάμα Εθνική, η οποία σίγουρα είναι μια πρόκληση για την ομάδα.
1: Είναι διαφορετικό, γιατί τώρα έχει πάρει την άνοδο, ενώ τότε δεν την είχε πάρει. Γιατί, είναι αυτή η διαφορά.
0: Γιατί είναι κάτι καινούργιο για τον Ατρόμητο. Δεν είναι ούτε Θήλα είναι, ούτε Παναγιάλιος είναι, ούτε Αχαϊκή είναι. Δεν ξέρει.
1: Θα πρέπει να δει και σε ποιο γήπεδο θα παίξει του χρόνου στη Γάμα Εθνική.
0: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Εντάξει, τα σενάρια λένε ή κάνει τα ή προσφυγικά. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, ναι, αυτό έχω ακούσει και εγώ.
0: Βάλε μας λίγο στο κλίμα τώρα τι έγινε χθες στη Χαλανδρίτσα. Γιατί ήσουν εκεί. Είδα και τις φωτογραφίες σου, πολύ ωραίες που έχεις βγάλει και το ρεπορτάζ που έχεις κάνει.
1: Ωραίο μάτς ήταν. Καλό μάτς. Εντάξει, κλειστό μάτς. Πολλά λάθη, λογικό. Ήταν άγχος. Ο Τριτεϊκός τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε ο Φαραϊκός, που έπαιζε για 2 αποτελέσματα.
0: Ακριβώς.
1: Ευτυχώς ο καιρός έφτιαξε, να πούμε, γιατί πριν τον αγώνα είχε βροχή και πολύ αέρα.
0: Και κρύο.
1: Κρύο, ναι, κρύο, ναι. Ιανουαρίου.
0: Ναι, ναι, κρύο, κρύο.
1: Και τη διόρκεια του αγώνα είχε πάρα πολύ κρύο. Ψοφόκρο, να το πω έτσι λαϊκά.
0: Την πάτησα εγώ το Σάββατο που πήγα στο Αχιλλέα. Πήγαμε με κοντομάνικο, άσε με.
1: Α, ναι.
0: Την πάτησα.
1: Το παίζεις ανώτερος, ναι, εντάξει, κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, και ένα γκολ βρήκε, ένα γκολ ωραίο στο δεύτερο ημίχρονο ο Τριτεϊκός, πήρε την νίκη. Ναι, πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Πίεσε ο Φαραϊκός, είχε μια καλή ευκαιρία στο σούτ του Καραλή που έβγαλε ο γκολκίπερ του Τριτεϊκού. Κράτησε το αποτέλεσμα. Πολύ καλή διαιτησία της Ελένης Αντωνίου, έτσι, πολύ καλή διαιτησία, να το πούμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, είχε πάνω από 700 άτομα. Εγώ πιστεύω είχε τουλάχιστον 700 άτομα, γιατί ήταν όρθιοι πίσω από τους πάγκους και στο βουνό σε 2 σειρές είχε κόσμο. Είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Μου έλεγαν μάλιστα οι άνθρωποι της Τριτέας ότι πήγαν φύλαθροι οι οποίοι είχαν να πάνε στην ομάδα 10 χρόνια να τη δουν.
1: Και ναι. Εντάξει, ήταν το παιχνίδι της χρονιάς αυτό, γιατί παίζονταν οι κατηγορίες 90 λεπτά.
0: Εγώ παρακολουθώ, θα δώσω συγχαρητήρια στον Τριτεϊκό, αλλά θα δώσω συγχαρητήρια και στο Φαραϊκό. Γιατί σαν γηπεδούχος ήταν άψογη η διοργάνωση, δεν άνοιξε μύτη. Γιατί αυτά τα παιχνίδια μυρίζουν πάντα μπαρούτι, είναι τελευταία αγωνιστική. Και είναι μαγιά του Φαραϊκού που μέσα στην έδρα του σήκωσε την κούπα ο αντίπαλος.
1: Αυτά
0: στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει.
1: Αλλά... Έχει ένα γειτονικό ντέρμπι κιόλας, έτσι.
0: Μπράβο και στο Φαραϊκό.
1: Παρέ Τριτέα είναι κοντινές περιοχές. Όχι, δεν έγινε τίποτα, το παραμικρό δεν έγινε. Όλα κυλήσαμε άψογα. Στο τέλος του αγώνα η ΕΠΣΑ ΧΑΙΑΣ έκανε και την απονομή.
0: Με αυτό λέμε, ότι έγινε και η απονομή μέσα σε αθλητικά πλαίσια, σε πολιτισμένο κλίμα. Ναι. Και αξίζει συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Και ο Φαραϊκός,
1: ο δήμαρχος Ερημάρχου, ο κύριος Μπαρής, που έδωσε το κύπελο στο Διονύση Στούμπα που το σήκωσε, το κύπελο του πρωταθλητή. Την απονομή στα μετάλλια έκανε ο πρόεδρος της ένωσης, ο Άγγελος ο Δανιήλ. ήταν και ο Χάρης ο Ιωάννου, ήταν πολλά άτομα
0: από την Εύση. Ο Σταύρος
1: Θεοδωρόπουλος, ο Αλέφατος,
0: ο Σταύρος Θεοδωρόπουλος, ναι. Ήταν και στο γήπεδο του Αχιλέα το βράδυ, μαζί μας το βράδυ στο γήπεδο του Αχιλέα το βράδυ, για να γίνει η απονομή και στον Πανιούνιο Αχιλέα.
1: Γεια σας. Πανιούνιο Αχιλέα, ναι.
0: Εδώ να κάνω μια παρένθεση, Παναγιώτη, να πούμε τι έγινε χθες στο γήπεδο, δεν ξέρω αν το μάθες. Γύρω στο 70 λεπτό τραυματίζεται ο διαιτητής, ο κύριος Χριστοδουλάτος. Τον πήρε η μπάλα στα πλευρά, χτύπησε ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να ανασάνει.
1: Δεν είχε ανάσες,
0: κάπου ζαλίστηκε και του είπαμε όλοι ότι αδερφέ, το σκορ 4-0, είναι αδιάφορο το παιχνίδι. Αν δεν μπορείς, μην συνεχίζεις. Γιατί ο κανονισμός προβλέπει ότι μπορεί να αναλάβει ο πρώτος βοηθός και τη θέση του πρώτου βοηθού να λάβει κάποιος φύλαθρος. Λοιπόν, αυτό ακριβώς έγινε. Τη θέση λοιπόν του. Χριστοδουλάτου πήρε ο Ασημακόπουλος, τον Χριστοδουλάτου πήρε ο πρώτος βοηθός ο Ασημακόπουλος, και τη θέση του φιλάθρου, που δεν βρίσκαμε εύκολα φιλάθρο για να αντικαταστήσει τον πρώτο βοηθό, την πήρε ο δικός μας ο Οδυσσέας ο Φουρτούνης.
1: Ναι.
0: Έτσι, με το σημαίνει.
1: Για 20 λεπτά.
0: Και 20 λεπτά, εντάξει, δεν χρειάζεται να το σηκώσει καθόλου σημαίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια σπουδαία στιγμή για τον Οδυσσέα το δικό μας, ο οποίος φόρεσε και τη φανέλα του βοηθού. Και ο φίλος Οδυσσέας δεν το κρύβει ότι είναι φίλος του Πανιουνίου Αχιλλέα.
1: Αγαπάει τον
0: Πανιουνίου Αχιλλέα.
1: Έχει δεθεί συναισθηματικά.
0: Και πήρε και αυτό το μετάλλιο του στο τέλος, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραίες στιγμές, ωραίες.
1: Σίγουρα, πολύ ωραία στιγμή. Λοιπόν, εννοείται αυτό.
0: Κλείνω την παρένθεση, έτσι χαροτελογώντας. Πάμε και πάλι τώρα στο. Είπαμε ο Φαραϊκός έχει και δεύτερη ευκαιρία.
1: Γιατί ευκαιρία, ναι, στα παράσματα.
0: Θα αγωνιστεί στους αγώνες play-off για την άνοδο. Ο Φαραϊκός κόντρα στην Αναγέννηση, στο Δία και τη Δάφνη. Και για το φίλο που ρώτησε νωρίτερα, πρώτη αγωνιστική Φαραϊκός Δίας και Αναγέννηση Δάφνη. Δεύτερη αγωνιστική Δάφνη Φαραϊκός Αναγέννηση Δίας. Τρίτη αγωνιστική Φαραϊκός Αναγέννηση και Δίας Δάφνη. Στη βαθμολογία. Εδώ να θυμίσουμε ότι η βαθμολογία διαιρείται δια 2.
1: Δια 2, ναι.
0: Ο Φαραϊκός με 30 ξεκινάει, η Αναγέννηση με 28, ο Δίας 26, η Δάφνη 24.
1: Για να ανέβει μια ακόμα ομάδα.
0: Για να ανέβει όχι μόνο μία. Μετά ο δεύτερος των αγώνων play-off Παναγιώτη θα παίξει με τον άλλο δεύτερο του άλλου μήλου.
1: Ναι, θα υπάρχει νέο παράσμα.
0: Άρα είναι πιθανό για παράδειγμα λοιπόν, η Αναγέννηση να τερματίσει δεύτερη, να παίξει με τον άλλο δεύτερο από εκεί, π.χ. λέω το Δαβουρί για παράδειγμα, και να διεκδικήσει ακόμα μία θέση.
1: Να πούμε στον όμιλο αυτό εχθές ότι έγινε και το εξής, να το πω παράδοξο. Ο Πύρος της Σώματος έπαιζε με τον Πυρσό που είναι υποβεβασμένος από τον πρώτο γύρο.
0: Ναι.
1: Και ήρθε χ το παιχνίδι.
0: Έλαντε.
1: Και έδισε ο Κρίνος 5-2 τον Παναθηναϊκό και σώθηκε ο Κρίνος.
0: Και σώθηκε ο Κρίνος, ναι.
1: Και πάει στα μπαράζ τώρα ο Πύρος της Σώματος από το πουθενά, ο οποίος από το πουθενά το λέω με την έννοια ότι όλοι περιμένουν να πάρει διπλό στον Πυρσό.
0: Σωστά.
1: Και όμως ήρθε ένα-ένα.
0: Και τώρα μπαίνει σε περιπέτειες ο Πύρος.
1: Ο οποίος Πυρσός έχει πέσει από τον πρώτο γύρο, είχε 4 βαθμούς. Τρεις, τέσσερις.
0: Ο Πύρος Παναγιώτη ξεκινάει με 14, ο Παναχαϊκός με 12, ο Παναχαϊκός με 10, το Σταροχώρι με 4 μόλις βαθμούς.
1: Ναι.
0: Πρώτη αγωνιστική, Πύρος Παναχαϊκός και Παναχαϊκός Σταροχώρι.
1: Αυτά ξεκινάνε κατευθείαν το Σαββατοκύριακο.
0: Την Κυριακή, ναι, ξεκινάμε.
1: Ναι.
0: Να πούμε και λίγο τι έγινε στον άλλο όμιλο. Η ΑΕΓΙΟΥ τερματίζει δεύτερη με 64 βαθμούς, άρα 32 το ίμιση που υπολογίζουμε. Ο Δαβουλής ξεκινά με 31, ο ΕΑΣ με 27, η Θήλα Αιγαίου με 24. Πρώτη αγωνιστική ΑΕΑ ΕΑΣ Πατρών και Δαβουλής Θήλα Αιγαίου. Και από κάτω τώρα έχουμε τον Αχιλλέα Καμαρών, το Ρίο, την Αργυρά και τον Ολυμπιακό. Εδώ ο Αχιλλέας Καμαρών ξεκινά με 15 βαθμούς. Νομίζω είναι τυπική διαδικασία για τον Αχιλλέα Καμαρών η παραμονή του. Το Ρίο με 13, η Αργυρά με 8, ο Ολυμπιακός με 6 βαθμούς. Πρώτη αγωνιστική, Καμάρες Αργυρά, Ρίο Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα. Είναι αυτά τα παράδοση της παραμονής και της ανόδου. Καλή επιτυχία στις ομάδες να πούμε όλες. Ναι.
0: Απλά παρατείνεται η περίοδος για αυτές τις ομάδες. Το καταλαβαίνω, είναι λίγο δύσκολο μέσα στο Μάιο τώρα. Γιατί τώρα η θερμοκρασία θα ανέβει μέσα στην εβδομάδα.
1: Θα ανέβει, θα πάει 30 από τον κύριο Κοτάλο.
0: Ναι, θα ανέβει. Λοιπόν, λίγο για τον Πύργο πες μας.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, με πρόλαβες, ότι επέτυχε πολύ μεγάλη νίκη, δύσκολη νίκη, δυσκολοκατάβλητη ομάδα ο Άρης Πετρούπολης. Είναι αυτά τα παιχνίδια, Δημήτρη, είναι τώρα και άδικο για αυτές τις ομάδες. Είναι 4 ομάδες, ξεκίνησαν με 0 βαθμούς, με 0 βαθμούς όλες, και ανεβαίνουν 2. Που σημαίνει ότι έχει κάθε ομάδα 25% πιθανότητες. Βλέπεις ότι είναι κλειστά τα μάτς, πολύ δύσκολα, αγχωτικά.
0: 0-0, ένα
1: είναι 0, και λίγο άδικο. Ναι. Έτσι, για αυτές τις ομάδες. Και τέλος πάντων, κέρδισε ο Πύργος με γκολ του Χαντί στο 90, μεγάλη νίκη με 1-0. Μεγάλη νίκη όμως πέτυχε και η Ζάκυνθος, έτσι. Πολύ μεγάλη νίκη μέσα στον εθνικό με γκολ του Δούμα στο 75-01. Η Ζάκυνθος, η οποία είχε φύσει άριστες εντυπώσεις και στην Πετρούπολη που έχασε την προηγούμενη εβδομάδα, που είχε πει φίλους που είχε πάει στο γήπεδο ότι ήταν πλασματικό το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Και τώρα, εντάξει, όλα είναι ανοιχτά. Ο εθνικός έχει μείνει πίσω λίγο. Όλες οι άλλες τρεις ομάδες είναι κοντά. Δηλαδή θα γίνει μεγάλη μάχη.
0: Με διαιτητή τον Κώστα Αδριανό το μάθησε αυτό.
1: Τον Αδριανό, ναι, ο οποίος θα πήγε καλά. Ναι, ναι, ναι. Το Μοσχάτο, το γήπεδο του Μοσχάτου
0: ήταν. Ήταν εξαιρετικός, Παναγιώτη, και στο μάτς Ζαβλάνη, αρχαιός το Σάββατο, στο ντέρμπι για την παραμονή, στο γήπεδο Αχιλλέα.
1: Εντάξει, αυτό έλειπε, αφού είναι πολύ καλό στη γάμα, θα είναι τοπικό, λογικό.
0: Εντάξει, μην το λες αυτό κάποιες φορές. Γιατί
1: εντάξει, τα τοπικά ναι.
0: Πολλές φορές θα αμφισβητούν οι ομάδες τοπικού του
1: γήπεδου
0: σε ανώτερες κατηγορίες.
1: Λοιπόν, και έχουν γίνει τρεις αγωνιστικές από τις 6. Ο Πύργος έχει, αν θυμάμαι καλά, 5 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Τώρα, ο Άρης Πετρούπολης με τη 4 με τη Ζάκυνθο και έχει μείνει πίσω ο Εθνικός. Θα γίνει μεγάλη μάχη. Ο Πύργος ξαναπέζει μέσα. Είναι αυτό το παράδοξο. Ο Πύργος έπαιξε την πρώτη αγωνιστική έξω. Έχει 3 μέσα και 2 έξω.
0: Όπως και ο Παθρακικός στο πρώτο όμιλο.
1: Ναι. Όπως και η Ζάκυνθος που έχει 3-4 έξω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Καλά, στον άλλο όμιλο δεν υπάρχει θέμα. Το ξέραμε από πριν και επιβεβαιώνεται ο Παναθηναϊκός και η Καλαμαριά θα είναι οι δύο ομάδες που θα πάρουν την άνοδο. Έχουν κάνει το απόλυτο και οι δύο και στην ουσία έχουν ανέβει.
0: Έτσι, σωστά.
1: Γιατί έχουν 9 βαθμούς οι δύο και οι άλλοι έχουν 0.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε Παναθηναϊκός και Απόλλων Καλαμαριάς του χρόνου θα είναι στη. Όχι, 0 δεν έχει η Καλαμαριά γιατί παίζανε μεταξύ τους εχθές. Και έντυσε ο Παναθηναϊκός στην Καλαμαριά. Έχει 9 ο Παναθηναϊκός, 6 η Καλαμαριά και δεν έχουν βαθμό η Ελασσόνα με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Στον όμιλο των ομάδων μας εδώ θα γίνει μεγάλη μάχη. Τώρα ο Πύργος παίζει πάλι μέσα, υποδέχεται τη Ζάκυνθο.
0: Με τη Ζάκυνθο, ναι.
1: Έπαιξε με τις δύο Αθηναϊκές, τώρα έχει τη Ζάκυνθο μέσα και τελειώνει στην Αθήνα τα δύο παιχνίδια με Εθνικό και Πετρούπολη.
0: Να σε διορθώσω, η Ελασσόνα έχει 3 βαθμούς. Η Καλαμαριά έχει 6.
1: Ναι. Παίζανε μεταξύ τους εχθές. Ναι. Αλλά δεν έχουν καμία ελπίδα αυτές οι ομάδες.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν έχουν καμία ελπίδα. Η Καλαμαριά θα ανέβει και ο Παθρακικός. Τώρα ο Πύργος για να ανέβει θεωρώ ότι στα 3 παιχνίδια που απομένουν με 2 νίκες ανεβαίνει 100%.
0: Ναι. Πάντως χθες το Μαρακανά.
1: Ανεβαίνει 100%.
0: Το Μαρακανά που το αποκαλεί και ο φίλος μου ο Σοφοκλής εκεί στον Πύργο. Χθες,
1: η Μαρακανά ή η Χαράλαμπος Βιλάητης, όπως θες το λες.
0: Μαρακανά, ναι.
1: Είχε 3.000 κόσμο.
0: Φοβερό, ναι, φοβερή ατμόσφαιρα.
1: Και πολλοί από την Αχαΐα είχαν παράδειγμα το παιχνίδι. Ναι. Έτσι.
0: Και εκπληκτικός ο Σοφοκλής στην μετάδοσή του.
1: Στον
0: κόλ
1: του Χαντή, στον κόλ του Άγγελου.
0: Στον κόλ του Χαντή, ναι. Το ζούσε, το έζησε.
1: Εγώ στον Πύργο μεταδίδω τα εκτός έδρας, θα πάω στα δύο αθηναϊκά παιχνίδια, στον Εθνικό και στην Πετρούπολη.
0: Ωραία. Ο
1: Θεός, θα πάμε σε αυτά τα μάτσα. Παραλαμβάνω ο Πύργος θεωρώ ότι με 2 νίκες μπορεί και με 1 νίκη και 1 ισοπαλία να πάρει την άνοδο.
0: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Ο Εθνικός θέλει οπωσδήποτε νίκη τώρα, αν δεν κερδίσει ο Εθνικός, μένει έξω.
0: Ωραία.
1: Είναι ωραία τα ματσαθά. Να πούμε και δύο ομάδες ιστορικές που ανέβηκαν εχθές από το τοπικό της Αθήνας στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ιστορικές ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Ο Απόλλων Σμύρνης, ο Αχαρναϊκός.
0: Μάλιστα.
1: Πανηγυρίζουν την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ομάδες που έχουν παίξει Α και Β Εθνική. Και ο Απόλλων Σμύρνης, ο Απόλλων Αθηνών που λέγαμε παλιά. Yeah. Και ο Αχαρναϊκός σφραγίσαν την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία.
0: Έχω πάρα πολλούς φίλους Απολωνιστές, οι οποίοι παραμένουν Απόλλων, και στην Αθήνα και στην Πάτρα. Είναι μια ομάδα που την είχαμε αγαπήσει στην Α' Εθνική, εμείς οι πιο παλιοί. Νομίζω, εντάξει, δεν έχει θέση σε τοπικό ποδόσφαιρο ο Απόλλων.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση, yeah. Εννοείται. Απόλλων Αθηνών τον έχουμε ζήσει όλοι στην Α' Εθνική παλιά και με πολύ καλή ομάδα.
0: Έτσι.
1: Ούτε για τη ΓΑΜΑ Εθνική δεν είναι.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, επειδή θα πάμε σε break σε λίγο, να πούμε ότι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα μιλήσουμε με Θανάση Κατσαντούλα του Τριτεϊκού και Χρήστο Δελδήμο Πάτρε Β, γιατί και το Πάτρε Β χθες πήρε την άνοδο για την Β κατηγορία μετά την νίκη του με 3-1 κόντρα στην ΝΑΕΚ. Κλείδωσε λοιπόν και το Πάτρε Β θέση.
1: Να πω κλείνοντας, στο παιχνίδι του Ριόλου με την Αχαϊκή, γιατί ήταν ο Δημήτρης ο Γκιάφης, είχα τον εδώ και χρόνια, σφίριζε πολλά παιχνίδια παλιά ΓΑΜΑ Εθνικής και βοηθός, τον ξέρεις, ο Βασίλης Ολιώνας.
0: Ο Βασίλης Ολιώνας, μάλιστα. Ο Γκιάφης
1: ήταν βοηθός στο Ριόλο στο παιχνίδι του Πανοβριακού με την Αχαϊκή. Ο Γκιάφης και ο Βασίλης Ολιώνας.
0: Τα πήγανε καλά, εντάξει.
1: Σε γενικές γραμμές, ναι. Σε γενικές γραμμές, ναι. Τα πήγανε καλά σε γενικές γραμμές.
0: Να σου πω, η Αχαϊκή πιστεύεις ότι είχε επηρεαστεί από το Χ με τον Ατρόμητο, από την Ισοπαλία. Γιατί αν ξέρεις το δοκάρι, είδε τις φάσεις που έχεις ανεβάσει, δεν υπάρχει άλλη φάση. Δηλαδή, καραμπινάτη να πούμε ότι για γκολ.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν και το και ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση.
0: Τραγικός.
1: Όλο είχε και πολύ αέρα. Ναι, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι έτσι το γήπεδο. Ναι. Είναι Μάιος μήνας, δεν είχε βρέξει.
0: Δεν παίζει την μπάλα.
1: Εντάξει, Αχαϊκή πρέπει λίγο να ανεβάσει την απόδοσή της, γιατί κακά τα ψέματα στα τελευταία παιχνίδια δεν έχει κάνει καλές εμφανίσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι τώρα παίζει, παίζει στα προσφυγικά, αν θυμάμαι καλά, με τον Άρη.
0: Ναι.
1: Η Αχαϊκή.
0: Μετά με το Πάτρε μέσα και μετά
1: το
0: και...
1: Το Πάτρε μέσα και τελειώνει...
0: Με Εθνικό.
1: Με τον Εθνικό πάλι στα προσφυγικά, έχει δύο παιχνίδια στα προσφυγικά και ένα στην Αχαγιά.
0: Και μην ξέρω γιατί η δεύτερη
1: έχει
0: θέση...
1: Έχει τέσσερις βαθμούς από τον Άρη, ναι, αν θυμάμαι καλά. Έτσι.
0: Γιατί και δεύτερη θέση πλέον έχει...
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Ναι. Με αυτή την έννοια το λέω. Ναι. Ότι θέλει προσοχή. Γιατί αν τυχόν, αν λέμε τώρα κερδίσει ο Άρης στην Αχαϊκή, πάει διαφορά στον πόντο.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, πρέπει να κλείσουμε.
1: Και συγχαρητήρια στους φίλους μου στο Λιξούρι, στην Κεφαλονιά, στον Παλιξουριακό που κέρδισε με το εμφαντικό 7-0 τον Πελαριακό και πήρε το κύπελο.
0: Double το Λιξούρι.
1: Double και πρόσεξε. Ίσως είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που έχει δέχτηκε όλη τη χρονιά σε προέδρημα και κύπελο ένα γκολ.
0: Ένα γκολ μόνο.
1: Ένα, θα το ψάξω, αλλά δεν νομίζω άλλη ομάδα στην Ελλάδα να έχει κάνει αυτό το επίτευγμα.
0: Αποκλείεται. Αποκλείεται.
1: Σε πρωτάθλημα και κύπελο, από τον Οκτώβρη μέχρι τώρα σε 7 μήνες, πέτυχε 154 γκολ και δέχτηκε ένα.
0: Το χρυσό παπούτσι στον παίκτη που έβαλε γκολ στο Λιξούρι. Φέτος. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Μάλιος. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Θανάση Κατσαντούλα, τον προπονητή του Ούτρεχτ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, Sport FM 96,3. Ναι, θα πάμε στη Θαλάσσια Καζαντούλα σε λίγο να μιλήσουμε με τον προπονητή του Τερτεϊκού. Να διαβάσω μια ανάθεση εδώ από τον καλό φίλο τον Μάριο τον Γκλαβά, τον πρώτο σκόρερ φέτος στην Β' κατηγορία με τα χρόνια του Πανιωνίου Αχιλλεαγιά. Σκόραρε και δύο φορές θες ο Μάριος κόντρα στην Αργυρά. Νομίζω έφτασε τα 23 γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Γράφει λοιπόν εδώ ο Μάριος, εσύ λέει μου δίνεις δύναμη και κουράγιο για να συνεχίζω. Στο είχα τάξει και έπρεπε να πραγματοποιηθεί. Μια μέρα ελπίζω να είσαι περήφανος για μένα. Εσύ είσαι πρωταθλητής της ζωής μου. Έχει μια φοβερή φωτογραφία με τον γιο του, με την κούπα, με το μετάλλιο. Μετάλλιο και ο γιος του. Είναι από τις όμορφες στιγμές που κερδίζει κανείς μέσα από το ποδόσφαιρο, μέσα από τον αθλητισμό, και καλά κάνει ο Μάριος και το αφιερώνει στον γιο του, όπως κάνουν και πολλοί άλλοι βέβαια, δεν είναι μόνο ο Μάριος. Όπως είπα, θα πάμε σε Θανάση Καζαντούλα σε λίγο, τον προπονητή του Τερτεϊκού, ο οποίος πέρασε την φορά 1-0 κοντά στον Φαραϊκό στο ντέρμπι του Δήμου Ερημάνθου στο γήπεδο της Χαλανδρίσας. Και μάλιστα κατάφερε να προσπεράσει τον Φαραϊκό στην βαθμολογία, γιατί ο Φαραϊκός είχε το πάνω χέρι. Δεν απαντάει. Δεν ξαναπάρουμε.

0: Να δοκιμάσουν και πάλι. Απλά εγώ να ολοκληρώσω με τα playoff. Να πω ότι το Πάτρε κράτησε με 5-0 του Πίγασου στο Κάνιστερ με γκολ του Σταυρόπουλου, 2 του Γαβρίλη και 2 του Παπαδημητρακόπουλου. Ο Άρης Πατρών επικράτησε με 4-2 του Εθνικού Πατρών με 2 γκολ του Παπαϊλίου, 1 του Κωστή και 1 του Καραμπούλα. Ο Άρης, ο οποίος πλησιάζει την Αχακή στην δεύτερη θέση, θυμίζω έχουν και μεταξύ τους παιχνίδια παίξουν στα προσφυγικά, που σημαίνει ότι ο Άρης μαθηματικά μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και την δεύτερη θέση. Σπυρόπουλος και Μετσοβίδης σαν γκολ για τον Εθνικό. Αξέχασα, Καϊμακάς, απίστευτο γκολ, γκολάρα του Καϊμακά κόντρα στον Ατρόμητο από 60 μέτρα παρακαλώ, έτσι. Το έχει αυτό ο Γιαννάκης, αυτά τα σούτ, τα μακρινά, φωτοβολίδες. Το άλλο Μπουρνάκας προηγήθηκε ομάδα του Κεραυνού 2-0 κόντρα στον πρωτοπόρο Ατρόμητο, ο οποίος τελικά έφερε το μας στα ίσα με 2 πέναλτι του Σκούρτα στο 53 και στο 75. Λοιπόν, έχουμε το... Σε δύο λεπτά θα είναι ο Θανάσης στην γραμμή του. Άρα λοιπόν έχουμε το... να δω το μήνυμα. Μάλιστα, και στο μόνο μπάλα παίζει ο Οδυσσέας πλέον, έτσι. Θα κάνει το γύρο της Ελλάδας, viral θα γίνει ο Οδυσσέας. Λοιπόν, να πω και λίγο για τα play out, τα οποία φτάνουν και αυτά προς το τέλος. Έχουμε ακόμα μία αγωνιστική. Ζαβλάνια Χιός 2-0 με 2 γκολ του Νικόλα του Αποσκήτη, ο οποίος έδωσε την τεράστια αυτή νίκη στο Ζαβλάνι, το οποίο πλέον προσπέρασε τον Χιό στην βαθμολογία και έχει το πάνω χέρι στην υπόθεση παραμονή. Και μια απίστευτη φάση στο 57-58, ένα ψαλιδάκι του Αποσκήτη, αλλά Αναστόπουλο από παλιά, γιατί εγώ τον Αναστόπουλο θυμάμαι, το οποίο απέκρουσε ο γκολκίπερ του Αχαιού Στραβαλίου Ντεντόπουλος, και μάλιστα όλα τα λεφτά είναι η αγκαλιά και το high five που κάνει ο Αποσκήτης στον goalkeeper για την απόκρουση. Ήταν μια φοβερή φάση. Το Ζαβλάνι που πέτυχε μια σπουδαία νίκη και πλέον ελπίζει σε σωτηρία, και το οποίο θα το κάνει αν κερδίσει τον Αστέρα Μυτιλοβίου την τελευταία αγωνιστική. Στα άλλα μας, το Ξένη Φορή και ο Ηρακλής 0-0. Είπαμε, το Χ βόλευε για τις δύο ομάδες. Χ έληξε, μια χαρά και για τους δύο. Νίκη Προαστίου Αιγύρα Κράτας 0-3 με γκολ του Κιωβάτου, Ζανδραβέλη και του Μπαλάσκα. Ο Διαγόρ Βραχνίκων επικράτησε με 8-2 της Δόξας Παραλίας με 2 γκολ του Πογιατζή, 3 του Μωραΐτη, 2 του Χριστόπουλου, 1 του Παπανικολόπουλου. Καρανικόλας και Κυριακόπουλος για την Δόξα Παραλίας. Απόλλων Γλυκάδος Στέμινη 1-3 και Αστέρας Τσοκαλίκων Αστέρ Μυτιλοβίου 0-3 άνευ αγώνα. Όλα θα κρυθούν την τελευταία αγωνιστική στον όμιλο αυτό των play out. Είπαμε μια θέση ακόμα είναι αυτή του υποβασμού, η οποία δεν είναι γνωστή ακόμα. Ακόμα μια ομάδα θα ακολουθήσει τις τέσσερις τελευταίες που έχουν ήδη υποβαστεί. Δηλαδή έχουν υποβαστεί ήδη η Δόξα Παραλίας, ο Αστέρας Τέμινης, ο Αστέρας Τσουκαλαϊκών και ο Απόλλων Εγλυκάδος. Ναι, την τελευταία αγωνιστική ο Ηρακλής παίζει με τη Δόξα Παραλίας, ο Αχαιός πάει στην Τέμενη, το Ζαβλάνι πάει στο Μυτιλόγλι. Αν κερδίσουν όλοι, τότε υποβιβάζεται ο Αχαιός. Εκτός και δικαιωθεί η θύελα με την ένσταση που έχει κάνει με άλλα σωματεία, και τότε δεν πέσει η θύελα, άρα θα γλιτώσει μία ακόμα ομάδα από την Α' κατηγορία. Πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον Θανάση Κατσαντούλα, τον προπονητή του Τερδικού. Καλημέρα Θανάση, καλή εβδομάδα, συγχαρητήρια για την άδο, συγχαρητήρια για τον τίτλο.
1: Καλημέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν μάτς τελικός και για τις δύο ομάδες. Ήταν μονόδρομος η νίκη για τη δική σου ομάδα, για τον Τριδεϊκό. Ο Φαρεκός βολευόταν και με ισοπαλή, δηλαδή πήγαινε για δύο αποτελέσματα. Τελικά το χαμόγελο ήταν στα δικά σας χείλη στο τέλος και όχι στο Φαραϊκού. Πού κρίθηκε το μάτς?
1: Κοίτα, το μάτς έτσι όπως ήταν οι δύο ομάδες ισοδύναμες, σε λεπτομέρειες θα κρινόταν στον γκολ. Είμαστε πιο τυχεροί, είμαστε και λίγο καλύτεροι. Και πήραμε το μάτς που το χρειαζόμασταν πολύ, γιατί κάναμε μεγάλο αγώνα φέτος, όλη η διοίκηση, τα παιδιά, και στο τέλος δικαιωθήκαμε. Πιστεύω το πήραμε δίκαια, γιατί όλο το χρόνο ήμασταν η πιο σταθερή ομάδα. Δύο ήττες είχαμε κάνει σε όλο το πρωτάθλημα. Γενικά παίξαμε και ποδόσφαιρο καλό για το επίπεδο της β' κατηγορίας. Εντάξει, όλα καλά.
0: Και εκπληκτική ατμόσφαιρα χθες στη Χαλαντίζα. Τρομερή ατμόσφαιρα. Δηλαδή, β' κατηγορία παιχνίδι, όλο ο ρήμαθος στο γήπεδο και ο δήμαρχος στο γήπεδο. Ωραία ατμόσφαιρα, πολιτισμένη ατμόσφαιρα, στα αθλητικά πλαίσια και με απονομή στο τέλος. Γιατί συνήθως στην Ελλάδα, φίλε Θανάση, δεν το συνηθίζουμε να βλέπουμε στο τέλος απονομή, δηλαδή στην έδρα του αντιπάλου, έτσι.
1: Όχι, όχι. Ναι, ο κόσμος ήταν πολύς ο κόσμος. Ήταν. Στήριξαν και τις δύο ομάδες και τα παιδιά και οι αντίπαλοι μας δώσαν συγχαρητήρια. Ήταν από τα λίγα μάτς τόσο κρίσιμα που και οι δύο ομάδες και τα παιδιά σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων, δώσαν συγχαρητήρια. Ήταν πραγματικά συγχαρητική, η οργάνωση ήταν πολύ καλή. Συγχαρητήρια σε όλους.
0: Πιστεύεις, Θανάση, ότι το γεγονός ότι πηγαίνατε για μόνο ένα αποτέλεσμα λειτουργήσε υπέρ σας τελικά?
1: Συνήθως έτσι γίνεται. Εντάξει, εμείς ένα αποτέλεσμα θέλαμε, μπήκαμε από την αρχή για να πάρουμε το μάτς. Βάλαμε ένα γκολ εκεί περίπου στο 35-40. Εντάξει, το παιχνίδι ήταν, πήγε πιο πολύ στη δύναμη, το γήπεδο ήταν μικρό, δεν υπήρχαν χώροι. Στο τέλος ήμασταν πιο τυχεροί και ανέβηκε η ομάδα αυτή, η ιστορική ομάδα, ανέβηκε η Α κατηγορία, που πιστεύω εκεί είναι η θέση της.
0: Μετά από 9 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, 2017 ήταν, νομίζω 17,
1: το 17,
0: άρα, μετά από 9 χρόνια επιστρέφει στην Α κατηγορία ο Τερτικός. Βέβαια, με διαφορετική ονομασία πλέον, αλλά ουσιαστικά η ίδια ομάδα είναι.
1: Η ίδια ομάδα.
0: Απλά άλλαξε λίγο η ονομασία της. Όταν ξεκίνησε η χρονιά, Θανάση, ήταν αυτός ο σκοπός η άνοδος?
1: Όχι, όχι, δεν ήταν αυτό. Εμείς ξεκινήσαμε και την προηγούμενη χρονιά που είχα πάει εγώ στην ομάδα. Την πρώτη χρονιά είχαμε πει να φτιάξουμε μια ομάδα ανταγωνιστική, γιατί την προηγούμενη χρονιά τα παιδιά είχαν παίξει μπαράζ για layout. Πέρυσι κάναμε το πρώτο βήμα, φτιάξαμε μια ομάδα, είμαστε ανταγωνιστικοί. Φέτος είχαμε στόχο για πεντάδα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Στην πορεία βλέπαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, το παλέψαμε.
0: Πάντως είναι διπλό το κέρδος, γιατί όχι μόνο την κούπα πήρατε, αλλά γλιτώνετε και τα play-off. Γιατί κακά τα ψέματα, ψυχοφθόρα διαδικασία είναι αυτή πλέον τώρα.
1: Είναι ψυχοφθόρο, ναι, και εμείς αυτό σκεφτόμασταν. Και εγώ δηλαδή, είναι δύσκολο μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι που παίζεις όλη τη χρονιά, να μπεις σε μια διαδικασία μετά πάλι να μαζέψεις τα παιδιά να κάνουν προπόνηση. Είναι ψυχολογικά η ομάδα είναι πεσμένη. Θα ήταν δύσκολο πολύ. Θα ήταν δύσκολο πολύ να το παλέψουμε μετά.
0: Μάλιστα. Στα play-off πλέον, Θανάση, πιστεύεις ο Φαναϊκός έχει τον πρώτο λόγο? Γιατί έχει αυτό το μικρό πλεονέκτημα έναντι της αναγέννησης του Δία και της Δάφνης.
1: Εγώ πιστεύω και σε όλο το πρωτάθλημα, εμείς οι πέντε ομάδες ήμασταν ισοδύναμες. Θα γίνουν καλά play-off. Είναι ισοδύναμες οι ομάδες όλες. Πραγματικά δηλαδή, θα κριθεί στον πόντο, πιστεύω.
0: Ναι. Άρα λοιπόν ο Φαναϊκός δεν έχει
1: αυτό. Και ο Δίας και ένα γέννηση έχει πολύ καλή ομάδα. Και ο Δίας και η Δάφνη πολύ σκληρή ομάδα, καλή ομάδα. Πιστεύω θα γίνει μάχη με ποιος ανέβει.
0: Ναι. Να θυμίσω λίγο τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής, Φαραϊκός Δίας και Αναγέννηση Δάφνη, τα ζευγάρια, και τα μάτς αυτά ξεκινούν τώρα Σαββατοκύριακο. Κάτι άλλο, Θανάση, χθες πού το κλεντήσατε?
1: Είχαμε βγει χθες, εντάξει, πήγαμε πιούμε ένα ποτάκι, όχι ένα δηλαδή.
0: Τι ένα, μόνο ένα. Είδα φωτογραφίες, είδα βίντεο που ανεβάσατε.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα τα παιδιά... Είμαστε σε αυτή την περίοδο και αυτή την εβδομάδα τώρα πάλι η διοίκηση θα οργανώσει μια εκδήλωση. Να είμαστε εκεί. Εντάξει. Και να κάνουμε τα μπάνια μας μετά το καλοκαίρι, να ξεκουραστούμε, γιατί ήταν δύσκολη χρονιά.
0: Μάλιστα. Και το πλάνο για την επόμενη χρονιά ή ακόμα είναι νωρίς, δεν το έχετε κουβεντιάσει?
1: Όχι, είναι νωρίς ακόμα, δεν ξέρω κάτι.
0: Ναι. Άρα λοιπόν δεν γνωρίζεις αν παραμένεις ή όχι στην ομάδα, είναι νωρίς ακόμα.
1: Είναι νωρίς ακόμα. Είναι
0: λοιπόν, ο Δελδήμος, αν με ακούει ο Δελδήμος, γιατί είμαι σίγουρα με ακούει. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα και στη φίλη την Μέρη. Στείλτε ένα μήνυμα, δούμε τι προθέσεις έχετε.
1: Όχι, με τα παιδιά, η διοίκηση ήταν φανταστική, δεν μας έλειψε τίποτε.
0: Ναι.
1: Οργάνωση φοβερή, πραγματικά δηλαδή. Οι ομάδες ξεκινάνε από τις διοικήσεις. Mm-hmm. Αυτή είναι η σειρά. Έχεις καλή διοίκηση.
0: Σωστά.
1: Και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Τα άλλα έρχονται μόνα τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα και πάλι συγκρατήρια. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ
1: ευχαριστώ
0: για την κουβέντα.
1: Πολύ, Δημήτρη, ευχαριστώ
0: ξέρω
1: πολύ.
0: Ότι σου κλέβω χρόνο από τη δουλειά σου. Σε αποδεσμεύω.
1: Καλά.
0: Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Χρήστο. Το Δελδήμο σε λίγο να μιλήσω. Υγεία. Το Δελδημέικο γιορτάζει αυτό το Σαββατοκύριακο. Και ο Νίκος και ο Χρήστος. Και οι δύο άνοδο. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Συγχαρητήρια και στο Χρήστο.
0: Και στο Πάτρε Βίτα, ναι.
1: Έγινε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Θανάσης Κατσαντούλας, ο προπονητής του Τριτεϊκού. Μας μίλησε για την άνοδο. Εγώ θα παραλάβω και πάλι αυτό που είπε νωρίτερα, γιατί νομίζω αξίζει. Πολλά συγχαρητήρια και στο Φαραϊκό. Έτσι. Γιατί το πήγε μέχρι το τέλος. Εγώ για μένα, στα δικά μου μάτια, είναι το φαβορί. Έχει αυτό το προβάδισμα. Γιατί δεν είναι μόνο οι δύο βαθμοί. Νομίζω έχει δείξει και στην κανονική διάρκεια ότι είναι εξαιρετική ομάδα. Έχει τα δύο παιχνίδια στην έδρα του, κόντρα σε Αναγέννηση και Δία. Το οποίο νομίζω και αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο. Θα παίξει στη Χαλανδρίσα και με την Αναγέννηση και με τον Δία. Άρα θεωρώ ότι ένα μικρό έστω προβάδισμα το έχει ο Φαραϊκός. Και στον άλλο όμιλο, σίγουρα το προβάδισμα το έχει η Αιγίου, γιατί δεν είναι μόνο που έχει τα δύο μάτς μέσα στην έδρα της, με Δαβουλή και με Άντα, και το άλλο μας με τη Θήλα Αιγίου, που είναι εκτός έδρας, ουσιαστικά στην έδρα του είναι. Γιατί είναι το ίδιο γήπεδο, το ίδιο πλαστήρα. Άρα ουσιαστικά παίζει μέσα στο Αιγίου και τα τρία. Δεν απαντάει ο Χρήστος. Ξαναπάρουμε σε λίγο. Για το φίλο τον Αχιλέα που ρωτάει. Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά μαζί, Αχιλέα, μετά το τέλος της εκπομπής. Να πούμε για το πρόγραμμα των αγώνων. Θα κάνεις λίγο υπομονή. Ναι, για το φίλο που με ρωτάει, να επαναλάβω λίγο τα play-off. Ναι, μάλλον όχι, συγγνώμη, τα play-out. Ναι, τα play-out, πώς και στους δύο ομίλους. Στον πρώτο όμιλο, είπαμε, είναι ο Πύρος, ο Παναχαϊκός, ο Παναθηναϊκός και το Σταροχώρι. Ο Πύρος ξεκινάει με 14 βαθμούς, ο Παναχαϊκός με 12, ο Παναθηναϊκός με 10, το Σταροχώρι με 4. Πρώτη αγωνιστική, Πύρος, Παναθηναϊκός, Παναχαϊκός, Σταροχώρι. Το πρόγραμμα έχει ήδη γίνει, παιδιά, είναι από την προκήρυξη, δεν το βγάζω από το μυαλό μου, δεν γίνεται κλήρωση. Έχει ήδη προβλεφθεί από την προκήρυξη τα ζευγαρώματα. Και στον άλλο όμιλο, Αχιλλέας Καβάρων 15 βαθμούς, Ρίο 13, τώρα έχουμε τον Χρήστο. Σε 3 λεπτά. Ωραία, σε 2 λεπτά. Επαναλαμβάνω. Καμάρες 15, Ρίο 13, Αργυρά 8, Ολυμπιακός 6. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέτυχε μια νίκη 4-3 κόντρα στο Λεόντι και ουσιαστικά κέρδισε ένα πόντο ακόμα στην διαδικασία αυτή των play out. Στα χθεσινά αποτελέσματα, Εθνικός Αίγων Παναθηναϊκός 4-1, Λιμνοχώρι Αναγέννηση 1-2, Φαραϊκός Τριτέα 0-1, Κρίνος Σταροχώρι 5-2, Δάφνη Παναχαϊκός 5-1 και Πυρσός Πύρος 1-1 στην έκπληξη της ημέρας, που σημαίνει ότι ο Πύρος θα πρέπει να διεκδικήσει πλέον την παραμονή του στους αγώνες play out. Και μεγάλος κερδισμένος είναι ο Κρίνος. Ναι. Και Δίας Ίκαρος Λακόπεδος 3-0 άνευ αγώνα. Ο Ίκαρος δήλωσε παρέτηση από το παιχνίδι αυτό. Στο δεύτερο όμιλο, τα μάτια της τελευταίας αγωνιστικής, είχαμε Πανιώνης Αχιλλέας Αγιάς Αργυρά 4-0. Πάτρα 2005 Θήλ Αγίου 1-2. Ολυμπιακός Πατρών Λεόντιο 4-3. ΑΕΓΙΟΥ Δαβουλής 2-0. Με την νίκη αυτή η ΑΕΓΙΟΥ τερμάτισε στην δεύτερη θέση πίσω από τον Πανιώνη Αχιλλέα Αγιάς. Και πλέον έχει αυτό το προβάδισμα έναντι του Δαβουλή. Βέβαια είναι μικρό το προβάδισμα, είναι μόλις ένας βαθμός, αλλά έστω αυτός ο ένας μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος. Καλάβρητα ΑΕΑΡΟΙΣ 2-5, Ρίο Καμάρες 0-1, ο Αχιλλέας Καμάρων νομίζω με το τρίποντο αυτό, με την νίκη αυτή, πλέον μόνο με αυτοκτονία μπορεί να, μόνο αν αποχωρήσει μπορεί να πέσει. Και τι άλλο, και Άβητος ΕΑΣ Πατρών 0-3. Άνευ αγώνα. Ναι, τα μάτς ξεκινάνε το Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάμε την Κυριακή το βράδυ στις 7 ώρα έχουμε και τον τελικό του κυπέλου ανάμεσα στην Θύελλα Πατρών και τον Πανεγιάλιο. Μετά από πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια, έχουμε ζευγάρι γάμα εθνικής. Ομάδα γάμα εθνικής πήγαινε στον τελικό, αλλά με αντίπαλο. Θα πρέπει να το ψάξω λίγο αυτό τώρα στα κοιτάπια μου. Πότε ήταν τελευταία φορά που είχαμε ζευγάρι γάμα εθνικής. Είναι και ο Παναγιάλιος και η Θύελλα Πατρών.

0: Λοιπόν, το Χρήστο Δελτίμο ψάχνουμε. Νομίζω το, ναι, τον έχουμε, τον πετύχαμε. Θα τον βγάλουμε λίγο στον αέρα σε λίγο. Τον έχουμε, τον έχουμε. Λοιπόν, Χρήστο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές σας, καλό μήνα και ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, το Πάτρε Βίτε λοιπόν κατάφερε μέσα από τον τελευταίο αγώνα των play-off κόντρα στην ΑΕΚ Πατρών να πάρει την άνοδο για την Β' κατηγορία. Για τους φίλους που ρωτάνε, να πούμε ότι επιτρέπεται να ανέβει η ομάδα Β' στην, όλες οι ομάδες Β' σε ανώτερη κατηγορία, αρκεί να είναι μια κατηγορία κατώτερη από την πρώτη ομάδα. Το διευκρινίζουμε,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: γιατί κάποιοι δεν το γνωρίζουν, το διευκρινίζουμε, άρα το πάτε, η πρώτη ομάδα του Πάτρε.
1: Ναι, και εμάς όλη τη χρονιά μας ρωτάγαν αν μπορείτε να ανέβετε, αν θα ανέβετε, αν...
0: Ο κανονισμός λέει να μην είναι στην ίδια κατηγορία, να είναι τουλάχιστον μια κατηγορία πιο κάτω, τουλάχιστον.
1: Ναι,
0: άρα
1: ναι,
0: λοιπόν,
1: μια κατηγορία.
0: Το χρόνο λοιπόν του Πάτρε θα χωρίζει στην Β' κατηγορία. Θα κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα πριν από λίγο και στο Θανάση. Ήταν αυτός ο σκοπός, φίλε Χρήστο, η άνοδος?
1: Κοίταξε, Δημήτρη, νομίζω ότι τα είχαμε ξαναπεί κάπου στα μέσα της χρονιάς εκεί μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός η άνοδος, απλά μέσα στην πορεία βγήκε αυτό το πράγμα. Βλέποντας δηλαδή το Γενάρη ότι τα παιδιά έχουν φτιάξει ένα πολύ ανταγωνιστικό γκρουπ, αποφασίσαμε ότι θα ήταν καλό να προχωρήσουμε και να πάμε και σε παραπάνω κατηγορία.
0: Ναι.
1: Ήταν δύσκολο, ήταν πολύ δύσκολο από την αρχή της χρονιάς. Ξεκινήσαμε με παιδιά ηλικίας γεννημένα το 9, το 10, το 8, έτσι. Γιατί όπως ξέρεις, στις ομάδες Β' δεν μπορεί να έχεις παίκτη μεγαλύτερο από 21 χρονών.
0: Σωστό.
1: Οπότε ήταν πολύ δύσκολο. Βέβαια, φτιάξαμε ένα γκρουπ πάρα πολύ καλό με τα παιδιά από τις ακαδημίες μας. Έχουμε γύρω στα 15-16 παιδιά από τις ακαδημίες και είναι και 7 φοιτητές, 8. Φτιάξαμε ένα γκρουπ και μέσα από αυτή την προσπάθεια, μέσα από πολλή δουλειά, δεν στο κρύβω, καταφέραμε αυτό το πράγμα που για μένα θεωρώ ότι είναι άθλος για αυτά τα παιδιά.
0: Ναι. Και βέβαια από αυτό το ρόστερ, τα πέντε παιδιά έχουν δικαίωμα να παίζουν και στην πρώτη ομάδα. Γιατί όλες οι ομάδες το διευκρινίζουν γι' αυτό, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν πέντε ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορούν να παίζουν και στην πρώτη ομάδα και στη δεύτερη.
1: Ναι, η συμπροκήρυξη είναι. Υπάρχει μία λίστα, σου λέει ότι μπορεί να έχεις πέντε παιδιά τα οποία μπορούν να παίζουν και στην πρώτη και στη δεύτερη ομάδα. Εμείς, η αλήθεια είναι ότι προτιμήσαμε να έχουμε δύο παιδιά, τρία παιδιά στην ουσία από την πρώτη ομάδα για τη Β' ομάδα.
0: Ναι.
1: Και τα άλλα δύο τα παιδιά να είναι οι μικροί οι οποίοι θα μπορούσαν να ανέβουν στην πρώτη ομάδα.
0: Ναι.
1: Ήταν δύσκολο πολύ, Δημήτρη, και θεωρώ ότι... Για μένα όλες οι ομάδες που είναι σαν το Πάτρε, ανταγωνιστικές ομάδες, μεγάλες ομάδες στην Αγαία, θα έπρεπε να έχουν Β' ομάδες. Και θα σου πω το εξής. Βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά αυτή η ανταγωνιστικότητα. Είναι καλά τα πρωταθλήματα των παιδών, των νέων κτλ. Αλλά δεν έχουν ροή. Παίζουν ένα δεύτερη εβδομάδα, κάποιες εβδομάδες δεν θα παίξουν οι ομάδες.
0: Σωστά.
1: Καταλάβες. Ενώ αυτή η ανταγωνιστικότητα, αυτή η τριβή των παιδιών με την προπόνηση την καθημερινή, γιατί εμείς κάναμε 4 προπονήσεις τη εβδομάδα, έτσι, ας είμαστε γάμα κατηγορία ομάδα. Δεν μπορεί να αφήσει τα παιδιά να μην κάνουν προπόνηση σε τέτοια ηλικία. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό βοήθησε πάρα πολύ τα παιδιά. Δηλαδή τα βελτίωσε πάρα πολύ. Εγώ, επειδή έχω και το γιο μου στην ομάδα και το βλέπω και, πώς να σου το πω, και σαν γονέας αλλά και σαν προπονητής, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει μια ομάδα όπως είναι το Πάτρε, όπως είναι η Αχαϊκή που προσπάθησε να το κάνει αλλά δεν της βγήκε, ο Ατρόμητος.
0: Θα το κάνει τον χρόνο.
1: Πιστεύω να το κάνει του χρόνου. Θεωρώ δηλαδή ότι έτσι τα παιδιά ετοιμάζονται πολύ πιο γρήγορα για να μπουν στις πρώτες ομάδες.
0: Χρήστο, του χρόνου το πλάνο αλλάζει καθόλου ή παραμένει το ίδιο?
1: Κάθε άλλο δεν αλλάζει καθόλου. Εμείς θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ίδια αμυγός ομάδα. Θα δούμε ποια παιδιά, να δούμε και τι θα γίνει, να δρομολογηθούν οι εξελίξεις και στην πρώτη ομάδα, να δούμε ποια παιδιά θα προωθήσουμε στην πρώτη ομάδα καθεαυτού. Και από εκεί και πέρα, επειδή θα ανεβάσουμε και 3-4 παιδιά από τους προπαίδες πια φέτος που έρχονται στους παιδες, δηλαδή που ηλικιακά θα μπορούν να πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα, θα συνεχίσουμε στο ίδιο τέμπο. Δεν αλλάζει κάτι. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι τα παιδιά τα δικά μας να επανδρώσουν την πρώτη ομάδα. Να μην έχουμε δηλαδή, η φιλοσοφία της ομάδας είναι αυτή, η πρώτη ομάδα να ζει από τις ακαδημίες της. Όσο περισσότερο γίνεται. Δεν γίνεται πάντα αυτό, αλλά όσο περισσότερο γίνεται.
0: Ναι.
1: Κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω και κάποια άτομα, Δημήτρη, γιατί δεν ήμουν μόνος μου σε όλο αυτό.
0: Να το κάνεις, βεβαίως.
1: Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τη διοίκηση που με έχει στηρίξει πάρα πολύ, τον κύριο Παπαχριστόπουλο και τον Μητρόπουλο, τον Γιώργο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Βουρλούμη, γιατί ο Γιάννης ο Βουρλούμης ήταν αυτός που με πήγε στον οργανισμό του Πάτρε. Αυτός με φώναξε και μου λέει, έλα εδώ πέρα, πρέπει να φτιάξουμε κάτι καλό. Και επίσης και το Σταμάτη το Σαρή, ο οποίος ο Σαρής ήταν αυτός που το ξεκίνησε πέρυσι με τη Β' ομάδα, που δεν το είχε κάνει κανείς αυτό. Mm-hmm. Έβαλε τα παιδιά αυτά, πολλά από τα παιδιά που έχω εγώ τα είχε πέρυσι ο Σταμάτης. Έφτιαξε την ομάδα και πάνω σε αυτό πάτησα εγώ. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Τάκη τον Λαμπρόπουλο που ήταν μαζί μου όλη τη χρονιά. Ο Τάκης έχει δεσμούς με τον Πάτρη και με βοήθησε πάρα πολύ. Χωρίς να είναι, ξέρεις κάτι, στον Πάτρη, αλλά βοήθησε, έβαλε πάρα πολύ πλάτη. Πάρα πολύ πλάτη σε μένα. Yeah. Και σαφώς και το φίλο μου τον Τάκη τον Μανολόπουλο και που μας βοήθησε σαν φροντιστής, σαν ό,τι χρειαζόμαστε, ο Τάκης έτρεχε να μας βοηθήσει. Είναι σημαντικά άτομα αυτά στην επιτυχία μας. Και κάτι τελευταίο, και ένα φίλο, αυτός ξέρει πολύ καλύτερα, τον Βαγγέλη τον Ματζουράκη, γιατί ήταν δίπλα μου όλο αυτό το διάστημα. Ήταν παντού στις προπονήσεις, τα παιχνίδια ήταν δίπλα μου.
0: Μάλιστα. Πάντως η χθεσινή ημέρα, Χρήστο, ήταν ξεχωριστή για την οικογένεια Δελδήμου, γιατί και ο αδερφός ο Νίκος και εσύ πανηγυρίσατε,
1: ναι,
0: άνοδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Νίκος με το αντρετεϊκό σύ, με το Πάτρε Β'. Τα είπατε καθόλου, βρεθήκατε?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Με πήρα μέσα σε μόλις τελείωσε, μου ευχήθηκα και εγώ. Ναι, ήταν μεγάλη νίκη για τον τρετεϊκό, ήταν πολύ μεγάλη. Μεγάλο πράγμα αυτό που πέτυχαν, του δίνω συγχαρητήρια. Mm-hmm. Όπως συγχαρητήρια θέλω να δώσω και στις υπόλοιπες ομάδες, έτσι και στο Φαρέ που έφτασε εκεί πέρα, αλλά και στις ομάδες που θα πάνε στα play-off. Mm-hmm. Και συγχαρητήρια θέλω να δώσω και στους αντιπάλους μου, έτσι, οι οποίοι ήσαν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Η ΑΕΚ φέτος και ο ΑΟΕΓΙ που βγήκε πρωταθλητής, έχω δηλώσει επανελειμμένα και στο Facebook, έχω γράψει συγχαρητήρια για τα παιδιά. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα κι αυτή. Και γενικά, Δημήτρη, ήταν ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στη γάμα κατηγορία φέτος. Δεν ξέρω, στον όμιλο το δικό μας υπήρχαν 4-5 ομάδες οι οποίες παλέψαν μέχρι τέλος, είχαμε κίνητρο. Ήταν πολύ καλό το πρωτάθλημα.
0: Το μόνο μελανό σημείο, Χρήστο, είναι ότι αποχωρήσαν κάποιες ομάδες και είχαμε αυτό το ρεπό που είχαμε σε κάποιες αγωνιστικές. Μόνο αυτό.
1: Εντάξει, σε εμάς αποχώρησε νομίζω μόνο μία ομάδα, ο Φοίνικας, αλλά ήταν από την αρχή αυτό. Στον ναι. άλλον όμιλο έγινε λίγο πιο, εντάξει, ήταν λίγο πιο άσχημο.
0: Ναι.
1: Αλλά συμβαίνουν αυτά. Οι ομάδες τώρα, ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Mm. Στην κοινωνία μας υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Mm. Δεν μπορείς να πεις και πολλά.
0: Η ΑΕΚ πάντως έχει δεύτερη ευκαιρία. Θα παίξει μπαράζ με τον Ολυμπιακό Φίλων Ποδοσφαίρου. Μία από τις δύο ομάδες θα πάρει και αυτή την άνοδο για την Β' κατηγορία. Τώρα, ναι. καθόλου απίθανο το καλοκαίρι να δούμε και τις δύο στη Β' κατηγορία, γιατί αν προκύψει κάποιο καιρό το χρόνο στη Β', το οποίο είναι πολύ πιθανό.
1: Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω. Δεν ξέρω, δεν έχω δει την ομάδα του Ολυμπιακού Φίλων, αλλά θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και τους εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να βγουν, γιατί ήταν μια ομάδα η οποία πάλεψε πάρα πολύ με όλες τις δυνάμεις, σε όλο το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε Χρήστο, δεν έχουμε άλλο χρόνο και πάλι συγχαρητήρια, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι και υγεία πάνω απ' όλα.
1: Υγεία πάνω απ' όλα σε όλα τα παιδιά. Εύχομαι να έχουν καλό καλοκαίρι και το πιο βασικό, Δημήτρη, είναι να μπαίνουμε και να βγαίνουμε γεροί από τα γήπεδα. Τίποτα άλλο.
0: Ναι. Και να χαιρόμαστε το ποδόσφαιρο. Τίποτα άλλο.
1: Να το χαιρόμαστε, ακριβώς. Να το χαιρόμαστε.
0: Χάσουμε, κερδίσουμε, βρέξει, χιονίσει, να το χαιρόμαστε.
1: Είναι ένα παιχνίδι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, φίλε. Είναι ένα παιχνίδι.
0: Λοιπόν, καλή σου μέρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Δελδήμος, ο προπονητής του. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Δελδήμος, ο προπονητής του Πάτρε Β'.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
10: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
9: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
10: Τηλέφωνο 2610-525-352.
9: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Sport FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8. Big Win Sport FM 94,6. Η κορυφαία συχνότητα της χώρας. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος, η από εδώ.
2: Κουσάμπακι!
0: Δευτέρα. Πόσο έχει ο μήνας?
3: Τέσσερις
0: του Μάη.
3: Τόρτια.
1: Του Μάη είναι σχετικό.
0: Του Μάη.
1: Αν έλεγε του Φεβρουαρίου, θα λέγει εντάξει.
0: Έτσι όπως είναι ο καιρός, ναι. Με 7 βαθμούς έφυγα το πρωί.
1: Τι θα κάνετε το Πάσχα?
0: Θα κανονίσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Αύριο βέβαια η βαθμή πάρει 25.
1: Εντάξει.
0: Διαβάζω. Ξεκουμπώνει κουμπί, να η ταβέρνα του Σαββατοκύριακου.
1: Ένα κοπιτσάκι είχε.
0: Ένα κοπιτσί. Να που είναι όλα.
1: Ένα κοπιτσί.
0: Τι έγινε, τι κάνεις?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Πώς είστε, πώς περνάτε? Έτοιμοι για το πρωτάθλημα?
1: Κοίταξε, 6 βαθμοί δεν είναι τίποτα. Να, την επόμενη αγωνιστική φέρνουμε άλλη μια ισοπαλία. Κερδίζει ο Ολυμπιακός, μετά χάνουμε στην Τούμπα. Κερδίζει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός ούτε στο διπλό, έτσι όπως ήταν χθες ο Ολυμπιακός.
3: Δεν ήταν κακός ο Ολυμπιακός.
1: Δεν ήταν αυτό.
0: Άσε με
1: το
0: με τη γιώμα τώρα.
3: Ναι, ρε παιδί.
0: Ρε φίλε, ρε πάνω.
3: Για τα δεδομένα.
0: Τι θα γίνει τώρα, θα ψάχνουν τον Ελκαμπή. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Ολυμπιακός. Ψάχνουν τον Ελκαμπή, με γιώμα μπροστά, τρέχει ο Ελκαμπή. Ακόμα τρέχει ο Ελκαμπή. Εντάξει, και ο Πάοκ ήταν καλύτερο και δίκαια κέρδισε και σούπερ Γερεμέγεφ. Δεν μας άρεσε εμάς ο Γερεμέγεφ. Σου λέει δώστο να βάζει γκολ, δώστο να.
1: Την γκρίνια άκουσα.
0: Σου έστειλα μηνύματα.
1: Είχα και δύο παιδιά στο σπίτι και να μου στέλνει μηνύματα ο Τσούβι.
0: Δεν μας άρεσε ο Γερεμέγεφ. Να υπάρχει στο ρόστερ.
1: Δεν έκανε στον Παναθηναϊκό.
0: Μα να υπάρχει στο ρόστερ, λέω εγώ.
1: Ναι, αλλά μου φόρτωσε μία ευθύνη που δεν μου αναλογούσε.
0: Καλά σου έκανα, είμαι φίλο.
1: Και τον έδιωξα εγώ από τον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί τον έδιωξε?
1: Εγώ να κάνω τι, να πάω να τον φέρω πίσω τώρα.
0: Και είδα το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 3-1 ο ΠΑΟΚ και μετά λέω θα δω ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Τρώμε την κόκκινη γιατί παίζω κι εγώ, στη φάση αυτή όπου η μπάλα πάει από την άλλη πλευρά που έτρεχε ο Ζήνη αλλά γύρισε λίγο το σώμα του και πάει προς την μπάλα και λέω θα προλάβει, δεν μπορεί να μην προλάβει ο αμυντικός μας, φάει την κόκκινη και με παίρνει ο ύπνος στο 35.
1: Τόσο πολύ αγχώθηκες.
0: Μα δεν είχα κανένα άγχος.
1: Το ξέρω.
0: Μα είμαι Παναθηναϊκός, είναι χαμηλά η παλμή μου, είμαι τέταρτος επίσημα
1: κάτι,
0: και είμαστε περήφανοι που Μπενίτεθ.
1: Έτσι είπε, δεν το πρόλαβα.
0: Ναι, είμαστε περήφανοι για αυτά που καταφέραμε με τόσες δυσκολίες.
1: Μα.
0: Και τώρα παίζει αυτό από πίσω.
1: Γιατί να σου πω κάτι.
0: Το ίδιο έκανα και εγώ. Με πόλεσε το μάτι εδώ από πίσω, από τη μέσα μεριά.
1: Με το που σφύριξε ο διαιτητής, πώς τρέξαν οι άλλοι στα αποδυτήρια. Εγώ έτρεξα στο κρεβάτι, κοιμήθηκα. Κατευθείαν.
0: Εν τω μεταξύ είναι συμπαθητική φυσιογνωμία αυτός ο διαιτητής. Τι να έκανα, ρε παιδιά. Μα κόκκινη είναι. Έχει αυτό το πρόσωπο. Πείτε μου, ελάτε και στη θέση μου. Έλατε και στη θέση μου, εγώ να κάνω τι.
1: Έχω και δύο παιδιά.
0: Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Ζητάτε ευθύνες. Εγώ κάνω τη δουλειά μου. Εντάξει, κύριε, συγγνώμη. Κάνω τη δουλειά μου. Έχει αυτό το πρόσωπο, συγγνώμη. Τι να έκανα, έβγαλα κόκκινη. Ήθελα να το αποβάλω νέο παιδί. Αν ήταν μέσα στην περιοχή, ήταν κίτρινη και πέναλτι. Μέσα έξω από την περιοχή είναι κόκκινη. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι τώρα. Το θέμα είναι ότι εάν η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και έρθει ο παλιό Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ, είναι πρωταθλήτρια μαθηματικά η ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική. Γιατί πάει η ΑΕΚ 70 και η άλλη μένουν από 62.
1: Ναι, μαθηματικά δύο αγωνιστικές. Είναι αν ναι. Λέμε, αν.
0: Μπορεί
1: αν,
0: δηλαδή.
1: Αν ξημερώσει, σε χάνω.
0: Ναι. Μπορεί δηλαδή την επόμενη αγωνιστική να έχουμε πρωταθλήτρια την ΑΕΚ.
1: Μπορεί και να μην έχουμε.
0: Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το σενάριο που σας δίνω τώρα εγώ.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω.
0: Λέω, είναι
1: αν
0: πολύ
1: θα πάει
0: πιθανό.
1: Πάλι, αν ο Ολυμπιακός.
0: Έρθει σοπαλία με τον ΠΑΟΚ.
1: Έρθει σοπαλία με τον ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι δεν θα έρθει σοπαλία.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι τώρα σιγά σιγά θα είναι λίγο πιο. Εντάξει, ο δε Παναθηναϊκός χαλαρή.
1: Ο Παναθηναϊκός. Θέλω να σου πω ότι ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο που ενώ εσύ κοιμόσουν.
0: Πες μου τι έγινε.
1: Θέλω να
0: δεν
1: σου
0: έχω
1: πω
0: υπολογιστεί. Δεν ξέρω,
1: ότι
0: δεν
1: καταρχάς ήταν ένα πολύ ωραίο ντέρμπι.
0: Δεν δουλεύει, ρίλο.
1: Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Δεν έχω υπολογιστεί. Ισχύει.
1: Εγώ να κάνω τι. Θέλω να σου πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχαν στιγμές που δεν καταλάβαινες ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10.
0: Οκ.
1: Δηλαδή και στις αντεπιθέσεις έβγαινε μια χαρά, γρήγορος, ευθυτενής, δημοκράτης κτλ.
0: Και το δεξιός.
1: Ναι, μεν η ΑΕΚ είχε τις περισσότερες ευκαιρίες.
0: Ήρθε δίπλα μου ο Ρήλος και είπα και το δεξιός.
1: Είχε και ο Παναθηναϊκός ευκαιρίες. Μάλλον ήταν λίγο πιο ουσιαστικές οι ευκαιρίες της.
0: Ναι, και έπαιζε και με 10, άρα το διαχειρίστηκε.
1: Δεν φαινόταν. Ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Απλά πιστεύω ότι αυτός ο Παναθηναϊκός που ήταν πολύ καλός θες δεν πρόκειται να εμφανιστεί. Την επόμενη εβδομάδα.
0: Την επόμενη εβδομάδα είναι θα κερδίσετε δύσκολο. Με τα χαρτάκια στο
1: πιστεύω
0: γήπεδο.
1: Ότι, ναι, άκουμε. Ναι. Ήταν πολύ επιπόλαιη η ΑΕΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και φαινόταν αυτό στις πάσες οι οποίες δεν τις σιγούρευε.
0: Δηλαδή,
1: ενώ έχουμε δει
0: Θα έβγαζε 15 μισό στο ΙΑΕΚ χθες, αν ήταν
1: η ΙΑΕΚ. Θα έβλεπε, έχω γράψει, έχω πρώτο τρίμηνο 14,
0: ωραία.
1: 16 το δεύτερο τρίμηνο. Τι χρειάζομαι, χρειάζομαι ένα 4 για να περάσω.
0: Ένα 7,
1: αυτό, ναι. Ήταν
0: κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Ήθελα να μπω στο πρώτο ημίχρονο και να του αρχίσω τι φαλιάρε. Σοβαρευτείτε.
0: Τώρα, μην μας ερεθείτε.
1: Σοβαρευτείτε, γιατί δεν θα πάρετε την νίκη σήμερα.
0: Το άγχος το δικό σου ήταν.
1: Ναι. Δεν παίξανε σοβαρά και φαινόταν στο πρώτο ημίχρονο ότι δεν παίξανε σοβαρά. Στο δεύτερο ημίχρονο που αποφάσισε η ΑΕΚ να παίξει σοβαρά, αποφάσισε για Παναθηναϊκός να παίξει σοβαρά.
0: Εντάξει, το χέρι της είναι τώρα, κερδίζει τον Παναθηναϊκό και...
1: Ναι, αλλά τους έφυγε η ψυχή στην τελευταία φάση
0: αυτό του Μπακασέτα. Το είδα με τον Μπακασέτα, ναι, μετά στα highlights.
1: Ναι.
0: Που μπήκαν για να κάνω το μορφωμένο τώρα το πρωί.
1: Τώρα, αυτό που θα έπρεπε να ανησυχεί περισσότερο τους φίλους της ΑΕΚ είναι να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Στρακώσα, ο οποίος τραυματίστηκε χθες.
0: Γιατί σάμπα θα φτάσουμε στο τέρμα.
1: Κάτι...
0: Φιλαδέλφια, θα φτάσουμε στο τέρμα.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Θα έρθει ισοπαλία σου, λέει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, αφού με προφήτη αυτό το
1: Παπαβάνκα.
0: Διάστημα.
1: Παπαβάνκα.
0: Ναι.
1: Μπορώ να το έχω γραπτός.
0: Το έχεις, τώρα γραπτός είναι. Μένουν, ανεβαίνουν στο Spotify. Οι εκπομπές στο on demand, πώς τα λένε, οι μορφωμένοι, όλα αγκίτα. Θα κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, θα έρθει ισοπαλία ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Την επόμενη αγωνιστική. Το λένε και τα ζώδια. Ναι,
1: καλά να έχει
0: βάλανε
1: εμπόδια. Έχουν μπει δίδυμοι στον ουρανό. Ή ο ουρανός έχει μπει στους δίδυμους, δεν θυμάμαι.
0: Εγώ έμπαινα πάντως.
1: Και εγώ
0: έμπαινα.
1: Λοιπόν, και θα γίνει χαμός για 7 χρόνια. Δεν πρόκειται να δείτε πρωτάθλημα για 7 χρόνια, να ξέρετε.
0: Κάτσε ρε Μαρία. Κάτσε ρε Μαρία. Έχω 16 χρόνια.
1: Δίδυμοι, ρε.
0: Έχω 16 χρόνια και 7-23.
1: Ο Χρήστος λέει: Μαρία, πιο νωρίς έπρεπε να βάζει για ύπνο μετά τα 3 από τη Ματζεστάρα.
0: Καλά, ναι.
1: Ηρέμησε λίγο.
0: 3-2.
1: 3-2 ήρθε το παιχνίδι αρχικά. Δεν σκότωσες και το θηρίο.
0: Είναι χάλια η Λίβερπουλ, δεν βλέπετε.
1: Είναι χάλια η Λίβερπουλ. Παίζαμε με τον τρίτο τερματοφύλακα.
0: Δεν βλέπετε αυτό το
1: με
0: πράγμα.
1: Με τον τρίτο. Ναι. Μόνο ο Σομποσλάι.
0: Ανανεώνει ο σλότ.
1: Ναι.
0: Μένει καλά, έτσι. Για 2 χρόνια.
1: Ναι, καλά, μην ορκίζεσαι.
0: Αυτό,
1: καλά, έχουμε δει και συμβόλαια μέχρι το 2032.
0: 2 χρόνια. Έχουμε ανανέωση λογικά του σλότ. Λέει παραμένει, τον πιστεύει, λέει η διοίκηση.
1: Απλά μπήκε με πολύ μεγάλη φόρα η United, γιατί το έβλεπα το παιχνίδι.
0: Το 2-0.
1: Δεν ξέρω πώς στο 15 και λες, ο Παναγία μου θα αρχίσει καμιά κατηφοριά. Αλλά όχι.
0: Όχι.
1: Έγινε 2-2 και μετά το 3-2.
0: Έδωσα στο σκύλο μου το όνομα Τόργκελε, λέει ο άλλος. Νάτος.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Θαυμάσια.
0: Γνώμη για το πέναλτι στο παιχνίδι Πανσεραϊκός ΑΕΛ. Τέλειο, δεν κατάλαβα τι έδωσε, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν είδε το παιχνίδι αυτό, το είδα. Είναι μια φάση στο τέλος, ο Ηλιάδης νομίζω, ο παίκτης της Λάρισας, σηκώνεται άλμα, έχει τεντωμένο το χέρι, νομίζω η μπάλα δεν βρίσκει εκεί στο χέρι.
1: Ναι.
0: Και όπως πάει να πέσει, μια κεφαλιά έρχεται από πίσω και πέφτοντας βρίσκει μπάλα από την πίσω πλευρά του χεριού. Πέπεφτε ο άνθρωπος,
1: ναι,
0: με την πλάτη κάτω.
1: Και έδωσε
0: πέναλτι στο 96.
1: Όντως. Α, μάλιστα.
0: Και δεν μπορούσα να καταλάβω.
1: Δεν μπορούσες να καταλάβεις.
0: Μπορούσα.
1: Ωραία.
0: Τι είδε.
1: Ωραία, ας τα αφήσουμε.
0: Όχι,
1: εκεί.
0: Προσπαθούσα να δω, μην τυχόν. Βρήκε μπάλα στο χέρι.
1: Στην πρώτη φάση.
0: Στην πρώτη, ναι, φάση. Δηλαδή έκανε κοντινό. Πολλές φορές το κοντινό θολών. Εκεί στέκομαι μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Αυτά. Το είδα αυτό και λέω μετά. Οκ. Okay, ένα-ένα τελικό.
1: Να δεχθούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι σαν το Πασόκ. Βγάζει παίκτες για τις υπόλοιπες ομάδες, Αλέξανδρε.
0: Ό,τι λέει δεν ισχύει. Και αυτά τα λένε τα εξαπτέρυγα του Μητσοτάκη.
1: Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τριπλή ισοβαθμία στο τέλος πρωταθλήματος.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι, όχι, δεν πιστεύω.
0: Και θα το πάρει ο ΠΑΟΚ για τα 100
1: πιστεύω,
0: χρόνια και με τελικά ο Ολυμπιακός θα πάρει το διπλό και έκατσε ο Παναθηναϊκός και έχασε τον Ολυμπιακό και γι' αυτό θα πάει ο ΠΑΟΚ. Θα το δώσει το παιχνίδι γιατί το λένε και τα site, το λέει και ο κόσμος. Μόλις έκανε λάθη χθες ο ΠΑΟΚ, ούρλιαζε ο κόσμος. Παίξτε μπάλα. Όλοι παίζουν για τον εαυτό τους. Αλλά το,
1: ναι,
0: κίνητρο νικάει τα πάντα. Τι να κάνουμε τώρα. Το κίνητρο νικάει τα πάντα. Με το κίνητρο μόνο η ΑΕΚ. Την άλλη αγωνιστική. Mm-hmm. Πιστεύω θα δυσκολευτεί πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων.
1: Κανονικά έπρεπε να έχω έτοιμη την καλοκαιρινή στολή μέχρι,
0: μπράβο,
1: σήμερα. Πολεμικό ναυτικό. Στην καλύτερη περίπτωση θα είναι αύριο. Δικαιολογία έχουμε.
0: Κάνει κρύο, ρε φίλε. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: τι.
1: Ναι, εντάξει, έπρεπε να την είχε έτοιμη όμως. Mm-hmm. Κάτσε να δούμε. Όντως θα έχει αύριο 28-30 βαθμούς.
0: Λέει 25 βαθμούς και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μας έχουν τρελάνει. Πάμε διάλειμμα μέχρι να το δεις. Και ο Μπερλέκης είναι εδώ να τσεκάρει.
3: Το κλίμα δεν είναι μια χαρά.
1: Ρε, μια χαρά είναι το κλίμα. Γιατί,
0: έλα, εντάξει, φάει τον Ντόναλντ Τραμπ. Χαλάει ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα. Έλα τώρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Εντάξει, μ' αρέσει αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο. Λέμε εδώ, καλημέρα, μόνος του. Η ΑΕΚ έχει δεμένο σύνολο από ατομική ποιότητα, ειδικά από το κέντρο και πίσω, λίγα πράγματα. Εσύ το στείλε μόνος του. Να σας πω βέβαια και για το φωστήρα, ρε παιδιά, το φωνέα των γιγάντων. Εμείς κάναμε μια πορεία φέτος πάρα πολύ σημαντική. Εγώ μιλάω.
1: Εσείς. Ναι. Έχετε παίξει ποδόσφαιρο.
0: Και κάτι άλλο, ρε παιδιά. Έχω παίξει. Δεν μπορώ να σας πω ποιος είμαι. Έχω παίξει σε πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο επίπεδο δεξί μπακ.
1: Πού, στον Παναθηναϊκό?
0: Τώρα δεν χρειάζεται να πω.
1: Α, όντως στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι. Δεν χρειάζεται να πω. Εντάξει, όσοι με καταλάβουν. Όχι, σε πιο μεγάλη ομάδα. Όσοι με κατάλαβαν, με κατάλαβαν. Ναι, στην ΑΕΚ Περιστερίου ήμουνα, θα το πω. Είμαι ο Τσιτσιμπρόκος. Ο Χρήστος ο Τσιτσιμπρόκος. Είναι ο Σάλιβαν. Ο Τσιτσιμπρόκος.
1: Σίγουρα θα σας ξέρει ο Ταμπάκος. Ο Ταμπάκος.
0: Ναι. Σίγουρα. Μου έλεγε μια φορά, παρκάρεις εδώ, μη φύγεις. Θα παρκάρω εγώ. Συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, παιδιά. Τσούβι είμαι ΑΕΚ.
2: Μπράβο.
1: Αλλά πανηγύρισα τη γιαουρτλού του Αταμάν στο 0-2.
2: Καλά, παιδιά, εντάξει.
1: Καλά τους κάνατε, λέει, τους πόνεσε, γιατί ήταν υπερόφητες.
2: Δεν υπάρχει αυτό το... Δεν περίμενε. Δεν περίμενε αυτό το φέρ την κάμερα εδώ που είπα.
1: Ναι.
2: Και λέω, θα χάσει και την Πέμπτη. Με περίμεναν όλοι στη γωνία να χάσει ο Παναθηναϊκός. Πάρ το 0-2.
1: Mm-hmm.
2: Και έλα εδώ τώρα να χάσει από το αεροδρόμιο την
1: Τετάρτη. Και ποιος θα είναι την Τετάρτη στο γήπεδο?
2: Θα πας. Πάντα είμαι.
1: Δεν το πάει.
2: Τι δουλειά έχει η Μαρία αυτό? Δεν ασχολείται με αυτό. Η Μαρία θα πήγαινε στον μπάσκετ τα τελευταία 5 λεπτά, έχει πει.
1: Εννοείται. Εννοείται. Τι θα πάω να κάνω από την αρχή.
2: Ακριβώς.
1: Να βαρεθούμε. Την καλημέρα μας και σε κάποια παιδιά που την κατέχουν λίγο την παλίτσα. Είναι όλη μέρα στα γήπεδα.
2: Ναι. Να είναι καλά.
1: Να είστε καλά. Δεν μπορεί να πει ποιος είναι.
2: Μου τη λέγατε. Ο Τσιτσιμπρόκος. Πρέπει να είναι ο συμπαίκτης μου ο Ντάντουρας.
1: Έχετε κάνει
2: ο Σωτήρης ο Ντάντουρας. Βεβαίως. Και να σου πω, εγώ ήμουν καλύτερος.
1: Αλλά έχει τις γνωριμίες.
2: Γνώρισα τη Χριστίνα, μετά είχα τον τραυματισμό. Μετά έτρεχα στα δικαστήρια.
1: Δεν σας είχαν συλλάβει κάποια στιγμή?
2: Πρέπει να φύγω από την εκπομπή. Με είχαν συλλάβει.
1: Δεν είχατε πλακωθεί σε ένα μπιλιαρδάδικο?
2: Δεν μπέσα, γιατί να σου πω κάτι. Εγώ του λέω τη στεκιά δεν μου την κάνεις εμένα έτσι. Α, και τσακωθήκα. Αυτό
1: ναι,
2: ήταν σαν
1: τραπέζι. Την πεσίρια μετά.
2: Και λίγα του έκανα. Αυτή την ιστορία την έχω ξαναπεί, κυρία. Αυτή λέει, κυρία Τζεφερέκου. Και να ξέρετε κάτι.
1: Τζεφερέκου.
2: Και να ξέρετε κάτι. Ακόμα είστε χεσμένοι για το πρωτάθλημα. Σας λέω, το πήρατε? Όχι.
1: Όχι βέβαια. Έξι βαθμοί.
2: Ετοιμαστείτε για μεγάλο.
1: Ρεβάργκα, βάλτο ρεβάργκα. Τι συζητάω. Γιατί πρέπει να χάνω έτσι τα χρόνια μου.
2: Για το μεγαλύτερο. Λοιπόν. Έχει το Super Bowl Bad Bunny, έτσι.
1: Ναι.
2: Και ποια άλλη ήταν? Η Lady Gaga.
1: Mm.
2: Έχει, ξέρω εγώ, Παπαρίζου που είχε ο τελικός του κυπέλου. Ναι. Το θυμόμαστε στη Νέα Σμύρνη. Εσύ.
1: Όχι, θα τραγουδήσει ο Ηλιόπουλος.
2: Απευθείας τον πρόεδρο. Δηλαδή.
1: Ναι.
2: Ένας τραγουδιστής έκπληξη. Θα σηκωθεί από ψηλά με άσπρα. Θα βγει με άσπρα.
1: Τσανόγια.
2: Τσανόγια. Αγάπαμε. Γιατί να ζήσω μου.
1: Και πώς βγήκε ο Ρίκι Μάρτιν? Θα βγει ο Γιάννης Πάριος.
2: Για πλάκα σου λέω θα βγει τώρα. Και Λευτέρης Παπαδόπουλος να κλαίει από κάτω, γνωστοί αγγίδες. Κανονικά πρέπει να βγει ο Κιάμος. Αλλά έχεις και καψάλι και σαφέτη. Έχεις και τα κλαρίνα.
1: Άσε να έρθει αυτή η ώρα.
2: Έχεις και τα κλαρίνα. Κλαρίνα.
1: 6 βαθμοί δεν είναι τίποτα.
2: Καλά, εντάξει.
1: 6 βαθμοί δεν είναι τίποτα. Δεν κερδίζει στην All Win Arena, κερδίζει ο Ολυμπιακός.
2: Καλά, εντάξει.
1: Κάνεις άλλη μια ισοπαλία στην Τούμπα, κερδίζει. Να τα τελείωσε.
3: Και άμα χάσει την Τούμπα.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός πώς έχασε την
2: Τούμπα? Εγώ λέω να παίξουν
1: και ένα. Βλέπατε διπλό και οι δύο.
2: Το έβλεπα.
1: Το είδες μετά.
2: Το χι το πιασα τη ΑΕΚ.
3: Που μου βγήκε
2: το διπλό. Το χι τη ΑΕΚ το πιασα. Γιατί δεν κάνεις έτσι για τα δικά σου?
1: Κακιά.
2: Λοιπόν.
1: Βρήκε και ο Λαφό να κάνει
2: την επέμβαση τη ζωή.
1: Ποια επέμβαση?
2: Ειδικά στην κεφαλιά. Αυτά πρόλαβα να δω.
1: Μια καριέρα ήταν αυτή. Δηλαδή, αν πάρει αυτό το παιχνίδι,
2: θα το παρουσιάζει.
1: Εσύ
2: θα το παρουσιάζει.
1: Στη City πηγαίνει ο Λαφό.
2: Μια καριέρα, εσύ θα το παρουσίαζε.
1: Δηλαδή, να πάει ο μανατζαρέο του και να πάρει αυτό το παιχνίδι και να πάει στη City. Και να πει, παιδιά, σα έχω τον επόμενο τερματοφύλακα.
2: Έτοιμο.
1: Στη Λίβερπουλ. Α, που παίζαμε. Με ποιον παίζαμε χθες? Που τον ήξερα. Μόνο ο Ανδρέας πρέπει να τον ήξερα αυτόν τον τερματοφύλακα.

0: Λέει κάποιος, έχει την ομάδα αίτητη από τον Οκτώβριο. Όντως, η ΑΕΚ είναι αίτητη από τον Οκτώβριο στο πρωτάθλημα. Στην κανονική διάρκεια μπήκε στο συν 2 στα play-off. Στα μισά της διοργάνωσης είναι στο συν 6, έχοντας παίξει ένα μάτς εντός και δύο εκτός. Καλά, εντάξει, αν πάρεις να συγκρίνεις την ΑΕΚ την περσινή.
1: Άστα, δεν το συζητάμε τώρα. Μια χαρά είναι ο Νίκολης, λέγαμε. Μια χαρά είναι ο Νίκολης, μια χαρά την μπάτινο πάνω ο Νίκολης. Πού τον φέρανε αυτόν? Θέλανε ένα όμορφο στον πάγκο. Θέλανε ένα μορφωνιό, ένα ωραίο παιδί.
0: Ένα με μαλλί.
1: Ναι, θέλατε ένα με μαλλί να λέει παλέψαμε σαν λιοντάρια, αλλά καμιά φορά το λιοντάρι. Αυτοί λένε παροιμίες. Είμαστε λιοντάρι, αλλά καμιά φορά ένα αγκάθι στην πατούσα του λιονταριού μπορεί να αποβεί μοιραία. Αυτό πάθαμε σήμερα.
0: Το λιοντάρι καθρεφτίζεται στο ποτάμι και μπερδεύεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα δάση λένε τέτοια. Τι γνώμη έχετε για την ήττα απόψε στα δέντρα, στο ντέρμπι? Τα δάση είναι δέντρα που είναι αγκαλιασμένα. Αυτή είναι η απατεώνες τεχνική. Αυτή είναι η απατεώνες τεχνική που μιλάνε με παροιμίες της ζούγκα. Κυρίως έχει να κάνει με φύση. Δεν λένε κάτι πρακτικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Λιοντάρι θα μπει μέσα.
1: Θα μπει λιοντάρι.
0: Θα μπει ένα φίδι.
1: Ναι.
0: Μια αλεπού ίσως.
1: Το φίδι είναι για τα αποδυτήρια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ή ξέρω εγώ, το φίδι σε δαγκώνει και σε σκοτώνει. Όμως το δηλητήριο του φιδιού καμιά φορά θεραπεύει. Τι είπε ο Τσουβελέιδα? Ο Τσουβελέιδα. Και φεύγει.
0: Και κάνει ο μεταφραστής τώρα, εγώ τι να πω.
1: Εγώ να πω τι.
0: Εγώ να πω τι.
1: Έχω κι άλλες τέτοιες τώρα να σκεφτώ. Παροιμίες. Άλλο το χορτάρι στην αυλή σου και άλλο το χορτάρι τη ζούγκλα.
0: Τη ζωή σου νομίζω θα λύγεις.
2: Εγώ νομίζω θα λύγεις κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων.
1: Γι' αυτό το είπα διαφορετικά. Ο Ρίλος έκανε.
0: Όχι.
1: Έχουμε. Έχει και με λύκους έχουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ παίζει με λύκους.
1: Ο λύκος είναι επικίνδυνος, όμως δεν είναι άμα έχει πονόδοντο. Κάνεις τέτοια με ιατρική. Κάνουν όλοι. Τι είπε ο κότς, ο απατεώνας.
0: Δεν θα βγαίνει ποτέ κανείς να μιλήσει για κουνάβι, ας πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι.
1: Μόνο φάνη στην άλλη εκπομπή σήμερα. Αλλά σου λέω ότι υπάρχει τρόπος να λες τέτοιες παπαριές, παπάντζες τεχνικού. Ότι αυτό, ρε παιδί μου, προϋποθέτει να έχεις και μια καριέρα πίσω σου και να είσαι τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Ναι, ο Μουρίνιο, ας πούμε, θα
1: μπορούσε
0: να είναι. Όχι,
1: γιόλο, ναι, ναι, ναι, ναι. Ή αυτά τα λένε οι Λατίνοι, που λέει θα είμαστε γυμνοί και θα ξέρουν ποιοι είμαστε.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, σε έχει σημαδέψει τόσο πολύ.
1: Ναι, έχω ακούσει χειρότερη
0: δήλωση. Η ατάκα.
1: Δεν θυμάσαι που λέω, έφυγε αυτό.
0: Ναι.
1: Σε πήρα τηλέφωνο και σου λέω, έφυγε.
0: Έφυγε, ναι. Με το που είπε αυτή την ατάκα.
1: Την πήρα τηλέφωνο, λέω, έφυγε. Έφυγε.
0: Άκουσες τι είπε.
1: Άκουσες τι είπε. Έφυγε.
0: Έφυγε. Μα τώρα ήρθε. Έφυγε, σου λέω.
1: Κέρατο ελαφιού, παπαρδέλες ραγού. Λες και τέτοια, με φαΐ. Αλλά σου λέω ότι ό,τι έχει να κάνει με ζούγκλα, λύκο, λιοντάρι, ξέρω εγώ, τυρανόσαυρο.
0: Και αυτά τα λένε πράγμα. Όχι σε νίκη.
1: Όχι, αυτό,
0: σε ισοπαλία.
1: Ισοπαλία τύπο, και ήττα από τη διαιτησία.
0: Λίγο θέλαμε να την πάρουμε την νίκη. Λοιπόν, 9 Μαΐου, μην ξεχνιόμαστε, έρχεται, έτσι. Μετράνε αντίστροφα όσοι έχουν εισιτήρια για τους Μετάλλικα αυτό το Σάββατο στο ΆΚΑ. Λοιπόν, και αν έχετε εισιτήρια, ξέρετε ότι η Cosmota Telecom θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Μπορείτε λοιπόν να πάτε στο Cosmota Telecom Booth στο ΆΚΑ, γιατί εκεί σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Έλα, εσύ που δεν τρως θαλασσινά, αλλά τρως ψάρι.
1: Τρώω ψάρι.
0: Είναι καλή μέρα για ψάρι.
1: Είναι, και η εβδομάδα χωρίς ψάρι, εντάξει, δεν γίνεται. Φρέσκο λαβράκι με baby πατάτες, σωτέ με βούτυρο και μυρωδικά. Ξέρεις που θα το βρεις. Όποιος ξέρει τι θα πει, φρέσκο φαγκρί στη σκάρα. Με μια σαλάτα ρόκα παρμεζάνα. Όχι πολύ τυρί, ρε παιδιά, από πάνω στη ρόκα παρμεζάνα. Ξέρει που θα το βρει. Λίντλ. Εκεί θα τα βρεις. Φρέσκο ψάρι. Που εκτρέφεται σε ελληνικές θάλασσες το φρέσκο ψάρι από επιλεγμένα ιχθυοτροφία και είναι εγγυημένα από τη Βέλτια. Με ασφαλή μεταφορά, καθαρισμένα, συσκευασμένα, έτοιμα από τη θάλασσα κατευθείαν στο πιάτο σου.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το βλασέ.
11: Δεν είναι offside.
12: Το σούτ.

0: Με αυτό το τραγούδι ετοιμάζουν τη ληστεία. Η Eleven δείχνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν πάρει κόκκινη και πώς λένε, κορδόνι και.
0: Εσύ από εδώ, πρόβες. Κάνουν πρόβες μέσα με όπλα από κάτω.
1: Όλα τα αυτοκίνητα ανεβαίνουν σκαλοπάτια, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό ο λευκός με τα γυαλιά στα κομπιούτερ. Πάντα είναι ένας λευκός.
1: Ένας nerd.
0: Ένας nerd. Ο οποίος δεν κινδυνεύει ποτέ. Είναι στο βαν του βαρ.
1: Όχι, αλλά τους ανοίγει όλες τις πόρτες. Ξεκλειδώνει. Ναι. Και χτυπάει.
0: Loading disc. Τίποτα, τίποτα. Στο γύρισμα κάνει έτσι. Δε. Loading disc 100% για να πάρει το στεκάκι.
1: Και αντιγράφει και καλά το στεκάκι. Ναι.
0: Από τον κακό Άραβα ή Ρώσο, ο Αμερικάνος.
2: Δεν θα πεθάνει πρώτος.
0: Αυτός με τον.
1: Πάντα ξανθιά πεθαίνει πρώτος.
0: Ο nerd με τα γυαλιά δεν πεθαίνει ποτέ, ρε. Είναι, χωρίς αυτόν δεν γίνεται.
1: Έχει χαμηλό μισθό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει λίγες απάτες.
0: Δεν είναι ο υπερηθοποιός.
1: Και άμα πάει και δύο μετά, κάνει και sequel και τα λοιπά, πάλι ο ίδιος θα είναι. Είναι με, παίζει με το βασικό.
0: Και στο τέλος μπορεί να σκοτώσει ο ίδιος, επειδή του είχε δώσει ένα όπλο στην αρχή. Αυτός μπορεί να σκοτώσει τον σούπερ κακό που είναι λίγο πριν του μπήξει το μαχαίρι.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και τον δείχνει μετά ότι και καλά έκανε σκοποβολή για πλάκα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν το χόμπι του.
0: Ναι, στην αρχή του είχε δώσει ένα όπλο αυτός και του λέει αχρίαστο να είναι. Ναι. Εσύ που ξέρεις από περιπέτειες, λες δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστεί αυτό το όπλο. Θα χρησιμέψει. Εντάξει, και στο τέλος, λίγο πριν του βάλει το μαχαίρι στην καρδιά του πρωταγωνιστή, ακούγεται ένα εμείς δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Και πέφτουν
1: και
0: δύο.
1: Και είναι ο άλλος πίσω.
0: Και είναι ο άλλος πίσω πάνω από σκαλοσιά, από εκεί που δίνω συνεντεύξεις, με κοροϊδεύει νικητέα. Από εκεί. Εντάξει. Έχω κοιμηθεί πολύ.
1: Στο υπόγειο.
0: Έχω κοιμηθεί πάρα πολύ.
1: Στο
0: στέγαστρο.
1: Την καλημέρα μας στο φίλο μας, το Γιάνγκο.
0: Μα είναι όλοι εδώ. Λοιπόν, στέλνει μήνυμα και ο Τάκης Ματάκης. Τάκης Ματάκης λέει: είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πάθουμε κάποιο χουνέρι με Βαλένθια. Άμα παίξει ο Παναθηναϊκός έτσι όπως έχει παίξει τα πρώτα δύο μας, μιλάμε θα.
1: Η ατμόσφαιρα. Σαν τα σταφύλια θα κρέμονται.
0: Σας τα είπα.
1: 52.000 κόσμο θα έχει μέσα το Telecom Center, πώς το λένε.
0: Ακόμα, το Telecom Center, ακόμα και στα όμορφα κορίτσια που πάνε στο ΑΚΑ έχουν δώσει πάγο για να είναι χοντρή φωνή του.
1: Πάμε μόνοι, μπανάνα.
0: Θα δεις την άλλη τούμπανο, πλαστικοποιημένη τούμπανο εντωμεταξύ.
1: Θα βγουν οι τρίχες πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι, μουστάκια. Θα βγαίνει ο παλιός σε αυτός. Λεπτά χείλη, το ένα ζυβί μικρό, το ένα μεγάλο. Τη φιλάρα μου! Θα τη δει τα κάγκελα. Τη είπανε, πιέσαι αυτό το γέγγελμα, είστε λίγο.
1: Τίποτα, δύο ρίτσε, δύο ρίτσε.
0: Θα δει 200 Νέστορε. Δεν καταλαβαίνει τι θα γίνει στο T-Center. Telecom Center, το λέω σωστά γιατί εκεί θα κάνω την παράσταση και πρέπει να το λέω σωστά.
1: Να το λέω σωστά.
0: Λοιπόν, Telecom Center, T-Center, εκεί θα είναι έτσι από στον περιβάλλοντα χώρο και στον μπλε γύρω-γύρω. Μοντερό, γιαορτλού, κλαρίνο.
1: Δεν θα έχει πεντάχρονα παιδάκια, πεντακοριτσάκια, μωρά με ακουστικά στα αυτιά. Δεν θα έχει.
0: Θα αιωρούνται κι αυτά. Θα το σηκώσει σαν το Μουφάσα το παιδί ο άλλος. Φώναξε ρε μαλάκι, φώναξε ρε.
1: Βασιλάρα μου. Και θα πετάνε φλόγες. Σαν το.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Ήταν το κόμικ.
0: Το κόμικ που πετάγε φλόγες. Δεν είναι εδώ και ο Σταθερόπουλος.
1: Έλατε.
0: Να σου πει ο MC Θέγκαστρον.
1: Καλημέρα από τη Βασιλεία.
0: Τι έγινε.
1: Τσούβι, πότε θα τη ρίχει.
0: Θα το κανονίσουμε.
1: Ωραία. Πάρε το αλογό και πήγαινε.
0: Και καλημέρα και από Γέρεβαν.
1: Ωραία.
0: Κερνάμε το αταμάν το γιαούρτλου.
1: Ωραία.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Τσούβι, δώσε συμβουλές για το πώς να κοιμάμαι κι εγώ πολύ. Νιώθω ότι δεν προλαβαίνω ειλικρινά. Δεν γίνεται εσύ όλη μέρα τρέχει. Λέει κάτι κάνω λάθος. Όχι, παιδιά. Συγγνώμη, απαντάω. Ο Τσούβι περνάει τις περιόδους του. Είναι μια περίοδος που δεν κοιμάται καθόλου, κοιμάται 2 ώρες στο 24ωρο.
0: Τριώρο.
1: Και υπάρχει περίοδος τώρα που δεν κοιμάται 2 ώρες.
0: Απλά δεν σηκώνομαι από το κρεβάτι.
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα δεν έχεις παραστάσεις και τέτοια.
0: Δεν σου είχα πει δεν θα έχω 2 μήνες και δεν
1: πίστευες.
0: Και είναι αλήθεια.
1: Καλά, μου είχες πει πέρσι ότι δεν θα κάνω τίποτα και.
0: Ισχύει.
1: Και έκανες την περιοδία. Γύρισε.
0: Ναι. Τώρα όμως, επειδή μετά έρχεται η θύελα.
1: Επειδή ετοιμάζεις κάτι. Ναι, ναι, ναι. Θύελα.
0: Στην Κύπρο, παιδιά, στην Κύπρο δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα έρθω. Αν δεν έρθω, θα λυντσαριστώ αυτή τη φορά.
1: Καλά, ναι.
0: Στην Κύπρο, στην Κύπρο δεν μπορείς να καταλάβεις. Δηλαδή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είχε αναβληθεί.
0: Δεν είναι αυτή η παράσταση. Είναι άλλη. Τα έχουν πάρει τα λεφτά τους πίσω οι άνθρωποι. Όσοι ήθελαν
1: να λόγω επειδή ανέβαλες αυτή την παράσταση. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε, ναι, αυτή την περίοδο τσουβί κοιμάται, παιδιά. Εντάξει.
0: Και αυτό τώρα, αυτή η όρεξη το πρωί είναι προϊόν ύπνου.
1: Mm-hmm.
0: Πώς ήμασταν χθες στον πάγκο μας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Έτσι,
1: έτσι, αυτό. Έτσι, αυτό. Έτσι. Εντάξει. Ναι. Έλα, εντάξει. Ναι. Καλά ήτανε, μωρέ. Καλά ήτανε.
0: Όσο κράτησε. Αλλά δεν κρατάνε όλα για πάντα, Αλέξανδρε. Φίλε, δεν έχω άγχος όταν κοιμάμαι. Δεν σκέφτομαι τα προβλήματά μου, γιατί θα πεθάνουμε όλοι. Δηλαδή, έχω πει, δεν ξέρω πότε θα φύγω από το μάτι αυτό το κόσμο. Είμαστε περαστικοί. Ας ρίξω έναν ύπνο, να ξεκουραστώ, να τα αντιμετωπίσω μετά.
1: Δεν είναι
0: μετά.
1: Αυτό που το λες εσύ τόσο εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Να αφήσεις έξω από, από την κρεβατοκάμαρα τα προβλήματα. Γιατί τα προβλήματα έρχονται και μπαίνουν στο κρεβάτι πριν από σένα.
0: Ισχύει.
1: Και κουρνιάζουν.
0: Ισχύει αυτό που λες.
1: Έτσι. Δεν είναι. Ναι. Θέλει, αυτό θέλει. Πώς το λένε αυτό που κάνουν.
0: Υπνοθεραπεία.
1: Όχι υπνοθεραπεία. Αυτό.
0: Βαλεριάνα Μπαφ.
1: Που κάνουν οι βουδιστές, ρε παιδί μου, που κάνουν
0: διαλογισμό.
1: Αυτό είναι μια μορφή διαλογισμού.
0: Διαολογισμό,
1: το έχω πει. Ναι. Διαολογισμό κάνω εγώ. Διαολογισμό
0: κάνω εγώ. Δεν κερδίζεις κάτι με το να σκέφτεσαι όμως ότι έχω πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ναι, απλά δεν είναι. Το ξέρω.
0: Θα τα έχεις, αλλά κοιμήσου. Δηλαδή ξύπνα να τα αντιμετωπίσεις. Αλλά άμα είσαι ράκος. Πώς θα αντιμετωπίσεις τα πάρα πολλά προβλήματα. Και εγώ έχω πάρα πολλά, όλοι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πώς θα τα αντιμετωπίσεις τα προβλήματα κουρασμένος. Πρέπει να είσαι.
1: Ναι, είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Θες καλό φαΐ, θες ύπνο και μετά να είσαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσεις. Και να πας επιθετικά πάνω στα προβλήματα. Επιθετικά όμως πάνω στα προβλήματα. Να μην πεις άστο αυτό, δεν ξέρω. Επίθεση.
1: Τώρα.
0: Επίθεση, μπουνιά στο πρόβλημα, παιδί μου. Μπουνιά. Μπουνιά. 3-0 ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια και παίζει με Ρεάλ χωρίς ταβάρες μάλλον. Είμαστε έτοιμοι.
1: Καλημέρα, Σαλοπέτα. Μαρία, ακόμα λέει δεν πιστεύεις ότι θα πάρετε πρωτάθλημα. Είσαι σαν εμένα που τα είχα φτιάξει με την γυναικάρα της τάξης μου. Λέει και ακόμα δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Φιλιά, δεν είμαστε το ίδιο, όχι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είμαστε.
0: Σε σκέφτηκα με τη γυναικάρα της τάξης σου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί, τι θυμάσαι, ποια ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Ήταν έτσι ψηλή.
1: Ήταν κανένα δύο κοπέλες στην τάξη που έλεγες, φίλε, αυτές είναι μοντέλα.
0: Ναι, δεν εξελίχθηκαν
1: μία,
0: έτσι.
1: Η μία παραμένει ίδια.
0: Έλα, μπράβο.
1: Ίδια, όταν σου λέω ίδια. Και είναι και φίλη μου ακόμα, είναι κόλλητή μου. Την άλλη δεν ξέρω, την έχω χάσει.
0: Την έχεις χάσει.
1: Την έχω χάσει. Και δεν λέω όνομα γιατί είχε πολύ συγκεκριμένο όνομα.
0: Όχι, μην το πεις, δεν είσαι ωραπτής.
1: Θεσσαλονίκη στο Παγκράτη, καλημέρα. Για πρωτάθλημα βλέπετε ΠΑΟΚ ή ΜΠΑ. Ναι, γιατί όχι. Ό,τι πιθανότητες έχει ο Ολυμπιακός, έχει και ο ΠΑΟΚ, πιστεύω, αυτή τη στιγμή. Και η ΑΕΚ. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Τι θέλει, τι προβλήματα έχετε. Καλημέρα στο Ζαν. Καλό απόγευμα και από την φθινοπορεινή Μελβούρνη. Βενζίνη σιγά-σιγά κατεβαίνει. Ξημερωθήκαμε για το Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, σε εμάς δεν κατεβαίνει η βενζίνη. Κατέβηκε το πετρέλαιο.
0: Το πετρέλαιο κατέβηκε. Η μάνα μου, ως άλλος Γιώργος Αυτιάς, με πήρε τηλέφωνο για να μου πει, στα έλεγα εγώ. Της λέω, να βάλουμε. Θα πέσει. Κάνουν μπλόφα, μου λέει, με τα ορμούζ. Και θα
1: μπλόφα.
0: Πέσει. Ένα
1: Poker
0: λεπτό.
1: Face.
0: Ένα λεπτό, η μάνα μου σου είπα ότι θα πέσει κι άλλο. Θα είχα βιαστεί να βάλω ένα τόνο πετρέλαιο και θα χτύπαγα το κεφάλι μου, ξέρεις, για 30 ευρώ, ξέρεις, οι γονείς μας. Και θα χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο. Ελάτε.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από Αντίπαρο, Αεράκι και Δροσούλα.
0: Έτσι. Να μην συγκατοικείτε τότε, να μην κουρνιάζουν δίπλα σας τα προβλήματα. Υπέροχο. Υπέροχο και ειλικρινές.
1: Και ειλικρινές και να σου πω και κάτι.
0: Υπέροχο.
1: Όχι έξω από την πραγματικότητα.
0: Έπρεπε να μείνω με τη μάνα μου. Έπρεπε να μείνω όλα έτοιμα. Πλημμένος ο
1: Λεβέντης. Και σουρωμένη πορτοκαλάδα.
0: Και σουρωμένος κι εγώ.
1: Έτσι, χωρίς την πούλπα.
0: Η πούλπα, γεια σας.
1: Η φίλη μου.
0: Έτσι. Σουρωμένος κι εγώ.
1: Και το στάκι και γύρω-γύρω η κόρα βγαλμένη.
0: Ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι,
1: για
0: το παιδί.
1: Για το παιδί.
0: 50 χρονών το παιδί.
1: Για το παιδί.
0: Το παιδί.
1: Και τα κεράσια τώρα που έρχονται η εποχή τους χωρίς τα κουκούτσια.
0: Ναι.
1: Ξεκουκούτσοτα.
0: Και ξέρεις τι λέει το παιδί. Γνωρίζει μια κοπέλα. Μένεις μόνος σου. Προσέχω τη μάνα μου.
1: Ναι,
0: ο ψεύτης.
1: Τι είναι, επιθετικό είναι η μάνα
0: μου. Προσέχω τη μάνα μου γιατί δαγκώνει. Την έχω δεμένη. Τη έχω βάλει και το μουζέτο που λέει στην Κέκα.
1: Προσέχω τη μάνα μου, πάρει το ριμπάμπ.
0: Προσέχω τη μάνα μου. Προσέχω. Τον παίζω overplay και τον παίζω. Αλλά προσέχω τη μάνα μου. Είναι μεγάλο ψέμα για 50χρονο άντρα που δεν θέλει να φύγει.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο, σου λέει. Είναι
1: γιατί
0: σημαντικό
1: που έχει τη μάνα μου. Μα και η μάμα είναι ντούκι, έτσι πάει στα χωράφια η μάνα.
0: Όχι, κάνει κουμάντο. Η μαμά κάνει κουμάντο σε όλα τα επίπεδα.
1: Συνήθως όταν προσέχεις τη μάνα σου, η μάνα σου έχει υψηλή σύνταξη.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο ακροατής. Το πετρέλαιο θα ανέβει σε λίγο επειδή είναι αργό.
2: Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Η Βαλεριάνα Μπα είναι βολεϊμπολίστρια.
1: Ναι.
0: Μιλάει
1: ναι,
0: μαζί της η ΑΕΚ. Βαλεριάνα Μπα.
1: Καλημέρα και στον Diver. 4 βαθμοί ακόμα γιατί ΑΕΚ είμαστε. Κάτι ναι. ξέρεις, κάτι ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα και στον Χρήστο. Χθες με τα χάλια του Ολυμπιακού, λέει, σκεφτόμουν τα χαλιά πότε να τα βγάλω.
2: Καλή ερώτηση το ίδιο.
1: Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Νομίζω ότι. Ήρθε η ώρα. Φίλε, 4 Μαΐ και έχουμε χαλιά στρωμένα. Δηλαδή. Πραγματικά.
2: Τι να τα βγάλω κιόλα, όχι.
0: Και έχει δει πως τα έχω τεντώσει με το βρακί που κάνω το βαρελάκι. Αυτές είναι οι τεχνικές.
1: Θα σε χρειαστώ.
0: Παιδιά, νοικιάζομαι με το βρακί, αλλά μόνο αυτή την υπηρεσία παρέχω. Επειδή με το βρακί δεν σημαίνει κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι.
0: Ότι θα φτάσει. Μέχρι εκεί, ναι.
1: Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Brighton. Δυνατούς και ο Ρεξάτς, λες, σας ακούω. Φτουφτουφ, είσαι μας να μην μας ματιάξεις. Είσαι μας.
0: Εγώ πριν πέσω.
2: Διπλούρα ο Άρης στην Κρήτη.
0: Ναι. Διπλούρα. Και...
1: Δεν το βλέπεις αυτό να έρχεται. Γιατί έλεγες ο Όφι τώρα και πελούχος και αυτό.
2: Τίποτα, ο Όφι εξασφάλισε τώρα. Ναι, πάει διακοπές.
0: Όφι, η παίξη.
1: Άλλη μια κούπα. Σηκώσαμε την άλλη κούπα, φέρε άλλη 10 τώρα. Άλλη 10. Και εννοούν τις άλλες κούπες. Εννοούν τις άλλες.
0: Και μεθυσμένος βγήκα εγώ να παίξω στο χορτάρι. Και δεν με νοιάζει τώρα εδώ, είναι διπλό από τον Άρη. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
1: Ήταν Σάββατο ο τελικός. Ήταν Σάββατο, έστειλα μήνυμα στο Βογιατζάκι και μου απάντησε χθες.
2: Χθες
1: μου απάντησε.
0: Είχε διπλοπία. Κατάλαβες, είχε διπλοπία.
1: Και πρέπει να ήμουν και από τους πρώτους που απάντησε.
0: Πήγε να απαντήσει Ζαφυράτος και απάντησε Ζαφύρη στον ΠΑΟΚ. Του στείλε μήνυμα του Ζαφύρη. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, σε φοβερή κατάσταση στην Κρήτη. Έχει αυτή τη γλυκή αλκοόλη της δεύτερης μέρας που λέει φωτιά, θέλει φωτιά.
1: Ναι. Τώρα, άμα πας Κρήτη, έχει. Άστο.
0: Σου φεύγουν τα ματοτσίγαρα.
1: Δεν ανάβει τσιγάρο.
0: Ναι. Ναι.
1: Ας αθυμιάσεις. Mm-hmm. Τα χαλιά τα στρώνουμε το Αγίου Δημητρίου και τα σηκώνουμε Κωνσταντίνου και Ελένη.
0: Δεν είναι χριστιανικό, φίλε, το χαλί. Έχει να κάνει με το κρύο. Δεν ξέρω από πού τα έχετε ακούσει.
2: 25 Μαΐου σηκώνετε χαλιά.
1: Ναι, ρε παιδιά, γιατί 25 Μαΐου είναι
2: αλήθεια
1: δυνατό.
2: Τώρα. Σε κανονικές συνθήκες 25 Μαΐου είναι για μπάνιο.
1: Επίσης, ναι. Σε κανονικές συνθήκες 26 Οκτωβρίου πάμε ακόμα για μπάνιο.
2: Επίσης, ναι.
0: Έτσι όπως έχει γίνει ο καιρός.
1: Δεν στρώνουμε χαλιά 26 Οκτωβρίου.
0: Πάμε διάλειμμα και γυρίζουμε.
1: Και όλα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
13: Είπε μπα. Είπε
14: παπά.
13: Όχι.
14: Είπε παπά το καμπάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα?
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ναι, σωστά. 21 είναι Κωνσταντίνου και Ελένη, όχι 25.
1: Εντάξει,
2: 25 σηκώνουμε κούπα.
1: Και πάλι.
2: 25 είναι The Final Four. Πω, τι έβαλε Errol Brandt, αγαπημένος. Λοιπόν, επιστρέψαμε 51 μετά τις 8. Η αποδότους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
2: και Πάνος Ρήλος. Αυτούς ακούτε τόση ώρα να κελαϊδάνε στα μικρόφωνα του Big Win Sport FM 94,6.
1: Μου αρέσει που σου λέει 21 είναι Κωνσταντίν και λες, στο λέω να υπολογίσεις, μήπως υπολογίσεις τίποτα λάθος, άδειες και ρεπό.
0: Εντάξει. 25 είναι Δευτέρα, Τσουβέλλα.
2: Α, ναι. Εντάξει, θα κάνουμε τη φιέστα.
0: Τη φιέστα, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Εσείς πλένετε δρόμο και πεζοδρόμιο μπροστά στο σπίτι σας, όπως η γιαγιά που δεν με άφηνε να παρκάρω και μου είπε ότι θα μου κάνει χάλια το αυτοκίνητο, ή είστε τίποτα παράλογοι? Λέει ο Φαύλος Δινηρόπουλος.
0: Εμείς πλένουμε όταν έχει καταιγίδα. Τρέχουν οι χήμαροι, πλένουν.
1: Σωστά, πλένονται από μόνοι. Είναι αυτοματοποιημένα. Εντάξει.

0: Κάποιος λέει καλημέρα, σας ακούω εδώ και λίγες ημέρες και διαπιστώνω ότι κάθε μέρα διαβάζετε μηνύματα από συγκεκριμένα άτομα. Έχουμε απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Δύο φορές λέει που σας έστειλα μία ερώτηση, δεν την απαντήσατε. Κάνω κάτι λάθος? Όχι,
1: όχι,
0: απλά,
1: φίλε, δεν μπορούμε να τα διαβάζουμε όλα. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, όπως έρχονται τα μηνύματα κατά ρυπάς, χάνονται μετά, χάνονται, και δεν προλαβαίνουμε και
0: τα
1: ζητάμε
0: συγκεκριμένα. Τα συγκεκριμένα που διαβάζουμε είναι από το Instagram και από το Facebook,
1: ναι,
0: που είναι πιο εύκολο και μένουν αυτά τα μηνύματα. Ενώ τα μηνύματα από το Live 24, όπως λέει και ο Αλέξανδρος, φεύγουν γιατί αλλάζουν οι σελίδες. Αυτό, δεν κάνεις κάτι λάθος, συνέχισε όλο ευθεία.

0: Παιδιά, όχι, δεν ξέρω αν έχει υποθεί τι συνέβη μεταξύ Πίλιου και Τετέι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Έγινε ένα τσαμπουκά.
1: Μην τσακώνεστε, ρε παιδιά.
0: Ναι, ρε, να είστε αγαπημένοι, ρε. Ξαδέρφια είσαστε. Λοιπόν,
1: για όνομα του.
0: Στο ημίχρονο, την ώρα που πηγαίνανε στα ποδητήρια, έγινε ένα ψιλοτσαμπουκά μεταξύ Τετέι και Πίλιου.
1: Είχαμε φασαρία.
0: Ο Πίλιος αντικαταστάθηκε από τον Πεν Ράις. Είχε και κάρτα. Και μπορεί
1: να
0: έγινε γι' αυτό.
1: Μπορεί. Το σκέφτονται πάντα οι coaches.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι στο τέλος του αγώνος.
1: Είχαμε ντου.
0: Όχι. Ξαναπήγε ο Πίλιος να του μιλήσει και δεν ήθελε ο Τετέι.
1: Okay, είχε τα νεύρα του.
0: Είχε τα νεύρα.
1: Δεν
0: ξέρω.
1: Μπορεί μετά να τα βρουν.
0: Ότι μπορεί κάτι να του πει ο Πίλιος. Να ήθελε να του ζητήσει συγγνώμη, ξέρω εγώ, και να μην ήθελε ο Τετέι. Εμένα αυτό μου έκανε.
1: Και αν φοβήθηκε ο Τετέι τον Πίλιο και του είπε τι έγινε.
0: Δεν
1: τον φοβήθηκε,
0: γιατί ήταν ο Μουκουντή δίπλα του. Δηλαδή, άμα είναι να φοβηθεί κάποιον.
1: Κατάλαβα. Παίρνει πάντα.
0: Εύκολα, ναι.
1: Άρα ο Πίλιος είχε και Μουκουντή και τα είπε.
0: Ο Μουκουντή τα έλεγε μια χαρά με τον Τετέι. Υπήρχε καλό κλίμα. Αλλά κάτι έγινε εκεί. Τώρα το τι συνέβη, μόνο αυτοί μπορούν να το ξέρουν. Αυτό. Αλλά είχε και συνέχεια. Μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, στο τέλος του αγώνα πήγε πάλι ο Πίλιος και δεν ήθελε ο Τετέι να του μιλήσει.
1: Γιατί ρε παιδιά, να πούμε τώρα. Ο κόσμος κοιτάει να μην τσακώνεστε. Να ορίστε, τα συζητάμε τώρα στα ράδια.
0: Θα βρεθούμε τώρα σε καμιά γιορτή και πρέπει να βάλουμε τον έναν από τη μία, τον άλλον από την άλλη.
1: Έλα ρε παιδιά. Εγώ με τους κολοβαίους δεν κάθομαι. Στο συνεφίλο μου Τσούβι, δεν είδα το Διάβολο Φοράει Πράντα το 2. Θα το δω μέσα στην εβδομάδα. Το έχω κανονίσει. Λυπήθηκα που δεν πήγα στο Σουκού.
0: Τι περιμένει από αυτή την ταινία.
1: Δεν έχει σημασία. Πας για το. Για όλο αυτό.
0: Αυτό λέω. Ναι. Πας για την Μέρι Στριπ. Για
1: και
0: το
1: την Αν Χάθαουε.
0: Ναι.
1: Και την Αν Χάθαουε.
0: Ναι. Σε παρα... Όχι, και η άλλη μου αρέσει εμένα πάρα πολύ.
1: Ποια.
0: Η άλλη που είναι μαζί με την Αν Χάθαουε. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
1: Ούτε εγώ θυμάμαι τώρα.
0: Έλα. Που είναι παντρεμένη με έναν άλλο πάρα πολύ ωραίο Αμερικανό και είναι πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι.
1: Κανέναν δεν ξέρει, ρε Μαρία. Δεν βάζει κι άλλο.
2: Αλλά... Έχει όμως κάποιες πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Ο εγκέφαλος.
0: Ναι.
1: Αλλά να...
0: Έλα, πώς τη λένε την
1: άλλη. Θα πατήσω το cast τώρα. Η Emily Blunt.
0: Ναι, η Emily Blunt. Μια θεά Βρετανή.
1: Εντάξει, είναι θεά.
0: Και είναι παντρεμένη με έναν Αμερικανό. Επίσης πάρα πολύ ωραίο τύπο.
1: Κάτσε να δούμε ποιο είναι παντρεμένη.
0: Και κάνουν πλάκα για το πώς τα παιδιά τους έχουν μία Αμερικανική προφορά.
1: Με τον Γκρασίνσκι.
0: Ναι. Αμερικανός είναι αυτό.
1: Ναι, Αμερικανό Πολωνός.
0: Τέλος πάντων, ναι. Και μία έχουν Αμερικάνικη προφορά τα παιδιά τους, μία έχουν.
1: Πολύ ωραίο ζευγάρι.
0: Φανταστικό ζευγάρι, φανταστικό.
1: Με το. Μοιάζει με τον Γιώργο Κασεταρίδη, ναι, αυτός.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μας λέει ο κόσμος, ο Πίλιος ήταν εριστικότατος με τον κόσμο στη θύρα 2. Ρε παιδιά, δεν ήμουν γήπεδο, θα τα.
0: Οκ, εντάξει. Θέμα είναι με τον Τετέι, είχαν θέμα τώρα το τι είχε με τον κόσμο.
1: Μπορεί να πήρε θέση. Πρέπει να το ψάξουμε τώρα αυτό. Θα πάρω το Μάνο Τσιλιμίδη που έκανε τις καταγγελίες. Παρά τηλέφωνο, θυμάστε την εκπομπή στο Alter.
2: Ναι.
1: Για παρά τηλέφωνο τον Υπουργό.
0: Κοντά στη γεγονότα, λέει η Μαρία, όχι μέσα. Παιδιά, το βλέπω από τον καναπέ μου το παιχνίδι.
1: Φίλε, καμιά φορά με τα replay.
0: Καταλαβαίνεις λίγο και τη γλώσσα του σώματος. Αυτό σου λέω.
1: Εγώ δεν μπορούσα να δω κάτι στον ύπνο μου.
0: Εσύ κοιμόσουν.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει. Απλά καταλάβαινε ότι πήγε να του μιλήσει ο Πίλιος και ο άλλος δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε.
0: Τύπου άσαμα.

0: Δεν καταλαβαίνω αυτό το μήνυμα που λέει. Γενικά ο Τετέι έχει μια μαγιά, λέει, να ξεφουσκώσει λίγο να του πείτε. Και με τον Ολυμπιακό την έχει δει. Παιδιά, είναι ένας παίχτης του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, τι θέλετε να του πω του Τετέι.
0: Γενικά οι παίχτες.
2: Καλά, δεν τρέπεσαι, ρε.
0: Πρέπει να έχουν ένα.
2: Ένα
0: θράσος, ναι, σωστά. Για να μπορούν να σταθούν. Ναι, για να μπορούν να σταθούν και στα ντέρμπι και γενικά.
1: Θέλει
0: και γενικά στην ομάδα.
1: Θέλει αυτοπεποίθηση.
0: Δεν θέλει να ξεφουσκώσει λίγο, να χαλαρώσει.
1: Θέλει να κουβαλήσει λίγο.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι καλό παιδί, αλλά στο παιχνίδι.
1: Και εγώ από τον Ολυμπιακό θέλω τον Τζικίνιο. Τον θέλω, τον Παναθηναϊκό. Τι να κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια. Τον θέλω. Τον θέλω, τι να κάνω.
0: Σπιρουλίνα λέει για τη μνήμη. Μπα, δεν έχει να κάνει. Είναι το ότι δεν ασχολούμαι.
1: Το είδες αυτό που σου έστειλα από όταν ξεχνάς τα ονόματα. Σου άρεσε αυτό το κείμενο.
0: Φοβερό ένας stand-up comedian που λέει πώς είναι να ξεχνάς τα ονόματα. Και πώς είναι και
1: ο Ιρλανδός, ο Jimmy Owen.
0: Θαύμαζα λέει πάντα τους ανθρώπους που λέγανε τις ειδήσεις, γιατί νόμιζα τα λέγανε απ' έξω. Φαντάζεσαι να μην τα λέγανε απ' έξω. Λέγανε ο υπουργός εξωτερικών. Πώς το λένε. Ξέρετε μωρέ ποιον λέω.
1: Που είναι παντρεμένος με τον άλλον.
0: Είπε λοιπόν στον άλλον, τον άλλον. Καταλαβαίνετε τώρα.
1: Σοφία Θεοδωράκη λέγεται η κοπέλα που έρχεται τώρα για το δελτίο, εντάξει.
0: Βεβαίως. Και τα ξέρει όλα απ' έξω.
1: Όχι, αλλά τα διαβάζει όμορφα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ωραίο ταξίδι Βουδαπέστη.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ακόμα καλύτερο. Ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, είναι και εφικτό. Γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο. Για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote.com app στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή.

0: Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. 204 ήπι. Επιδόσεις οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Το νέο Car of the Year 2026, έτσι. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα SUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Chery Tingo, έτσι. Hybrid, BSUV, τα πάντα όλα. 24.990 ευρώ. Έτσι. Ανακαλύψτε το. Πάμε, Σοφία Θοδωράκη, έχουμε κάτι άλλο.
1: Βέβαια,
0: κάτι
1: ακόμα, έχουμε ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Γιατί η Big Win σε στέλνει στο Final Four της Euroleague στη νέα προσφορά χωρίς κατάθεση. Big Win, διεκδικείς δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1.355 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.
9: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
10: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Και ιδιοχείρος.
9: Τηλεφόρο Γλαύκου.
10: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
11: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

0: Core FM 94,6. Σας έχω πει, έχω ενεργειακές, μαντικές ικανότητες. Πάνιθ Καραβάν. Έχω μαντικές, ενεργειακές ικανότητες. Η Μαρία είναι φίλη μου. Έχει όλη την ευμένεια και την καλή μου την ενέργεια. Ο Χίμαν. Ο Χίμαν ξανθός έτσι πετάει λέιζερ. Μαρία Σεφυράτου.
1: Αλεξάνδρα Τσουβέλλα.
0: Πάνος Πάνιθ Καραβάν, ρίλος. Ή από εδώ.
2: Του φάπω εκεί.
0: Και γυρίσαμε στη δεύτερη ώρα και θα πάνε μέχρι τις 10. Πάντα σκέφτομαι Καστίγιο που έλεγε Καφτατζόκριο δεν είναι καμιά έδρα. Μόνο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει έδρα εδώ. Και θα πάμε μέχρι τις 10 μετά την φωνάρα τη Σοφία Σοδωράκη και το δελτίο και τις διαφημίσεις. Άφησα έξω καφέ, νερό, έρχομαι.
1: Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στον Στέφανο από το Αγρίνιο. Σχετικά με τον Πίλιο και τον Τετέ, λέω Πίλιος το έκανε μαγιά, χειρονομίες και τα λοιπά. Τέλος πάντων, οι ίδιοι ξέρουν. Καλημέρα στον Γιώργο, καλή εβδομάδα. Πονεμένος Ιωνικός. Καλά, Γιώργο, θα τα μεταφέρω στον Τζούβι, γιατί αυτά είναι δικά σας. Κάτι συγγενείς, φίλοι εδώ πέρα, δεν υπάρχουν
0: στον αέρα.
1: Πείτε μια καλημέρα και στον Νικόλα από Ηράκλειο που σας ακούει κάθε βράδυ σε επανάληψη, αφού τώρα είναι στο σχολείο 13 ετών. Και τι ώρα μας ακούει σε επανάληψη?
0: 2 με 4.
3: 2 με 4 το βράδυ.
1: Οκ.
2: Πατέρα, άκουσα τα παιδιά.
1: Λίγο, λίγο αυτό, ναι.
2: Άκουσα λίγο τα παιδιά.
1: Μας ακούει on demand, μου, εντάξει και εσείς. Καλημέρα από Κέρκυρα, Γιος Κώστα. Μπέλια εδώ.
0: Του Μπελιά, του Μπελιά.
1: Α, Μπελιά, συγγνώμη.
0: Γεια σου, παιχταρά μου.
1: Καλημέρα στην Ειρήνη. Εγώ τα έχω πλύνει και όλα στα χαλιά, αλλά επειδή δεν τα έχω τυλίξει παρά λίγο να τα ξαναστρώσω χθες.
0: Πολύ καλά. Πρόλαβες και τα στέγνωσες.
1: Καλημέρα στον Μιχάλη. Καλημέρα, λέει, με μια σκέψη. Η μεγαλύτερη παγκόσμια διασπορά ψευδών πληροφοριών της γενιάς μας, 35-45, λέει, χωρίς social τότε, είναι ότι ο Μέρλιν Μάνσον, λέει, αφαίρεσε τα πλευρά του για να μπορεί, τέλος πάντων,
0: αυτό...
1: να τη λύγεται μόνος του.
2: Με τα τέτοια γραμμάτια, ναι, ρε, αθλούμε.
1: Υπήρχε αυτή.
0: Έχουμε ακούσει διάφορες
1: βλακίες. Εντάξει, καλά. Ναι.
3: Και ο άλλος πέθανε όταν άκουσε τη φωνή του.
0: Κοιμόταν ο Μπάρι Γουάιτ και ξύπνησε.
1: Ότι κάποιος ήταν σε κόμμα και του βάλανε πιξλάξ και σηκώθηκε.
0: Ναι, να το κλείσει. Ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα του χρόνου επειδή κάνουμε γήπεδο. Έχω ακούσει διάφορα. Δεν έπρεπε να γελάσεις με αυτό. Θυμήσου που δουλεύεις εσύ, ξανθιά κακιά γυναίκα. Έπρεπε να είσαι μαζί μου, μπράβο, και θα το πάρετε. Και αυτό.
1: Μα το έχω πει. Ότι
0: σου βγήκε μεγάλο γέλιο.
1: Από το προηγούμενο, μωρέ, είχα αργή επιστροφή.
0: Δεν είσαι ο Ιγνατίου από τη Νέα Υόρκη, πρώτον. Και δεύτερον, γέλασες μέσα από την ψυχούλα σου. Γιατί θα κάνετε δυναστεία οι Αγγλίδες. Ξέρω τι θα γίνει.
1: Μα δεν θα το πάρετε φέτος. Του χρόνου θα έρθετε στο γήπεδό σας. Το 27. Αρχές Σεπτέμβριο του 27.
0: Ναι.
1: Το 26-27 δεν θα είσαι στο
3: γήπεδο. Θα είναι άλλη ομάδα.
1: Πάει
3: και αυτό.
1: Εντάξει.
3: Το πιο τραγούδι μπήκαμε μετά το διάλειμμα ήταν οι Doors και το Spanish Caravan.
1: Ναι.
0: Spanish Caravan.
1: Spanish Caravan. Τι τραγουδάρα βάλατε, Έλενα από Καρδίτσα. Καλημέρα, παιδιά. Όταν πάρουμε το 8ο, δεν λέει αν πάρουμε το 8ο, λέει όταν πάρουμε το 8ο, θα πρέπει να αλλάξω το ψευδόνυμό μου και να το κάνω. Και πώς να το κάνω, λέει, ο Εργίν ούτε καν. Πιστεύω ότι πρέπει να το κρατήσεις.
0: Ναι. Το Εργίν ούτε καν, ωραίο είναι, μωρέ.
1: Είναι καλό, είναι διαχρονικό. Εντάξει. Καλημέρα και στο Μανώλη από Μόχλο Σιτία. Όντως, λέει, απίστευτο. Πήγαμε χθες γήπεδο και την επόμενη φορά που θα πάμε στο γήπεδο. Ναι, γιατί δεν θα έχει άλλα παιχνίδια στο Παγκρίτιο Όφιο. Ναι. Την επόμενη φορά που θα πάμε θα είναι σε ευρωπαϊκό παιχνίδι 20 Αυγούστου. Είναι στη χαλό που ακούγεται. Και ο Παναθηναϊκός την επόμενη φορά που θα παίξει ευρωπαϊκό πότε θα είναι? 20 Ιουνίου. Δεν το πάω καλά, συγγνώμη.
0: Εγώ δεν μιλάω. Δεν σε προστατεύω άλλο. Πες τα μόνη σου.
3: Τέλος η ασυλία.
0: Τελείωσε.
1: Τέλος το screen. Τέλος.
3: Καλημέρες, καλή εβδομάδα από Δομνίστα.
0: Δομνίστα.
3: Βρετανία.
0: Δομνίστα. Βρετανία.
3: Περαστικά στον Μπατζανάκη έπαθε χιαστούς και θα ράξει 2 εβδομάδες στο σπίτι.
0: Και δεν παίζει τώρα.
1: Και χάνει τα υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Και ατομικό πρόγραμμα, Μπατζανάκη. Έχω δει ρήξη.
1: Και χάνει και το Μουντιάλ.
0: Έχω δει ρήξη συνδέσμου σε τραπέζι οικογενειακό. Σε ζεμπέκικο.
1: Ρήξη συνδέσμου είναι ρήξη οικογενειακών συνδέσμων.
0: Όχι οικογενειακών. Ούτε στείλε το link. Σε ζεμπέκικο. Α, κάνει ο άλλος. Ήταν ζεστό το πόδι από το αλκοόλ.
1: Ναι, και δεν καταλάβαινε. Ναι. Και μετά τούμπανο,
0: Άστο.
1: Τούμπανο.
0: Άστο. Σε ζεμπεκιά. Ήθελε και κάθισμα χαμηλό. Δεν μπόρεσε να σηκωθεί ποτέ. Τέλος πάντων. Έχει ο καιρός γυρίσματα, δεν πειράζει.
1: Βεβαίως.
0: Δεν το θυμάμαι τόσο μετά την Εξάρα. Έχει ο καιρός γυρίσματα, λέει κάποιος.

0: καλή εβδομάδα, καλημέρα το Περιστεράκι. Σήμερα με πυρετό και παιδικά non-stop. Φέτος τα κολλήσαμε όλα. Εντάξει. Είχε πολλά.
1: Έχει πολλά.
0: Και ακόμα έχει.
1: Σκέψου, δεν έχουν βγει τα κουνούπια ακόμα.
0: Έλατε.
1: Φοβερό.

0: εννοείται στον Εργίν ούτε καν ότι τώρα λέει που θα πάρουμε το 8 μπορεί να το κάνει Εργίν τώρα καν.
1: Ναι, ναι.
0: Ή Εργίν sorry man, Εργίν εν τέλει καν.
1: Πάμε διάλειμμα με κομματάρα. Mm-hmm.
0: Και πολύ μιλήσαμε.
1: Εντάξει, γιατί δεν καταλαβαίνω. Πληρωνόμαστε με φθόγκους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Κόζι Όσμπον, καλημέρες. Τι κομματάρες βάρας, μωρί ορόσιο. Σχετικά με, με τη EuroLeague, όλοι λέμε λέει πάλι για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό τελικό και δεν υπολογίζουμε τους υπόλοιπους όπως πέρσι. Εντάξει, έχει μια λογική αυτό που λες, αλλά πιστεύω ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ένα τσικ καλύτεροι από πέρσι. Νομίζω. Εγώ, η άσχετη από μπάσκετ που βλέπω τα τελευταία τρία λεπτά.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Γνωρίζουμε αν στα σχολεία επιτρέπονται τα σαμπό με κάλτσα. Αν με ρωτάς, δεν θα έπρεπε να επιτρέπονται πουθενά αυτή πλην των νοσοκομείων.
1: Αυτή μάστιγα.
0: Εντάξει, πλην των ιατρίων. Εννοείς οι δάσκαλοι, οι καθηγητές ή γενικά
1: παιδιά.
0: Τα παιδιά σαμπό.
1: Τα παιδιά. Ναι, ναι. Είναι άνετο κάλτσα, άσπρη εντωμεταξύ, γίνεται κόλλο.
0: Και μετά γίνεται. Ναι. Και να ξέρετε, η άσπρη κάλτσα δεν ξαναγίνεται άσπρη.
1: Ναι.
0: Η άσπρη κάλτσα είναι άσπρη όταν τη φοράς πρώτη φορά. Μετά.
1: Μετά αρχίζουν και
0: μετά δεν έχεις άσπρες κάλτσες. Η διαφήμιση της Κοσμοτέλη θα μπορούσε να είναι σποτάκι με Βάιο Τσούσκα και Μαραφιανό. Να σας πω την αλήθεια. Πρώτη φορά την άκουσα σήμερα. Νόμιζα ότι ήταν από Fight Club. Αλήθεια σας λέω. Και αυτό είναι το λόγια καλό για την Κοσμοτέ. Αυτό είναι επιτυχία. Μπράβο, μπράβο. Η απάντηση στη Μαρία είναι ένα διπλό του Παναθηναϊκού μέσα στην Αγία Σοφία. Γιατί τι είπα, μωρέ.
1: Είναι η απάντηση.
0: Τι είπα, είπα κάτι για τον Παναθηναϊκό. Ίσα-ίσα. Μα δεν με άκουγες στην αρχή που είπε ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Παναθηναϊκός. Που ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν καταλάβαινες ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 παίκτες. Ή νόμιζες τέλος πάντων ότι και η ΑΕΚ έπαιζε με 10 παίκτες. Κάποια στιγμή, αν με ρωτάς, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Εντάξει.

0: Ναι, Εργίν Οκτώνταν.
1: Ναι,
0: περνάει αν περνάει, με ρωτάς.
1: Περνάει. Μπράβο, το καλύτερο από όσα ακούστηκαν νομίζω.
0: Εργίν Οκτώνταν, ωραίο. Δύο super sold out shows. Ο Max Αμίνη το Σάββατο λέει δύσκολη πίστα Τσούβι και 9 εκατομμύρια followers. Εντάξει, μεγάλη. Τι, δηλαδή, εσύ τι συγκρίνεις τώρα? Μιλάμε για ένα stand-up comedian που είναι παγκοσμίως γνωστός, ας πούμε. Δηλαδή, ότι τι, ότι πάει να ανταγωνιστεί τώρα ο Τσούβι. Έλα, Τσούβι, δύσκολη έλα, πίστα.
1: Έχει βάλει
0: έλα,
1: κάτω Max Αμίνη και σε
0: Max Αμίνη λέει 9 εκατομμύρια followers, λέει δύο sold out. Που καλά, στο Christmas Theater εντωμεταξύ, έτσι, sorry. Δηλαδή, okay.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, μπράβο στο Max Αμίνη και μπράβο και στους followers. Τι να κάνω τώρα.
0: Ότι και καλά, δύσκολη πίστα. Δεν μπορείς να την ανταγωνιστείς εσύ. Δηλαδή. Το Max Αμίνη. Δηλαδή.
2: Εντάξει, ο Max Αμίνη κάνει στα αγγλικά σε κόσμο. Απευθύνεται σε όλο τον πλανήτη. Είναι λογικό.
0: Λοιπόν.
2: Να πούμε καλημέρα, Γκόγκο, φορολογία.
0: Καλημέρα, Γκόγκο.
2: Καλώς το που έχω στείλει λάθος χαρτιά και του έχω ανεβάσει
0: όχι,
2: την πίεση.
0: Ρε, μπράβο.
2: Τα έχω κάνει όλα λάθος.
0: Μπράβο, μπράβο, μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό που λες.
2: Αφού τώρα με ανέλαβε. Εν τω μεταξύ, τώρα με ανέλαβε ο Γκόγκο και μου λέει θα τα κάνουμε έτσι. Εγώ τα έκανα αλλιώς και του ανέβασα την πίεση πρωί-πρωί. Γι' αυτό ήμουν έξω και μιλούσα και μετά έχω να πάω για επιπλήξει. Από τα γραφεία. Δεν λαδώ ρε καράγκιος.
0: Λοιπόν, ο Εμπαπέ ήταν τραυματίας. Έπαθε ένα ημιτενοντόδι. Υπέστη τραυματισμό στον ημιτενοντόδι μη του αριστερού του ποδιού. Ημιτενοντόδι. Και αποφάσισε τι να κάνει.
2: Ράπερ.
0: Να πάει στην Ιταλία. Εντάξει, αφού ήταν τραυματίας.
2: Θα πάει να φάει μια κάτσιο πέπε.
0: Πήγε στο Κάλιαρι. Πήγε στο Κάλιαρι με τη σύντροφό του, με την Έστερ Εσπόζητο. Με την οποία λέει φημολογείται ότι βρίσκεται σε σχέση. Εν τω μεταξύ βγήκαν, δηλαδή εμφανίστηκαν μαζί στην Ιταλία. Να τρώνε μαζί. Ναι, μάλλον. Με μάλλον
2: τι πρέπει να
0: κάνουν.
2: Μάλλον. Πήγανε επαγγελματικό ταξίδι και μένουν μαζί το
0: αυτό,
2: βράδυ.
0: Αυτό, ναι. Και ερωτήθηκε ο Αρμπελόα μετά το παιχνίδι με την. Με ποιον έπαιζε, με την Ισπανιόλ, νομίζω. Ναι, με την Ισπανιόλ. Ότι έλειπε και τα λοιπά. Και του λέει, Αρμπελόα, παιδιά, είναι τραυματίας. Μπορεί να κάνει στον ελεύθερό του χρόνο ό,τι θέλει.
2: Ναι.
0: Ελεύθερο παιδί είναι. Λεφτά έχει, γιατί παίζει με την Μπαρτσελόνα στο επόμενο μάτς.
2: Ωραίο.
0: Αλλά όλος ο σχεδιασμός λέει για τους τραυματισμένους παίκτες εποπτεύεται και διαχειρίζεται από τις ιατρικές υπηρεσίες Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτοί είναι που ελέγχουν πότε πρέπει να πάνε στο.
2: Δεν θα μας πεις εσύ, κύριε, τι θα κάνουμε.
0: Στο πολιτικό κέντρο και πότε όχι. Κάθε παίκτη στον ελεύθερο του χρόνο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και θεωρεί κατάλληλο. Δεν ασχολούμαι με αυτό. Εντάξει.
2: Για
0: καλά του είπε να στο κάτω-κάτω. Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή, εσύ τι θα κάνεις. Είσαι ο Εμπαπέ.
2: Ναι.
0: Είσαι τραυματίας.
2: Ναι.
0: Έχεις ένα ελεύθερο Σαββατοκύριακο. Επιτέλους.
2: Επιτέλους, ρε παιδιά.
0: Δεν θα πας στο Κάλιαρι να φας
2: πού θα πάω.
0: Με συγχωρείς, δηλαδή.
2: Κάλιαρι θα πάω.
0: Έτσι.
2: Για όνομα. Πού θα. Είμαι τραυματίας, δεν μπορώ να περπατήσω. Θα πάω στο Κάλιαρι.
0: Ναι.
2: Θα φύγω από εδώ, θα μπω στο αεροπλάνο και θα εξαφανιστώ. Με τη σχέση μου.
0: Με τη σχέση σου.
2: Μπράβο.

0: Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε για ένα καφεδάκι. Θέλω έναν φρέντο, θέλω έναν εσπρέσο αυθεντικό. Και μα έχουμε εδώ στην Μαδρίτη. Όχι.
1: Θα πάω στο Κάλιαρ. Καμία σχέση.
0: Είναι, θέλω, ξέρω εγώ, γίδα ποσιάτη στα Κοζάνης. Ορίστε, έχουμε φέρει. Θα πάω εκεί στο Μαντρί. Θα μπω μέσα.
1: Λέει κάποιος, καλημέρα λέει, επειδή τον έχουμε ξεχάσει, η United έχει τρεις σερί νίκες και έχει μετά Σάντερλαντ και Φόρεστ.
2: Σάντερλαντ είναι εύκολη πίστα.
1: Όχι, αυτό λέει. Να. Γιατί δεν έχει ξαναφτάσει τις τρεις και τις τέσσερις νίκες η United.
2: Τις τέσσερις
1: ήταν που άλλες ήταν με, το... με την ξυριστική στοχή αναχείρας και μετά λέει άστι κάτω, δεν πειράζει.
0: Και ο Χέις Ντέβις πήγε η Ιορδανία, έτσι. Πετάχτηκε για ταξιδάκι.
1: Καλά έκανε.
0: Μα έχει τα μίλια κερδισμένα. Είναι από την Turkish Airlines. Είναι MVP. Έχει μίλια. Σου λέει ο πατέρας μου, έχει 20 ευρώ μέσα. Θα τα φάω. Θα πήρα τον παππού, πήρα τη γιαγιά. Θα κλείσουν.
1: Αν έχεις 20 ευρώ σε μια κάρτα που δεν τη χρησιμοποιείς.
0: Πρέπει να φαγωθούν.
1: Πρέπει να φαγωθούν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν τα υπολογίζει κιόλα. Λέει δεν ξόδεψε τίποτα.
0: Η Ιορδανία πήγε. Ο Τάσος Δούσης μας. Πήγε η Ιορδανία. Κοίγαταση, με μαλλί Κυραλέκου, έτσι. Και είναι έτοιμος. Ανανεώθηκε, γέμισε μπαταρίες και είναι έτοιμος για το μάτς της Τετάρτης. Τον έφαγα αυτόν Μαρία με τον ακούρευτο που πήγε και έσπασε το πόδι του. Πού πήγε...
1: πήγε έσπασε το πόδι του.
0: Ήθε Ολυμπιακό Βαλένθια, Ολυμπιακό Μονακό νομίζω και έσπασε το πόδι του.
1: Περίμενε, ποιον λέει.
0: Αυτό ο viral οπαδός της United.
1: Πήγε και είδε Ολυμπιακό Βαλένθια.
0: Κάποιο μάτς πήγε να δει άσχετο και έπεσε και έσπασε το πόδι του. Και λέω τον μάτιασα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κάτσε να το βρω τώρα. Είδε Βαλένθια Παναθηναϊκός και έσπασε το πόδι του. Έπεσε και έσπασε το πόδι του.
1: Όλη η γκαντεμιά του κόσμου, ρε.
0: Σου είπα,
1: φίλε.
0: Αυτόν θα τον κουρέψουν οι ίδιοι.
1: Όλη η γκαντεμιά του κόσμου. Καλά. Θα πάει να κάνει εγχείρηση τώρα στο πόδι και θα ξυπνήσει κουρεμένος. Κάναμε λάθος, λέει.
0: Τι έγινε.
1: Έπρεπε να ξυρίσουμε το πόδι.
0: Πηγαίναμε για λογοτομή. Έχει έρθει μήνυμα Go-Go's Power Ranger.
1: Ναι.
0: Υπέροχο.
1: Φανταστικό.
0: Τον σκέφτηκα το λογιστή με κόκκινη στολή. Λοιπόν, αλλά να μιλάει σοβαρά έτσι ντυμένος με κοιλιά. Τι κάνετε, ρε φίλε. Βαλένθια Παναθηναϊκός πήγε και είδε καλέ. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν το θυμόμουν.
2: Κάποιος για το θέμα με τις κάλτσες, Μαρία, λέει: δεν θέλω να κάνω διαφημίσει, αλλά αν πάρετε λευκαντικό το οποίο το όνομα παραπέμπει στην ανακάλυψη του Αρχιμίδη, οι κάλτσες παραμένουν άσπρες. Φοράω σε προπόνηση γυμναστήριο και είναι όντως άσπρες.
1: Θέλεις να σου πω κάτι.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να έχω ειδική μεταχείριση στις λευκές κάλτσες.
2: Άμα θες να
1: έχω
2: φοράς,
1: πολλά
2: όμως...
1: πράγματα να ασχοληθώ στο σπίτι.
0: Σου έχω πολλά μαζεμένα.
1: Και γι' αυτό ξέρετε τι κάνω. Παίρνω μόνο μαύρες κάλτσες τα παιδιά. Αυτό. Γκρι μαύρες. Γκρι μπλε μαύρες.
0: Εγώ. Άμα με δεις με άσπρη κάλτσα και μαύρα παπούτσια και λες και είμαι ο Τζέιμς Μπράουν. 1, 2, 3, 4.
1: Καιρό. Μαύρες, γκρι, πράσινες σκούρες, τέτοιες.
2: Δεν έχουν αρχίσει τα σχεδιάκια στις κάλτσες τα παιδιά και τέτοια.
0: Ο Κουμεντάκης φοράει Pac-Man.
1: Η Διοχάντη φοράει κάτι τέτοιες κάλτσες. Αλλά η Διοχάντη δεν παίζει ποδόσφαιρο ακόμα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ακόμα.
1: Ακόμα. Όχι, θα πάει να κάνει δοκιμαστικά την παράλληλη εβδομάδα. Με. Κατάλαβα γιατί.
0: Να πάει, να πάει.
1: Η Άκη χρειάζεται ενισχύ.
0: Μιλάει με Ντίο Χάντε. Πρέπει να είναι Δανός. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση να γυρίσουμε. Λοιπόν, έχουμε όνειρα εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Υπάρχει Cosmote TV που κάνει αυτά τα όνειρα πραγματικότητα. Ζεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε τον ήρωα σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Προϋποθέσεις. Και τώρα να σου πω κάτι. Πρωί-πρωί δεν είναι ωραία να πηγαίνεις στο φούρνο και ζεστό το ψωμάκι να παίρνεις τη γωνίτσα. Λοιπόν, όποιος ξέρει τι σημαίνει να κόβεις κομματάκια από τη φρατζόλα που είναι ζεστή-ζεστή, ξέρει και πού θα τη βρει. Γι' αυτό αγαπάμε το φούρνο των Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις τα πιο ξεχωριστά ψωμάκια, αρτοσκευάσματα, γλυκά. Και όλα φρεσκοψημένα. Εν τω μεταξύ, πας το μεσημέρι και έχουν ψησί, αλλά γιατί έχουν εξαφανιστεί τα πρωινά.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει. Ναι.

0: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
4: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
8: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98. Στο Μονοδέντρι.
7: Τηλέφωνα 2610-677-72 και 6987-177-655.
9: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Λοιπόν, Μαρία, γενικά η εκπομπή είναι ταξιδιάρικη.
1: Ναι, πολύ.
0: Λέγαμε για τα ταξίδια, λέγαμε για το Χέις Ντέιβις.
1: Για ταξίδια.
0: Ναι, καλά, για την Κρήτη. Θα σε πάω τώρα Ινδία. Θα σε πάω στη μαγική για κάποιους Ινδία, για σένα όχι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, υπάρχει και ένας, ο Τζι του Μούντα. Ο Τζι.
2: Ο ποιος τι.
0: Ο Τζι του Μούντα
1: είναι
0: μέλος της φυλής των κρατήδιων Ντίσα στην Ανατολική Ινδία.
1: Ωραία.
0: Αυτό έγινε πριν μια εβδομάδα. Θα σου πω, έχασε δυστυχώς την αδελφή του. Πέθανε η αδελφή του και ήθελε να πάρει 180 ευρώ που είχε στο λογαριασμό της.
1: Μεγάλο καημός, μεγάλο πένθος.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Πήγε το πιστοποιητικό θανάτου και είπε: είναι η αδερφή μου.
1: Ναι.
0: Και λέει: δεν πιστεύουμε ότι είναι η αδερφή σας. Και την ξέθαψε και την πήρε στον νόμο.
1: Έλα ρε, άσε με.
0: Την ξέθαψε, την πήγε στον νόμο και την πέταξε εκεί μπροστά. Την πέταξε εκεί μπροστά στο γκισέ.
1: Δεν πιστεύανε ότι είναι η αδερφή του, δεν πιστεύανε ότι είναι πεθαμένη.
0: Και τα δύο. Και αφού την ξέθαψε, την αδερφή του. Χειρότερα από μένα με τον Κόγκο. Και αφού την ξέθαψε και την πήγε εκεί να κάνει ανάλυση, τι είπαν, δεν καταλάβατε. Δεν επιτρέπεται να πάρετε τα χρήματα.
1: Και τώρα θα πληρώσει και πρόστιμο.
0: Τώρα θα πληρώσει και να την ξαναθάψει.
2: Σύλληση είναι.
1: Δεν επιτρέπεται να πάρει τα χρήματα από την πεθαμένη αδερφή του.
0: Ναι.
1: Και ποιος θα τα πάρει τα χρήματα.
0: Κανένας.
1: Τι κανένας.
0: Γιατί δεν είχε.
1: Θα τα φάει το κράτος.
0: Θα τα φάει το κράτος. Παντού. Εξοργισμένος λοιπόν. Από την άρνηση και το πρόσχημα.
1: Να αντιθάβω, να αντιθάψετε εσείς.
0: Πιστοποιητικού θανάτου, επέστρεψε. Αυτή εδώ ποια είναι. Ποια είναι, την κουβαλά, έκανε και υπάρχουν βίντεο.
1: Πείτε κουβαλέ. Μου, ποια είναι αυτή. Μίλα, μωρή. Τι κάνει την ψόφια.
0: Δεν μπορεί σήμερα, δεν μπορεί. Έχει τα λαιμά τη. Λοιπόν, καταλάβατε. Νευρίασε αυτό. Γιατί είπαν, δεν καταλάβατε, κύριε. Δεν επιτρέπεται να πάρετε. Έχει παρεξήγηση. Δεν χρειάζεται να την ξεθάσετε.
1: Έχει κλείσει το ταμείο.
0: Δεν γίνεται.
1: Ελάτε πάλι αύριο.
0: Βάλτε αριθμό πρωτοκόλλα, κουνιέται. Και να φεύγουν τα κόκαλα. Οκ.
1: Να ξέρεις ποιο είναι το τραγελαφικό. Καλά, όλο αυτό. Ότι μόνο άνθρωποι το κάνουν αυτό το πράγμα. Ότι έχουμε φτιάξει έτσι την κοινωνία που οι άνθρωποι κάνουν τέτοια πράγματα. Που τα ζώα δεν θα τα κάνανε ποτέ. Και θεωρούμαστε ότι είμαστε το πιο πολιτισμένο όν και το πιο εξελιγμένο.
0: Δηλαδή.
1: Όχι. Όπως έχει πει ο Ζερβές, πάρα πολύ σοφό. Λέει, πες ότι εξαφανίζεται το ανθρώπινο είδος σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Σε 100 χρόνια από τώρα θα έχει γίνει η φύση, θα έχει αναπτυχθεί, θα έχει γίνει ένας παράδεισος. Εξαφανίζονται οι μέλισσες τώρα.
0: Τελειώσαμε.
1: Πεθάναμε όλοι.
0: Ναι.
1: Τελειώσαμε όλοι. Όλα. Τελείωσε. Μία έρημος θα γίνει.
0: Let it be, ήταν αλήθεια.
1: Let it be κανονικά. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο σημαντικός οργανισμός πάνω σε αυτή τη γη.
0: Όχι,
1: που νομίζουμε εμείς ότι είμαστε.
0: Όχι, δεν είμαστε.
1: Όχι, δεν είμαστε.
0: Αλλά σε όλες τις χώρες ο ΕΦΚΑ είναι χάλια. Είδες
1: ναι.
0: Τι τραβάει.
1: Ναι.
2: Τι σχέση έχει
0: ο ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ φταίει.
1: Όποιος δεν ξέρει. Όποιος ξέρει, μάλλον συγγνώμη. Όποιος ξέρει, δεν τρώει ποτέ ζεστό ψωμί γιατί είναι νευροτοξικό. Εμβόλια να κάνετε εσείς που ξέρετε, να ζείτε καλά και να ακολουθείτε την επιστήμη.
0: Θα let το πω στη γιαγιά μου. 100 χρονών όλοι στο χωριό μου τρώνε ζεστό ψωμί και μπομπότα. Έλα, ασχετάκο.
1: Let it be.
0: Λοιπόν,
1: let it be.
0: Αυτό που λες ήταν φοβερό που έκανα αυτό. Θα σου πω εγώ ποια είναι εδώ πέρα.
1: Ας να ξεθάβει. Τι κάνεις εκεί.
0: Χειρότερα από τον Ιάπωνα. Χειρότερα από τον Ιάπωνα που νευρίασε με το αφεντικό του, έκοψε τα δύο και τα πέταξε στο γραφείο. Θα πάρει τα τέσσερα.
1: Ναι.
0: Αλλά το έκανε ρεαλιστικά. Και τον κοίταγε ο εργοδότης.
1: Και του έλεγε ο άλλος, το λέμε, δεν το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Το
0: χρώμα το πέτυχες. Το ανέκδοτο. Τι έκανε ο άνθρωπος.
1: Είμαστε μία ώρα στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς αεροδρόμιο.
2: Έχει τροχαίο.
1: Έχει τροχαίο
2: στις γέφυρες.
0: Όταν πεθάνω θα με ξεθάψει η ΔΕΗ, εφορία, 3-4 τράπεζες, 3 σπιτονοικοκύριδες και δεν ξέρω πόσοι ακόμα. Ήρθε ένα μήνυμα.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μεγάλο τελικό. Mm-hmm. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΜΕΤΣ. ΕΡΤ 2 Sport, sportfm.gr, bwin, sportfm εννοείται.
1: Όλα
0: ενημέρωση. Μας. 7 η ώρα το απόγευμα, ο τρίτος τελικός της Novibet Volley League. Έχουμε matchball. Εντάξει. Mm-hmm. Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. 1-1 είναι στη σειρά τα παιχνίδια, προφανώς. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε. Ο νικητής θα είναι και ο εστεμένος.
1: Τι ώρα να είσαι εστεμένος.
0: Και με κορδέλα.
1: Με κορδέλα και ξυρισμένος, κρέμες, εστεμένος.
0: Τρελό weekend στην Μπέρνης. Οπ, τάσο, ναι. τάσο.
1: Στείλτε link για την αδερφή του, για ένα φίλο ρωτάω.
0: Σόφια, ακόμα. Καλημέρα στο Στέργιο.
1: Γεια σου, Στέργιο.
0: Τσούβι λέει, έλα. Το κοινό σου περιμένει απάντηση στην επίθεση που έχει εξαπολύσει ο Ζωσιμάρ.
1: Κάτι έκανε ο Κέσσαρης, μάλλον.
0: Το ποδόσφαιρο λέει σήμερα δεν είναι χειρότερο από το ποδόσφαιρο παλιά.
1: Χειρότερο.
0: Βεζιρίδε στη θέση του Βεζίρι. Εντάξει, ο καθένα έχει την άποψή του.
1: Δεν είναι, μιλάει με τα 6 goals. Ναι, είναι επίθεση σε μένα, καλά, προσωπική. Ναι, ναι, ναι, καλά, θα κονταροχτυπηθώ στην κλειφάδα με τον Κέσσαρη.
0: Εντάξει.
1: Αλλά. Εγώ έχω τις παίκτες μαζί μου, τις παλιούς. Έτσι θα έρθουμε. Τροπή σου! Αλλά με κοιλιές και τέτοια, ε.
0: Βγάζετε τις μούρες σας στα social media. Τις φωτογραφίες σας.
1: Άντε.
0: Άντε. Φτενίζεστε.
1: Σας μάρανε το like. Πετρίδαρος πρωί-πρωί.
0: Σήμερα
1: και αύριο.
0: Κάνεις βάρδιες εδώ. Δεν τρέπονται λίγο να σε βάζουν σε βάρδιες. Είναι δυνατόν τώρα.
1: Ένα στάρ τώρα, μια
2: έκπτωτο.
0: Και άρρωστο. Άρρωστο Παναθυναϊκό εννοεί.
1: Όχι, όχι, άρρωστο. Κανονικά φταρνεί. Είναι και πολύ άρρωστο.
0: Μπράβο, έλα να μα κολλήσει.
1: Για χαρά είναι. Κανόνισε να μα κολλήσει να μην πάμε Final Four εξαιτία σου.
2: Πήγαινε, μιλά του.
1: Για χαρά είσαι.

0: Εν τω μεταξύ το είδα και αυτό. Στη Φόρμουλα 1, σε live μετάδοση, πήγε η Βάνα Κνόλ. Είναι αυτή η οπαδός Κροατίας που τα πέταγε όλα έξω.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Και είχε live με τον αθλητή και τη δημοσιογράφο καμεραμάν και τους άφησε και την ακολουθούσε. Μιλάγαν οι άλλοι voice over. Έφυγε από το πλάνο. Μαρία, έφυγε από το πλάνο. Δεν καταλαβαίνεις, ξεφτύλα. Ή και αλήθεια. Έφυγε, τους ξέχασε τους. Γιατί έχουν μια εκπομπή για τη Φόρμουλα 1 και περπατούσαν live και τους ξέχασε. Αυτός. Τους ξέχασε. The cameraman knew what he was doing. Μιλάνε και οι τρεις έξω από εκεί που θα γίνει η Φόρμουλα 1. Περνάει η Κνόλ, τους αφήνει τελείως εκτός πλάνου.
1: Η κάμερα ακολούθησε το βλέμμα του καμεραμάν.
0: Όλο.
1: Εν τω μεταξύ, εντάξει, τύπησα. Είναι
0: θεάρα. Στο.
1: Είναι θεάρα. Φοράει ένα μπουστάκι, φοράει ένα σορτσάκι τζιν και μπότες από κάτω. Τούμπαν, τούμπαν. Και τι να ακολουθήσει του άλλου τρει.
0: Τίποτα.
1: Οι άλλοι τρει ήταν κανονικά ντυμένοι.
0: Τι να του κάνω εγώ αυτού.
1: Άσου, δεν πειράζει. Ακούμε τη φωνή.
0: Voice over. Εγώ θα δίνα και πλάνο από πίσω. Τετάκι. Έλα, Γιώργη. Κάτω κανονικά. Έπρεπε να κάνω καμεραμάν. Σε πέταλο για τα καρφιά, έπρεπε να το κάνω. Εσύ είναι παιδί μου Κνόλ. Έχω ρίξει Κνόλ στο φαγητό, θα τα μπερδεύει μετά.

0: Επίσης, μην μας στέλνετε μηνύματα για τον Τζακωμό του Αρναούτογλου με τον Λάζαρο
1: Χριστόγλου.
0: Είναι σε άλλο σταθμό. Είναι σε άλλο σταθμό.
1: Δεν έχω ακούσει.
0: Το είδα. Το είδα, αφού μας πήρξαν από το πρωί. Το είδα. Δεν θα σχολιάσουμε εμείς τον Αρναούτογλου και τον Χριστοδουλόπουλο. Εγώ έχω πει για τον Χριστοδουλόπουλο και τον Λάζαρο. Τον
1: αν δεν βάλεις ονόματα, δεν σκέφτεσαι Γρηγόρα Αρναούτογλου, Μάκη Χριστοδουλόπουλο.
0: Ναι, ναι, και έχουν τσακωθεί.
1: Τι να του πω εγώ.
0: Πάντα.
1: Είπες, φεύγω από την εκπομπή σου.
0: Χριστοδουλόπουλο έχω αγαπήσει, δεν ξεαγαπώ Χριστοδουλόπουλο. Μετά από αυτό το γυριστό γκολ στον ημιτελικό με τηλεφωνία. Τέλος.
2: Λάρσα.
0: Τελείωσε. Το.
1: Εντάξει, όλα στο πρόγραμμα είναι.
0: Θα τσακωθούν. Και τι θα κάνουμε, να μπούμε εμείς στη μέση.
1: Το Βαγγέλη έκανα στο ίδιο σταθμό και στην ίδια εφημερίδα πολλά χρόνια. Θέλω να πω ότι έχω δει την Γκνόλ εγώ 10 φορές τώρα εδώ το πλάνο. Τι τέλειο σκηνοθέτησε. Αυτό δεν είναι, είναι πάνω από 50 χρόνων ένα σκηνοθέτη. Δεν είναι πιτσιρικάς. Πιτσιρικάς ήταν. Α, κάτι 55. Πω, τι και hot και dog. Και hot και dog.
0: Το ότι όλο το τριήμερο, λέει, ο καιρός ήταν χειμωνιάτικος και σήμερα που γυρίσαμε για δουλειά είναι καλοκαίρι, πώς σας φαίνεται? Σχολιάστε το λίγο, Γιώργος Πανιωνάκιας. Έχει και τον πόνο του.
1: Και Πανιωνάκιας,
0: και τον
1: του χάλασε και το τριήμερο. Ναι.
0: Μα το ξέραμε, ρε παιδιά, την περασμένη εβδομάδα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάμε τώρα ένα διάλειμμα και το τελευταίο. Ναι, το τελευταίο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: όλο αυτό το ξεθάψιμο, λέει κάποιος, έγινε για 180 ευρώ.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα, λέει, θα ήμασταν σαν το Silent Hill με τα ζόμπι, θα κυκλοφορούσαμε όλοι αγκαλιά με, με κάποιον ξάδελφο, ο Ζαναξαγόρας.
1: Είναι ο αγαπημένος.
0: Το άφησα για το τέλος.
1: Είναι αγαπημένος.
0: Έγινε ο Κάλιο Ντρογκμπά παρά του ρε.
1: Και ο Ζαναξαγόρας.
0: Ο Ζαναξαγόρας, ναι. είναι το αγαπημένο μου δίδυμο. Τελείωσε.
1: Ζαναξαγόρας.
0: Λοιπόν, εχθές στο παιχνίδι της Manchester United με τη Liverpool, mm-hmm. Είχαμε ένα δυσάριστο επεισόδιο. Δεν ένιωσε καλό ο Άλεξ Φέργιουσον, αυτό που έχει δει mm-hmm. ο άνθρωπος. Mm-hmm. Λογικό. Mm-hmm. Λογικό. Πήγε στο νοσοκομείο, κατευθείαν τον πήγαν, ένιωσε λίγη αδιαθεσία.
2: Αλλά είναι καλά.
0: Αλλά τελικά εντάξει, πήρε εξιτήριο, είναι καλά. Είχε πάθει εγκεφαλικό κάποια στιγμή, δεν είχε πάθει. Κάτι είχε πάθει.
1: Επειδή είναι κάτι σοβαρό αυτό που λες, δεν ξέρω.
0: Ναι. Ω, εντάξει, το 18 βέβαια. Είχε πάθει εγκεφαλική αιμορραγία. Ναι.
1: Σημασία.
0: Και είναι 84.
1: Και είναι μια χαρά.
0: Και είναι εντάξει, καλά είναι.
1: Είναι μια χαρά. Ένιωσε αδιαθεσία και τον πήγαν στο νοσοκομείο.
0: Πήγαν στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ.
1: Δεν είχε τη μάνα να το πει. Δεν τίποτα, μην ανησυχεί. Νευρόπονο
0: είναι. Βλέπει και αυτό τη βλέπει, εντάξει.
1: Καλά,
0: καλά τα πήγε.
1: Μην παίρνεις φόρα γιατί
0: Champions League Manchester United.
1: Και ξεκίνησες και εσύ φέτος να αρχίσεις να βλέπεις πράγματα. Άμα διαρκέσει καμιά δεκαετία αυτό, θα σας παίρνουν και εσάς στο νοσοκομείο από την εξέδρα, τη Λίβερπουλ.
0: Ναι,
1: άμα και του χρόνου και του παραχρόνου και 4-5 ναι, χρόνια ναι, σε πάει ναι, έτσι. Ναι. Δεν αργεί να έρθει η υπέρταση. Δεν αργεί να έρθει. Ναι. Ο Εργίν Πίτερ Παν στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα. Κατοχυρώνει τον μπριό πεσούση.
0: Ωραίο.

0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει που δεν λέτε όλα τα μηνύματα, έστω και τα λίγο αρνητικά, αλλά ευπρεπή, χωρίς ύβρις. Δυστυχώς, πάντα υπάρχει η αλαζονία αυτού που βρίσκεται επίσης από το μικρόφωνο. Ο Γιώργος Πάο. Μία είναι η ομάδα μέσα σε όλη την Ελλάδα. Ένας είναι ο Θεός, ο Παναθηναϊκός.
1: Τώρα, γιατί θεωρείτε αλαζονία ότι δεν διαβάζουμε όλα τα μηνύματα στον αέρα?
0: Δεν τα προλαβαίνουμε.
1: Εντάξει. Και αυτά προλαβαίνουμε, δηλαδή. Οκ, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτό το κάνει η κόρη μου. Και δεν ξέρω αν το πήρα εγώ από την κόρη μου ή η κόρη μου από μένα.
0: Η κόρη από σένα.
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Το κάνεις πολλά χρόνια. Αλλά πρώτη φορά σε μιμήθηκα έτσι. Το κάνεις πολλά χρόνια.
1: Την ευρία σου αδερφός και κάνει.
0: Ναι, από σένα.
1: Το παιδί.
0: Δικό σου.
1: Ένα δάκρυ.

0: Κάτσε να σου πω κάτι. Παίρνω πίσω αυτό που λέω για την Γνόλ. Τώρα που τη βλέπω, εάν η Σοφία Θεδωράκη έρθει έτσι για το δελτίο, θα έχει τρεις ηχολήπτες. Έτσι με το σορτσάκι.
1: Τέσσερις.
0: Ναι.
2: Τη μοιάζει κιόλας.
0: Τη μοιάζει. Τη μοιάζει, μια χαρά ψηλή. Θα περάσει μπροστά με μπότες. Όλα είναι brand, Μαρία. Όλα είναι ένας τρόπος, ένα concept. Μπότες, σορτσάκι, μπουστάκι, Σοφία Θεδωράκη. Και να περπατήσει έτσι εδώ μέσα και να δει. Θα έρθει ο Σωτηρακόπλος 8 και 20 το πρωί. Τι κάνετε, ήρθε να προετοιμάσω την εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Θα δει τι θα γίνει. Δεν κατάλαβα. Όχι, παίρνω πίσω αυτό που είπα. Σιγά τη θεά. Όχι, έχει δίκιο.
2: Είπε τέτοιο πράγμα, δεν το πρόσεξε.
0: Το είπα εγώ.
2: Τι λε, μου πει εμένα το σαγόνι.
0: Ναι, εγώ είπα θεά. Τώρα το αλλάζω. Λέω σιγά τη θεά. Έχουμε και δικέ μα. Ντόπιε εδώ, ρε.
2: Καλά, έχουμε τα δικά μα. Δεν τα εκτιμάτε.
0: Ο αδερφός είναι φαντάρο.
2: Δεν τα εκτιμάτε. Εγώ διαβάζω τις δηλώσεις του Μπενίτεθ, τις οποίες δεν τις διάβασα χθες. Και του λέει του χρόνου θα παλέψουμε για τον τίτλο. Υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο. Άρα σημαίνει ότι κάποια κουβέντα έχει γίνει. Για να ξανοίγεται, να πλώνεται τόσο πολύ σαν το νερό, ας πούμε. Και να λέει του χρόνου υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο.
1: Βλέπεις πως σε κοιτάζει.
2: Όχι, να σου πω γιατί. Γιατί ήρθε πρωί-πρωί και μου λέει: τα μάθες, ο σλότ θα μείνει άλλα 2 χρόνια.
0: Πάρτε. Καλά μου κάνεις. Δηλαδή, αν ο Μπενίτεθ είπε: του χρόνου πάμε για προτάσμα και μετά είπε: θέλουμε 10 με 12 μεταγραφές. Πώς είσαι σίγουρος ότι οι 12 μεταγραφές θα κουμπώσουν όλοι μαζί και θα πάμε για το πρωτάθλημα, δεν ξέρω.
2: Δεν θα είναι και οι 12. Οι 6 θα είναι βασικοί. Οι 6
0: είναι
2: θα
0: είναι λίγοι, οι 6 βασικοί, οι 11 παίζουμε.
2: Γιατί οι άλλοι θα είναι για το κύπελο.
0: Ναι, 11 παίζουμε. Δηλαδή, άμα πάρουμε 6 βασικοί.
1: Είστε που λέτε, πού είναι αυτοί που δεν περνάνε, θα πρέπει να περνάνε έξω από την πόρτα του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, πήγε Γερεμέγεφ, πήγε στον
1: Παναθηναϊκό. Το ίδιο λέει.
0: Το ίδιο λέει. Αυτό ήρθε να μας πει. Έπρεπε να πληρωθεί τόσο για να μας το πει. Αλάτια! Τέλος πάντων. Δώσε μου και εμένα τόσα λεφτά και να πάω. Να, για τον Πανούτσο Καβάλα, θέλει ο άλλος.
2: Ωραίο, καλό, να περάσει.
0: Καλημέρα στον Τζούι, το Ρίλιο και στη Σαρλίζ Θέρων της εκπομπής.
1: Ορίστε.
0: Ορίστε.
2: Στον Πετρίδη.
0: Στον Πετρίδη.
2: Στον Πετρίδη αυτό.
0: Το acting του Πετρίδη δεν παίζεται. Εδώ μεταξύ τον χαιρέτησα και όντως είναι άρρωστος. Δεν μπορεί ούτε να κάτσει, δεν,
2: καλά,
0: μπορεί,
2: καλά,
0: δεν έχει δυνάμει.
2: Θα σου πω εγώ την Τετάρτη πρωί πώς θα είναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν πάτε έκος. Το Final Four. Ο Παναθηναϊκός με 3-0 σκουπίζει τη Βαλένθια.
2: Ανερό και Μπαλμπόα θα είναι.
0: Δεν τον πίστευα. Τον ιδόρισαν. Τον πολέμησαν. Αλλά με ρήματα. Αυτό πάει με ρήματα. Δεν τον πίστεψαν. Τον ιδόρισαν. Τον πολέμησαν. Τους τα ανέτρεψε όλα. Η αρμάδα του Αταμάν είναι στο Final Four. Και αντιμετωπίζει τη Ρεάλ. Η οποία πιθανόν χωρίς τον Ταβάρες να έχει μειονέκτημα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ψηλά οι γροθιές του Αταμάν. Νάκιος Λούκας Κουτσένιο αρχηγός εδώ. Πολύ συγκινητικό.
2: Παίρνω πρωτοβουλία για φίλο και ας κράξει.
0: Ο Λεσόρ που έχει παλέψει! Ο Λεσόρ!
2: Ναι. Σάββατο ξημέρωμα.
0: Σάββατο ξημέρωμα.
2: Πάρκαρε αμάξι κοπέλα που δεν μπορούσε να το κάνει. Λέει: αν ακούει φίλη, είναι ελεύθερο. Ναι, το πιο πιθανό είναι η τύψη να ακούει Sport FM, τι να σου πούμε.
1: Βασικότατο.
2: Ναι,
0: ένα είναι αυτό.
2: Σίγουρα, έχει στείλει και μήνυμα.
0: Εν τω μεταξύ, πώ είναι η ζωή. Πάρκαρε, εσύ πίστευε ότι κάτι θα γίνει και αυτή ανέβηκε στον τοξικό τη γκόμενο πάνω που δεν τη βοήθησε.
2: Και κοιμότανε.
0: Ναι, ναι. Τι είναι, Ρεμάν, ποιο το πάρκαρε. Τι κάνει, βλάκα σου πει τίποτα. Όχι, ρε αγάπη, με βοήθησα. Εντάξει. Αυτό.
2: Και γύρισε πλευρό.
0: Κάνει κανένα αστείο και μπλέκει εκεί. Δεν είναι ωραίο να μπει να παρκάρει το όχημα μια κοπέλα και να έχει ένα κιλό κοκαίνη για να συλληφθεί.
2: Τώρα γιατί. Θε και εσύ να μπει στην EuroLeague.
0: Πήγα να τη παρκάρω. Ναι, εντάξει.
1: Περάστε μέσα τώρα, κύριε.
0: Και να κάνει αυτή. Πέτρο, τι είναι αυτά που λε. Πώ σε λένε, Πέτρο, ξέρει. Τι είναι αυτά που λε. Εγώ τι σχέση έχω με αυτά. Αυτό εσύ επαγγελματικάει!
2: Και όλα τα δαχτυλικά αποτυπώματα πάνω.
0: Ναι, αφού έχει τιμόνια τέτοια, έπιασε εδώ. Πιάσε λίγο για την τσάντα αυτή, του είπα. Δεν τρέπεσαι! Και να τρέχει στα
2: δικαστήρια. Σουβέλα, ναι, ρε, πλάκα κάνει. Δεν καλύψει το χουλιγκανισμό σου με αστεία. Όχι, ρε.
1: Όχι, ρε.
2: Το χουλιγκανισμό το τσούβι. Τι ακούω, δευτεριάτικα Παναγία μου. Δηλαδή να λέγατε για το δικό μου το χουλιγκανισμό θα το περνούσα καλύτερα.
1: Είναι γνωστός άγνωστος.
2: Ναι, ρε.
0: Ναι, ρε, εγώ κάνω. Πάω. Γι' αυτό πάω στις γιορτές του Πειραιά
2: είναι
0: και κάνω.
2: Άγνωστος γνωστός.
0: Κάνω παρουσιάσεις στον Πειραιά επειδή είμαι χούλιγκαν. Θα με δεχόντουσαν άμα ήμουνα. Μαρία, κάποτε ήσουν Αμαζόνα, τώρα είσαι Αλαζόνα.

0: Και αυτό τους διέψευσε.
1: Καλημέρα από Γιάννα Δον Κυρφώτης.
2: Δεν ξέρω τι έχετε πάθει σήμερα. Ο Δον Κυρφώτης, Σαντσό Κυρφώτης. Δον Κυρφώτης, Σάντσο. Τι?
3: Όντως, πυγμάχι έγινε αυτό.
2: Τι έγινε?
3: Ήταν στο καφενείο, λέει, έβλεπε Ολυμπιακό στο 3-1, σηκώνεται παππούς, φωνάζει σε ένα καφενείο γεμάτο Ολυμπιακούς, πάρτε τέλος πάντων.
2: Τα τέτοια μου.
3: Και όχι, πέταξε κάτω τα κράτη. Αποκλείεται.
2: Όχι.
3: Έλα, έλα, έλα.
2: Να μην
3: έλα, έλα. Και το δράκο, βάλε μέσα και το δράκο.
4: Ευχαριστώ πολύ, το μπάσκετ κάνει περήφανο δύο.
2: Νομίζω ότι...
4: Μια, του έριξε ένα καπάκι.
3: Έχεις 10 λεπτά.
2: Μαρία Ζαφυράτου.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
2: Πάνος Ρήλος, ή από εδώ.
5: Του σαμπάκι.
2: Έρχεται. Τσούτσι Κατσόχος, πρεσάρισμα δίωρο και δυνατό στον Big Wins Sport FM 94,6. Έρχεται βέβαια πριν από το δίδυμο το δυνατό η Σοφία Θοδωράκη με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Κάποια πραγματάκια να πούμε, Μαρία, πριν φύγουμε.
3: Ναι. 9 Μαΐου έρχονται οι Μετάλλικα ζωντανά στο ΆΚΑ, το ξέρετε όλοι εσείς. Πόσα εισιτήρια έχουν πουληθεί?
2: Τι, 1200.
3: Όχι, πόσα έχουν πουληθεί, ρε παιδί, πόσοι θα είναι εκεί, 50.000, 60, 70, 120.
6: Κάπου εκεί, κάπου
3: 70 χιλιάρικα. Άνθρωποι περιμένουν να πάνε στο ΆΚΑ το Σάββατο. Παιδιά, περάστε και από το booth της Cosmote Telecom στο ΆΚΑ. Γιατί μπορεί να γνωρίσετε από κοντά το συγκρότημα ή να πάτε εκεί στα παρασκήνια να δείτε πώς είναι.
2: Κάνει opening ο Ηλιόπουλος. Καλά, κάτσε, θα πάρει το πρωτάλληλο.
3: Αγαπάμε!
5: Γιατί? Nothing else matters!
3: Δεν γίνεται.
5: Ναι.
2: Αλλά.
3: Δεν ξέρεις. Πώς ξέρεις εσύ?
2: Εγώ πώς ξέρεις. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το στοίχημα στην BWIN είναι αλλιώς. Στην BWIN παίζεις με extra large αποδόσεις Build a Bet στο live, ατελείωτο live streaming και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαρία.
3: Αλέξανδρος.
2: Τα λέμε πάλι αύριο.
3: Γεια σας.
2: Καλημέρα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I was my car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Τάνια!
12: Γιαννάκη!
10: 422-024.
11: Τάνια!
12: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!

0: 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Η διαφορά έχει πάει στους 30 πόντους, 89-59. Ο Ολυμπιακός φλερτάρει με τη μεγαλύτερη διαφορά, όχι μόνο υπέρ του, γενικότερα σε αυτό το ζευγάρι. 21 πόντους έχει νικήσει δύο φορές ο Ολυμπιακός στη Μονακό. 24 έχει νικήσει η Μονακό στο Game 2 της σειράς των Playoff το 21-22 με 96-76. Συν 30 ο Φουρνιέ σε ένα ακόμη τρίποντο. Ο Γάλλος είναι εδώ την κατάλληλη στιγμή. 24 στην αξιολόγηση με 16 πόντους, 7 assist, 4 rebound, ένα κλέψιμο και μόλις ένα λάθος σε 19 λεπτά. Τέλος 94-64, στο συν 30 ο Ολυμπιακός κάνει πολύ εύκολα το 2-0 απέναντι στην Μονακό. Ο Ολυμπιακός διαφυλάττει την έδρα του, ένα αίτητο που κρατάει από τα μέσα Δεκεμβρίου εδώ στο Ερμής και Φιλίας, και έχει τουλάχιστον δύο ευκαιρίες για να τελειώσει τη σειρά στον Πριγκιπάτο, την Τρίτη ή την Πέμπτη, και να προκληθεί για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four και 15η συνολικά στην ιστορία του.
3: Grant, το Χέρις Ντέιβις. Χέρις Ντέιβις με τον Κι. 3 δευτερόλεπτα, ο Χέρις Ντέιβις θα μπει μέσα. Θα εκτελέσει. Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! 2-0! Τώρα ησυχία! Τώρα εδώ είναι ο Παναθηναϊκός! Αδιανόητο καλάθι! Buzzer beater! 105-107 στην παράταση! 2-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός με αυτό το τρομερό buzzer beater του Nigel Χέρις Ντέιβις.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Είτε σε βάλε τρία γκολάκια με τη Φούλα και δεν κρατιέται να ξεκινήσει. Δεν κρατιέται να ξεκινήσει, δεν κρατιέται.
0: Μην αρχίσετε με τα 3-0, τα 95, τα 98, τα 27, τα 43% πιθανότητα.
1: Όλο τυχαίος, όλο τυχαίος σήμερα το πρωί, πιο πρωί από τώρα, μίλησα με Σωτηρακόπουλο. Και σου υπόσχομαι, δεν είπαμε κουβέντα για τις πιθανότητες τίτλου της Άρσεναλ. Επειδή σέβομαι το άγχος σου, την αγωνία σου και όλα τα υπόλοιπα. Έχεις ακόμα 4:52 συνεχόμενης πρόζας.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει τώρα ένας φίλος, φίλοι, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Άμα δεν ακούσω τσόχο έστω 5 λεπτά ημερησίως θα τρελαθώ. Έλα, ξεκίνα. Μην τρελαθεί ο άνθρωπος.

0: Βλέπω μεγάλη διάθεση στα μηνύματα και νωρίς, δηλαδή κατευθείαν στα καυτά. Λέει Μιχάλη, επειδή έχει υποθεί νομίζω και από σένα,
1: ναι,
0: ότι για το Μέντι δύσκολο να αλλάξει η κατάσταση, ότι λογικά μένει, μετά και το χθεσινό αλλάζει κάτι. Όχι, εγώ δεν έχω πει ότι ούτε μένει ούτε φεύγει. Έχω πει ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει ταμείο στο τέλος των play-off. Ένα άλλο πρώτος, ένα άλλο δεύτερος, ένα άλλο τρίτος. Σίγουρα θα παίξει ρόλο αυτό. Αλλά νομίζω ότι άλλα είναι τα κομβικά που έχουν να συζητήσουν ανεξάρτητα από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Για να δω αν θα συμφωνήσουν ή όχι.
1: Συγγνώμη, δεν γελάω μαζί σου.
0: Ναι, το γελάς με την κομματάρα που έβαλε.
1: Θα σπρώξω το μαγκιάτο.
0: Έλα, ε. Αλλά αυτό, αυτό πρέπει να το βλέπεις κιόλας.
1: Και όχι, τι εσπρέσο μακιάτο τώρα.

0: Εσπρέσο είναι εσπρέσο, δεν πειράζει καθόλου. Ρε. Δεν βάζει τίποτα. Ρε. Μόνο ένα φλιτζανάκι καλό.
1: Ρε, δεν υπάρχει ο τύπος, δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Και κυρίως δεν υπάρχει το χορευτικό του.
0: Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Καταπληκτικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Κάντο, αν μπορείς.
0: Να σου πω κάτι, με ακύλα είσαι. Φέρτο. Φέρτο.
1: Δεν έχω
0: πρόβλημα. Το πρωτάθλημα, φέρτο. Ε?
1: Να τον πάω στο Emirates, δηλαδή, άμα τον πάρουμε.
0: Μια που ξεκινήσαμε τον Ολυμπιακό, καλύτερος ήταν χθες από ό,τι ήταν στο μάτς με τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός.
1: Ε?
0: Καλύτερος ήταν χθες ο Ολυμπιακός από ό,τι ήταν στο μάτς με τον Παναθηναϊκό.
1: Σαφώς.
0: Ένα πράγμα έκανε διαφορετικά, το οποίο ενδεχομένως να χρειαζόταν να το κάνει και αν είχε βάλει τον κορότα μπόρδα στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, ρίσκαρε περισσότερο, πήρε περισσότερα μέτρα στο γήπεδο, ανέβηκε πιο ψηλά και αυτό βοήθησε τον ΠΑΟΚ να βρει καινούς χώρους στην άμυνα. Σε αυτό το κομμάτι δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Στο αμυντικό transition, στην παραγωγή φάσεων και στην ένταση που έβγαλε στο μάτς, ήταν πάρα πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Απλά, άμα δώσει χώρο στον ΠΑΟΚ, ξέρεις ότι είναι μια σχεδόν αυτοκτονική συνταγή.
1: Ναι, ρε, ο Ολυμπιακός για 60 λεπτά, μέχρι να γίνει το 3-1, ό,τι ακριβώς έγινε, δεν θυμάμαι, έκανε την καλύτερη του εμφάνιση στο τελευταίο δίμηνο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Αλλά τέτοιες εμφανίσεις πρέπει να συνοδεύονται και από αποτελεσματικότητα.
0: Προφανώς.
1: Αν ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του μάτς, είτε στο 0-0 είτε στο 1-1, νομίζω δεν θα μπορούσε να έχει επιστροφή ο ΠΑΟΚ στο μάτς. Ο Ολυμπιακός έπαιξε μεγάλα διαστήματα πίσω στο σκορ και άρα με πάρα πολλά ρίσκα που έδιναν χώρο στον ΠΑΟΚ, τους οποίους ο ΠΑΟΚ κατάφερε να εκμεταλλευτεί από το 55 και μετά. Mm-hmm. Τώρα, okay, το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είναι. Πολλοί λένε ότι το πρωτάθλημα χάθηκε χθες. Εγώ λέω ότι το πρωτάθλημα, αν μιλήσουμε για τα play-off, χάθηκε στο εντός έδρας μάτς με τον ΑΕΚ.
0: Προφανώς.
1: Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έπρεπε επί της ουσίας να παίξει για 5 ή 4,5 νίκες σε 5 συνεχόμενα ντέρμπι. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί το ντέρμπι με την ΑΕΚ ήταν εξάποντο. Δηλαδή, χ με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό είναι πολύ λιγότερο πρόβλημα από ότι είναι το διπλό με την ΑΕΚ. Γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν παίρνει τίποτα, είναι ότι παίρνει και τρεις η ΑΕΚ που ήταν μπροστά, εννοώ, γι' αυτό το λέω για την ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα, αν μιλήσουμε ότι χάθηκε στα play-off, χάθηκε εκεί. Πιθανόν να είχε χαθεί και πιο νωρίς. Απλώς τι αποδεικνύεται ότι για όποιους λόγους και με όποιους τρόπους. Αυτή εδώ η συνταγή είναι που ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Το την εγκατέλειψε 2 μήνες με τη Λίμπαρ. Ξαναλέω για όποιους λόγους. Πίεσης, δεφορμαρίσματος,
0: ναι,
1: δεν ξέρω εγώ τι. Τον έβγαλε από την λογική του. Αποφάσισε να την επαναφέρει στον τέρμι του Παναθηναϊκού. Εκεί κέρδισε. Χωρίς να είναι πάρα πολύ καλός. Όντας καλύτερος από τον Παναθηναϊκό απλώς. Χθες έχασε. Όντας σίγουρα πολύ καλύτερο από τον ΠΑΟΚ και 60 λεπτά.
0: Να και μετά έφυγε το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ το καταλαβαίνω. Δηλαδή, παίζω καλύτερα. Χάνω ένα 0, ισοφαρίζω. Παίζω καλύτερα. Χάνω 2-1. Αγγίζω 2 φορές την ισοφάριση και μετά γίνεται 3-1.
0: Ναι.
1: Και τώρα λέω, μάλιστα, δεν πειράζει, θα τα βρω τα κουράγια να βάλω 3 γκολ.
0: Οπότε τα πόδια σου λες.
1: Ναι. Γιατί θα μου πει και με 2 γκολ ο Ολυμπιακός γινόταν φαβορί για τη δεύτερη θέση. Που τώρα δυσκολεύει αρκετά κι αυτή. Που προφανώς είναι σημαντική. Πάντως το καταλαβαίνω ότι μπορεί να συμβεί μετά το 3-1.
0: Ναι, ναι. Κάτσε μετά να πιάσουμε την κουβέντα για την ΑΕΚ. Γιατί ένα μήνυμα που έχετε εδώ από το φίλο του Αστέρη λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι εφιαλτικό. Είναι ΑΕΚΤΖΙΣ ο φίλος, ο Αστέρης, έτσι. Αστέριος. ΑΕΚ πάω, λέει ισοπαλία. Και Ολυμπιακός πάω το ίδιο. Τέταρτη αγωνιστική. Κυριακή. Τετάρτη. Πάω ΚΑΕΚ άσος. Τούμπα.
1: Ναι.
0: Okay. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός άσος. Καρισκάκι. Και στο τέλος, ΑΕΚ Ολυμπιακός διπλό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ διπλό. Τριπλή ισοβαθμία στους 68. Με αυτό το πολύ ωραίο σεναριάκι,
1: ναι,
0: θα πάμε λοιπόν να σας πω το εξής.
1: Και τι γίνεται στην τριπλή ισοβαθμία?
0: Ξέρω, μην με ρωτάς. Καταρχάς, μεσολαβούν παιχνίδια μεταξύ των τριών.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Έτσι. Οπότε.
1: Ναι, αλλά τα ξέρουμε τα αποτελέσματα, τα έχει βγάλει.
0: Ωραία, κάτσε τόσο διάλειμμα, έχω κάνει υπολογισμού. Εγώ δεν μπορώ πρωί-πρωί, έχω κόψει εγκέφαλο. Λοιπόν, να σας πω για το σωστό δέσιμο των παικτών για μια ομάδα ανθεκτική σε γρανίτη. Είναι το Α και το Ω. Είτε παίζεις μπάλα είτε βάζεις πλακάκια. Αν θέλουμε γρανιτένια, συγκόλληση και ελαστικότητα, τότε πάμε με την Granitiva Flex της Novamix, που είναι η κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα για κάθε εφαρμογή πλακώστρωσης. μέσα ή έξω από το σπίτι, με σεβασμό στον τεχνίτη και το περιβάλλον. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοχο στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές στις μεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ιδεών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμαρίσι που ξέρεις. Novamix Gel,
0: ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Τι έχει πάθει ο Πάνος?
1: Ωραίο.
0: Ωραίο, ε.
1: Ωραίο.
0: Καλοκαιράκι, ε.
1: Ναι, ναι. Κλαμπίσιο.
0: Πάνος Ρίλος, στα πλατό. Μάλλον επειδή θα νεολαίαμε τώρα τι έγινε χθες στο μάτς Τσάκ με τον Παναθηναϊκό, σου λέει καλύτερα να ακούσουμε μουσική. Στο μην πείτε κουβέντα. Γιώργος Πετρίδης είναι στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Χρεαβευτής, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Να σου πω κάτι.
1: Είναι άρρωστος.
0: Να σου πω κάτι. Όχι, θα σου κάνω μια ερώτηση.
1: Α, ναι. Γιατί βλέπω δεν σαλεύει, ρε. Τίποτα.
0: Πονοκεφαλό. Δεν πας σπίτι σου λόγω να μην κολλήσει κανένας άνθρωπος. Δεν τη σηκώνεις να φύγεις. Λοιπόν, ρε Πέδρο Μαρτίνε, εγώ ξέρεις, πολύ το ευχαριστήθηκα.
1: Wow.
0: Το back-to-back break της Ροϊτζ, όπως τη λένε Αρίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία πανεπιπτόντως δεν συμπεριφέρεται και πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων αυτήν την άλλη κουβέντα. Λοιπόν, ρε εσύ, έχει βάλει που έχει βάλει 20 πόσους πόντους ο άλλος. Τι τον αφήνεις μόνο του. Σου κάνει ένα απλό back screen και βγαίνει ο Χέις Ντέιβις φάτσα με το τρίποντο από το κουτελό. Και τι περιμένεις να μην μπει? Λέω στη φάση όχι στην τελευταία.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Και περιμένεις να μην μπει.
1: Άλλωστε στην τελευταία δεν τον αφήσανε, αλλά.
0: Ναι, αυτό μου κάνανε τελευταίο καλύτερο προπονητή τη χρονιά. Συγχαρητήρια.
1: Είχαμε συζητήσει, είχαμε πει. Εγώ δεν, ορισμένα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω όταν κακώς η Ευρωλίγκα σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, αλλά στη δίνει.
0: Ναι.
1: Και η Βαλένθια έχει τη δυνατότητα να διαλέξει αντίπαλο με μηδέν κόστος. Με μηδέν κόστος.
0: Τι θα διαλέγει, τι θα βγει,
1: η Χάποελ, η Ζαλγίρης ή Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και διάλεξε Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει.
1: Όπω είχα πει ότι σε όλου αυτού που έλεγαν δεν του ταιριάζει το παιχνίδι τη Βαλένθια του Παναθηναϊκού χίλιες φορές ρεάλ. Εντάξει. Ναι. Εγώ λέω Βαλένθια που είναι μια ομάδα έκπληξη. Καλύτερη μεν από την Παρή, αλλά μια ομάδα έκπληξη. Ούτε φανέλα, ούτε προσωπικότητα, ούτε. Ομάδα που να είχε το πλεονέκτημα και να την σκούπισαν έχει υπάρξει.
0: Όχι. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, δεν θυμάμαι.
1: Και εμένα μου φαίνεται απίθανο να έχει κάνει κάποιο 3-0 με μειονέκτημα.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Θα το κάνει Βαλένθια.
0: Δεν θυμάμαι. Το θέμα ποιο είναι, το θέμα είναι ότι δεν είναι και έπαθλο ακριβώς να βγαίνεις δεύτερης χρονιά και να πεις τον Παναθηναϊκό.
1: Σωστά.
0: Έτσι, δεν είναι έπαθλο. Ναι. Από την άλλη μεριά και ο Μαρτίνεθ είναι απειρές στους παίχτες του. Παιδιά, λέτε να διαλέξουμε. Άμα μπει σε ανώριμη, σε ανέτοιμη ομάδα αυτό το δηλητήριο, μετά ξέρεις είναι πολύ εύκολο να σε πάρει από κάτω. Πάρα πολύ εύκολο. Και εγώ πιστεύω ότι η Χάπολη θα της ταιριάζει καλύτερα. Έτσι.
1: Εγώ δεν λέω αν της ταιριάζει ή όχι, ρε παιδάκι. Ρε παιδάκι, έχεις την ακριβότερη ομάδα της Ευρωλίγκας που διοργανώνει το Final Four,
0: ναι,
1: στην έδρα της.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι να συζητήσουμε τώρα.
0: Εντάξει, έχουν κερδίσει.
1: Και κακώς η Ευρωλίγκα σου δίνει το δικαίωμα να πεις δεν τη θέλω αυτή.
0: Ναι.
1: Θα πάρω μία από τις άλλες.
0: Έχουν κερδίσει δύο φορές. Το βγάλανε μια σιγουριά και στις δηλώσεις τους ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε και 5, 6, 6 και 7 και 8 φορές.
1: Αυτό είναι, κατάλαβες.
0: Αυτό θα το πάθαιναν όμως με οποιοδήποτε αντίπαλο, Μιχάλη. Το πάθαμε τον Παναθηναϊκό. Okay.
1: Δεν ξέρω αν θα το πάθουμε.
0: Να έχει κάνει λιφενή το Παναθηναϊκό με την 3. Δεν το θυμάμαι το αυτό, παιδιά.
1: Μα,
0: δεν το
1: μπορεί.
0: Αλλά μπορεί να έχει συμβεί.
1: Ναι, ναι. Και εγώ δεν θυμάμαι, αλλά.
0: Μπορεί να έχει συμβεί.
1: Ναι, το γράφει κι άλλο. Το 2017.
0: Ναι.
1: Είναι πάντως από τις σπάνιες περιπτώσεις. Με ρωτάνε πολύ αν άλλαξα άποψη για την ΑΕΚ. Όχι, δεν άλλαξα άποψη για την ΑΕΚ. Ό,τι έχω πει από την πρώτη αγωνιστική, συνεχίζω να το πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί την τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ για να πάρει το ποτάμι.
0: Και εγώ να σου πω την αλήθεια, εχθές λέω ότι, ρε παιδί μου, okay, θεωρητικά έχασε ένα match ball, γιατί άμα το πήγαινε χθες στους 8 πόντους, okay, δεν θα υπήρχαν ουσιαστικές ελπίδες για τους, για όσους την κυνηγούν. Αλλά νομίζω ότι έκανε ένα βήμα πολύ πιο κοντά για την κατάκτηση του αθλήματος. Αύξησε τη διαφορά, okay, ξαναπαίζει με τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά παίζει μέσα στην έδρα της. Κακά τα ψώματα στην έδρα της φέτος η ΑΕΚ είναι πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Όχι ότι έξω είναι κακή, αλλά είναι πολύ καλή στην έδρα της. Πάρα πολύ καλή στην έδρα της. Και δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί δεύτερο παιχνίδι να έχει τόσο πολύ υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης όπως είχε στο μάτς με την ΑΕΚ από την αποβολή και μετά.
1: Ναι. Γενικά, στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν καμιά φορά εκπλήξεις. Συμβαίνουν καμιά φορά ακραία πράγματα. Εδώ μιλάμε τώρα για μια ομάδα που έχει να χάσει 20 παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
0: Πρέπει να χάσει 2. Κολλητά.
1: Επί της ουσίας 3.
0: Όχι, 2. Χ με τον Παναθηναϊκό τους κάνει, τους άλλους. Δηλαδή να χ Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Χ ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και μετά 2 ήττες η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και 2 νίκες κάποιος από τους 2.
1: Εντάξει, λες ένα από τα σενάρια. Εγώ λέω.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι. Εγώ λέω. Επί της ουσίας θες να πούμε να μην κερδίσει κανένα, θες να πούμε να κάνει τρεις ήττες. Δεν είναι εύκολο αυτό. Επίσης, από την άλλη μεριά, έχουμε δύο ομάδες που δεν ξέρω από πότε έχουν να κάνουν τρεις σερί νίκες, όχι σε ντέρμπι, σε κανονική διάρκεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και οι οποίες τώρα θα κάνουν τρεις σερί νίκες.
0: Ναι.
1: Μα ο ΠΑΟΚ τέσσερις
0: κιόλας. Το επιχείρημα είναι ότι όταν μυρίσει κάποιος αίμα, αλλάζει στάση. Καταλαβαίνεις. Είναι σαν τους καρχαρίες ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
1: Και αυτό είναι ένα ωραίο επιχείρημα που το ακούω από χθες.
0: Ναι.
1: Και λέω, πώς ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, ολοκληρώθηκε η χθεσινή αγωνιστική και η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά.
0: Μπράβο, ναι. Πού το είδατε το αίμα, ρε παιδιά.
1: Δηλαδή, πώς ακριβώς είναι. Ναι. Εδώ προκύπτει από τη χθεσινή αγωνιστική ότι η ΑΕΚ κατέρευσε.
0: Ευσεβής πόθη είναι. Καλό είναι αυτό, γιατί συντηρείται μια.
1: Μια χαρά είναι αυτό.
0: Έτσι.
1: Και έτσι κι αλλιώς, εδώ που φτάσαμε από τη στιγμή που κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό χθες.
0: Mm-hmm.
1: Και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός θα παίξουν ρέστα μέχρι την τελευταία αγωνιστική.
0: Γιατί έχουν το μεταξύ τους.
1: Γιατί έχουν και τη δεύτερη θέση. Δηλαδή. Είναι δύσκολο, ακόμα και αν υπάρξει ποιος να υπάρξει νικητής στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Είτε ο Ολυμπιακός είτε ο ΠΑΟΚ. και ο Ολυμπιακός δύο τελευταίες αγωνιστικές οσιτημένος και ο ΠΑΟΚ δύο τελευταίες αγωνιστικές οσιτημένος, αρέστα θα παίξει, μήπως το γυρίσει.
0: Μήπως το γυρίσει, ναι. Ναι.
1: Αυτό δεν θα συνέβαινε αν κέρδισε ο Ολυμπιακός θες. Θα είχε τελειώσει η δεύτερη θέση. Δεν θα συντάγαμε αυτό. Ναι. Θα ήταν στο συνέξι ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ. Χαίρετε και αγαλιάστε. Τώρα και οι δύο θα παίξουν ρόλο, θα παίξουν τελευταία αγωνιστική.
0: Απλά μοιάζει πολύ πιο, πώς να το πω τώρα, βαρύ από ότι θεωρητικά περιμέναμε να είναι το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Διότι η ΑΕΚ με νίκη τελειώνει την κουβέντα. Okay. Με ήττα μπορεί και να μπλέξει. Μπορεί και να μπλέξει.
1: Ρε παιδί μου, και πάλι και να κερδίσει. Και να κερδίσει. Έτσι και υπάρξει νικητή στο άλλο.
0: Ναι,
1: πάλι το ίδιο θα λέμε. Να κερδίσει τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, αν κερδίσει είναι όμως θέλει μετά.
1: Θα σου πω τι θα λέμε. Θες να κερδίσει, ποιος θες να κερδίσει, το άλλο, Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Θα λέμε μάλιστα. Η απόσταση έμεινε στους 6. Η ΑΕΚ τώρα πάει στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ θα παίζει το τελευταίο του χαρτί για να βγει δεύτερος, εφόσον θα έχει χάσει από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει μέσα από τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να έρθει το ένα άσος και μπορούν να έρθουν και τα δύο άσος.
0: Ναι.
1: Στους 3 τελικό στη Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ με πίεση το χάνει.
0: Ναι.
1: Το ανάποδο. Κάνει διπλό ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι.
0: Mm-hmm. Το ίδιο, καταλαβαίνω. Το ίδιο.
1: Άρα θέλω να πω.
0: Γιατί και Τούμπα και Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι. Μέχρι να κρυθεί μαθηματικά, πάντα θα βρίσκουμε τον τρόπο να πάρει κάποιο άλλο το πράγμα. Εξυπακούεται. Εδώ μιλάμε όμως το πιο εξαιρετικά πιθανό.
0: Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα διαφημιστικό μήνυμα να πούμε τώρα. Το αθλητικό στοίχημα στην BWIN άλλαξε επίπεδο με το BWIN Player Pro Powered by Opta. Ζει στη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head-to-head στατιστικά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Επίσης, αδέρφια, μπείτε στο Instagram του Sport FM. Instagram του Sport FM, έτσι. Μπαίνετε, βλέπετε την αυτοκινητάρα, το Cherry Tingo 4 Hybrid. Ακολουθείτε 3 απλά βηματάκια και μπαίνετε στην κλήρωση γιατί το δίνουμε 22 του Μάη. Το δίνουμε, το χαρίζουμε σε εσάς επειδή γιορτάζουμε 30 χρόνια. Instagram του Sport FM, Sport FM 946. Μπαίνετε λοιπόν, ακολουθείτε 3 πάρα πολύ απλά βηματάκια. Για εσάς που ασχολείστε με το Instagram είναι περίπατος. Και μπαίνετε στην κλήρωση για το αυτοκίνητο, για το Cherry Tingo 4 Hybrid. Τώρα, όσο την κερδίσετε, παιδιά, ποιο είναι το Cherry Tingo 4 Hybrid? Είναι ένα σύγχρονο SUV, τα κάνει όλα. Έτσι, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 λουγάκια. Υβριδική τεχνολογία και χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τελικυκλοφορίας που συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν τυχαίο, αναδείχθηκε νέο Car of the Year 2026. Μέσα θα βρεις διπλές οθονάρες 12,3 ιντσών που δημιουργούν ένα πλήρες ψηφιακό περιβάλλον, έχει άνετους χώρους, έχει και προηγμένα συστήματα ασφάλειας που το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε τεστ drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
5: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
14: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Sport FM Πάτρας.

0: Kylie Minogue τώρα. Κάτι θα μας πει κάτι.
1: Δεν ξέρω.
0: Το έχει κάνει κακό η παρέα, λες, με τους πρωινούς.
1: Επειδή ρωτάτε, όχι, δεν υπάρχει πέναλτι στο Πανσεραϊκός Λάρς.
0: Ναι, δεν υπάρχει πέναλτι. Τι πέναλτι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πέναλτι. Καταρχάς, ο παίκτης είναι γεσμένος πλάτη.
1: Και δεν είναι, είναι.
0: Τον έχει σπρώξει κάποιο. Τον έχει ακουμπήσει. Μπορεί να μην φάουλ, μπορεί να μην είναι φάουλ, αλλά τέλος πάντων προσπαθεί να κερδίσει ένα φάουλ εκεί. Δεν έχει πρόθεση να παίξει την μπάλα. Έτσι.
1: Δεν τη βλέπει καν, ρε παιδί.
0: Δεν τη βλέπει καν. Ναι.

0: Και, είναι, και είναι κακό για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος που ο διαιτητής με το έτσι θέλω, ενώ τον φωνάζει και ο βαρίστας, κρίνει την παραμονή. Μάλλον κρίνει τον υποβάσμα μιας ομάδας.
1: Ναι.
0: Έτσι νομίζω ότι.
1: Οι Λάρισα απλά δεν σώζονται.
0: Ναι, που φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο. Ορίστε, φτιάξτε τη μουσική σας. Λέει το Σάββατο έρχονται οι Μετάλλικα και βάζετε Kylie. Έβαζε Μετάλλικα πριν.
0: Mm.
1: Δεν έβαζε Μετάλλικα πριν.
0: Δύο ώρες.
1: Δύο ώρες έβαζε Μετάλλικα.
0: Όχι ακριβώς Μετάλλικα, αλλά τέλος πάντων. Όχι μόνο Μετάλλικα, όπως το λένε, αλλά.
1: Ναι, εντάξει, έβαζε Μετάλλικα. Θα βάλουμε κι εμείς. Θα βάλουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρεις τι εμείς θα βάλουμε. Θα βάλουμε το Master of Puppets. Δεν θα βάλουμε από τα καινούργια. Καταλαβες. Θα βάλουμε να γουστάρουν να ακούνε Μετάλλικα τώρα πρωί-πρωί. Ε? Ε? Να βάλουμε τίποτα σαν μπατρού μετά. Να βάλουμε τέτοια πράγματα. Καταλαβες.
2: Τετάρτη.
1: Εντάξει, το λέει με άγριο ύφος. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κετζετζόγλου τώρα. Τι κάνετε, κύριε Κώστα, μας πώς είστε?
3: Καλή εβδομάδα, παιδες.
1: Καλή εβδομάδα, χαίρετε,
0: χαίρετε, καλημέρα σας.
3: Όταν ακούγαμε εμείς Μετάλλικα, ακόμη παίζαμε σε κλαμπ. άντε να γεμίσα και κανένα θέατρο, μεγάλο. Λοιπόν, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Πώς το βλέπεις εσύ το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδιο?
3: Το βλέπω μισογεμάτο.
1: Mm.
3: Εννοείται.
1: Mm-hmm.
3: Όχι επειδή έτσι πρέπει, επειδή έτσι θεωρώ ότι είναι.
1: Ναι, ναι, δηλαδή. Όχι, αυτό είναι καθαρά θέμα στάσης προσωπικής, okay. Δηλαδή μου.
3: Καταλαβαίνω πολλούς αεκτήρες που θέλανε την Κυριακή με μια νίκη να γίνει φιέστα και μετά να πάει ο κόσμος στην Φιλαδέλφεια με τον Ολυμπιακό μόνο για φωτογραφίες, αλλά okay, δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Απ' την άλλη τώρα δεν μπορείς να, να είναι η ομάδα σου 6 πόντους μπροστά τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος με ομάδες που σε κάθε περίπτωση δεν δείχνουν καλύτερες της και αυτή η διαφορά δημιουργήθηκε τώρα. Δεν είναι ότι ήσουν 20 πόντους μπροστά και σε φτάσανε στους 6. Γιατί εκεί θα δικαιολογούσε μια,
1: ναι.
3: Μια ανησυχία.
1: Ναι, ότι χάνεις έδαφος, ρε παιδί μου, ότι χάνεις έδαφος. Okay. Ναι.
3: Εντάξει. Δεν μπόρεσε να νικήσει τον Παναθηναϊκό στη λεωφόρο, ρε παιδιά. Δεν είναι.
0: Μιλάμε για μια αγωνιστική που η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της από το δεύτερο.
3: Αύξησε τη διαφορά, ακριβώς. Το δεύτερο είναι που θα έλεγα αυτό.
0: Δηλαδή...
3: Δεν μπόρεσε να νικήσει τον Παναθηναϊκό στη λεωφόρο. Οκ, okay, αυτό με τους 10 παίκτες, σαφώς και κάνει τα πράγματα. Δηλαδή, ένα αποτέλεσμα που είναι απολύτως νορμάλ, μπορεί κάποιοι να το δουν σαν γκέλα και να έχουν και δικαιολογία, ας πούμε. Ότι ο αντίπαλος έπεσε με 10 παίκτες 70 λεπτά, 75 ξέρω εγώ. Απ' την άλλη, χωρίς να θέλω ούτε να το παίξω τον Ήλιο ούτε να δικαιολογήσω την ΑΕΚ, νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν της βγήκε σε καλό της ΑΕΚ. Όχι επειδή ήρθε το αποτέλεσμα, θα μπορούσε η ΑΕΚ να βάλει ένα γκολ με τον Βάρκα και να νικήσει. Θεωρώ ότι δεν της ήρθε σε καλό στο κομμάτι το δημιουργικό, γιατί απ' την άλλη δεν ξέρουμε με 11 παίξω Παναθηναϊκός πόσο πιο απειλητικός θα μπορούσε να γίνει στην πορεία.
0: Η πλάκα είναι ότι το βλέπω με ένα φίλο το ματς και μου λέει για τον Παναθηναϊκό. Είναι καλύτερο να φανεί ότι είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή και ότι είναι πέναλτι και κίτρινη. Γιατί αν ήταν πέναλτι, δεν ήταν κόκκινη, ήταν κίτρινη. Καλύτερα να βρεθείς να χάνεις, άσε μπορεί να το πιάσεις το πέναλτι, αλλά 11. Καλύτερα να βρεθείς να χάνεις 1-0 στο 15 και να συνεχίζεις να παίζεις με 11, παρά να μείνει 0-0 και να παίξεις ένα ολόκληρο μάτς με 10.
3: Mm. Διαφωνώ και το είπα και εκείνη την ώρα.
0: Και,
3: γιατί...
0: εγώ εκείνη την ώρα σκεφτόμουν ότι με την ψυχολογία. Γι' αυτό το μάτς. Με την ψυχολογία που έχει ο Παναθηναϊκός, αν δεθεί τόσο νωρίς πίσω στο σκορ, δεν είναι εύκολο. Θα αρχίσει η γκρίνια, θα αρχίσει η μουρμούρα, δεν είναι εύκολο να το.
3: Και δεν έχει γυρίσει και νομίζω ποτέ παιχνίδι που έμεινε πίσω φέτος.
0: Ναι.
3: Νομίζω
0: σε, ένα άλλο μάτς, σε ένα άλλο μάτς μπορεί να το άκουγα αυτό.
1: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν έκανε δύο πράγματα όπως το έζησα εγώ το μάτς από το γήπεδο. Το πρώτο ήταν ότι απονεχοποίησε το Παναθηναϊκό, δηλαδή. Να μείνει πίσω από την μπάλα, αυτό έπρεπε να κάνει. Πλέον δεν μπορείς να έχει κάποιος μια απέτηση για κάτι άλλο. Δεν μιλάω να έχει απέτηση ΑΕΚ, μιλάω ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Και ο κόσμος είναι και η ίδια η ομάδα τέλος.
1: Ναι.
3: Και το δεύτερο, ότι έβγαλε μια ψυχή ο Παναθηναϊκός που σίγουρα ένα κομμάτι μεγάλο ήταν ένα αίσθημα αυτοσυντήρησης. 10 παίκτες στα 17 με μια ομάδα πολύ καλή που εν δυνάμει η πρωταθλήτρια, τέλος πάντων πάει για το πρωτάθλημα, φαβορεί για το πρωτάθλημα, πρέπει να δώσουμε το κάτι παραπάνω και νομίζω το έδωσε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή μπορεί να έχει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες, αλλά με όλες τις δίκες του αγώνα, αν τις λάβουν υπόψη, για μένα είναι δίκαιο το αποτέλεσμα.
1: Ναι, και στο τέλος του παιχνιδιού δεν φαίνονταν το αριθμητικό μειονέκτημα του Παναθηναϊκού. Προς το τέλος του παιχνιδιού.
3: Να πω ότι η ΑΕΚ έφαγε ευκαιρία στο τέλος χωρίς να πάρει τρελά ρίσκα. Δεν πήρε τρελά ρίσκα
1: ναι,
3: η ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί κακά τα ψέματα και το 6 πόντι από το 5 είναι πολύ καλύτερο.
1: Και αυτό έπαιξε ρόλο σε ένα βαθμό. Για την εικόνα του μάτς.
3: Δηλαδή,
1: όσο πέναγε.
3: Να το εξηγήσω στα γρήγορα γιατί είναι πολύ καλύτερο. Αν η ΑΕΚ νικήσει τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, το παίρνω τελείως τυχαίο το παράδειγμα. Δεν θέλω να παρεξηγήσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ότι ο Ολυμπιακός επειδή έχει δύο μάτς εντός, τα παίρνει και τα δύο.
1: Ναι.
3: Αν ήταν 5 πόντους, η ΑΕΚ με νίκη από τον Παναθηναϊκό μετά θα ήθελε και νίκη στην Τούμπα για να κλειδώσει το πρωτάθλημα. Από την προτελευταία αγωνιστική. Ενώ τώρα τις κάνει και ισοπαλία. Είναι μεγάλη διαφορά.
1: Βέβαια.
3: Έως πολύ μεγάλη. Δηλαδή, αν αυτό ίσχυε και το 23 και το 24, μπορεί να ήταν τα πράγματα αλλιώς. Δεν ήταν ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής το 23, ας πούμε, που είχε ένα μάτς ανάλογο στο Καρεσκάκι και η ΑΕΚ το 24.
1: Mm-hmm.
3: Λέμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Άρα, εγώ δεν είδα τεράστια ρίσκα. Για να πάρει τεράστιο ρίσκο από τη στιγμή που ήταν και ο αντίπαλος με 10, θα μπορούσε να αφήσει και το Ζήνη μέσα και να πάει αριστερά ο Ζήνη.
1: Ναι, εγώ λέω ότι αυτό έπαιξε και ένα ρόλο στην εικόνα της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, όταν πέναγε ο χρόνος.
0: Και σωματικά δεν είναι καλά ο Γιώβιτς.
3: Και τη
0: φάση η απουσία,
3: που έπαγε...
0: ο τραυματισμός, τέλος πάντων, τι είχε που τον άφησε τόσα μάτς εκτός, του έχει κόψει ρυθμό. Όπως και στην ΑΕΚ.
3: Η
0: διακοπή έκανε κακό.
3: Εγώ τις δικαιολογώ όλες τις αλλαγές αυτές. Για κάθε μία αλλαγή υπάρχει επιχείρημα. Τώρα, το πιο βγήκε, ας πούμε, ο Ελίασον για άλλη μια φορά.
0: Όχι, εγώ δεν λέω κακός μπήκε ο Γιώβιτς. Ναι. Λέω απλώς ότι το διάστημα που έλειπε έχει να παίξει πόσο, 3 εβδομάδες.
3: Ναι, δεν είχε ρυθμό. Τώρα
0: είναι φυσιολογικό να μην έχει ρυθμό.
3: Έτσι όπως ήταν το μάτς πάντως, κακά τα ψέματα, ο Ζένι ξεκίνησε φανταστικά, συνέχισε αρκετά καλά, αλλά όταν περιμένεις ότι στο τέλος θα μπει η μπάλα στην περιοχή, ή μάλλον θες να την βάλεις στην περιοχή, θες το Γιώβιτς και το Βάρκα να σου κάνουν τη μία φάση γκολ, μία φάση που δεν ήρθε. Mm. Δηλαδή δεν βγήκε μια καλή σέντρα του Ελίασον, δεν πέρασε άλλη μια παλιά όπως πέρασε αυτή τη Ζωάο νωρίτερα πριν μπει ο Γιώβιτς, αλλά και η έξοδος του Πινέδα που ούτως ή άλλως δεν ήταν καλός και ούτως ή άλλως το παιχνίδι σχεδόν στο κέντρο δεν πέφτει και καθόλου χθες. Ο Ηλίας ο Παναθηναϊκός πήγε να πνάμει επίθεση κατευθείαν. Νορμάλ και αυτό και να φεύγει μπάλα και να εκμεταλλευτεί τους γρήγορους που έχει μπροστά. Οπότε έβαλε τον Ζωάο στο κέντρο να έχει δύο δημιουργούς μαζί με τον Μαρίν. Έβαλε τον Ελίασον δεξιά για να βγει μια καλή σέντρα που δεν βγήκε και έβαλε και μέσα τους παίχτες που δεν χρειάζονται πάρα πολλά μέσα στην περιοχή για να βάλουν ένα γκολ.
1: 100% μέσα στη λογική του παιχνιδιού οι αλλαγές του Νικόλτς. 100%.
3: Ναι, ναι.
1: 100%.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, το ότι δεν σκόραρε ο Γιώργος.
1: Ότι δεν του βγήκαν οι αλλαγές, όχι.
0: Ή ότι δεν έβγαλε μια καλή σέντρα ο Ελίασον είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά...
3: Το ότι δεν βοήθησαν οι παίχτες που μπήκαν
1: είναι άλλο θέμα.
3: Δεν αναιρεί το σκεπτικό, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έκανε καμία παλαβομάρα, ούτε κάτι εξηγημένο, ούτε τίποτα παράξενο.
3: Εντάξει, εγώ το μόνο δηλαδή που έχω σαν πικρία, ας πούμε, να το πούμε έτσι, είναι η ευκαιρία του Βάργα, γιατί είναι ο παίχτης που παρακαλάς να, αν βγει μια τέτοια φάση, να βγεις αυτόν, ρε παιδί μου.
1: Στο Γιώβιτς παρακαλάς με το πόδι, με το κεφάλι την παρακαλώ στο Βάργα.
3: Όχι, μην το λες. Δηλαδή, ναι. Είναι ένας παίχτης που έχει βάλει, παιδιά, 100 τόσα γκολ σε 3 χρόνια, δηλαδή,
1: ναι,
3: και διεκδικώντας το πρωτάθλημα. Απορώ και εγώ πως το χάσα αυτό. Το χάσα όμως, όλα χάνονται, όλα πιάνονται. Ήταν φοβερός ο Λαφόν χθες.
1: Mm-hmm.
3: Φοβερός, πραγματικά. Έβγαλε και ένα out, όπως το κάνει πάντα.
1: Εντάξει.
3: Αυτό το σου του Μαρίν.
1: Θα γίνουν και αυτά.
3: Το έχει αυτό, αλλά ιδίως η απέμβαση στο σουτ του Ζωάου είναι τρομερή. Δηλαδή, γενικά είναι μια φάση πολύ υψηλής κλάσης. Και το σουτ και η επέμβαση. Μια πάρα πολύ ωραία φάση, δηλαδή, και για τους δύο παίχτες. Τώρα έμεινε έξω το 0-0, για μένα δεν, ακόμη και αυτό η έλλειψη ρυθμού, ρε παιδιά, δεν μου φάνηκε, γιατί στο πρώτο
1: ημίχρονο... Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά, ναι. Πάρα πολύ δυνατά.
3: Και το επειδή πεζόταν, όσο πεζόταν 11-11, που και οι δύο, ας πούμε, θεωρητικά είχαν τις ίδιες βλέψεις για το παιχνίδι, η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν μου έδειξε εμένα ότι άργησε να μπει στο πνεύμα. Το αντίθετο, μπήκε φοβερά στο πνεύμα του παιχνιδιού. Μετά άρχισε να φθήνει σιγά-σιγά.
1: Ναι.
3: Δεν είδα κάποια έλλειψη ρυθμού ή κάτι. Εντάξει, τώρα τα πράγματα έχουν γίνει καλύτερα από ό,τι ήταν το πρωί της Κυριακής, χάρη στο αποτέλεσμα της Τούμπας. Η ΑΕΚ πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει στο Παναθηναϊκό, στη Φιλαδέλφια. Θα είναι επίσης ένα δύσκολο παιχνίδι. Θυμίζω ότι και ο ΠΑΟΚ δεν τον κέρδισε, τώρα πρόσφατα. Ο Παναθηναϊκός στα τελευταία 13 μάτς, στα 12 δεν έχει χάσει. Έχει χάσει μόνο από τον Ολυμπιακό. Επίσης να πω σε σχέση με το παιχνίδι του Ολυμπιακού, δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ έπαιξε χειρότερα. Είχε λιγότερο καλές ευκαιρίες από ό,τι είχε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στο παιχνίδι. της Λεωφόρου. Δηλαδή, δεν μπόρεσα, δεν μπήκε η μπάλα. Υπήρχαν όλες αυτές τις παράμετρες που είπαμε πριν, δεν πήρε το μάτς.
0: Καλά, ναι, μα δεν είχε καμία σημασία αυτό. Και ο Ολυμπιακός στην Τούμπα για 60 λεπτά έπαιξε πολύ καλύτερα από ό,τι έπαιξε στη Λεωφόρο.
1: Η κουβέντα γίνεται για το πλεονέκτημα των 10 παιχτών.
3: Παρεπιπτόντως για τον Ολυμπιακό, αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη έτσι, ας πούμε αρνητική να το πω έτσι, παρότι ήταν το αποτέλεσμα που ήθελα, εντύπωση, είναι η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού στο δεύτερο γκολ, παιδιά. Δηλαδή είναι δύο παίχτες του ΠΑΟ και περιμένουν περπατώντας μέσα στην περιοχή. Είναι δύο παίχτες που περιμένουν. Και είναι τέσσερις πάνω στα Κωνσταντέλια. Αμυντική. Αν δείτε τη φάση του δεύτερου γκολ.
0: Στην πραγματικότητα έχει κάνει λάθος ο Ορτέγκα.
1: Στην πραγματικότητα.
0: Ο Κωνσταντέλιας έχει δύο παίχτες πάνω του, πηγαίνει και ένας τρίτος και πηγαίνει και ο Ορτέγκα τέταρτος, αφήνοντας τον Ζίβκοβιτς.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα κάποιων παίχτων που θέλουν να βγάλουν άκρη με τον Κωνσταντέλια εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
3: Δύο αρκούσαν όμως.
1: Καμιά φορά δεν αρκεί ούτε.
0: Και εκτός από αυτό, γι' αυτό μιλάμε για αντίληψη στο ποδόσφαιρο. Εκεί ο Ορτέγκα πρέπει να είναι δεύτερη φύση. Ότι αν φύγω από τη θέση μου και βγει η πάσα, θα το φάμε.
1: Σωστό.
3: Μα και τον έβλεπε τον άλλον. Ο Ζίβκοβιτς αρχικά ήταν offside. Θυμάσαι και γυρίζει περπατώντας πίσω. Και είναι και ο Κένι ελεύθερος από ό,τι πρόσεξα. Το είπα παρεπιπτόντως αυτό.
0: Ναι.
3: Τώρα λοιπόν το παιχνίδι είναι sold out ήδη για την Κυριακή. Πρέπει να πάρει την νίκη και μετά ρε παιδιά έχει δύο μάτς να πάρει μια ισοπαλία. Εντάξει, άμα δεν την πάρει, τι να πω. Okay, θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο, πρώτα Θεός, αν τέτοιο, και θα είναι άξια της μοίρας της. Yeah. Αλλά πιστεύω με αυτά που έχει δείξει φέτος ότι θα τα καταφέρει.
0: Καλά. Εδώ θέλω να πω επίσης. Επειδή η καταστροφολογία είναι το φόρτε του Έλληνα, ότι ακόμα έχει αντέρθει το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, το λέω γιατί το λες, δεν έχασε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
3: Καμία σχέση. Ναι, ναι. Δεν το έχασε.
0: Ναι, θέλω να πω ότι.
3: Μετά, αν χάσει τον Παναθηναϊκό, μετά φέρνει δύο ισοπαλίες.
0: Προφανώς, αν κάνει τρεις ήττες ή δύο ήττες και μία ισοπαλία στα τρία τελευταία μάτς, ναι, θα χάσει το πρωτάθλημα και ναι, θα είναι άξια της μοίρας. Αλλά πρέπει να συμβούν όλα αυτά.
1: Ναι,
0: δεν φτάνει ένα χί με τον Παναθηναϊκό για να χάσει το πρωτάθλημα.
1: Σωστό.
3: Άρα εντάξει, η ομάδα πρέπει. Είναι, έτσι κι αλλιώς λέγαμε ότι και στατιστικά να το πάρεις και ιστορικά να το πάρεις, είναι πολύ δύσκολο μεταξύ δύο αυτών ομάδων να γίνουν τέσσερα μάτς και να τα κερδίσεις και τα τέσσερα μία ομάδα. Okay, έγινε αυτό που έγινε. Τώρα δεν πρέπει να γίνει την Κυριακή, παιδιά. Πρέπει να το πάρει έρθει το μάτς. Και εντάξει, αν έρθει ισοπαλία στο Καρεσκάκι. Εντάξει, είναι ένα αποτέλεσμα που έχει πιθανότητες, γιατί κακά τα ψέματα και αυτοί οι δύο σίγουρα είναι μαθηματικά μέσα στο πρωτάθλημα, αλλά αυτή τη στιγμή το μεγάλο διακύβευμα είναι η δεύτερη θέση και για τους δύο.
0: Ναι, προφανώς και γι' αυτό θα παίξουν αρέστα μέχρι τέλους.
3: Ακριβώς. Γιατί θυμίζω ότι η τρίτη θέση είναι τέταρτη. Δεν είναι τρίτη, είναι τέταρτη.
0: Σωστά.
3: Δηλαδή ξεκινάει από εκεί, ας πούμε, που θα ξεκίνει και κανονικά ο τέταρτος φέτος στην Ευρώπη.
0: Αυτό είναι το μόνο κακό για την ΑΕΚ. Ότι ό,τι και αν έχει συμβεί, κατά πάσα πιθανότητα ο ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ θα έχει μεγάλο κίνητρο, ναι. Και ο Ολυμπιακός στο ΑΕΚ Ολυμπιακός θα έχει μεγάλο κίνητρο.
3: Εντάξει, βέβαια η ιστορία έχει δείξει, Μιχάλη, ότι τα δύο τελευταία πρωταθλήματα που κρίθηκαν έτσι ήταν από ομάδα που δεν είχε κίνητρο. Ο Ολυμπιακός δεν είχε κίνητρο.
1: Ναι, εντάξει. Okay,
3: ήταν απόλυτα διάφορος στο τέτοιο. Δεν είναι κακό να έχει κίνητρο και ο αντίπαλος, ιδίως όταν θέλει μόνο νίκη. Γιατί μπορεί να σου δώσει την ευκαιρία να το χτυπήσει σε κάποια κόντρα. Μπορεί να πάρει κάποια ρίσκα που εσύ να δεν εκμεταλλευτείς την επίθεση. Έχει πολλά τέτοια. Εγώ είμαι υπέρ του να είναι καλό να έχουν κίνητρο. Τώρα, αν καταφέρει η ΑΕΚ και τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό είναι αδιάφορη και έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα, θα είναι κάτι το φανταστικό. Είναι στο χέρι της να το πετύχει. Είναι η μόνη ομάδα που όχι απλά έχει στα χέρια της το πρωτάθλημα, έχει φτιάξει έτσι τα πράγματα ώστε να μην θέλει και πάρα πολλά πράγματα. Με δεδομένο ότι ακολουθούν μόνο ντέρμπι, έτσι. Όλη η διαδικασία αυτή είναι μόνο ντέρμπι. Άρα τίποτα δεν είναι δεδομένο όπως να κάποτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, παιχνίδια με τη Λαμία ή τη Βόλο ή οποιονδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
3: Τώρα ο Στρακώσα είχε στο τέλος εκεί που έπεσε πάνω το Καλάμπρια ένα θεματάκι. Πιστεύω δεν θα είναι κάτι.
1: Στον καρπό τον πάτησε, στον καρπό.
3: Κάπου τον βρήκε. Τώρα δεν μας έχουν πει λεπτομέρειες.
1: Okay.
3: Το μόνο που ξέρουμε ότι λίγο στο τέλος είχε λίγο θέμα. Ίσως γι' αυτό του φύγε και η μπάλα εκεί στο τέλος και την έδιωξε ο Ρέλβας. αλλά νομίζω δεν θα είναι. Μέχρι την Κυριακή πιστεύω θα είναι ο
1: κ. Ωραία, ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
3: Αυτά, παιδιά.
1: Καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Λοιπόν, κύριο Δεσίλα είναι εδώ, περιμένει υπομονωτικά. Πώ είστε, κύριε μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τι κάνετε.
1: Καλά, καλά, μια χαρά εσείς.
2: Καλά κι εμείς.
0: Καλώς τον.
2: Λοιπόν.
0: Τώρα, πώς θα έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός και μετά τα μάτς του να μην έχει σημασία τι έγινε στο μάτς, αλλά τι είπε ο Μπενίτες.
2: Εντάξει. Για πολλούς λόγους. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν διεκδικεί κάτι. Και μαθηματικά θέλει να πούμε στο κόφερες. Mm-hmm. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι όλες οι συζητήσεις όλο αυτό το διάστημα γίνονται για το αύριο.
1: Εγώ άλλη κουβέντα θέλω να κάνω σήμερα.
2: Ναι.
1: Μέσα από το γήπεδο σου φάνηκε όντως να παίζει ο Παναθηναϊκός πιο κανονικό ποδόσφαιρο με τετράδα. Ακόμα και με 10 παίχτες.
2: Ναι, μου φάνηκε.
1: Ναι. Γιατί έτσι φάνηκε από την τηλεόραση, έτσι.
2: Ναι. Αυτό ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο, ρε παιδί μου, όταν ο Παναθηναϊκός έμεινε με 10 παίχτες, κυρίως 4 μήχρονο θα πω,
1: ναι,
2: ήταν πιο καλός σε σχέση με όταν ήταν με 11. Και όταν γύρισε φυσικά στην τετράδα. Είχε φάσει η ΑΕΚ, είχε φάσει ο Παναθηναϊκός. Υπήρχαν στιγμές μετά την αποβολή που για κανένα δεκάλεπτο ψηλοϊπέφερε ο Παναθηναϊκός, αναμενόμενο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είναι τέτοια εικόνα που ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών με τετράδα πίσω, δεν θα σου έλεγα ότι αντέχει, στέκεται καλά. Κάτι παραπάνω από αντέχει. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο που έχω την αίσθηση ότι η ΑΕΚ κάποια στιγμή ήταν σε μια λογική, αφού ήξερε και το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα, μην πάθουμε και τίποτα.
1: Σωστό.
2: Καλό και το 0-0. Όσο περνάει η ώρα και δεν μπορούμε να βρούμε την ευκαιρία, μην ανοιχτούμε και πάρα πολύ. Έτσι, αυτή την εικόνα μου έδινε εμένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Την εντύπωση. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μήχρονο, με αριθμητικό μειονέκτημα, στέκεται καλά. Θα μπορούσε και να το πάρει το παιχνίδι, δηλαδή. Θα μπορούσε να το χάσει, αν δεν είχε το Λαφόν που έβγαλε κάποιες. Έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση θες. Δηλαδή το 0 για μεγάλο.
1: Οφείλεται πολύ σε αυτόν. Πάρα πολύ σε αυτόν.
2: Οφείλεται αρκετά σε αυτόν, ναι. Οφείλεται αρκετά σε αυτόν γιατί είχε κάνει 2-3 επεμβάσεις οι οποίες δεν είναι εύκολες καθόλου. Στο δεύτερο ημίχρονο που είναι το καλό ημίχρονο του Παναθηναϊκού βγάζει ένα τέταρτο του Βάργα. Δεν είναι εύκολο. Και βγάζει και ένα σουτ του Ζωάου Μάριο, αν θυμάστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Που κάνει μια.
1: Και γενικά έβγαζε μια σιγουριά, ρε παιδί μου, στην παρουσία του. Δεν είχε. Δεν αγχωνόσουνα.
2: Του ξεκίνησε καλά το μάτι, ναι, αυτό. Ναι. Συνήθως ο Λαφόρ, συνήθως, όταν του ξεκινάει καλά το παιχνίδι, επειδή είναι πάρα πολύ της ψυχολογίας, μετά σου βγάζει μια σιγουριά. Συνήθως, λέω, έτσι.
1: Πάντως έμοιαζε ο Παναθηναϊκός με τετράδα, ρε παιδιά. Έμοιαζε με τετράδα, όντως ο Παναθηναϊκός, να μπορεί να βγει πολύ πιο ορθολογικά στην επίθεση. Τις λίγες φορές που το επιχείρησε. Έβγαλε τον Τετέιστε στην άκρη να σημαδέψει πάνω στον Πίλιο στην αρχή, μετά πάνω στον Μπεν Ράις. Μετά όταν μπήκε ο Πέλιστρη, πήγε ο Τετέι από την άλλη μεριά. Έκανε κάποια πράγματα δηλαδή τα οποία έλεγε να υπάρχει μια ιδέα για να βγει ο Παναθηναϊκός όταν πάρει την μπάλα, ρε παιδί μου, να βγει ο Παναθηναϊκός με αξιώσεις πάνω από το κέντρο.
2: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Όπως και αλήθεια είναι ότι ο Ράφα Μπέντε δεν την επιλέγει την τετράδα.
1: Ναι.
2: Είδατε παρά το γεγονός ότι το δοκίμασε μέσα στη εβδομάδα. Το βράδυ του Σαββάτου όταν βγήκα στον πήγον σου στον Νίκο Ντοράλη, του είπα ότι ενώ το είχε δοκιμάσει φαίνεται να καταλήγει στην τριάδα. Κάτι που φάνηκε χθες. Δεν το επιλέγει. Θεωρώ ότι έχει στο μυαλό του ότι με τετράδα η ομάδα του είναι πιο ευάλωτη στο να δεχθεί γκολ. Από τη στιγμή που το έκανε τριάδα από ένα σημείο και μετά και είδε πιο σφιχτή στα περισσότερα μάτια την ομάδα του και να κάνει ένα σερί, αυτό το κράτησε. Δηλαδή χάνεις κάτι και δίδεις. Αυτό που χάνει ο Παναθηναϊκός και έχει φανεί ότι έχει χάσει με την τριάδα είναι να βάλει την μπάλα κάτω και εν πάση περιπτώσει να παίξει ένα πιο ορθολογικά επιθετικό ποδόσφαιρο. Και όχι τόσο άμεσο. Αυτό έχει γίνει. Τώρα αναφορικά με τη δηλώση του Μπέντε, είπε πάρα πολλά. Καταρχάς μίλησε για το μέλλον λέγοντας ότι εγώ θέλω να είμαι εδώ. Θέλω να μπω στο νέο γήπεδο, θέλω να πάρω πρωτάθλημα, είμαι βέβαιος ότι ξέρουμε τον τρόπο πώς να κάνουμε τον Παναθηναϊκό καλύτερο και πιο ανταγωνιστικό για τον τίτλο και ότι πλέον έχουμε μάθει περισσότερο την ομάδα. Έχει ξανακάνει παρόμοιες δηλώσεις, όχι τόσο πολύ πρέπει, είναι διαφορετικό να τη διαβάζετε και διαφορετικό να τον βλέπετε γιατί καταλαβαίνετε και τη γλώσσα του σώματος. Δηλαδή χθες ήταν κάτι το οποίο φαινόταν ότι ήθελε να το πει, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, ότι ήθελε να τα πει αυτά. Γιατί έκανε και κάποιες τοποθετήσεις ενώ η ερώτηση ήταν διαφορετική.
1: Ναι.
2: Άρα ήθελε κάποια πράγματα ο άνθρωπος να πει.
1: Να τα πει, ναι, να ακουστούν, ναι.
2: Ναι. Μίλησε για το σύστημα, για το σημασία δεν έχει αν τώρα παίζουμε τριάδα ή τετράδα, σημασία έχει το μέλλον. Και εμείς αυτό κοιτάμε από την πρώτη στιγμή. Προσπαθήσαμε να ανταγωνιστούμε, να κάνουμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, τα έχουμε βελτιώσει, τώρα σας το λέω σε τίτλους. Mm-hmm. Αλλά ξέρουμε τον τρόπο πλέον, γνωρίζοντας την ομάδα, πώς να την κάνουμε πιο ανταγωνιστική για τίτλους από τη νέα χρονιά. Και πάνω σε αυτό θα δουλέψουμε. Είπε ότι έχουν γίνει meeting με τους τεχνικούς διευθυντές. Όταν ερωτήθηκε για το αριθμό μεταγραφών και αν όντως ισχύει αυτό το οποίο έχει κυκλοφορήσει ρεπορταζιακά ότι θέλει περίπου 12 βασικούς, δεν απάντησε λέγοντας ναι ισχύει ή όχι δεν ισχύει. Είπε ότι αν σας ρωτήσω εσάς, εδώ που είστε ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι, και τον κόσμο είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσουμε στο πώς μεταγραφές θέλει ο Παναθηναϊκός.
1: Αφήνως να εννοηθεί πάντως ότι θέλει πολλές.
2: Αυτό κατάλαβα κι εγώ.
1: Ναι.
2: Όταν δεν σου απαντάει ξεκάθαρα. Ή θα μπορούσε να πει δεν χρειάζεται να μιλήσουμε τώρα για αριθμό, ξέρω εγώ. Αυτά δεν λέγονται δημοσίως. Εγώ
0: νομίζω τώρα να μην γελιόμαστε. Αυτό που συμβαίνει είναι, και δεν ξέρω γιατί συμβαίνει, ότι ο Μπενίτεθ υπερασπίζεται τη δουλειά του και τις προθέσεις του και κάνει δημόσιες τοποθετήσεις για το ενδεχόμενο να τις χρειαστεί αύριο μεθαύριο για την αποζημίωση. Δεν είναι τίποτα άλλο όλο αυτό. Να μπορεί να επικαλεστεί στη συνεντεύξη που θα δώσει αύριο μεθαύριο ότι εγώ τον βελτίωσα τον Παναθηναϊκό, είναι επιτυχία που περάσαμε στο Λεβαδιακό και μπήκαμε στα play-off, έκανα ό,τι μου ζήτησαν, τον πήγα ως 16 της Ευρώπης, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να χρησιμοποιεί τα επιχειρηματά του και επίσης να λέει εγώ ποια πρόθεση είχα να φύγω, εγώ έλεγα ότι θέλω να μπω στο νέο γήπεδο, ορίστε οι δημόσιες τοποθετήσεις μου, άρα χρειάζομαι όλη την αποζημίωση και το πέναλτι της επόμενης σεζόν για να φύγω.
2: Μπορεί. Δεν μπορεί να στο μυαλό του, έχει μια λογική αυτό που λες. Πάντως αυτά το γεγονός ότι έχει βελτιώσει τον Παναθηναϊκό.
0: Το λέω γιατί ξέρω ότι από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού του είπαν ρε εσύ αυτό με το Λεβαδιακό. Δεν λέμε να μην το πιστεύεις, αλλά ενοχλεί τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και γίνεσαι βάερα. Ναι, και το Σάββατο στην Κοσμοτέ TV στη συνέντευξη
1: είπε
0: ακριβώς το ίδιο.
2: Χωρίς να ερωτηθεί.
0: Χωρίς να ερωτηθεί.
2: Σημασία.
0: Ναι. Χωρίς να ερωτηθεί. Προφανώς δεν γίνεται τυχαία.
2: Εγώ σας έχω πει κάτι εδώ και μέρες ότι ας πούμε ότι έχεις έναν προπονητή που έχει μια μέτρια εικόνα η ομάδα αλλά έχει έρθει μεσούς σεζόν προπονητής οπότε έχει και τις δικαιολογίες. Και με αυτόν τον προπονητή έχεις ταύτιση απόψεων. Λες πάμε, θα το φτιάξουμε. Όταν και μέτρια εικόνα υπάρχει και ταύτιση απόψεων δεν υπάρχει, εκεί το πράγμα δυσκολεύει. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο έχουμε τονίσει ότι υπάρχει ρε παιδί μου, ήταν διαφωνία, δεν υπάρχει ναι. Κατάλληλη χημία.
1: Ασυμφωνία χαρακτήρων.
2: Είπε πολλά, είπε και για τα δημοσιεύματα που βγαίνουν ότι μαθαίνουμε, δεν τα διαβάζουμε, αλλά μαθαίνουμε και κάποια γίνονται copy-paste από την έννοια ότι γράφεται κάτι κάπου, π.χ. για τον Μπέντερ και μετά θα πάει παντού, έτσι γίνεται παντού. Είπε ότι εκεί λίγο μπερδευτήκαμε αρχικά να σου είμαι ειλικρινής, γιατί στην αρχή είπε ότι εγώ δεν επέλεξα τους παίκτες. Πείτε μου ποιο παίκτη επέλεξα στη μεταγραφική περίοδο. Και όταν του ζητήθηκε μια επεξήγηση, είπε ότι δεν είπα εγώ αυτό. Είπα ότι δεν ήταν δικές μου επιλογές, αλλά εγώ τους ενέκρινα. Δηλαδή μου λέγανε έχεις το Σοκό, είπε για παράδειγμα το όνομα του Σοκό. Έχουμε το Σοκό. Μας προτάθηκε ο Σοκό. Μας κάνει, ναι μου κάνει. Για όλους τους παίκτες λέει έδωσα έγκριση.
1: Για όλους.
2: Αυτό.
1: Για όλους.
2: Για τους παίκτες, γιατί μετά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς αν το είπα ακριβώς, είπε για τους παίκτες των μεταγραφών.
1: Έχει σημασία γιατί έναν δεν το βλέπουμε καθόλου.
2: Το Γιάνκουσιτς.
1: Βέβαια.
0: Επίσης, εδώ...
2: Το είπε χθες.
0: Ναι, δεν την καταλαβαίνω αυτή τη δήλωση. Δηλαδή είσαι ο Ράφα Μπενίτεθ. Έχεις έρθει στον Παναθηναϊκό. Έχεις υπογράψει ένα τέτοιο συμβόλαιο πανίσχυρο. Και θες να φέρεις... Τι μας λες, ότι δεν είχες να φέρεις παίκτες ή ήθελες να φέρεις κάποιους άλλους και σου είπαν όχι. Δηλαδή...
2: Αυτό δεν το...
0: Όταν μας λέει εγώ δεν διάλεξα κανέναν, απλώς ενέκρινα, κάτι θέλει να μας πει. Ναι. Και το λέει γιατί κάτι θέλει να μας πει. Εντάξει, είσαι ο Ράφα Μπενίτεθ όμως.
2: Του έγινε και συμπληρωματική ερώτηση μετά σε αυτό, ότι πάνω σε αυτό που λέτε, ίσως κάνετε και δύσκολο το μέλλον σας. Γιατί είναι σαν να λέτε το τεχνικό διευθυντής, αυτή έτσι. Και είπε όχι. Εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα, δεν τους επέλεξα, αλλά πέρασαν από την έγκριση μου.
0: Να. Ναι, ρε παιδί μου, η επόμενη ερώτηση είναι και γιατί δεν επέλεξες. Σου είπε κανείς να μην επιλέξεις. Δεν σ' αφήσα να επιλέξεις.
2: Ναι.
0: Τι θα πει δεν τους επέλεξα.
2: Είχε πέρασει το μισάωρο
0: κάποιος. Ναι, εντάξει. Θέλω να πω, είσαι ο Ράφα Μπενίτες. Ό,τι θέλεις κάνεις.
2: Ναι. Οκ. Εγώ σας μεταφέρω τι δηλώνει στο μυαλό του, δεν μπορούμε να είμαστε.
1: Όχι,
2: προφανώς. Σίγουρα πάντως, τέτοιου τύπου δηλώσεις από προπονητή, για τον οποίο έχει γραφτεί ότι το μέλλον του είναι, έτσι, πώς να το πω, εξαιρετικά λυσίων, τέλος πάντων, ή τα πράγματα δεν είναι καλά, είναι δηλώσεις, όχι προπονητή ο οποίος έχει μια ηρεμία σταθερή βάση και πατάει γερά σε προπονητικές βάσεις ομάδας. Είναι δηλώσεις προπονητή που καταλαβαίνει και αυτός ότι εδώ δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ναι. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Άστε. Καλά, θα συζητήσουμε, φίλε, και παρακάτω.
2: Πάντα συζητήσουμε, θα
1: μας. Έλα, καλημέρα σου, καλημέρα σου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πάμε αμέσως δελτίο ειδήσεων για την πήγη 11:05 και επιστρέφουμε.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
6: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4-6 Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
8: Για το αυτοκίνητό σας, υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και υδράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει

0: 10 τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: Λοιπόν, καλωσορίζουμε Κυριάκο Σταθερόπουλο στα πλατό. Έχετε πάντα σε αγωνιστική διάθεση και να σας πω ότι το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ. Γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φιλάθλο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, energyoutloud της ΔΕΗ, και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Μπες στο energyoutloud.gr σήμερα. Δέκα διπλά εισιτήρια για το Final Four. Έτσι όπως πάει να γίνει το πράγμα τώρα.
1: Ωχ, Παναγία
0: μου. Ακόμα δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο να μου ζητήσουν 3-4 εισιτήρια για το Final Four. Σου έχουν πάρει σένα τίποτα? Σου έχουν πάρει, ε? Εμένα δεν με έχουν πάρει.
1: Εντάξει, άνθρωποι που νομίζουν ότι το πρόβλημα είναι... Εντάξει, στην απελπισία του, ότι το πρόβλημα είναι τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Ότι έχει εισιτήρια.
0: Και απλά,
1: απλά είναι πολύ ακριβά. Στιγμή, ναι, και υπάρχουν άνθρωποι που με παίρνουν και μου λένε και 1500 και τα δίνουμε.
0: Ναι.
1: Και λέω, τι σα κάνει να πιστεύετε, δηλαδή, ότι έχω εισιτήρια, αλλά δεν έχω των 900 και έχω. ότι έχω των 1500, α πούμε.
0: Στο Πετρίδι...
1: Οπότε δεν σα το λέω γιατί είναι ακριβά.
0: Στο Πετρίδι δίνουν και ρεγάλο. και αυτά για σένα. Καταλάβες. Και αυτά για σένα.
1: Εν τω μεταξύ, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, οι ομάδες θα πάρουν πάρα πολύ λίγα.
0: Ε, ναι, λίγα θα πάρουν.
1: Εγώ νόμιζα ότι παίρνουν, ξέρω εγώ, σε γήπεδο 20.000 θέσεων. Θα
0: καταρχάς...
1: πάρουν, ξέρω εγώ, 3.000 η κάθε ομάδα.
0: Είναι καλό για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
1: Ό,τι καταλαβαίνω, θα πάρουν 1.000 η κάθε ομάδα.
0: Είναι καλό για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τη Ρεάλ, καταρχάς, πάντα φέρνει λίγους στα Final Four. Πάντα. Δεν ασχολούνται, δεν πάνε.
1: Ναι.
0: Και η Χάπολ Τελαβίβ επίσης δεν είναι Μακάμπι. Που...
1: Ποια Χάπολ, γιατί θα περάσει Χάπολ?
0: Όχι, ρε παιδί μου, αν περάσει ένας από τους δύο, λέω.
1: Α, ναι, τώρα, ρε, θα περάσει.
0: Το θέμα είναι τι γίνει με τη Φενέρ. Το θέμα είναι τι γίνει με τη Φενέρ.
1: Εκεί, δεν θα πάρει Φενέρ. Όσα
0: πόσα,
1: πάρει,
0: όχι,
1: θα πάρει.
0: Πόσα εισιτήρια έχουν πάρει οι οπαδίτες.
1: Α,
0: καταλαβες.
1: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, φαίνεται ότι οι ομάδες θα πάρουν από 1.000, κάτι τέτοιο. Ότι τα 15.000 έχουν πουληθεί, ναι, ή πουλούνται με ηλεκτρονικά.
0: Έχουν τελειώσει. 20 Απριλίου έγινε η τελευταία πώληση.
1: Ναι.
0: Sold out είναι τέλος.
1: Ναι, ναι. Δεν, είναι λάθος ο τρόπος που το διαχειρίζεται η EuroLeague πάντως. Είναι λάθος.
0: Γιατί... Να πρέπει να οριστικοποιηθούν οι ομάδες και μετά, ε.
1: Γιατί ευνοεί την μαύρη αγορά, μάλλον λειτουργεί σαν μαύρη αγορά. Ναι. Δηλαδή τα δίνει τα εισιτήρια σε ανθρώπους που είναι βέβαιο ότι αρκετοί από αυτούς τα παίρνουν για να τα μεταπουλήσουν πανάκριβα.
0: Ναι.
1: Το προστατεύεις αυτό. Φροντίζεις να μην γίνει. Και επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να.

0: τα βγάλεις εσύ.
1: Ορίστε. Επειδή είχα παράπονο, ο Γιάννης, ο φίλος μου.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης. Λέει καμιά 700 ο καθένας παίρνει. Λοιπόν, και εγώ θέλω εισιτήριο. Λέει από τα φθηνά, παρακαλώ. Και αν είναι τσάμπα, ακόμα καλύτερα. Καλημέρα. Γεια σου, Γιάννη, Γιάννης Λαβράνος.
0: Λοιπόν, όταν βγει το Final Four, δώσε. Είναι 4 ομάδες, είναι 20.000 γήπεδο, δώσε 3.000 την κάθε ομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει να μην εξαντληθούν. Δεν παίζει.
1: Καλά, πλάκα κάνεις.
0: Δηλαδή, δεν παίζει. Κράτα τα 5.000 που κρατάς για τους χορηγούς σου. Και αν δεν θες να βγάλεις, βγάλε και 2.000 ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Τώρα το να τα βγάζεις όλα ηλεκτρονικά και να τα παίρνουν άνθρωποι που δεν θα τα χρειαστούν, υπολογίζεται ότι περίπου 50% όσων θα είναι στο γήπεδο θα αγοράσουν το εισιτήριο από μεταπόληση.
1: Μεταπόληση το λένε τώρα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κανονικά συντηρώ, επικροτώ, επιβραβεύω τη μαύρη αγορά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Στέλνω τη στολή, λέει, που θα έβαζε πίσω τσόκο για να πάω στο Final Four. Αυτό, φίλε, ήταν πέρσι. Ήταν περσινό χορηγικό.
1: Πέρσι, φίλε, εγώ ναι. Φέτος δεν έχω ούτε διαπίστωση, έχω ζητήσει ούτε τίποτα.
0: Όχι, όχι.
1: Και δεν προτιμώ να το δω από την τηλεόραση. Ειδικά δε αν είναι ο τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μην το δω από την τηλεόραση και από άλλη πόλη.
0: Θα σου πω.
1: Και να συμβουλευτώ.
0: Θα σου πω.
1: Πάω στην Πάτρα να το δω.
0: Αν. Υπάρχει τρόπος να παρακολουθήσω Final Four,
1: ναι.
0: Θα το παρακολουθήσω incognito.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν θα πάω, ας πούμε, σε θέσεις επαγγελματικής, ξέρεις, σε...
1: Ούτε incognito, ούτε...
0: Δεν πρόκειται να πάω, ας πούμε, στα δημοσιογραφικά.
1: Μόνο σε ένα γυάλινο κλουβί πάνω από το τέτοιο.
0: Incognito, ρε.
1: Πάνω από το...
0: Καταρχάς, βάζει μαλλιά, τέλος. Αποκλίνει έναν αυτός. Οκ. Έτσι. Λοιπόν, βάζει ένα καπελάκι. Τέλος. Δεν χάνεται αυτό, ρε. Δεν χάνεται αυτό. Μιλάμε τώρα για το event τη 20ετία, τη 50ετία. Έτσι, του αιώνα. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι η κατάλληλη εποχή για ανακαινήσεις και αλλαγές, που σημαίνει κατάλληλη εποχή για Novamix. Με εμπειρία σε έργα όπως μετρό, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και εξαγωγές σε περισσότερες από 30 χώρες, η Novamix διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης που καλύπτουν ακόμα και τα πιο απαιτητικά έργα. Βρείτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια. Δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές τσιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6.
0: Εδώ στις ισοβαθμίες τώρα δυνατός είναι ο Τζούρμπα. Να ξέρεις. Τι γίνεται με τα αρχή, με τα αποτελέσματα, αυτό, ποιος θα παίρνει στην ισοβαθμία. Ο Τζούρμπα είναι ο καλύτερος. Χθες το βράδυ,
1: βγήκε
0: και είπε κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι λογικά.
1: Ναι.
0: Και μας έφερε σε τριπλή ισοβαθμία στο φινάλε. Αυτό μας είπε το πρωί ο φίλος Ακροατής.
1: Ναι.
0: Το λέγε χθες το βράδυ ο Τζούρμπα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, οπότε έχει κάνει μελέτη σίγουρα, έχει προσθέσει τα χαρτομόλυβα. Τι κάνετε, κύριε Δημήτρη, μας πούστε, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
9: Κάτι να βρω και σήμερα, γιατί εδώ που είμαι στο σύννεφο.
0: Στο σύννεφο, τι εννοείς?
9: Δεν λένε ότι πετάω στα σύννεφα, ρε παιδί μου.
1: Λογικά εκεί.
9: Γιατί να μην πάει τελευταία αγωνιστική, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να έχουμε ενδιαφέρον.
0: Ποιος το λέει?
9: Να έχουμε το αγωνιστικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη.
0: Σωστό, ναι.
9: Ποιος έχουν κρυθεί τα πρωταθλήματα.
0: Ποιος το λέει ότι πετάω στα σύννεφα? Είναι εσωτερική κριτική αυτή?
9: Οι αξίδες, ρε παιδί μου, οι αξίδες. Το βλέπουν το σενάριο και το λίγο το... Τους προκαλεί ένα αίσθημα λίγο ανησυχία.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
9: Εντάξει. Αλλά, ναι, ποδόσφαιρο είναι, τέσσερις ομάδες που βεβαίως δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για αποτελέσματα. Εννοείται ο Παναθηναϊκός είναι δυσκολοκατάβλητος, ούτε να κερδίσει μπορεί εύκολα, αλλά ούτε να χάσει από τον οποιοδήποτε. Αν ο ΠΑΟΚ ξαναβρει τον εαυτό του, πραγματικά μπορεί να κερδίζει παντού. Δεν είναι πολύ απλό, εντάξει, εγώ το έλεγα και το λέω ότι ένα αποτέλεσμα θα τον αλλάξει, αλλά είναι και αντίπαλοι. Χθες ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός. Πραγματικά ήταν πολύ καλός.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
9: Και βεβαίως το ποδόσφαιρο μπορεί.
0: Και να σου πω κάτι, Δημήτρη, δεν ήταν και οι κομβικοί παίχτες του ΠΑΟΚ στην κατάσταση που λες, όπα το ξαναβρήκε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο ΜΕΙΤΕ, για παράδειγμα, δεν ήταν ο παίχτης που ξέρεις έκανε τη διαφορά τα προηγούμενα.
9: Κακός.
0: Χάλια ήταν.
9: Μιλάμε εδώ για από τους καλούς του Ολυμπιακού.
0: Μπράβο.
9: Πραγματικά. Ναι. Και ο Κωνσταντέλιας χαμένος για 50 λεπτά. Εντελώς.
0: Εντάξει, άκεφος, μετά το βρήκε όμως.
9: Το βρήκε. Ναι, έχει λίγη πλάκα το ότι και στις δύο πάσες που κάνει μπορεί αλλού να σημαδεύει και αλλού να πηγαίνει μπάλα. Δηλαδή στη μία να θέλει να βρει τον Γκένι και να πηγαίνει στο Ζίφκοβιτς και στην άλλη να θέλει να βρει τον Γερεμέγεφ και να πηγαίνει πάλι στο Ζίφκοβιτς. Αλλά οκ. Okay. Είναι, αυτό δεν τον μειώνει. Έλεγα λοιπόν ότι καλό μου φαίνεται να είναι πολύ πολύ ανταγωνιστικό και να πάει μέχρι το φινάλε. Για τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι πέρα από όλα τα άλλα και ενώ σαφώς κυνηγάει τη δεύτερη θέση έχει πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός εκτός έδρας είναι πολύ καλύτερος και αυτό σαφώς το μαρτυρούν τα αποτελέσματά του.
0: Σωστό είναι
9: από
0: αυτό.
9: Τον Οκτώβριο μόνο την Μπαρτσελόνα έχασε από τότε και τώρα ξανά έχασε από τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι καθαρά τακτικό το ζήτημα. Όταν βρίσκει χώρους είναι πραγματικά καλός, όπως ήταν και χθες. Πάμε σε άλλη μια πολύ μεγάλη αγωνιστική. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν αρκετοί συνδυασμοί αποτελεσμάτων. Λέω εγώ, εύχομαι να παραμένει και πάλι στο μείον 6 και το βράδυ της άλλης Κυριακής και να περιμένει την ΑΕΚ Τούμπα μετά.
1: Το ερώτημα για μένα είναι, επειδή πια τα μάτια γίνονται την ίδια ώρα.
9: Ναι, ναι.
1: Εάν δεν συμβαίνει κάτι ξεκάθαρο στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, 3-0 στο 60.
0: Ναι.
1: Άρα, ξέρεις τι γίνεται. Αν ο ΠΑΟΚ θα παίξει για τη νίκη στο Καραϊσκάκι ή θα αδικηθεί και με το Χ. Γιατί για μένα με το Χ είναι πια μεγάλο φαβορή για να βγει δεύτερος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα που θα έχει ο ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, εκτός και αν είναι...
0: Ξέρεις εδώ, Μιχάλη, μάλλον την παίζει την παρτίδα για να τα πάρεις όλα και θα χάσεις κιόλα. Εγώ λέω.
1: Ναι.
9: Δεν ξέρω πώς... Ναι, παίζει για το Χ. Δεν ρισκάρεις δηλαδή.
1: Δεν λέω από την αρχή. Δεν... Λέω στο 60, στο 70, στο 80. Και με την προϋπόθεση το μάτι είναι εκεί. Προφανώς μπαίνεις μέσα για να κερδίσεις. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με σχέδιο νίκης κατεβαίνεις. Αλλά λέω, φτάνει το μάτι και είναι στο 70. Είναι στο 80. Εκεί.
0: Τι κάνεις εκεί.
9: Το παιχνίδι, το παιχνίδι στο δείχνει. Το παιχνίδι, η εικόνα, η κατάσταση των ομάδων εκείνη τη στιγμή. Έλεγε και χθες ο Λουτσέσκου για το χθεσινό. Το κάθε παιχνίδι μέσα του έχει αρκετά άλλα παιχνίδια, τα οποία πρέπει να διαχειριστείς. Και χθες ήταν φανερό ότι και η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση άλλαζαν πλευρά αναδιαστήματα. Γιατί σαφώς ο Ολυμπιακός έχει τα δικά του διαστήματα, αλλά και μετά το 60 και ο Ολυμπιακός έχει πάρει το μήνυμα και λυγίζει. Το αφήνει, δεν μπορεί, έχει πάρει το μήνυμα. Και αυτό γίνεται ειδικά στα μεγάλα μάτς. Και το κερδίζει στο τέλος εκείνος που διαχειρίζεται καλύτερα τις καταστάσεις. Το πάω. Τα δύσκολα του άντεξε, τα κατάφερε με τον Παυλένκα, που νομίζω ότι ο Λουτσέσκου έχει αργήσει να τον επαναφέρει, και με τον Ζίφκοβιτς. Οι δύο κράτησαν την ομάδα και οι υπόλοιποι πήραν το μήνυμα και ανέβηκαν στην πορεία. Η διαχείριση γενικώς είναι πολύ πολύ σπουδαία για κάθε προπονητή και για κάθε ομάδα. Διαχείριση συναισθημάτων, διαχείριση κατάστασης κρίσεων, τα πάντα. Και ο ΠΑΟΚ, ναι, σε αυτό το διάστημα του που είχε το δίμηνο, το τρίμηνο, δεν τα κατάφερε πολύ καλά στη διαχείριση της μεγάλης κρίσης, πολύ μεγάλης κρίσης, ανεπανάληπτης. Και αυτό και τώρα διεκδικεί πράγματα λιγότερα από αυτά που νομίζω ότι άξιζε σε σχέση με το ποδόσφαιρο που έχει παίξει σε μεγάλο διάστημα της χρονιάς. Χθες έχει τις μεγάλες του φάσεις, γιατί πραγματικά βγάζει πολύ μεγάλες φάσεις κόντρα στον Ολυμπιακό. Κρατάει στα δύσκολα, κυρίως με τον Παυλένκα, και σιγά σιγά σιγά το φέρνει στα μέτρα του, το παίρνει, και σίγουρα βγάζει αυτό τον φόβο της αποτυχίας που περιέγραψε ο Λουτσέσκου. Η συνέντευξη του Λουτσέσκου είχε τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί δεν αντέχει, σκάει ρε παιδί μου, και όλη την ανάλυση που κάνει για τη σεζόν, γιατί για τον ΠΑΟΚ αυτό είναι η ανάλυση της σεζόν, πως από εκεί που παίζαμε μπαλάρα φτάσαμε να είμαστε, ξέρω εγώ, τρίτοι. Σκάει και τα βγάζει. Λέει πόσα μάτια έχουμε παίξει εμείς τα τελευταία χρόνια, πόσα οι αντίπαλοι. Λέει για το πού ήταν ο ΠΑΟΚ που έχει φτάσει. Κάποια στιγμή λέει ο βασικός μας φορ παθαίνει διάστρεμα από την μπάλα. Από την μπάλα έπαθε διάστρεμα ο Γιακουμάκης. Επιστρέφει, και στο πρώτο πρώτο λεπτό της επιστροφής του πέφτει κάτω άσχημα, χτυπάει στον ώμο και αυτό το χτύπημα του επηρεάζει την προπόνηση των επόμενων ημερών και αυτό φέρνει τη θλάση. Είναι φανερό ότι έχουν μπει βαθιά στην ανάλυση κάθε περίπτωσης που έχει φέρει τον ΠΑΟΚ εδώ που τον έφερε να παίζει χωρίς τόσους βασικούς. Τα λέει γιατί θέλει να περάσει τα σωστά μηνύματα στον κόσμο που εντάξει, βλέπει μια ομάδα να μην κερδίζει και πιστεύει ό,τι να είναι. Κόσμος που με το ζόρι θέλει να βγάλει αποτυχημένη την μεταγραφή Γερεμέγε για παράδειγμα.
0: Mm-hmm. Εντάξει, με 10 γκολ δεν μπορεί να το βγάλεις αποτυχημένο.
9: Πώς. Υπάρχει κάποιος καλύτερος φόρμα στο 26 το Γερεμέγε. Σε νούμερα. Δεν μπορεί να κάνει όσα κάνει ο Γιακουμάκης. Σε νούμερα όμως μια μεταγραφή Ιανουαρίου που λες ότι θέλει και άμεση προσαρμογή.
1: Και τώρα θα είναι αναπληρωματικός ήρθε.
0: Ναι, εντάξει. Προφανώς.
9: Και σε έναν προβληματικό ΠΑΟΚ έχει βάλει 10 γκολ όπως έχει βάλει. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά. Σε προβληματική ομάδα έβαλε τόσα γκολ. Με το ζόρι να βγει αποτυχημένο και αυτό για άλλους λόγους. Τους ξέρουμε ποιοι είναι οι λόγοι. Τέλος έγιναν ό,τι έγινε. Το παλεύει ο ΠΑΟΚ. Πήρε το αποτέλεσμα για να ανέβει ψυχολογικά, πνευματικά. Μία υποσημείωση, ας δούμε το Γιακουμάκη πότε και αν θα γυρίσει, γιατί νομίζω ότι την κάνει την προσπάθειά του να ξεπεράσει τις δυσίωνες προβλέψεις για να τον ξαναδούμε το Γιακουμάκη πριν τελειώσει το πρωτάθλημα και το Χατζηδάκη θα ξαναδούμε από ό,τι φαίνεται. Και σίγουρα με άλλη ψυχολογία.
0: Γιατί τώρα 10 μέρες είναι όλη η υπόθεση, έτσι. Δεν είναι
1: παραπάνω. Θα παίξει μεγάλο ρόλο. Ποιοι αντέχουν.
0: Τι βάθος υπάρχει.
1: Ναι, δεν ξέρω για ποιο πράγμα, για το πρωτάθλημα, για τη δεύτερη θέση.
0: Γενικά θα παίξει
1: ρόλο. Ναι, θέση, ναι, ναι. Αλλά θα παίξει ρόλο. Ναι. Το λέω γιατί μπορεί να μην παίξει ρόλο για το πρωτάθλημα, να έρθει το Ολυμπιακός ΠΑΟ, κάστος το ΑΕΚ ΠΑΟΚΟΣ.
0: Εντάξει,
1: αλλά. Ο γάμος σε σχέση με το πρωτάθλημα, αλλά δεν θα παίξει ρόλο.
0: Ναι, αλλά έχει.
1: Αλλά θα παίξει ρόλο μετά αυτό για τη δεύτερη θέση.
0: Για το πώς θα τελειώσουν τη χρονιά η ομάδα.
1: Ναι, τρία ντέρμπι μέσα σε μια εβδομάδα. Εδώ θα πρέπει να δούμε το βάθος του rotation που έχουν όλοι.
9: Ναι, θα δούμε. Δεν ξέρω τι rotation μπορεί να γίνει, γιατί το τελευταίο δεκαήμερο...
1: Είτε σαν το χέρι τους τέλος πάντων.
9: Το πνευματικό, ναι.
1: Αν παίξουμε τους ίδιους 12-13 και τα 3-10.
0: Ούτε πρωτοπόρος θα εξκίζει στο βάθος.
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν λέω ότι εδώ θα φανεί ποιος έχει μεγαλύτερο βάθος roster. Θα φανεί ποιος μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα.
0: Σωστό,
9: ναι. Βεβαίως. Ας δούμε και την άλλη Κυριακή, με μια εβδομάδα καθαρή με προπονήσεις και είπαμε το κουμπί μπορεί να γυρίζει στον ΠΑΟΚ. Πράγματα φαίνονται και από όσα δήλωσε ο κ. Παπαδομήκος την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε παρουσίες στην Τούμπα χθες, είχαμε ιδιαίτερες παρουσίες. Είδαν ανθρώπους για πρώτη φορά στα επίσημα. Υπάρχει κινητικότητα ξεκάθαρη.
1: Όπως.
9: Και σε αυτό το... ήταν άγνωστοι, ήταν στα επίσημα, ήταν άνθρωποι που νομίζω ότι αρχίζουν να βλέπουν και να παίρνουν άποψη για τον ΠΑΟΚ. Είναι μια κινητικότητα την οποία θέλει ο ΠΑΟΚ να κρατήσει μυστική, αλλά πολλά μάτια είδαν ανθρώπους που άγνωστους που όμως ήταν εκεί στα επίσημα και φαίνεται ότι μπορεί να... γνωρίζονται να αρχίζουν να παίρνουν κλίμα.
0: Μιλάς με γρίφους, Γερόντα.
1: Τελείως, δεν
0: είναι. Μιλάς με γρίφους, δηλαδή.
1: Είναι άγνωστοι και προς εμάς. Άγνωστες φυσιογνωμίες, εννοείς.
9: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Ήταν, ξέρω εγώ, στο booth, στη σουίτα του τέτοιου. Δύο τύποι που δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ ξανά και δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
9: Βέβαια, ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ θέλει να κρατήσει μυστικό.
9: Ναι.
1: Άρα δεν είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, είναι κάποιοι τεχνοκράτες.
9: Τους είδαν μάλιστα.
1: Ναι. Κάποιους τεχνοκράτες.
9: Okay. Αλλά και αυτό σαφώς έχει αξία για μετά το τέλος της σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Σωστά.
9: Θα το δούμε.
0: Τι γίνεται. Ωραία.
9: Προαναγγέλθηκαν αλλαγές.
0: Ναι.
1: Σωστά.
9: Προαναγγέλθηκαν και τις περιμένουμε στην πράξη και κυρίως στη λειτουργία.
1: Και άλλο οργανόγραμμα. Προαναγγέλθηκε και σε σχέση με τα διοικητικά, κυρίως με τα διοικητικά, αλλά και σε σχέση με τα ποδοσφαιρικά.
9: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα σας. Έχουμε χρόνο για ένα break, κύριε, για ένα διαφημιστικό μήνυμα, κύριε Κυριάκο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σας πω το εξής, λοιπόν, ότι... Στοίχημα η Live Casino, το παιχνίδι στην Bwin ξεκινά χωρίς κατάθεση με 1.355 δώρα και ακόμα ένα σούπερ δώρο, διεκδικείς ένα από τα δύο διπλά εισιτηρία για το Sold Out Final Four της EuroLeague.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, με Trust.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση, ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπη.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθηματικού.
10: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί δεν είναι offside το goal του ΠΑΟΚ το πρώτο?
1: Εγώ λέω ότι δεν ξέρω τώρα, μου είπαν ότι υπάρχει ένα πλάνο από τον drone. Δεν νομίζω ότι ένα πλάνο από τον drone μπορεί να μας απαχολύψει κάτι. Τέλος πάντων, αν δεν κάλυπτε ο Ορτέγκα τον
0: Μπάμπα,
1: που εμένα από το πλαϊνό replay μου φαίνεται ότι μάλλον δεν τον καλύπτει.
0: Σωστό.
1: Αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Γιατί λέω όμως ότι μάλλον δεν δόθηκε, δεν θεωρήθηκε ότι δεν είναι offside, γιατί φαντάζομαι ότι σε αυτήν την περίπτωση θα βλέπαν γραμμή.
0: Σωστό.
1: Θα μας έγινε το VAR replay.
0: Ότι καλύπτει τον Μπάμπα από τον Ορτέγκα.
1: Ότι ο Ορτέγκα καλύπτει τον Μπάμπα, άρα τι να συζητήσουμε. Ναι. Αλλά ξαναλέω, με αυτή την υπόθεση, για μένα είναι offside, όχι κατά ανάγκη. Δεν είναι ακριβώς όπως η φάση του Γιαζίτση.
0: Δεν είναι μπροστά στον.
1: Δεν είναι μπροστά στον. Μπορεί να τον παρεμποδίσει, μπορεί όχι. Αλλά είναι βέβαιο ότι ο Μπάμπα κάνει κίνηση για να σκοράρει.
0: Παίζει την μπάλα.
1: Και είναι απολύτως βέβαιο ότι αυτή η κίνηση, το αν θα εκτελέσει δηλαδή ο Γερεμέγεφ με το, ένα πόδι ή ο Μπάμπα με το άλλο, είναι βέβαιο ότι μπορεί να επηρεάσει τον τερματοφύλακα.
0: Άρα λοιπόν.
1: Και ο Μπάμπα δεν κάνει απλώς μια κίνηση προς την μπάλα.
0: Κάνει προβολή.
1: Να εκτελέσει κανονικά. Απλώς προλαβαίνει και εκτελεί πρώτος ο Γερεμέγεφ. Άρα για μένα θα έπρεπε να κυρωθεί.
0: Ναι. Okay. Γιατί την ίδια άποψη έχω κι εγώ. Βέβαια, ακούω και διάφορες κριτικές από τηλεκριτικούς διαιτησίας ότι μπορεί να θεώρησε ότι ήταν μακριά από την μπάλα και ότι αυτό. Και...
1: Εάν ήταν μόνο το αν εμποδίζει όχι τον Τζολάκη, θα μπορούσα και εγώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι βέβαιος. Δεν με έπεισε κανένα replay, ούτε τον εμποδίζει, ούτε ότι δεν τον εμποδίζει.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε κάμερα στα μάτια του Τζολάκη για να είμαστε σίγουροι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ στο όριο αν εμποδίζει, δεν εμποδίζει
0: την
1: ώρα
0: του.
1: Αλλά από τη στιγμή που κάνει κίνηση να παίξει για την μπάλα, ξεκάθαρη κίνηση, όχι κινείται προς την μπάλα.
0: Ναι.
1: Πάει να εκτελέσει και το προλαβαίνει ο Γερεμέγεφ.
0: Και μετά βλέπει ότι έχει και
1: είναι σαφές ότι πειράζει.
0: Έχει μια ενοχή στο ύφος ο Μπάμπα. Το καταλαβαίνει αυτό.
1: Τώρα, αν όντως τον καλύπτει ο Ορτέγκα και δεν μας έδειξαν το replay με τη γραμμή που τον καλύπτει ο Ορτέγκα από το VAR, τι να πω, δηλαδή.
0: Λάθος. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταματέλο. Πάμε στον κύριο Σταματέλο. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, κύριε. Καλή σας
0: καλημέρα, καλημέρα.
2: Προσπαθώ και εγώ από χθες να καταλάβω ότι. Καμιά φάση βέβαια δεν είναι ίδια, αλλά να καταλάβω γιατί η Γιαζίτση είναι offside και του Γερεμέγεφ δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι ίδιες φάσεις δηλαδή. Πάντως.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ίδιες φάσεις.
2: Καμία φάση δεν είναι ίδια με την άλλη.
0: Ναι.
2: Αλλά επειδή υπάρχει ένα πλάνο από drone αρκετά λεπτά μετά τον goal.
0: Ναι.
2: Που δείχνει τη θέση του Μπάμπα, στα δικά μου μάτια παρεμποδίζει τον Τζολάκη. Στα δικά μου μάτια.
1: Α, είναι το ίδιο πλάνο που οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ υποστηρίζουν ότι εκεί φαίνεται ότι ο Ορτέγκα καλύπτει τον Μπάμπα.
2: Κοίταξε, από πλάνο που είναι περίπου τον drone στο κέντρο.
1: Μα αυτό να τα ρωτήσω και εγώ, πώς καταλαβαίνουν, ακόμα και εσύ πώς καταλαβαίνεις.
2: Όχι, έτσι όπως είναι,
1: ναι.
2: Περίπου από την ευθεία που στάρει ο Μιχαηλίδης,
1: ναι.
2: Πάει μπάλα προς το τέρμα,
1: ναι.
2: Καταλαβαίνεις πόσο επηρεάζει ο Μπάμπα.
1: Νόμιζα ότι καταλαβαίνεις ότι ο Μπάμπα είναι πιο μπροστά.
2: Όχι. Αυτό το Μπάμπα Ορτέγκα.
1: Για μένα, Νίκο, δεν έχει σημασία αυτό, αν τον παρεμποδίζει ή όχι. Από τη στιγμή που ο Μπάμπα στη συνέχεια.
2: Κάνει κίνηση για την μπάλα.
1: Όχι, κάνει κίνηση. Πάει να εκτελέσει κανονικά. Δεν είναι ότι κουνάει το κορμί του ή κάνει και σταματάει. Προσπαθεί να εκτελέσει. Κουνάει το πόδι, πάει να σουτάρει, αλλά τον προλαβαίνει ο Γερεμέγεφ.
2: Αυτά ακόμη και στο γεγονός. Ο Πιρόλα δεν έκανε καμία κίνηση στην πρεμιέρα να παίξει την μπάλα.
1: Έκανε κίνηση να περάσει μπάλα. Αυτή ήταν η κίνηση που έκανε. Να μην πέσει μπάλα πάνω του, να αποφύγει την μπάλα. Αυτό πάντων. Ξαναλέω, δεν έχει σημασία να το συζητάμε για το αν εμποδίζει όχι τον Τζολάκη από τη στιγμή που κάνει κίνηση.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, αυτός ο λόγος φτάνει για να είναι offside. Εκτός, ξαναλέω, αν καλύπτεται.
0: Ναι,
2: από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει το ενδεχόμενο να καλύπτεται, νομίζω ότι θα έπρεπε να δούμε το ημιαυτόματο αν τον καλύπτει ο Ορτέγκα ή όχι. Σωστό. Να μην υπάρχει παραμικρή γκρίνια.
0: Σωστό.
2: Δεν υπήρχε, οπότε προσπαθούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Είτε από τον drone, είτε από οποιοδήποτε άλλο ρυθμί, τι γίνεται. Τι δεν θα βγάλουμε ποτέ. Από τη στιγμή που υπάρχει μια αυτόματο ψάτη και δεν το δάμε ποτέ.
1: Τέλος πάντων, αν καλύπτει ο Ορτέγκα, δεν χρειάζεται να βγει και να μιλήσει ο Ορτέγκα. Μπορεί να μας δώσουν το βίντεο σήμερα από την ΚΕΔ με τη γραμμή που θα φαίνεται από το μια αυτόματο ψάτη ότι ο Ορτέγκα καλύπτει. Και τελειώνει η κουβέντα.
2: Αν δεν καλύπτει όμως ο Ορτέγκα τον Μπάμπα, είναι offside.
0: Ναι, ρε, μόνο και μόνο που κάνει κίνηση για την μπάλα, τέλος, εκεί σταματάει η φάση. Στο δικό μου το μυαλό. Έτσι. Ναι. Και δεν, ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε αν επηρεάστηκε ο Χιοντζουλάκης. Είναι offside. Παίζει την μπάλα από θέση εκτεθειμένη. Τέλος. Τέλος πάντων. Αυτό γιατί...
2: Δεν ξέρω τι θα άλλαζε με τη δυστοκία που είχε ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, εντάξει.
1: Άλλη κουβέντα αυτή.
0: Αυτή είναι άλλη κουβέντα.
2: Ναι, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Απλά, ναι, στέκομαι πλέον στο αγωνιστικό κομμάτι. Το θέλω να πω. Το ότι θα ήταν διαφορετικό παιχνίδι αν δεν μετρούσε το γκολ, θα ήταν διαφορετικό παιχνίδι. Όπως θα ήταν και διαφορετικό παιχνίδι αν ο Ολυμπιακός ήταν πιο προσεκτικός στην τελική προσπάθεια και όχι τόσο επιπόλαιη στα τελειώματα του. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει βγάλει φάση χθες. Ο Ολυμπιακός στα δικά μου μάτια μέχρι το 60 είναι καλύτερος από τη Σιλό. Πολύ καλύτερος από τη Σιλό.
0: Συμφωνώ.
1: Σωστά.
0: Συμφωνώ.
2: Έχει κάνει το ζητούμε, φάσεις.
1: Και δεν είναι μόνο η φάση. Είναι η ενέργειά του, ο τρόπος που παίζει.
0: Βέβαια.
1: Και για μένα οι μεγαλύτερες ευκαιρίες που χάνει είναι αυτές που δεν φτάνει στην εκτέλεση. Εν τέλει.
2: Αυτό, γιατί έχει και τέτοιες φάσεις.
1: Οι δύο πιο καταδύσεις ευκαιρίες. Λέω μία στο δεύτερο ημίχρονο του Ροντινέη που αντί να εκτελέσει προσπαθεί να την ξαναγυρίσει. Μπράβο, είναι τρεις με έναν.
2: Ναι. Νομίζω.
1: Σωστά, ο Κεντζιόρα και είναι τρεις με έναν. Μετά από λάθος που κάνει ο ΠΑΟΚ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και η ίδια αντίστοιχη φάση είναι στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω το λάθος είναι από τον Παβλένκα. Έχει παίξει με τα πόδια ο Παβλένκα, αν θυμάμαι καλά. Και πάλι ο Ολυμπιακός κλέβει την μπάλα και είναι σε συνθήκες 4 εναντίον 2 και η πάσα είναι, η πάσα είναι μακρινή και δεν... αναγκάζεται να γίνει σέντρα για εκτέλεση.
0: Εντάξει,
1: τρέχει ο Ζέλσον να την προλάβει για να κάνει σέντρα.
0: Υπάρχει και του Τσικίνιο που είναι μεγάλη φάση που τελείωσε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, λέω οι δύο. Έτσι. Που δεν εκτέλεσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή όταν πιέζεις εκεί για να κλέψεις την μπάλα, αυτή είναι η συνθήκη. Να βγεις 4-2, 3-1 και να τελειώσει τη φάση. Ο Ολυμπιακός το έκανε 2 φορές και δεν εκτέλεσε καν.
2: Πέρα από τις υπόλοιπες φάσεις που ήταν πολύ καλές στιγμές για τους Ερυθρόλεπτους. Δηλαδή στο κόρνερ στο 6ο λεπτό, φαντάζομαι οι περισσότεροι που βλέπαμε το μάτι και μπαίνει ο Ελκαμπή με το κεφάλι, λες γκολ. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Είχε τέτοιες φάσεις ο Ολυμπιακός. Δημιουργούσε, έβγαζε ένταση, ήταν καλύτερος, πίεζε ψηλά, έκλεβε μπάλα. Γιατί και χθες ότι σκηνή βοήθησε σε αυτά που ζητάει ο Μεντιλίμπαρ από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα δείχνει ότι κάτι πάλι δεν πήγε καλά. Και το δυνατό στοιχείο του Ολυμπιακού, η άμυνα, μέχρι χθες λέγαμε για την άμυνα του Ολυμπιακού την καλύτερη στην Ευρώπη. Και χθες η άμυνα τον πρόδωσε. Δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Πρώτη στατική φάση γκολ. Με το ερωτηματικό βέβαια, με τον αστερίσκο το offside ή όχι, και, ναι, αλλά στέκομαι και στην αμυντική λειτουργία, συγγνώμη, και μετά με τρόπος που λειτουργήσε και στα άλλα γκολ. Τις παίχτες πάνω στον Κωνσταντέλια και ένας δεν μπορεί να τον σταματήσει και μείνει μόνο στο Ζίβκοβιτ. Έδειξε η άμυνα του Ολυμπιακού χθες να μην πατάει καλά στο παιχνίδι που τη χρειάζονταν περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ήθελε την νίκη χθες ο Ολυμπιακός. Για να ρίξει πίεση στην ΑΕΚ. Δεν την πέτυχε. Τώρα θα λέγαμε αν την είχε, μετά αν δεν αλλάζει τίποτα. Ακόμη αν αντέρμπει ο Ολυμπιακός, όπως και στην κανονική περίοδο στην Τούμπα, μέχρι το 60 ήταν καλύτερος και στο τέλος έχασε. Ναι. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει.
0: Υπάρχουν δύο πράγματα με τα οποία μπορεί να σταθείς. Απ' τη μία είναι ότι ο Ολυμπιακός ξαναβρίσκει σιγά σιγά το καλό του αγωνιστικό πρόσωπο, έστω και σταδιακά. Ναι. Το βρίσκει καθυστερημένα όμως. Και δεν ξέρω αν το αρκεί αυτό για να πάρει το πρωτάθλημα. Και το δεύτερο είναι αυτό ότι να, τώρα ας πούμε που δεν συγχωρούνται τα λάθη, έρχεται και πληρώνει όλα αυτά τα λάθη, τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στα προηγούμενα παιχνίδια, έτσι.
2: Συμφωνούμε. Μα αυτά τα λάθη ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός έκανε στα προηγούμενα παιχνίδια, ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή θα τα πληρώσει. Το θέμα είναι ότι τα πληρώνει και τα μπες καλύτερα.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι πλέον...
1: Τα πληρώνει μωρέ γιατί αναγκάζεται να παίζει με την πλάτη στον τοίχο συνεχόμενα μάτς. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θες ήταν ισόβαθμος ή μείον δύο ή πρώτος θα έπαιζε με τέτοια ρίσκα.
0: Θα παίρνει τέτοια ρίσκα στο δεύτερο
1: στην...
2: Όχι.
1: Δεν έπαιρνα.
2: Συμφωνώ. Δημιούργησε νέα δεδομένα με την εικόνα του, με τα λάθη του, με τα παιχνίδια που δεν κέρδισε. Πιστεύαμε ότι θα κερδίσει μέσα στο Καραϊσκάκι με την ΑΕΛ για παράδειγμα τελευταία αγωνιστική. Όλα αυτά τα πληρώνει. Και είναι οι συνθήκες που δημιουργούνται. Είναι διαφορετικό να είσαι πρώτος και να πας στην Τούμπα για παράδειγμα να παίξεις με τον ΠΑΟΚ και είναι διαφορετικό να είσαι υποχρεωμένος να νικήσεις στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ξαναλέω, να δημιουργήσεις τις ευκαιρίες, να είσαι καλύτερος από τον αντίπαλο και στο τέλος να αναρωτιέσαι όπως και ο Μεντιλίμπα ότι ήταν ένα παιχνίδι φτιαγμένο για να το κερδίσουμε και το χάσαμε. Και τώρα είσαι υποχρεωμένος την Κυριακή να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ για να βρεθείς τουλάχιστον στη δεύτερη θέση.
1: Ναι, ναι, για όλους τους λόγους.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα πια ο Ολυμπιακός κινδυνεύει σοβαρά να χάσει τη δεύτερη θέση.
2: Δεύτερη θέση, ακριβώς.
1: Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ την έχει την ισοβαθμία, ό,τι και αν συμβεί την Κυριακή. Αν τερματίσουν ισοβαθμοί, ο ΠΑΟΚ έχει δύο νίκες, μία ισοπαλία. Και ο Ολυμπιακός στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έχει μία.
0: Ναι.
1: Άρα πρωτίστως πρέπει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και μετά να βρει τουλάχιστον άλλη μία νίκη. Για να είναι σίγουρος.
0: Ναι.
2: Να κερδίσει τον ΠΑΟΚ για αρχή.
1: Ναι, ναι.
0: Η ίδια αποτελέσματα με τον ΠΑΟΚ μετά. Η ίδια αποτελέσματα με τον ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια. Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να κάνει και μία νίκη αυτός και να κάνει ο ΠΑΟΚ μία νίκη και μία ισοπαλία.
0: Σωστό.
1: Πάλι από πάνω είναι. Σωστό. Γι' αυτό λέω άλλη μία νίκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τουλάχιστον.
2: Να δούμε για αρχή τι θα γίνει την Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει σε τόσα παιχνίδια να μην τον νικήσει στον ΠΑΟΚ φέτος. Και ας ήταν και καλύτερος σε κάποια. Θα μου πεις την Τούμπα. Στην Τούμπα. Τώρα πρέπει να είναι καλύτερος στο Καραϊσκά και να νικήσει. Αυτό είναι. Είναι μονόδρομος. Για να βρεθεί σε καλύτερη θέση απέναντι στον αντίπαλό του. Στον δρόμο για τα προκριματικά του Champions League.
1: Mm. Για μένα η νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ είναι, θα μπορούσε να πει κάποιο, εντάξει ρε φίλε, και με χει γίνεται,
0: ναι,
1: να κάνει μετά καλύτερα αποτελέσματα θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Λέω ότι
2: αν. Αλλά δεν κρατά την τύχη στα χέρια σου εκεί.
0: Όχι,
1: σωστά. Ναι, ένα, δεν την κρατά στα χέρια σου. Ναι, δύο, αν το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έρθει χει, είναι αρκετά πιθανό η ΑΕΚ να πάει στην Τούμπα ως πρωταθλήτρια.
0: Οπότε.
1: Και άρα σορολόπ.
0: Ναι.
2: Σορολόπ, κανονικά.
1: Ναι. Οπότε μετά θα αρχίσει να γίνεται δύσκολο να κάνει καλύτερα αποτελέσματα ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Αν τον κερδίσει όμως τον ΠΑΟΚ, ό,τι και αν έχει κάνει η ΑΕΚ θα παίξει για το πρωτάθλημα στην Τούμπα.
0: Σωστό.
1: Χώρια που θα έχει ελπίδες ο Ολυμπιακός για να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά τέλος πάντων η ΑΕΚ θα πάει στην Τούμπα να παίξει για το πρωτάθλημα.
2: Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Ολυμπιακός για να είναι στη δεύτερη θέση για το στόχο των προκριματικών του Champions League πρέπει να δείξει ακόμη καλύτερο πρόσωπο και να είναι και αποτελεσματικός. Αλλά θα μου πεις, θα σε χαλάσει, όχι εμένα, με την ευρεία έννοια της ερώτησης, να μην είναι καλύτερος και να φτάσει στη νίκη. Γιατί εδώ που μετράμε, εδώ που φτάσει στη νίκη μετράμε.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται ρε Σινικό, δηλαδή να μην είσαι καλός. Ναι, μπράβο.
2: Ούτε και εγώ το ξέρω. Αλήθεια δεν το ξέρω. Απλά λέω ότι στη Λεωφόρο δεν ήταν καλύτερος από χθες ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: 0-2 το διαχειρίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο σβηστά. Τέλειωσε. Χθες ήταν πολύ καλύτερος 3-1. Δεν ξέρω, και εγώ δεν ξέρω και δεν πιστεύω ότι θα του φτάσει ένα γκολ για παράδειγμα και μετά να διαχειριστεί το παιχνίδι.
0: Ήτανε το ζητούμενο του μάτς διαφορετικό. Με τον Παναθηναϊκό το έλεγχε εύκολα και δεν χρειάστηκε να πάρει ρίσκα. Χθες στο μάτς με τον ΠΑΟΚ χρειάστηκε να πάρει ρίσκα και άλλαξε τελείως η λογική προσέγγιση του παιχνιδιού. Δεν είναι θέμα καλού ή κακού. Είναι θέμα αναγκών, έτσι όπως δημιουργήθηκαν μέσα στο μάτς και πώς προσπάθησε ο Ολυμπιακός να τις καλύψει. Δεν είναι, είπαμε, είναι αυτό το πράγμα ότι απαγορεύονται τα λάθη πλέον και σε αυτή τη θέση έχει μπει ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό να παίζει χωρίς να το επιτρέπονται λάθη. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα για μια ομάδα να αντέξει σε αυτό το πράγμα.
2: Τα λάθη πληρώνονται μέσα στην πορεία. Βγαίνουν. Όλα αυτά που. Όλους τους βαθμούς που άφησε ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο, σε παιχνίδια που έλεγε θα τα πάρει, θα μου πεις, κανένας δεν έχει κλειδώσει τους βαθμούς, εννοείται. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι, ξαναλέω, με την ΑΕΛ για παράδειγμα.
0: Ρε παιδί μου, ναι, υπάρχει μια οικονομία, ας πούμε, που λες, υπολογίζω, δεν υπολογίζω κάποιους βαθμούς.
2: Ναι, ναι, εκεί υπολογίζω 3 βαθμούς.
0: Προφανώς, ναι, εντάξει.
2: Ό,τι πέταξε στα σκουπίδια, θα το βρεις μπροστά σου. Έτσι είναι. Και τώρα ο Ολυμπιακός τρέχει υποπίεση.
0: Ναι.
2: Για να πετύχει το στόχο του.
1: Ωραία. Σ' αφήνουμε με το ερώτημα στο ασκητόδραμ.
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, κάνε μεγάλο διπλό χθες. Αν η τότε να με έπαιζε κάθε εβδομάδα με τέτοιες ομάδες, Villa, Liverpool, United, Chelsea, θα έπαιρνε πρωτάθλημα.
1: Το επόμενο ερώτημα είναι τώρα το West Ham Arsenal το ερχόμενο Σάββατο, τι να έρθει Νίκο. Διπλό ή άσος.
2: Ισοπαλία.
1: Ισοπαλία.
0: Έτοιμος θα.
1: No.
0: Ευχαριστούμε κύριε, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και πάμε αμέσως μια που κάνει την κατάλληλη εισαγωγή. Χρήστος Τετρακόπουλος είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα κύριε, τι κάνετε.
0: Πώς είστε.
3: Τότε να μου χθες σώθηκε για μένα.
0: Ναι.
3: νομίζω ότι χθες ήταν το Σαββατοκύριακο, ήταν το κομβικό σημείο να περάσει πάνω, να έχει κάνει δεύτερη συνεχόμενη νίκη, να έχει περάσει πάνω από την West Ham, η οποία τώρα θα παίξει με την Arsenal, δεν μπορώ να δω οτιδήποτε άλλο παραδειπλό. Ειδικά τώρα που η Arsenal άρχισε και ξανανιώθει καλά. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα κενά στην άμυνα της West Ham για να μην τα εκμεταλλευτεί η Arsenal. Δηλαδή πρέπει να κάνει έγκλημα η Arsenal την Κυριακή. Το Σάπρο, Κυριακή είναι. Τότε να με έχει εξακολουθεί το πρόγραμμα της και είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι τώρα πέρασε πάνω από τη West Ham και αν το κλειδί είναι το Σαββατοκύριακο. Είναι η West Ham Arsenal και η Tottenham με ποιον, το έχεις ξανά.
1: Η Tottenham νομίζω...
3: Σάββατο θα
1: πέσει. Ναι, μέσα με τη Leeds.
3: Η Leeds έχει σωθεί. Η ισοτηρία της Tottenham το 74-75 σεζόν ήταν ένα 5-3 με τη Leeds. Τελευταία αγωνιστική. Κινδύνευε και το 75, μια χρονιά μετά είχε παίξει τελικό στο UEFA τότε με τη Feyenoord. Κινδύνευε, σώθηκε τελευταία αγωνιστική, νίκησε τη Leeds 5-3. Η Leeds τότε λίγες μέρες μετά έπαιζε τελικό με την Bayern στο τελικό του πρωταθλητριών, στο Μόναχο, στο Παρίσι. Και μετά από δύο χρόνια δεν τα κατάφερε, διότι κινδύνευε όλη τη χρονιά και τελικά έπεσε. Το λέω σαν μια υπενθύμηση ότι ξαφνικά δεν θα γίνουν όλα τέλεια για την Tottenham του χρόνου, αν σωθεί φέτος, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να είναι τόσο κακή. Και πέρσι θα μου πεις τα ίδια λέγαμε και τελικά δεν ήταν τόσο κακή. Μέχρι το Φεβρουάριο, μέχρι το Δεκέμβριο η Tottenham διεκδικούσε ακόμα και την πεντάδα που συζητάμε αυτή τη στιγμή για το Champions League. Έτσι. Η κατάρρευσή της μετά έχει πάρα πάρα πολλούς λόγους. Ανάμεσα στα άλλα είναι πάρα πολλοί τραυματισμοί. Δεν νομίζω καμία άλλη ομάδα να μπορούσε έτσι κι αλλιώς να ζήσει με τους 10-12 τραυματισμούς και παίκτες που λείπουν. Δηλαδή δεν έχει τότε τους 18 εισάξιους ποδοσφαιριστές ώστε 10 που θα λείψουν. Ναι, το λέμε πολλές φορές και σαν δικαιολογία, γιατί ας πούμε και τις Bournemouth τις έλειψαν πάρα πολύ κάποια στιγμή και είναι πάρα πάρα πολύ ψηλά. Ωστόσο, τέλος πάντων, γιατί τότε ήταν και ψυχολογικό το ζήτημα μέσα στο 26 να μην μπορεί να κάνει νίκη. Τώρα νομίζω ότι και αυτός είναι πολύ σοβαρός προπονητής, δεν είναι Τούντορ και δεν είναι Τούντορ, τι συζητάμε τώρα. Και η επιλογή Τούντορ δηλαδή ήταν πραγματικά να πιστεύεις ότι έχεις πρόβλημα και πρέπει να κάνεις εγχείρηση καρδιάς και πας να την κάνεις μόνος. Αυτό είναι το πράγμα. Αυτό δηλαδή να πας να κόψεις μόνος και να πεις να κάνω εγώ την εγχείρηση καρδιάς μόνος μου. Σε μένα. Είσαι τελειωμένος. Πρόλαβαν τουλάχιστον το λάθος και το διόρθωσαν όσο πιο γρήγορα γινόταν. Τέλος πάντων. Μπροστά τώρα έχουμε το σημερινό παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ κομβικό για τη City. Πιστεύω θα το κερδίσει. Το θέμα είναι επίσης...
0: Και τι σκορ θα κάνει.
3: Δείχνει το πράγμα, ναι, ότι μπορεί τελικά να πάμε στη διαφορά τερμάτων.
0: Ναι. Και είναι μεγάλη νίκη το 3-0 της Άρσεναλ, είναι σημαντικό.
3: Είναι, αλλά το δεύτερο ημιχρονό της ήταν μια ευκαιρία να είναι 5-0.
0: Σωστό, ναι.
3: Φούλαμ δεν υπήρχε στο γήπεδο. Ναι.
1: Αυτά είναι τα δύο καρπούζια για να κάνουμε μια μασχάλη. Να βγει ο Σάκα στο 45 γιατί παίζουμε την τρίτη με το Ατλέτικο.
3: Σωστό. Σκέψου το μάτσο όμως τώρα να πήγαινε όπως με την Everton, ας πούμε, το προθεσινό στο 0-0 στο 80 και να μην μπορείς να βγάλεις κανέναν από το παιχνίδι. Ενώ τουλάχιστον έτσι ξεκούρεσαι.
1: Σωστά. Όχι, λέω γιατί δεν κυνήγησε το 5-6-0.
3: Όλα έχουν ξέρεις, ένα νόμισμα με δύο όψεις. Δηλαδή, βλέπεις και το θετικό, βλέπεις και το αρνητικό. Γιατί City ξέρει τώρα ότι πρέπει να κερδίσει. Πιστεύω θα κερδίσει. Δεν θα είναι εύκολο πράγμα, αλλά πιστεύω θα κερδίσει. Και η City το πρώτο πράγμα που θα έχει στο μυαλό της είναι να πάρει τους τρεις βαθμούς, όπως έκανε με την Burnley. Και όχι διαφορά τερμάτων, αλλά να δεις που το πράγμα. Δεν αποκλείεται. Τώρα, το επόμενο Σάββατο θα παίξει πρώτη City, που σημαίνει ότι σήμερα εσύ ήταν μειώσει στους τρεις, το επόμενο Σάββατο κερδίζοντας την Brentford εντός θα πιάσει την Arsenal που θα πρέπει να απαντήσει την επόμενη μέρα. Έτσι θα πηγαίνει το πράγμα. Καθόλου εύκολη η Brentford το Σάββατο για την City. Και είναι ωραίο το ότι τελευταίες αγωνιστικές και για τη μία ομάδα και για την άλλη έχουν ομάδες που κυνηγούν πράγματα. Δηλαδή η West Ham κινδυνεύει να πέσει. Η Bournemouth, στο Bournemouth City, η Bournemouth πάει να πάρει η Bournemouth πάει να πάρει και τη θέση της Βίλα, άμα δεις τη βαθμολογία, και να είναι στην πεντάδα.
0: Ναι.
3: Και να μην χρειαστεί καν το να είναι έκτη και να πάρει Βίλα το Europa League. Αλλά σου λέω ότι την Πέμπτη θα ξέρουμε περισσότερα για τη Βίλα. Ακούω την κρίνια για τη Βίλα χθες, ότι κατέβασε μια ομάδα. Παιδιά, η Βίλα την Πέμπτη έχει ημιτελικό με την Νότιγχαμ. Η Νότιγχαμ δεν έχει περιθώριο να αφήσει παίκτες έξω σήμερα στο μάτς με την Τσέλσι. Γιατί ξαφνικά βλέπει από πίσω ότι το Τότεναμ να κερδίσει.
0: Σωστό.
3: Και σου λέει τώρα μην ξαναμπλέξουμε.
0: Μην μπλέξουμε πάλι, ναι.
3: Η Βίλα όμως έχει το περιθώριο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να σκέφτεται ότι κοιτάξτε.
0: Το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Βέβαια.
3: Ακριβώς. Έχω και ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο το οποίο θα της εξασφαλίσει δεδομένα το Champions League και θα έχει και ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο ακόμα μετά το Κύπρο Βαλτιστών.
0: Ναι, εντάξει, επειδή στην πεντάδα είναι έτσι κι αλλιώς η Άστον Βίλα, εγώ λέω ότι ναι, το ευρωπαϊκό τρόπαιο είναι ευρωπαϊκό τρόπαιο.
3: Είναι έτσι κι αλλιώς τώρα,
0: ναι.
3: Κινδυνεύει να μην είναι. Το ρίσκο που παίρνει όμως αυτή τη στιγμή για να έχει μια ξεκούραστη ομάδα την Πέμπτη, χθες δεν μπορώ να ακούω γκρίνιες ότι γιατί κατέβασε. Όπως και η Πάλας. Η Πάλας δηλαδή πέταξε πετσέτα με την Μπόρνμουθ. Και είπε ο άνθρωπος ο Γκλάσνερ που μέσα στη χρονιά του τα έχουμε χώσει για πάρα πολλά άλλα πράγματα, είπε το προφανές. Ότι ξέρεις, έχεις λέει τα γενέθλια. Και το γάμο ενός φίλου σου. Πρέπει να διαλέξεις κάτι από τα δύο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για μας, της Πέμπτης το παιχνίδι είναι πιο σημαντικό.
1: Και εκτός από αυτό.
3: Έχει σωθεί και πρέπει να εξασφαλίσει, μην πάθει καμιά πλάκα, έχοντας ένα πολύ σημαντικό 3-1, αλλά πάει να παίξει τελικό ευρωπαϊκό στην πρώτη συμμετοχή της ποτέ στην Ευρώπη. Άσε που για τον ίδιο τον Γκλάσνερ τώρα, μετά την Άιντραχτ. Μετά από αυτό που κάνει πέρσι με το κύπελο με την Crystal Palace, να πάρει και το Europa League.
0: Άγαλμα.
3: Το Conference League.
0: Άγαλμα
3: αφενός στην Crystal Palace, με ό,τι γκρίνια υπήρχε μέσα στη σεζόν, θα τα έχουμε ξεχάσει και θα έχει ανεβάσει και τις μετοχές του πάλι.
0: Βέβαια.
3: Οπότε τέλος πάντων, μην κοιτάει ο καθένας το τι τον βολεύει. Ωραία, τι να κάνει. Το πρόγραμμα πάντα έτσι βγαίνει. Κάποιες ομάδες κάποια στιγμή θα είναι αδιάφορες. Όταν ξεκινάει η σεζόν, βλέπεις τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές και λες πω, ξέρω κι εγώ, φοβερό πρόγραμμα θα έχει τάδε ομάδα στο τέλος. Και μετά ξανακοιτάς και λες, η μία έχει μείνει 8η, η άλλη έχει σωθεί, η άλλη έχει έναν ημιτελικό ευρωπαϊκό. Τι να κάνουμε. Κάποια στιγμή λέει το Δεκέμβριο, εμείς τους παίξαμε, λέει, παίξαμε πλήρες. Ναι, μπορούσε να γίνει.
0: Και τι θα κάνουμε τώρα, αδερφέ.
3: Θα μπορούσε να γίνει το ανάποδο. Ακριβώς. Το Δεκέμβριο να είναι αδιάφορος κάποιος μαζί σου.
0: Εντάξει, όποιος κάνει αυτή την κουβέντα, δεν καταλαβαίνει από ποδόσφαιρο χρυσό. Οπότε δεν.
1: Και α τον πει, ήταν πολύ λογικό να βάλει χθες Δευτέρα. Είναι στο συν 6. Θα ήταν στη χειρότερη περίπτωση το συνέξι, ακόμα και αν το είχαν όπως το είχατε. Και έχει να παίξει ένα μάτς με την Μπέρνλι. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην βγει Πέμπτη. Δηλαδή, πρέπει να
3: κλείνοντας, να πούμε το πρωτάθλημα της Ίντερ, το οποίο είναι το 21ο στην ιστορία της. Το πήρε τελικά πάρα πολύ εύκολα στις τελευταίες 8 εβδομάδες. Πολύ περισσότερο από ό,τι πιστεύαμε. Το πιστώνεται ο Κίβου ως προπονητής. Εξακολουθώ και θεωρώ ότι έχει κάνει πάρα πολλά λάθη μες στη σεζόν. Που δεν τα πλήρωσε. Η Ίντερ μεγάλο μάτς πραγματικά μέσα στη σεζόν δεν κέρδισε κανένα. Πραγματικά μεγάλο μάτς. Yeah. Μεγάλα μάτς ποια είναι.
0: Κέρδισε πολλά μικρά όμως.
3: Να παίξει με την Απόλλωνα. Κέρδισε όμως πάρα πολύ συνεπέστατη με τα μικρά παιχνίδια.
0: Yeah.
3: Και αυτός ο τέλος της ημέρας διαχρονικά σε όλες τις ομάδες τους δίνει τίτλους. Όταν είσαι συνεπής με τους μικρούς, μακροπρόθεσμα, κάνεις τίτλους. Αυτό είναι 21ο πρωτάθλημα για την Ίντερ.
1: Ωραίο United Liverpool, έτσι.
0: Ωραίο, ναι.
3: Και πάρα πολύ ωραίο United Liverpool, που ανεξαρτήτως την κατάσταση θα είναι οι ομάδες, θα είναι πάντα ένα καλό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή η United είναι πολύ πιο καλά και νιώθει πιο καλά. Είναι 7η νίκη σε 8 εντός. Κάρικ νομίζω ότι με το χθεσινό, ξέρεις και ψυχολογικά η νίκη πάντα επί της Liverpool, μετράει σε όλο τον οργανισμό και το ανάποδο. Τη Λίβερπουλ μετράει πολύ η νίκη της United. Συνεπώς νομίζω, εγώ θεωρώ ότι ο Κάρικ θα ανανεωθεί το συμβολαιό του. Δεν ξέρω, αυτά τώρα το πόσο θα τα ακούσουμε ότι είναι 2-3 χρόνια κτλ.
1: Είναι πάντα. Εντάξει,
3: ναι. Αλλά ότι θα ανανεωθεί το συμβολαιό του πιστεύω ότι και ψυχολογικά θα είναι κακό για την United να μπει στη διαδικασία. Α, ωραία, μας πήρε εκεί πέρα που ήμασταν να γελάνε και τα κοκόρια, ας πούμε, με τον Αμορίμ και ξαφνικά μας έβγαλε και περίπατο τελικά. Στο Champions League, αλλά του λέμε τώρα πήγαινε αδελφέ πιο δίπλα και θα δούμε, θα φέρουμε τον Ιραόλα ας πούμε ή τον οποιοδήποτε. Για να αρχίσει μια οποιαδήποτε γκρίνια αν δεν πάει καλά ο Ιραόλα. Θα μου πεις δεν θα αρχίσει γκρίνια με τον Κάρι. Θα αρχίσει. Αλλά δεν πρέπει να του δώσεις την ευκαιρία του. Λέω.
0: Βέβαια.
3: Αυτά.
0: Καλημέρα,
1: χαίρετε, καλημέρα σας.
3: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έχεις κάτι να μας πεις φίλε.
1: Βέβαια.
0: Πριν από αυτό όμως να σου πω εγώ ότι η ΔΕΗ επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δηλώσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μην χάσεις την ευκαιρία να ζήσεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Και επίσης να σας θυμίσω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Bigo είναι η προσφορά χωρίς κατάθεση, είναι στα καλύτερά της. με δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four του EuroLeague και 1.355 δώρα για παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Έτσι, πάμε να φύγουμε με Miami Sound Machine. Κόγκα.
1: Φιλιά.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
5: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
7: Σπόρ FM Πάτρα.
8: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του. Τα χειροποίητά του. Τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις. Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
10: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
9: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
10: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328. 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
9: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας γυαλί και πορσελάνη.
10: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
9: Τηλέφωνο 2610-525-352.
10: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία.

0: χιλιόμετρα μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
1: Sport FM

Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Τέταρτη μέρα του Μαΐου. Βιάστηκα, πήγα να πω του Ιουνίου. Βιάστηκα. Γενικά θέλω καλοκαίρι γρήγορα. Αυτή η παρένθεση με το κρύο και τα λοιπά με διέλυσε. Λοιπόν, τέταρτη μέρα του Μαΐου του 2026 είμαι εδώ μαζί σας. Στον Big Wins Sport FM 94,6 θα είμαστε παρήλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Όλα αυτά θα γίνουν γιατί ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, που τον έχασα κανένα δίλεπτο, ήρθα εδώ και δεν τον βρήκα, είναι στην κονσόλα του και στην επιλογή της μουσικής. Όποτε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο κύριος Πετρίδης είναι στην παραγωγή, ο κύριος Πάνετσος στα πέρξη παραλιακής, ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Λοιπόν, στο μικρόφωνο του Σκαρπετόπουλος, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365.

Να πούμε ότι μαζί μας είναι και η Nova. Η Nova σου θυμίζει ότι χάρη στην εφαρμογή Παντού, την οποία κατεβάζεις και σκανάρεις την απόδειξή σου, παίρνεις ένα σωρό ευκαιρίες, έχεις ένα σωρό ευκαιρίες, ένα σωρό deal στην διάθεσή σου. Στην προκειμένη περίπτωση απολαμβάνεις τα Simple Burgers, για αυτά θέλω να σας μιλήσω, για καταπληκτικές στιγμές με έκπτωση 5 ευρώ σε κάθε παραγγελία σου, όσες φορές και αν παραγγείλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova. Λοιπόν, θυμίζω και επειδή είναι αρχή της εβδομάδας και της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί μας, δηλαδή το 210-95-79-283-84-85, δηλαδή το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί μπορείτε να μας αφήσετε οτιδήποτε μήνυμα θέλετε, αν νομίζετε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να σας βοηθήσουμε. Και επίσης πρέπει να πω ότι υπάρχει πάντα δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προϋποθέτει μία σύνδεση στο διαδίκτυο με μια συσκευή σας, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr, όπως κάνω και εγώ όταν έρχομαι εδώ, για να δείτε και λίγο τις ειδήσεις της ημέρας. Και αφού το κάνετε αυτό, κλικάρετε τον Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά, ή σελίδα που ανοίγει. Στην προκειμένη περίπτωση σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα. Πολύ χρήσιμο, ειδικά για τους Έλληνες του εξωτερικού, και να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση. Τους ρίχνουμε μια ματιά κάθε τόσο. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, προς Θεού, γιατί θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο, λέω εγώ, αν το κάναμε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για τη διαμόρφωση των συζητήσεων της εκπομπής.

0: FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ξύπνα, ξύπνα.
5: Τι?
4: Ήρθε. Είναι απ' έξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου. Φω.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, λίγο πριν την αύξηση του κύριου Πανούτσου, να πω κι εγώ δύο πράγματα εδώ πέρα για τις αγωνιστικές που προηγήθηκαν στα play-off, στα play-out, στο 5-8, σε όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που είδαμε. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Να πω πρώτα απ' όλα ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ήταν δεδομένο ότι θα είχαν αντιδράσεις. Θα έβγαζαν αντιδράσεις. Ο καθένας βέβαια με τον τρόπο του, πρέπει να πω. Δεν είναι ακριβώς ίδιος. Ο ΠΑΟΚ είχε σε καλή ημέρα απέναντι στον Ολυμπιακό μετά από κάμποσο καιρό τον Ζίφκοβιτς και τον Κωνσταντέλια. Όταν αυτή είναι καλή, είναι καλός και ο Γερεμέγεφ, κατά συνέπεια. Τον Γερεμέγεφ μπορεί να τον γουστάρει ένα κομμάτι των οπαδών του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, ήθελαν πιθανότατα κάποιον καλύτερο στη θέση του κτλ. Αλλά ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του και με το παραπάνω. Χτες τρέλανε και το Ρέτσο και τον Πυρόλα για τον απίστευτο λόγο ότι τους βρήκε πολύ συχνά με το γήπεδο ανοιχτό. Τους έτρεξε, όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και χάρη στην επιθετική του λειτουργία, ο ΠΑΟΚ κέρδισε ένα παιχνίδι όσο. Όχι όσο εύκολα ακριβώς δείχνει το τελικό 3-1, αλλά εν πάση περιπτώσει με μια χαρακτηριστική άνεση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός, όταν έπεσε ο Τσικίνιο, νομίζω χάθηκε μετά το 60. Ό,τι έκανε, έκανε ο Ποντένσε που μπήκε με όρεξη. Το πρώτο ημίχρονο ήταν καλό, δεν ήταν κακός ο Ολυμπιακός. Έκανε ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο, αλλά όταν πας στην Τούμπα και πρέπει να πάρεις μια νίκη για να μείνεις ζωντανός στο κυνήγι του πρωταθλήματος, το πράγμα δεν είναι ποτέ απλό και το είδαμε. Ο Παναθηναϊκός από τη μεριά του είχε ένα πάρα πολύ περίεργο και σύνθετο παιχνίδι σε μια σεζόν η οποία έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Μια σεζόν η οποία σε πολλά πράγματα είναι και εντελώς ακατανόητη. Δηλαδή εκεί που τον Παναθηναϊκό τον ξεγράφεις, λες ότι εντάξει δεν έχει να δώσει τίποτα, είναι μια ομάδα που έχει έναν προπονητή υπό προθεσμία, έχει παίκτες που κάμποση μπορεί να μην καταλάβουν και ακόμα που βρίσκονται, δηλαδή αυτοί που ήρθαν τον Ιανουάριο είναι ακόμα κάμποση σε ένα στάδιο ας πούμε προσαρμογής, πιο χαρακτηριστική περίπτωση ο Αντίνο λόγω. Εν πάση περιπτώσει αυτή η ομάδα όμως είναι μια μεγάλη ομάδα, παίζει στην έδρα της και όταν μένει με παίκτη λιγότερο λειτουργεί και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και παίζει την καλύτερη δυνατή άμυνα απέναντι στην ΑΕΚ που ήθελε να κερδίσει για να τελειώσει το πρωτάθλημα που λέει ο λόγος από χτες. Η ΑΕΚ είχε τέσσερις τουλάχιστον μεγάλες ευκαιρίες στην αρχή του παιχνιδιού. Είδε τον Λαφόν να σταματάει τον Βάργκα στο δεύτερο ημίχρονο στην καλύτερη τη στιγμή, αλλά στο τέλος κινδύνευσε και να χάσει το παιχνίδι για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί κάποια στιγμή κάποιοι έπαιζαν για την ισοπαλία και κάποιοι έπαιζαν για να κερδίσουν. Και αυτά τα πράγματα γίνονται δύσκολα έτσι, όταν θέλω να πω δεν υπάρχει σε μια ομάδα η κοινή θέληση. Μπορεί να δεις αυτό που έπαθε η ΑΕΚ στο τελευταίο τέταρτο στην Λεωφόρο που ήταν πολύ ανοιχτή, κακή. Όταν έβγαινε πιο ψηλά ειδικά οι επιθετικοί του Παναθηναϊκού την έτρεχαν και μάλιστα οι επιθετικοί του Παναθηναϊκού επειδή μπήκαν στο παιχνίδι. Αυτοί οι αλλαγές του Μπενίτεθεν προκειμένου άλλαξαν πάρα πολύ την εικόνα του και στο τέλος ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε και να κερδίσει. Σε αυτές τις δύο-τρεις φάσεις στο φινάλε που ήταν και μεγάλες ευκαιρίες. Αλλά αν με ρωτάτε αν για την ΑΕΚ είναι το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο, εγώ λέω ότι είναι μισογεμάτο. Δηλαδή παίρνεις αυτόν τον βαθμό αν θέλεις να πάρεις το πρωτάθλημα, κάνεις 6 τους βαθμούς της διαφοράς και κυρίως έχεις ένα σενάριο πρωταθλήματος μπροστά σου. Δηλαδή αν κερδίσεις τον Παναθηναϊκό και στο Φάληρο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ δεν υπάρξει νικητής, είσαι πρωταθλητής με δύο αγωνιστικές μάλιστα πριν το πρωτάθλημα να τελειώσει. Λοιπόν, αυτό το σενάριο το δίνει αυτό το ποντάκι, το οποίο ποντάκι μπορεί να μην μοιάζει κάποια συγκλονιστική επιτυχία, αλλά είναι πολύ σημαντικό εν ώψη αυτής της πιθανότητας. Δηλαδή, θέλω να πω, δημιουργεί στην προκειμένη περίπτωση το ποντάκι αυτό όλα όσα, η ΑΕΚ είναι, όσα στην ΑΕΚ είναι απαραίτητα. Δηλαδή, αισιοδοξία, πίστη και κυρίως προοπτική. Δηλαδή έχει απέναντί της μπροστά της μια πιθανότητα η οποία δεν είναι καθόλου μικρή, διότι και αυτή μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και στο Φάληρο μπορεί να μην υπάρχει νικητής την Κυριακή. Απλά λοιπόν τα πράγματα, η βαθμολογία άλλαξε και δεν άλλαξε. Η διαφορά της ΑΕΚ από τους διώκτης της δεν είναι τεράστια, είναι 6 βαθμοί, δεν έγινε δηλαδή 8 ας πούμε. Είναι 6. Αυτό σημαίνει ότι στα 4 παιχνίδια που μένουν η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα νομίζω με 2 νίκες ό,τι και να γίνει, δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ παίζουν και μεταξύ τους, αλλά μπορεί, το ξαναλέω, να έχουμε και πρωταθλητή την Κυριακή και αυτό χάρη στο ποντάκι στη Λεωφόρο.
Είχαμε επίσης μια νέα κατάσταση στα play-out, εντελώς διαφορετική από αυτό που είχαμε φανταστεί, διότι αντί να ξεκαθαρίσει το πράγμα, μπλέκει περισσότερο. Η κούρσα για τρεις έγινε κούρσα για τέσσερις και ο Πανετολικός πρέπει πλέον να κοιτάζει πάρα πολύ τις πλάτες του, και αυτό δεν το λέω μόνο με βάση την βαθμολογία που λέει ότι έχει τρεις μόνο βαθμούς παραπάνω από τον Πανσεραϊκό και τον Αστέρα Τρίπολης, που σήμερα δεν είναι σωσμένοι και οι δύο. Αν τελείωνε σήμερα το πρωτάθλημα, θα έπεφτε ο Αστέρας Τρίπολης, γιατί έχει καλύτερα αποτελέσματα ο Πανσεραϊκός στα μεταξύ του παιχνίδια. Τον κυνηγάνε λοιπόν τον Πανετολικό δύο ομάδες που έχουν ως στόχο την παραμονή. Και ο Πανετολικός την Κυριακή πάει να παίξει με τον Ατρόμητο, ο Αστέρας πάει να παίξει με την ΑΕΛ στην Λάρισα και ο Πανσεραϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στην έδρα του. Θα έλεγα ότι την πιο εύκολη δουλειά την έχει ο Πανσεραϊκός, αλλά ο Πανσεραϊκός δεν κερδίζει στην έδρα του, θα ήταν προτιμότερο να παίξει πάλι εκτός έδρας. Επίσης δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι ο Αστέρας θα κερδίσει στην ΑΕΛ, διότι η ΑΕΛ στις Σέρες, αν μη τι άλλο, έδειξε ότι έχει σφιγμό. Και ο Πανετολικός είναι σε μια περίπλοκη κατάσταση, γιατί ο Ατρόμητος που έχασε με κάτω τα χέρια από τον Αστέρα αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω αν θα χάσει και την επόμενη. Μπλέξιμο λοιπόν εκεί, μεγάλο, και θα δούμε τι θα δούμε. Και δεν πρέπει σε όλα αυτά να έχουμε και έναν αστερίσκο στα υπόψη, ότι δηλαδή ο Πανσεραϊκός και ο Ατρόμητος, συγγνώμη, ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας, ήταν ομάδες οι οποίες μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία με σκοπό να φτάσουν στην παραμονή τους. Ενώ ο Πανετολικός μπήκε σε αυτή τη διαδικασία άνετος και ωραίος, με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Δεν κερδίζει κανέναν, χάνει στην έδρα του παιχνίδι, και γι' αυτό το λόγο δεν είναι απλό το μπλέξιμο. Διότι από ό,τι φαίνεται στην προκειμένη περίπτωση, δεν είναι ότι έμπλεξε, είναι ότι τον έχει πάρει κάτι φορά. Και τα λέει και τα ξαναλέει ο Αναστασίου, αλλά φωνεί βόντος εν τη ερήμο που λένε στην προκειμένη περίπτωση. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε πολλά τα οποία συνέβησαν. Είχαμε και τα παιχνίδια του 5-8, τα οποία ήδη τα ξέχασα. Δηλαδή, ξαναείδαμε το Λεβαδιακό, αν και με πολλά νέα πρόσωπα. Τον Λεβαδιακό που έκανε τα σπουδαία παιχνίδια στον πρώτο γύρο, που σκόραρε πάρα πολύ, που είχε για μεγάλο διάστημα της σεζόν την καλύτερη επίθεση. Έβαλε 5 γκολ στο Βόλο με αναπληρωματικούς, δέχτηκε και 2. Πρόκυψε ένα παιχνίδι που δεν θα το είχαμε δει σε καμία περίπτωση αν ο Όφη δεν είχε πάρει το κύπελο, διότι τα παιχνίδια αυτά γίνονται για να γίνονται, και όταν γίνονται για να γίνονται τα παιχνίδια, μπορεί να βλέπεις και τέτοια σκορ. Όπως μπορεί να δεις τον Άρη να κερδίζει στον Όφη. Όχι ότι θα ήταν απίθανο να κερδίσει ο Άρης τον Όφη, αλλά τον βρήκε τον Όφη, όπως είπε και ο Κόντης, με το μυαλό ακόμα στα πανηγύρια για την κατάκτηση του κυπέλου, και τον κέρδισε με 0-2. Έχω ξεχάσει πότε ήταν η τελευταία φορά που κέρδισε ο Άρης εκτός έδρας, και πόσο μάλλον με 2 γκολ διαφορά. Είπε ο Γρηγορίου ότι ο Άρης δεν έχει αδιάφορα παιχνίδια μπροστά του, είναι υποχρεωμένος να κερδίζει πάντα και άλλα ωραία. Μου θύμισε λίγο αυτή την παλιά φράση του Αναστόπουλου, αν δεν πούμε τα καλά εμείς για μας, ποιος περιμένει να τα πει για μας. Τέλος πάντων, ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε και μακριά στα ξένα ωραία πράγματα. Στην Αγγλία η Arsenal έχτισε ένα συνέξι, λίγο μαγική εικόνα, γιατί η City έχει 2 παιχνίδια λιγότερα. Αλλά στην Αγγλία υπάρχει αυτό, δηλαδή τι, όταν ξεφεύγεις, δεν έχει σημασία πόσα παιχνίδια παραπάνω έχεις, αλλά ότι έχεις ξεφύγει. Γιατί βάζεις τον άλλον τώρα στην υποχρέωση να πάρει 2 μάτς για να σε πιάσει, και αν αυτά τα παιχνίδια γίνουν, ας πούμε, μεσοβδόμαδα, του φορτώνουν και κάπως το πρόγραμμα, και δεν είναι και δεδομένο ότι θα τα πάρει τα μάτς αυτά. Η Arsenal απέναντι στην Fulham ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Τώρα περιμένει την Ατλέτικο για να προκριθεί και να πάει και στον τελικό του Champions League και να γυρίσει το διακόπτη, και κυρίως απέναντι στη Φούλαμ έδειξε ότι αντέχει την πίεση. Αυτό είναι στην περίπτωσή της το πιο σημαντικό. Στην Αγγλία βέβαια την νίκη της αγωνιστικής την έκανε η Tottenham, η οποία κέρδισε την Aston Villa 1-2. Αυτή τη στιγμή, αν τελειώνει το πρωτάθλημα, έχει σωθεί. Νομίζω θα καταφέρει να σωθεί. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα η Tottenham για να πάει στην δεύτερη κατηγορία. Δεν τη σηκώνει η δεύτερη κατηγορία. Εκμεταλλεύτηκε την ήττα της West Ham και ξέφυγε λίγο και άφησε πίσω την West Ham. Γενικά και στην μάχη της παραμονής στην Αγγλία γίνεται ο κακός χαμός. Στην Αγγλία, που βέβαια τη μεγάλη νίκη την έκανε η Manchester United, μια νίκη επί της Liverpool είναι πάντα μεγάλη σε όποιες συνθήκες και να γίνονται τα παιχνίδια. Ανησύχησε ο κόσμος για την περιπέτεια του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Όλη η γη του εύχεται περαστικά. Στα υπόλοιπα είδαμε ότι όταν υπάρχει μπροστά ένα μάτσο του Champions League, η Bayern μπορεί να μην κερδίσει στην έδρα της και παραλίγο να χάσει κιόλας. Η Paris επίσης δεν κερδίζει στην έδρα της. Αυτή δεν ήταν να χάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν τιμάει ιδιαίτερα το τελικό 2-2 την ομάδα του
που ετοιμάζεται να γίνει πρωταθλήτρια Γαλλίας και που είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης ακόμα. Λοιπόν, με την Ανζέ το έφερε αυτό το 2-2, ποιος θα το έλεγε. Βέβαια, όταν είδαμε τη σύνθεση, το καταλάβαμε ότι μπορεί να προκύψουν διάφορα. Διότι ήταν η μισή ομάδα έξω εν ώψη του παιχνιδιού με την Bayern και βέβαια έγινε αυτό γιατί ο Λουίς Ενρίκε έχει και την τεράστια βεβαιότητα ότι ό,τι και να συμβεί στην. Ό,τι και να συμβεί στην Γαλλία, στο τέλος το πρωτάθλημα το πάρει. Η Ίντερ πανηγύρισε το πρωτάθλημα, το 21ο της ιστορίας της. Το έκανε με μια διαδικαστική νίκη απέναντι στην Πάρμα. Το πήρε χωρίς αντίπαλο. Το καταλαβαίνεις και από τα αποτελέσματα των τελευταίων αγωνιστικών. Ομάδες οι οποίες ήθελαν, ας πούμε, να κάνουν φέτος σπουδαία πράγματα, όπως η Νάπολη, η Μίλαν, δυσκολεύονται με ομάδες που για να πάρεις το πρωτάθλημα στην Ιταλία πρέπει να τις κερδίσεις. Δηλαδή και το Σασουόλο και την Κόμο, έτσι προκειμένου. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο, όσο καλές ομάδες και αν είναι, για να πάρεις το πρωτάθλημα πρέπει να το με αυτές να κάνεις πόντους. Έτσι είναι το Ιταλικό πρωτάθλημα, κρίνεται στην Ιταλική επαρχία. Η Ίντερ δεν είχε καμιά σχέση με τους διώκτες της, το πήρε εύκολα. Όπως εύκολα θα κάνουμε πάσα εμείς στον Κυριάκο για το δελτίο και τα λέμε σε λίγο.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
3: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
1: 2610 677 72 και 6987 177 655.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρωμη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
8: El Greco.
7: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
8: El Greco.
7: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
8: El Greco.
7: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
8: El Greco.
7: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
9: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
10: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
12: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
11: Το σούτ.

0: Τι γίνεται, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ήταν πιο πριν. Ποιος ήταν ο Μπετόβεν, καθ' όταν εσύ πρέπει να ήταν πολύ κουφός.
0: Ο Τσόχουστα τα έχει συνήθως δυνατά.
1: Ο Τσόχουστα ήταν.
0: Ο Τσόχουστα έχει συνήθως δυνατά.

0: Ποιος ήταν, Τσουβέλλας.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, στο σιωπηλό κόσμο του.
1: Ο Τσουβέλλας είναι πιο πριν ακόμα, αρέσει.
2: Αυτός
0: πολλά. Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Τζόγος Φράδικα, το ακουστικά. Ο Βάιος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι, άμα σε διευθυντής, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε, κάτι μας σε
0: έτσι είναι.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, καλά.
1: Όλα καλά,
0: γενικά.
1: Τίποτα το Σαββατοκύριακο.
0: Αλλά για τα κοινωνικά.
1: Άρα λύκη τρελό, δεν έκανα τίποτα πολύ.
0: Δεν έκανα τίποτα, ε.
1: Είχα μια κοινωνική υποχρέωση την οποία δεν πήγα. Είχα να πάω στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Γαμό.
1: Όχι, Βαφτισιά. Αλλά δεν έκατσε που λένε. Ήμουν και λίγο κουρασμένος γενικώς. Πρέπει να σου πω ότι έχω μια μεταπασχαλιάτικη κούραση. Το Πάσχα για κάποιο λόγο δεν ξεκουράστηκα, ας πούμε.
0: Είχες πολύ κόσμο εκεί πέρα.
1: Δεν έφυγε ο κόσμος. Δεν ξέρω. Δεν ξεκουράστηκα.
0: Εντάξει, και δύσκολο κόσμο.
1: Ναι. Δεν ξεκουράστηκα.
0: Από αυτούς που ξέρω.
1: Όχι, ρε, μια χαρά, ρε. Μια χαρά.
0: Εντάξει, μια χαρά, προφανώς μια χαρά. Αλλά
1: καθόλου
0: δύσκολο. Κόσμος δεν ήταν δύσκολος.
1: Όχι, ε. Όχι, δεν ήταν. Εγώ ήμουν δύσκολος, δεν ήταν κόσμος. Αλλά γενικώς. Είχα έτσι μια με τα Πασχαλιάτικο και πρέπει να σου πω ότι όλο το Σαββατοκύριακο το πέρασα σε φάση αραλίκη, μπάσκετ, πολύ μπάλα χτες.
0: Πολύ μπάλα.
1: Μέσα και βοήθησε και ότι είχε και παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: ξεκινάμε με τις προσευχές μας στον Σερ Άλεξ Φέργιουσον.
1: Σωστό, να βγει γρήγορα, να είναι και καλά.
0: Ναι.
1: Η United πήρε το match. Έκανε το χρέος της
0: και
1: απέναντι στο. Πώς το λένε, στον. Στον Σερ. Έτσι, θα ήταν δηλαδή και κακό να μην είχε κερδίσει, ενώ ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Ναι.
0: Λοιπόν, άλλα τώρα ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκινάμε από κάτω προς τα πάνω ή από πάνω προς τα κάτω. Όχι, εσύ να μου πεις.
1: Κάτω, από κάτω προς τα πάνω, εντάξει.
0: Okay.
1: Καλύτερο. Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από κάτω προς τα πάνω. Φοβερό μάτς για τα πλαίσια των play-out αυτού του Αστέρα με τον Ατρόμητο. Γιατί βάζει τον κόλλο ο Αστέρας και συνεχίζει και παίζει επιθετικά. Συνήθως αυτά λένε να υπερασπίσει το σκορ, να γυρίσουμε πίσω κτλ. Και παίζουν έξω καρδιά. Γιατί συνεχίζουν να παίζουν πάνω κάτω την μπάλα. Δεν είναι ότι δεν παίζει ο Ατρόμητος καθόλου. Παίζει. Δεν βγάζει τα γκολ ο Ατρόμητος, θα βάζει ο Αστέρας. Και το μάτς πηγαίνει, ξέρω εγώ, 4-0.
1: Δεν πολύ έπαιζε ο Ατρόμητος.
0: Κανένας δεν έπαιζε άμυνα.
1: Ναι.
0: Κανένας.
1: Εντάξει.
0: Και αυτό ήταν το εντυπωσιακό, ότι έπαιζε επίθεση και ο Αστέρας.
1: Ο Αστέρας δεν διακρίνεται φέτος ούτε και την αμυντική του.
0: Μα για την επιθετική του δεν διακρίνεται ακόμα.
1: Σοβαρότητα. Ναι, θέλω να πω όλα μαζί να πούμε. Το παράξενο ήταν ότι έβαλε 4 γκολ.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Πολύ καλός ο Έντερ, πολύ καλός ο Μπαρτόλο που το έχει πάρει προσωπικά.
0: Ναι, αν
1: σωθεί ο Αστέρας, πρέπει μια θύρα να πάρει το όνομά του στο Κολοκοτρώνης. Ως φιλέλληνας. Δηλαδή, να λέει, πώς λένε, ας πούμε, Λόρδος Μπάιρον, αφού λέγεται Θόδωρος Κολοκοτρώνης το γήπεδο, να λέγεται και μια θύρα να λέγεται Μπαρτόλο.
0: Στο τέλος κάνει ο ένας, κάνει ο άλλος, εντάξει. Μια χαρά προχωράνε, πιθανόν να σωθούν. Τώρα το άλλο μάτσο, εντάξει, δεν ασχολούμαστε με το βάζει τον γκολ. Το βάζει τον γκολ η Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Στο άλλο μάτσο. Και δεν είναι ότι το μάτσο δεν παίζεται. Παίζεται και παραπέζεται εκείνη τη στιγμή. Μετά τον γκολ. Μετά τον γκολ παίζεται. Ναι, δεν υπάρχει μάτσο πριν τον γκολ. Έτσι. Παίζεται και παραπέζεται. Όπως δεν υπάρχει μάτσο πριν τον γκολ απάνω στην Σέρες.
1: Ναι.
0: Πολύ ψόφιο μάτσο. Και δηλαδή δεν παίζεται μπάλα. Και μετά το κόλλο, ας πούμε, και αυτό παίρνει φωτιά.
1: Πιο ψυχωμένη η Λάρισα.
0: Ναι, καλύτερη ήταν η Λάρισα. Εγώ συμφωνώ.
1: Δεν το περίμενα.
0: Καλύτερη ήταν η Λάρισα, δικαιούται ο ξέρω να πάρει το αποτέλεσμα η Λάρισα.
1: Ναι.
0: Και τώρα καταλήγει σε μία φάση, ρε παιδάκι μου, ό,τι και να δίνε. Ή δίκιο θα έχει, άδικο θα έχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν αυτές οι φάσεις που είναι. Σηκώνει στα χέρια.
1: Ναι, αλλά είναι και φάσεις αυτές που βλέπεις και λίγο το θέλω το διαιτητή λόγο.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά λες το δεν θέλω. Καταλαβαίνεις.
1: Το δεν θέλω. Το καταλαβαίνω.
0: Αν είναι 50-50, αν το βλέπεις 49-51 τη φάση και δίνει το 49, είναι το θέλω το διαιτητή.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Εμένα μου φάνηκε πολύ θέλω το διαιτητή.
0: Περίμενε. Σου φάνηκε δηλαδή ότι δεν ήταν. Γιατί το τελειώνει, δεν θέλω.
1: Μου φαίνεται ότι υπάρχει φάουλ.
0: Σου φαίνεται ότι υπάρχει φάουλ σπρόξιμο.
1: Στον Ηλιάδη, ναι, ναι.
0: Εμένα μου φαίνεται ότι σηκώνει το χέρι ο Ηλιάδης για να δείξει ότι υπάρχει σπρόξιμο.
1: Ναι.
0: Το σπρώχνει λιγάκι και σηκώνει το χέρι επάνω για να φανεί ότι, σπρώξει, ότι υπάρχει σπρόξιμο. Τι να σου πω, ρε.
1: Πάντως.
0: Εμένα 50-50, εντελώς 50-50 η φάση.
1: 50-50 φάση πολύ, πολύ φωτιά.
0: Περίμενε κάτι. Πολύ φωτιά δεν είναι 50-50 όμως. Τότε σου φαίνεται ότι πραγματικά.
1: Ναι, δεν,
0: δηλαδή,
1: κοίταξα, ότι δεν είναι ανύπαρκτο. Για όνομα του Θεού.
0: Όχι.
1: Αλλά είναι.
0: Ρε παιδάκι μου, ότι είναι. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι λέω, δεν είναι πέναλτι.
1: Εγώ λέω θέλω και το θέλει και το δίνει.
0: Ναι, τότε πάνω απ' όλα ότι δεν είναι πέναλτι και θέλει και το δίνει.
1: Ναι, στο πάλι εγώ δεν το δίνα. Έδινα φάουλ και τελειώνει η φάση.
0: Ναι, ωραία. Εσύ ναι. Δεν το, αυτό δεν σημαίνει το, ότι ναι. Δεν είναι και το δίνει. Εγώ ειλικρινά σου μιλάω τόσο φίλοι, σηκώνω τα χέρια. Δηλαδή ό,τι και να έδινε, ό,τι και να μην έδινε ας πούμε, θα σηκώνω τα χέρια. Δεν είναι,
1: α, Λάρισα το ζητάει τη συνομιλία με το ΒΑΡ. Έχει κάνει. Βγάλει ανακοίνωση και, και τη ζητάει για να δει γιατί του λέει το ΒΑΡ και τι απαντάει ο Φωτιάς. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι στη ζωή μας.
0: Έλα να το δεις, θα του λέει για τον λόγο. Γιατί υπάρχει κάτι. Προφανώς, αλλιώς τι θα του λέει.
1: Ναι, αν υπάρχει φάουλ, αν υπάρχει αυτό προφανώς.
0: Θα του λέει υπάρχει φάουλ, υπάρχει χέρι, υπάρχει. Ναι, ωραία, ναι. Εντάξει. Αλλά είναι ότι βλέπουμε μετά.
1: Αν τη δώσουν τη συνομιλία, θα γίνουν Χότζας.
0: Ας μην τη δώσουν. Ας τη δώσουν. Εγώ σου λέω για τη φάση. Σου μιλάω ειλικρινά δηλαδή, τέτοιο τόσο αμφισβητούμενη για μένα φάση είναι, ξέρεις, ναι. Σπάνια.
1: Ναι.
0: Για τον λόγο καταλαβαίνω τι κάνει ο Ηλιάδης εκείνη τη στιγμή, καταλαβαίνω τι γίνεται, ότι υπάρχει σπρόξιμο, όντως υπάρχει σπρόξιματάκι στην πλάτη. Αλλά τι να σου πω. Τώρα να πες μια κατηγορία σε τέτοια φάση, ναι, να πες μια κατηγορία σε τέτοια φάση. Τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Πάμε παραπάνω.
1: Ναι.
0: Πηδάμε τα δύο μεσαία μάτσε, δεν ενδιαφέρει αν είναι 5-2 ή 2-5 μου είναι εντελώς αδιάφορο. Το άλλο είναι χαρές πανηρία τηλεοράση. Το παίζει ο Όφη το μάτσε με τον Άρη. Αλλά εντάξει, δεν πρόκειται να σκοτωθεί και κανένας, ας πούμε, για αυτό το μάτσε. Ωραία. Να πανηγυρίσουμε το κύπελλο. Εντάξει, προχωράμε και πάμε στα δύο απάνω. Πάμε στο τέτοιο αυτό που δεν διακυβεύεται, δηλαδή το πρωτάθλημα διακυβεύεται τη δεύτερη θέση κατά βάση του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός καλύτερος στο μάτς, καλύτερος σε γενικές γραμμές σε ολόκληρο το μάτς, καλύτερος, πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Χάνει για ευκαιρίες. Έχει και τον Παυλένκα ο οποίος βγάζει φάσεις. Έχει και την άμυνα του η οποία δεν είναι σε καλή μέρα. Και το μάτς χάνεται από ταλέντο, ξέρεις, που δείχνουν ορισμένοι παίκτες του ΠΑΟΚ. Όχι ο Τάισον, ο οποίος δεν είναι σε καλή μέρα, για δικά τη γνώμη μου, αλλά κυρίως ο Κωνσταντέλιας και ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος επανέρχεται σε φόρμα. Ναι. Καιρό είχε να κάνει την εμφάνιση ο Ζίβκοβιτς. Το σουτ το οποίο πιάνει εκεί πέρα στη γωνία είναι, πώς να σου πω, άπιαστο πραγματικά, γιατί το κάνει χωρίς κοντρόλο, χωρίς την μπάλα. Δεν δίνει κανένα χρόνο στον τερματοφύλακα να καταλάβει πού διάολο θα τη στείλει την μπάλα.
1: Ναι.
0: Μόνο όταν φεύγει η μπάλα καταλαβαίνει πια το τέρμα κατά που πηγαίνει. Mm-hmm. Επίσης και το τρίτο γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Μια χαρά ο ΠΑΟΚ. Μετά εντάξει, ξεφουσκώνει εντελώς ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο πράγμα. Από εκεί πέρα δεν έχω να σου πω. Δηλαδή εντάξει, η άμυνα δεν πηγαίνει καλά και ο Ορτέγκα είναι ο χειρότερος της Τσάμπιονς.
1: Ο Ζήφκοβιτς, ξέρεις πόσα γκολ έχει βάλει στο πρωτάθλημα?
0: Ένα, ξέρω εγώ.
1: Τρία.
0: Ωραία, δεν ήταν σε καλή
1: μέρα. Από τα τρία, ξέρεις πόσα έχει βάλει στον Ολυμπιακό?
0: Δύο, ξέρω.
1: Δύο.
0: Ωραία.
1: Κάτι σημαίνει αυτό, νομίζω.
0: Δεν σημαίνει παρά το γεγονός ότι φορμαρίστηκε σε αυτό το μάτσο. Πιο πριν δεν υπήρχε Ζήφκοβιτς.
1: Νομίζω ότι όποτε βρίσκει τον Ολυμπιακό, για την ακρίβεια, όποτε βρίσκει τον Ορτέγκα.
0: Μπράβο, τον έχει κάνει.
1: Κάνει πάρτι ο
0: Στο πρώτο
1: ημίχρονο
0: τον έχει τον Κένι που εγώ τον θεωρώ καλό μπακ, τον έχει εντελώς ο Μάρτιν. Δεν βγαίνουν τα γκολ του Ολυμπιακού, έχει την ψυχή και ισοφαρίζει. Έχει την ψυχή ο Πάουκ, ας πούμε, και το ξαναπαίρνει το μάτι και μετά ξέρεις, τον ψαρώνει τον Ολυμπιακό. Μετά το 3-1 δεν υπάρχει Ολυμπιακό. Τώρα για το πρώτο μάτι. Ενώ συνήθως είναι το κλασικό που λέμε, ας πούμε, η ομάδα έμεινε με 10 παίκτες και οι άλλοι προβληματίστηκαν κτλ. Αυτό το κλασικό του Δανιήλ που λέγαμε για τις εθνικές Ελλάδα-Γερμανία το 0-2, όταν είπε ο Δανιήλ ότι μπλεχθήκαμε μετά, όταν μιλάμε με 10 παίκτες. Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός με την μπάλα την οποία παίζει, την τακτική που ακολουθεί ο Μπενίτε, είναι από τις ομάδες η οποία προφανώς επηρεάζεται να παίζει με 10 παίκτες, αλλά όχι τόσο πολύ γιατί δεν παίζει μπάλα που να έχει ανάπτυξη. Παίζει πολύ τη βαθιά μπάλα στο DT. Αυτή είναι η τακτική του. Βαθιά μπαλιά στο ΔΕΤΕ, βαθιά μπαλιά στο Νταμπόρδα, να πάρει την μπάλα ο Νταμπόρδα, να γυρίσει μπας και ανέβει κανένας. Βαθιά μπαλιά στο ΔΕΤΕ, να κάνει τον μπάσιμο. Η ΑΕΚ, αυτό που λέει, δεν έχει το killer instinct, που αυτό που είπε και ο Νίκολης στη δηλώσεις του, ας πούμε, ότι δεν είμαστε μπροστά και τα λοιπά. Σε κάποια στιγμή καταλαβαίνει λοιπόν ότι αν έχουμε χάσει δύο ευκαιρίες, όταν πέσουμε 11 με 11, εντάξει, τώρα είμαστε και καλύτερη ομάδα, θα παίξουμε και με περισσότερο, εντάξει, κάποια στιγμή θα κερδίσουμε. Όχι. Παραλίγο να χάσει το τέλος, ας πούμε, από τις δύο ευκαιρίες του Παναθηναϊκού. Σημαίνει κάτι τίποτα. Ο Παναθηναϊκός παίζει το παιχνίδι το οποίο παίζει και η ΑΕΚ δεν ήταν σε καλή μέρα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ έχει βέβαια κάμποσες ευκαιρίες. Ο καλύτερος είναι ο Λαφών, έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο Λαφών βγάζει προφανώς.
1: Δεν είναι.
0: Αλλά δεν είναι ότι τον πατάει τον Παναθηναϊκό. Στο τέλος έχει δύο ευκαιρίες ο Παναθηναϊκό.
1: Το κλείνει καλά, ειδικά μετά τις αλλαγές του.
0: Ο Μπακασέτας ανεβαίνει, έχει κάνει και δύο τάκλικο ο Μπακασέτας.
1: Και ο Πελίστρη βοηθάει και ο Ζαρουρί βοηθάει.
0: Ναι, βέβαια. Ο Ζαρουρί είναι καλός παιδί.
1: Βοηθάει πολύ. Δηλαδή,
0: αν μπορούν να το κρατήσουν, να το κρατήσουν.
1: Οι αλλαγές του για μένα παίζουν μεγάλο ρόλο στο. Πώς το λένε, στο παιχνίδι.
0: Ναι, βέβαια, ενισχύεται.
1: Γενικά. Και εγώ νομίζω ότι έχει κάνει και πολύ καλό κουτσάρισμα ο Μπενίτεθ πέραν όλων των άλλων.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: βέβαια.
1: Κρατάει το παιχνίδι με 10 παίκτες στα μέτρα του δυνατό απέναντι σε μια ομάδα. Κακά τα ψέματα τώρα. Το κίνητρο που έχει, ας πούμε, η ΑΕΚ προκειμένου είναι. Είναι φοβερό. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, πολύ καλό κουτσάρισμα, πολύ καλές όντως πραγματικά οι αλλαγές, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μετράνε κτλ. Και,
1: και εγώ βλέπω και κάτι, θα βγάλουμε και το Θανάση. Ήθελα απλώς να πω ότι. Η ομάδα του Παναθηναϊκού, τον Μπενίτεθ, τον άκουσε πάρα πολύ. Τον άκουσε πολύ. Δηλαδή, εγώ δεν είδα μια ομάδα η οποία έχει έναν προπονητή που είναι να φεύγει. Mm. Είδα μια ομάδα η οποία. Θέλω του προπονητή, το συγκεκριμένο παιχνίδι ανταποκρίθηκε πάρα πολύ. Α, πάμε στον Θανάση. Okay.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Τον έχουμε τον Νίκο Θανασίου, καλώς τον.
1: Καλημέρα Αντώνη, σε καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
2: Μια χαρά. Και ομάδα λαμβανωμένων υπόψεων σε δίκον, εντάξει. Όχι άσχημα.
1: Ανάλογα από ποια οπτική γωνία θες να δεις τα πράγματα.
2: Ποια οπτική γωνία? Εγώ σου λέω τη δικιά μου οπτική.
1: Όχι, μπορεί να υπάρχουν και δύο οπτικές γωνίες.
2: Προφανώς. Και σε τέτοιο μάτι σου παλιά μην είναι.
1: Ναι, έχει να κάνει μικρή εικόνα, έχει να κάνει τη μεγάλη εικόνα. Ξεκινήσαμε τη μικρή εικόνα που αφορά το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού κοντά στην ΑΕΚ. Όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, για να μην είμαι μόνοι με ένα πνεύμα αντιλογίας. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 19ο λεπτό και κατάφερε να μην χάσει ένα, να έχει δύο τουλάχιστον πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να πάρει το παιχνίδι. Αναφέρομαι σε αυτή του Μπακασέτα στο φινάλε και σε εκείνη του Κυριακόπουλου στο πρώτο ημίχρονο.
2: Καλά,
1: του Καλάμπια δεν είναι αυτό, γιατί είναι offside και είναι ξεκάθαρο offside.
2: Δεν ξέρω.
1: Είναι. Γι' αυτό. Μην το χρεώσουμε το παιδί, θα έπρεπε να το βάλει και ας το ακύρωνε μετά το VAR. Αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει ένα replay που δείχνει ότι είναι μισό σώμα τουλάχιστον μπροστά από το Ρότα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτό δεν αλλάζει κάτι. Ο Παναθηναϊκός είχε τις στιγμές του. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Έβγαλε ένταση, έβγαλε πάθος, μάτσαρε την ενέργεια της ΑΕΚ, της έβαλε δύσκολα. Νομίζω κάποια στιγμή η ΑΕΚ ίσως να έχασε και το μυαλό της από όλο αυτό το πρέπει που της δημιουργήθηκε ή που το δημιούργησε μόνο της στον εαυτό της για να πάρει το μάτς και να καθαρίσει το πρωτάθλημα. Εγώ θα περίμενα κάποια στιγμή η ΑΕΚ να το σβήσει το μάτς και να ψάξει με περισσότερη σύνεση, ας πούμε, τον γκολ της νίκης. Παρά τα αυτά, άνοιξε τους χώρους. Είχαμε ένα ροντέο στο οποίο θα μπορούσαν να νικήσουν και οι δύο, όπως διαμορφώθηκε η εικόνα του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί όσον αφορά τις συνολικές ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε ένα καταπληκτικό λαφόν. Έχει κάνει, νομίζω, χθες την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα του τριφυλλίου. Έχει κάνει 5 επεμβάσεις, τουλάχιστον 3 σπουδές. Αναφέρομαι στην κεφαλιά του Μουκουντή, στο πρώτο ημίχρονο. Αναφέρομαι στο τετ-α-τετ που βγάζει και είναι νικητή στη μονομαχία εκεί με τον Βάρκα. Και αναφέρομαι στο φοβερό σου του Ζωάο Μάριο, που κάνει μια φοβερή εκτείναξη.
2: Αυτό ιδιαίτερα είναι θεαματικό κιόλας.
1: Στη γωνία του, ναι. Πολύ,
0: εγώ
1: πολύ
0: νομίζω ότι είναι πιο εύκολο, αλλά η μεγάλη του επέμβαση είναι, ναι, okay. Έτσι νομίζω, γιατί εντάξει ο Λαφών τα έχει αυτά τα σουτ, δηλαδή δεν είναι και στο παράθυρο, θέλω να πω, είναι στην τέτοια του, δηλαδή δεν μου κάνει εντύπωση, δηλαδή. Εμένα, εγώ πιστεύω ότι η μεγάλη επέμβαση είναι στο Βάργκα, που βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα και έχει δει
1: γρήγορα,
0: ότι είναι φοβερή η πάσα του Μάριν. Έτσι, δηλαδή,
1: το κοντρόλ του Βάργκα είναι καταπληκτικό.
0: Το γύρισμα, η περιστροφή του Βάργκα είναι αψογή και αν μείνει ένα βήμα πίσω το φαγεί. Αλλά έχει βγει όπως πρέπει να βγει, ας πούμε, για να σταματήσει την μπάλα νωρίς.
1: Ναι, αν μείνει ένα βήμα πίσω. Γιατί πολύ σωστά το λες ότι βγαίνει και του κλείνει λίγο το οπτικό πεδίο, αλλά το πλασέ του Βάργκα είναι κακό. Είναι πάνω του.
0: Είναι πάνω του γιατί έχει βγει ο. Γιατί έχει βγει ο Λαφών.
1: Περίμενα, είναι μια από τις φάσεις κάποιες φορές, ξέρεις, που κλείνει τα μάτια και προσπαθείς λίγο να δεις αυτό που έρχεται. Εγώ νομίζω ότι θα γύρει λίγο το σώμα του προς τα αριστερά και με το δεξί θα προσπαθήσει να τελειώσει τη φάση στην απέναντι γωνία. Δεν κάνει αυτό.
0: Εντάξει, αυτό περιγράφεις το κάνει ο Ρωμάριο. Δεν το κάνει ο Βάρκα.
1: Ρωμάριο, όχι.
0: Θέλω να σου πω, δηλαδή θα πρέπει να έχει πολύ μεγάλη.
1: Όχι μόνο δηλαδή,
0: και ένα πιβοτάρι. Και
2: καλή μέρα το κάνει και ο Ταρέμι αυτό.
0: Μπορεί, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ο Ντάνιελ Καμπί το έχει κάνει. Εντάξει, δεν είπα κάτι φοβερό.
0: Όχι.
1: Ένα φοβερό.
2: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είπα κάτι καλά να πω.
2: Λοιπόν, πάει η καλή εικόνα. Πάμε στην καλή εικόνα.
1: Αυτό, ναι, όσον αφορά το παιχνίδι αυτό, νομίζω εντάξει, το πρόσημο είναι θετικό, γιατί ξαναλέω το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 19. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι ο Ερνάντεθ έχει κάνει ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Έχει πάρει στο συγκεκριμένο σημείο μια πάρα πολύ κακή απόφαση. Η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι από το να αφήσει την ομάδα σου με παίκτη λιγότερο, άστο να τελειώσει τη φάση. Στο τέλος της ημέρας είναι ο Ζήνη, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δεν λέω αυτό, αλλά θέλω να πω δεν είναι σίγουρο το γκολ. Υπάρχει μία μονομαχία.
2: Μην νομίζω ότι προλαβαίνει να καταλάβει και ο άλλος, βέβαια, ποιος είναι αυτός που έχει την μπάλα.
1: Κάποιος έχει την μπάλα. Ναι, όποιος και να είναι, εκεί δεν κάνεις πέναλτι.
2: Ναι, ρε παιδί,
1: για μένα.
2: Ναι,
1: δεν κάνεις κόκκινη κάρτα, συγγνώμη.
2: Και μάλιστα σε πόντους κινδυνεύεις να το κάνεις πέναλτι.
1: Ναι, και στο 19ο λεπτό. Όντως, για πόντους κανονικά θα μπορούσε να κάνει. Εντάξει, ένα παιδί το οποίο νομίζω έχει αποδειχθεί και στην πράξη ότι δεν είναι για αυτό το επίπεδο, δεν έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό σε βάθος χρόνου και σε διάρκεια και απορώ με την εισήγηση που υπάρχει να παραμείνει και του χρόνου στο όριο του Παναθηναϊκού, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι θα συμβεί. Για τη μεγάλη εικόνα έχουμε φτάσει στο τέλος του πρώτου γύρου των play-offs και εδώ ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει σκοράρει ακόμα, έχει 0 γκολ, είναι η μόνη ομάδα από τις 4 που δεν έχει πάρει κανένα παιχνίδι,
2: προφανώς.
1: Έχει 2 ισοπαλίες. Yeah. Και μία ήττα και τρέχει ένα πολύ αρνητικό σερί όσον αφορά τη δημιουργία του. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν το 7ο στη σειρά όπου ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκει γκολ σερί παιχνιδιού. Δηλαδή, στα τελευταία 7 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός έχει σκοράει 3 φορές και τις 3 από το σημείο του πέναλτι. Με τον Νταμπόρδα κόντρα στην Πέτης, με τον Ντετέ και τον Ζαρουρί κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Τελευταίο γκολ του Παναθηναϊκού σε ροή παιχνιδιού είναι αρχές Μαρτίου με το Λεβαδιακό, το τέταρτο γκολ του Πελίστρη. Είναι ένα θέμα αυτό. Εντάξει, είναι πράγματα γνωστά.
2: Αυτό είναι θέμα πραγματικά. Δηλαδή είναι παρατήρηση η οποία έχει ουσία.
1: Σε τούτη εδώ τη γωνιά, αυτό τα έχουμε ξαναπεί. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που σε ροή παιχνιδιού δεν δημιουργεί πράγματα. Εντάξει, όσο θα έπρεπε να δημιουργεί, και όταν δεν δημιουργείς πέρα από δύο κλασικές ευκαιρίες, ξέρω εγώ, χοντρικά τώρα σε κάθε παιχνίδι, δεν μπορείς να έχεις και ελπίδες να παίρνεις τα μάτς. Τώρα μετά το παιχνίδι υπήρχε έτσι μια συνέντευξη τύπου ποταμός.
2: Θεαματική.
1: Ναι. Έτσι από τις πιο ωραίες θα πω και για τους δημοσιογράφους κυρίως. Έτσι είχε ψωμάκι. Εντάξει, δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Θα πω μόνο αυτά τα οποία ανέφερε. Τα πιο σημαντικά. Μα τα έχω ξαναπεί. Δεν θα γίνω
2: πρόεδρο.
1: Και δεν θέλω. Δηλαδή, εντάξει, ανέφερε.
2: Όλο και εβδομάδα υπάρχει. Flash,
1: μπράβο, σωστά. Ναι. Ανέφερε στο flash interview ότι θα πρέπει να υπάρχει περηφάνεια για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού για όσα κατάφεραν τη φετινή σεζόν και αναφέρθηκε στη δεύτερη θέση. Για ακόμα μια φορά αναφέρθηκε ως επίτευγμα και κατόρθωμα στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε στην πρώτη τετράδα του φετινού πρωταθλήματος. Είπε και επιβεβαίωσε αυτό που έχουμε πει εδώ και από κάποιους, να μην κάνω και χαρακτηρισμούς, χλεβάστηκε να πω κατά κάποιον τρόπο για 10-12 μεταγραφές βασικών. Επιβεβαίωσε ο ίδιος, έτσι, σε ερώτηση που του έγινε, ότι τόσες μεταγραφές θα ήθελε για τον Παναθηναϊκό της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ναι. Μίλησε για το πώς λειτουργήσε ο ίδιος τον Ιανουάριο, λέγοντας ότι όσοι παίκτες ήρθαν, μπορεί να μην ήταν δικές του προτάσεις τύπου να φέρουμε τον Καρβετόπουλο και τον Πανούτσο. Εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση και θα πω ότι προσπάθησε το Γενάρη να φέρει παίκτες της δικής του προτίμησης και επιλογής, αλλά 9 στις 10 περιπτώσεις ήταν ποδοσφαιριστές που δεν έρχονταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δικός του,
2: νομίζω
1: δικός του
2: από αυτούς
1: που ήρθαν. Σύμφωνα με τον ίδιο, κανένας. Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο, όλοι όσοι ήρθαν, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, είχαν την έγκρισή του. Δηλαδή δεν είπε δηλαδή, για παράδειγμα...
2: δεν είπε όχι, αλλά δεν ήταν η πρώτη του επιλογή. Ναι,
1: δεν είπε, ας πούμε, το Σισοκό δεν τον θέλω. Η διαδικασία πώς έγινε, έκατσαν κάτω στο αγωνιστικό τμήμα του Παναθηναϊκού, είπαν θέλουμε αυτές τις θέσεις, του πήγαν κάποια προφίλ και σύμφωνα με τον ίδιο, με τη δική του τη δήλωση...
2: Δεν θα βγει εβδομάδα αν συνεχίσουμε έτσι.
1: Τι εννοείς?
2: Θα συνεχίσουμε αύριο για το θέμα, γιατί παίρνει πολύ κουβέντα.
1: Να πω ότι ο Σιώπης έμεινε χθες εκτός αποστολής, είχε μια ίωση.
2: Okay.
1: Ωραία, και θα ξεκινούσε. Γι' αυτό είδαμε, ας πούμε, τον Κοντούρη με τον Τσέριν, ο οποίος μετά από πολύ καιρό έκανε καλό παιχνίδι.
2: Καλό παιχνίδι, μια χαρά ήταν.
1: Λαφών MVP, Τσέριν πολύ καλός. Τετέ μια ομάδα μόνο στα επιθετικά. Και πάλι, ό,τι καλό δημιούργησε ο Παναθηναϊκός στα τελευταία μέτρα του γηπέδου, είχε μέσα τον Έλληνα επιθετικό. Αυτά για σήμερα.
2: Αυτά για τα
1: να είστε καλά, τσακ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
9: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
8: Τηλεφόρο Γλαύκου.
9: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Λοιπόν, θέλω να πω ότι η Σιδενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή, ακολουθεί τις πλέον αυστηρές και πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, συμμετέχοντας δυναμικά σε μοντέρνες κατασκευές και βιώσιμα κτίρια. Η Σιδενόρ στήριξε και στηρίζει την ελληνική κατασκευή και κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία και κοινωνία διάλειπτα, με αξιοπιστία και συνέπεια. Το έκανε ακόμα και την εποχή της κρίσης. Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι αξίες που τη χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία που γράφει πάνω από 60 χρόνια τώρα.

0: Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας. Ο Μάκης ρωτάει αν, είναι, αν πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα το πάρει τελικά. Νομίζω μόνο το χάσει μπορεί η ΑΕΚ. Δηλαδή, θα πω.
1: Δύσκολα, δεν βλέπω δύσκολα και, το χάνει.
0: Δεν βλέπω και κανέναν να μπορεί να το πάρει. Δηλαδή, yeah. να τη το πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί. Εν τω μεταξύ, μήπως έχουμε και καμία, κανένα μήνυμα τίποτα να περάσουμε στον κόσμο. Κάποια διαφήμιση.
0: Έκανε, τα είπα.
1: Τα είπες.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, εγώ.
0: Τι ήθελα να πω άλλο.
1: Sorry που διέκοψα τον ορισμό τη σκέψη.
0: Όχι, βλέπω τα μηνύματα εδώ πέρα. Για και έχει πολλά, δηλαδή για το άγχος της. Υπάρχει άγχος, πρέπει να σου πω περισσότερο κατά τη γνώμη μου, στους οπαδούς από την ίδια την ομάδα.
1: Είπε όμως αυτό το οποίο είπε ο Νικόλης, ο οποίος είναι άλλος θεός. Είχαμε,
0: ναι.
1: Έχουμε τρεις θεούς αυτή τη στιγμή πραγματικά στις δηλώσεις. Τέσσερις.
0: Mm.
1: Στις τέσσερις μεγάλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Και οι τέσσερις δηλώσεις τους έχουν ενδιαφέρον. Δεν είναι ξέρεις, έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και οι τέσσερις.
0: Ναι.
1: Και κάνουν δηλώσεις οι οποίες έχουν ενδιαφέρον. Δεν είναι τα κλασικά, ξέρεις. Που θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου, αρέσουν για την προσπάθεια που κάνανε.
0: Ναι.
1: Μα τέλος πάντων, για την ΑΕΚ μόνο μπορεί να το χάσει.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ για να το χάσει.
0: Πάρα πολύ. Βάσει
1: τη δυναμικότητα που έχουν οι ομάδες.
0: Έγινε να σου φέρω ένα παράδειγμα, η ΑΕΚ το παίρνει και με τρεις ισοπαλίες, έτσι. Χωρίς ναι. χρειάζεται καν να κερδίσει, δηλαδή.
1: Ναι. Καταλώς. Ο καθένας που λέει ότι μπορεί να το χάσει, σημαίνει ότι μία ομάδα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρουν μόνο νίκες. Τέρμα.
0: Ένας με ρωτάει, είναι αλήθεια αυτό που παχθείς βάζει τηλεόραση στον ΠΑΟΚ. Σε οπαδός του ΠΑΟΚ δεν αρέσει ο Γερεμέγεφ. Φυσικά και δεν λέω εγώ την πατυχία. Έχει τεράστια γκρίνια ο ΠΑΟΚ για,
1: για
0: τον Γερεμέγεφ. Τον οποίο τον λένε Μιμ Μπενίσκο, να πούμε. Λένε ότι πήγαμε και πέραμε τον Μιμ τον Μπενίσκο στις μεταγραφές του Δεκεμβρίου. Ο άνθρωπος έχει βάλει 10 γκολ. Έτσι, 10 γκολ σε έναν ΠΑΟΚ που δεν είναι και πολύ καλό.
1: Δηλαδή στα μέσα κοινωνική.
0: Στα ράδια, στα πάντα. Δηλαδή το τι άκουσε ο Γερεμέγεφ μετά την απώλεια του κυπέλου, ειδικά ναι. δεν περιγράφεται. Okay, δηλαδή ο Γερεμέγεφ ήταν το σύμβολο, ας πούμε,
1: της
0: έλλειψη, πώς το λένε, οράματος του Σαββίδη και της διοίκησης.
1: Η αντιστοιχία είναι η εξής. Ναι. Δηλαδή και στον Ολυμπιακό το ίδιο πράγμα είναι ότι εντάξει, πας και παίρνει, μας φέρνει παίκτες από τη Ρίο Άβες και τα λοιπά και το ένα και το άλλο.
0: Ναι, αλλά οι παίκτες
1: και σε αυτό βρίσκεις ελεύθερο και μας τον φέρνεις φόρα.
0: Θέλω να πω ότι οι παίκτες από τη Ρίο Άβες δεν δώσανε και τίποτα. Δηλαδή ενώ ο Γερεμέγεφ έχει δώσει 10 γκολ.
1: Ναι, αυτό σου λέει. Αυτό
0: αδικείται, ας πούμε. Μας κάψει ο Θεός.
1: Αλλά σου λέω για το επίπεδο της μουρμούρας. Συμφωνώ. Ναι, δεν, ναι. δεν το ξέρω ότι υπάρχει μουρμούρα. Τώρα το μην μπερδεύει. Δεν μπορεί, ξέρεις, να το λένε επίσης.
0: Τζερεμέγεφ επίσης τον λέγανε.
1: Ε?
0: Τζερεμέγεφ τον λέγανε επίσης.
1: Το Τζερεμές.
0: Ναι.
1: Ποιος ξέρει τι λέξη είναι ακόμα Τζερεμές.
0: Προφανώς στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι από παλιά ελληνική ταινία.
0: Στη Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι πιο.
1: Τζερεμές, ξέρεις τι είναι ο Τζερεμές.
0: Είναι το ρεμάλι. Πώς είναι.
1: Ανάποδο. Ανάποδο. Τζερεμές, ναι, ρεμάλι. Τι Τζόρα. Ναι. Okay. Και εγώ Τζόρα, έτσι το καταλαβαίνω.
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Και από πού και ω πού είναι, και πάλι θα κηρύσει ο άνθρωπο.
0: Ο καλό Γερεμέγεφ είναι μια χαρά παίχτη.
1: Μια χαρά και.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, ξέρει μπάλα. Δεν είναι, ξέρεις, για κουμάκι θα φάω κανέναν. Φέρτε μου ένα στόπερ να το φάω τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ο χαρακτήρα του, αλλά ξέρει μπάλα. Μπορεί να τελειώσει όμορφα την μπάλα. Δηλαδή είναι από του παίχτε που. Θέλω να με κάψει γιατί είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό που κάνει ο Κωνσταντέλιας στο

0: συγκεκριμένο μάτς το χορό των τεσσάρων που τον κοιτάνε και τους κάνει το δεξιά-αριστερά με το σώμα, δεξιά-αριστερά με το σώμα και έχουν μείνει όλοι να τον κοιτάνε. Τι στο διάλο θα κάνει αυτός τώρα. Ο Γερμέγεφ έχει αυτό το ελαφρό απάνω στο παιχνίδι του. Συνήθως σπρώχνει την μπάλα, τη χαϊδεύει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν σου λέω ότι είναι ο μεγαλύτερος παίκτης προφανώς.
1: Όχι, αλλά νομίζω ότι του ΠΑΟΚ του έδωσε
0: μια χαρά. Πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούσε κάποιος να περιμένει.
1: Ναι, ναι. Και δεν είναι σίγουρα ο Γερεμέγεφ ο λόγος που ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν είχε κανένα Γερεμέγεφ ακόμα θα το παίρνει. Ναι, λόγω. Επίσης υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Δηλαδή το ακούω και αυτό από χτες.
0: Ναι.
1: Πλέον που έχει να κάνει με τις κρίσεις. Δηλαδή, μας έχει φάει. Η Paris Saint-Germain και η Bayern. Δηλαδή, τις κρίσεις που γίνονται για την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ο Ζήφκοβιτς και ο Κωνσταντέλης δεν κάνουν και τίποτα. Προφανώς, ο ένας έβαλε ένα γκολ και έδωσε μια assist και σου αφήνω το corner το οποίο έρχεται το 1-0. Πες ότι αυτό δεν είναι αυτό κάτι. Είναι. Που για μένα το corner δημιουργεί τον γκολ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο άλλος έχει δώσει την μπάσα στον Ζήφκοβιτς για το 2-1 και έχει. Κόψει στη μέση την άμυνα του Ολυμπιακού με το άνοιγμα αυτό που κάνει στο Ζήφκοβιτς με το εξωτερικό.
0: Και μιλάμε ατομικές ενέργειες. Δηλαδή,
1: αντελώς ατομικές ενέργειες.
0: Αν ξέρεις αρκετή μπάλα για να το κάνεις, το κάνεις. Αν
1: λένε,
0: ξέρεις αρκετή μπάλα,
1: έλα,
0: μπορεί
1: μωρέ,
0: να το κάνεις.
1: Ποιος
0: το λέει, έτσι, αμάν με αυτό το λένε.
1: Διάφοροι φίλοι μας και γνωστοί μας.
0: Λοιπόν, θα με στείλεις πρόωρα στον
1: πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, επειδή βλέπουν, ας πούμε, τον Κβαρασκέλια, ο οποίος περνάει 7 φορές τον. Ο Παμαϊκανό, ας πούμε, νομίζουν ότι και στην Ελλάδα ο Ζήφκοβιτς για να είναι διακριθής πρέπει να περάσει 42 φορές τον Ορτέγκα, να πέσει ο άλλος κάτω στα γόνατα και να του πει σε παρακαλώ σταμάτα. Τότε μπορεί να έχει παίξει καλά. Καλούτσικα. Εντάξει. Ναι. Παιδιά, ξεκαβαλκέψτε. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ας
0: όχι,
1: πούμε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τα παιδιά κάνουν τρομερό παιχνίδι, πραγματικά.
0: Όχι, ακριβώς. Λοιπόν, ότι...
1: γιατί το καθαρίσανε πρώτα απ' όλα.
0: Ναι,
1: γιατί το κρίνανε το παιχνίδι.
0: Και είναι ατομικές ενέργειες. Αυτό το δεύτερο γκολ που ξεκινάει από τον Κωνσταντέλια με την πάσα, η κίνηση η οποία κάνει είναι ή ξέρεις τέτοια μπάλα που μπορείς να την κάνεις ή δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τέλειωσε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ούτε τακτική ούτε τώρα ούτε τ' άλλο. Δηλαδή ότι κάνει κίνηση χωρίς να κουμπάει την μπάλα. Και άλλοι δεν μπορούν να καταλάβουν τι διάλογο θα κάνει. Ας πούμε και μένουν όλοι κάγκελος κάποια στιγμή, δηλαδή περνάνε 1-2 δευτερόλεπτα. Και έχουν, ξέρεις, έχουν κάτσει κάτω τα πόδια τους. Δηλαδή δεν είναι στη μύτη να φύγουν, δεν ξέρουν πού θα πάει. Και κάνει την πάσα, ας πούμε, στο Ζήφκοβιτς, είναι μεγάλη ενέργεια. Μεγάλου παίκτου που έλεγε ο Σάββας ο Θοδωρή.
1: Ναι, ναι, okay. Ναι. Τώρα, κατά τα άλλα, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, για τον Ολυμπιακό, αυτά που διαβάζω.
0: Για τον Ολυμπιακό δεν θα πεις τίποτα, γιατί σε λίγο θα έχουμε, θα έχουμε τον ίδιο τον Κώστα Νικολακόπουλο.
1: Είναι, δεν, ξέρω, δεν, υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει λόγος τώρα δηλαδή, για να λέγονται ότι όλα αυτά ας πούμε, δεν κάνει το ένα, δεν κάνει το άλλο, δεν κάνει το παραπέρα, δεν κάνει κανένας, δεν κάνει ο Χατζηπετρής, δεν κάνει τίποτα.
0: Γιατί.
1: Μια εβδομάδα πριν με κερδίζουν τον Παναθηναϊκό για να πάρουμε το πρωτάθλημα, μια εβδομάδα μετά χάνουμε από τον ΠΑΟΚ για πέταμα. Παιδιά, ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο, λυπάμαι που σας το χαλάω. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με προβλήματα παιχνιδιού.
0: Είναι ήδη με τον Πενίσκο, αυτή είναι άλλη.
1: Όχι, αυτή είναι υπαυτή με τον Πενίσκο. Ναι. Αυτό το Γερεμέγεφ τον εκτιμούν όλοι, εγώ πιστεύω. Δεν είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω. Αυτή είναι του Ολυμπιακού
1: αυτή
0: η αντίστοιχη.
1: Του Ολυμπιακού, okay, εντάξει. Που εγκρινιάζουν. Κατάλαβες.
0: Ότι δεν κάνουν οι παίκτες.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Όλα, λοιπόν, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα. Δώσε μου λίγο. Πόση διαφημίση έχει, πόσα λεπτά. 1,5 λεπτό. Σύνεχισε λοιπόν.
1: Υπάρχει, λέει, και πρέπει να είσαι σύλλη το αντίστροφο να ρίχνει τον πύχη και να μην έχει απαιτήσει.
0: Όχι, δεν είναι,
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Λοιπόν,
0: μιλάμε για τα μέτρα του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ναι, ναι.
0: Στα μέτρα του ελληνικού πρωταθλήματος ο Ζήφκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας είναι μέσα στη 18άδα.
1: Ναι. Εσύ να μην πάρει, λέει, τον Κβαρασκέλια, να πάρει τον Ζήφκοβιτς. Να πάρει εσύ τον Κβαρασκέλια στην Ελλάδα, τον φέρει. Δεν κάνει τίποτα. 180-190 εκατομμύρια θα έχει φτάσει η τιμή του αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: αλλά εντάξει, τι σε νοιάζει, μήπως θα πληρώσει εσύ, δηλαδή. Εντάξει. Κατάλαβες. Μπα πιάζει τον Τζόκερ, ας πούμε, και να τον αγοράσει, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Να τον κάνει και δώρο. Δηλαδή,
0: ναι, δηλαδή. Δεν ξέρω τι IP έχει. Ναι. Πρέπει να είναι σημαντική IP.
1: Ναι.
0: Σημαντικό αριθμό στην IP. Αλλά εγώ έχω να πω το εξή. Σε περίπτωση κατά την οποία σε κάποια στιγμή είναι κάτι στο τραπέζι, ας πούμε. Ο μικρός ο Σαββίδης, η Κοντσάρεβα και ο, πώς τον λένε, ο,
1: ναι,
0: ξέρω εγώ, ο Λουτσέσκου και είχε πέσει στο τραπέζι πρόταση, ας πούμε, κοίτα κάτι, σκεφτόμαστε το Παραστικέλια ή τον τέτοιον τον Γερμέγεφ, και κάποιος είπε, όχι, όχι, όχι, το Γερμανία, που μην κάνετε κανένα λάθος, ρε παιδιά, τότε θα έχεις δίκιο να το φέρεις εκεί στο επίπεδο. Από τη στιγμή που εκεί είναι τα, ξέρεις, τα επίπεδα, τα οικονομικά τα οποία έχεις και τα λοιπά και τα λοιπά, εκεί.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε δηλαδή ότι είχε αποδώσει, τον βρήκαν στα αζήτητα και είχε αποδώσει, άσυμε τώρα.
1: Ναι.
0: Όλη τιμή στο Γερμανία, έλα πάμε, ναι. Πάμε ναι. Στον, ναι. Σε εκείνον. Ναι.
1: Πάμε, ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ο καθήλυνα αρμόδιος ρεπόρτερ του Ολυμπιακού Κώστα Νικολακόπουλος στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Ο καθήλυνα αρμόδιος σας λέει καλή εβδομάδα καταρχάς.
0: Καλή εβδομάδα Κώστα.
1: Συνεχίζοντας λέει ότι ήταν μια κακή αγωνιστική για τον Ολυμπιακό, μια περίεργη αγωνιστική, καταρχάς κακή λόγω της ήττας του. Έχει βέβαια λίγο γούστο ακόμα που παρότι έχασε ο Ολυμπιακός, θεωρητικά μπορεί να διεκδικήσει, να διεκδικεί ακόμα το πρωτάθλημα με μια σειρά βέβαια αποτελεσμάτων που δεν είναι τα πιο εύκολα αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Αν καταφέρει ο Ολυμπιακός και κερδίσει τα δύο παιχνίδια τώρα στο Καραϊσκάκι με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό και έρθει άσος στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, θα πάει τελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφεια Ολυμπιακός να διεκδικήσει το πρωτάθλημα στην ισοβαθμία με την ΑΕΚ που θα υπερτερεί. Okay, επαναλαμβάνω, δεν είναι οι πιθανότητες με το μέρος του και μόνο αν σκεφτούμε ότι για να το κάνει πρέπει να πάρει 3 ντέρμπι στη σειρά και σε όλο το πρωτάθλημα μέχρι τώρα έχει 2 νίκες μόνο σε ντέρμπι, αλλά υπάρχει αυτή η προοπτική. Καθαρά ρεαλιστικά ο Ολυμπιακός κινδυνεύει να τερματίσει τρίτος χάνοντας την δυνατότητα να διεκδικήσει μέσα από προκριματικά την παρουσία του στο Champions League και την ερχόμενη σεζόν και άρα διεκδικώντας μέσω προκριματικών την παρουσία του στο Europa League. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατά τα άλλα, σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, είδαμε το ίδιο έργο, θα έλεγα, με τον Ολυμπιακό, τον εκτός έδρας φετινών ντέρμπι. Είναι καλός Ολυμπιακός στα δικά μου τα μάτια εκτός έδρας φέτος. Και στη Λεωφόρο στα δύο μάτς που έπαιξε ήταν καλός και στην Τούμπα ήταν καλός και στα δύο μάτς που έχασε και στη Φιλαδέλφεια ήταν καλός, αλλά είναι κάτι του λείπει. Είναι εξίσου σαφές ότι κάτι του λείπει για να πάρει το αποτέλεσμα, γιατί το αποτέλεσμα μετράει όπως και να κάνουμε τώρα στο ποδόσφαιρο, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν βάζει ποτέ πάνω από ένα γκολ, ενώ δημιουργεί πάρα πολλές ευκαιρίες σε σχεδόν όλα τα παιχνίδια, αυτά που είπαμε. Πάντα τρώει γκολ από 1 έως και 3, οπότε υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Μια φορά έκανε ένα σωστό παιχνίδι, δηλαδή δεν έφαγε γκολ και έβαλε πάνω από ένα και κέρδισε στη Λεωφόρο της προάλλες το 2-0. Δεν μπορώ να είμαι, επειδή θέλω να είμαι εντάξει, δεν μπορώ να είμαι επικριτικός πραγματικά για τη χθεσινή εικόνα του Ολυμπιακού. Είδα μια ομάδα η οποία από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό έδινε μάχες για να δημιουργεί φάσεις και δημιουργούσε. 11 τελικές είχε μέσα από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Πώς να κάνεις δηλαδή εκτός έδρας, ξέρω εγώ, σε ένα ντέρμπι. Από την άλλη είχαμε πάλι λάθη, ας πούμε, από έλλειψη συγκέντρωση, αν και όταν γίνονται τόσες πολλές φορές από ίδιους παίκτες κακές αμυντικές συμπεριφορές, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς θέμα συγκέντρωσης και μόνο θέμα συγκέντρωσης, αλλά η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε 4 στιγμές, έβαλε 3 γκολ, δεν μπορείς να πεις τίποτα, είχε φοβερή αποτελεσματικότητα. Εσύ ως Ολυμπιακός είχες 300 στιγμές, που λέει ο λόγος, και έβαλες γκολ μόνο όταν βρέθηκε ο Ελκαμπή σε φάση που και να ήθελε, ας πούμε, πιστεύω δύσκολα θα το έχανε αυτό το γκολ. Είναι και ο Ελκαμπή είναι ένα μεγάλο θέμα, πρόβλημα το φετινό Ολυμπιακό, αφού για να βάλει ένα γκολ πρέπει να χάσει πολλά πραγματικά. Σε ό,τι αφορά τη διαιτησία δεν θέλω να πω πολλά, τα έχω αναλύσει, έχω κάνει ένα κομμάτι στο site του Sport FM, είναι πολύ αναλυτικό, ποιος θέλει μπορεί να το δει. Στον Ολυμπιακό στέκονται περισσότερο στη φάση του γκολ του πρώτου του ΠΑΟΚ που ο Μπάμπα είναι μπροστά από τον Τζολάκη. Θυμούνται αναπόφευκτα την ακύρωση του γκολ του Γιαζίτ στο τελευταίο λεπτό που θα έφερνε άλλη βαθμολογία. Εγώ βλέπω περισσότερο τη μεγάλη εικόνα. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μια ιταλική διαιτητική ομάδα έπαιζε ΠΑΟΚ από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό ασταμάτητα. Δεν πήρε ο Ολυμπιακός ούτε μισή φάση σε όλο το παιχνίδι. Αυτά ήταν, ρωτήστε μου ό,τι θέλετε.
2: Τι είπε, ας ρωτήσουμε. Υπάρχει, ας πούμε, πίστη ότι γίνεται ακόμα η δουλειά. Ότι μπορεί
1: πίστη,
2: να το...
1: πίστη, ρε Κάρπετ, τι να σου πω, πίστη. Πάντα ξέρεις όσο έχεις ελπίδες, θες να το παλέψεις. Ο Ολυμπιακός στα δύο τελευταία του παιχνίδια ήταν καλός, νομίζω. Ήταν πραγματικά καλός. Από καλός έως πολύ καλός. Με τον Παναθηναϊκό εννοώ και τον ΠΑΟΚ. Αν μπορέσει αυτή την απόδοσή του να τη μεταφέρει στο Καραϊσκάκη στα δύο μάτς και τον ευνοήσει το αποτέλεσμα στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, γιατί στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός μου φαίνεται δύσκολο να τον ευνοήσει, τότε μπορείς να πεις ότι όλα γίνονται. Αλλά μην ξεχνάμε ότι μέσα στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός σε ντέρμπι δεν έχει σκοράρει καν. Οι ευκαιρίες του είναι ακόμα και οι ευκαιρίες του είναι λιγοστές. Είναι ένας κακός Ολυμπιακός μες στο Καραϊσκάκη. Αν καταφέρει και μεταφέρει αυτή την απόδοση, αλλά τι να πούμε, έτσι με ειλικρίνεια, τι να πούμε. Με τον ΠΑΟΚ φέτος έχεις παίξει 4 μάτς και έχεις πάρει μια ισοπαλία στο μοναδικό μάτς το οποίο ο ΠΑΟΚ έπαιξε με 7 απουσίες. Δεν είχαν παίξει το Καραϊσκάκη στο 0-0 ο Ζίφκοβιτς, ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας. Αλλαγή είχε μπει, ξέρω, αν θυμάμαι καλά. Κανένας, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, τα αποτελέσματα είναι πολύ άσχημα για να έχεις ελπίδες. Αλλά στο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο πάντα εν τέλει σου δίνει πάντα δεύτερη ευκαιρία. Ακόμα είδαμε χθες έχασες και ακόμα και τώρα η ΑΕΚ δεν κέρδισε με 10 παίχτες ο Παναθηναϊκός και είσαι ακόμα μέσα. Αυτή είναι η απάντηση που μπορώ να σου δώσω. Κάτι του λείπει του Ολυμπιακού για το κάτι παραπάνω. Χθες ο Τσικίνιο ήταν ο καλύτερος παίχτης κατά τη γνώμη μου του γηπέδου και δεν μπόρεσε να έχει ένα σούτ έκανε καλό στα 6-7. Κάτι λείπει από την ομάδα. Αν το βρει τώρα στο τέλος θα ήταν ωραίο, αλλά πρέπει να δώσει τη μάχη της, πρέπει να εξαντλήσει τις πιθανότητες της Ολυμπιακός. Αυτό είναι, πρέπει να περιορίσει, να είναι, δηλαδή τώρα ό,τι και να λέμε, όταν ξέρει όλη η Ελλάδα ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ εκτελεί τα κόρνα στο πρώτο δοκάρι και εσύ τρως γκολ από το πρώτο δοκάρι του ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται τώρα, έχει εκτελέσει 5 κόρνερ ο Ζίφκοβιτς στο πρώτο δοκάρι με τον Όφη στο τελικό κυπέλλου την περασμένη εβδομάδα. Και τώρα εσύ στο 15ο λεπτό στο πρώτο κόρνερ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ δεν είσαι εντάξει στο πρώτο σου δοκάρι. Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα, δεν είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Με όλο το σεβασμό, αλλά δεν
2: καλά,
1: είναι.
2: Καλά, εδώ όλη η Ελλάδα ξέρει με ποιους θα παίξεις, ξέρει δηλαδή.
1: Ρε παιδί μου, αυτά είναι όλα μέσα στο παιχνίδι.
2: Με αυτά, δηλαδή,
1: είναι όλα μέσα στο παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Και είναι κρίμα πραγματικά, γιατί έλεγες μια ομάδα η οποία χτες ακόμα περισσότερο πρέσαρε καλά, ψηλά, ακόμα περισσότερο ήταν δημιουργικός με φάση. Κυλούσε η μπάλα, ωραία, έβλεπες Τσικίνιο, Έσε, Ζέλσον, η μπάλα πήγαινε καλά, Ροντινέη. Ήταν κρίμα για τον Ολυμπιακό, αλλά απ' την άλλη, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε δηλαδή, όταν οι άλλοι βάζουν τα γκολ ή εσύ ας πούμε, τα τρως και εσύ δεν μπορείς να βάλεις. Τι να πεις, αυτό είδα, νομίζω ότι πρέπει ο Ολυμπιακός μέσα στην εβδομάδα να κοιτάξει πώς μπορεί αυτό το πράγμα με τον ΠΑΟΚ να το αλλάξει, γιατί θα τερματίσει πολύ απλά τρίτος.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν...
0: Εσύ πιστεύεις, Κάρπετ, ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι δεν κάνει αρκετές εκπλήξεις με τη Λίμπαρ.
2: Δεν υπάρχει για μένα.
0: Ότι όλη από την αρχή της
2: χρονιάς, μου σου πω και πέρσι, δηλαδή
0: πριν από το
2: τα παιχνίδια στα οποία καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια στρατηγική, ότι έχει γίνει κάποια δουλειά, εν πάση περιπτώσει, για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο κτλ. Είναι πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή πάει πάρα πολύ στη λογική του ότι αυτή είναι η ομάδα, κοιτάω τους δικούς μου, το ποιος είναι απέναντι δεν είναι πολύ κόφτη. Κερδίσανε με τον Παναθηναϊκό, παίζουν οι ίδιοι. Δεν ξέρω, αυτά είναι, μου φαίνονται πολύ φοβερέ απλοποιήσει.
0: Δηλαδή κάποια έκπληξη.
2: Νομίζω εν τέλει το παιχνίδι λέει ναι. Ότι δηλαδή.
0: Να βάλει τον Ταρέμι, ξέρω να παίξουν ξανά με τον.
2: Κάπω πρέπει. Κάτι πρέπει να δουλέψει. Δηλαδή ο Λουτσέσκου.
1: Για τον υστέρων για αυτό το παιχνίδι μπορεί να πει κάποιο ότι. Ενώ ξέρεις ότι ο Ορτέγκα,
2: ακριβώς,
0: ο Ορτέγκα δεν πήγε
1: με το Ζίβκοβιτς,
2: το
1: δεν είναι το καλύτερό του, ας το πούμε έτσι, ναι.
2: Όπου τον βρίσκει του κάνει πια, ας πούμε, ναι.
1: Θα μπορούσε να βάλει ίσως τον Μπρούνο, λέμε.
0: Δεν έχει κάτι άλλο να βάλει.
1: Ναι, δεν έχει κάτι άλλο
0: το δεν είναι και κάτι το οποίο ξέρεις μεγαλώνουν παιδιά με πόστερ του Μπρούνο.
1: Απ' την άλλη βρήκε μια ενδεκάδα, ξέρεις, λες ένα μάτς το κέρδισα.
2: Μα δεν είναι μια ενδεκάδα.
1: Και ο Ορτέγκα όταν...
2: Είναι Ορτέγκα... πάμε με τα παιδιά μου να πούμε. Πάμε με τα παιδιά μου και ό,τι βγει.
0: Τα παιδιά,
2: τα παιδιά μου είναι καλό. Ναι. Αλλά δεν είναι λύση για όλα. Τα παιδιά μου είναι για κάποιες περιπτώσεις που μπορεί νέα η ομάδα να χρειάζεται να συσπηρωθεί.
0: Είναι το θέμα δηλαδή ότι ρίχνει κάποιους παίκτες. Ότι ρίχνει κάποιους παίκτες που δεν είναι δικούς
2: του. Δεν βλέπω εγώ, δεν βλέπω προετοιμασία. Εσύ,
0: όταν λες τα παιδιά μου, πάνε να πει ότι έχει κάποιους παίκτες που είναι δικά του παιδιά ή κάποιους άλλους στους οποίους τους έχει παραμερίσει. Αυτό είναι τέρμα.
2: Τα παιδιά του είναι παιδιά του.
0: Περίμενε. Ξανά, άσε τα παιδιά του είναι παιδιά του. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Μπρούνο. Εμένα ο Μπρούνο θα μπορούσε να τον βάλει με το ζύγο ότι δεν μου γεμίσει το μάτι ο Μπρούνο. Απλά πράγματα.
2: Εγώ δεν λέω για τον Μπρούνο. Εγώ λέω για το παιχνίδι ολόκληρο. Εγώ λέω για το παιχνίδι ολόκληρο. Δηλαδή πρέπει να καθίσεις να προβληματιστείς για το γεγονός ότι ο Ζίβκοβιτς 3 φορές φέτος που σε έχει βρει, σου έχει αλλάξει τα φώτα.
0: Ωραία, και να
2: κάνεις, κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν ξέρω, προπονητήσε.
0: Άμα δεν σου έχουν φέρει καλύτερο αριστερό
2: μπακ. Εγώ νιώθω ότι στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει προπονητής. Υπάρχει ένας καλός άνθρωπος, ο οποίος είναι με τα παιδιά του μαζί, ότι κάνει καλή ατμόσφαιρα. Όλα αυτά χρήσιμα. Ότι του μπορεί να τους πορώσει, ας πούμε. Αλλά προετοιμασία, δηλαδή, χτες, ας πούμε, εμφανίζεται ο Παυλένκα.
0: Ναι.
2: Ο Παυλένκα ξέρετε πότε έχει να παίξει.
0: Ωραία, καιρό.
2: Ο Τσιφτσής είναι ο χειρότερος παίκτης του ΠΑΟΚ στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν είναι.
0: Το τελευταίο μάτι ήταν καλός.
1: Δεν ήταν καλός.
2: Ρε φίλε, εγώ δεν φταίει ο Τσιφτσής σε κανέναν.
0: Πρέπει να πάμε ιδίες. Περιμένετε στο
2: αλλά κάθεται και σκέφτεται τι θα κάνει. Ναι. Αφήνει έξω τον Οσντόεφ, βάζει το Ζαφίρι. Αφήνει έξω το Μύθου, στηρίζει το Γερεμέγεφ.
0: Δηλαδή, ο Ζαφίρι είναι ο ακρογωνίος λίθος του ΠΑΟΚ.
2: Κανένας δεν είναι ακρογωνίος λίθος. Αλλά λέω ότι σκέφτεται ο άνθρωπος. Στην άλλη πλευρά είναι τα παιδιά. Πάμε τα παιδιά και
0: πάμε για τα παιδιά.
1: Για το χθεσινό παιχνίδι για το οποίο συζητάμε, εγώ δεν είδα τον ΠΑΟΚ να είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ούτε και εγώ.
2: Και το βάλει 3 γκολ. Δεν σκέψα να είναι και καλύτερο.
0: Τι έκανε?
2: Του βάλει και 3 γκολ, σκέψα να είναι και καλύτερο.
0: Δεν ήταν καλύτερο, δε. Έτσι ήταν το μάτς, έτσι πήγε.
1: Εμείς μιλάμε ποια είναι η πραγματικότητα η ποδοσφαιρική. Δεν ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει. Ήταν ο έσκυζε ο ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει.
0: Άντε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Πω, μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά τη τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αυτά.
1: Μην άρχισε και διαβάζει μηνύματα τώρα.
0: Όχι, τι να διαβάζει.
1: Δηλαδή, εντάξει, αφήνω να βάλω.
0: Καταλαβαίνει γιατί σου λέει.
1: Ακριβώ, γι' αυτό σου λέω. Μην άρχισε και διαβάζει μηνύματα, κάμου τη χάρη.
0: Κατάλαβε.
1: Υπάρχει ένα όριο.
0: Καταλαβαίνει γιατί σου ζητάμε. Δεν είναι.
1: Και καρπωμένο το μάτι. Δες εδώ στο φίλο σου εδώ πέρα δίπλα, κάνε εκπομπή μαζί.
0: Εγώ τα διαβάζω γιατί έχουν πλάκα.
1: Άμα τα διαβάζω, ναι, αλλά επηρεάζουν εσύ, Κάρπετ. Επηρεάζουν. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Μόνο. Άλλο.
0: Άλλο τίποτα. Λέω να σου πω στα γενικότερα του πρωταθλήματος με προβλημάτισε η ποιότητα των παιχνιδιών για το 5-8. Γιατί ήταν ωραία παιχνίδια. Δηλαδή και το 5-2 του Λεβαδιακού με το Βόλιο, με κατέρωθεν πολλούς νέους παίκτες και από τις δύο πλευρές.
1: Έχεις δει τα γκολ που μπαίνουν.
0: Ναι, ναι, με τρία πέναλτι έχει βάλει γκολ ο Λεβαδιακός.
1: Έχεις δει τα άλλα. Στο τέτοιο του Βόλου.
0: Λοιπόν,
1: με το τέρμα στο δεύτερο ημίχρονο, το παιδί ξεκινάει καλά.
0: Όπως επίσης πρέπει να πω ότι και το παιχνίδι του Όφη με τον Άρη είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Έξω καρδιά, η κερκίδα αποθεώνει τον Όφη. Τον σπρώχνει στο 0-1, βάζει ένα καταπληκτικό γκολ ο Γιαννιώτας. Το οποίο με.
1: Ναι, ωραίο γκολ είναι. Πλασέδια, ωραία.
0: Με βάζει σε σκέψεις, μήπως η λύση ας πούμε, για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα είναι περισσότερες τέτοιες διοργανώσεις τύπου 5-8. Δηλαδή διοργανώσεις που δεν έχουν κανένα τέτοιο.
1: Ούτε κύπελο Πάσχα, ούτε έχουν. Να υπάρχει κύπελο για το Πάσχα.
0: Ναι, που δεν έχουν κανένα τελικό νικητή. Δηλαδή ο τελικός νικητής που καταγράφεται για τη στατιστική δεν κερδίζει τίποτα. Δηλαδή, μήπως πρέπει να κάνουμε ένα κύπελο Ελλάδος που δεν κερδίζει κανένας στο τέλος.
1: Πιθανόν.
0: Χωρίς τελικό. Δηλαδή να παίζουν και να λένε.
1: Να μην υπάρχει αυτό που λένε όμορφο ποδόσφαιρο χωρίς σκοπιμότητες. Να μην υπάρχει κανένα σκοπό.
0: Ναι.
1: Με σκοπιμότητα, αλλά σκοπός.
0: Ναι, ναι.
1: Χωρίς σκοπούς.
0: Τίποτα, χωρίς σκοπούς. Όλοι
1: χαρούμε. Δεν έχω καμία αντίρρηση να τα βλέπεις εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Στο μεταξύ είχε. Πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο τελικό στο σνούκερ, τον οποίο θα τον παρακολουθήσω με μεγάλο ενδιαφέρον. Ανάμεσα στο Βου Γιζή και στον. Πώς τον λέμε τώρα. Γεια. Δεν πειράζει. Σον Μέρφυ. Λοιπόν, και το μεταξύ δες εσύ το 5-2 ή 2-5, 0-2, 2-0 κτλ.
0: Δηλαδή,
1: εντάξει, δεν βλέπετε
0: το Λιάγκα, τον Τζιβελεκίδη, παίχτης που μπορεί, τον Νίκα, που είναι τρομερός στο μάτς αυτό. Δηλαδή, είναι δηλαδή. Νομίζω αλλαγή μπήκε ο Νίκα τώρα, μην λέξει αλλαγή, γιατί είσαι από το κοίτασα. Λοιπόν,
1: η αλλαγή
0: βγήκε.
1: Και οι δύο άλλαξαν τέρματα.
0: Ναι. Αυτό όμως, εγώ το δεν εξετάζω.
1: Να δούμε τα τέρματα.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Αλλά
0: δηλαδή συγκεκριμένο το δέντρο. Κοιτάζω το δάσος.
1: Ναι, αλλά αν δηλαδή, από ένα δέντρο ξεκινάς εσύ. Έτσι,
0: αν δηλαδή και τα επόμενα παιχνίδια σε αυτό το 5-8 είναι τέτοια παιχνίδια και λήξουν εγώ 4-3, 6-5. Δηλαδή,
1: ρε, δεν λέγαμε για τον Άρη ότι έχει δίκιο την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Πού παίζανε
0: και είναι πάρα πολύ σοβαρά παιχνίδια στα οποία δούμε ένα 0-0.
1: Που έλεγε θέλω άμυνες να είναι σοβαρές.
0: Ναι, άμυνες, ένα χαρκιό Ανρί, ξέρω εγώ, ή όποιος άλλος.
1: Αν
0: δηλαδή, θέλω να πω, δούμε παιχνίδια με χαρακτήρα, με χαρακτήρα, έτσι, να κάνουν τέτοιες διοργανώσεις, να βρουν έναν τρόπο, να κάνουν έξω το πλάσμα να μην πέφτει κανένας, αλλά να κάνουν play-out. Να μην πέφτει κανένας και να κάνουν play-out είναι τέλειο.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Στην ίδια λογική, δηλαδή, όπως έχουν κάνει 5-8 που δεν πάει κανένας πουθενά.
1: Πολύ σωστά.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το πρωτάθλημα να τον κερδίζουν και οι τέσσερις. Να λένε ψυχή που μπήκε στην πρώτη τετράδα είσαι πρωταθλητής.
1: Κάποια στιγμή επί Πασόκ.
0: Ναι. Ναι.
1: Στον υγρό στίβο.
0: Ναι.
1: Ο υγρός στίβος πρέπει να είναι υγρός στίβος. Μπορεί να είναι και γυμναστική.
0: Ναι.
1: Είχε εμφανιστεί το φαινόμενο μικρές ομάδες. Πώς το λένε, σε μικρές ηλικίες να τερματίζουν τέσσερις με την ίδια βαθμολογία πρώτες. 6 με την ίδια βαθμολογία πρώτες, γιατί όλοι παίρναν τα μόρια για να μπουν στις εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Στην ίδια λογική να κάνουν και ένα pool.
0: Ναι.
1: Που να βάζουν τα λεφτά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
0: Ναι.
1: Και να λένε ότι εντάξει, ρε παιδιά, μην σκοτωθούμε μεταξύ μας, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μην τρώμε και πολλά λεφτά, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Γερεμέγευση στον κόσμο υπάρχουν που λένε. Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό θα.
1: Ναι.
0: Θα κάνει καλό, δηλαδή έτσι κι αλλιώς ο κόσμος θα ασχολείται με αυτά. Ποιος κέρδισε την Κυριακή για να γράφουμε στα social τους κάναμε και πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Το ένα και το άλλο, γιατί γι' αυτό γίνεται πια το ποδόσφαιρο παίζεται στην Ελλάδα. Για να γράφουμε στα social. Λοιπόν, θα πηγαίνουν και κάποιοι στο γήπεδο. Ωραίο είναι το γήπεδο. Πας.
1: Αν είναι καλό καιρό, δηλαδή δεν έχει πολύ ζέστη, πολύ κρύο.
0: Ναι, γλιτώνεις 2 ώρες τη γυναίκα σου, δηλαδή είναι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Πας με το παιδί σου, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Και θα φύγει και αυτή η γενικότερη τοξικότητα και θα βλέπουμε και τέτοια μάτζ. Δηλαδή, δεν θα κάθομαι να δούμε τώρα Παρί Μπάγερν και θα λέμε ρε εσύ έλξη 5-4 είναι δυνατό. Το βλέπουμε στην Ελλάδα.
1: Μα τον Άρη.
0: Το Λεβαδιακός.
1: Θα λέγεται πρωτάθλημα Άρη.
0: Ναι, το Λεβαδιακός okay. Βόλος. Λίγο ήθελε να έρθει 5-4.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Ναι, δεν ήταν. Λέμε 5-6 λεπτά ακόμα άνετα. Δεν ήταν.
1: Ερχόταν.
0: Δεν ήταν εκεί το πρόβλημα.
1: Γι' αυτό αν θυμάσαι και όταν ήταν προγνωστικά, α πούμε, ναι. Ότι τα μεσαία μάτια δεν έχουν. Ό,τι είναι πιο προσοδοφόρο, να το πω εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι γενικώς, θέλω να πω, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι.
1: Τι είναι,
0: είναι για προβληματισμό. Μην τα περνάτε στον ντούκο. Εσείς που έχετε.
1: Είναι του γιατρού με αυτό, ακούστηκε. Είναι για προβληματισμό.
0: Εσείς που έχετε τις τύχες του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ποιοι είμαστε εμείς.
0: Όχι εσύ προσωπικά. Αυτοί που έχουν τις τύχες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σούπερ
1: Λίγκα,
0: ΕΠΟ, όλοι αυτοί που είναι ασχολούνται.
1: Περίμενε, ναι.
0: Ξέρω εγώ. Να σταθείτε σε αυτά τα πράγματα. Να προβληματιστείτε. Δηλαδή. Αν ο σκοπός μας είναι.
1: Τι θέλει, Γκαγκάτση ή Σούπερ Λίγκα Μαρινάκη.
0: Ορίστε.
1: Και θα σου κάνω τον προβληματισμό. Τι θέλει από τα
0: όλοι θέλεις. Μαζί, όλοι μαζί. Δεν είναι.
1: Ποιο όλοι μαζί, όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου.
0: Όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου πρέπει να προβληματιστούν. Κατάλαβες.
1: Δεν θα μπορούσε να γίνει ένα κοινό που να λέγεται. Να είναι, ξέρεις, σαν υπερόργανο και να λέγεται οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου.
0: Μπορούσε. Και να είναι.
1: Και να και δημοσιογράφος μέσα και το
0: think
1: θέλεις.
0: Tank. Ναι.
1: Ναι, ή tank think.
0: Ή tank think ή ό,τι
1: ναι.
0: θέλεις.
1: Ναι. Ναι.
0: Να είναι γενικά όλοι μαζί μπορούμε. Λοιπόν.
1: Ναι, μπορούμε, όντως μπορούμε.
0: Ναι. Και όλα αυτά τα λέμε για να. Τα λέω βασικά για να μην σταθώ στο φλέγον ζήτημα της ημέρας.
1: Α, όχι, το φλέγον θα μου το λέω σωστά όπως.
0: Το φλέγον. Το φλέγον.
1: Ναι. Ναι.
0: Που είναι η αποχώρηση του Χάρη Καστανίδη από το Πασόκ.
1: Μου το πάνε το πρωί.
0: Με επιστολή. Έτσι. Δεν παρετούμε,
1: η επιστολή λέει, τι λέει.
0: Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού Συσχολισμού.
1: Το Πασόκ παρατήθηκε από μένα.
0: Παρετούμε από το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη.
1: Okay.
0: Και άλλα πολλά.
1: Είναι το Πασόκ παρατήθηκε από μένα, είναι πιο πιεσιάρικο, αλλά
0: ναι.
1: Θα το έγραφα εγώ.
0: Και άλλα πολλά και άλλα πολλά.
1: Ναι.
0: Τα οποία ας πούμε.
1: Είναι μεγάλο, είναι ποταμούγος.
0: Δεν είναι τη παρούση. Καλά, δεν είναι το μανιφέστο του Τσίπρα, 7.123 λέξεις.
1: Πόσες?
0: 7.123.
1: Ναι, 8.000
0: τώρα. Τι διάβασα όλες. Λοιπόν,
1: τι εννοεί τη διαβάση, θέλει να σου κάνω πρόχειρο διαγωνισμό.
0: Ό,τι θέλει. Ρώτησε, ό,τι θέλει.
1: Okay. Εγώ θα ξεκινήσω από τα απλά.
0: Ο Σιακαντάρης.
1: Η οικολογία. Ναι, Σιακαντάρης, εντάξει. Είναι ο πρώτος. Πες μου τα ονόματα όλων.
0: Κάσε το
1: Σιακαντάρη. Εντάξει, λοιπόν. Διαβάσει 7.000 λέξει και δεν θυμάσαι ποιοι είναι που το υπογράφουν.
0: Δεν το θυμάμαι, όχι αυτό.
1: Πες μου τρεις.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Έξω από το Σιακαντάρη.
0: Η οικολογία πάντως η σοσιαλδημοκρατία και.
1: Μόνο το Σιακαντάρη θυμάσαι. Ομολόγησε.
0: Αυτό είναι. Ήταν ο ηθήνων νους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλα αυτά μαζί και
1: ταυτοχρόνως.
0: Ο ηθήνων. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, οικολογία, ριζοσπαστικός, πώς το λένε, σοσιαλισμός.
1: Ναι.
0: Πώς και
1: ένα
0: σοσιαλδημοκρατία. Και σοσιαλδημοκρατία.
1: Είσαι βεβαίως.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Δημιουργούν αυτό το νέο μείγμα, το οποίο φτιάχνει την κυβερνώσα αριστερά.
1: Κυβερνούσε αριστερά, το έχει. Σωστό, συμφωνούμε.
0: Αυτό είναι το. Εγώ το στο κάνω, στο μαζεύω τώρα.
1: Όχι, όχι, να μην το μαζεύεις. Δεν μπορείς. Είναι σαν να λες 10 εντολές και να βάζεις και δικό σου
0: όχι,
1: μέσα.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Αυτά,
1: που καταμαρτυρείς κατά το πλησίον σου
0: και
1: των πλησίων του πλησίων σου.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Δεν είναι ό,τι γράφει ακριβώς.
0: Εν πάση περιπτώσει,
1: κυβερνούσε αριστερά.
0: Αν θέλει τη γνώμη μου, αποκλεί το Αλέξο Τσίπρας να το διάβασε. Δηλαδή δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω ότι και αυτός που το γράφει το διαβάζει.
0: Όχι, αυτός που το γράφει.
1: Μπορεί να είναι AI.
0: Φαίνεται ότι το πάλευε.
1: Μπορεί να είναι AI.
0: Καταλαβες. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι.
1: Περίμενε, δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Για δοκιμάσαι το εξής.
0: Δεν είναι.
1: Όχι, όχι, περίμενε κάτι. Αλλά σε πληρωμένη AI, όχι αυτά τα τζαμπατζιλέα.
0: Εντάξει.
1: Πληρώνεις AI.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Ούτε και τον πολύ χρησιμοποιώ. Αλλά ότι ξεκινάει, ας πούμε, με ένα τσιτάτο του Ζαν Ζακ Ρουσό, που δεν είναι από τα πολύ.
1: Έχει δύο τσιτάτα, δεν έχει.
0: Ένα θυμάμαι. Αυτό που ξεκινάει.
1: Θυμάμαι για δεύτερο.
0: Στο δεύτερο μπορεί να υπάρχει δεύτερο, αλλά είχα ήδη χαθεί.
1: Ναι.
0: Σε δρόμους που καίνε, που λέει η Πιξλάξ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το πράγμα ότι γενικώς.
1: Θυμήσαμε του Ρούσο, δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Είναι αυτό, δεν είναι από τα πολύ γνωστά. Λέει ότι κανένας δεν θα έπρεπε να είναι τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να εξαγοράσει κάποιον
1: άλλο.
0: Αλλά και κανένας δεν πρέπει να είναι τόσο φτωχός ώστε να αναγκάζεται να ξεπουληθεί. Καταλαβες. Αυτό εκεί ξεκινάμε. Αυτή είναι η βάση.
1: Κοίτα, γέμιζε κείμενο και ο Ρουσό,
0: ναι, και ο
1: δηλαδή
0: Ρουσό,
1: και με το μισό, ας πούμε, μια χαρά είναι.
0: Ναι,
1: το πλούσιο για να αγοράσει τον άλλο.
0: Και ο Ρουσό.
1: Προφανώς ο άλλος ήταν φτωχός για να ξεπληθεί.
0: Αλλά οι 7.600 λέξεις πόσες είναι στην προκειμένη περίπτωση πολύ λιγότερες από αυτές που έγραψε ο Καστανίδης εναντίον του Ανδρουλάκη. Αλλά αυτές του Καστανίδη είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Χτυπάνε μία είναι σαν καρφιά. Σαν καρφιά χτυπάνε. Δηλαδή,
1: αυτό, ποιος θα είχε πει ο Μπογδάνος, θα είχε πει πρώτα.
0: Πάλι δεν θυμάμαι, δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω. Η λέξη ρούχα, κάποιος άλλος πρέπει να
0: δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κατάλαβες. Λέει ο άνθρωπος ο Καστανίδης, τα πολύ απλά πασοκικά, ότι στην πολιτική μου διαδρομή δεσμεύτηκα μόνο στο όνομα ιδεών και αρχών, για τις οποίες έδωσα μάχη χωρίς συμβιβασμούς. Συχνά με ανθρώπινο και πολιτικό κόστος.
1: Και περίμενε κάτι.
0: Κατάλαβες.
1: Δηλαδή, πες ότι έλεγε, έδωσα μάχια.
0: Ναι.
1: Και δεν συμπλήρωνε το χωρίς συμβιβασμούς. Θα υπήρχαν διάφοροι, πώς το λένε, εγκάθετοι, οι οποίοι θα λέγανε ρε, μπορεί να έχει κάνει συμβιβασμούς ενώ έδινε τις μάχες.
0: Μπορεί.
1: Τι γέμισμα πέφτει στο κείμενο.
0: Επίσης, ο διδάκτηκα λέει από την έκπληξη. Διδάχτηκα από την έκπληξη των περιστάσεων, μα δυνατόν να συνηθίσω την έκπληξη των προσώπων.
1: Μπορεί να το κάνει η AI ή πρέπει να είσαι Πασόκ.
0: Δεν γίνεται, μόνο Πασόκ.
1: Μήπως υπάρχουν Πασόκ και η AI.
0: Δεν υπάρχουν Πασόκ. Κατάλαβε.
1: Θέλω να πάμε στον Γιώργο Τζακίρη.
0: Δηλαδή λέει ότι οι συνεργάτες του Νίκου του Ανδρουλάκη,
1: ναι,
0: που άλλοι την δεν έχουν λόγο,
1: ναι,
0: διορισμένοι στον τομέα οργανωτικό, ανέλαβαν να πλύνουν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλέσουν ως ομιλητή. Σκέψου τη σκηνή. Δηλαδή θέλεις να βάλεις ομιλητή του Καστανίδη. Είσαι μια οργάνωση.
1: Αυτή η εγκάθετη του.
0: Και σε παίρνω εγώ που είμαι εγκάθετος και σου λέω μην τολμήσει να.
1: Να φωνάξει τον Καστανίδη.
0: Καλά,
1: και πρέπει να φωνάξουμε, ρε.
0: Ναι.
1: Πες ότι είσαι, δεν λέω.
0: Κανένα.
1: Από σου εμένα μου κάποιο.
0: Κατάλαβες.
1: Τι κανέναν, δηλαδή κανένα τι θα κάνουμε, μια, θα έχουμε καλεσμένο και θα είναι κανένα.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε μια καρέκλα δηλαδή.
0: Στο φόρουμ των Δελφών δήλωσε ο Ανδρουλάκης,
1: ναι,
0: ότι εισηγήθηκε το όριο των θητεών γιατί οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπέτειοι πελατειακών σχέσεων και ρουσφετιού. Ναι. Ξέχασε βέβαια να πει ότι εξαίρεσε από τη ρύθμιση του διατελέσσεντε πρόεδρου του Πασόκ, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν να είναι βουλευτές παρότι συμπλήρωσαν 20 χρόνια θητείας.
1: Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, επειδή εγώ σε σέβομαι,
0: ναι,
1: σαν πώς το λένε, σαν ιστορικό,
0: ναι,
1: του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Θα μπορείς να το θυμάσαι αυτό με το φόρουμ σε στυλ Βόλβη, να το λες.
0: Ναι, θα προσπαθήσω.
1: Κάνε μια προσπάθεια να
0: γιατί,
1: το
0: θυμάσαι. Γιατί κοίταξε, και το φόρουμ των Δελφών μας πήρε κοντά 3.000 χρόνια να περάσουμε από το μαντίο των Δελφών στο φόρουμ των Δελφών. Δεν είναι. Δεν έγινε. Ναι. Ήταν αργή η εξέλιξη. Ήταν αργή.
1: Δεν το τσομό που τον έχεις επιφία δηλαδή.
0: Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο.
1: Με αυτές τις δηλαδή, σκέψεις.
0: Παραπάνω από την επιφία.
1: Βγάλουμε το Τζακίρι.
0: Ναι, πάμε στο Τζακίρι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: έχουμε τον Γεροτσακίρη.
1: Εντελώς.
2: Αυτή είναι διάθεση. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Ναι, έτσι.
2: Πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Καλά ήταν τα αποτελέσματα πάντως.
2: Ναι, καλά ήταν. Για την ΑΕΚ σίγουρα ήταν καλά. Εντάξει, θα μπορούσα τα τέλεια. Το τέλεια πήγαμε στο καλό. Okay. Προφανέστατα και είναι σημαντικό το ότι ολοκληρώνουμε τη διαδικασία του πρώτου γύρου και διαπιστώνουμε ότι η ΑΕΚ μπήκε στο συν 2 και φτάσει στο συν 6. Έχοντας βγάλει 3 ντέρμπι, τα 2 εκτός, το ένα μόλις εντός, με τη μεγαλύτερη συγκομιδή που θα μπορούσε να πάρει. Νομίζω ότι αν λέγαμε όλοι την έναρξη των play-offs ότι η ΑΕΚ θα έχει πάρει 7 βαθμούς στα 3 πρώτα μάτς, δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε άκτης που δεν θα έχει υπογράψει το χαρτί. Έτσι,
0: και θα ήταν και 6 μπροστά, ε. Γιατί
2: ναι,
0: μπορεί να έχει πάρει 6 βαθμούς και να μην είσαι.
2: Σωστά, και να είσαι στο συν 2 μόνο. Να είσαι στο συν 2 από μία ομάδα βέβαια, όχι από όλες, γιατί δεν γίνεται. Και να έχει πάρει 7 και να σε.
0: Να μην έχουν και άλλοι, ναι. Αλλά λέμε.
2: Έτσι ακριβώς. Αλλά έχει απόλυτο δίκιο ότι και να έχει φτάσει και στο συν 6. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική η συγκομιδή. Προφανέστατα και πρόκειται για τεράστια. Το είπα και χθες το βράδυ. Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ σε ό,τι αφορά στο να κλειδώσει τον τίτλο από χθες. Γιατί μετά θα έψαχνα ένα βαθμό, έτσι νομίζω, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι σωστά το
0: μαθήμα. Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε σε 3 μάτς, με 2 εντός. Οπότε ναι, σίγουρα είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Από την άλλη, επαναλαμβάνω, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά, έτσι όπως το συζητάμε, και μετά βλέπω και λίγο ζωχάδα και λίγο. Δεν παίζει με τον Παναθηναϊκό στην Κομωτινή. Δεν παίζει με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ο οποίος από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό δεν έχει χάσει 2 φορές φέτος στο πρωτάθλημα, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τον ΠΑΟΚ το
0: κέρδισε. Όχι, μωρέ, είναι η προσδοκία. Δηλαδή, σου λέει, είναι η ευκαιρία, άντε, τελειώνουμε. Αυτό
2: σωστά,
0: δεν είναι.
2: Πολύ σωστά είναι, Κάρπετ.
0: Ο κόσμος απλοποιεί και καλά κάνει κιόλας. Δηλαδή,
2: και
0: πω,
2: καλά κάνει και μακάρι να γινόταν 100%. Ναι. Απλά εννοώ ότι παίζει με τον Παναθηναϊκό, είναι τελευταίο μάτι στην έδρα του, προέρχεται από ήττα από τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται να μην υπάρξει και μια αντίδραση. Δεν μπορεί να πάει και ο Παναθηναϊκός να κάνει ένα χισιντούμπα και 2 σερίτες και μετά να πάει στην Φιλαδέλφεια.
1: Ο άλλος όμως σου λέει, χάσαμε 2 ευκαιρίες, μείνανε με 10, ας πούμε, εντάξει, τέλειωσε.
2: Εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μακάρι να μην έμενε με 10.
0: Πάρτο να τελειώνει
1: και πολύ.
2: Το είδαμε και το έργο 2 φορές στη Λεωφόρο, με το που έμεινε με 10 ο Παναθηναϊκός. Στο πρώτο μας ισοφάρισε και φτάσαμε στα χασομέρια να βρούμε τον γκολ με το πέναλτι του από το λάθος συνεννόησης των 2 παιχτών του Παναθηναϊκού, στο 2-3 ενώ, στο κανονική ροή του πρωταθλήματος. Και χθες, με το που έμεινε με 10, η ΑΕΚ μέχρι το να μείνει με 10 ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 3 φάσεις και κυριαρχεί στο παιχνίδι. Και μετά που έμεινε με 10 ο Παναθηναϊκός κάνει μία πολύ μεγάλη φάση, στο 30 θυμίζω, με την κεφαλιά του Μουκουντή. Και μετά 2 στο δεύτερο ημίχρονο, με σπουδαιότερη βέβαια όλη του μάτσα αυτή του Βάργκα. Αλλά δεν μπορεί να παίξει με τόσο μαζική άμυνα τον αντιπαλό της σε 2 μάτς. Η ΑΕΚ, σερί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί γιατί δεν της βγαίνουν σωστά οι συνεργασίες. Έπαιξε ρόλο διακοπή και διακοπή ρυθμού και το είδαμε σε παίχτες όπως είναι ο Κοϊτά ή σε παίχτες που ήταν από τον μπάγκο όπως είναι ο Ηλίασον και ο Γιώβιτς που δεν μπορούσαν να βοηθήσουν, δεν είχαν ρυθμό, δεν βρήκανε ποτέ μέσα από το παιχνίδι. Αλλά έπρεπε να τους δώσει παιχνίδι. Για μένα είναι σωστή αλλαγή. Κατόπιν εορτής και κατόπιν αποτελέσματος σίγουρα εγώ θα έλεγα δεν θα άλλαζα τον Ζήνη, θα έβαζα τον Ζήνη στο ένα άκρο. Θα τον πήγαινα δηλαδή, ξέρω εγώ, αντί του Κοϊτά για παράδειγμα, γιατί δεν θα βάζω τον Ηλίασον. Αλλά θα τον κράταγα μέσα στο μάτς γιατί ήταν καλά στο μάτς. Είχε διάθεση, είχε προσπάθειες, έπαιρνε πρωτοβουλίες. Θα τον κρατούσα στο παιχνίδι. Αλλά αυτό το λες κατόπιν εορτής και όντας μη προπονητής που εκείνος πρέπει να σκέφτεται ότι έρχεται μια προετοιμασία για μια εβδομάδα με 3 σερή παιχνίδια. Μπορεί να μην είχε πριν, αλλά μετά έχει 3 σερή, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και πρέπει να τα διαχειριστεί με τους παίκτες που διαθέτει. Καλό είναι το αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας αφού αυξάνει τη διαφορά. Έπαιξε νομίζω ρόλο αυτό και εγώ το εισπράττω αυτό από τις δηλώσεις του Νικολίτς. Δηλαδή εκτιμώ ότι μετά το 70 και όντας το 0-0 η ομάδα και είναι μια στιγμή που απειλεί με ένα σουτ μετά λίγο ο Τσέριν που το βγάζει ο Στρακός και θυμίζω. Εκεί νομίζω μετά μπήκε στο τρυπάκι το κεφάλι, η σκέψη, η νοοτροπία του. Εντάξει, να κερδίσω αν μπορώ, αλλά μην χάσω κιόλας. Μην διαλυθούμε χωρίς λόγο και πάθουμε κάποια πατατράκ άσχετα. Μπορούμε να το διαχειριστούμε με 0-0, αυξάνουμε τη διαφορά, δεν χρειάζεται να πάρω τρελά ρίσκα. Αυτό κατάλαβα τους παίχτες. Ενώ η εντολή από τις κινήσεις του Πάγκου ήταν άλλη. Γιατί όταν λες, βάζω το Αμάριο, βγάζω τον Πινέδα, βάζω στα χάφουμε έναν ακόμα δεκάρι, έτσι να το πω έτσι πιο να καταλάβει ο κόσμος. Βάζω Ηλίασον, βάζω Γιώβιτς, παίζω επί της ουσίας 4-1-4, 4-1-1-4, αυτό εννοώ ένα, τον Ζωαμάριο στο 10, να το πούμε έτσι, ή τέλος πάντων σε ρόλο δημιουργού κυρίως, το μήνυμά σου στην ομάδα είναι θέλω να βάλουμε γκολ, πάμε να βάλουμε γκολ.
1: Ναι.
2: Δεν το βρήκε, δεν το βρήκε και...
1: Σου λέει δεν έχουμε το killer instinct.
2: Συγγνώμη?
1: Δεν έχουμε το killer instinct. Δηλαδή δεν μπορούμε μέσα να το σκοτώσουμε.
2: Ναι, όχι, όχι, γι' αυτό σου λέω. Μετά το 70 δεν είδα μια διάθεση ομάδα. Πάμε να τον πνίξουμε, να τον τελειώσουμε και μέσα στο επόμενο 15 λεπτό.
1: Ναι, δηλαδή και στις δηλώσεις και πάνε και.
2: Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω ότι είναι καλό και για την ομάδα αυτό. Γιατί την επαναφέρει σε μια κατάσταση συναγερμού
1: και.
2: Μπράβο, μπράβο. Σε μια ταπεινότητα, σε μια λογική ότι έχουμε μπροστά μα τρία μάτς, πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα με την ισοβαθμία μπορεί να σκέφτεται και το χ στο Φάληρο. Κάτι σίγουρα. Το οποίο αν συνδυαστεί με νίκη της ΑΕΚ τελειώνει το πρωτάθλημα όπως ξέρετε. Και το θέμα είναι ότι ευτυχώς για τον Μάρκο Νίκολη δεν έχει και προβλήματα νέα. Κοινώς και αυτό το πρόβλημα δηλαδή που φάνηκε λίγο να απασχολεί στο Ρακούς και δεν είναι τίποτα. Θα είναι κανονικά στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού για το παιχνίδι με τον Παλαθηναϊκό. Πολύ καλή αντίδραση και με τον μπήκε του Πεν Ράιζ, ο οποίος δείχνει ότι είναι πολύ καλύτερα αυτό το διάστημα, όλα τα play-off. Νομίζω έπρεπε να ξεκινήσει αντί του πήγε, αλλά επαναλαμβάνει και υπενθυμίζω δικαιολογημένα δεν το ξεκινάει γιατί δεν είχε κάνει όλες τις προπονήσεις ο Σκοτσέζος Άσος, λόγω του τραυματισμού με τον Πάοκ, όπως θυμάστε, και θεωρούσε ότι ξέρει μπορεί να έχει μείνει και λίγο από ρυθμό και από ένταση. Με τον Μπουμπίκι όμως είναι πάρα πολύ καλός, είναι κωμικός πάνω στον Ντετέι, αναγκάζει να τον αλλάξει η πλευρά ο Μπενίτεθ, γιατί είχε πολλά προβλήματα όταν έπαιξε με τον Ντετέι ως σαν δεξί εξτρέμ τύπου ο Παναθηναϊκός όταν έμεινε με 10 παίχτες, ειδικά ο Πίγιος, έτσι. Καλά τα πράγματα είναι, απλά θα πρέπει να το διαχειριστεί λίγο ακόμα η ΑΕΚ να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο και αν νομίζω συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να το χάσει από το αθλήμα έτσι όπως έχω δει και τις τέσσερις ομάδες. Θα πρέπει να γίνουν πραγματάκια για να το κάνει αυτό. Ναι, τα λέμε και αύριο πιο συγκεκριμένα, με νουμεράκια. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εμείς να πούμε 3-4 πράγματα και ένα σκέτο για να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δηλαδή η Σιδενόρ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στη Νότιο Ανατολική Ευρώπη. Καλύπτει όχι μόνο την ελληνική αγορά, αλλά εξάγει και σε πάνω από 50 χώρες. Είναι καθαρά ελληνικός όμιλος, προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές από το 1962. Πάμε παρακάτω. Να πω ότι ακολουθεί ο κύριος Χονδροθύμιος και ο κύριος Χριστόγλου, Κροατές σήμερα. Μετά από αγωνιστική, νομίζω χαμός. Θα έχουμε πράγματα πολλά να ακούσουμε και να πούμε, εμείς που παρεμβαίνουμε. Λοιπόν, πρέπει να πω επίσης ότι. Η Nova έχει καλές ειδήσεις να σου πει ότι για παράδειγμα μπορείς χάρη στο Nova 5G Home Internet να έχεις υπερψηλές ταχύτητες Internet ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Δεν χρειάζεται να ρωτάς την ενεργεία που βλέπεις έξω από το σπίτι σου αν κάνουν αυτή τη δουλειά. Αν δηλαδή ήρθαν για να μπει η οπτική ίνα, γιατί τα προγράμματα 5G Internet, Home Internet παρέχουν αυτές τις ταχύτητες και διατίθονται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτόν τον λόγο χάρτης ταχυτήτων και οι πληροφορίες στο Nova.gr απαραίτητα. Και τέλος πρέπει να πω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής ήταν και είναι η Bet365. Τα λέμε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play!
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.

0: Εμείς τα είπαμε με σαφήνεια. Για ακούστε.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, από μπάσκετ ποδόσφαιρο, τελείο. Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
0: Καιρός είναι να μας τα πείτε και εσείς. 2-10-95-79-283-4-5. Ήτανε σαφέστατος. 30 χρόνια Sport FM. Θα κολλήσουμε και δίπλα ένα 30 χρόνια Sport FM. Και θα πεανίζει. Είπα ότι τα είπε ο Καπάτος με σαφήνεια τα πράγματα και έπρεπε να το θυμηθούμε. Ναι, νομίζω ότι για να το ακούσει και ο Σταύρος, γιατί εκείνη την ώρα έτρωγε. Για βάλτε το πάλι. Για πάμε.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, από μπάσκετ ποδόσφαιρο, τελείο. Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
2: Σαφέστατος.
0: Αυτά τα ακούτε, αυτό είπα και εγώ. Σαφέστατος.
2: Θέλω να σας το πω εγώ σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Για πες τα.
2: Εκτός ότι γνωρίζει και για το ρεπορτάζ στο μπασκετικό της ΑΕΚ,
0: ναι.
2: Ήθελα να πει, έχει δώσει παράδειγμα. Μισό.
3: Δεν θα το
2: έχει δώσει παράδειγμα και το
0: αποκλειστικό. Μπορείς να το ξαναπεί, άμα θες.
2: Έχει δώσει και το αποκλειστικό του Σλούκα κτλ. Και σου λέει ότι ξέρει και βγάζει ειδήσεις και για άλλες ομάδες, είτε στο μπασκετικό ρεπορτάζ είτε στο ποδοσφαιρικό. Αυτό δεν ήθελε.
0: Μα το στοίχημα δεν είναι αυτό. Το στοίχημα δεν είναι αυτό. Αν μπορεί να το ξαναπεί, το στοίχημα.
2: Μια φορά γίνονται καλά.
3: Στο
0: ναι.
3: Τίποτα,
2: φίλε, μια φορά γίνονται καλά. Αλλά νομίζω ότι ήταν σαφής.
0: Okay.
2: Λίγο υπεραναλυτικός, αλλά σαφής.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα δικά σας σχόλια και τα πιο.
2: Λες και εμείς δεν έχουμε κάνει παπάτσες τώρα.
0: Ναι, όχι, εντάξει, δεν το συζητάω γι' αυτό. Αλλά μια και διανύουμε την περίοδο 30 χρόνια Sport FM. Αυτό είναι ο Sport FM.
2: Υπάρχει μια φοβερή συνεννόηση.
0: Ναι.
2: Που δεν έγινε ποτέ. Δική μου συνεννόηση. Τέλο πάντων. Δική μου.
0: Ναι.
2: Με Κωνσταντίνο Χατζηδημητρίου, τι ώρα παίζει ένα μάτς στην Ιταλία.
0: Α, ναι, το έχουμε.
2: Αυτό φίλε ήταν.
0: Το έχουμε. Έπος. Το έπος είναι το Λάουνταρ.
2: Καλά, ναι, άλλα.
0: Το έπος ήταν το Λάουνταρ. Λοιπόν, πάμε.
2: Όλα αυτά ετοιμάζονται, να ξέρετε.
0: 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5.

0: θέλω να καταγγείλω,
1: ναι,
0: Κωνσταντίνα Πανούτσου,
1: ναι,
0: και σε ένα κατά δεύτερο λόγο,
1: ναι,
0: και κυρίως τώρα από το λόγο, όχι πρώτα την Κωνσταντίνα, αλλά τον Νίκο Ράλη,
1: ναι,
0: κάθε Κυριακή βράδυ που η Tottenham είχε ένα τυχές αποτέλεσμα, δηλαδή σχεδόν κάθε Κυριακή.
1: Σε βγάζει ένα.
0: Μπράβο. Ναι. Χθες που κάναμε τεράστια διπλούρα παραμονής, παίρνω μόνος μου που δεν το συνηθίσω και τρώω και πόρτα. Όχι, για άλλο λόγο πήρα, αλλά έφαγα πόρτα τέλος πάντων.
1: Ήτανε δίκαιο, έγινε πράξη.
0: Η παραμονή εννοείς.
1: Ναι.
0: Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Ναι. Θα πέσω στην ανάγκη, πέσω τώρα στην ανάγκη.
1: Αλλού.
0: Του Γιάννη Καταφέρη, του Μιχάλη Τσόγου και του Χρήστου Ρομπόλη. Το επόμενο παιχνίδι, όχι, είναι West Ham Arsenal.
1: Α, West Ham Arsenal.
0: Και εγώ εντός με τη Λίντς.
1: Δηλαδή είσαι ή εσύ ή West Ham. Όλοι οι άλλοι το έχουν αποφύγει.
0: Η Νότιχαμ, αλλά πολύ λίγες πιθανότητες πλέον. Έχει ξεμακρύνει λίγο και έχει παιχνίδι λιγότερο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι παίζει West Ham Arsenal και την επόμενη μέρα Tottenham Leeds. Που ειδικά εάν έχει χάσει η West Ham, η Λίντς θα είναι και μαθηματικά εξασφαλισμένη, οπότε θα είναι και ψηλά διάφορη.
1: Μάλιστα. Πάτα δούμε όλα.
0: Και λέω και εγώ τώρα.
1: Αλλά δεν έχει αδιάφορη.
0: Ενώ ρε παιδί μου δεν ακαίγεται. Τώρα δεν

0: Οπότε θα κάτσει να χάσει. Και λέω τώρα το εξής. Ή θα χάσει τον τίτλο η Arsenal, ή αν θέλει να συνεχίσει να το διεκδικεί, θα σώσει ουσιαστικά ή θα βοηθήσει να σωθεί τότε να μου. Είδες πώς θα φέρνει η μοίρα.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε.
0: Καλησπέρα και περαστικά και στον Νικόλα στο μηχανουργείο από τον πρόεδρο.

0: Πολλά και ενδιαφέροντα είδαμε το... την Κυριακή. Το Σαββατοκύριακο μάλλον, γιατί και το Σάββατο εκεί μέσα είναι στις Σέρες. Έχουμε, έχει σηκωθεί κουβέντουλα.
1: Ναι, έχει, έχει, έχει. Εντάξει, το ντέρμπι του το Αθηναϊκό έκατσε στο Χ, παρόλο που η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία να τελειώσει. Δεν ήταν όμως καλή.
0: Όντως, δεν αξιοποίησε θεαστικά το αρμενικό πλεονέκτημα που είχε.
1: Στο ντέρμπι του Βορρά ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά το πρώτο ημίχρονο και μετά, για έναν ανεξήγητο λόγο τον οποίο το γνωρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Το γνωρίζουν.
1: Εννοείται. Το γνωρίζουν, διότι όταν κάνεις 17-18 τελικές και βάζεις ένα γκολ και σου κάνουν 4 και τρως 3, το γνωρίζουν πολύ καλά.
2: Για τους άλλους να σου πουν τι θα πεις.
0: Διόρθωσε με καλό λάθος, διότι έχεις δει και από κοντά πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και φέτος. Νομίζω ότι το πρώτο μήχρονο του Ολυμπιακού ήταν από τα καλύτερα του στη μέση τη σεζόν.
1: Νομίζω ήταν καλό τώρα
0: στο πρωτάθλημα, έτσι. Όχι, δεν μιλάω για ευρωπαϊκά.
1: Έχει κάνει καλύτερα ευρωπαϊκά.
0: Γι' αυτό λέω, δεν μιλάω για ευρωπαϊκά.
1: Αλλά σαν στήσιμο, σαν νοοτροπία, σαν λογική, το πρώτο του ημίχρονο ήταν καλό. Από εκεί και πέρα όμως, μετά το 2-1 ο Ολυμπιακός χάθηκε εντελώς, δηλαδή, παρόλο που και τότε είχε την μπάλα, αλλά ήταν
0: αδιάφορος, φλίαρος.
1: Φλίαρος πολύ.
2: Γυρνούμε στους δρόμους με τα μάτια κλειστά.
0: Λοιπόν, πάμε με το τραγουδάκι σε διαφημίσεις. 2-10-95-79-283-4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
1: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
11: Ναι.
10: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
13: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το βάλε! Το βάλε!
15: Το αποκάρφωμα!
16: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Η Winsport FM 94,6.

2, 5, 79, 2, 83, 4 και 5. Έχουμε και μπάσκετ αυτή τη βδομάδα. Αύριο ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στο Μονακό. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται εδώ την Βαλένθια.

0: Ο Τσιτσιπάς παίζει αυτή τη βδομάδα ή δεν παίζει?
1: Τι δε, μιας και το ανοίγεις το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Μετά μην μου πεις ότι έχω παίξει τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Έχουμε δύσκολη κλήρωση.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί, φίλε, γιατί έχουμε δύσκολη.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολη κλήρωση για το χιλιάρι, παρακαλώ, της Ρώμης.
0: Για το χιλιάρι της Ρώμης, ναι. Πού πέσαμε?
1: Πέσαμε αρχικά κόντρα στον Τόμας Μάγατς, νούμερο 41 στον κόσμο.
0: Αφού έχουμε φτάσει στο 80, ρε φίλε.
1: Ναι, μπορεί να με πετύχει κάτι καλύτερο.
0: Τι καλύτερο?
1: Τσέχος.
0: Το 44 του Άρα, του Άρα, το 2.
1: Στο δεύτερο γύρο όμως, κάτσε, γιατί αυτό βγαίνει όλη, ναι, όλη η διαδρομή. All the way που λένε και στο χωριό μου.
0: Πες.
1: Θα βρει, εάν προχωρήσει και αυτός από τον πρώτο γύρο και αυτό που θα σου πω τώρα.
0: Έχω μια.
1: Τον αγαπημένο του Μετβέντεφ. Ποιος είναι ο Μετβέντεφ, θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
1: Που μαλλιώνουν συνέχεια στα κοκόρια, που σπάνε ρακέτες, ναι, που βρίζονται κτλ.
0: Να γίνει λίγο τζέρτζελο, ρε παιδί μου. να δουλέψει και ο Μπουφές, ρε.
1: Ναι, οπότε, για το σου λέω, ξεκινάει πολύ με τη μία στα βαθιά. Στο πληγωμένο εγώ μου. Μεθαύριο ξεκινάνε οι αγώνες. Αρχίζουν μάλλον οι αγώνες, για να το πω πιο σωστά. Σήμερις έχει ένα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την Volley League, ο τρίτος τελικός, 1-1 είναι η σειρά. Έχει Chelsea Nottingham στις 5 για την Premier. Έχει Handball ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία στις 4.30. Στις γυναίκες, όπου ακούμε Νέα Ιωνία, καταλαβαίνετε, και είναι και ντέρμπι μεγάλο αυτό. Έχει τώρα μετά και στα εξωτερικά Κρεμονέζε Λάτσιο στις 7.30 και Χαρτς Ρέιτζερς επίσης στις 7.30 και έχει και ένα Αλμερία Μιράντες δεύτερη κατηγορία Ισπανία στις 9.30. Ρώμα Φιωρεντίνα, καλό όμως αυτό, στις 10.15. Everton Manchester City στις 10 και Σεβίλη Σοσιεδάδ την ίδια ώρα.
0: Ορίστε.
1: Γέμισε. Τσακ, τσακ. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
1: Κάτι γίνεται.
0: Κλειστή τηλεόραση.
1: Γιατί, μωρέ?
0: Δεν έχω.
1: Να, δηλαδή δεν παίζει ότι τσιπά στην κλειστή τηλεόραση.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Τι είναι. Την ησυχία των ηχορευτών. Καθίσω στις συντήσεις να δω, να πάρω τη τζούρα μου με Γεωργιάδη.
1: Καλά τώρα.
0: Μητσοτάκη.
1: Κλείστε τον κύριο.
0: Βορύδη.
1: Κλείστε τον κύριο.
0: Στους τύπους και μετά θα την κλείσω την τηλεόραση και θα.
1: Μετά κλείσε και την Πακολόπορτα, μη θες να πας φόρα για να φύγεις.

0: Λοιπόν, η επόμενη πρότασή μας είναι ιδανική για όσους θέλουν να συνδυάσουν τον αθλητισμό με την διασκέδαση. Η κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού, το Messenia Challenge, απευθύνεται σε όλους και επιστρέφει φέρνοντας μαζί της σπουδαία ονόματα του ελληνικού αθλητισμού, όπως είναι Ίδρυς Πιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσης, Τρενταφυλλίδης και πολλοί πολλοί άλλοι. Το Messenia Challenge σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο και στην ευρύτερη περιοχή της Messenίας. Ανακαλύψτε περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές και τα πακέτα διαμονής στο messeniachallenge.com. Έχουμε, λέει, κανένα προγνωστικό να ρίξουμε με τον Νικόλα, λέει ο πρόεδρος. Γιατί πράγμα, παιδί, έχει πέντε μάτσα, έχει τι προγνωστικό θα
1: έχει. Χόκκι επιπάγου, θες.
0: Κάτσε να δω. Τι μπορούμε να. Α, το Ρώμα Φιωρεντίνα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, παίξε Chelsea και City. 1,70 για 1,50. Μακριά από τη Σεβίλη.
1: Μπορεί να μας πέσει ο καφές, μπορεί να παίξει αυτό.
0: Και μια Ρώμα. Πάρε μια τριαδούλα. Βάλει και κανένα γκολάκι παραπάνω. Αν θες να ανεβάσει λίγο απόδοση, πάρε μια τριαδούλα. Τι να σε κάνω.
1: Άμα σου έχει χυθεί και ο καφές, μπορεί να παίξει.
0: Εκάμα σου έχει χυθεί ο καφές, παίρνει ό,τι θες.
1: Okay.
0: Αλλά να χυθεί, όχι να το έχει προκαλέσει
1: όχι,
0: εσύ.
1: Όχι, να χυθεί, ρε. Και μάλιστα πριν πιει την πρώτη γουντέα.
0: Αυτό που είναι και καυτός, είναι το χειρότερο.
1: Αυτό είναι εντάξει, είναι τραγωδία.
0: Βέβαια συνήθως εκεί πέφτει, γιατί είναι οριακά. Δηλαδή, αν καταφέρει.
1: Να σου σαβουρτήσει ολόκληρο, ρε. Το πέσει μια γουλιά και τι έγινε. Να σου σαβουρτήσει, γιατί πρέπει να τα μαζέψει και
0: όλα. Εσύ, άμα σου πέσει μια γουλιά, έχει επιτελέσει το σκοπό σου. Δηλαδή, έχει γίνει.
1: Δεν πρόλαβε ο άνθρωπο να πιει ούτε γουλιά.
0: Ναι, να πέσει λίγο, λέω. Και θα πάρει τα λεφτά και θα πιει το καφεδάκι, τσεχάλια.

0: Έχει προκύψει ένα θέμα με τον Κλάιμπερτ και την υγεία του. Ακούγονται πολλά και ο ίδιος έκανε μια ανάρτηση και θέλει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Και αυτό λέει μάλιστα. Θέλω λέει απλώς να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί πολλά μπορεί να χαθούν στην μετάφραση. Όλοι όσοι επικοινωνούν μαζί μου, είμαι καλά και υγιής. Για να προστατεύσω τον εαυτό μου και την ομάδα, ακολουθούμε απλώς τις οδηγίες που πρέπει να ληφθούν σε αυτή την κατάσταση. Μπορώ ακόμα να συνεχίσω τη ζωή μου και τις δραστηριότητες μου στο μπάσκετ. Θα εκμεταλλευτώ αυτόν τον χρόνο για να κάνω μία επανεκκίνηση και να προετοιμαστώ ώστε να τελειώσω τη σεζόν δυνατά. Εκτιμώ όλους όσους έχουν επικοινωνήσει μαζί μου. Είναι ένα θεματάκι που τον ταλαιπωρεί και απλά έχουν γραφτεί δεξιά και αριστερά πολλά. Περίπου για 4 εβδομάδες θα μείνει εκτός.
1: Θα ακούσουμε το τραγουδάκι, θα πάμε σε... Όχι, δεν έχουμε αιδίες, έχουμε όμως διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε πάντα χαζί εδώ στο 210-95-79-283-4 και 5.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το βλασέ.
13: Δεν είναι offside.
14: Το σούτ.

0: Πάμε, παρακαλώ, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
1: Λέγομαι Αντώνης, έχω μιλήσει δύο φορές με τον κύριο Σταύρο. Γεια σας κύριε Πάπη,
0: είπατε
1: όταν είχα πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήτανε παλιότερα, είχα μιλήσει δύο φορές περί μπάσκετ, περισσότερο Ολυμπιακός είμαι. Μάλιστα η μία στιγμή ήτανε τότε που στις αρχές δεν ξεκίνησε καλά ο Ολυμπιακός και έχανε και ο κόσμος είχε τρελαθεί. Και τη δεύτερη φορά ήταν όταν είχε βρέξει το ΣΕΦ που βγαίνανε διάφοροι δημοσιογράφοι και λέγανε τα διάφορα.
0: Μάλιστα.
1: Η ερώτησή μου είναι η εξής. Όταν μπαίνει κάποιος σε έναν εργασιακό χώρο, είτε με βία είτε με κάτι άλλο, δεν πρέπει να τιμωρείται. Αυτή τη στιγμή ο Χ. Γιανακόπουλος, ο Χ. Μπάμπης, ο Χ. Αντώνης έχει απαγόρευση να μπει μέσα. Τιμωρήθηκε όπως τιμωρήθηκε. Η χειρονομία του κύριου Ναν στο τέλος του αγώνα πρέπει να τιμωρηθεί ή όχι? Γιατί δεν έχω ακούσει σχόλιο και αν θα πρέπει να τιμωρηθεί. Γιατί όλοι έχουν μείνει μόνο στην είσοδο έτσι όπως έχει γίνει μέσα στο, όχι αγωνιστικό χώρο, παρεμβολή στον αγωνιστικό χώρο. Ο κύριος Ναν πρέπει να τιμωρηθεί από την Ευρωλίγκα ή όχι? Γιατί για μένα
0: το αφήσουμε στον Νάνι, στον Μάνι, στον οποιοδήποτε κάνει κάποια άσεμνη χειρονομία ή οτιδήποτε, και έχουν τιμωρηθεί παίκτες. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το περιστατικό που αναφέρεται είναι, έχει πέσει στην αντίληψη των διαιτητών, στην αυτή και τα λοιπά, γιατί ξέρεις καμιά φορά δεν τα βλέπουν κιόλας.
1: Ναι,
0: και μπορεί να γίνει. Αλλά εάν και εφόσον αθλητής κάνει άσεμνη χειρονομία, πρέπει να τιμωρείται. Αυτό είναι καθαρό. Για μένα είναι.
2: Για όλους.
0: Για όλους.
1: Για όλους. Και είτε υβριστικά, μακάρι να περάσει κάποια στιγμή νόμος, όπως έχει ψιλοκάνει η Ευρωλίγκα που μεταφράζει τα συνθήματα, έβρισε στοιχή μητέρα, αδερφή, κόρη, οποιοδήποτε έχει πρόστιμο. Το κάνει 2-3 φορές, άλλη τιμωρία. Οκ, κάθε με. Έτσι πρέπει να γίνει, να βελτιωθεί η κατάσταση. Όμως η Ευρωλίγκα έχει έρθει σε μια στιγμή που είναι λίγο με το καρότο και λίγο με το μαστίγιο. Κάποιοι τη βρίζουν εδώ και χρόνια, 2-3 χρόνια, Euroliga Mafia, Euroliga Mafia. Αλλά κατ' εμέ, μετά το προχθεσινό αυτό που έγινε, η Ευρωλίγκα για τον Ολυμπιακό δυστυχώς τέλειωσε. Γιατί θα πάμε σε άλλη κατάσταση έτσι και πάμε στο Final Four. Δυστυχώς ευχαριστήθηκα τον Ολυμπιακό μέχρι τις 30 του Απρίλη. Από την 1η Μαΐου για μένα τέλειωσε. Γιατί θα φοβάμαι ότι θα πέσει σε ένα πολύ άσχημο επικοινωνιακό παιχνίδι, το οποίο στο τέλος θα του κοστίσει.
0: Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθήσουμε. Να είστε καλά.
1: Ευελπιστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
2: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Γεια σας.
3: Βασίλης λέγομαι. Θα σταθώ λιγάκι στον προπονητή μας. Ο Ορτέγκα, τι θέση παίζει στον Ολυμπιακό? Μου κάνει εντύπωση.
0: Μπακ αριστερό.
3: Τι μπακ αριστερό? Εδώ μιλάμε, έχει στον Ζίβκοβιτς τον καλύτερο ακραίο κυνηγό που έχει περάσει από την Ελλάδα. Τον καλύτερο, μακρά. Και τον έχει σε ελεύθερο 90 λεπτά. Στο δεύτερο γκολ μπάμπι είναι ο Ρέτσος, ο Έσε και ο Ιταλός. Τον έχουν κάνει τρεις. Φάκα. Φοβόντα το Μαρκάν, πώς κάνουν εμένα, τι δω πάνω. Τι δουλειά έχεις κύριο Ορτέγκα να τρέξεις κι εσύ για τέταρτος? Την κάνει μία ο Κωνσταντέλας, βλέπει την κίνηση, πάρ τον γκολ. Στο τρίτο γκολ είναι στο κέντρο του γηπέδου. Καλά κύριε προπονητή, αυτά δεν τα βλέπεις? Να πεις, έλα εδώ αγόρι μου. Πού πηγαίνεις? Αυτό αλυσίδα, χειροπέδες και όπου πηγαίνει ο Ζίβκοβιτς κι εσύ. Μιλάμε για τον Ζίβκοβιτς. Δεν ξέρω να συμφωνώ ότι είναι ο καλύτερος ακραίος κυνηγός που πέρασε την Ελλάδα.
2: Είναι πολύ καλός.
0: Δηλαδή, είναι καλός παίκτης, αλλά δεν είναι ο καλύτερος. Δηλαδή ο Τζόρτζεβιτς τι ήταν?
3: Όχι, δεν μιλάμε για το... Τώρα που παίζει ο... Δεν μιλάμε για Τζόλι και για Γιανακόπουλο, προς Θεού. Λέμε τώρα αυτούς που παίζουν τώρα. Μακλάν ο καλύτερος είναι. Και τον αφήνεις ελεύθερο 90 λεπτά. Ο πιο κοντινός του παίκτης ήταν στα 15-20 μέτρα. Στο τρίτο γκολ ήταν Αρμένιζο Ορτέγια στο κέντρο. Ξεναχωρέθηκα γιατί? Γιατί εχθές κάπως ήταν το καλύτερο παιχνίδι του δεύτερου γύρου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σας. Καλησπέρα. Κλείστε το ραδιόφωνο σας.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, γεια σας.
4: Ωραία. Παραγγείλεις, λέγουμε Παναγιώτη Βεμενίδη.
0: Ωραία.
4: Πήρα για τον πιο προηγούμενο κύριο που τον είδα λίγο ευαίσθητο με τον κύριο Γιανακόπουλο. Ο κύριος Μπαρτζόκας που ανέβηκε στα κάγκελα, πήρε τηλέφωνο ο κύριος αυτός να μας πει για την τιμωρία του κύριου Μπαρτζόκα.
0: Συνήθως ο καθένας λέει τα δικά
2: του. Λέει τον απέναντι.
0: Λέει τον απέναντι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ναι.
4: Ο κύριος αυτός που θέλει τον να τιμωρηθεί πήρε και τηλέφωνο για τον κύριο Φουρνιέ που μας έκανε χειρονομία στο ΆΚΑ.
2: Το ίδιο θα σου πούμε.
4: Γιατί εγώ ήμουν με την
0: τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
2: Δεν
0: μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη δουλειά γιατί ο καθένας θα πάρει και θα λέει τα δικά του.
4: Συγγνώμη. Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Πρέπει να τον απαγορεύσουμε να πάρει δηλαδή τι θέλετε. Πώς?
4: Να μην σταματήσει μόνο εμένα να ρωτάω που είμαι Παναθηναϊκός.
2: Δεν σε σταματήσαμε. Αυτό λέμε ότι.
0: Σε σταμάτησα, δεν τα έπεσε αυτά που ήθελες.
4: Ναι, μα δεν έχω τελειώσει.
0: Συνέχισε, τελείωσε.
4: Ο καθένας θα παίρνει.
0: Ναι, δεν θα παίρνει.
4: Για να καταλάβουμε που θέλω να το
0: κάνω. Και μόλις κλείσεις εσύ, ο άλλος θα πάρει για τ' άλλα.
2: Πάμε.
4: Όχι. Εγώ δεν έχουμε σε την παράδοση με τον κύριο.
2: Καλά,
4: για να κόμπει να τιμωρηθεί και ο Φουρνιέ να τιμωρηθεί.
2: Ό,τι λέγαμε και εμείς λοιπόν.
0: Ό,τι λέγαμε και εμείς.
4: Όχι στους Ολυμπιακούς να τιμωρηθεί αν κρεμάει πανό Φιλόπουλε χρόνια πολλά.
2: Οποιοςδήποτε ρε παιδί μου, πάμε. Μην πάμε περίπτωση. Πάμε.
4: Ο κύριος τώρα αυτός, πριν 10 μέρες, 15, που ο Παναθηναϊκός ενέταν ότι δεν είναι καλά, που αν ξέρεις λίγο μπάσκετ καταλαβαίνεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ επικίνδυνος, αλλά τέλος πάντων, δεν έβγαινε να πει ότι η Γιουρολίγκα θα κάνει ολοτούμπες και. Και ότι όλα καλά πήγαιναν για το θρύλο. Τώρα που ο Παναθηναϊκός είναι καλά, και θα διεκδικήσει στα ίδια αυτό που θα διεκδικήσει, βρίσκουμε μια δικαιολογία ότι ο Παναθηναϊκός αν το σηκώσει, θα το σηκώσει γιατί το σπρώχνει η Γιουρολίγκα Μάφια. Μάλλον δεν βλέπει παιχνίδια του Ολυμπιακού, μάλλον δεν βλέπει τη διαιτησία που έχει ο Ολυμπιακός, για να μπορεί να κρίνει ότι η Γιουρολίγκα Μάφια είναι κατά του Ολυμπιακού. Yeah. Ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη για τον τόνο μου. Απλά φτάνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Φτάνει αυτό το πράγμα.
0: Γενικώς φτάνει. Δεν έχουμε με τι να γκρινιάξουμε και θα γκρινιάζουμε.
4: Αυτό ακριβώς.
2: Να γκρινιάζουμε. Εγώ λέω να γκρινιάζουμε και έτσι και γιουβέτσι.
4: Και χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Λίνο.
2: Να σου πω κάτι. Με το που ξεκινάς ήμουν σίγουρος. Λες Παναθηναϊκός.
0: Να πεις είσαι φίλος του Λίνου να σου κόψω το τηλέφωνο.
2: Με το που ξεκινάς και λες Παναθηναϊκός Μενίδη, λέω να δεις που θα είναι φίλος του Λίνου. Αλλά επειδή σ' άκουσα να μπεις φορτσάτος, λέω μην νομίζω ότι θέλω να πετάξω την μπάλα στα μνήματα. Λέω ας μην αναφερθώ.
4: Εντάξει. Όλα
2: είναι κομπλέ, παιδιά. Γεια σου. Ωραίες φιλίες κάνεις. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
0: Γεια σου,
2: ρε Χάρη.
4: Ήθελα να με βοηθήσετε λίγο την αποταπίνηση του ρόλου του προπονητή, εδώ προπονητή.
2: Δεν σε ακούμε καλά όμως, σταθεροποιήσου κάπου.
0: Δεν σε ακούμε.
4: Είμαι στον δρόμο, δεν ακούγομαι καλά.
0: Δεν ακούγεστε καλά.
4: Δεν πειράζει, εντάξει, επειδή οδηγώ δεν μπορώ να αλλάξω τώρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάρτε λίγο αργότερα, σταματήστε. Και ναι. Πάρε να μιλήσουμε και με ασφάλεια.
0: Για να μας πάρει τηλέφωνο. Όχι, να και εσύ.
2: Να οδηγάει και να παίρνει τηλέφωνο καλύτερα.
0: Όχι, να σταματήσει.
2: Αυτό είπα. Πάμε.
0: Παρακαλώ.
5: Ναι.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Δημήτρης λέγομαι από Μαρούς. Παίρνω αεξής είμαι.
2: Καλώς. Ωραία.
5: Βασικά ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, παιδιά.
0: Για ρωτήστε.
5: Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα Final Four εδώ?
2: Φυσικά.
0: Πανέτοιμοι, πανέτοιμοι.
5: Δύο πράγματα.
0: Το Final Four δεν ξέρω αν το γνωρίζει αυτό. Εμείς είμαστε έτοιμοι.
5: Εγώ αναρωτιέμαι, μια ελληνική αστυνομία.
0: Πάντως επειδή έχουμε ξανακάνει, εντάξει, κρατήστε μικρό καλάθι.
2: Και να πω και κάτι.
5: Ναι, αλλά δεν ήταν και οι δύο, νομίζω. Ωρα,
2: ναι, να πω και κάτι όμως. Αντί να το λέμε, όχι καμάρι, αλλά τέλος πάντων, όσο αυτονόητο, πρέπει να λίγο να προβληματιζόμαστε και να ντρεπόμαστε που φτάνουμε στο σημείο να λέμε εσύ πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
0: Έχουμε τις δύο καλύτερες.
5: Ναι, γιατί εγώ
0: έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
5: Και έχουμε και δύο προβληματικές διοικήσεις, πιλάθλους. Το βλέπετε και εσείς από τα τηλεφωνήματα. Να σας ρωτήσω, αν φτάσουν και οι δύο στον τελικό, είναι κανένας έτοιμος να διαχειριστεί μια ήττα?
2: Είναι αυτό ένα ζητούμενο.
5: Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Είναι κανένας, έτσι όπως ακούτε, και τον κόσμο.
2: Νομίζω ότι
0: δεν είναι, υπάρχει
5: το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος στο διάφορο,
0: υπάρχει μεγάλο ζήτημα το οποίο θα το διαπιστώσουμε όταν και εφόσον γίνουν οι τελικοί. Πριν γίνουν οι τελικοί, καλό είναι να μην στρίβουμε, πώς το λένε, στις πληγές, στα μαχαίρια κτλ. Μπορεί να πάνε όλα καλά και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Θα το δούμε αυτό και τα λοιπά. Άσχετα με το αποτέλεσμα, διότι η γκρίνια έξω από το γήπεδο και στις ομάδες και τα λοιπά, είναι μια γκρίνια την οποία είτε πάνε στο τελικό είτε δεν πάνε στο τελικό, δεν την αποφεύγουμε. Θα δούμε όμως αν όλα τα πράγματα. Ναι, μεν, αλλά δεν υπάρχει, ρε φίλε. Εμείς έχουμε ξεκινήσει και τους έχουμε αφορήσει και τους δύο πριν παν καν. Καταρχήν, έχει πάει κανένας στον τελικό?
2: Στο Final Four.
0: Στο Final Four. Κάτσε να πάνε πρώτα.
2: Να θυμίσω ότι και πέρσι τα είχαμε για σίγουρο το μεγάλο τελικό κτλ.
0: Περίμενε να πάνε πρώτα. Οι μόνοι που είναι σε τελικούς αυτή τη στιγμή είναι η ΑΕΚ.
2: Final Four.
0: Στο Final Four, ναι.
5: Αν δεν δω και θα κάνει και η ομάδα.
0: Εντάξει.
2: Δύσκολα, μακάρι.
0: Να σε καλά. Πάμε. Μην αρχίζουμε την κρίνια πριν.
2: Παιδί μου, δούμε εγώ σου λέω, ναι. Εντάξει. Το γεγονός ότι υπάρχει.
0: Μπορεί να πάει ένας, μπορεί να πάνε δύο, μπορεί και να πάνε και οι τέσσερις.
2: Το γεγονός ότι ανησυχούμε και το θεωρούμε και πολύ φυσιολογικό ότι δεν έχει πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Δηλαδή να προβληματιστούμε και να λέμε, είναι δυνατόν να μην μπορούμε να διοργανώσουμε κάτι. Αυτό ας το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας και να το επεξεργαστούμε. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
0: Ναι.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Είμαι ο Βασίλης από τη Νέα Φιλαδέλφια, Αγγλής και εγώ.
0: Γεια σου Βασίλη.
6: Ευχαριστούμε και για τις ενημερώσεις που παρέχετε, για τη συζήτηση, για όλα. Εγώ ήθελα να μιλήσω στα γρήγορα και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ, αλλά πολύ γρήγορα, μην τρώω το χρόνο. Όσον αφορά το μπάσκετ, μπράβο στις ελληνικές ομάδες και στις τρεις. Θα είναι ευχής έργων να πάρουν και το Champions League και το...
0: Και την να Ευρωδίκη, θυμίσω ότι ήταν στον τελικό και ο ΠΑΟΚ.
6: Όπως γίνεται και στο ποδόσφαιρο με την Ευρώπη, που τώρα βγάζουμε και μάλιστα σε μεγαλύτερους προκριματικούς γύρους, λόγω της πορείας και του Ολυμπιακού κυρίως, αλλά και των άλλων ομάδων στην Ευρώπη. Απλώς θέλω λίγο να επισημάνουμε το εξής, ότι πρόεδροι όπως ο Γιαννακόπουλος, που είναι αξιοσέβαστος για τα χρήματα που έχει επενδύσει, αλλά και ο Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι και αυτός αξιοσέβαστος, γύρουνε πάρα πολλά ερωτήματα όσον αφορά τη συμπεριφορά τους. Τι εννοώ με αυτό, ότι φανατίζουν τους φιλάθλους χωρίς λόγο. Δηλαδή ο Γιαννακόπουλος με την συμπεριφορά του, που είναι απαράδεκτη κατά τη δική μου άποψη, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ιδιοκτήτης εταιριών μεγάλων, πρέπει να συμπεριφέρεται πιο υπεύθυνα. Συμφωνώ ότι μπορεί να έχει τα παραπονά του, αλλά καλό θα είναι να τα εκφράζει με άλλον τρόπο.
0: Μάλιστα.
6: Όπως επίσης βέβαια και ο κύριος Μπαρτζόκας, ο οποίος βρίζει συνέχεια και μάλιστα και τα θεία και τα οποία βέβαια δεν είναι σωστό αυτό να το κάνει συνέχεια. Έτσι, όχι γιατί είμαστε θρησκόληπτοι οτιδήποτε, αλλά προσβάλλει λίγο και τη σημαία που έχει πάνω το σταυρό και το ένα και το άλλο. Δεν μπορείς τώρα δημοσίως σε κάθε φάση να βρίζεις τα θεία. Εντάξει, θα σου ξεφύγει κάτι, άνθρωπος είσαι, κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά αυτό θέλω να επισημάνω λίγο, τη συμπεριφορά των δημοσίων προσώπων και κυρίως των προέδρων και των προπονητών να μην φανατίζουν τον κόσμο. Αυτό. Μάλιστα. Κατά τα άλλα όλα καλά.
0: Δεν έχετε τύχει στην εξέδρα στις μεταξύ μας κουβέντες που βρίζουμε σαν, πώς το λένε, σαν ταλικέ?
2: Εντάξει, βέβαια δεν είμαστε το ίδιο.
0: Όχι, δεν
2: αλλά
0: είμαστε το ίδιο.
2: Εγώ θα πω το εξής.
6: Εγώ είπα, διευκρίνησα,
2: ναι, εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Σαφώς, ναι, καλό θα είναι όλοι να προσπαθούν να συγκρατούν την οργή τους, τα νεύρα τους, τις συμπεριφορές τους κτλ. Αυτό όμως που θα ήθελα, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά που παράγει ακόμα περισσότερη τοξικότητα, είναι όλοι εμείς που κρίνουμε και κουνάμε το δάχτυλο να μην το κάνουμε κατά το δοκούν. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Όχι όποτε είναι αντίπαλος
0: να ξεπαθώνουμε ακριβώς.
2: Φυσικά ο καθένας κρίνεται για αυτό που έχει κάνει, αλλά ή κρίνουμε και καθόμαστε απέναντι στις συμπεριφορές που δεν είναι οι πρέπουσες ή όχι. Όχι αν αυτή τη φορά είναι δικός μας, είναι offside, αλλά πετούσε ένα περιστέρι από τα αριστερά και δεν εμπόδιζε ή δεν είναι και εμποδίζει.
0: Και για τους μεν είναι μάγκας και για τους μεν είναι δάγκας.
2: Και αυτό λέω, δεν πάει πάνω σε εσάς αυτό. Αυτό είναι γενικότερο σχόλιο με αφορμή αυτά που είπατε.
0: Ναι, να καλά.
6: Εγώ λέω για όλους. Okay. Για όλους. Δεν λέω ακόμα και για... Δεν χρωματίζω.
2: Ναι, όχι, αλλά λέω.
6: Επειδή οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι που κατά τα άλλα είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους. Ο κύριος Γιαννακόπουλος με το μανατζάρισμα που κάνει στις εταιρείες του, φυσικά με αυτά που έχει ξοδέψει. Ο κύριος Μπαρτζόκας που είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής. Εγώ συμφωνώ, αλλά λίγο τη συμπεριφορά. Γιατί οι φιλαθλοί
7: ερεθίζονται.
8: Ναι, ναι, ενώ αλλιώς πρόβατα είναι.
9: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
7: Όχι, δεν είναι θέμα προβάτων.
9: Εντάξει τώρα, ωραία, να είστε καλά.
7: Δεν είναι έτσι, γιατί και εσείς οι δημοσιογράφοι πρέπει λίγο να
9: κινητεύετε. Να είμαστε και εμείς στη μέση.
8: Αυτό δεν κάνουμε. Εμείς το κάνουμε για όλους. Οι φίλαθλοι οπαδοί το κάνουν μόνο για τους απέναντι. Αυτή είναι η διαφορά. Να είστε καλά, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με γράμμες.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
13: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Ναι, έλα Γιώργο.
17: Έλα, λέ.
16: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
16: Ο μικρός.
17: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
16: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
17: Τι?
16: Είπε μπα.
17: Είπε μπαμπά.
16: Όχι.
17: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
16: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
17: Μπάλα.
16: Ναι.
17: Είπε μπάλα.
16: Είπε μπάλα.
17: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
18: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
19: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
20: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
19: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
20: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
19: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
20: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Winsport FM 94,6.
8: Κάτα το τραγούδι. Πάμε σε
9: παρακαλώ.
21: Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Νίκος.
9: Γεια σας. Γεια σας.
8: Ναι, ο Νίκος.
21: Γεια σας, α, ωραία, ωραία, ωραία, ο Νίκος. Θα ήθελα πριν κάνα 10-20 λεπτά, ήταν ένας ακροατής που είπε για τον Αν. Θα ήθελα απλά να πω ότι οποιοσδήποτε δει το βίντεο, δεν φαίνεται κάποια άσεμνη χειρονομία. Φαίνεται χειρονομίες διάφορες. Αν το πάρεις καρέ-καρέ, τότε οποιοδήποτε μπορεί να το σταματήσει εκεί που θέλει και να πει ότι ήταν μια άσημη χειρονομία. Έτυχε επειδή μου το είπε η σύζυγός μου, γιατί έχω 3 παιδιά και κάνουν και αυτά ασχολούνται με τον αθλητισμό και μου λέει Νίκο δεν ήταν σωστό. Και λέω έχεις δίκιο και το ξανακοίταγα και το ξανακοίταγα. Παιδιά το είδα πάνω από 15 φορές το βίντεο. Εάν δεν το σταματήσεις καρέ-καρέ, δεν φαίνεται τίποτα. Ίσως και γι' αυτό ούτε τον τιμωρούν, ούτε μπορούν να πουν κάτι. Αν η ζωή μας είναι να το πάρω, να το σταματήσω στο δευτερόλεπτο και να βγάλω...
9: Μα τώρα εσείς κάνατε ολόκληρη ιστορία, το πήρατε, το πήγατε καρέ-καρέ, το κάνατε, το φτιάξατε και το δείκατε για να δείτε αν είναι έτσι ή γιουβέτσι. Τώρα τι να σας πω, ειλικρινά. Δεν ξέρω τι να σας πω.
21: Μα πώς, γιατί... Πώς, γιατί τι να μου πείτε, δηλαδή όταν ο άλλος λέει γιατί έκανε αυτή την κίνηση, την έκανε.
8: Ωρα, εσάς...
21: Αν δείτε ολόκληρο το βίντεο, βλέπετε να κάνετε αυτό το πράγμα.
9: Ναι, σου λέω.
21: Απορία μου.
9: Ναι,
21: απορία.
9: Σου λέω εγώ.
21: Ναι, εντάξει, οκ. Άρα ο καθένας έχετε απόλυτο δίκιο, το κοιτάει με την.
9: Εγώ άποψη. Με ένα ναι τελειώνω. Εσύ κάθισες και κάνες καρέ-καρέ για να το δεις όλο. Με ένα ναι ή με ένα.
21: Αν
9: με ένα ναι ή με ένα όχι, καθαρίζεις. Αλλά άμα το πάρω, το πάρω στο αυτό, το πάω στον επεξεργαστή, το πάω στο αυτό κτλ. Μπορώ να φτιάξω ό,τι θέλεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
21: Να είστε καλά και εσείς.
9: Ευχαριστώ.

Γεια κύριε Μπάμπη και κύριε Σταύρο. Τι κάνετε το αυτοκίνητό μου? Από πού το παραλαμβάνω? Συνεχίζει εδώ τα μηνύματα κάποιος ή κάποια που νιώθει πάρα πολύ τυχερός ή τυχερή και θεωρείται ότι θα το κερδίσει αυτό το Cherry Tingo 4 το υβριδικό που δίνουμε για τα 30 μας χρόνια. Μπαίνετε στο Instagram του Sport FM, δηλώνετε συμμετοχή και μπαίνετε στην κλήρωση για να γίνει δικό σας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ισχάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Pizza El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ. Στην Pizza El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
9: El Greco, Pizza El Greco. El Greco, πανιζωγράφησες.
10: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: 2-10-95-79-283-4 και 5. Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Εγώ θέλω να τοποθετηθώ λίγο στο θέμα αυτό που παίρνουν ακροατές και λένε για τον Αν, διάφορα ιστορίες. Προφανώς, αν θέλεις να πεις ότι εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Απλά πρέπει λογικά σκεπτόμενοι κάνει μια χειρονομία η οποία είναι, έχει ένα βαθύτερο νόημα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, η οποία θα μπορούσε να την επιφέρει μια τιμωρία ορθά.
0: Ναι.
1: Έπειτα βλέπουμε ότι για παράδειγμα στο ελληνικό πρωτάθλημα πριν κάποιες αγωνιστικές ο μάτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αποφασίσαν να τιμωρήσουν τον ψηλό του Ολυμπιακού για μια χειρονομία η οποία ψάξαμε αυτό που έλεγε ένας ακροατής Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: ότι ήταν ας πούμε ένα, να το πω συγγνώμη, ένα κολοδάχτυλο του, θυμίστε μου, του παίκτη,
0: του
1: ψηλού του Ολυμπιακού, του Jones, που για μένα ο άνθρωπος επειδή μου και στο γήπεδο, δηλαδή όχι κολοδάχτυλο δεν έκανε, πραγματικά έκανε το W που στην Αμερική συνηθίζεται πάρα πολύ να κάνουμε τη διακίνηση για την νίκη. Και εξαντλήσαμε εκεί πέρα να τιμωρηθεί για τρεις αγωνιστικές.
0: Η οπτική των ανθρώπων διαφέρει συνήθως και ο ένας το παίρνει έτσι. Καλό είναι οι αθλητές να μην κάνουν χειρονομίες.
1: Ακριβώς. Να μην... Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω ότι όταν αποφασίζεις να τιμωρήσεις τον άνθρωπο αυτόν έτσι και πριν κάποιους μήνες ο Φουρνιέ δεν τιμωρήθηκε έτσι για μια πολύ άσχημη χειρονομία, όπως και άλλοι αθλητές, όποια ομάδα και αν υποστηρίζουν και σε όποια ομάδα και αν παίζουν, συγγνώμη, αλλά και εμείς οι ίδιοι δεν το βλέπουμε, γιατί εγώ υποστηρίζω τον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να σας πω ότι ο Νάν έκανε κάτι σωστό. Δηλαδή πρέπει να είσαι, γι' αυτό πρέπει να είσαι κολλημένος, πρέπει να είσαι Παναθηναϊκός για να το πεις. Και εγώ,
0: όλο αυτό πάντως, είτε αφορά τον κόσμο είτε αφορά τους ίδιους τους αθλητές, μόνο κακό κάνουν στις
1: συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ναι, και ότι κάνει απόλυτα κακό και απλά πρέπει όλοι κάποια στιγμή να μπούμε σε μια διαδικασία και οι παράγοντες και
0: οι
1: κούντες του αθλήματος, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να βάζουν κάποια όρια, γιατί ναι μεν ο κόσμος δεν είναι καλά και ψάχνει να πιαστεί από το οτιδήποτε και να ξεσπάσει στο οτιδήποτε και να μπαίνουν όρια και τιμωρίες σε όλους. Αλλά να είναι αυτές, δηλαδή να μην υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά, να είναι για όλους ενιαίο και το ίδιο. Δηλαδή και ο Νάν θα μπορούσε να τιμωρηθεί και ο κ. Γιανακόπουλος μπορεί να τιμωρηθεί και ο κ. Αγγελόπουλος
0: έχουν,
1: μπορεί να τιμωρηθεί.
0: Και έχουν τιμωρηθεί, αλλά φαίνεται ότι όλο το κλίμα δεν...
1: Υπάρχει ελαστικότητα, ναι, όμως, ναι, καταλαβαίνετε.
2: Δεν υπάρχει ελαστικότητα. Συγγνώμη να σου πω κάτι. Από κάποιους και αρκετούς μάλιστα, υπάρχει ιεροποίηση. Όποιος κάνει τη χοντράδα, βγαίνουν οι δικοί μας και λέμε wow.
1: Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο, το ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν φωνή.
2: Με ποσταρίματα, με πλακάτ, με μπλουζάκια, με καπέλα, με αφίσες και με δεν ξέρω και εγώ με τι.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς αυτή είναι η αρρώστια που προκαλείται στον κόσμο. Απλά θεωρώ ότι άνθρωποι που έχουν τη δύναμη, οι παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάζουν τον κόσμο και οι δημοσιογράφοι, γιατί έχετε βήμα, όχι εσείς συγκεκριμένα, γενικά, θα μπορούσαν όλες αυτές τις καταστάσεις να τις καταστρέψουν, όχι να τις εκθιάσουν. Είτε είναι πράσινη, είτε είναι κόκκινη, είτε είναι κίτρινη, είτε είναι πορτοκαλί. Θα μπορούσαν όλες αυτές οι
0: πάντως εγώ δεν έχω ακούσει, δημοσιογράφο, για να τα λέμε όλα.
1: Όχι, συμφωνώ
0: δεν έχω ακούσει δημοσιογράφο ο οποίος να λέει μπράβο στο Φουρνιέ καλά έκανε, μπράβο στο Ναν καλά έκανε. Δεν έχω ακούσει.
1: Με την ευρύτερη έννοια, χωρίς, ναι, να θέλω να το τσουβαλιάσω, άνθρωποι οι οποίοι βλέπετε ότι πλέον και στο YouTube να βγει να κάνει μια κομπή, λοιπόν...
2: Όχι, δεν θεωρείσαι δημοσιογράφος. Εσείς τους θεωρείτε δημοσιογράφους.
0: Όχι, κάνετε λάθος.
2: Και αυτή είναι ακριβώς είναι η διαφορά των δημοσιογράφων με κάποιον συντεχνία που έχουν δημόσιο λόγο.
0: Και δεν είναι συντεχνία αυτό.
1: Εγώ σας είπα, δεν θέλω να το τσουβαλιάσω και ήταν λάθος.
2: Διότι οποιοδήποτε φτιάχνει μια σελίδα. Ακούστε με λίγο. Οποιοδήποτε φτιάχνει μια σελίδα στο. Στα social media, πράσινη φωτιά, κόκκινη λέλαπα, κίτρινη πυρκαγιά, χωρίς να έχει κάνει ρεπορτάζ, χωρίς να έχει μιλήσει με κανένα, χωρίς, λέει τις απόψεις του φυσικά ανώνυμα τις περισσότερες φορές και λέμε α, γράφεται στο διαδίκτυο, γράφεται
0: και
2: αυτό.
0: Δεν είναι κακό να λέει την άποψή του κάποιος.
2: Φυσικά, άλλο τον άλλο. Έτσι,
0: δεν είναι κακό να λέει.
1: Είναι κακό να φανατίζει.
0: Οι περισσότεροι διαβάζουν τις ειδήσεις από κάποιους ή από site ή από το ραδιόφωνο ή από το αυτό κτλ. Μετά βγαίνουν

0: και τις κάνουν δικές τους, ότι εγώ σας τα λέω αυτά και εγώ τα λέω έτσι και εγώ τα λέω γιου έτσι. Ρε φίλε, πού έχεις κάνει ρεπορτάζ και το λες?
1: Ακριβώς, πουθενά. Απλά αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν λόγο και ναι, δεν μπορούν να είναι δημοσιογράφοι, να λέγονται δημοσιογράφοι. Απλά ο κόσμος δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει δυστυχώς αυτά τα πράγματα. Και εγώ μπορεί να έχω πέσει στην ίδια παγίδα πολλές φορές. Μπορεί και τώρα, ωριακά, έτσι όπως σας το είπα. Καταλαβαίνω τη διαφορά. Απλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή πρέπει να βάλουν ένα καλύτερο φίλτρο στο τι λένε, στο τι... ακόμα, εγώ θα σας μιλήσω και για, ας πούμε, και για ανθρώπους που έχουν λόγο σαν ρεπόρτερ ομάδων. Δηλαδή υπάρχουν πολλές φορές δηλώσεις οι οποίες μπορεί κάποιος να πιαστεί από αυτή τη δήλωση και να κάνει, να πει κάτι παραπάνω, να γίνει το σούσουρο, να γίνει το... Καταλάβατε τι θέλω να πω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Απλά όλοι να βάλουν εκεί ένα έχεις, φίλτρο, είτε είναι διοικούντες.
0: Εκεί έχεις τη διακριτική ευχέρεια. Εκεί έχεις τη διακριτική ευκαιρία. Ας μιλήσουμε, ξέρω εγώ, ότι είπε κάτι ο κύριος Νικολακόπουλος, ας πούμε.
1: Σωστά, ναι.
0: Και δεν μου αρέσει. Έχεις τη διακριτική ευκαιρία να πας παρακάτω. Έχεις τη διακριτική ευκαιρία να μην τον ξανακούσεις. Έχεις τη διακριτική ευκαιρία να μην τον ξαναδιαβάσεις. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Και αυτό,
0: κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι το πιο σωστό. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν τον εγουστάρω το Σταύρο Χοροδοθήμιο. Δεν τον διαβάζω, ρε φίλε. Δεν τον παρακολουθώ. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει. Από τη στιγμή που έχω μέσα μου, από τη στιγμή που μέσα μου έχω καταλήξει ότι μου λέει μπουρδες, δεν τον παρακολουθώ, δηλαδή. Τι θα κάνουμε?
1: Εγώ πάντως σε αυτό συμφωνώ εν μέρη. Διαφωνώ στο κομμάτι ότι πρέπει να διαβάσεις και το Σταύρο το Χονδροθύμιο, παρόλο που δεν τον πιστεύεις ή δεν τον ακούς, για να μπορείς να φιλτράρεις ότι αυτό που σου λέει δεν είναι σωστό. Χωρίς όμως να μπαίνει στη διαδικασία να πεις ότι ο Σταύρος ο Χονδροθύμιος γράφει μπούρδες. Γράφει μπούρδες για μένα, τις φιλτράρω, κρατάω ή πετάω και μέχρι εκεί, και εκεί τελειώνει. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν το έχουμε σαν άνθρωποι και γι' αυτό πάντα αυτά τα πράγματα θα βγαίνουν μπροστά. Ότι ο ένας πανηγυρίζει που ο Νάν έπιανε τα τέτοια του και χαιρέταγε τον κόσμο, ο άλλος πανηγυρίζει που ο Φουρνιέ έκανε αυτή την κίνηση στον κόσμο και δεν καταδικάστηκε ούτε σωστά, αν με ρωτάτε, από τους ανθρώπους που τρέχουν τον μπάσκετ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τις συμπεριφορές που θα έπρεπε να τιμωρούνται παραδειγματικά και από τις ίδιες τις ομάδες.
0: Αν τιμωρούσαν πραγματικά όλους αυτούς, νομίζω ότι δεν θα είχαν παίχτες να παίξουν. Θα παίζανε με την ΚΑΠΑ 19.
1: Κάποια στιγμή θα βάζαν μυαλό.
0: Μετά από κάποιο διάστημα πιθανόν.
1: Ακριβώς. Άρα, επειδή μας αρέσει το μαστίγιο από ό,τι φαίνεται, μάλλον πρέπει να γίνεται αυτό για να βάζουμε μια λόγη. Είτε για να δουλέψουμε, είτε για να παραπονεθούμε.
0: Εδώ έχουμε αρχίσει από σήμερα, αδελφέ μου, έχουμε αρχίσει από σήμερα μια ιστορία για ένα υποτιθέμενο Final Four που θα πάνε οι δύο ομάδες, που θα γίνει της κακομοίρας και έχουμε αρχίσει από τώρα. Και αρχίζουμε να τρωγόμαστε και να κάνουμε αυτό.
2: Όχι,
0: κανένας δεν έχει εξασφαλίσει καταρχήν τη συμμετοχή του στο Final Four.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή τη στιγμή είναι κοντά, ναι, οκ, έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά συμμετοχή στο Final Four ακόμα δεν έχουμε.
2: Να σου το πω εγώ διαφορετικά. Αντί να λέμε τι ωραία που θα το διοργανώσουμε εδώ, λέμε όλοι, όχ, θα γίνει χαμός.
1: Μα είμαστε ήδη προκατηλημένοι προφανώς.
2: Μα εμείς τον προκαλούμε όλοι, το χαμό και εμείς λέμε ότι θα γίνει χαμός.
1: Όλοι χαίρονται. Κανονικά θα πρέπει να είναι μια διοργάνωση η οποία θα την κάνουμε εδώ. Εάν έχουμε το ευτυχές σενάριο να έχουμε δύο ομάδες εκεί, δηλαδή το 50% των ομάδων είναι από την Ελλάδα. Δηλαδή είναι...
2: Μετά να σου πω και το άλλο.
1: Ούτε γιατί... Τούρκοι θα έχουν, ούτε Γάλλοι θα έχουν, ούτε κανένα, ούτε Ισπανία ακόμα.
2: Σούπα. Είναι πολύπλευρο το ζήτημα. Λέμε εδώ θα γίνει. Και αντί να λέμε τι ωραία θα το ζήσουμε επιτέλους, αφού είμαστε ανίκανοι σε δικές μας οργανώσεις να είναι φιλάθλοι και των δύο ομάδων, θα το ζήσουμε μια φορά, τρέμει το φιλοκάρδι ολονών.
1: Πού τρέμει το φιλοκάρδι μας, γιατί έχουμε γίνει.
2: Τρέμει το φιλοκάρδι.
1: Στο Βερολίνο γίναμε.
0: Και εγώ σας υπογράφω, σε όσα χαρτιά θέλετε.
2: Ότι δεν θα γίνει κάτι.
0: Ότι δεν θα σκάσει κουνούπι.
2: Εγώ λέω το εξής.
0: Ξέρετε, στο Μόναχο δεν ήμουν.
2: Και στο Βερολίνο. Εγώ λοιπόν λέω το εξής.
0: Με τις δύο ομάδες εκεί. Ούτε διανοήθηκε κανένας. Ούτε διανοήθηκε.
1: Μισό λεπτό.
0: Πότε γίνανε
2: έξω από το γήπεδο. Εγώ λοιπόν λέω το εξής.
0: Και τώρα δεν μπορούν να γίνουν επεισόδια έξω από το γήπεδο. Ποιος τους κρατάει τώρα δηλαδή.
2: Εγώ λοιπόν θέλω να το πω ένα βήμα παραπέρα. Γίνοντας χήμιες, να το πω έτσι κομψά, ελπίζω όχι τίποτα πολύ βαρύ. Και δεν ξαναπαίρνουμε το Final Four, αδελφέ, γιατί κάθε φορά αυτοί είναι Ούγγανοι. Μετά τι θα λέμε, δεν μας το δίνουν και γίνεται όλο στη Γαλλία, στην Αγγλία.
1: Αυτό
2: τότε, ναι.
1: Τα λεφτά, ναι, ναι. Κλασικές περιπτώσεις.
2: Να είστε καλά.
1: Από τότε δεν ρίχνουμε το φταίξιμο πάνω μας. Το φταίξιμο είναι κάποιο άλλο.
2: Φυσικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πρέπει
2: να πάμε σε μικρό διαφημιστικό.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
6: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Το διαβάζω στο site του Big Wheels Sport FM ότι ο γιος του Ρομπίνιο έκανε μια τρίπλα στον Νεϊμάρ.
2: Και φάγε σφαλιά από τον Νεϊμάρ. Θέλω να τη δω όμως. Τη σφαλιά μπορεί να είναι. Όχι με νεύρα, ναι. Να είναι τον παγάσο πρώτο.
0: Ναι.
9: Τους χάρτες ξεδιπλώσαμε του Μάη μια Τετάρτη. Γιατί είναι δεμ. Ανοίξαμε φτερά.
0: 2-10-95-79-283-4-5.
9: Βρήκανε μια φλέβα. Τους χάρτες μας διπλώσαμε μια Κυριακή πρωί. Τα λόγια σου λιοτρόπια στις λάγκαδιες του Βέγα.
0: Πάμε παρακαλώ. Γεια σας.
10: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
10: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης να είστε καλά.
10: Γιώργος από Ηλιούπολη.
0: Καλώς το.
10: Όσον αφορά το θέμα αυτό το οποίο ζητήσατε πριν από λίγο, με τις πολλές γνώμες, τις πολλές απόψεις, είναι γεγονός ότι το YouTube βρίθει από πολυγλωσία και από πολυφωνία.
0: Και καλώς, και καλώς λέω εγώ. Γενικώς, καλώς λέω. Όταν δεν διαστρεβλώνεις τη δουλειά του αλουνού, όταν δεν κάνεις αυτό, καλώς υπάρχει το YouTube για να μπορεί να έχουμε και μια άλλη άποψη και μια άλλη γνώμη και μια κτλ. Όταν κάνεις όμως τον ειδικό ενώ δεν είσαι, τότε υπάρχει θέμα.
10: Μα το πρόβλημα, Μπάμπη, είναι αυτό. Ότι πάρα πολλοί βγαίνουν ως ειδικοί και μιλάνε χρησιμοποιώντας την ομάδα. Το Παναθηναϊκό παράδειγμα λέμε τώρα.
0: Να.
10: Μέχρι και οι Σλοβαίνοι έχουν site, το οποίο βέβαια τώρα διακόπηκε, που λέγανε ειδήσεις για τον Παναθηναϊκό, για μεταγραφές κλπ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν βοηθάνε πάρα πολύ. Έχουμε τους
0: μα αυτά τα πράγματα, αδελφέ μου, σβήνουν και τελειώνουν όταν ο κόσμος σταματήσει να τα παρακολουθεί. Έχω δει εκατοντάδες κανάλια στο YouTube που έχουν 10 γραμμένους, 50 γραμμένους, 20 γραμμένους, ναι, και καμία δραστηριότητα μετά από κάποιο διάστημα κτλ. Ναι. Διότι δεν υπάρχει όφελος κανένα εν τέλει σε ένα κανάλι του YouTube που δεν έχει κόσμο, που δεν έχει ακρόαση, που δεν έχει δηλαδή. Όταν λοιπόν ο κόσμος καταλάβει κάποιον ότι τον δουλεύει, τον κοροϊδεύει ή οτιδήποτε άλλο, σταματάει να τον βλέπει, σταματάει να τον ακούει, οπότε δεν έχει λόγο ύπαρξης.
10: Μάλιστα. Το θέμα λοιπόν είναι από εκεί και πέρα ότι έχουμε τους έγκριτους δημοσιογράφους των ομάδων οι οποίοι ενημερώνουν όσο μπορούν αντικειμενικά για τα τεκτενόμενα στους συλλόγους. Είναι δύσκολα γιατί δεν διαραίουν εύκολα πληροφορίες και καλώς. Διότι από εκεί και πέρα ο κόσμος πρέπει να μάθει αυτά τα οποία ισχύουν τώρα και όχι αυτά τα οποία θα ισχύσουν μετά από καιρό. Γι' αυτό λοιπόν η πληθώρα αυτή των φημών και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, πολλές φορές για μένα βέβαια, κάνει κακό στην ομάδα. Και θα σας πω γιατί. Έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό μια προπονητολογία για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπενίτερ φεύγει, ο Μπενίτερ δεν είναι καλός, ο Μπενίτερ κάνει πειράματα, ο Μπενίτερ κάνει αυτό και εκείνο. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός με τόσους τίτλους που έχει έρθει στην Ελλάδα να μην επηρεάζεται από αυτά όσο μπορεί να επηρεάζεται, έτσι. Να μην επηρεάζεται από αυτές τις φήμες κλπ. Οι οποίες διαρρέουν από κάποιους μέσα από τον Παναθηναϊκό. Δεν βγαίνουν δηλαδή από τους δημοσιογράφους, κάποιοι τους τα λένε ότι υπάρχει περιραίωσα ατμόσφαιρα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και αναμεταδίδεται λοιπόν. Δεν αφήνουμε τον άνθρωπο να κάνει δουλειά. Κάνει πειράματα, ναι. Εφόσον την ομάδα δεν την ξέρει, τώρα την μαθαίνει επί πραγματικών γεγονότων και με τους παίκτες που έχει. Δεν μπορεί λοιπόν να έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε όλοι και να κάνει προγραμματισμό. Δεν γίνεται, δεν είμαστε ανυπόμονοι, ναι. Αλλά αυτό δεν είναι καλό. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω και να απομονώσω ένα...
0: Σε καμία ομάδα δεν κάνει καλό η συνεχής αφισβήτηση ενός προπονητή και η συνεχής αλλαγή του προπονητή. Δεν κάνει. Δεν έχω δει ομάδα που έχει νοικοκυρευτεί και έχει κάνει πράγματα με τις συνεχείς αλλαγές προπονητή.
10: Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός κατάφερε και πέτυχε ένα προπονητή τον Μετιλίμπαρ, ο οποίος
0: και αυτός που και αυτός πριν από τον Μετιλίμπαρ είχε κάνει 3 αλλαγές, 4, πόσες είχε κάνει.
10: Ναι, λοιπόν. Ο άνθρωπος έπρεπε να μάθει την ομάδα τους παίκτες που τους φέρνουνε. Δεν ξέρω αν τους επιλέγει αυτός ή άλλοι και τους φέρνουν μπροστά του. Έπρεπε λοιπόν να φτιάξει ένα σύνολο. Τα κατάφερε, πέτυχε πάρα πολλά πράγματα. Εξαιρετικός προπονητής, έφερε και το conference στην Ελλάδα πρώτη φορά. Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα. Και παράλληλα λοιπόν θέλω να πω ότι εν τούτης δεν ακούγεται τίποτα απολύτως. Αντίθετα για τον Παναθηναϊκό, πέσαν όλοι να φάνε τον Μπενίτεθ γιατί είπε ότι ήταν επιτυχία το ότι καταφέραμε και βγήκαμε τέταρτη. Ναι ρε παιδιά, επιτυχία ήταν. Το θέλει παιδί όχι, διότι επικαλούμε την άποψη του καλού συναδέλφου σας.
0: Επιτυχία δεν το λες κιόλας τώρα για να μην τρελαθούμε. Τώρα για τον
10: Παναθηναϊκό
0: μιλάμε. Μα δεν πάει έτσι με τα χάλια που είχε βγαίνει τέταρτος και είναι επιτυχία. Με τα χάλια λέω, με τα χάλια, δεν λέει τίποτα αυτό.
10: Σίγουρα κάτω από άλλες συνθήκες δεν λέει, αλλά με τις συνθήκες της παρούσας όμως, με να είναι στο μείον 9 από τον Λεβαδιακό, δεν είναι και ωραίο πράγμα. Οπότε λοιπόν είναι φυσικό από εκεί και πέρα να λέει ο άνθρωπος ότι κατάφερα και έδωσε στους 4. Δεν είναι λίγο πράγμα. Και
0: δεν τρώγεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ρε φίλε.
10: Δεν τρώγεται.
0: Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή το να λέω ότι προσπαθώ να μείνω τέταρτος δεν λέει κάτι στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα θέλει να σου δώσει μια μπουνιά στη μούρη, δηλαδή. Μισό λεπτό κιόλα, δηλαδή. Ναι, αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Και το έχω συζητήσει με πολλούς Παναθηναϊκούς. Δεν μπορώ να μην λέει Παναθηναϊκός και να λέω επιτυχία που είμαι τέταρτος.
10: Ναι. Γιατί όλοι έχουμε μείνει στην εικόνα του Παναθηναϊκού των μεγάλων επιτυχιών.
2: Όχι, δεν είναι. Είναι το άσπρο μαύρο αυτό που λέτε. Δεν είναι μόνο οι πολλές μεγάλες επιτυχίες ή εκτός play-off.
10: Γιατί λοιπόν ο Αλαφούζος με αλλαγές προπονητών, με το ένα, με το άλλο δεν κατάφερε να φτιάξει μια ομάδα με έναν προπονητή και το Μουρίνιο να έφερνε, θα αποτύχαν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Άρα λοιπόν,
2: βάλτε μια τελεία όμως γιατί έχουμε πολύ κόσμο. Βάλτε μια τελεία. Ναι. Ολοκληρώστε.
10: Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν τον λόγο θα πρέπει να μονιάσουν όλοι στον Παναθηναϊκό, να γίνουν όλοι μια οικογένεια, να δουν τα λάθη τους, να τα βελτιώσουν για να μπορέσουν να έχουν επιτυχίες. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.
2: Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα πριν το...
0: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
11: Ναι, ακούτε.
0: Βεβαίως.
11: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
12: Γεια σου, Κώστα.
11: Να σας πω, ο Μπενίτεθ, για αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως, είπε επιτυχία, όπως είπε, ήταν 9 βαθμούς πίσω από τον Λεβαδιακό. Δηλαδή, αγκομαχούσε ο Παναθηναϊκός για να βγει τέταρτος. Αυτό εννοούσε ο άνθρωπος, όχι ότι είναι επιτυχία ότι βγήκε τέταρτος. Ότι ήταν δηλαδή 9 πόντους πίσω από τον Λεβαδιακό και έφτασε εκεί. Που έλεγαν όλοι θα τον περάσει το Λεβαδιακό, δεν θα τον περάσει. Αυτό εννοεί ο κύριος που μίλησε. Δεν είπε ότι είναι επιτυχία που βγήκε τέταρτος. Αλλά τι πρέπει να πει, ότι πρέπει να πάρουν πρωτάθλημα, αφού ήταν 9 πόντους πίσω από τον Λεβαδιακό. Τι να πει ο άνθρωπος, τι να πει ο Μπενίτε. Τέλος πάντων, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα. Για το που μιλήσαμε προηγουμένως, για τις χειρονομίες του Ναν, του Φουρνιέ και αυτά και αυτά και αυτά. Λοιπόν, εγώ δεν δικαιολογώ τους αθλητές. Γιατί εγώ είμαι 72 χρονών, δούλευα στα ξενοδοχεία, έχω σερβίρει όλες τις ομάδες, ελληνικές και ξένες, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, έχω μιλήσει με αθλητές με αυτά. Έχω μάθει να σέβομαι τους αθλητές, αλλά αυτό που γίνεται στα γήπεδα, δηλαδή να βρίζουνε μανάδες, να βρίζουνε τον αθλητή, το ένα το άλλο, να λέμε και αυτά τα πράγματα, να μην λέμε μόνο ότι φταίει ο αθλητής. Δηλαδή, ο Ναν, για να πιάσει τα τραυματιά, ό,τι έπιασε, τι βρίσιμο έφαγε. Ο Φουρνιέ το ίδιο. Ο Ποντέσε του πετάξανε καρέκλα. Δηλαδή κάτσε ο αθλητής, άνθρωπος είναι κι αυτός. Να βρίζουνε μανάδες και προπονητών και παικτών. Δηλαδή εγώ παλιά είχα άνθρωπο εδώ πέρα και πήγαινα στο Περιστέρι που μένω δίπλα, στο μπάστε, και να βλέπω γυναίκα μορφωμένη μπροστά σε 8 χρονών παιδί και να λέει η Κικίλια μπιπ η μάνα σου, ας πούμε. Δηλαδή εγώ εξεπλάγει να ακούω, ας πούμε, το καμπούρι που ήταν στο Περιστέρι, το βρίζανε τα χειρότερα λόγια.
2: Μην σύρους όλους εξήλει, δεν έχει να κάνει με πρόσωπο. Το θέμα είναι άλλο. Ναι. Πρέπει να τιμωρούνται και αυτοί που βρίζουν και αυτοί που απαντούν. Δηλαδή, αν υπάρχει μια δράση, δεν πρέπει να αιτιολογούμε και την αντίδραση.
11: Ναι, επειδή πάω μια φορά με το Περιστέρι, πήγα με τους φιλάδρους του Περιστερίου, επειδή είχα τον άνθρωπό μου που δουλεύει, και πήγα στο... Και ήρθανε και επειδή φωνάζανε Περιστέρι, τώρα ήμουν μέσα στους Περιστεριώτες, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Και ήρθανε και το, επειδή φώναζε Περιστέρι και τον πλακώσανε στο ξύλο. Και του λέει ο αστυνομικός, γιατί λέει τον Εβαράς, λέει γιατί έβρισε τον Ολυμπιακό μας. Και γυρνάει ειρωνικά και λέει, μην βρεις τον Ολυμπιακό, λέει ο αστυφύλακας, δεν πήρε θέση.
2: Να είστε καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουμε χρόνο, να είστε καλά.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν.
5: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands.
6: Και την καλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Sport FM Patras 96,3.
15: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε το test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Και αυτό το πραγματικά πολύ πολύ πολύ ωραίο SUV είναι αυτό που μπορείτε να διεκδικήσετε μπαίνοντας στο Instagram του σταθμού και να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό με μια πάρα πολύ απλή διαδικασία να σας περιμένει έτσι ώστε να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας.

0: Βασίλης από την Ικαρία, λέει: εγώ που θέλω να μιλήσω για τον καυγά Κωνσταντίνου Συνετόπουλου, να πάρω τηλέφωνο ή να μην πάρω.
1: Να πάρεις, αλλά πρέπει να ζει και τον άλλον που θα πάρει την άλλη πλευρά.
0: Ναι.

0: Και έρχεται η απάντηση στον Μπάμπη Χριστόγλου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν αυτό καιρό ήσουν αφθάδης.
1: Ήμουνα.
0: Και προκλητικός απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά. Άνοδος 5 θέσεων.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, ένα πρωταθλητή.
1: Από το 88 πήγε στο 83 δηλαδή.
0: Πήγε στο 85.
1: Μάξ,
0: είναι άνοδος 5 θέσεων.
1: Μια χαρά.

0: Λάζαρε, τα είστε, έχει social εκπομπή να σας κάνω αντί, είστε τίποτα Ράγιο Βαγεκάνο. Πώς κολλάνε αυτά τα δύο, δεν το έχω
1: καταλάβει. Αντισυμβατική η Ράγιο, ρε, εσύ.
0: Ναι, ρε.
1: Προφανώς γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Όχι, εκπομπή δεν έχει.
0: Έχουμε ένα μπαμ και κάτω
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Μπάβο, ναι. Καμιά... Είναι του μπάμπι η σελίδακη, δεν είναι.
0: Ναι, είναι.
1: Δεν συμμετέχω.
0: Δεν συμμετέχει ο Σταύρος, γιατί δεν τον αφήνουν οι ακροατές.
1: Όχι, εσύ προϋπήρχε, δεν είναι ότι τη στήσαμε, τη φτιάχναμε μαζί. Οπότε ναι, είναι αυτά που κάνει ο Μπάμπης έτσι κι αλλιώς.
0: Έχει...
1: Και το site του και τα βιντεάκια του, τα ωραία κτλ.
0: Ουσιαστικά είναι. Έχει, ο Σταύρος έχει όμως social δικά του, ρε παιδιά.
1: Ναι, στο όνομα Γιάννης Παπαγιάννης.
2: Κι εγώ τύφλα μες στο άξος την πατάω.
1: Εγώ λέει ψάχνω τσέρι κύριε Σταύρο, θα μαγειρέψουμε την κλήρωση. Έλα και εσύ εδώ θα μαζευτούμε καμιά 200 νοματή τουλάχιστον που θέλουμε να μαγειρέψουμε. Να μαγειρέψουμε, να προσφέρουμε στον κόσμο. Ωραία. Τι να μαγειρέψουμε ρε, συνέλθετε ρε.

0: Ο Μαρσελίνο αποχωρεί από τη Villarreal. Πήγε η δεύτερη φορά, την έβγαλε Champions League ξανά και αποχαιρετά.
1: Υπάρχει μία τάση στους προπονητές στην Ισπανία να την κάνουν σιγά σιγά. Δηλαδή και ο Βαλβέρδε φεύγει και ο Μαρθελίνο και άλλοι ακούγονται. Και ακούγεται πολύ και ο Σιμεώνε για Ιταλία.
0: Αυτό θα έρθουν ακόμα κάθε καλοκαίρι, αλλά αυτό δεν φεύγει ποτέ είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Οπότε λοιπόν ο Μαρθελίνο που για δεύτερη διαδοχή αγωνιστική περίοδο έβγαλε την Villarreal στο Champions League, είναι η πρώτη φορά που σημαίνει αυτό στην Villarreal. Δεν τα βρήκε με την διοίκηση και ολοκληρώνεται η συνεργασία τους.

0: δανειστήρι. Όπως αναφέρουν τα μέσα στην Ισπανία, οι λόγοι του διαζυγίου φαίνεται πως είναι η ώρα που προσπάθησαν να βάλουν στις διαπραγματεύσεις. Καθώς όχι μόνο η διάρκεια του συμβολέου ήταν ένα ζητούμενο, αλλά και η φιλοσοφία στις μεταγραφές. Γιατί σου λέει, εντάξει, θα πάμε ένα βήμα παρακάτω, αδελφιά, τι θα κάνουμε.
1: Γενικά πάντως ο προπονητής που σέβεται τον εαυτό του θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο στις μεταγράφες. Δεν μπορεί να το αφήνει αυτό το πράγμα στο.
0: Ή τέλος πάντων να είναι συμφωνημένο. Διότι από ό,τι διαβάζω εδώ, είχαν πει ότι το πλάνο το μεταγραφικό και πώς θα κινηθούν για τη νέα σεζόν θα το συζητούσαν προς το τέλος τη σεζόν. Mm-hmm. Και λέει, πήγε ο Μαρσελίνο και λέει ότι θέλουμε, έχω ένα πλάνο κτλ. Στήριξη σε ένα μεταγραφικό κτλ. Και του λέει το κλαμπ ότι εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τα τμήματα υποδομής και όχι με ακριβές μεταγραφές κτλ.
1: Δεν θέλουμε λεφτά, αυτό είναι το.
0: Δεν θέλουμε, θέλουμε λεφτά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας, ξεκάθαρη. Και καλό είναι ότι αν προσπαθείς τώρα να τετραγωνίσεις τον κύκλο, δουλειά δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή που είναι στα δύο αντίθετα άκρα, καλό είναι να χωρίζουν οι δρόμοι των δύο πλευρών που συνεργάζονται.

0: Είμαι επίσης ότι υπάρχει λήξη συναγερμού στην ΑΕΚ, καθώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την κατάσταση του Στρακόσια. Όπως επιβεβαιώθηκε το χτύπημα που τον ταλαιπώρησε στο 85ο λεπτό της χθεσινής αναμέτρησης, ήταν επιπόλαιο. Οπότε δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να απουσιάσει από τον επόμενο αγώνα της ΑΕΚ.
1: ΑΕΚ που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ για την επόμενη αγωνιστική. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, καλό μεσημέρι, Σταμάτης Πυλιαγμένη. Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας.
2: Δύο-τρία πράγματα θέλω να πω για το παιχνίδι χθες του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Καταρχάς, πρωτού πω αυτό, πρωτού πω στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, για μένα οι δηλώσεις του Μπενίτερ είναι καθαρά δηλώσεις ότι είμαι εδώ εγώ και θέλω να συνεχίσω και τέτοια με ένα και μοναδικό σκοπό, να πέσει η αποζημίωση. Δηλαδή όλες οι δηλώσεις του, γιατί δεν είναι χαζός, δεν μπορεί να μην έχει καταλάβει ότι όλη η περιραίωση ατμόσφαιρα μιλάει για το τελείωμά του από τη τεχνική ηγεσία και τέτοια. Απλά παίρνω ένα μήνυμα ότι να, εγώ εδώ είμαι διαθέσιμος, τώρα άμα δεν με θέλετε, τι να σας πω, θα προπώ στα δέοντα.
0: Εάν είναι έτσι όπως τα λέτε, δηλαδή με την περιραίωση ατμόσφαιρα και τα λοιπά, τι θα ήταν σόφρον να κάνει κατά τη δική σας άποψη?
2: Η δική μου άποψη είναι ότι έχω καταθέσει εγώ εδώ και δύο χρόνια, όταν διώξανε τον Γιωβάνοβιτς.
0: Συγγνώμη που δεν θυμόμαστε τι έχετε πει.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω, μην πάμε τι πιστεύω τώρα σε αυτό. Θεωρείτε δηλαδή τώρα, ότι τι μπορούσε
2: ναι,
0: να πει.
2: Ναι, ναι, όχι, όχι. Καταρχάς, θα πρέπει να μιλήσει με τον ελληνικό, έτσι. Για να σου μιλήσω και εγώ στον ελληνικό.
0: Ναι,
2: δεν έχω πρόβλημα. Έτσι. Έχουμε ξαναμιλήσει τόσες φορές. Τώρα τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός? Να κάτσει κάτω όλοι οι σύμβουλοι, οι περιβόητοι αυτούς που έχει προσλάβει, τεχνικοί σύμβουλοι και ποδοσφαιρικοί σύμβουλοι, και να αποφασίσουν επιτέλους τι μπάλα θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός, τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει. Και με βάση το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει, να βρει έναν αντίστοιχο προπονητή. Όχι τώρα βρήκαμε τον Μπενίτεθ και μόνο για να κλείσουμε το στόμα του κόσμου επειδή έχει αγρίψει ο κόσμος γιατί τόσα χρόνια πάμε κατά διαόλου, ή βρήκαμε τον Βιτόρια ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει οι κινήσεις τους να έχουν μια ποδοσφαιρική λογική και μια ποδοσφαιρική αλληλουχία. Και επιτέλους να προσπαθήσουν, δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό, να το πετύχεις, να βρουν έναν άνθρωπο που όντως να συγκεντρώνει τα πιο πολλά στοιχεία από αυτά που θεωρούν αυτοί ότι πρέπει να έχει ένας προπονητής για να προχωρήσει η ομάδα μπροστά. Και τέλος, να καταλάβουν ότι οι αλλαγές προπονητών το μόνο που κάνουν είναι να γεμίζουν την τσέπη του εκάστοτε προπονητή. Αυτό νομίζω εγώ.
0: Mm-hmm. Ναι, εσύ που είπατε για τη γενικότερη κατάσταση. Εσείς λοιπόν ψάξατε πριν.
1: Πάντως θυμίζω ότι για να πάρουν τον Μπενίτεθ βάλανε κάτω μια λογική και λέει θέλουμε έναν προπονητή ο οποίος να έχει τρέξει και να έχει πάρει πρωτάθλημα και να εντάξουμε τη φιλοσοφία μας σε αυτό το πρέπει να πάρουμε πρωτάθλημα. Έτσι τον πήρανε τον Μπενίτεθ. Δεν τον πήρανε επειδή δεν ήξερε τι να κάνει στην Ισπανία και τον εφέρανε εδώ.
2: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ναι. Δηλαδή το Δεκέμβριο πήρε τον Μπενίτεθ.
1: Ναι.
0: Νωρίτερα.
2: Ωραία, νωρίτερα. Με τον Μπενίτεθ, δηλαδή τότε υπολόγιζε ότι θα βάλει το πρωτάθλημα?
1: Όχι, με τον Μπενίτεθ υπολόγιζε ότι θα έρθει ένας προπονητής τώρα, ο οποίος έχει τρέξει το δρόμο για πρωτάθλημα και μπορεί στο επόμενο διάστημα να στρώσει κάτι και στον αμέσως επόμενο χρόνο.
0: Να μάθει την ομάδα, να δει τι λείπει, τι δεν λείπει, πώς λειτουργούν
1: αυτά τα πράγματα. Αυτό το σκεπτικό πήραν τον Μπενίτεθ, δεν τον πήρανε με κάτι άλλο.
2: Όχι, δεν διαφωνώ.
0: Η ερώτησή μου.
2: Λέγαμε και για τον Βιτόριο.
0: Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Είπατε ότι ο Μπενίτεθ με τις χθεσινές του δηλώσεις ουσιαστικά επεδίωξε να πει ότι διώξτε με. Σωστά, με αυτά που ακούγονται. Αυτό δεν μας είπατε?
2: Πάνω κάτω.
0: Ναι. Και λέω εγώ. Εσείς τι θεωρείτε ότι.
2: Εγώ είμαι εδώ, θέλω να συνεχίσω, αλλά δεν θέλετε εσείς.
0: Το αυτονόητο δηλαδή. Αυτό ο κάθε προπονητής αυτό κάνει. Σου λέει ότι.
2: Ναι, μα δεν κατηγορώ εγώ τον Μπενίτεθ.
0: Αλλά δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε στην αρχή. Διότι είτε υπάρχει περίεργο ατμόσφαιρα, είτε δεν υπάρχει, είτε γράφονται, είτε δεν γράφονται. Ο κάθε προπονητής σου λέει: εγώ κάνω εδώ τη δουλειά μου, εάν δεν είναι δική του επιθυμία να αποχωρήσει. Και σου λέει: θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου, εκτός εάν η διοίκηση αποφασίσει να απαλλαγεί από μένα. Δηλαδή, ναι, τι νομίζετε ότι θα ήταν, τι νομίζω ότι θα ήταν έτσι καλύτερο να υποθεί από τον Μπενίτεθ χθες? Δεν λέω ότι αυτό που έχουν υποθεί ήταν καλά ή κακά. Να καταλάβω τι θέλετε εσείς να πείτε.
2: Ότι ότι πώς το λένε, εγώ δεν λέω ότι είναι κακό ή καλό αυτό που είπε. Εγώ είπα μια μόνο, κατά τη γνώμη μου, διαπίστωση. Ότι ουσιαστικά, επειδή δεν είναι χαζός άνθρωπος και είναι πανέξυπνος, θέλω να πει, νομίζω ότι έχει καταλάβει τι γίνεται και ίσως διαβλέπει ότι το μέλλον του τελείως στον Παναθηναϊκό δεν έχει... Δεν υπάρχει μάλλον μέλλον δικό του στον Παναθηναϊκό και προσπαθεί σιγά σιγά να καλλιεργήσει ένα κλίμα ότι να, εγώ εδώ είμαι, αλλά αφού δεν με θέλετε, υποζημιώστε. Που είναι και το λογικό, δεν είπα ότι δεν είναι, ότι είναι λάθος.
0: Ωραία.
2: Για να τελειώνουμε, για να τελειώνουμε. Ξαναλέω άλλη μια φορά. Δεν είναι ποδοσφαιρική λογική αυτή ότι πήραμε τον Μπενίτεθ επειδή είναι όνομα και θα πάρουμε το ποτάθλημα. Όχι, η λογική δικιά μου λέει εξής. Καθόμαστε κάτω, τα βάζουμε κάτω και λέμε τι ποδόσφαιρο πρώτα απ' όλα θέλει να παίξει η ομάδα, τι στόχους έχει. Και όλα αυτά, ποιος προπονητής μπορεί να τα υπηρετήσει από αυτούς που υπάρχουν στην πιάτσα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
4: Η Winsport FM 94,6.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πάνοτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτες μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόχλου και Γιώργο Τσαράκα. Να είστε όλοι καλά.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μηδέν.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
8: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
9: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
13: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
12: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
13: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Sport FM Πάτρας

Σπορφάντα στο Index 3, Αλέξη Γιάννη στο μικρόφωνο, εδώ στο Παγιανόπλου στο ρυθμιστό ήχο. Καλό απόγευμα. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου. Καλή εβδομάδα να έχουμε στον απόϊχο του Σαββατοκύριακου, όπου είχαμε τα μπαράζ για την Άντε Super League 2. Νέα δεδομένα με Πύργο και Ζάκη να τώρα αποκτούν προβάδισμα, αλλά βέβαια μένουν ακόμη 3 αγωνιστικές. Στη Μοναχαϊκή δεν υπάρχει κάποια επίσημη εξέλιξη όσον αφορά το θέμα τη παραχώρηση του management για τη νέα περίοδο. Αυτό που προκύπτει είναι ότι αυτή η εβδομάδα φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική στις επαφές που γίνονται με τους υποψήφιους να αναλάβουν την ομάδα. Οι επαφές πάντως προχωρούν, για την ώρα από το μόνο που διαρρέει ότι είναι σε καλό δρόμο. Βέσσερας εκεί περιμένει γραπτές και έμπραχτες εγγυήσεις από την πλευρά για να προχωρήσει σε συζητήσεις. Την Τετάρτη φιλικό παιχνίδι με το Πάτρε στο γήπεδο της Αγιάς, 4:30 το απόγευμα. Έχουν γίνει τηλέφωνα και σε ποδοσφαιριστές να πάνε να αγωνιστούν στο φιλικό παιχνίδι. Θα δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν. Άλλαξε ημερομηνία ο τελικός του κυπέλλου Εραστεχνών. Πάει 3 μέρες αργότερα. Παναγιάλης και Θύρα θα παίξουν ειδικά όχι την Κυριακή, αλλά την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7 το βράδυ στο Παμπελοπονησιακό στάδιο. Καθώς παρακολουθήθηκε το στάδιο, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο έχει διασυλλογικούς αγώνες, δεν μπορεί να παραχωρηθεί για αγώνα ποδοσφαίρου και τελικά πήγε για Τετάρτη 13 του μήνα μετά από συμφωνία και των δύο ομάδων. Στην πρώτη κατηγορία, ο Ατρόμητος είναι έτοιμος για την άνοδο του στην τρίτη εθνική κατηγορία. Του λείπει ένας πόντος και ετοιμάζεται για φιέστα στην επόμενη αγωνιστική. Ενώ η Ένωση Γλάφκου Έσπερου πανηγυρίζει την είσοδό της στους τελικούς του πρωταθλήματος National League 1 και πλέον θα διεκδικεί στην άνοδό της τώρα στην Elite League στους αγώνες μπαράζ που ξεκινούν. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Σπόρ FM Πάτρας 96.3 στο Facebook τα μηνύματά σας. 229 119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Οι ομάδες Περμένου 2 θα παίξουν το τελικό κύπελλο Ελλάδος. Ο Παναχαϊκή Περμένου 3 διοικητικές εξελίξεις επί της ουσίας. Την ώρα που τα μπαράζ για την Άνοδο Super League 2 φέρνουν μετά τη χθεσινή αγωνιστική νέα δεδομένα στο προσκήνιο. Βέβαια, ακόμη δεν έχει κρυθεί τίποτα, αλλά νομίζω ότι μετά τις 3, μετά το κλείσιμο του μισού πρωταθλήματος, ο Πύργος και η Ζάκυνθος αποκτούν πολύ μικρό προβάδισμα σε σχέση με τους άλλους, και ειδικά η Ζάκυνθος μετά το διπλό που κάνει. Κάθε διπλό τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την Κυριακή βεβαίως υπάρχει το Πύργος Ζάκυνθος. Παίζουν μεταξύ τους. Θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει και το Άρης Πετρούπολης Εθνικός, και ο Εθνικός έχει χάσει πολύ έδαφος και όλα είναι πλέον σε μια κλωστή. Βέβαια για τη Ζάκυνθος το τελευταίο παιχνίδι εκτός έδρας. Αν πάρει αποτέλεσμα στον Πύργο, νομίζω κρατά την κίνηση στα χέρια της μετά, καθώς έχει δύο παιχνίδια με Άρη Πετρούπολης και Εθνικός στην έδρα της. Ο Πύργος, αν κερδίσει την Κυριακή της Ζάκυνθο, κάνει βήμα ανόδου, παρότι παίζει τα δύο τελευταία παιχνίδια στην Αθήνα εκτός έδρας. Είναι λίγο ρευστή ακόμη η κατάσταση, αλλά δεν αποκλείεται τώρα να γίνει και ένα πιθανό σενάριο να ανέβουν ακόμη και οι δύο ομάδες από το τέταρτο όμιλο. Αυτά τα δεδομένα προέκυψαν μετά τη χθεσινή αγωνιστική, όπου η Ζάκυνθος πέτυχε μεγάλη νίκη μέσα στο Εθνικό. Ο Πύργος, έστω και στο 90, πήρε την νίκη από τον Άρη Πετρούπολη, τον προσπέρασε στη βαθμολογία. Έπιασε την Πετρούπολη. Τώρα γίνεται χαμός και ο Εθνικός είναι τελευταίος. Ο Εθνικός πλέον, αν δεν κερδίσει Κυριακή στην Πετρούπολη, νομίζω ότι η χρονιά τελειώνει για τον Εθνικό. Το έλεγα ότι εδώ και πολύ καιρό οι ομάδες αυτές δεν έχουν παίξει τέρμι. Και φαίνεται τώρα ξεκάθαρα η δυναμικότητα της κάθε ομάδος μέσα στους αγωνιστικούς χώρους στα μπαράζ. Υπάρχουν και διαιτησίες που ουσιαστικά γενικά έχουμε καλές διαιτησίες, μικρολάθη γίνονται, εντάξει, όπως χθες στον Πύργο θα μπορούσε να δώσει ένα πέναλτι υπέρ του Πύργου, αλλά γενικώς δεν

επηρεάζουν διαιτητές τα αποτελέσματα. Τρεις αγωνιστικές μένουν ακόμη. Πάμε για την ευθεία του πρωταθλήματος. Δύο εβδομάδες από τώρα θα ξέρουμε ποιες είναι οι δύο ομάδες που θα πανηγυρίσουν άνοδο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι και οι δύο τώρα του ομίλου μπορεί και προσδοκούν σε άνοδο. Και ο Πύργος και η Ζάκυνθος βλέπουν ότι είναι ένα πιθανό σενάριο και αυτό σίγουρα παρακολουθούν και οι υπόλοιπες ομάδες του ομίλου να δουν αν θα ανέβουν και οι δύο, αν θα ανέβει η μία. Νομίζω ότι η μία θα ανέβει σίγουρα και βάσει προγράμματος. Να δούμε αν τελικά θα καταφέρουν να είναι οι δύο και να αφήσουν έξω τις δύο αθηναϊκές ομάδες ή αν θα είναι μία και θα μία αθηναϊκή ομάδα.

Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα στην Παναχαϊκή δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είχαμε πει ότι δεν θα υπάρξει εξέλιξη μέσα στο τριήμερο και όντως αυτό συνέβη. Δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη από σήμερα. Δεν είναι ότι επανακινεί ο κύκλος των επαφών, των συζητήσεων για να μπούμε σε μια καθοριστική εβδομάδα, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον, σε μια κρίσιμη εβδομάδα που θα διαφανούν πολλά πράγματα. Δεν λέω ότι θα τελειώσει μέσα στη εβδομάδα, αλλά πολλοί θεωρούν ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί κάποιοι μένουν ότι θα υπάρξει και ραντεβού μεταξύ των δύο πλευρών και κυρίως ότι τώρα είναι η ώρα που ουσιαστικά θα πρέπει να δουν το θέμα πώς φτάνουν στην συμφωνία των εγγύησεων. Η πλευρά της Παναχαϊκής είναι ξεκάθαρη, ζητά εγγύησεις, έμπρακτες και γραπτές. Από την άλλη πλευρά για το τι προσφέρουν και η πλευρά των υποψήφιων να λάβουν το management ομάδος ζητούν και αυτοί κάποιες εγγύησεις από την αριστερική για θέματα που τα γνωρίζουν οι δύο πλευρές. Άρα φαίνεται ότι είμαστε σε μια διαδικασία. Αυτή η εβδομάδα που αναλαμβάνω για πολλούς είναι σημαντική. Θα δείξουν οι επόμενες ημέρες. Φαίνεται όμως ότι αυτήν την εβδομάδα θα κορυφωθούν οι επαφές. Κάποιοι λένε ότι τα πράγματα είναι αρκετά προχωρημένα. Αυτό που λέει στο δικό μου ρεπορτάζ πάντως είναι ότι έχουν γίνει τηλέφωνα σε παίχτες τις τελευταίες μέρες και σε παίκτες που παίζουν και σε β' εθνική κατηγορία. Σε κάποιους είπαν να έρθουν να παίξουν στο φιλικό παιχνίδι της Τετάρτης με το Πάτρε. Σε κάποιους άλλους ενημερώνουν ότι έρχονται καλές εξελίξεις στην Παναχαϊκή και θα πρέπει να περιμένουν πρόταση από την ομάδα για την επόμενη χρονιά. Άρα νομίζω ότι για να πέφτουν τηλέφωνα κάποιοι θεωρούν ότι εκ των πραγμάτων αυτή την ώρα οι εξελίξεις τρέχουν. Όμως αν δεν δούμε στην πράξη, αν δεν πέσουν υπογραφές, κανείς δεν μπορεί να πει το παραμικρό στη δεδομένη χρονική στιγμή το τι θα συμβεί. Υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει όμως και απόλυτη μυστικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι δεν διαρρέει το παραμικρό. Εντάξει, είχαμε πει ότι αυτό το ημέρο δεν θα γίνει τίποτα, τώρα όμως αυτή η εβδομάδα λέγεται ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά επαναλαμβάνω, ούτε καλή πλευρά της αριστερικής τώρα, γιατί την άλλη πλευρά δεν τη γνωρίζουμε κιόλας. Για να είμαστε ειλικρινείς, όλοι δεν γνωρίζει κανένας. Έπιανε. Και το μόνο που μεταφέρεται και τις τελευταίες ώρες είναι ότι ο υποψήφιος είναι ένα όνομα το οποίο ούτε έχει ακουστεί, ούτε έχει γραπτεί, ούτε έχει πλησιάσει κάποιος κοντά. Άρα την άλλη πλευρά δεν τη γνωρίζουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Οι επαφές είναι προχωρημένες. Αρκετά μέλη της αεραστεχνικής, επαναλαμβάνω, είναι ενήμερα πλέον για τις εξελίξεις και το τι θα συμβεί. Αλλά για την ώρα δεν υπάρχει παρά μικρή διαρροή. Όλοι θεωρούν ότι θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί το deal και μετά να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.

Και όσο υπάρχει αυτή η σιγή και δεν υπάρχουν και πράγματα προς τα έξω, τόσο όλοι αναμένουμε. Επαναλαμβάνω ότι δεν μπορεί να προδικάσει κανείς το παραμικρό. Υπάρχουν άτομα που, επαναλαμβάνω, γνωρίζουν. Γνωρίζουν την ταυτότητα των υποψηφίων, απλά δεν μιλάνε καθόλου. Υπάρχουν άτομα που φαίνεται ότι έχουν μιλήσει μαζί τους. Τηλεφωνικές επικοινωνίες υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι θεωρούν ότι είναι δύσκολο να μην υπάρχει συμφωνία, αλλά κρατούν χαμηλούς τόνους μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι όλο το αυτή τη στιγμή το βάρος έχει πέσει στις επαφές που γίνεται με τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες από την Ελλάδα. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό προκύπτει ότι η Πανακή δεν ασχολείται με κάτι άλλο. Δεν έχει γίνει και κάποια άλλη πρόταση εξουσίας, αλλά φαίνεται ότι στην Πανακή θεωρούν ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Φαίνεται ότι από αυτά που έχουν ακούσει και τους έχουν μεταφέρει πιστεύουν ότι είναι λύση, αλλά επαναλαμβάνω ότι η πλευρά της Πανακής πλέον ζητάει ξεκάθαρα έμπραχτες και γραπτές εγγυήσεις. Αυτό είναι το πιο βασικό, ότι η Πανακή δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε επίσημες κουβέντες αν δεν πάρει τις εγγυήσεις που θέλει, εάν δεν τους πείσουν ότι όντως έχουν το όραμα, έχουν τα χρήματα και έχουν και το πλάνο να προχωρήσουν ομάδα τα επόμενα χρόνια.

σήμερα υπήρχε μία ακόμη προπόνηση, μία από τις τελευταίες προπονήσεις. Θα υπάρξει φιλικό παιχνίδι Τετάρτη, 4:30 με το Πάτρε. Και την Παρασκευή της 3:30 το μεσημέρι θα υπάρξει τελευταία προπόνηση για τη φετινή χρονιά. Από την Παρασκευή το μεσημέρι οι ποδοσφαιριστές της Παναχαϊκής θα είναι ελεύθεροι. Βεβαίως αυτό που έχει ικανοποιήσει τους ανθρώπους της Παναχαϊκής είναι ότι εκτός από προπονήσεις, τις προπονήσεις προγραμματισμένες που έχουν, αρκετοί ποδοσφαιριστές πηγαίνουν και μένουν στην Αγία από την πληροφορούνται κάνουν προπονήσεις. Κάποιοι άλλοι ακολουθούν προπονήσεις με την ΚΑΠΑ 19 για να κρατιούνται σε ρυθμό, γιατί κακά τα ψέματα είναι πολύ νωρίς ακόμη. Μέχρι το όταν θα αρχίσει η προετοιμασία, που λογικά θα είναι προς τα τέλη Ιουλίου, κάπου εκεί αρχίζουν προετοιμασία οι ομάδες, ή αρχές Αυγούστου, είναι μεγάλο το διάστημα. Μην κρυβόμαστε, γι' αυτό πολλοί παίκτες πηγαίνουν καθημερινά στο γήπεδο της Αγίας και κάνουν προπονήσεις να μείνουν σε μια κατάσταση. Επισήμως πάντως η χρονιά θα κλείσει την Παρασκευή. Την Παρασκευή το μεσημέρι, την Παρασκευή το απόγευμα θα είναι η αποχαιρετιστήρια προπόνηση. Οι παίκτες θα μείνουν ελεύθεροι, θα φέρουν ένα πρόγραμμα. Βεβαίως, ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει ήδη καταθέσει την έκθεσή του όσον αφορά το ρόστερ που είχε η ομάδα. Έχει δώσει την έκθεσή του στη διοίκηση για να γνωρίζει πλέον και επόμενη δείξη ποιες είναι οι εισηγήσεις της τεχνικής ηγεσίας. Θα κάνει ακόμη μια έκθεση η οποία θα αφορά παιδιά τα οποία έχει δει τις τελευταίες μέρες προπονήσεις, παιδιά δηλαδή από την Πάτρα, από την ΚΑΠΑ 17, τα οποία και αυτά παιδιά από την ΚΑΠΑ 17 τα γνωρίζει τα περισσότερα, γιατί έχει δει και αγώνες. Θα υπάρξει λοιπόν και μια δεύτερη έκθεση που θα παραδώσει όσον αφορά κάποια παιδιά τα οποία εισηγείται την απόκτησή τους. Και βεβαίως να πω ότι θα υπάρξει μια εισήγηση όσον αφορά παιδιά του 2008. Επίσης εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, το 2008, το τι θα συμβεί. Αυτή τη στιγμή η Παναχαϊκή έχει για τη νέα περίοδο 3 ποδοσφαιριστές που είναι γεννηθέντες και μπορούν να παίξουν, μικροί, αλλά και οι δύο αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ερωτηματικό για τους δύο. Ο Μπούρδος είναι ο ένας, ο οποίος βέβαια περιμένει να δει τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από πλευράς ΠΑΟΚ για το ότι αποφασίζει. Ο ΠΑΟΚ βλέπει αρκετά παιδιά από ό,τι μαθαίνω καθημερινά και είναι και σε επιλογές πολύ προσεκτικοί που θα γίνουν. Αλλά ο Μπούρδος περιμένει μια ενημέρωση γιατί πήγε καλά στις προπονήσεις που είχε γίνει. Ο Παπευθυμίου παίζει το 8. Ένα γεννηθέσει και αυτό σε αυτήν την ημερομηνία. Και υπάρχει και ο Δαραμούσκας. Αυτοί τρεις είναι, αλλά ο Δαραμούσκας είναι πανελλαδικές, που σημαίνει ότι μπορεί να περάσει σε κάποια άλλη πόλη και να μην υπολογίζεται. Άρα, εκ των πραγμάτων, η Παναχαϊκή είναι υποχρεωμένη να ψάξει παίκτες το 8. Όπως και οι υπόλοιπες ομάδες. Μην γελιόμαστε. Πολλοί λίγοι δεν έχουν παίκτες το 8 πολύ. Όλες οι ομάδες έχουν τεράστιο πρόβλημα του χρόνου με τους μικρούς ποδοσφαιριστές. Στην Παναχαϊκή είναι ποτέ στο καλύτερο σενάριο να είναι οι δύο, θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλους 4-5. Γεννηθείτε στο 2008. Δηλαδή τουλάχιστον 5 μεταγραφές θα είναι παιδιά από το 2008. Γιατί είναι υποχρεωτικό να τους πάρει. Θα είναι 2 στο αγωνίζονται, 2 στον πάγκο, 4 υποχρεωτικά και θα έχει και 2 ακόμη για περίπτωση τραυματισμού και όλα αυτά. Άρα τουλάχιστον 4-5 από τα αποκτητών της μεταγραφές θα είναι παιδιά. Νεαρά παιδιά. Γιατί επαναλαμβάνω δεν έχει πολλούς παίκτες που μπορούν να παίξουν του χρόνου ως ηλικιακά μικροί. Και αυτό είναι ένα θέμα. Οι μικροί. Άρα λοιπόν ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα παραδώσει και μια έκθεση με παιδιά που έχει δώσει στην διοίκηση, ώστε να τεθεί υπόψη των καινούριων, αν υπάρχει συμφωνία, για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν στη μεταγραφική περίοδο.

Ο Δημήτρης λέει στο πρώτο μήνυμα: γιατί τόση μυστικότητα λέξεις? Όλες τις ομάδες μαθαίνουμε ποιοι ενδιαφέρονται. Μόνο στην Παναχαϊκή γίνονται αυτά. Δημήτρη, κοίταξε, αυτή τη στιγμή φαίνεται δεν υπάρχει διαρροή καθόλου πάντως. Αυτό πρέπει να το πω κιόλας είναι ότι άτομα που γνωρίζουν, γιατί επαναλαμβάνω τελικά μαθαίνουν ότι γνωρίζουν. Και γνωρίζουν και άτομα εκτός ερασιτεχνικής. Ένα-δύο έχω πληροφορίες ότι γνωρίζουν. Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά μαθαίνω ότι ξέρουν. Έχω μιλήσει με ανθρώπους της ερασιτεχνικής και γνωρίζουν ποιος είναι ο συγκεκριμένος που θέλει να αναλάβει. Όμως αυτή τη στιγμή δεν μιλάει κανένας. Εντάξει, είναι μια απόφαση η οποία περιμένουν στη διοίκηση ερασιτεχνικής να υλοποιηθεί και μετά θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Εντάξει, δεν είναι και πάντα κακό να μιλάνε κάτι. Θεωρώ ότι αν να γίνει, θεωρούν όλοι ότι αυτό το δεκαήμερο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είναι πολύ κρίσιμο, μάλιστα, χωρίς να έχει τεθεί ημερομηνία. Έτσι, δεν υπάρχει ημερομηνία που να λέω ότι πλέον σε αυτή την καταλυτική ημερομηνία. Κάποιοι θεωρούν ότι μέχρι 15 του μήνα πιθανότητα θα υπάρξουν εξελίξεις. Θα φανεί αυτή η εβδομάδα, αυτό που τσεκάρω πάντως είναι ότι όντως είναι κρίσιμη εβδομάδα. Κάποιοι λένε για ραντεβού, ότι θα υπάρξει κρίσιμο ραντεβού των δύο πλευρών για να προχωρήσουν την διαδικασία. Άρα σίγουρα θα μπούμε σε σημαντικές ημέρες και θα δούμε τι θα γίνει.

Ο Βασίλης λέει: από ό,τι καταλαβαίνω, ο Αλέξης πάντως σε ερευνητική δεν πρόκειται να πάει σε έκτακτη γενική συνέλευση. Βασίλη, δεν έχει υποθεί το παραμικρό για αυτό το θέμα. Μην πω κάτι που δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει. Μέχρι τώρα δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον τώρα πάει κοντά μία εβδομάδα από τη μέρα που έδωσε πανεπιστημιακή ιδέα το αίτημα για. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη. Αν ήταν, θα το έχουμε μάθει και από την ιδέα, θα είχε ενημερωθεί ότι μέχρι τώρα ούτε καν μου δείχνουν ότι ασχολούνται. Να πω ότι μου είπε άνθρωπος της Πανεπιστημιακής, ο οποίος μου είπε ότι είναι η προσωπική μου εκτίμηση, έτσι δεν εκφράζομαι από την ερευνητική. Όταν το ρώτησα, του λέω ότι μου είπε ότι δεν το ξέρω, αυτό είναι θέμα της διοίκησης, αλλά θα σου πω μου την προσωπική μου άποψη. Και ο ΠΑΟΚ μου είπε όταν πήρε τώρα που έδωσε την ομάδα στο Μιστακίδη, πρώτα έγιναν οι ενέργειες, συμφώνησε και μετά η γενική συνέλευση. Αυτό όμως είναι προσωπική μου εκτίμηση. Είπα, δεν εκφράζω καμία αίσθηση τεχνική. Το λέω όμως για να μην λένε κάποιοι ότι και στον ΠΑΟΚ έτσι έγιναν τα δεδομένα. Πρώτα υπήρχε τη συμφωνία και μετά πήγαμε στη Γενική Συνέλευση και, πήγε ο ΠΑΟΚ στη Γενική Συνέλευση και ενημερώθηκε ο κόσμος. Δεν αποκλείεται να συμβεί και κάτι τέτοιο εδώ. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν έχουμε πάρει κάποια απόφαση. Δεν έχουμε συζητηθεί καν τέτοιο θέμα. Και δεν βλέπω δηλαδή και επί της ουσίας αυτή τη στιγμή να τίθεται ένα τέτοιο θέμα. Νομίζω το βάρος των ανθρώπων της Παναχαϊκής αυτή τη στιγμή είναι στο να κλείσουν τη συμφωνία. Φαντάζομαι ότι αυτό που έχω μάθει έχουν πει στους ανθρώπους ότι όταν υλοποιηθεί η συμφωνία θα πρέπει να παρουσιαστείτε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον όλων, να πείτε το πλάνο σας, το όραμά σας. Αυτό είναι κάτι που το έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι της Παναχαϊκής. Περισσότερο νομίζω θα τα μάθουμε όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Για την ώρα πάντως δεν βλέπω ότι υπάρχει κάτι. Ούτε το επίσημο τοποθέτηση, ούτε κάποια ενημέρωση. Άρα δεν μου δείχνει ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό το κομμάτι.

Ο Δημήτρης λέει: ο Σταθάκης γιατί ήταν στην Πάτρα, θα καταθέσει πρόταση. Εντάξει, ο Πέτρος Σταθάκης είχε δικές του δουλειές. Νομίζω ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ο Πέτρος Σταθάκης επανέλαβε από ό,τι έμαθα και με ανθρώπους με τους οποίους έφαγε, συνομίλησε στο κέντρο της Πάτρας, πήγε στο γήπεδο των Ζαρουχλαϊκών. Είπε ότι υπάρχουν, ότι έχει ανθρώπους που ενδιαφέρονται, αλλά ότι ο ίδιος προσωπικά δεν κάνει τίποτα. Δεν πρόκειται να γίνει, είπε, απολύτως τίποτα. Θεωρεί ότι, καταρχήν είπε ότι αν εκπροσωπούσε τον οποιονδήποτε θα πρέπει να βγει ο ίδιος μπροστά και ξέρει ότι με την αρσενική θα υπήρχε θέμα. Οπότε είπε δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. Απλά νομίζω ότι ήρθε 2 μέρες στην Πάτρα, είδε και το μάτσο του Ατρόμητου, μίλησε με φίλους, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη προοπτική σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω, το έχω πει πολλές φορές, ότι το κομμάτι αυτό για Πέτρος Σταθάκης έχει κλείσει και για τον ίδιο προσωπικά δεν φαίνεται ότι θέλει να επανέλθει σε καμία από των περιπτώσεων. Είπε τον έχουν πλησιάσει άνθρωποι και μάλιστα είπε και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, αλλά είπε ότι εγώ θα έπρεπε να βγω μπροστά, η αρσενική σίγουρα τότε δεν θα αρνιόταν, οπότε είπε δεν υπάρχει και λόγος να γίνει το παραμικρό.

0: Ο Πολύβος λέει, άσε λέει τι σου είπε για τον ΠΑΟΚ. Γνωρίζει, λέει, ο νόμος αν δεν κάνουν τη συνέλευση. Λέει, μήπως όχι. Πολύβοι φαντάζομαι ότι ξέρουν. Λέω ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Αυτό λέω. Πολύβοι, εγώ μένω εκεί. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Έχει περάσει μία εβδομάδα. Αν ήταν να είχαν απαντήσει την ιδέα, θα το είχαμε μάθει την ιδέα. Άρα δεν έχουν απαντήσει. Δεν έχουν πει κάτι. Δηλαδή, μία εβδομάδα μετά δεν υπάρχει κάτι. Αυτό είναι, είπα. Το ξεκαθαρίζω έτσι. Και μου είπε ο άνθρωπος ότι εγώ την άποψή μου είπα. Δεν είμαι φράζο αριστερική, είπε τα αποφασίσει στο συμβούλιο. Το ξεκαθάρισα. Αλλά δεν μου έχει δείξει κάποια, δηλαδή μετά από μια εβδομάδα, ότι καίγονται για αυτό το θέμα. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Έτσι, τώρα που έχουν περάσει τόσες μέρες, δεν υπάρχει κάτι τοποθέτηση επί του ερωτήματος. Δεν ξέρω αν έχουν και έχουν και συνεδρίαση αυτή η εβδομάδα, οπότε μπορεί να αποκλείεται να πάνε συνεδρίαση. Έτσι. Αλλά μέχρι σήμερα η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει φανεί ότι είναι κάτι που τους απασχολεί. Εμένα τουλάχιστον αυτό μου δίνει να καταλάβω μετά από μια εβδομάδα. Αν ήταν κάτι που το οποίο θα ήθελα να πάνε σε γενική συνέλευση πριν τις επαφές, νομίζω ότι δεν το είχαμε μάθει. Δεν ξέρω αν φανεί κάτι μέσα στη εβδομάδα. Δεν το λέμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι πολύ σημαντική να προχωρήσει τα θέματα. Τώρα, αν θα αποφασίσουμε κάτι άλλο σαν συνεργασία, θα το μάθουμε. Λέω ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι ως απάντηση ή ως κάτι που να δείχνει ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Θα περιμένουμε όπως περιμένουμε όλες αυτές τις μέρες.
1: Ίσως και έναν αιώνιο.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει πέρσι, λέει, τον δρόσο όμως, λέει, τον πήγαν στη συνέλευση. Φέτος δεν θα πάνε το θέμα στη συνέλευση. Γιώργο μου, δεν γνωρίζω. Λέω ότι δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Αυτό ξεκάθαρα, τι να σου πω. Για κάτι που δεν έχουν. Δεν έχει τοποθετηθεί κάποιο να πάνε χαϊκή και να πει ότι θα υπάρξει γενική συνέλευση. Ούτε εγώ είδα, ούτε εσείς έχετε δει. Δεν υπάρχει καν ενημέρωση για αυτό το θέμα. Για το αν θα πάνε ή όχι. Εγώ βλέπω ότι προχωράνε τις επαφές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και μαθαίνω. Σας λέω ότι εδώ έχουν γίνει τηλέφωνα σε παίχτες. Και είναι έγκυρο αυτό. Τσεκαρισμένο ότι έχουν πάρει τρεις τουλάχιστον ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν παίζουν β' εθνική που τους πήραν τηλέφωνο. Ότι να σταμπάει, ότι έρχονται καλά πράγματα στην Παναχαϊκή, θεωρούν ότι θα υπάρξει deal και ότι θα πρέπει να αναμένουν τηλεφωνήματα στις επόμενες μέρες. Κάποιος είπαν να έρθουν να παίξουν το φιλικό παιχνίδι της Τετάρτης, άρα εδώ γίνονται κινήσεις. Δεν είναι ότι κάθονται. Και κάποιοι θεωρούν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να γίνει. Αυτό βγαίνει στο ρεπορτάζ, δεν βγαίνει κάτι άλλο μέχρι τώρα. Αν τώρα υπάρξει κάτι άλλο, θα το μάθουμε όλοι, φαντάζομαι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κάποια επίσημα ενημέρωση, τι να πούμε. Είδε κανείς κάποια επίσημη τοποθέτηση Παναχαϊκής στο κομμάτι αυτό της αίτησης της Παναχαϊκής ιδέας? Κανένας. 7 μέρες μετά δεν έχει απαντήσει κανένας. Θα δούμε τι θα δείξουν οι επόμενες ημέρες και πώς θα το χειριστεί η διοίκηση Παναχαϊκής.

Ο Γιώργος λέει: εισήγηση, λέει το προπονητή, σε τι μπορεί να αφαιρεί. Καλά, αυτό είναι παιδιά, εισήγηση προπονητή. Κάθε φορά είναι Γιώργο μου. Κάθε προπονητή φεύγει από μια ομάδα, κάνει μια εισήγηση. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα ολοκληρωθεί στην εργασία του. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει την περίοδο. Έτσι. Κανείς δεν το ξέρει. Με το τι θα συμβεί στο θέμα προπονητή. Είναι υποχρεωμένος, μη γνωρίζοντας την επόμενη μέρα της Παναγαϊκής, ποιοι θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα είναι ο προπονητής, είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Θα κάνει και ο Κώστας Κωνσταντίνης από το κομμάτι έκθεση. Είναι υποχρεωμένη την παραδώσει στην εκάστοτε διοίκηση, ότι και μετά να τεθεί υπόψη κάποιων ανθρώπων, αν θέλουν να λαμβάνουν υπόψη, όταν εννοεί και κάνουν τις επιλογές τους. Είναι σωστό αυτό που έκανε ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Είπε, πρέπει να δώσει μια έκθεση. Γι' αυτό υπάρχει ότι πρέπει να, λέει, ότι πρέπει να μείνουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, τους κατονομάζει, θεωρεί ότι ποιοι μπορούν να βοηθήσουν ως πρώτη λύση, από ό,τι μαθαίνω, που θεωρεί ότι κάποιοι είναι δεύτερες λύσεις, μπορεί να παραμείνει στην ομάδα ως δεύτερες λύσεις, και θεωρεί ότι η ομάδα θέλει ενίσχυση, αυτό που λέει ο κόσμος. Είναι δεδομένο ότι ο προπονητής, σε όποια ομάδα και να είναι, αφήνει μια έκθεση. Το ίδιο είναι και εδώ. Τώρα θα ληφθεί υπόψη της νέας διοίκησης, της νυν διοίκησης. Κανείς δεν ξέρει ακόμη ποιος θα είναι στο κουμάντο, ποιος θα έχει διοίκηση ποδοσφαιρικής ομάδος, και ανάλογα θα αποφασίζει αυτός που θα κάνει θα είναι το αφεντικό. Είτε είναι άλλος προπονητής, αν είναι ο ίδιος βεβαίως γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την έκθεσή του, ξέρει τι επιλογές πρέπει να κάνει η ομάδα, αλλά είναι υποχρεωμένος γιατί με την Παρασκευή τελειώνει η χρονιά. Και ο Σπύρος Αντωνόπουλος, όπως κάθε ένας στην Παναγική, θα περιμένει τις εξελίξεις. Την επόμενη μέρα.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ισχάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορ.

Λοιπόν, προχωράμε στο πρόβλημα 39. Ευχαριστώ με μηνύματά σα. 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Λέω Νίκο εδώ, Αλέξη, καλησπέρα. Η εραστεχνική είναι υποχρεωμένη είναι να κάνει ό,τι τη λέει ο καθένα και ό,τι ζητάει. Και κυρίω αυτού που είναι αρνητέ των πάντων και θέλουν να έχουν, λέει, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Νίκο, φαντάζομαι ότι η δίκη εραστεχνική πράττει, ξέρει το καταστατικό, θα πράξει αυτό που νομίζει η ίδια. Εγώ λέω ότι οι επαφέ που χωράνε. Μέχρι τώρα δεν μου έχουν δείξει ότι έχουν ασχοληθεί. Και επειδή είναι και ο Κωνσταντίνος ένα μήνυμα επίσης, τέτοιο θα πω, γιατί τώρα επιγνώσει και με δικηγόρος, φίλος που ακούει και έγκριτος δικηγόρος, θα πω τι μου απάντησε σε αυτό το κομμάτι. Ο Κωνσταντίνος λέει: είναι νόμιμα εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο, λέει, που θα δώσει το management, λέει, της ποδοσφαιρικής ομάδος. Δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν καμία γενική συνέλευση. Αν τα κάνουν μπιπ του χρόνου που έχουν εκλογές, λέει, να πάρουν υποψηφιότητα άλλα πρόσωπα και να πάρουν τη διοίκηση. Και ας τα κάνουν αυτοί καλύτερα. Ναι, Κωνσταντίνε, κοίταξε. Ναι, και εγώ μέχρι τώρα δεν μου δείχνει κάτι. Να πω ότι πριν από λίγο, πολύ έγκριτος δικηγόρος που ακούει στην Αθήνα, μου τηλεφώνησε και μου ξεκαθάρισε κάτι. Μου είπε: δηλαδή, ακούω διάφορα. Αυτή τη στιγμή, για να υπάρξει, μου είπε, σύγκληση σε κάθε εραστεχνικό σωματείο, μου είπε, δεν μιλάω για την Παναχαϊκή. Έτσι, βέβαια, γνωρίζει τα θέματα της Παναχαϊκής. Σε κάθε εραστεχνικό σωματείο πρέπει να ζητηθεί η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης από ένα συγκεκριμένο ποσοστό μελών, το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει, το γράφει το καταστατικό ποιον, δεν ξέρω ποιον της Παναχαϊκής, πρέπει να είναι συγκεκριμένο το ποσοστό, το καταστατικό μιλάει για ποσοστό μελών. Αν όντως είναι το συγκεκριμένο ποσοστό μελών που ζητάει τη σύγκληση έκτασης γενικής συνέλευσης, η εραστεχνική πρέπει να πάει σε συνέλευση. Εάν όμως δεν είναι το ποσοστό που λέει το καταστατικό, δεν είναι υποχρεωμένη. Και ένα δεύτερο μου είπε, για να γνωρίζει και ο κόσμος κάποια πράγματα. Δεν είναι το ποσοστό που ζητάει αυτό που λέει το καταστατικό. Δεν κάνει εραστεχνική γενική συνέλευση. Είναι στο χέρι της. Η άλλη πλευρά θα πρέπει να πάει μετά σε ασφαλιστικά μέτρα, να βγάλει προσωρινή διαταγή, μετά να πάμε στην κύρια ουσία, πέρασε το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα που νομίζουν κάποιοι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, το μόνο που μένει να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο είναι ότι αν υπάρχει ένα αίτημα, πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό, δεν ξέρω ποιον, τι λέει το ποσοστό της Παναχαϊκής, έτσι, ποσοστό μελών, έτσι, δεν ήξερε ο άνθρωπος και είπα τις ιδέες που μεταθέσει είναι μέλη της αρασθενικής. Μου είπε, λέει, συγκεκριμένο ποσοστό. Πρέπει να κατέχουν συγκεκριμένο ποσοστό αυτή τη στιγμή για να πάμε σε γενική συνέλευση. Εάν δεν το πράξει, είναι το συγκεκριμένο ποσοστό και δεν το πράξουν, μετά πρέπει να πάμε στη διαδικασία ασφαλιστικών, στα δικαστήρια, να μία χρόνο μου. Έτσι. Δεν, αλλά μου λέει το βασικό για να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει σε κάθε καταστατικό, λέει πόσο ποσοστό μελών πρέπει να ζητήσει η Γενική Συνέλευση. Δεν ξέρουμε πόσο είναι της Παναχαϊκής.

0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει καλησπέρα σας. Λέει πάλι κάποιοι σπέβδουν, λέει, να ειδοποιήσουν παίχτες. Λέει αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο, λέει, άμεσα εμπλεκόνοι που γνωρίζουν σε ποιο σημείο είναι συζητήσεις. Και ελπίζω αυτή να είναι και όχι ο καθής, λέει, που κάτι άκουσε και όσο δεν ξέρω ως τι θέλει να δείξει. Ό,τι γνωρίζει και νομίζω ότι αυτό είναι κακό για τις διαπραγματεύσεις. Καλή συνέχεια. Χρήστο, τηλεφωνήματα γίνονται από άνθρωπο που γνωρίζει, μαθαίνει τις εξελίξεις, να ξέρεις. Έτσι. Δεν γίνονται μάλλον τυχαία. Έχει ενημερώσει παίχτες. Εγώ γνωρίζω κάποιους παίκτες που σε κάποιον σου είπαν να έρθουν να παίξουν Τετάρτη, του είπαν δεν μπορούν, είναι σε ομάδες. Σε κάποιους του ενημερώνουν ότι έρχονται εξελίξεις στην Παναχαϊκή και είναι άτομα τα οποία γνωρίζουν από ό,τι ξέρω και λένε ότι είναι σε καλό δρόμο. Τώρα είπα, όμως, αν δεν προχωρήσουν εξελίξεις, δεν μπούμε στην ευθεία και δεν δούμε υπογραφές, όλοι πρέπει να είμαστε, να έχουμε χαμηλά την μπάλα. Έτσι. Το έχουμε δει πολλές φορές. Επαναλαμβάνω, την πλευρά της ερασιτεχνικής, το μόνο βέβαιο είναι ότι ζητάει ξεκάθαρες εγγυήσεις και γραπτές εξεγγύσεις από την άλλη πλευρά. Θέλει να διασφαλίσει το σύλλογο σε οτιδήποτε γίνεται από πλευράς επαφών. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχει, όντως υπάρχει ενδιαφέρον. Όντως φαίνεται ότι κάποια πράγματα έχουν προχωρήσει. Γιατί δεν είναι μόνο στο αγωνιστικό τμήμα από ό,τι μαθαίνω. Έχουν μπει για τα θέματα του γηπέδου και των ακαδημιών, πολλά θέματα στο τραπέζι. Άρα, ας κρατήσουμε όμως λίγο την μπάλα χαμηλά, γιατί αν δεν παίζουν υπογραφές, κανείς δεν ξέρει σε μια διαπραγμάτευση τι μπορεί να γίνει. Μια διαπραγμάτευση μπορεί να φτάσει στο 90 παρακάτι και να χαλάσει το εκεί. Άρα, καλό θα είναι να περιμένουμε όλοι. Γίνεται πάντως μια ενημέρωση σε παίχτες ότι έρχονται καλές εξελίξεις από ό,τι μαθαίνουν. Τώρα, εντάξει, αυτό δεν είναι και κακό, ότι μας περιμένετε, μην κλείσετε άλλες ομάδες, τις Παναχαϊκή θα έρθουν εξελίξεις. Εντάξει. Και είναι κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν κάποια πράγματα και θεωρούν, από ό,τι μαθαίνω στους αυτούς που μιλάνε, ότι το δίνουν και ως το πιθανότερο να γίνει. Δεν παίρνουν άδεια την πάρτι, αυτό θέλω να πω, ότι είναι άνθρωποι που είναι μέσα και πιθανόν να έχουν γίνει και κάποιες κουβέντες. Έτσι. Δεν γνωρίζουμε πράγματα, Χρήστο, αυτό είναι το θέμα. Δεν γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε. Όλα αυτά τα λέμε τώρα, ξέρεις. Μπορεί κάποια πράγματα να έχουν συζητηθεί, να έχουν περπατήσει. Ας κάνουμε λίγες μέρες υπομονή, αφού λένε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, για πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα, λέγω, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλά, εμένα δεν με ψήνεις. Εμένα δεν με ψήνεις με τίποτα, ξέχασε.
0: Εγώ, μα και εγώ είπα να κρατήσω την μπάλα χαμηλά, είπα.
1: Δεν με ψήνεις εμένα, σου λέω. Ξέρεις, σου λέω.
0: Εντάξει, εγώ την μπάλα χαμηλά την κρατάω, Αντώνη μου, δεν είναι.
1: Ωραία, την μπάλα καλά την κρατάς εσύ χαμηλά, αλλά δεν με ψήνεις ότι δεν ξέρεις τι παίζει.
0: Όχι, μάμα δεν ξέρω τώρα να σου πω ότι δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω ποιος είναι από ποιος μιλάει.
1: Εγώ δεν ψήνομαι. Εγώ δεν ψήνομαι. Ωραία, άλλοι μπορεί να ψήνουν.
0: Εγώ, Αντώνη μου, δεν γνωρίζω, ειλικρινά σου λέω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Καλά, δεν περίμενα να μου πεις ότι γνωρίζεις. Και να γνωρίζεις δεν θα μου το έλεγες.
0: Αντώνη, ειλικρινά σου μιλάω. Στη φιλία μας όσα χρόνια έχουμε συζητήσει πολλά. Άλλες φορές σου έχω πει ότι ξέρω. Τώρα σου λέω δεν ξέρω τίποτα.
1: Θα έβγαινες, άμα έχεις δώσει το λόγο σου, θα έβγαινες στον αέρα και θα έλεγες ξέρω.
0: Θα φωτογράφιζα. Θα φωτογράφιζα.
1: Σε ρωτάω κάτι άλλο.
0: Ναι. Με ξέρεις.
1: Αν είχες δώσει το λόγο σου. Αν είχες δώσει το λόγο σου. Θα έβγαινε στον αέρα και θα έλεγες ξέρω είναι αυτό.
0: Δεν θα έλεγε, μπορεί να μην λέγα το όνομα, θα φωτογράφιζα όμως. Τώρα δεν ξέρω κάτι, είμαι στο σκοτάδι όπως είσαι και εσύ, Αντώνη. Όπως είσαι και εσύ, είμαι και
1: εγώ στο σκοτάδι.
0: Και εγώ στο ίδιο.
1: Είμαι στο σκοτάδι.
0: Μαζί σου και εγώ. Ακριβώς. Όπως είμαστε όλοι. Και όλα αυτά που λέμε μπορεί να ξέρεις απλά από ό,τι ακούμε δεξιά και αριστερά. Μπορεί να μην ισχύει και τίποτα.
1: Αλέκο. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Η εκπομπή είναι επανάληψη. Όχι, έτσι live.
0: Όχι, live. Και εγώ, live.
1: Γιατί μου φαίνεται σαν να ακούω να βγούμε τις ίδιες εκπομπές που ακούγα κάτι χρόνια πριν καλοκαίρι.
0: Τα καλοκαίρι δυστυχώς στην Παναχαϊκή αυτό είναι.
1: Ακριβώς ίδιες.
0: Αντώνη μου, εσύ πώς θα γίνει τα καλοκαίρια, τα έχεις δει λίγο διαφορετικά. Αφού τα ζεις.
1: Όχι, αυτό λέω ρε παιδί μου, ότι είναι σαν μια επανάληψη. Κατά
0: βέβαια.
1: Κατά μανά τα ίδια δηλαδή, για να μας φιόνται συνέχεια.
0: Βέβαια, Αντώνη, άκου. Δηλαδή. Θεωρώ υπάρχει ένα καλό. Ότι φέτος έχουν ξεκινήσει επαφές πολύ γρήγορα.
1: Και πρόπερση είχαν ξεκινήσει. Και παραπρόπερση είχαν ξεκινήσει επαφές. Και με το Σταθάκι είχαμε επαφές. Και με Ισραηλινούς είχαμε επαφές.
0: Ναι, με Ισραηλινούς όλα αυτά είχαν αρχίσει μετά το τέλος μαθήματος, από Μάιο-Ιούνιο και μετά μπήκαν όλοι στο κόλπο.
1: Ναι, πάντα. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν Μάιο.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Επειδή ξέρεις πράγματα, ναι, συμφωνώ.
1: Όχι να ρωτήσω, να πω κάτι άλλο. Καταρχήν, εγώ δεν είμαι στην Παναχαϊκή ιδέα και δεν πέφτει λόγος να ούτε να κρίνω την Παναχαϊκή ιδέα, ούτε να Να απολογηθώ εγώ για την επαγγελματική.
0: Όχι, όχι.
1: Κανονικά θα πρέπει να βγει κάποιος δικός του να πούμε να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει. Περί τούτου. Όσον αφορά τώρα, επειδή λες ότι σου έγραψε ένα δικηγόρο, ναι, βεβαίως. Το λέει το καταστατικό, το λέει και ο νόμος.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Το 1/5.
0: Το 1/5 λέει.
1: Το 1/5. Των δακμιακών τακτοποιημένων μελών έχουν δικαίωμα να ζητήσουν σύγκληση γενικής συνέλευσης για οποιοδήποτε θέμα.
0: Μάλιστα. Σωστά. Άρα είναι το 1/5. Άρα το 1/5, έτσι. Έτσι λέει το καταστατικό.
1: Εάν λοιπόν, εάν ψήφισαν 110,
0: ναι.
1: Το 1/5 ποιο είναι?
0: Το 1/5 40 κάπου.
1: Ούτε
0: 40, λιγότερο.
1: Γύρω στα 35 άτομα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Αν λοιπόν υπάρχουν 35 υπογραφές, η ερασιτεχνική είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει την κοινική συνέλευση.
0: Ναι, μου το είπα δικηγόρο. Αν είναι αυτό, το ποσοστό αυτό που λέει, κανονικά συγκαλείται η γενική συνέλευση.
1: Και δεν ξέρεις, αν, εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς, αλλά νομίζω αν βρεις και την ανακοίνωση, λέει και για άλλα, και για άλλα θέματα που διέπει τη σχέση του ερασιτέχνη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω, δεν είναι μόνο ναι. για την αγοροπολισία.
0: Άρα τώρα και ο δικηγόρος και εσύ μου δίνετε όντως το ίδιο απάντηση, ότι όντως αυτό είναι με το καταστατικό και μου λες το καταστατικό εσύ το ξέρεις, το 1/5 λέει, έτσι.
1: Ευχαριστώ, αύριο να το αναγνώσω μέσα από το
0: ναι, άρα λέει το 1/5, το 1/5, ναι, δεν ήξερα πόσο λέει, το λες το 1/5, εντάξει. Άρα είναι κάτω από 40 άτομα, ναι, κάτω από 40 άτομα.
1: Βάσει με τις εκλογές, βάσει με αυτούς που ψηφίσανε, που ήταν οικονομικά τακτοποιημένοι. Έτσι, βάσει των εκλογών ήταν γύρω στα 110 άτομα. Αν δεν κάνω λάθος, άρα γύρω εκεί στα 35 άτομα. Αν έχουν υπογράψει 35 άτομα, η ερασιτεχνική είναι υποχρεωμένη να πάει σε γενική συνέλευση.
0: Όχι, με τα 110 άτομα, Αντώνη, είναι 24 άτομα.
1: Ναι, 24 άτομα.
0: 24 άτομα. Με τα 110 μέλη 24
1: Εγώ
0: άτομα.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που έχουν υπογράψει, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω ακριβώς.
0: Ναι, 24 άτομα είναι με το 1/5. Με βάση αυτούς.
1: Λοιπόν, άρα η ερασιτεχνική πρέπει να... Και δεν μπορώ να καταλάβω, εάν δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Δεν υπάρχει λόγος για να μην κάνει γενική συνέλευση. Ούτε πιστεύω εγώ ότι καταρχήν η ιδέα δεν έχει καμία πρόταση φέτος για την ομάδα. Δεν έχει καταθέσει κάποια πρόταση. Άρα δεν υπάρχει πρόταση της ιδέας. Άρα όλοι αυτοί που λένε ότι τιμητές και τέτοια παιδιά να προσέχουμε λίγο τι λέμε. Γιατί υπάρχουν ανθρώποι που απαρτίζουν και αυτούς. Έτσι. Μην λέμε ότι θέλουμε. Και είναι μέλη του ερασιτέχνη.
0: Ναι, μου το είπε και ο δικηγόρος αυτό. Ότι αψηφούν μέλη, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκθεση και γενική συνέλευση.
1: Δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας. Αν είναι μέλος και διαφοροποιείται, μπορεί βεβαίως να βγει και να πει: εγώ διαφοροποιούμε από τη θέση που έχουν πάρει αυτά τα μέλη, αλλά έχουν δικαίωμα τα μέλη. Τα μέλη έχουν κάποια δικαίωμα. Έχουν κάποιες υποχρεώσεις να πληρώνουν τις συνδρομές τους, να μην προβούν σε καταστάσεις και κινήσεις που να προσβάλλουν το σωματείο, που να δημιουργήσουν κακό, όπως π.χ. ας πούμε χρέη απλήρωτα. Γιατί θα πρέπει να διαγράφονται αν κάνουν κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αλλά δεν μας... Δηλαδή ασχολούμαστε με το τι κάνει η ιδέα που προσπαθεί τουλάχιστον... Κατά ναι, δεν ξέρω. Εγώ έτσι το ερμηνεύω. Να δει και να λειτουργήσει ο ερασιτέχνης όπως πρέπει. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει που αυτή τη στιγμή το σωματείο πούλησε μια περιουσία. Πλήρωσε 250.000 χρέος εφορία. Το σωματείο εφορία 250.000 χρέη. Έχει 1.000.000 χρέος, είναι κλειστό το γήπεδο, πετάμε την ομάδα έξω για να κάνουμε συναυλίες. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν και δεν ασχολούμαστε καθόλου με αυτά. Αλλά ασχολούμαστε με το ότι 20-30 παιδιά που λένε ότι είναι της ιδέας και κάποιοι άλλοι που πραγματικά, πρόσεξε, δεν είναι υπογραφές μόνο της ιδέας, είναι και απλών μελών. Την κίνηση την κάνει η ιδέα. Αλλά είναι και άλλα μέλη που υπογράφουν σε αυτό το πράγμα. Και μας ενδιαφέρει και ασχολούμαστε με το τι ζητάνε τα μέλη του ερασιτέχνη, ποιοι, αυτοί που δεν είναι μέλη του ερασιτέχνη. Γιατί προβαίνουν σε μια κίνηση για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά το σωματείο. Για να μην γίνουν αυτά που γινόταν στο παρελθόν. Γιατί αυτά πρέπει να σταματήσουν. Κατά τα άλλα, εντάξει, μας θέλει η ιδέα. Που είναι κλειστό το γήπεδο, που δεν έχουμε ομάδα, που την παίρνει ο ένας και ο άλλος. Που κάνουν μόνο δεσερέντια με λαμόγια. Και να ρωτήσω κάτι. Πριν δύο εβδομάδες, όποιος μου δώσε 150.000 εγγυητική, παίρνει την ομάδα. Ξαφνικά τώρα γύρισε ο Καρσιλαμάς. Τώρα που έκανε την ένσταση, η ιδέα, γύρισε ο Καρσιλαμάς και ζητάμε εγγυήσεις. Άρα, το μέτρο πίεσης λειτουργήσε. για το καλό της Πανακαϊκής. Ζητάμε εγγυήσεις. Όχι εγγυήσεις μονάχα για να μην χρεώσουν το σωματείο. Εγγυήσεις για το αύριο της ομάδας.
0: Ναι, ναι, βεβαίως δεν εγγυήσεις.
1: Μα εγγυήσεις που δεν πήραμε από τους Αμερικάνους.
0: Μα τώρα η Παναχαϊκή το έχει πει, θα ζητήσει πιο πολλές εγγύσεις. Το έχει πει αυτό την αρχή. Η Παναχαϊκή τη Μετέκολο το έχει πει. Θα υπάρχουν πιο πολλές εγγύσεις τώρα.
1: Αυτό το παραμυθάκι παίζει τώρα, μετά την ανακοίνωση της ιδέας. Πριν την ανακοίνωση της ιδέας, 150.000.
0: Καλά, Αντώνη, εγώ δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τις εγγύσεις που ζήτησε Παναχαϊκή, γιατί κανείς δεν ξέρει τις διαπραγματεύσεις και τις κουβέντες που έχουν γίνει. Και δεν ξέρω αν και το ποσό το 150.000. Ούτε αυτό το ξέρω.
1: Δηλαδή... Κατά το λεγόμενο το δικό σου. Άστο το 150. Κατά τα λεγόμενα τα δικά σου, εσύ είπες τώρα πριν από λίγο.
0: Ναι, αυτό λέω. Λέω από την αρχή, εννοώ από την αρχή, αυτό λέω. Αυτό το επιμένω. Και δεν ξέρω αν ήταν και 150.
1: Αυτό τέλος πάντων.
0: Δεν είναι κακό να ζητάνε τις εγγυήσεις για το μέλλον και.
1: Τι κακό. Επιβάλλεται
0: ακριβώς.
1: Δεν μιλάει κάτι είναι κακό. Επιβάλλεται να ζητάς εγγυήσεις για το αύριο της ομάδας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ωραία, την παίρνει κάποιος στην ομάδα. Ωραία, παίρνουν 150-200 χιλιάρικα εγγύηση και του τα δίνουν ένα μισή σιγά σιγά και δεν χρεώνει το σωματείο. Και ανεβάζει την Παναχαϊκή στη Β' Εθνική. Και τι γίνεται, παίρνει πάλι ποδοσφαιριστές, χρεώνει το σωματείο, ρίχνει την ομάδα, πάρ' τα χρέη πάλι. Πάρ' την ομάδα στην γάμα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πλάνο υπάρχει. Αυτός ο άνθρωπος που θα πει έχει πλάνο. Αυτό το πλάνο που έχει, έχει τη δυνατότητα να το στηρίξει.
0: Φαντάζομαι ότι αυτά τώρα η Ερασενική αυτά λέει. Η Ερασενική αυτά λέει για εγγυήσεις, για τα χρήματα, για το πλάνο, για το όραμα. Αυτά μιλάει, για αυτές τις εγγυήσεις.
1: Ας τα οράματα, το πλάνο. Τι πλάνο υπάρχει για την ομάδα. Θέλετε κύριε το μάνας με της Παναχαϊκής. Βεβαίως. Θέλουμε εγγυήσεις για να μην το χρεώσετε. Βεβαίως. Τι πλάνο έχετε για την ομάδα. Θα κάνετε πρωτοαθλητισμό. Ναι. Με ποιο στόχο. Πώς μπορείτε να το στηρίξετε αυτόν τον πρωτοαθλητισμό. Πού θα στηρίχτε αυτός ο πρωτοαθλητισμός.
0: Από ό,τι έχω μάθει, τουλάχιστον για το πλάνο υπάρχει όντως. Θα ζητάνε εγγύησεις και πώς θα προχωρήσουν η ομάδα. Γιατί δεν είναι μόνο η γωνιά στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Το πρόβλημα το είπες και νωρίτερες εσύ. Ότι θες σε δύο χρόνια θα ανέβει και στο Super League 2. Μετά τι γίνεται, εκείνη το εμπόδιο είναι στο Super League 2, δεν είναι στη ΓΑΜΑ εθνική.
1: Ωραία, η Super League.
0: Ακριβώς. Στη ΓΑΜΑ εθνική βάζει 500-600 χιλιάρικα, είναι πρωταγωνιστής. Ξέρει πάνω κάτι που πρέπει να βάλει.
1: Καλά, είναι δύσκολο του χρόνου να ανέβεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μα και αυτοί είπαν ότι υπάρχει ένα πλάνο. Δεν θα πούνε ότι αύριο θα πάμε μια Super League 1 τετραετία και δύο κατηγορίες. Εντάξει, σωστά το σκέφτονται γιατί ξέρουν και αυτές τις δυσκολίες που θα υπάρχουν. Λέω όμως ότι για την ΓΑΜΑ εθνική ξέρουν, θες 500-600 μωρά αδελφέ, αυτά είναι τα χρήματα που απαιτούνται.
1: Αυτό τώρα το τετραετία και δύο κατηγορίες δεν μου άρεσε. Δεν μου ακούστηκε καθόλου.
0: Μπορεί να βγουν σε δύο, αλλά να δεν θα πούνε σε δύο χρόνια θα πάμε την ομάδα Super League 1.
1: Γιατί δύο κατηγορίες είναι γάμα βήτα. Άλλο δύο πρωταθλητισμοί, άλλο δύο κατηγορίες. Στην τετραετία επάνω. Τετραετία και δύο πρωταθλητισμοί το κατανοώ.
0: Όχι, δύο κατηγορίες είναι. Το διορθώνω. Από ό,τι ξέρω ότι αυτό που θα ανακοινώσω είναι ότι πλάνο τετραετίας για δύο κατηγορίες.
1: Επειδή για να είναι η ομάδα Super League.
0: Ναι, ναι. Αυτό σαν το βασικό στόχο.
1: Αυτό ακούγεται καλά.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως τότε εγώ κατάλαβα ότι
0: όχι, όχι.
1: Δύο κατηγορίες γάμα βήτα.
0: Από ό,τι έχω μάθει σε πλάνο τετραετίας θα πούνε για δύο κατηγορίες.
1: Μακάρι να υπάρχει δυνατότητα και να υπάρχει ο άνθρωπος αυτός που θα αναλάβει αυτό το Γολγοθά, γιατί πρόκειται περί Γολγοθά. Και σου είπα, στο μόνο που συμφωνώ με τον Αντωνόπουλο, ένα πράγμα μονάχα. Ότι αυτός που θα έρθει να αναλάβει την Παναχαϊκή δεν θα είναι επενδύτης, θα είναι ευεργέτης.
0: Δεδομένως.
1: Αν μπορεί να καταφέρει στην κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα αυτή τη στιγμή και το σωματείο, μαζί με την κατάσταση που βρίσκεται το ελληνικό ποδόσφαιρο, αν μπορεί και έχει ο άνθρωπος αυτός και τις ικανότητες. Και τις οικονομικές ικανότητες, αλλά και τις τεχνικές ικανότητες και τις εξωαγωνιστικές ικανότητες να μπορέσει να παίξει η ομάδα σε βάθος τετραετίας στην Α' Εθνική, για μένα θα είναι ευεργέτης. Και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης, θα είναι ευεργέτης. Γιατί η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή, 25 χρόνια μετά, δεν είναι επενδυτική, δεν έχει επενδυτική εικόνα. Έτσι, ξεκάθαρα. Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην το κουράζουμε άλλο το θέμα. Η γενική συνέλευση πρέπει να γίνει και τα μέλη θα λύσουν τα προβλήματα του ερασιτέχνη. Σαν μέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ. Γεια.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: Ταμιακός σου λέει εντάξει, δεν είναι μόνο αυτοί που ψήφισαν. Λέει ίσως να υπάρχουν και άλλα μέλη του Ταμιακού εντάξει που δεν πήγαν να ψηφίσουν. Ναι, Χρήστο, μπορεί να ισχύει και αυτό. Το πώς είναι, λέει, το γνωρίζει πρώτα ο γραμματέας του συλλόγου και στη συνεχεία το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο. Ακριβώς, Χρήστο, αυτή είναι η πραγματικότητα που είπες τώρα με αυτό το μήνυμα πώς είναι η Ταμιακός εντάξει. Λοιπόν, ο Κώστας λέει: Καλησπέρα, λέει, γνωρίζετε ποια είναι η συνέχεια του Έσπερου Γλάφου, λέει, μετά την πολύ καλή πορεία που είχε ως τώρα, λέμε ποια ομάδα και πότε συνεχίζει. Πάει τελικό. Με τον Κρόνο πάει τελικό. Τώρα διεκδικεί άνοδο και έχει και δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή, αν καταφέρει και η σειρά ξεκινάει από το 1-1, είναι πολύ σημαντικό. Πάμε στις τρεις νίκες. Δηλαδή, αφού είναι στο 1-1 με βαντάζ Κρόνου, ο Ένωση τώρα, αν περάσει το εμπόδιο του Γλάφου, ανεβαίνει κατευθείαν. Αν ακόμη όμως και δεν περάσει το εμπόδιο του Κρόνου, πάμε έχει δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή, θα είναι δεύτερη και θα παίξει με τους άλλους δύο δεύτερους των άλλων ομίλων σε ουδέτερη έδρα, μονά παιχνίδια. Και πλέον ο πρώτος από τους τρεις θα ανέβει στην Elite League. Δηλαδή τώρα για την Ένωση είναι διπλή ευκαιρία. Και νομίζω ότι με την κατάσταση που είναι θα διεκδικήσει την άνοδο της σίγουρα από εδώ και πέρα. Εγώ ο Κώστα μου το έλεγα από το καλοκαίρι για την Ένωση. Πολλοί δεν την πίστευαν, λέγα ότι είναι σίγουρα τετράδα την έβλεπα και έφτασε πανάξια στον τελικό μέχρι τώρα. Τώρα είπα, έχει πρώτη ευκαιρία με τον Κρόνο, αλλά μακάρι να καταφέρει να έχει Πάτρα μια ακόμη ομάδα στην Elite League. Και αν δεν τα καταφέρει, έχει και δεύτερη ευκαιρία. Με τους δεύτερους να διεκδικήσει το ένα εισιτήριο ανόδου. Και βεβαίως να είναι στα μπάι, να δεν κατέβει κάποια ομάδα, έτσι. Εντάξει, γιατί εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά με τις κάρτες και όλα αυτά που ακούγεται. Εντάξει, διάφορα ακούγεται στο Wild Card και στον Απόλλωνα περιμένουν για Wild Card. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έτσι. Θα δούμε, αλλά η Ένωση αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά σε μια τεράστια, να ολοκληρώσει μια τεράστια επιτυχία. Όντως είναι μεγάλη επιτυχία με το που έχει φτάσει, αλλά νομίζω ότι ακόμη δεν την έχει τελειώσει. Και επειδή έχει μπροστά της δρόμο, μπορεί και να τα καταφέρει.

Ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: Δεν χρειάζεται καμία γενική συνέλευση να γίνει. Λέει: Συμφωνία με τα καλό και άλλο. Okay. Για να παίρνουν παίχτες τηλέφωνο, Αλέξη. Λέει: Κάτι γίνεται, δεν γίνονται όλα τυχαία. Ναι, Νίκο, κοίταξε, Νίκο, υπάρχουν κάποιοι που ξέρουν και αυτό που λένε ότι θεωρούν ότι είμαστε. Το μόνο που μπορούν να πούνε είναι ότι είναι σε καλό δρόμο. Δεν λένε κάτι. Είπα ότι είναι η πρώτη φορά που στην Παναχαϊκή δεν υπάρχει παραμικρή διαρροή. Είναι αλήθεια. Δηλαδή από τα άτομα που γνωρίζουν δεν υπάρχει παραμικρή διαρροή προς τα έξω. Δεν είναι όλες τις χρονιές που κάτι μάθαινες. Εδώ τώρα έχουμε 20 μέρες που γνωρίζουμε το θέμα και έχει ξεκινήσει νωρίτερα πολύ που κανείς δεν ξέρει. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι είναι το 8 Απριλίου το τελευταίο παιχνίδι, τότε φαίνεται ότι είναι η πρώτη επαφή. Πάμε για ένα μήνα. Έτσι. Και δεν έχει διαρρεύσει τίποτα προς τα έξω. Τουλάχιστον αυτό το κομμάτι μέχρι τώρα είναι στόματα κλειστά. Αυτοί που γνωρίζουν δεν μιλάει κανένας.

Ο Μαρίος λέει καλησπέρα σε όλους, λέει και καλή εβδομάδα. Λέει ο Αντωνόπουλος, σας κάνει ίσως εκτέσεις. Θέλει άρκεν είναι αυτό στον πάγκο στο νέο πρωτάθλημα. Αυτό Μαρίνο θα το κρίνει η εκάστοτε διοίκηση που θα έχει τα ενία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Το ποιος θα είναι προπονητής αυτή τη στιγμή, έτσι, θα το κρίνει η εκάστοτε διοίκηση. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος την Παρασκευή θα ολοκληρώσει τις προπονήσεις. Θα κλείσει χρονιά. Βεβαίως δεν είναι κρυφό ότι γνωρίζει αυτούς που συζητάνε. Τους γνωρίζει. Αυτόν πήραν πρώτα τηλέφωνο. Γιατί ο ένας είναι γνωστός του. Δεν έχει όμως να κάνει αυτή τη στιγμή. Και ο Αντωνόπουλος, να ξέρεις, έχει προτάσει αυτή τη στιγμή και από άλλες ομάδες. Αλλά είναι κάτι που θα αποφασίσει η διοίκηση. Πλέον όταν γίνεται deal, δεν υπάρχει κάτι. Το πάμε γύρω εκεί. Δεν αποκλείει κανένας μετά από ότι μπορεί να ξανασυζητήσει. Γι' αυτό μην προτρέχουμε σε θέματα. Προέχει πρώτα να ξεκαθαρίσει το διοικητικό και όλα τα υπόλοιπα έχει χρόνο να τα δει. Αλλά το θέμα του προπονητή, των επιλογών παικτών και όλα αυτά είναι θέμα που θα επιλέξει η διοίκηση. Η κάθε διοίκηση. Δεν νομίζω ότι θα το επιλέξει κάποιο άλλο. Αυτά είναι θέματα που θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Το θέμα είναι τι γίνεται σε αυτή τη διαδρομή που έχουμε τις επόμενες μέρες. Αυτό είναι τώρα το βασικό.

Ο Κώστας λέει: Αλέξη, αφού του γνωρίζει, λοιπόν, αυτό θα είναι προπονητή, αν συμφωνήσουν να πάρουν την ομάδα. Κώστα, επίσης και αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι αυτός ο άνθρωπος τον οποίο πήραν τηλέφωνο. Δεν είναι κρυφό. Έτσι είναι, έχει μαθευτεί. Του γνωρίζει. Ούτε αυτό είναι σημαίνει κάτι. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος δεν μετέχει στις συζητήσεις. Να το διευκρινίσω, δεν μετέχει στις συζητήσεις. Συζητήσει πλέον από την τώρα που ο Σπύρος Αντωνόπουλος μετέδωσε στη διοίκηση, είναι μεταξύ του Κώστα Σβόλη, είναι ενήμερος Παναγιώτης Μητέκολος και κανένα δύο άτομα ακόμη. Έτσι. Άρα δεν συμμετέχει σε καμία κουβέντα. Και ό,τι μπορεί να μαθαίνει είναι από κάποιο τηλέφωνο που μπορεί να του γίνεται να τον ρωτάνε κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Δεν επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Αυτά είναι θέματα δευτερεύοντα για την ώρα. Πρωτεύον είναι άλλο θέμα σήμερα. Δεν είναι ποιος θα είναι προπονητής στην νέα περίοδο. Προπονητή θα βρεις. Το θέμα είναι αν θα γίνει deal. Αυτό είναι που προέχει αυτή τη στιγμή. Όλα τα άλλα, προπονητής, παίχτες, αν τελειώσει γρήγορα, πού ξέρεις πώς τους βρίσκεις. Πληθώρα παίχτων. Και προπονητή. Άρα θα αποφασίσει η διοίκηση. Προέχει το θέμα αν θα υπάρξει οριστικό deal στην παραχώρηση του management. Αυτό νομίζω κάτι που πιέει αυτή τη στιγμή. Τα υπόλοιπα Μάιο είναι. Μέχρι τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα.

Ο Σπύρος λέει καλησπέρα Αλέξη, μακάρι αριστεχνική να βρει ένα αξιόλογο άνθρωπο να τρέξει στο ποδόσφαιρο ώστε να ασχοληθεί με τα αριστεχνικά τμήματα. Ας ελπίσουμε τον μπάσκετ, λέει, να ανέβει φέτος όπως τα κατάφερε το γυναικείο βόλεϊ. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Σπύρος, συμφωνώ. Και η αριστεχνική, από ό,τι μαθαίνω, ζητάει πολλές εγγύσεις για το μέλλον. Και σωστά πράττει. Δεν είναι δηλαδή βρήκε έναν και που εμφανίστηκε και λέει έλα πάρ' την ομάδα αύριο το πρωί. Δεν το κάνει. Λέει γραπτός, αδελφέ, γραπτός, έμπραχτα πες μας τι εγγυείσαι για το μέλλον. Όντως το κάνει αυτό. Θέλει να βρει έναν άνθρωπο, αλλά να είναι σίγουρο ότι αυτός αυτά που λέει θα τα πράξει. Σε αυτό το κομμάτι. Γιατί όντως υπάρχουν και τα άλλα τμήματα. Όντως. Το βόλιο ανέβηκε, που είναι τεράστια επιτυχία να έχει ομάδα στην Α2. Και τεράστια επιτυχία αν το ανέβει το βόλιο, το μπάσκετ της Πανοχακής. Εγώ θέλω να σου πω, Σπύρο, το έχω πει εδώ και 2 μήνες που κάποιοι λέγανε το μπάσκετ πάει. Θυμάσαι να πει, είχα πει θα πάει τελικό σίγουρα, την έβλεπα. Να σου πω ότι μου φαίνεται θα ανέβει. Δηλαδή πολύ κοντά στη χρονιά να ανέβει φέτος. Και ξέρεις, μια ανώτηση της Πανοχακής στο μπάσκετ θα φέρει και νέα δεδομένα πλέον στο χάρτη. Τον τοπικό χάρτη. Έτσι. Είναι όντως χρονιά ευκαιρίας τώρα. Όντως ο οργανισμός Παναχαϊκή θα συμφωνήσει στον Σπύρο ότι είναι σε μια εγρήγορση. Δηλαδή ψάχνει άνθρωπο να φύγει το management από το σφαιρικό τμήμα που πρέπει να φύγει από την αριστεχνική. Έτσι, να λέμε την αλήθεια. Ανέβασε το βούλι, είναι ευκαιρία να ανεβάσει και τον μπάσκετ. Γιατί γι' αυτό το μπάσκετ παλεύει χρόνια. Τα περισσότερα λεφτά έχουν πάει στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Έτσι, μην κρυβόμαστε, το μπάσκετ πάντα έχει ένα 10.000 πρόγραμμα budget. Νομίζω ότι τώρα τέτοια ευκαιρία σαν τη φετινή δεν θα ξαναβρει. Εγώ νομίζω ότι και σπάσιμο έτος μπορεί να κάνει στους Γαργαλιάνους. Και αν δεν τα καταφέρει, στη δεύτερη ευκαιρία έχει την τύχη να ανέβει. Είναι όντως μια μεγάλη ευκαιρία. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και πανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού.
3: Καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου.

0: μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
8: Τηλέφωνο 2610-527-588.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Λοιπόν, προχωράμε, πάμε τρίτο μέρος. Θα δούμε τώρα ποιες θα είναι και οι εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Είπαμε, πολλοί λένε ότι αυτή η εβδομάδα θα φέρει εξελίξεις, μακάρι. Θα είμαστε εδώ, θα περιμένουμε και θα δούμε ποια, τι θα γίνει. Εντάξει, θεωρώ ότι κάποια στιγμή κάτι θα μαθευτεί. Νομίζω ότι αν υπάρξει κάποια νέα κάθοδος στην Πάτρα, κάτι θα υπάρξει από εδώ και πέρα. Για την ώρα πάντως, νομίζω ότι αυτοί το παραλάβουν πολλές φορές, αυτοί οι λίγοι που ξέρουν, δεν μιλάνε καθόλου. Όλοι μιλάνε και μια πολύ καλή περίπτωση, μέχρι εκεί τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Οπότε θα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Εντάξει, υπάρχει χρόνος, αυτό είναι σημαντικό ότι έχουμε ξεκινήσει πολύ νωρίς φέτος, οι διαβουλεύσεις, οι διαπραγματεύσεις, αυτό όπως και να το κάνουμε είναι σημαντικό, γιατί υπάρχει χρόνο εδώ μπροστά σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο, αλλά και κυρίως και σε θετικό ενδεχόμενο για να τρέξουν τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, αλλάζουμε για λίγο θέμα και πάμε, όπως είπαμε, στη μεγάλη επιτυχία της Ένωσης Γλαύκου Έσφαιρου, που όντως το λέγαμε και νωρίτερα, τεράστια επιτυχία και τώρα είναι πολύ κοντά και να διεκδικεί στην άνοδο. Πάμε στην επόμενη γραμμή που έχουμε τον Γιώργο Κογιόνι, ένα από τους βασικούς παίκτες της Ένωσης. Γιώργο, καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είναι ένα όνειρο για εσάς τους παίκτες της Ένωσης Γλαύκου Έσφαιρου ότι είσαι πλέον στο τελικό. Το έχετε συνειδητοποιήσει και αν θεωρείς ότι

0: Αυτή η σειρά με τον Προμηθέα ήταν μια φοβερή σειρά μαγώνων που σας έφερε αυτό το πολυπόθητο ιστορικό για τον τελικό.
1: Εντάξει, νομίζω δεν έχουμε προλάβει να συνειδητοποιήσουμε τι έχουμε καταφέρει. Η ομάδα ξεκίνησε με διαφορετικό στόχο στην αρχή της σεζόν. Όταν μαζευτήκαμε στην προετοιμασία, θέλαμε να διευθύνουμε στην κατηγορία. Μετά βήμα-βήμα αναβαθμίστηκαν οι στόχοι μας. Εντάξει, η σειρά ήταν τρομερή με τον Προμηθέα. Χορτάσαμε μπάσκετ, την αλήθεια. Ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που φτάσαμε ειδικά τώρα στο τελικό απέναντι στο φαβορί της κατηγορίας, τον Κρόνο, που πιστεύω και εκεί θα δούμε πολύ ωραία παιχνίδια.
0: Γιώργο, ποιο είναι το μυστικό αυτής της ομάδας του φετινού Γλάφκου Έσπρο, γιατί κάνετε τεράστιες νίκες σε όλη τη διαδρομή. Και αν θες να πάμε και λίγο πιο πίσω, ποιο κουμπί γυρίζει? Το ξεκίνημα δεν είναι καλό. Έτσι, οι πρώτες αγωνιστικές για την Ένωση δεν είναι καλές. Τι γυρίζει ξαφνικά στο διακόπτη και είναι ομάδα που κάνει 10 σερί νίκες, δεν καταλαβαίνει αντιπάλους, πιο ιστορικές ομάδες να τις κερδίζετε εντός εκτός. Τι έχει αλλάξει εκείνη τη στιγμή και η Ένωση κάνει αυτή την εκπληκτική πορεία που έκανε στο πρωτάθλημα?
1: Σίγουρα δεν ξεκινήσαμε όπως θα θέλαμε. Ήταν λίγο τα παιχνίδια, πώς να το πω, αναγνωριστικά στην αρχή. Δεν τα αντιμετωπίσαμε με την απαραίτητη σοβαρότητα που θα μπορούσαμε. Ποιος ξέρει, κάναμε κάποιες ήττες εκτός έδρας που δεν μας χαροποιούσαν καθόλου και αυτό θεωρώ μας τραβούσε λίγο προς τα κάτω. Μας βοήθησε λίγο η διακοπή στις γιορτές. Δεν επιστρέψαμε μετά τις γιορτές όπως θέλαμε, γιατί χάσαμε στην Ελευσίνα το τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Μετά θεωρώ, εντάξει, βοήθησε σίγουρα η προσθήκη του Ράιαν, του Άλεν. Αλλά και το ότι έθεσε ο κόμπος στο χτένι με τις ήττες που είχαμε κάνει και είπαμε ότι ως εδώ. Και απλά μπήκαμε στον Ολυμπιακό, κερδίσαμε και από τότε ήρθε ένα μεγάλο σερί, πέρα από τη Λαμία δηλαδή, που αρνούμαστε να χάσουμε, ειδικά σε πολλά παιχνίδια όπως φαίνεται.
0: Αυτή η ομάδα θεωρείς ότι είχε το μέταλλο του νικητή τελικά όπως αποδείχτηκε? Έτσι, και εσάς δεν πανάξια στα τελικά, δεν το αφομιστεί κανείς και τώρα είσαι πλέον και στο τελικό.
1: Ναι, θεωρώ έχουμε μέταλλο. Η αρχική επιστροφή ήταν από αυτό τον κακό πρώτο γύρο και μετά είναι το σερί που έχουμε κάνει. Εντάξει, τώρα θα δούμε πώς θα πάει και με τους τελικούς.
0: Αν σου έλεγα, Γιώργο, να ξεχωρίσει κάποια κομβικά μάτς που σας έδωσαν αυτό το. Που σας έφτασαν μέχρι τον τελικό, ποια θα έλεγε? Εντάξει, τα γνωστά είναι τον Πανευσυνιακό στην τελευταία αγωνιστική που σας πήγε στα ημιτελικά. Εντάξει, Προμηθέας τώρα όντως ήταν ημιτελικός. Υπάρχει ένα-δύο μάτς που θεωρείς ότι ήταν κομβικά που πιστέψατε πλέον ότι είστε ικανοί να φτάσετε να πάρετε την δεύτερη θέση? Ή το μάτς με την Ελευσίνα είναι το πιο κομβικό, θεωρείς?
1: Όχι, θεωρώ ότι το πρώτο, η αρχή έγινε στον Ελευσιακό. Σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και ας μην έφτασε σε υψηλά στη βαθμολογία όπως θα ήθελε. Θεωρώ μετά ότι το παιχνίδι με τον Κρόνο στην έδρα μας μετά από κακή ήττα στη Λαμία πάλι ήταν πολύ κομβικό για να δείξουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε ο καθένα. Και επίσης το παιχνίδι στο Παγκράτη. Αυτά τα τρία εγώ ξεχωρίζω. Γιατί είναι παιχνίδια από ανατροπές. Και τα δύο είναι στη λήξη του αγώνα.
0: Μάλιστα. Πόσο σημαντική είναι η δύναμη της έδρας, γιατί αποδείχθηκε ότι η Ένωση έχει μια έδρα που προκαλεί τρόμο στους αντιπάλους ομάδες. Θεωρείς ότι είναι ένα κλειδί η έδρα φέτος για να φτάσει εδώ μέχρι τον τελικό?
1: Σίγουρα ήταν το κλειδί, γιατί όταν δεν ερχόντουσαν τα αποτελέσματα εκτός έδρας είχαμε τα παιχνίδια εντός που μας βοηθούσαν να μένουμε ψηλά στην κατηγορία, η βαθμολογία της κατηγορίας. Ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ, γεμίζει κάθε Σάββατο το γήπεδο και βλέπουμε ότι μας βοηθάει όταν έρχεται και σε εκτός έδρας παιχνίδια, είτε σε λιγότερος κόσμος στα μακρινά όπως στην Αθήνα, αλλά όταν παίξαμε τον Απόλλωνα ή με τον Προμηθέα ήταν εκεί, μας υποστήριζε. Οπότε ναι, είχαμε κάποια παιχνίδια που νιώθαμε ότι παίζαμε και στην έδρα μας. Αλλά ναι, τα εντός έδρας στα παιχνίδια πέρα από τον Εθνικό Λιβαδιάς, αν δεν κάνω λάθος, τα κερδίσαμε όλα και μας βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος.
0: Τα δύο παιχνίδια τώρα με τον Προμηθέα θεωρείς ότι ήταν μάτσα από αυτά που ευχαριστιέται ο κόσμος να βλέπει? Ήταν μάτσα που για εσάς τους παίχτες η αγωνία βάραγε κόκκινο? Θεωρείς ότι ήταν μάτσα υψηλότερο επίπεδο από αυτό το πρωτάθλημα που αγωνίζεστε?
1: Κοιτάξτε, εμείς ερχόμασταν από ένα διάστημα διακοπής που δεν μας βοήθησε ιδιαίτερα. Δηλαδή παίξαμε κάποια φιλικά, αλλά είχαμε κάποιες απώλειες. Ήταν λίγο περίεργο το διάστημα αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που μπορώ να πω ότι δεν μας τέριαζε πάρα πολύ, καθώς είναι πολύ up-tempo ομάδα, έτρεχε πάρα πολύ το γήπεδο με ταλαντούχα νέα παιδιά. Σίγουρα για τον κόσμο ήταν πολύ θεαματικά τα παιχνίδια. Εγώ προσωπικά δεν ένιωσα κάποιο άγχος ή αγωνία, όπως είπατε. Ευχαριστηθήκαμε, θεωρώ, και οι δύο ομάδες, όσο μπορεί κάποιος να ευχαριστηθεί ένα τόσο αγχώδες παιχνίδι, δύο μάλλον. Αλλά θεωρώ είχε πολύ μπάσκετ αυτό το τρίμερο, από την Τετάρτη μέχρι και προχθές.
0: Μάλιστα. Νιώθετε τυχεροί που είσαστε στην Ένωση που λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα, που οι διοίκησες με επικεφαλής τον Κώστα Μαρλαφέκα έχουν φέρει επαγγελματική νοοτροπία στην ομάδα? Δεν σας λείπει τίποτα? Νιώθεις ότι είσαι τυχερός τώρα, Γιώργο, μετά τον αφορολογήσεις σε αυτή την ομάδα της Ένωσης που πλέον διεκδικεί και την άνοδό της?
1: Ναι, σίγουρα το έχω ξαναπεί ότι η ομάδα από πέρυσι κιόλας που ήταν στην National League 2 λειτουργούσε με επαγγελματικά δεδομένα όπως ομάδες στην Basket League. Η διοίκηση μας είναι πάντα δίπλα μας θα παρέχει όλα. Έχουμε τους φυσικοθεραπευτές μας, τους γυμναστές, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ό,τι χρειαστεί ο καθένας σε όλους τους τομείς είναι καλυμμένος. Οπότε έχω ξαναπεί το ιδανικό περιβάλλον για κάποιον που θέλει να αποδώσει 100% στο εκάστοτε άθλημα, στην περίπτωση μας στο μπάσκετ.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα τελική. Κρόνος Ένωση. 1-1 ξεκινάει η σειρά, που σημαίνει ότι πάμε πάλι σε μεγάλα παιχνίδια. Τι πρέπει να προσέξετε τώρα στα μάτς με τον Κρόνο, αν θεωρείς το πρώτο μάτς μπορεί να είναι το καθοριστικό, και αν είναι η πιο μεγάλη πρόκληση πλέον για όλους σας να κάνετε αυτή την ανατροπή και να φέρετε τον τίτλο στην Πάτρα?
1: Αρχικά ξέρουμε όλοι ότι παίζουμε την καλύτερη ομάδα της Β' Εθνικής. Τελείωσε με 3 ήττες την κανονική περίοδο. Έχει ένα πλήρες ρόστερ με έμπειρα παιδιά ανώτερης κατηγορίας. Δηλαδή είναι παίχτες που έπαιζαν στην Α2 χρόνια, έχουν παραστάσεις από τη Basket League. Σίγουρα είναι ένα παραπάνω κίνητρο το να παίζουμε με μια τόσο έμπειρη ομάδα και όταν είμαστε και πρωτάρες στην κατηγορία. Και το ότι είμαστε και το outsider θεωρώ μας δίνει μια παραπάνω πρόκληση να δείξουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να σταθούμε εμπόδιο σε μια τέτοια ομάδα.
0: Ότι είστε μία από τις τρεις ομάδες που κερδίσατε τον Κρόνο μέχρι τώρα, σας δίνει ένα ψυχολογικό αβαντάζ για αυτή τη σειρά των αγώνων?
1: Σίγουρα, όταν κερδίζεις τον πρωτοπόρο, γι' αυτό έβαλα και το παιχνίδι στην έδρα μας ως ένα από τα πιο κομβικά μέσα σεζόν, σου δίνει μια αυτοποίθηση παραπάνω. Δηλαδή βλέπεις ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις μια τόσο καλή ομάδα, οπότε πας με μια άλλη νοοτροπία. Πάντα πηγαίνουμε σαν ομάδα να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε, αλλά όταν έχεις και ένα αποτέλεσμα στην πλάτη σου γίνεται λίγο πιο εφικτή αυτή η σκέψη.
0: Μάλιστα. Να φανταστώ, Γιώργο, ότι στο μυαλό τώρα των παιχτών του Ζωσένωση που ακόμη δεν έχετε συνειδητοποιήσει τι έχετε κάνει στο φετινό πρωτάθλημα, φαντάζομαι τώρα είναι στόχος ο τίτλος στο μάτσο με τον Κρόνο. Δεν νομίζω ότι σκέφτεστε ότι υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία, γιατί όντως θα έχετε μια ακόμη ευκαιρία να διεκδικήσετε την άνοδο. Αλλά φαντάζομαι ότι μέσα σε ζωή, ως outsider, όπως είπες, ότι θα θέλετε να πάρετε το πρωτάθλημα τώρα στην πρώτη φάση.
1: Προφανώς. Εφόσον έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, εννοείται ότι θα πάμε να τα δώσουμε όλα. Δεν υπάρχει προς το παρόν στο μυαλό μας αυτή η δεύτερη ευκαιρία, δεν τη σκεφτόμαστε. Θέλουμε να πάμε να κοιτάξουμε τον Κρόνο στα μάτια και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα αφού έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Είμαστε ικανοί, έχουμε ένα πολύ καλό σερί. Αρνούμαστε, όπως φαίνεται, να χάσουμε σε πολλές καταστάσεις, από ανατροπές, παρατάσεις. Οπότε, ναι, θεωρώ δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε. Απλά υπάρχει σίγουρα η σκέψη ότι είμαστε το outsider και ότι ίσως θεωρητικά έχουμε κάποιες λιγότερες πιθανότητες.
0: Το μήνυμα που στέλνει στον κόσμο της Πάτρας, και τώρα η Πάτρα είναι μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, ότι του χρόνου μπορεί να έχει ομάδα στην Elite League, έτσι. Είναι πολύ σημαντική πρόκληση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και την κουβαλάτε εσείς αυτήν την ώρα. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει στο φιλάθλο κόσμο της Πάτρας που γεμίζει το κλειστό σας και φαντάζομαι τώρα στους τελικούς δεν θα χωράει και τον κόσμο θα θέλει να δει τα μάτια με τον Κρόνο.
1: Τίποτα, να μας στηρίξουν, να είναι έτοιμοι για μια συναρπαστική σειρά. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μου και στο staff και στους συμπαίκτες μου. Οπότε να έρθουν στο γήπεδο και να είναι έτοιμοι να στηρίξουν μια ανερχόμενη δύναμη στην Πάτρα.
0: Μάλιστα, για σένα θεωρείς ότι έχεις την εμπειρία τέτοιων αγώνων και έχεις παίξει με τον Απόλλωνα με μικρότερη συμμετοχή, έχεις βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι παιχνίδια τα οποία εσύ μπορεί να θες να βγεις μπροστά μαζί με τους συμπαίκτες σου. Έχεις την εμπειρία αυτών των αγώνων, είναι σημαντικό για σένα?
1: Σίγουρα είναι σημαντικό. Έχω πάλι περάσει από τον Έσπερο πιο παλιά. Δόξα τω Θεώ, έχω υπάρξει σε ανάλογα παιχνίδια, όπως είπατε, με λιγότερη συμμετοχή, αλλά εντάξει, πάντα προετοιμάζεσαι το ίδιο. Οπότε είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που θα μπορώ να βοηθήσω την ομάδα μου σε μια τέτοια συναρπαστική σειρά. Και ναι, θεωρώ είμαι έτοιμος από μπροστά, όπως εγώ και οι συμπαίκτες.
0: Μάλιστα, ρωτάει εδώ ένας φίλος ακροατής, λέει: Γιώργο, θεωρείς το πρώτο μάτς θα είναι κομβικό το αν κάνετε την ανατροπή στο πρώτο μάτς, γιατί μετά θα παίξετε την στην έδρα σας?
1: Σίγουρα θα προσθέσει ένα παραπάνω άγχος στον αντίπαλο, γιατί όταν χάνεις την έδρα σου και παίζεις ένα παιχνίδι με την πλάση του τοίχου εκτός έδρας, σίγουρα μπαίνουν δεύτερες σκέψεις. Εγώ θεωρώ όμως ότι και καλά να μην πάει το πρώτο παιχνίδι, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να επανέλθουμε. Σίγουρα θα μας χαροποιήσει μια νίκη νωρίς στη σειρά, ώστε να έχουμε παραπάνω πιθανότητες.
0: Μάλιστα, Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις προσθέσει κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο, αν έχετε κάτι να με ρωτήσετε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για τη συμβουλία, σώσουμε και πάλι συγχαρητήρια. Και μακάρι όλη αυτή η προσπάθεια που έχετε κάνει φέτος, που είναι τεράστια προσπάθεια, να ευοδοθεί με την άνοδο. Γιατί νομίζω ότι που έφτασε τώρα η ένωση αξίζει την άνοδο στη μεγαλύτερη κατηγορία. Είναι νομίζω πιο μεγάλη πρόκληση αυτή την ώρα, έτσι. Για να σωματείω σαν την ένωση, είναι πιο μεγάλη πρόκληση στην ιστορία της, έτσι.
1: Σίγουρα είναι μεγάλη πρόκληση και μακάρι να το απεξέλθουμε.
0: Να σας ευχηθώ. Να είσαι καλά, Γιώργο, και συγχαρητήρια. Καλή άνοδο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιώργος Κογιώνης για τη μεγάλη επιτυχία του της Ένωσης, που πλέον είναι στο τελικό με τον Γκράνο και διεκδικεί την άνοδο της Αλή Λίγκ. Επιστρέφουμε, πάμε στο ρεπορτάζ, πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Έλα, Χρήστο, καλησπέρα.
1: Στην αρχή εγώ νόμιζα τώρα, μετά τις 7, ότι μας τρόλαρες.
0: Όχι, εντάξει, τι είναι.
1: Τι ήταν.
0: Γιατί να τρόλαρο, δεν.
1: Μα τώρα έχουμε συντονιστεί,
0: ναι,
1: να ακούσουμε,
0: εντάξει,
1: για το διοικητικό της Παναχαϊκής.
0: Εντάξει, πρέπει να είναι και μια τεράστια επιτυχία μιας ομάδας Πάτρας.
1: Δεν είμαι λίγο, δηλαδή, εντάξει, ναι, και μου βγάζεις το... Κότρα της,
0: Ο Γιώργος Κογιώνης.
1: Ναι, το θυμόμουν ότι είχε να κάνει με ξηρούς καρπούς. Να ακούσω για το Γλάφκο. Εδώ αν σε ακούν 800 άτομα αυτή τη στιγμή, π.χ. λέω 800, έτσι, 1.000, 2.000, ήγει... Το 105% ενδιαφέρεται να ακούσει θα γίνει μετά το 2020.
0: Το λέμε, αυτό λέμε. Δεν λέμε. Έχουμε τσεκ 6 ώρα που ασχολούμαστε.
1: Και το κόψαμε τώρα να μιλήσουμε για το Γλάφκο Έσπερο.
0: Πάμε, για να σε ακούσω τώρα. Κάτι έξω μου πείσεις σήμερα. Συμπαντικό.
1: Όχι, δεν θέλω να σου πω. Εγώ θέλω... Κοίταξε τώρα, θα σου πω την άποψή μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έχω πει. Και εμένα και αυτή η μυστικοπάθεια δεν μου αρέσει. Μακάρι να είναι για καλό, αλλά δεν βλέπω το λόγο που επικρατεί αυτή η μυστικοπάθεια.
0: Από ό,τι έχω διαλυεύσει, ότι είναι και η άλλη πλευρά το έχει ζητήσει, ότι δεν θέλει να βγουν ονόματα αν δεν υπάρξει deal. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί οι άνθρωποι να έχουν τους λόγους τους.
1: Μπράβο. Όταν όμως εγώ σε είχα ρωτήσει προημερών και σου λέω, Αλέξη, αν δεν προκύψει deal, θα τα μάθουμε τα ονόματα.
0: Φαντάζομαι.
1: Μου λες, βεβαίως θα τα μάθουμε.
0: Χρήστο, κάτι θα μαθευτεί.
1: Θέλει η άλλη πλευρά.
0: Φαντάζομαι τα ονόματα μαθευτούν, Χρήστο, όπως είχαν μαθευτεί και πριν 2 χρόνια. Τώρα. Αυτή τη στιγμή πάντως είναι αλήθεια, Χρήστο. Εγώ που είμαι τώρα του χρόνου στο ρεπορτάζ και εσύ που έχουμε μιλήσει πολλές φορές, πολλά καλοκαίρια, δεν διαρρέει τίποτα. Είναι αλήθεια.
1: Όχι, και ξέρεις τι μου κάνει. Βγαίνουν πολλοί που λένε ότι ναι, ξέρουμε έτσι από μέσα εκεί. Το έχουμε συζητήσει κιόλας κατηδίαν, έτσι.
0: Καλά, όλοι δεν ξέρουν. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι. Αλλά όλοι δεν ξέρουν.
1: Ναι, βγαίνουν πολλοί που λένε ότι ξέρουμε, αλλά δεν μιλάει κανένας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μου κάνει πολύ εντύπωση πάντως όλο αυτό το έργο.
0: Ναι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη μυστικότητα. Πάντως αυτή η εβδομάδα φαίνεται ότι είναι σημαντική. Από ό,τι μαθαίνω,
1: και πάμε, όντως... Τώρα ξέρεις τι μου κάνει, τι με έχει φορτώσει. Λες εσύ ότι. Που δεν το αμφισβητώ, ότι για να το λες ισχύει, έτσι. Ότι οι άνθρωποι από την Παναχαϊκή παίρνουν παιδιά που ανήκουν σε άλλες ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είπες.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ότι να έρθουν να δοκιμαστούν, να παίξουν.
0: Να παίξουν σε κάποιους και σε κάποιους ότι τους ενημερώνουν ότι υπάρχουν, έρχονται εξελίξεις στην Παναχαϊκή, να μην βιαστούν και ότι έρχονται καλά πράγματα στην Παναχαϊκή.
1: Άρα λοιπόν, όταν λες κάτι τέτοιο, έρχεται σε αντιδιαστολή με αυτό που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι είναι σε πολύ πρώιμη φάση.
0: Ναι, τώρα όχι, φαίνεται ότι έχουν προχωρήσει. Κοίταξε, Χρήστο, εγώ δεν κρύβω ότι άτομα που γνωρίζουν, μου λένε 2-3 άτομα που ξέρουν, μου λένε ότι πάμε καλά. Ότι είναι, φαίνεται δύσκολο να χαλάσει. Βέβαια, αν δεν το υπογραφές, κρατάω, είπα, χαμηλά την μπάλα. Όμως φαίνεται ότι δεν είμαστε σε πρώιμο στάδιο. Είναι ξεκάθαρο ότι τα πράγματα έχουν προχωρήσει. Και να πάμε τώρα, από ό,τι μαθαίνω, σε συναντήσεις, μαθαίνω ότι έχουν ψαχτεί πάρα πολύ με θέματα του γηπέδου αίματα χθες και σήμερα. Δηλαδή, άρα όλες αυτές τις κουβέντες και κινήσεις που κάνουν, σημαίνει ότι τώρα δεν είμαστε πλέον σε πρώιμο στάδιο. Είμαστε σε προχωρημένο στάδιο. Απλά είμαστε στο θέμα των εγγυήσεων τώρα. Δηλαδή, να βρουν το, αν βρουν, μου μεταφέραν την συνιστόσα των εγγυήσεων τη μία πλευρά και τη άλλη, θεωρούν ότι υπάρχει μετά τελική ευθεία για τον deal.
1: Μάλιστα. Και οι εγγυήσεις ποιες είναι τώρα, εδώ να γεννήθηκε άλλο θέμα σήμερα. Έχει υποθεί και το έχω χάσει ότι αυτό που ζήταγε η ερασιτεχνική είναι μια εγγυητική των 150.000.
0: Εντάξει, εγώ δεν το ξέρω το ποσό γιατί δεν το έχει πει κανένα, είναι 150.000.
1: Αυτό δεν υπόθηκε πριν.
0: Ναι, είχε γραφτεί, όντως τη ζήταγε, δεν το ξέρω. Λένε, η ερασιτεχνική λέει πέρα από το οικονομικό ότι ζητάει και τις εγγυήσεις γραπτός για το μέλλον της ομάδος. Ότι πώς μας εγγυήσετε, ποιο είναι το πλάνο σας, πώς θα προχωρήσει η ομάδα. Ζητάει εγγυήσεις και καλά κάνει, Χρήστο. Γιατί έχει καεί από ό,τι φαίνεται και δεν θέλει να ξανακαεί.
1: Μα εγώ δεν διαφωνώ. Άλλο θέλω να μου πεις όμως. Ανεβαίνοντας μια ομάδα από τη Γάμα στη Β' Εθνική, δεν είναι ερασιτεχνικό το σωματείο.
0: Ναι,
1: μιλάμε
0: απλά...
1: για μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία.
0: Φαντάζομαι όμως ότι εκεί είναι όλη η ιστορία, ότι ποιο είναι το πλάνο σας, Πώ εγγυήσατε, ναι. Γιατί η γάμα την.
1: Εθνική... Ό,τι πλάνο και να δώσουμε.
0: Ναι,
1: όταν
0: ναι.
1: Μιλάμε για νόμιμη.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λέω. Συμφωνώ.
1: Δεν είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτήσουν σε κανέναν.
0: Ακριβώ συμφωνώ.
1: Ακριβώ,
0: ακριβώ. Ακριβώ.
1: Ίσω.
0: Χρήστο, ξέρει τι θέλω να πω. Ότι στη γάμα την λε 500-600 ρε παιδί με αυτόν τον μπάτζετ του πολλαπλασιασμού βγήκα. Στη Β να μα έχετε πει ότι δεν θα πείτε φεύγουμε, ότι τα βρήκαμε μπαστούνια και θα φύγουμε. Κάπω έτσι.
1: Δεν μπορεί να το διασφαλίσει, σου λέω αυτό. Δεν υπάρχει τρόπο να το διασφαλίσει. Γιατί θες να το πάμε και στο πρόσφατο παρελθόν. Και με τους Αμερικάνους επενδυτές. Ανεβήκανε πολύ εύκολα στη...
0: Ναι, την πρώτη χρονιά, Γιώργος.
1: Ε?
0: Την πρώτη χρονιά.
1: Πρώτη χρονιά. Και από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι έλεγε και ο Σεμιτέκολος, δεν χρεώσαν την ομάδα που ήταν.
0: Ακριβώς.
1: Μετά από τρεις μήνες δεν έμεινε ρόιδο. Το θυμάσαι?
0: Βεβαίως.
1: Από το παιχνίδι στην Κηφισιά και μετά δεν έμεινε κουνούπι στην Παναχαϊκή. Γιατί, δηλαδή, πώς μπορούσε να διασφαλιστεί ο ερασιτέχνης? Για πες μου.
0: Ναι, είναι ίδιο αυτό το σκεπτικό σου, είναι πολύ σωστό, δεν αντιλέγω.
1: Ναι, όταν μιλάς για ΠΑΕ, δεν πέφτει λόγο, θα μου πεις έχει το 10% μπαρμπούτσα.
0: Μπάτε, ακριβώς. Γιατί και μια φορά που ζήτησε η ερασιτεχνική συνέλευση, τα οικονομικά στοιχεία τους δόθηκαν, αφού οι άλλοι καλκουλάτε έχουν τον 90.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή μην ακούμε τώρα, αυτά είναι παραμύθια για μικρά παιδιά. Εμένα εκεί είναι που κολλάω, που λέμε όλοι.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε ακριβώς εκεί που ζητάνε κάθε πλευρά. Εκεί, πάντως, αυτό που μεταφέρεται εμένα είναι ότι αν βρεθεί συνιστόσα των εγγύσεων, πάμε για τον deal.
1: Ναι. Και με τις ακαδημίες. Ποιες ακαδημίες? Ακαδημίες με εκμεταλλεύεται ιδιώτης.
0: Ναι, εντάξει. Έχουν τεθεί όλα αυτά αυτό που έχουμε μάθει στο τραπέζι.
1: Το θέμα των ακαδημιών.
0: Και του γηπέδου και των ακαδημιών έχει μια κουβέντα. Όλα.
1: Δηλαδή... Ποιες ακαδημίες σου λέω, είναι υποδιαπραγμάτευση ακαδημίες από τη στιγμή
0: που ανοίγουν. Μπορεί να έχουν ενημερωθεί τι ακριβώς ισχύει, ποιο είναι το συμφωνητικό, ότι όλα αυτά. Αυτό εννοώ. Ότι έχουν ενημερωθεί για όλα. Αυτό εννοώ. Τώρα παραμέσα δεν ξέρω ούτε εγώ ούτε εσύ τι έχω πει.
1: Εννοείται, προφανώς.
0: Εννοείται, δεν ξέρουμε.
1: Γιατί...
0: Α, ναι. Έχουν ενημερωθεί. Ναι. Ούτε, Χρήστο μου, ένα σοβαρό επενδυτή τα ξεκίναει ούτω ή άλλω και το αγωνιστικό τμήμα. Γιατί παίχτε θα βρει, έτσι. Προπονητέ θα βρει, είναι δεδομένο. Αυτό που του καίνει το γήπεδο, τι θα κάνουμε το γήπεδο. Μαθαίνω ότι έχουν βάλει θέματα με το γήπεδο, ψάχνουν πολλά θέματα. Με τι ακαδημίε, είναι ένα εύλογο ότι τα έχουν ρωτήσει αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Εμένα απλώ δεν μου κολλάει το ότι να βγαίνουν 20-30. Να λένε στην πόλη, εμείς ξέρουμε.
0: Καλά, εντάξει. Μιλάμε,
1: εντάξει. Τι είναι, αυτό δεν γίνεται.
0: Δεν ξέρω αν 20-30, τόσο πολύ δεν είναι. Ας κάνουμε.
1: Η ώρα είναι 10. Ναι. Θα το πάμε έτσι. Ναι. Ωραία. Ναι, και όλα καλά και όλα ωραία. Και ο κόσμος να μείνει στο σκοτάδι.
0: Μα όλοι μας είμαστε στο σκοτάδι στιγμή. Εγώ ειλικρινά το λέω ότι στο ρεπορτάζ μετά πολλά χρόνια είμαστε εντελώς μακριά από τι μπορεί να πω.
1: Το οποίο μπορεί να είναι και καλό, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι απαραίτητα κακό.
0: Όχι, εγώ, εγώ το είμαι πρώτος που το έχω πει αυτό.
1: Μπράβο. Εγώ λέω, σου λέω ότι να είναι και καλό. Αλλά μην απορούμε που γεννιέται και στον κόσμο μια δυσπιστία. Βέβαια, αφού είναι το άγνωστο, είναι σκοτάδι. Θα υπάρχει και μια δυσπιστία από τον κόσμο και μια ανησυχία.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Κατανοητό δεν είναι και αυτό.
0: Κατανοητό.
1: Πάντως ελπίζω να βγουν κάποια στοιχεία προς τα έξω. Διότι όταν λες ότι αυτή η εβδομάδα είναι καθοριστική.
0: Ναι, έτσι προκύπτει. Ναι, μαθαίνω ότι είναι άλλη σημαντική.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σημαντική αυτή η εβδομάδα. Αυτό που είπες, είπες μια σημαντική κουβέντα απόψε, δεν φαίνεται να είμαστε πλέον σε πρώιμο στάδιο, πρέπει να είμαστε μπροστά.
1: Μα όταν μου λες ότι ξέρεις, παίρνουν παίχτες τηλέφωνα έτσι από εδώ, από εκεί δεν μιλάς για ένα ενδιαφέρον που
0: ακριβώς,
1: είναι προς στάδιο,
0: ακριβώς, ακριβώς.
1: Μιλάς για ένα ενδιαφέρον που είναι προς ολοκλήρωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα να σου πω κάτι, Χρήστο. Και όταν βγήκε ο Σπύρος Αντωνόπουλος στην τηλεόραση, αυτό που μου είπε ήταν ξεκάθαρο.
1: Όχι, κύριε, σε ποιο κανάλι βγήκε?
0: Είχε βγει στο ΛΕΠΑ. Ναι, εντάξει, πάση περιπτώσει, ήταν τοπικό στο ΛΕΠΑ.
1: Αλλά...
0: Ναι, είπε ότι κατά την προσωπική του άποψη, επειδή του ξέρει, θεωρεί ότι κατά 70% είπε θα πάμε σε deal. Είχε πει κατά 70% θα πάμε σε deal. Ότι είναι που του ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Εδώ έχουμε δει άλλα ναι. Κι άλλα. 99,9%.
0: Ακριβώς. Εγώ γι' αυτό κρατάω την μπάλα χαμηλά. Χρήστο μου, ακριβώς. Γιατί αν δεν πέσουν υπογραφές μέχρι και τελευταία υπογραφή στη συμφωνία, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί.
1: Ναι. Και δεν υπάρχει, σου λέω, και κάτι άλλο στον ορίζοντα. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε 2-3 εναλλακτικές επιλογές να δούμε τι είναι το καλύτερο.
0: Όχι, αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι η κουβέντα γίνεται με αυτούς συγκεκριμένους.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μόνο πριν από ένα μήνα, υπήρχε μια επικοινωνία 20 μέρες με τους Ολλανδούς. Φαίνεται ότι αυτή η επικοινωνία με τους Ολλανδούς έχει σταματήσει. Είναι ξεκάθαρα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν.
0: Αναμένουμε.
1: Εσύ θα την πληρώσετε τέλος.
0: Εντάξει. Γεια, γεια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

το νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

0: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωοτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play!
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
8: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
10: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
11: Κάνει το μπλασέκ! Κάνει το μπλασέκ!
12: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
11: Το σούτ! Τι

Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε για το τελευταίο μέρος. Λέει ο Νίκος εδώ, όποιος και να είναι, λέει, όποιος και να είναι ο στόχος, λέει, πρέπει να είναι ένας και μόνο η άνοδος. Νίκο, αυτό είναι δεδομένο ότι για αυτό το στόχο θα ξεκινήσουν. Για το budget της περίοδου, της φετινής, το έχω πληροφορηθεί ότι τα χρήματα που απαιτεί ο προαθλητισμός είναι δεδομένα θα τα βάλουν. Δεν τίθεται θέμα. Για τα χρήματα που γνωρίζουν πάνω κάτω πόσο είναι τα χρήματα για τον προαθλητισμό. Πάνω κάτω είπα στα χρήματα που έχουν πάει οι ομάδες φέτος. Σε γνωστάνουμε. Όταν πας για πρωτάθλημα, λίγο πολύ ξέρεις. Τώρα με κάποια απόκληση, άλλη λίγο παραπάνω. Και δεν είναι μόνο το budget. Ορίστε τώρα, λέω εγώ τώρα. Εθνικός έχει μεγαλύτερο budget και τα πουστέστερους που παίρνουν στον παράζ. Ο Εθνικός, αν βγάζει την Πετρούπολη, αν δεν κερδίσει την Πετρούπολη, καλή νύχτα για φέτος. Και για φέτος. Δεν σημαίνει ότι όποιος δηλαδή έχει το μεγαλύτερο budget θα πάρει και το. Δηλαδή η Ζάγνος αυτή τη στιγμή που είναι γύρω στα πάνω από 550, μέχρι με τον Εθνικό απόκληση 150 και μπορεί να βγει. Και τον κέρδισε κιόλας. Και τον κέρδισε. Δεν σημαίνει. Δηλαδή από ό,τι μου έχουν ενημερώσει ότι θα πάνε σε ένα budget όντως αυτό που απαιτείται το πρωτάθλημα, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η οργάνωση. Εκεί έχουν θέματα. Με λειτουργία της ομάδος. Όντως αυτά είναι τα θέματα που. Μια ομάδα δεν σημαίνει ότι μπορεί να έρθει κάποιος και βάλει 800. Δεν σημαίνει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Και ο άλλος καλλιτέχνης έβαλε 750 και πήγε στα play out. Δεν είναι μόνο ότι ό,τι πόσο θα βάλεις σημαίνει ότι θα πας θα πάρεις το πρωτάθλημα. Ο Εθνικός από τις τέσσερις έχει το μεγαλύτερο. Μπάτζε τώρα αυτή τη στιγμή. Και αν δεν κερδίσει την Πετρούπολη, του χρόνου πάλι. Νομίζω ότι επειδή μαθαίνω ότι το ξέρουν το ποδόσφαιρο, ειδικά ο ένας το ξέρει πολύ καλά, ότι ξέρει και τι πρέπει να κάνει. Έτσι, ποια είναι η διαδρομή και τι πρέπει να γίνει. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Το να θα έχεις 50 χιλιάρικα λιγότερο από τον άλλον, 50 παραπάνω από τον άλλον, θες αυτά που λένε αυτοί. Οργάνωση, λειτουργία ομάδος, άνθρωπος εμπιστοσύνης πάνω κατά πάνω. Είναι πολλά τα θέματα. Η λειτουργία, δηλαδή, κάτι μου που έχει πει φέτος και ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο Κώστας Δενίδης, είναι πολύ σημαντικό. Ό,τι η Παναχαϊκή φέτος, αν σώθηκε και δεν μπήκε σε μεγάλες περιπέτειες, είναι γιατί είχε στεγανά αποδυτήρια. Μου είπαν ότι υπήρξαν δύσκολες στιγμές, που όμως κανείς δεν έμαθε για τις δύσκολες στιγμές στα αποδυτήρια. Έμενε μέσα στα αποδυτήρια αυτό που. Και θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ένας παράγοντας αυτός της λειτουργίας ομάδας που έπαιξε ρόλο στην παραμονή. Νομίζω ότι όλα αυτά τα γνωρίζουν από τη στιγμή που έχει κάνει σε ομάδα ο ένας και σε μεγαλύτερη κατηγορία σε υψηλό επίπεδο. Γνωρίζει πώς γίνεται το ποδόσφαιρο, ότι δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι και τα λεφτά, αλλά δεν παίρνεις πρωτάθλημα μόνο με τα λεφτά.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Όλα καλά.
0: Καλά.
1: Μάλιστα. Πάνω σε αυτά τώρα που έλεγες. Βασικά κατάλαβες τι είπες.
0: Ναι, ότι θα βάλουν το budget που, του πρωταθλητισμού, τον τόχη ομάδα. Ό,τι απαιτείται δεν το βάλουν.
1: Ναι, ναι, όχι. Όλα αυτά που είπες σήμερα τα κατάλαβες. Κατάλαβες ότι αυτά που σου λένε δεν στέκουν.
0: Για ποιο λόγο?
1: Ή το καταλαβαίνω μόνο εγώ.
0: Γιατί δεν στέκουν, δηλαδή ποιο πράγμα?
1: Γιατί λες, ρε φίλε, ότι αυτοί θα έρθουν και θα πάνε για άνοδο και ξέρω εγώ τι θα κάνουν, ωραία.
0: Ναι, ήταν το πλάνο τους, ναι.
1: Μάλιστα. Μετά από λίγο, είπες ότι ή της ερασιτεχνικής, ότι ενοχλούν ποδοσφαιριστές για να έρθουν στην ομάδα. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ με το δικό μου το μυαλό. Δηλαδή θα έρθει να πάρει την ομάδα κάποιος και τους παίκτες τώρα που μιλάμε σήμερα, τους κλείνει η ερασιτεχνική?
0: Δεν είπα, Θόδωρε.
1: Τι λίγο, δεν είπες?
0: Δεν κατανόμασα ποιος παίρνει τηλέφωνα και δεν...
1: Όχι, είπες ότι από την ερασιτεχνική ότι παίρνει τηλέφωνο. Η ερασιτεχνική είπες ότι παίρνει τηλέφωνο τους παίκτες.
0: Αν είπα την ερασιτεχνική, έχω κάνει λάθος. Δεν νομίζω είπα τη λέξη ερασιτεχνική. Πάση περιπτώσει, όντως τηλέφωνο...
1: Αυτό είπες, Αλέξη. Αυτό είπε.
0: Άνθρωπος που είναι μέσα στην Παναχαϊκή πάντως έχει κάνει τηλέφωνο.
1: Αυτό, άνθρωπος που είναι μέσα στην Παναχαϊκή, Αλέξη. Αυτό εννοώ. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι τώρα στην Παναχαϊκή είναι της ερασιτεχνικής.
0: Ναι, μπορεί να έχουν συζητήσει με ανθρώπους που θέλουν να είναι στα... να τους
1: αφήνουν. Αλέξη, να συζητήσουν εδώ. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα να συζητάνε για το αν θα πάρουν την ομάδα. Και συζητάνε για να πάρουν παίκτες. Και τι τους λένε? Ελάτε στην Παναχαϊκή του χρόνου κατά 70% θα την
0: έχουν πάρει. Όχι, τους λένε σε κάποιους. Πήραν κάποιους να έρθουν να παίξουν το φιλικό και σε κάποιους έχουν ενημερώσει.
1: Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτούς εγώ. Είπες για μεταγραφές ότι ενοχλούν. Είπες μάλιστα, είπες και τη συγκεκριμένη φράση ότι έχουν, ότι έχουν ενοχλήσει,
0: ναι,
1: και ποδοσφαιριστές β' εθνικής.
0: Ναι, και τους έχουν πει ότι
1: δεν τους πήραν για το φιλικό.
0: Όχι, τους είπαν ότι κάτι καλό θα γίνει στην Παναχαϊκή, να μην βιαστούν να πάνε σε ομάδες και ότι θα γίνει κάτι καλό και στην Παναχαϊκή.
1: Αυτό ποιος το είπε, η μεριά της ερασιτεχνικής ή των καινούργιων επενδυτών?
0: Αυτό μου το είπανε παίκτες, μου το είπε περιβάλλον παιχτών.
1: Το παιχτών?
0: Βέβαια, που πήραν τηλέφωνο.
1: Όχι, λέω ποιοι το είπαν αυτό της ερασιτεχνικής, από την ομάδα δηλαδή, από τους νέους.
0: Από την ομάδα.
1: Και τι λόγος της παίκτης της ομάδας, αφού θα έρθουν κάποιοι άλλοι αύριο να την πάρουν την ομάδα. Θα τους μπουν μέσα και θα τους διώξουν όλους από εκεί. Τι λόγος τους πέφτει?
0: Καλά, όλα μπορεί να υπάρχουν ένα-δύο που μπορεί να παραμείνουν.
1: Δεν μπορεί να υπάρχουν και 32. Ναι. Τους έχουν δώσει το OK να τρέξουν την ομάδα τώρα να βρουν παίχτες.
0: Αυτό δεν μπορώ να το πω. Δεν το ξέρω.
1: Εγώ ξέρω
0: ότι έγιναν κάποιοι τηλέφωνα σε παίχτες.
1: Μα πώς συζητάνε για το ρόστερ, ακόμα και αν θα μείνουν κάποιοι, αν θα φύγουν. Αφού οι καινούργοι δεν έχουν έρθει ακόμα, δεν έχουν ξεκινήσει καν συζητήσεις. Να το λέμε σωστά. Έτσι. Πώς ενοχλούν ποδοσφαιριστές? Ή αν θα έρθουν, ή αν θα φύγουν, ή αν θα μείνουν. Εδώ είναι διαφορετικές οι διοικήσεις. Άλλη διοίκηση η σημερινή που μιλάμε και άλλη αυτή που λέτε εσείς ότι θα προκύψει. Δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι,
1: δεν θα πάρει, δεν θα πάρει ένας από το ποδοσφαιρικό τμήμα να ενοχλήσει έναν ποδοσφαιριστή β' εθνικής χωρίς να ξέρει ποιος θα τον πληρώσει. Χωρίς ο ίδιος να μην έχει... Ωραία, τι του είπε? Ότι θα πάρει πώς.
0: Δεν είπε και αυτό. Το είπα ότι έρχονται κάποια καλά πράγματα στην Παναχαϊκή, να περιμένετε γιατί μην βιαστείτε, γιατί θα αλλάξουν πράγματα στην Παναχαϊκή.
1: Εντάξει. Αυτό εσύ αν το καταλαβαίνεις λογικό, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Με συγχωρείς πολύ. Έτσι, για μένα αυτό δεν είναι λογικό. Να καθίσουν όλοι στα αυγά τους, να περιμένουν τι θα γίνει. Αν θα την πάρουν την ομάδα οι καινούργοι, θα την πάρουν την ομάδα οι καινούργοι και θα την προχωρήσουν και θα την τρέξουν και θα φέρουν παίκτες. Αν δεν την πάρουν και την κρατήσουν οι ίδιοι. Που δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Έτσι, να την τρέξουν οι ίδιοι. Εκεί τότε να πάρουν τηλέφωνο. Τώρα δεν τους φεύγει λόγος να πάρουν κανένα τηλέφωνο. Μπορεί ο άλλος να έρθει και να φέρει 10 από το Κονγκό. Δεν θα ρωτήσει κανέναν.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια. Είπα και για την έκθεση του προπονητή ότι είναι θέμα δικό τους αν δεν λάβουν υπόψη τους.
1: Έτσι, οπότε να περπατάνε στον δρόμο με τα δικά τους τα παμπούτσια. Όχι με τα ξένα. Εγώ έτσι το ξέρω. Λοιπόν, αυτά. Έτσι τα λίγα.
0: Μάλιστα, ετοιμαζόμαστε για φιέστα στο Ζαρουκλέικα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει φιέστα. Τι εννοείς φιέστα?
0: Εγώ μαθαίνω ότι θα κάνουν το Ζαρουκλέικα.
1: Πρέπει να κερδίσουν ένα παιχνίδι και να ανέβουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λογικά ένα παιχνίδι θα το βρουν. Πάντως η διαφορά μεγαλώνει με την Αχαϊκή. Δεν μικραίνει από τη μέρα που πήγε ο Λαγός. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχει μεγαλώσει.
1: Συνέχεια μεγαλώνει,
0: Ναι, τώρα ο Ατρόμητος είπε την κυρία. Φαντάζομαι το Σάββατο δεν θα είναι πρωταθλητής.
1: Ναι, εντάξει, λογικά θα είναι πρωταθλητής και θα είναι και άξιος πρωταθλητής.
0: Άξιος, δεν το σύστα.
1: Έτσι.
0: Άξιος.
1: Πανάξιος πρωταθλητής.
0: Πανάξιος δεν αμφισβητεί κανένας.
1: Φέρανε μέχρι και από τη Ζουαζιλάνδη διαιτητές. Δεν άλλαξε τίποτα. Χειροτέρεψε για αυτούς η κατάσταση. Mm. Λοιπόν, εντάξει. Καλά, και ο Γλάφκος εδώ δεν θα βλέπει κανεί που έπρεπε.
0: Ναι, άρα πάμε για δύο τίτλους.
1: Δύο, ναι.
0: Τώρα νομίζω ότι. Εντάξει, μαθαίνω πάντως ότι η φιέστα του Ατρόμητου θα είναι εντυπωσιακή. Αυτό μαθαίνω εγώ.
1: Εντάξει. Πρέπει από να ετοιμάζονται για τον χρόνο. Mm. Να είναι σοβαροί για τον χρόνο. Αυτό. Mm. Δεν τελείωσε τίποτα με μία χρονιά.
0: Όχι, βέβαια, εντάξει.
1: Και άσε πρώτα να λέμε και μετά θα τα πούμε.
0: Την άλλη Δευτέρα θα μου λες ότι είστε πρωταθλητής.
1: Εντάξει. Την άλλη Δευτέρα, όχι αυτή.
0: Την άλλη, ναι, μαθηματικά πάντα, έτσι.
1: Ναι. Δεν θα έχει μάθει μέχρι την άλλη Δευτέρα και ο Σιμιτάκολος ποιοι είναι οι επενδυτές.
0: Ξέρει. Ακόμα δεν από, το λένε. Από ό,τι ξέρω, γνωρίζει.
1: Μα τώρα την προηγούμενη εβδομάδα μου έλεγε ότι.
0: Το έψαξα πολύ. Γνωρίζουν κι άλλοι. Γιώργο,
1: α, απλά.
0: Είναι, δεν μιλάει όμως κανένας. Είναι όλοι σφίγγες. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι και καλό.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό. Εγώ λέω μακάρι να βρεθεί ένας άνθρωπος να πάρει την ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Και ούτε λέω να την πάρει την ομάδα και να την πάει η Β' Εθνική. Να έρθει ένας άνθρωπος να πάρει την ομάδα και στην τερματίσει πέμπτη. Δεν έχω απαιτήσεις από την κατάσταση που βρίσκεται και τέταρτη να την τερματίσει πετυχημένος θα είναι για μένα. Γιατί ξέρω πολύ καλά τι προβλήματα έχει η Παναχαϊκή. Έτσι. Και όλοι τα γνωρίζουμε τα προβλήματα της Παναχαϊκής. Τώρα να έρθει ένας και να το ρίχνουμε με το ραβδί από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μας φέρει το πρωτάθλημα, θέλει και υπομονή. Και το λέω εγώ για κάποιον που δεν ξέρω ποιος είναι. Όντως δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Μα κανένας δεν ξέρει. Από εμάς δεν ξέρει.
1: Θέλει υπομονή. Δεν θα έρθει εδώ κάποιος που φέρει μας το πρωτάθλημα. Τι είναι, ο Άγιος Βασίλης είναι.
0: Φαντάζομαι ότι όντως υπάρχει τόσο μυστικοπάθεια που. Νομίζω ο Γιώργος δεν έχει αντιληφθεί κανένας για ποιο μιλά. Δηλαδή θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια και εσύ ήξερες.
1: Ναι, δεν είναι καλό αυτό. Ναι. Δεν είναι καλό. Κακό είναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Εγώ εντάξει. Αλλά, ναι, δεν το βλέπω για κακό. Μακάρι να μάθουμε στο τέλος ποιος είναι.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Εγώ δεν λέω για αυτό συγκεκριμένα. Εγώ λέω μακάρι να έρθει ένας να πάρει την ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε αυτούς ξέρω, ούτε τους επόμενους. Να έρθει ένας να πάρει την ομάδα. Να φύγει από αυτούς.
0: Μα ούτως ή άλλως και δείξε ερασιτεχνικής, ουσιαστικά αυτό θέλει να βρει ένα σοβαρό άνθρωπο, να τη δώσει και να φύγει το ποδόσφαιρο από πάνω της. Δεν νομίζω ότι είναι το πλάνο της ότι την παρόχω.
1: Εντάξει,
0: αν δεν συμφωνήσουν θα την κρατήσουν, αλλά νομίζω κατά βάθος ότι αυτό που ζητάνε είναι να την παραχωρήσουν, να παραχωρήσουν το μάνατζερ.
1: Ναι, ναι. Όχι, και εγώ θέλω να την παραχωρήσουν την ομάδα γιατί δεν θέλω να βάζουν 70 χιλιάρικα το χρόνο, κατάλαβες. Να μην βάζετε 70, ρε παιδί μου, δώστε τη. Δεν θέλουμε να σας λέμε ευχαριστώ. Δώστε την ομάδα. Βρείτε κάποιον και δώστε την ομάδα να μην σας λέμε ευχαριστώ για τα 70 που βάζετε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έγινε. Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει βάζω λέξη Κυριακή, ήταν ματσάρα πύργο Ζάκυνθος. Εντάξει, ματσάρα, ήταν όλα τα μπάρας είναι καλά παιχνίδια, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι, τώρα είναι φωτιά. Τώρα και όποιος κερδίσει θα κάνει βήμα πάντως, για τα μένουν διαγωνιστικές. Ειδικά καλά, η Ζάκυνθος αν πάρει αποτελέσμα νομίζω ότι μετά πέντρα θέλει και θα πάρει τον από τα δύο εισιτήρια. Αν κερδίσει ο πύργος νομίζω ότι αγκαλιάζει άνοδο. Νομίζω ότι μετά θα το κάνει, το ένα αποτέλεσμα στην Αθήνα θα το κάνει. Με την ψυχολογία που θα έχει. Και πολύ φοβάμαι ότι την Κυριακή κάποιος από τους δύο θα είναι, στη συνέχεια θα μείνει αδιάφορος από τους δύο. Δηλαδή Πετρούπολη και Εθνικό παίζουν μεταξύ τους. Είναι κομβικό παιχνίδι το Πετρούπολη Εθνικό στην Κυριακή. Ο χαμένος υπόθεσης, και ειδικά είναι ο Εθνικός πάει μόνο για νίκη. Έτσι δεν έχει άλλο αποτέλεσμα την Κυριακή. Αν τα κερδίσει την Πετρούπολη, νομίζω ότι μετά τα κουτιά δεν βγαίνουν. Δηλαδή και στο παλιά να πάρει, πάει τρεις. Το πολύ που μπορεί να πάει είναι 9. Μα θα πάνε οι άλλοι που φανταζούν τουλάχιστον στους 10. Έτσι. Δεν ξέρω. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να παιχτεί τελευταία αγωνιστική το ένα εστίριο στο Ζάκυνθο πύργο. Μπορεί να, και στο Ζάκυνθο Εθνικό. Μπορεί και να είναι έτσι. Ο Εθνικό όμω για πάει τελευταία αγωνιστική να παίξει Ζάκυνθο πρέπει να κερδίσει την Πετρούπολη μεταβρή. Είναι ματσάρε από εδώ και πέρα όπω και το κάνουμε.

Ο Δημήτρης λέει: νομίζω ότι είναι καλό, λέει, που υπάρχει μυστικό πάθη, μυστικότητα στις διαπραγματεύσεις, γιατί η δημοσιότητα μόνο ζημιά θα κάνει. Δημήτρη, όντως, εγώ έχω να το πω ότι αυτοί που ξέρουν είναι σφίγγες. Είναι το πρώτο καλοκαίρι στο ρεπορτάζ, σου λέω ότι βλέπω σφίγγες. Δεν μιλάει κανένας. Κανένας. Ενώ ξέρω τώρα 5-6 άτομα που ξέρουν πράγματα. Έτσι. Υπάρχουν 4-5 που ξέρουν σίγουρα. Και υπάρχουν και ένα-δύο που μπορεί να είναι, παιδί μου, σε νευραλγικές θέσεις, ξέρουν κάτι. Εκτός Παναγάκης ενώ νευραλγικές θέσεις. Ξέρουν, αλλά ούτε αυτοί μιλάνε. Απλά λίγο φωτογραφίζουν κάποια δεδομένα τα οποία λίγο πολύ ξέρουν. Έτσι. Τώρα, ναι, δεν υπάρχει διαρροή. Ναι, δεν είναι κακό. Φαντάζομαι ότι βοηθάει αυτό στο να προχωράνε. Γιατί τώρα λέμε εμείς εδώ πέρα, μπορεί και κάποια στιγμή αυτός ο συγκεκριμένος να έχουν έρθει απόψε, αύριο, μεθαύριο. Δεν τους ξέρει κανένας, δεν τους φιλιάζεται κανένας. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ότι του βοηθάει πάρα πολύ στην όλη διαπραγμάτευση. Στην πρώτη, στο να προωθούν οι διαπραγματεύσεις.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει με το γήπεδο τι γίνεται, Αλέξη. Και το γήπεδο, Νίκο, είπα, έχει μπει σε μια τροχιά αυτή τη στιγμή. Θα μάθω μέσα στην εβδομάδα, δεν ασχολήθηκα σήμερα, θα μάθω όμως. Είπα ότι γίνονται προσπάθειες τώρα για την αδειοδότηση του γήπεδου. Και επειδή 30 Ιουνίου δεν είναι πολύ μακριά, φαντάζομαι ότι είμαστε πλέον σε τροχιά εξελίξεων και στο γηπεδικό. Από τη στιγμή που υπάρχει πλέον και συνεργασία του Μηχανικών Περιφέρειας και Μηχανικών Παναχαϊκής, είμαστε στον δρόμο. Αύριο θα έχω ρεπορτάζ, γιατί σήμερα δεν έκανε τηλέφωνο, μην σου λέω ψέματα, Νίκο. Θα μάθω, γιατί είναι ένα θέμα το γηπεδικό που καίει. Νομίζω ότι από ό,τι ξέρω μέχρι την Παρασκευή ότι είναι σε καλό δρόμο. Γίνονται πολλές διαβουλεύσεις καθημερινά. Τα αναγκαία. Αυτό είναι πλέον το κλειδί, είναι τα αναγκαία. Να ξεκινήσουν τα αναγκαία. Αυτό που μετέφεραν από την περιφέρεια, να μπουν τα αναγκαία να ξεκινήσουν ώστε να δοθεί άδεια μετά. Τώρα, τι ακριβώς εννοούμε αναγκαία, δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ μόνο οι μηχανικοί το ξέρουν, έτσι. Φαίνεται όμως ότι είναι θέμα που τρέχει το θέμα της σκεπαστής. Ότι είμαστε σε καλό δρόμο.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: θα το λύσει το θέμα με περιφέρεια Αγρινίου, λέει και ο Αντωνόπουλος. Και όμως, Νίκο, αυτή τη φορά τώρα θα το λύσει ο Τάκης Αντωνόπουλος. Επειδή το ξέρω το θέμα, τώρα στο λέω θα το λύσει ο Τάκης Αντωνόπουλος. Για ξέρεις. Καταλυτική συμβολή του στο να δοθεί λύση έστω και για τα αναγκαία. Αυτή τη στιγμή το θέμα το χειρίζει ο Τάκης Αντωνόπουλος, ο Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος της πλευράς Παναχαϊκής και άτομα της Επιτροπής της Περιφέρειας για την καταλληλότητα των γηπέδων. Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ναι, έχει βάλει πλάτη ο Τάκης Αντωνόπουλος, για να ξέρεις. Και υπάρχουν πράγματα που δεν μπορώ να τα πω. Έτσι. Με έχουν δεσμεύσει, εδώ λέω ότι με έχουν δεσμεύσει να μην πω πράγματα στο κομμάτι αυτό. Έχει βάλει όμως μεγάλη πλάτη για να βρεθεί λύση για την αδειοδότηση του γηπέδου στις 30 Ιουνίου.

Λοιπόν, είπαμε και ότι ο τελικός του κυπέλλου Αριστεχνών πάει τρεις μέρες αργότερα. Ο παίκτης του Παναγιαλίκου της Θήλας θα περιμένουν μερικές μέρες ακόμη για να τελειώσει η χρονιά. Τελικά λύση υπάρχει, είναι το Παναπολυνησιακό Στάδιο. Το λέγαμε ότι δεν έχει πρόβλημα το στάδιο. Αυτή είναι ένα διαδικαστικό θέμα. Ήταν το Παναπολυνησιακό Στάδιο, έχει άδεια πλέον. Εδώ στο στάδιο μπορεί να γίνουν και τελική έκον. Αλλά το Σαββατοκύριακο έχει διασυλλογικό πρωτάθλημα και δεν μπορεί να παραχωρηθεί το στάδιο. Όμως οι ΕΠΣ και οι δύο ομάδες ήθελαν να γίνει ο αγώνας στο Παναπολυνησιακό. Δεν έπαιζε τους άλλους δεύτερη επιλογή, να το πω ξεκάθαρα. Το είπα ότι είχε αποκλειστεί εντελώς το γήπεδο της Παναχαϊκής για πολλούς και διαφόρους λόγους. Είχε αποκλειστεί. Εντάξει, τα καλά βέβαια τώρα ήταν μια επιλογή να πάνε ομάδες μακριά. Δεν υπήρχε δεύτερη επιλογή. Πρώτη επιλογή από την αρχή και μοναδική ουσιαστικά ήταν το στάδιο. Αυτή ήταν από την αρχή. Από τη στιγμή που το στάδιο μπορεί να φιλοξενήσει τον τελικό, οι δύο ομάδες από τη στιγμή που έψα ζήτησε να γίνει εκεί ο τελικός και επειδή δεν μπορεί να γίνει την Κυριακή, αποφάσισαν να πάνε Τετάρτη. Εντάξει, θα παραμείνουν οι ποδοσφαιριστές των ομάδων τρεις μέρες ακόμη παραπάνω και θα πάμε την επόμενη Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 7 η ώρα, σε ένα τελικό γιορτή που θέλει να κάνει η ΕΠΣΑ, στο Παναπολυνησιακό Στάδιο, στο μεγαλύτερο στάδιο της πόλης. Θα υπάρχουν πάρα πολλά event πριν την έναρξη του αγώνα. Αυτή η εβδομάδα, πλέον από τη στιγμή που οριστικοποιήθηκε το στάδιο, θα αποφασιστούν τα πρόσωπα που θα βραβευτούν από κάθε ομάδα, θα βραβευτούν παίκτες και από τη Θήλα και από τον Πανεγιάλιο, θα επιλεγούν τα δύο πρόσωπα τα οποία θα βάλουν την κούπα στον αγωνιστικό χώρο την επόμενη Τετάρτη. Είπα ότι από το ρεπορτάζ δικό μου το ένα είναι ο Τάξης Λαμπρόπουλος που έχει παίξει και στη Θήλα και στον Παναγιάλιο και από μένα θα δούμε ποιο θα είναι το δεύτερο πρόσωπο που θα επιλεγεί για την κούπα. Η ΕΠΣΑ θέλει να κάνει ένα τελικό πραγματικά γιορτή. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλει να μαζέψει αρκετό κόσμο και να κλείσει τη χρονιά με τον καλύτερο τρόπο σε ένα τελικό που θα γίνει στο Παναπολυνησιακό Στάδιο.

Λοιπόν, για φινάλε, μόνο πολύ δύσκολα πλέον τα πράγματα για το ναυτικό όμιλο της Πάτρας, που πλέον κινδυνεύει τώρα με υποβασμό στην Α2 κατηγορία, καθώς έχασε το πρώτο κομικό παιχνίδι σήμερα από τα Χανιά και μάλιστα με διαφορά 7 γκολ. 22-15 κέρδισαν τα Χανιά το ναυτικό όμιλο της Πάτρας. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Νόπ ήθελε πάστηση να κερδίσει, και τώρα πλέον, εάν την Τετάρτη, αν την Πέμπτη παίζει στο Ηράκλειο στο Χανιά, χάσει, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι λοιπόν έχασε με 22-15 ο ναυτικός όμιλος της Πάτρας σήμερα από τα Χανιά σε ένα παιχνίδι που μάζεψε πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα υπήρχαν μεγάλες εντάσεις, κόκκινες κάρτες από διαιτητές, ενώ πρέπει να πούμε ότι σε εξέδρες του γηπέδου, εκτός από τους λάθους, ήταν ο δήμαρχος της Πάτρας, ο κ. Πελετίδης, ο αντιδήμαρχος του αθλησμού, ο Τάιξο Πετρόπουλος, και ο αντιπεριφερειάρχης, ο Χάρης Μπονάνος, που πήγαν να ενισχύσουν την προσπάθεια του ΝΟΠ, αλλά τελικά ο ΝΟΠ δεν τα κατάφερε. Έχασε με 22-15 και πλέον το μάτς της Πέμπτης γίνεται ακόμη πιο δύσκολο στα Χανιά. Τώρα, αν χάσει και στα Χανιά, το πιθανό του σενάριο είναι του χρόνου να βρίσκεται στην Α2 εθνική κατηγορία. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6 η ώρα. Από τον Αλέξη Γύμνα στα μικρόφωνα του Sport FM Πάτρας και το τώρα Παγιανόπουλο στα στερήθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου.

0: Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
1: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
0: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
1: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
1: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
0: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
10: Στα του 5-8 τα δύο πρώτα παιχνίδια από τα 8 συνολικά που πρέπει να γίνουν είναι μια αναγκαστική, να το πω έτσι, υποχρέωση για τις ομάδες, αφού είπαμε μετά την κατάκτηση του κυπέλου με το του Όφη δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο η πέμπτη θέση. Ο Άρης ήταν πιο συγκεντρωμένος, ας το πούμε έτσι, έβγαλε μεγαλύτερη διάθεση στο Ηράκλειο, νίκησε τον Όφη, ο οποίος κακά τα ψέματα τώρα, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του κυπέλου, δεν μπορείς να πείσεις εύκολα τους ποδοσφαιριστές να είναι συγκεντρωμένοι σε ένα παιχνίδι που δεν υπάρχει το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Και στο άλλο, που διεξήχθη στο Λαύρος Χατσόνης στη Λιβαδιά, ο Λεβαδιακός ήταν η χαρά του παιχνιδιού, η χαρά του τηλεθεατή. Νίκησε 5-2 τον Βόλο, ο οποίος παραμένει μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει πανηγυρίσει νίκη σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα στο group 9-14 για την παραμονή, ο Αστέρας Άκτορ ήταν

από τους κερδισμένους, καθώς με το 4-2 έπει το ατρόμητου. Ναι μεν παραμένει, γιατί δεν έχει την ισοβαθμία με το Μασαραϊκό κατά την επικίνδυνη ζώνη, αλλά ήταν μια πολύτιμη νίκη, χάρη στην οποία διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες για την παραμονή. Πρώτη νίκη στη διαδικασία για την Κηφισιά, δικαιότατη στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό με 1-0, παρά διατηρεί αυτό το συνέξι από την επικίνδυνη ζώνη και έκανε πολύ πολύ σπουδαίο βήμα για την παραμονή. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός έμειναν στο 1-1 στις Σέρες, σε ένα παιχνίδι με συγκλονιστικό φινάλε. Πανσεραϊκός ισοφάρισε με πέναλτι στα χασομέρια, ένα πέναλτι το οποίο προκάλεσε την αντίδραση της τον Βυσσινή και με ανακοίνωση αρχικά και με επιστολή στην ΚΕΔ, η οποία απάντησε, και την επόμενη Δευτέρα θα υπάρξει συνάντηση των ηθινόντων της Θεσσαλικής ομάδος με το Προεδρείο της ΚΕΔ, δεν ξέρω ακριβώς με ποια μέλη, για να κουβεντιάσουν για την διαιτησία του Φωτιά προχθές.

0: Λοιπόν, ρωτάτε διάφορα. Θα προσπαθήσω, είτε είναι προσωπικά τα ερωτήματα είτε στους ρεπόρτερ, να δώσουμε απαντήσεις. Τώρα λέει ένας φίλος, με έναν είναι, όχι πιστεύεις ότι το πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ? Προφανώς και όχι είναι η απάντηση. Είπα πριν, είναι ξεκάθαρο φαβορή, αλλά πρέπει να προσέχει. Σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας, ποιος παίρνει το πρωτάθλημα? Εάν υπάρξει τριπλή ισοβαθμία στο τέλος Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, αυτός που παίρνει το πρωτάθλημα είναι ο ΠΑΟΚ. Δεύτερος, γιατί θα έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια και στην κανονική διάρκεια, αλλά και στα play-off. Δεύτερος, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Ολυμπιακός και στην τρίτη θέση θα τερματίσει η ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με τα ρεπορτάζ. Γιώργος Σακύρης, ο πρώτος στην παρέα μας. Γεια σου Γιώργο, καλή εβδομάδα.
1: Πώς με βάλες τρίτο ρετάζος και χάσω την μπάλα?
0: Πώς, σε τριπλή ισοβαθμία.
1: Α,
0: ναι.
1: Και πώς γίνεται αυτό να γίνει?
0: Νομίζω ότι στην τριπλή ισοβαθμία, αν...
1: Είδατε να υπάρξει τριπλή ισοβαθμία, ενώ απομένουν, δεν νομίζω.
0: Ναι, όχι, υπάρχει ένα σενάριο. Να κάνει δύο διπλά ο Παναθηναϊκός, στο σενάριο αυτό περιλαμβάνεται αυτή η προϋπόθεση.
1: Λοιπόν, να κάνει στην Φιλαδέλφια και ναι, να κάνει προς το Καραϊσκάκη και,
0: να
1: χάσουμε τον ΠΑΟΚ.
0: Και να χάσει και τον ΠΑΟΚ, ναι. Είπαμε ρε παιδί μου, ακραίο σενάριο.
1: Και
0: αλλά...
1: μετά πρέπει κι άλλο να κάνει ΑΕΚ όμως. Δεν φτάνει για την πλήση βαθμία.
0: Πρέπει
1: να χάσει κι αλλού η ΑΕΚ.
0: Ναι. Πρέπει να χάσει, να χάσει τον Ολυμπιακό.
1: Να χάσει πολύ πράγμα.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Είναι ακραίο σενάριο. Είναι ακραίο σενάριο, αλλά οκ, θεωρητικά.
1: Όχι, μαθηματικά, είναι καλά να αναφέρεις όλα τα σενάρια. Είναι
0: ναι, όχι, υπήρξε ερώτηση γι' αυτό. Γι' αυτό.
1: Και λέω, πω, βγούμε και τρίτη στο τέλος.
0: Πώς θα γίνει.
1: Πω, μια χαρά πρώτη και θα βγούμε και τρίτη.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Αφού ξεκινάμε με αυτό, και επειδή και ο Νίκολιτς, όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου, νομίζω ότι δεν ήταν και ο μόνος και ο Ρώτα, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε ότι σε ερώτηση αν πέρυσι στο καλοκαίρι του λέγανε ότι σε αυτή τη φάση είσαι στο συν 6 και λέει θα το αγόραζα.
1: Δεν νομίζω υπάρχει κανείς.
0: Ναι, προφανώς. Και λέω λοιπόν εγώ αυτό.
1: Επιπρόσθετα, ασχέτως το μακριά πέρυσι στο καλοκαίρι, τώρα που άρχισε τα play-offs.
0: Ναι.
1: Και μπήκε έξω συν 2, αν σου έλεγαν ότι με την ολοκλήρωση πρώτη γύρω θα είσαι στο συν 6, θα υπήρχε άνθρωπος που θα πει ελευθερό.
0: Το σκέφτομαι λίγο, ξέρεις.
1: Θα είχε λίγο.
0: Ναι. Κοίτα, να
1: σου πω κάτι. Ήταν λίγο τρελός ως παίκτος προσφαιρικής πραγματικότητας. Γιατί μιλάμε και για τα play-offs, τον derby, έτσι. Μιλάμε
0: play-offs
1: με, πώς ήταν το 24 που είχε και τον Άρη μέσα και άλλες, και άλλη ομάδα.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Λαμία ήταν, ο Βόλος ήταν, ποιος ήταν.
1: Ναι, νομίζω ήταν ο Ατρόμητος, ήταν ο Βόλος. Δεν θυμάμαι.
0: Ναι, οκ, μια μικρότερου Ελληνικού.
1: Η συγκυρία που ξεχνάμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε 4 μάτς να απομένουν. Έναντι τριών της ΑΕΚ είχε μπει πρώτος ο ΠΑΟΚ στα play-off. Ναι, καλά το θυμάμαι. Ο ΠΑΟΚ είχε μπει πρώτος. Και εκείνη η συγκυρία ήταν το 4 μάτς. Ένα ήταν αυτό με τον Ολυμπιακό που είχε γίνει εξαναβολής λόγω του conference, αν θυμάσαι. Ναι. Πήγε ο ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός στην Τούμα με μισή ομάδα, με 8 αλλαγές, 9 δεν θυμάμαι. Προκειμένου να είναι στη ρεβάνς έτοιμος με την Αστοβίλα για να περάσει normal, όχι ότι το έδωσαν οι άνθρωποι. Ενώ ότι ήταν πολύ λογικό να κάνει πολύ βαθύ rotation και πολύ σωστά το έκανε ο. Με τη Λίμπαρ τότε. Τώρα η συγκυρία είναι διαφορετική γιατί δεν έχει τόσους αντιπάλους και πιο βατούς, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και γιατί νομίζω ότι είναι και εικόνα των ομάδων όλων, παιδί μου, στη διάρκεια μέχρι στιγμής των play-offs, που δίνουν, δικαιολογούν το απόλυτο προβάδισμα που έχει η ΑΕΚ σε ό,τι αφορά τον ενδεχόμενο κατάκτηση τίτλου.
0: Κοίτα, εγώ στην αρχή στο σχόλιο που έκανα και να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Εγώ είπα ότι το συν 5 έγινε συν 6. Okay. Προφανώς και η ΑΕΚ είναι φαβορή, αλλά με τα δεδομένα που υπήρχαν, δηλαδή ήξερε ότι ο Ολυμπιακός έχασε και στη διάρκεια του αγώνα ο Παναθηναϊκός έμεινε με παίκτη λιγότερο, το λες χαμένη ευκαιρία?
1: Σίγουρα, είναι διπλή όψη νομίζω να το φτάσουμε, είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία που έφερε ένα μεγάλο όφελος όμως παράλληλα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό έχει γίνει. Επαναλαμβάνω όμως, ξέρεις ποια είναι η αυτό που κάνει διαφορά είναι ότι μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, παιδιά, στην έδρα του, σε ένα από τα τελευταία έβερα Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Δεν είναι εύκολο να κερδίζεις 3 ή 4 σερή παιχνίδια τον Παναθηναϊκό, παιδιά. Δεν το έκανε καμία άλλη ομάδα φέτος. Θυμίζω ότι στην κανονική ροή του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός έχασε και έφερε χ με τον Παναθηναϊκό. Την πρώτη του νίκη την έκανε τώρα στα play-off στο 0-2. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ έχει μία ήττα, αν δεν κάνω λάθος, μία νίκη και μία ισοπαλία. Mm-hmm. Έτσι, ναι, σωστά το θυμάμαι. Η ΑΕΚ έχει δύο νίκες και μία ισοπαλία. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή με τον Παναθηναϊκό παίζει τηλεφόρο, παιδιά. Δεν είναι και επιπρόσθετα, θυμίσου, ότι στο κανονικό μάτς, στο μάτς πάνω, συγγνώμη πιο σωστά, της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ πάλι όταν έμεινε με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός, τα βρήκε σκούρα απέναντί του.
0: Ναι.
1: Έγινε το 2-0-2-2 και βρήκε ένα πέναλτι στο τέλος από λάθος συνεννόηση των παιχτών του Παναθηναϊκού για να κάνει το 2-3. Είναι ένας αντίπαλος ο οποίος φάνηκε και χθες καλύτερα να παίζει με την ΑΕΚ με 11 παρά με 10. Ναι. Δημιουργεί πρόβλημα αυτή η πολύ σωστή αναστατική λειτουργία του, τακτικά εννοώ. Mm-hmm. Την εγκλωβίζει και δεν βρίσκει τις ιδέες. Μέχρι το 21-19 θυμίζουν οι αποβολή, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι το 21, και λέω το 21 γιατί τότε εκτελέστηκε το φάουλ που προήλθε η αποβολή του Ερνάντε από το Ζήμι. Η ΑΕΚ έχει κάνει τρεις ευκαιρίες για γκολ, ακολουθεί αυτή του Κοϊτά και μετά μέχρι το 45 κάνει μία αυτή με τον Μουκουντή. Την κεφαλιά που πιάνει ο Λαφών.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Που δείχνει πόσο πιο εύκολο ήταν απέναντι σε 11 αντιπάλους να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να είναι κλειδωμένος και βιδωμένος όλος πίσω και να βγάλει καλύτερες τελικές. Ακολούθησαν 2-3 φάσεις από στατικές μπάλες, πολύ σπουδαίες, όπως με το Μουκουντή που δεν μπορούσε ο Ρέλβας, λίγο μετά ο Μουκουντή. Αλλά όπως και να έχει, εγώ νομίζω ότι ξέρεις, είναι λίγο σαν να ψάχνουμε, όχι εσύ, πρόσεξε, μην παρεξηγηθώ, και εμείς είναι, και γενικά αυτοί που το πολύ συζητάνε, σαν να ψάχνουμε κάτι που δεν ήταν καλό. Η ΑΕΚ δεν ανταποκρίθηκε στη μεγάλη ευκαιρία. Ναι, 100% θα έπρεπε. Για να γίνει αυτό, να κερδίσει και να πέσει νοχτό και να τελειώσει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Από την άλλη, ήταν καλύτερη στη μεγάλη εικόνα. Νομίζω ότι θα άξιζε την νίκη. Δίκαιο το αποτέλεσμα, προσέξτε έτσι, δεν πάει να πει ότι είναι άδικο το αποτέλεσμα, είναι απόλυτα δίκαιο το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πολύ ψυχόμενος ο Παναθηναϊκός και πολύ ωραία η παίκτες του. Εμένα μου βγάλε πολύ μεγάλη αντίδραση ο Παναθηναϊκός και σε επίπεδο ψυχικών αποθεμάτων.
0: Ψυχικών, αυτό έλεγα. Είχε και κάτι σε ευκαιρίες.
1: Και συνολικά, εγώ θα σου πω, από αυτά που άκουσα από τον Μπενίτεθ. Θα περίμενα μια ομάδα που πέφτει στις... θα ήταν και λίγο ξέρεις, αλλού το μυαλό τους.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι εύκολο να ακούς και να μαθαίνεις και να διαβάζεις εξιάκια συνέχεια για πολλές αλλαγές, για 10-12 μεταγραφές, για αλλαγή του ρόστερ, για άμα θέλει μπάλα εργαλεία. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο μετά τα διαχειριστή μέσα και να έχεις κίνητρο να παίξεις.
0: Mm-hmm.
1: Παιδιά έβγαλαν φοβερό ποδοσφαιρικό εγωισμό, τα κατάφεραν γιατί είχαν και πρωταγωνιστή. Νομίζω το Λαφόν ήταν πολύ καλή μέρα του χθες, μπράβο mm-hmm. παιδιού.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί είναι η διαφορά. Αν θυμάσαι στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μάλλον, συγγνώμη,
0: mm-hmm.
1: έγινε πολύ λιγότερες φάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ λιγότερες φάσεις mm-hmm. μεταξύ των δύο ομάδων και όμως έληξε 0-2 αυτό το παιχνίδι. Έτσι το ποδόσφαιρο. Εγώ νομίζω ότι είναι στον σωστό δρόμο και πάλι. Είναι καλό αυτό το αποτέλεσμα από ό,τι διάβασα τις δηλώσεις του Νικόλης, γιατί δεν ήμουν εκεί να τις ακούσω.
0: Mm-hmm. Διέκρινες χαλαρότητα που είπε ο προπονητής.
1: Όχι. Πίεση mm-hmm. διέκρινα.
0: Mm-hmm.
1: Πίεση για να το κάνουμε, ξέρεις.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Και έπειτα αυτό που διέκρινα είναι ότι δεν πήρε τα ρίσκα που διέταξε ο προπονητής της η ομάδα. Mm-hmm. Ξέρεις, μερικές φορές στο παιχνίδι μέσα όταν είναι πολύ μεγάλο αυτό που διακυβεύεται, παίζει πολύ το αίσθημα αυτοσυντήρησης. Το μήνυμα που δίνουμε με τις αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς είναι πάμε να πάρουμε το μάτς. Γιατί έπαιξε 4-1-1-4 επί της ουσίας. Mm-hmm. Είχε βάλει Ελίασον, έφερε Αλισάνδρο Γκοϊτά, μέσα και ο Γιώβιτς, μέσα και ο Βάργα, μέσα ο Ζωαμάριο, έξω Πινέδα, μόνο Μαρίνη κόφτησε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν κατάφερε να βρει τον γκολ. Θα μπορούσε mm-hmm. και στη φάση του Βάργα, θα μπορούσε και στη φάση mm-hmm. του Ζωαμάριο το σουτ. Δεν έκανε κάτι άλλο για να βρει τον γκολ και εγώ μετά είδα μια ομάδα η οποία ήταν αγχωμένη και φοβήθηκε στις μια-δύο επισκέψεις του Παναθηναϊκού εκεί με το σουτ του Τσέριν. Και μετά με τον Μπακασέτα
0: ναι.
1: σου λέει μην πάμε για μαλλί
0: και τίποτα. Ναι.
1: Έτσι που λέει η πανδημία όπως ξέρεις, μην πάμε για μαλλί και βγούμε okay. κουρεμένοι. Γιατί mm-hmm. άλλο να έχει συνέξει, άλλο να χάσει και τρεις βαθμούς.
0: Σωστά.
1: Και δύο βαθμούς, συγγνώμη, παραπάνω έναν δηλαδή τρεις.
0: Ναι.
1: Και να πας να μειωθεί ακόμα παραπάνω διαφορά.
0: Ναι. Πρώτη φορά που δεν σκόραρε η ΑΕΚ από το Φλεβάρι,
1: στην Ελλάδα. Από το Φλεβάρι, είναι πόσο... κοντά στους μήνες είναι.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Ναι, ήταν η πρώτη επίθεση μόνη της, τώρα νομίζω έχει συγκάτοικο τον ΠΑΟΚ μετά τα τρία που βάλει στον Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν η πρώτη επίθεση. Mm-hmm. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο κατόρθωμα για τον Παναθηναϊκό για μένα αυτό, που το καταφέρνει δηλαδή να μην επιτρέψει τον αντίπαλο στην ΑΕΚ μάλλον να σκοράρει. Mm-hmm. Και προφανέστατα είναι πολύ πολύ σημαντικό για τους κυτρινόμαυρους και γεγονός όμως ότι δεν δέχτηκαν και εκείνη γκολ. Μιλάμε για τρίτο μάτσο πλέον, για όλη τη διαδικασία του play-off δεν έχει δεχτεί τέρμα.
0: Αν μη τι άλλο κάτι
1: λέει. Πάρα πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ καλό γιατί για μια ομάδα βγάλει μεγαλυτισμό, γι' αυτό το λέω.
0: Σωστά. Ανακόβηση με 300, έτσι.
1: Ναι, θα είναι έτοιμος να παίξει ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι μία λίγο και δουλειά για το να συνεχίσει έξω το αίτητο.
0: Σήμερα ρεπό ή αύριο.
1: Το τίτλο νομίζω αύριο δεν είναι σημαντικό.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ναι. Από ό,τι θυμάμαι έτσι είναι, αλλά θα σου πω και αύριο.
0: Ρωτάει ένας φίλος βέβαια, μιλάει για την ΕΠΟ, δεν είναι θέμα ΕΠΟ, είναι θέμα Super League. Εάν την Κυριακή θα είναι το τρόπαιο του πρωταθλήματος στη Φιλαδέλφεια.
1: Ναι.
0: Ώστε...
1: μαθηματικά νομίζω δεν το νομίζω.
0: Αν ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω όμως, αυτό παιδιά πρέπει να το απαντήσει
0: πριν. Ναι. Okay. Αν βοηθήσουν, αν έρθουν δηλαδή τα αποτελέσματα που πρέπει, δηλαδή να νικήσει η ΑΕΚ και να έρθει το άλλο μάτσο του Καραϊσκάκης.
1: Έτσι ακριβώς. Πρέπει αυτό να απαντηθεί από την διοργάνωτη αρχή.
0: Έτσι. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια Τάσο μου, καλή εβδομάδα να
0: φύγει. Επίσης, καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λοιπόν, το τρίτο σετ στο κλεισό του μέτς είναι σε εξέλιξη. Ντέρμπι και αυτό με τα όλα του. Καμία ομάδα δεν μπορεί να πάρει προβάδισμα. Τώρα ο Παναθηναϊκός με ένα καρφί του Νίλσεν προηγείται 12-11 του ΠΑΟΚ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε αμέσως σε Θεσσαλονίκη. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε την νίκη που έψαχνε. Πιστεύεις ότι όλες οι συναντήσεις της ιδιοκτησίας με προπονητή, με αρχηγούς, η συνέντευξη τύπου του Παπαμιμίκου παίξαν και αυτές το ρόλο τους? Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
6: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
6: Είναι υποχρεωμένοι, καλά. Είναι υποχρεωμένοι, κάθε οργανισμός είναι υποχρεωμένος να σε περίοδους κρίσης να προσπαθεί, να δρά, να πράττει, να ψάχνει λύσεις. Δεν νομίζω ότι παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Και χθες ο ΠΑΟΚ είχε τα κακά του διαστήματα. Έπρεπε να ανεβάσουν απόδοση κάποιες προσωπικότητες, να τραβήξουν και τους υπόλοιπους. Τα μηνύματα περνούν στην ομάδα ότι δεν έχει τελειώσει κάτι, υπάρχει ένας στόχος ανοιχτός, okay, αλλά ποδόσφαιρο είναι. Τακτική έχει, στιγμές έχει, διαχείριση έχει. Χθες θα κατάφερε ο ΠΑΟΚ και πάλι με τρόπο καρμπών με τον Ολυμπιακό όπως τον Οκτώβριο. Δεν νομίζω ότι τα γύρω-γύρω είναι αυτά που γύρισαν το μάτς. Mm-hmm. Η εικόνα του ΠΑΟΚ και πάλι σε κάποια διαστήματα ήταν προβληματική. Και όμως κατάφερε και το γύρισε γιατί αξιοποίησε κάποιες στιγμές, κράτησε ο Παυλένκα, μεγάλη υπόθεση, η δική του παρουσία, τους τράβηξε ο Ζίβκοβιτς και εδώ μεγάλη υπόθεση μετά από πάρα πολύ καιρό. Και ο ΠΑΟΚ ξανακέρδισε τον Ολυμπιακό. Πήρε την νίκη που έπταχνε και να δούμε αν αυτή πράγματι επηρεάσει αρκετά την απόδοσή του στη συνέχεια. Κάτι που το πιστεύω. Βεβαίως δεν παίζει με ομάδες υποδεέστερες, μικρομεσαίες, έχει μεγάλους αντιπάλους, τα πλέον είναι πολύ ισορροπημένα, βεβαίως και με τον Παναθηναϊκό που εννοείται ότι είναι ανταγωνιστικός. Ρεαλιστικός στόχος ορατός είναι η δεύτερη θέση, ανάλογα τι θα γίνει την Κυριακή, από την πρώτη τελευταία αγωνιστική μετά μπορεί ίσως να προκύψουν και άλλα πράγματα. Προς το παρόν ο ΠΑΟΚ κοντράρει με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση, μια και είναι ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ να έχει κερδίσει οριστικά την ισοβαθμία.
0: Στο τέλος του ημιχρόνου, okay, και αφού προηγεί το ΠΑΟΚ, δέχεται την ισοφάριση και κακά τα ψέματα στο πρώτο 45 λεπτό ο Ολυμπιακός πατούσε καλύτερα στο χορτάρι της Τούμπας. Περίμενες ότι θα βγάλει αυτή και με δεδομένα τα όσα έχουν προηγηθεί, περίμενες ότι θα βγάλει αυτή την αντίδραση?
6: Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πει σήμερα ότι μετά από αυτά που έγιναν και στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στο ξεκίνημα του Δευτέρου περίμενε ή ήταν σίγουρος πως θα ακολουθήσει τέτοια αντίδραση μετά από μια στιγμή ουσιαστικά, γιατί μια στιγμή,
0: ναι,
6: στον γκολ του Ζίβκοβιτς αλλάζουν τα πράγματα. Ίσως και η απόκριση του Παυλέγκα στο σούτ του Τσικίνιο. Ήταν πολύ καλά ο Ολυμπιακός και ήταν πραγματικά πολύ καλός ο Ολυμπιακός, όπως είναι γενικά στα εκτός έδρας παιχνίδια του, και θα το παραδεχθούμε ότι είναι εξαιρετικός Ολυμπιακός όταν παίζει εκτός έδρας και για πολλούς λόγους που έχουν να κάνουν και με την τακτική και με τους χώρους που βρίσκει. Ο ΠΑΟΚ από πολύ κακή περίοδο, αλλά έτσι γίνεται στο ποδόσφαιρο, κάποιες στιγμές σε συγκεκριμένα παιχνίδια γυρίζουν το κουμπί. Ας πούμε ότι τυχαίνει ή όχι, ο ΠΑΟΚ της βρίσκει με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, τελικά έμοιαζε με το μάτς του Οκτωβρίου.
6: Έμοιαζε, ναι. Ήταν μια ευχή που γινόταν πριν και τελικά υλοποιήθηκε. Έτσι πιάνεσαι από κάτω την ελπίδα και πράγματι αυτό το οποίο είδαμε τον Οκτώβριο παραλύθηκε και τώρα είναι πολλές οι ομοιότητες.
0: Θεωρείς ότι ο Λουτσέσκου έκανε λάθος με τον Παυλέγκα που το κράτησε εκτός, ας το πούμε έτσι, όλο αυτό το διάστημα?
6: Τώρα κοίταξε, εμείς δεν είμαστε κάθε μέρα,
0: ναι,
6: να
0: okay.
6: κλείνουμε, ειδικά τον goalkeeper, αλλά πιστεύω πως ναι, το ταβάνι του Παυλέγκα είναι πολύ υψηλότερο από το ταβάνι του Τσιφτσί. Νομίζω ότι ο Παυλέγκα εμπνέει περισσότερο και την ομάδα εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος και χωρίς να ξέρουμε την κατάστασή του τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά θυμάσαι κάθε φορά έλεγα ότι να δούμε αρχή play-off, μήπως αλλάξει απόφαση, ο τελικός να δούμε μήπως το ξαναδεί, το περίμενα. Πράγματι ο Παυλέγκα ήταν παράγοντας για να γυρίσει το μάτς αυτό ή να το κρατήσει ο ΠΑΟΚ στα πολύ πολύ δύσκολα. Είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα, όπως ο Παυλέγκα ήταν παράγοντας εννοείται και στο ξεκίνημα της σεζόν για τον ΠΑΟΚ.
0: Παράγοντας του χθεσινού μάτς και όχι μόνο, ήταν και ο Γερεμέγεφ. Έκανε ειδική μνήμα ο Λουτσέσκου. Νομίζω ότι ούτε ο πιο αισιόδοξος στον οργανισμό, είτε εντός είτε εκτός, περίμενε να δώσει αυτά που έχει δώσει.
6: Νομίζω. Ναι, αλλά αν θυμηθούμε εκείνη τη συνέντευξη του Λουτσέσκου όταν τις ημέρες της απόκτησης του Γερεμέγεφ περιέγραφε τους λόγους για τους οποίους τον θέλει, ακριβώς επιβεβαιώθηκαν αυτά που είπε. Τι τον έκανε για να πει το ναι για τον Γερεμέγεφ? Η γνώση του ελληνικού περιβάλλοντος, το ότι γρήγορα θα προσαρμοστεί. Έτσι έγινε. Για απέκτηση Ιανουαρίου ο Γερεμέγεφ προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα. Το ότι βεβαίως έχει εξοικείωση, είναι πολύ καλός στην περιοχή εκτελεστικά. Και το ότι δέχεται να καθίσει ή να έρθει και από τον πάγκο. Γιατί ήρθε για δεύτερος μετά τον Γιακουμάκη. Άσχετα που οι συνθήκες τον έχουν οδηγήσει σε αρκετή συμμετοχή. Και παρόλο που ο ΠΑΟΚ ήταν προβληματικός σε αυτό το διάστημα, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, ο Γερεμέγεφ έχει ανταποκριθεί και τα νούμερα του είναι εξαιρετικά. Καλύτερα από κάθε άλλο φορ ελληνικής ομάδας μεγάλης στο 26.
0: Ναι, όντως.
6: Υπερέχει όλων, ακόμα και του LKB, σε αυτό το διάστημα.
0: Ναι, σε αυτό το διάστημα, ναι. Ο LKB πέρασε με παρατεταμένο τεφορμάρισμα και ακόμη δεν έχει έρθει στα γνωστά.
6: Ακόμα και από το Βάργκα, από το Γιώβιτς, από το Τετέ που κάνει πολύ καλό. Τα νούμερα του Γερεμέγεφ είναι εξαιρετικά. Και επαναλαμβάνω, σε ένα ΠΑΟΚ που υπέφερε. Δεν ήταν στα καλύτερα το ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
6: Τον κρατάει κι αυτός.
0: Mm-hmm. Χειρουργήθηκε ο Ντεσπότοφ.
6: Ο Ντεσπότοφ χειρουργήθηκε από Ολλανδό χειρουργό, τον οποίο ευχαρίστησε. Είναι δεδομένο ότι έχει τελειώσει η σεζόν για τον Ντεσπότοφ και τον περιμένουμε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Ο ΠΑΟΚ είχε σήμερα ρεπό. Mm-hmm. Από αύριο νομίζω το ένα θέμα είναι ο Χατσίδης.
0: Ναι, αν θα προλάβει.
6: Αν θα καταφέρει προπονήσεις και αν θα προλάβει το Κυριακάτικο. Και θέλω να δω και το Γιακουμάκι. Ίσως όχι για την Κυριακή, αλλά την προσπάθεια την κάνει. Έτσι ώστε να είναι έτοιμος, να προλάβει κάποιο ακόμα παιχνίδι ο Γιακουμάκης.
0: Μάλιστα. Μεγάλο
6: προφανώς θες να πεις για τον Ουκρανό παράγοντα που ήταν χθες στο γήπεδο, τον Κοσέλεφ, παράγοντας team manager στην Zenit. Στη Σαχτάρ είχε έναν ρόλο εκπαιδευτικό σε ακαδημίες. Στη Μαρσέη υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος κρίκος με την διοίκηση. Ήταν χθες στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ δεν το σχολιάζει. Mm-hmm. Βέβαια η φωτογραφία μιλάει από μόνη της, την ασχολιάσει. Και είναι φανερό ότι μιλάμε για ένα από τα στελέχη με τα οποία ο ΠΑΟΚ συζητάει έτσι ώστε να επιβεβαιωθούν αυτές οι αλλαγές που προανήγγειλε ο Ανδρέας Παπαμίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ένα από τα βήματα, δεν έχει συμφωνήσει, δεν έχει αναλάβει, είναι ένα από τα βήματα τα οποία περιμένουμε.
0: Μεγάλη περιέργεια επίσης για το προτελευταίο αστεράκι στο κείμενο πριν το πλην 6. Δεν τα όσα αναμένεται να πει σύντομα ο Λουτσέσκου.
6: Σε αυτά που έγραψα εγώ εννοείς.
0: Ναι.
6: Ναι, με τον προπονητή συχνά πυκνά, εντάξει, μετά από συνεντεύξεις όταν τον πλησιάζω έχει διάθεση. Ναι, έχει απόλυτη γνώση του περιβάλλοντος του Παοξίδικου, ξέρει πάρα πολύ καλά κάθε λεπτομέρεια, τι γίνεται, τι λέγεται, όλο το κλίμα. Χθες είπε πολλά συνέντευξη τύπου, βέβαια τα είπε σε ένα ξέσπασμα για ποιο θέμα, για το πώς η ομαδάρα του που πετούσε έφτασε στο σημείο να είναι τρίτη και να τα χάσει όλα. Αυτές οι εξηγήσεις σίγουρα θα τις περιμένουμε και στο τέλος της σεζόν. Γιατί έχει κάνει όπως πάντα υπερανάλυση της κατάστασης. Αυτά, γιατί για τον ΠΑΟΚ αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Εντάξει, το τι θα συμβεί, τι θα κερδίσει τώρα, ναι. Το κυρίαρχο είναι πως μια τόσο καλή ομάδα δεν κατάφερε να διαχειριστεί φοβερά γεγονότα και πράγματα τα οποία αντιμετώπισε, αλλά έχει να πει. Έχει να πει για να εξηγηθεί και από τη δική του πλευρά, προφανώς στο τέλος της σεζόν.
0: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
6: Να
0: είστε καλά. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.
2: Η Winsport FM 94,6.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη την Τρίτη στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ. Στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 22 πριν τις 9, Big Wins for FM 94,6. Δεύτερο ημίωρο του Newsroom. Στο φίλο που ρωτάει αν σώθηκε η Nottingham Forest. Nottingham, η οποία πέτυχε πολύ πολύ σπουδαία νίκη στο Λονδίνο απέναντι στην Chelsea με 3-1. Πήγε στους 42 βαθμούς, είναι στο συν 6 από την επικίνδυνη ζώνη. Δεν σώθηκε, καθώς απομένουν άλλες 3 αγωνιστικές. Αλλά φυσικά μετά από αυτή την σημερινή νίκη βρίσκεται πολύ κοντά στο να πετύχει τον στόχο της η Nottingham, η οποία πλέον ξαναστρέφει την προσοχή της στο Europa League, καθώς την Πέμπτη έχει την ρεβάνς του υπέρ της 1-0 με την Aston Villa για τα ημιτελικά της δεύτερης στη τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ευρωπαϊκής διασυλλογικής, έτσι. Λοιπόν, set ball για τον ΠΑΟΚ στο τρίτο set, στο κλειστό του match. Πάμε στο Γιώργο Ζαχαρίου. Έλα, Γιώργο.
1: Set ball για τον ΠΑΟΚ, 24-21. Ο δικέφαλος τώρα έχει σερβίσει ο Τόρες για να πάρει να ανατρέψει το match. Ο δικέφαλος, ο Τόρες, βρίσκει στο φιλέ και σβήνεται έτσι. Η πρώτη ευκαιρία για τον δικέφαλο να κάνει την ανατροπή. 22-24. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τον Πάτρικ Γκάσπαν ξανά και φυσικά έχουν χαθεί οι πολλές λύσεις που δίνει ο Αμερικανός μπροστά από το φιλέ. Πάρα πολύ μεγάλο μάτς για τον ΠΑΟΚ από τον Τζεφ Σέντρικ, ο οποίος έχει καλύψει το φιλέ και δεν βοηθάει καθόλου την υποδοχή, αλλά και τις μεταφορές του Παναθηναϊκού. Βγάζει τώρα κακή υποδοχή ο Καρασαβίδης, προσπαθεί, ο Κοκκινάκης θα πάρει το σετ, παίρνει το μπλοκάουτ ο Κοκκινάκης, 25-22 ο ΠΑΟΚ, κάνει το 1-2 στο ΜΕΤ και παγώνει τους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ξανά ζωντανεύουν λίγο και φωνάζουν για την ομάδα τους. Ο ΠΑΟΚ κάνει το 25-22 και το 2-1 στο σετ, προηγείται για πρώτη φορά σε αυτή τη σειρά στην έδρα του αντιπάλου του.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή. 25-22, 21, 25, 22, 25 για τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος θέλει ένα σετ για την νίκη και για να πάρει προβάδισμα επίσης με ανατροπή σε αυτή την σειρά των τελικών της Novibet Volley League των ανδρών.

0: Συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε ξανά στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Τάσο.
0: Να δώσουμε ένα credit, θα πω εγώ, στο Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος...
1: Να μου το δώσουμε.
0: Ρε φίλε, εντάξει, να σου πω κάτι. Όλη την εβδομάδα και μετά, να το πω έτσι λαϊκά, το ξενέρωμα... που με την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη, κατάφερε, ρε παιδί μου, να δώσει, να κρατήσει συγκεντρωμένη την ομάδα, να δώσει, ας το πούμε έτσι, ένα κίνητρο στους παίκτες.
1: Όχι, να... παιδί, εντάξει, ναι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Από αυτή την άποψη το λέω.
1: Αξιοπρέπεια, σοβαρότητας, πειθαρχίας, μια ομάδα που δεν τα παράτησε, δεν είναι σκουρκουχώρη, δεν είναι παιδική χαρά, δεν πέταξε λευκή πετσέτα. Βλέπεις μια σοβαρότητα γενικότερα, βλέπεις ένα γκρουπ το οποίο... Και κάτι παίζει κιόλας.
0: Ναι, αυτό.
1: Αγωνιστικά.
0: Ναι, κάτι δείχνει, αν μη τι άλλο.
1: Ναι, μια σαφέστατη αγωνιστική βελτίωση. Βέβαια, εντάξει, το Σάββατο χθες δεν ήταν και τόσο αξιόπιστο του Δήμα, γιατί βρήκε μια ομάδα η οποία ήταν ακόμη μεθυσμένη από την κατάκτηση του Πελού. Και το ακούω και αυτό και το δέχομαι. Αλλά θα μπορούσε, για παράδειγμα, και ο Άρης μετά από τέτοια αποτυχία και με το ξενέρωμα και με πολλούς παίκτες που δεν ξέρουν αν θα είναι και την επόμενη μέρα εδώ και με όλα αυτά που συμβαίνουν, να τον παρατήσει. Αυτό το πιστώνουμε. Ναι. Και στους προσφυστές που αντιλαμβάνονται και αυτοί ότι υπάρχει μια ευθύνη. Δηλαδή, ο Φαμπιάνο χθες, για παράδειγμα, ήταν συγκινητικός. Ο Ράτσιτς δείχνει ότι έχει αρχηγικές τάσεις, έχει προσωπικότητα. Δηλαδή, υπάρχουν και κάποιοι παίκτες, παιδί μου, μέσα στην απελπισία που λες ότι μπορεί να τα στηριχτεί για την επόμενη σεζόν, κρατώντας ένα κορμό και δίπλα σε αυτούς να πλαισιώσει κάποιους με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Υπάρχει κάτι αισιόδοξο, δηλαδή, μέσα στη μαυρίλα.
0: Mm-hmm. Κοίτα, τρίτο διαδοχικό παιχνίδι υπάρχει, στο οποίο παρουσιάζει ο Άρης βελτιωμένο πρόσωπο, έτσι. Κατά ψέματα, έστω και στο φινάλε. Εντάξει, δεν ξέρω αν ισχύει εδώ το κάλιο αργά παρά ποτέ, αλλά αν μη τι άλλο, δεν ξέρω.
1: Και το έφτασε αργά ταγκό, ισχύει.
0: Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Κοίτα, σίγουρα μπορούμε να καθίσουμε να κουβεντιάζουμε ώρες για τη φετινή σεζόν, το πώς κύλησε και με τις αλλαγές προπονητών και με τους πολλούς.
1: Θα έρθει η ώρα και για
0: τον αποδοκισμό. Και για τους τραυματισμούς και τις αλλαγές προπονητών. Αλλά αν μη τι άλλο, με το Γρηγορίου, έστω και στο φινάλε, κάτι δείχνει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, ένας προπονητής που έχει κίνητρο και προσωπικό, έχει φιλοδοξία, ξέρει ότι ακόμη και αν δεν συνεχίσει, ξέρει ότι πιθανότητα δεν είναι με το μέρος του, να είμαστε και ειλικρινείς, βγάζει μια σοβαρότητα, γιατί ξέρει ότι μέσα από μια καλή παρουσία από τον Άρη, και ίσως οφειλημένος θα βγει στα μάτια της περιλικής ποδοσφαιρικής κοινότητας, να βρει κάποια ομάδα,
0: ναι.
1: Ενδεχομένως. Και να αφήσει το αποτύπωμά του και πάντοτε, αν θα έρχεται ο αντίπαλος του Άρη, να είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα το υποδέχεται θερμά ο κόσμος, και νομίζω έτσι είναι. Πιστώνεται μια σοβαρότητα γενικότερα σε όλο το γκρουπ. Το ότι ενεργοποίησε και πάλι τον Πέρες, παρότι δεν τη βάζει με τίποτα μέσα.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Είναι ένα παιδί το οποίο είναι ξανά κανονικός ποδοσφαιριστής μέσα στον αγωνιστικό, αγωνιστικό χώρο. Έχει δώσει ρόλους. Γενικότερα. Το πρόσημο είναι θετικό, ανεξαρτήτως επαναλαμβάνω και τι θα γίνει στο θέμα.
0: Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Σε ατομικό επίπεδο,
1: ναι.
0: Τι μπορείς να κρατήσεις, ξεχώρισες και τι μπορείς να κρατήσεις, ρε παιδί μου, από το χθεσινό παιχνίδι στο Ηράκλειο, τηρουμένων των αναλογιών, ρε παιδί μου, okay.
1: Εντάξει, είναι βέβαια και για τα κριτήρα, δεν είναι και τόσο αξιόπιστα,
0: ναι, okay.
1: Γιατί τώρα έχουμε ένα δείγμα όλη τη σεζόν, τώρα να πεις τι θα αλλάξει, okay, αλλά δεν πάβουν να μας δείχνουν κάποια παιδιά ότι έχουν κάτι. Για παράδειγμα ο Ντουντού.
0: Ναι.
1: Δεν παίζει πολύ, αλλά όταν παίζει, έχει αυτό το περίεργο το στυλ, το στυλάκι βέβαια. Ξέρεις, μετά σκουτάρει, είναι λίγο ατσούμπαλος, ας μου πει την έκφραση, αλλά τη βάζει μέσα, έχει 4 γκολ, είναι δεύτερος σκόρερος.
0: Σχετικά
1: με τα παιχνίδια που έχει παίξει. Είναι νεαρός, είναι γρήγορος, είναι ένα project. Νομίζω ότι έχει αδικηθεί λίγο. Ο συγκεκριμένος, πληρώνοντας το γεγονός ότι δεν είναι και κοινοτικός και πολλές φορές χρειάστηκε κάποιος να θυσιαστεί να μείνει έξω και έμενε αυτός. Γενικότερα νομίζω ότι μάλλον θα πρέπει να αντιμετωπιστεί λίγο πιο προσεκτικά ως project ο συγκεκριμένος.
0: Αλέξη, στους αδικημένους θα έβαζες και το Γιαννιώτα.
1: Γιαννιώτας για το πώς τον χειρίστηκε ο Χιμένας ξεκάθαρα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Όχι για το Γρηγορίου, για το Χιμένα.
0: Όχι, είναι συνολικά, ρε παιδί μου, στη σεζόν.
1: Ναι, βέβαια. Ξεκάθαρα, γιατί και χθες έδειξε ότι όποτε μπαίνει και αυτός κάνει πράγματα. 15 χρόνια μετά το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη, ήμουν εκεί κιόλας στο Γεντί Κουλές, εκείνο το μάτς τον Νοέμβριο του 2011, που τον πέταξε μέσα ο Πρόμπιες, ο απίθανος εκείνος Πολωνός.
0: Ναι, ναι.
1: Τον είχε ανεβάσει την προηγούμενη εβδομάδα από τη δεύτερη ομάδα, τον έκανε να προπονηθεί και τον έβαλε και έπαιξε και βασικό στην Κρήτη και έβαλε και γκολ. Και με το οποίο άρχισε κερδίσει 1-0. 15 χρόνια μετά πέτυχε ξανά γκολ στη δεύτερη του θητεία με τον Άρη. Νομίζω ότι για τα αποδυτήρια ο Γιαννιώτας είναι, είναι χρήσιμος από κάθε άποψη.
0: Εννοείται.
1: Ο Διούδης ήταν άτυχος, έσπασε το πέμπτο με τα Κάρπιο. Λογικά η σεζόν λαμβάνει τέλος. Ναι. Αν και δεν παίζει το τελευταίο διάστημα, παίζει ο Αρφανασιάδης.
0: Ναι.
1: Νομίζω τώρα μικρή σημασία γι' αυτό.
0: Okay. Καλά, ναι.
1: Ότι έμειναν τρία μάτς, έμειναν. Απλά η ατυχία είναι ότι σε ένα πολύ καλό momentum για τον Καντεβέρε συμπλήρωσε κάρτες και θα λείψει.
0: Ναι, αυτό για αυτό θα σου λέγα.
1: Και λείπει και λείπει, είναι εκτός πλάνων και ο Αλφαρέλα για εξωαγωνιστικούς λόγους αυτός. Ο Μωρόν δεν ξέρω τι κάνει, θα σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, okay.
1: Στο μυαλό του Μωρόν δεν μπορώ να μπω πολλές φορές. Οπότε μένει μόνο κουαμέ για το μάτι της Κυριακής με τα σημερινά δεδομένα. Είναι ένα θεματάκι για τον Γρηγορίο.
0: Από αυτούς που ήταν τραυματίες, προλαβαίνει κανένα.
1: Να πληρώσω γιατί έχει αναπτυχθεί μια παραφιλολογία εδώ και μια ώρα περίπου. Ότι έχει καταθέσει προσφυγή. Δεν έχει καταθέσει προσφυγή ο Αλσταρμίκ. Το διευκρινίζω. Είναι μεν σε τεντωμένο σκηνή σχέση του με τον Άρη, ξεκάθαρα. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε φτάσει ακόμη.
0: Μάλιστα. Okay. Άρα έτσι όπως το περιγράφεις, δεν θα το ξαναδούμε να αγωνίζεται φέτος.
1: Δύσκολα.
0: Μάλιστα. Okay. Από τους δύο τραυματίες, Μεντίλ και Χόγκλα, υπάρχει περίπτωση
1: Χόγκλα,
0: να είναι...
1: Ο Χόγκλα πάει συντηρητικά, θα δούμε. Τώρα δεν πήγε κιόλας, να σου πω την αλήθεια, να παίξει.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Και το Μεντίλ, ίσως είναι στην αποστολή. Θα δούμε πώς θα πάει μες την εβδομάδα.
0: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά,
0: να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο. Ξεκίνησε το τέταρτο σετ στο κλεισό του μέτς. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει καλύτερα. Προηγείται 4-1 του ΠΑΟΚ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 9 πριν τις 9. Big Wins for FM 94,6. Συνεχίζουμε. Πάμε Τρίπολη. Ο Αστέρας ήταν από τους κερδισμένους της αγωνιστικής, της έκτης αγωνιστικής των play-out. Νίκησε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 4-2 τον Ατρόμητο και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες για παραμονή, παρότι εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. 3-3 στην έδρα του, και εγώ θα πω αν κάνει και το 5-5, θα καταφέρει να πετύχει το στόχο. Ψάχνω να βρω ότι στο κύπελο και φέτος και πέρυσι είδα 4+. Στο πρωτάθλημα από πότε έχει να σκοράρει 4 φορές ένα παιχνίδι, κύριε Χρονάκη? Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο. Τουλάχιστον φέτος δεν το έχει κάνει
0: ποτέ. Φέτος σίγουρα όχι, ναι.
1: Ψάχνω να δω αν το έχει κάνει πέρσι. Νομίζω ούτε πέρσι έχει συμβεί αυτό.
0: Okay.
1: Πρέπει να ανατρέψουμε λίγο παλιότερα. Και θα πω και το εξής. Πάνω στα πολύ εύστοχα και πολύ σωστά που ανέφερες, θα προσθέσω ότι ο Αστέρας στα play out έχει συγκεντρώσει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην έδρα του περισσότερους βαθμούς από ό,τι συγκέντρωσε σε όλα τα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Super League. Ο Αστέρας ολοκλήρωσε τη Super League με 2 εντός έδρας νίκες. Και αυτή τη στιγμή έχει 3 εντός έδρας νίκες με το αποτέλεσμα κοντά στον Ατρόμητο. Αυτό φανερώνει και δείχνει πολλά, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι και πρακτικά φωτογραφίζει και τη συνολική εικόνα της σεζόν για τον Αστέρα. Είναι αυτό που λένε τρεχάτε ποδαράκια μου τώρα.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Έβλεπα τη βαθμολογία, τον play-out, την άτυπη βαθμολογία. Ο Αστέρας με την προχθεσινή νίκη έφτασε τους 11 βαθμούς, όσους έχει και ο Ατρόμητος σε αυτές τις 6 αγωνιστικές, όσους έχει και ο Πανσεραϊκός.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι ο Αστέρας κάνει καλά play-out.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά play-out.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να τον στοιχιώνει λίγο αυτή η ήττα στο Περιστέρι, εκεί που προηγήθηκε. Το γύρισε ο Ατρόμητος και τελικά έφυγε με άδεια χέρια το Περιστέρι. Ίσως και ο βαθμός της Οπαλίας, αν είχε πάρει το βαθμό της Οπαλίας, θα πάνε να ήταν ακόμα καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, οι νίκες αυτές που έχει κάνει ο Αστέρας, κυρίως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τον κρατάνε ζωντανό. Και αυτό είναι αυτή τη στιγμή το ζητούμενο. Η ομάδα να παραμείνει μέχρι το τέλος ζωντανή και να δώσει τη μάχη της παραμονής. Βεβαίως, θα ήθελα να τονίσω εδώ το εξής. Ότι, ναι, ο Αστέρας κάνει καλά play out. Έχει βρει ομάδα, όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, έχει βρει ο Γιώργος Αντωνόπουλος το συστατικό, έχει βρει το σύστημα, έχει βρει τους ρόλους. Ο οποίος Γιώργος Αντωνόπουλος, οφείλω να ομολογήσω και σε κατηδίαν συζητήσεις που είχαμε, ότι και ενδεχομένως να αποτελεί και μια μικρή αποκάλυψη αυτό, ότι ανέλαβε μια ομάδα η οποία είχε πάρα πολλά προβλήματα. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία είχε ο Αστέρας είχε να κάνει με την έλλειψη φυσικής κατάστασης. Η ομάδα ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα φυσικής κατάστασης. Το βλέπαμε άλλωστε. Νομίζω ότι δεν είναι και κάτι το καινούριο. Γιατί παρατηρώντας τα παιχνίδια από κοντά του Αστέρα, έβλεπες ότι από ένα σημείο και μετά και η πίεση του Αστέρα και οι αντοχές των παικτών ήταν πολύ λίγες. Άρα λοιπόν όλα συνεπικουρούν σε κάτι, σε ότι και δεν είχε γίνει καλή δουλειά προφανώς στο προηγούμενο διάστημα, και στο γεγονός ότι ο Αντωνόπουλος έχει βελτιώσει, είναι η αλήθεια, και την εικόνα του Αστέρα και έχει βάλει την ομάδα σε μια διαδικασία, αλλάζοντας και την ψυχολογία της, να μπορεί να παίρνει αποτελέσματα. Ωστόσο θα πω το εξής. Καλές οι νίκες ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, χρησιμότατες, πολύτιμες, αλλά δεν ξέρω αν αρκούν. Και το λέω αυτό διότι, όπως και να έχει, ο Αστέρας θα πρέπει τουλάχιστον να μην χάσει στη Λάρισα την ερχόμενη εβδομάδα. Έρχεται ένα πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την ΑΕΛ. Κυριολεκτό στο να πω ότι και η Λάρισα ενδεχομένως να παίζει το τελευταίο της χαρτί στην έδρα της κοντά στον Αστέρα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η σπουδαιότητα της αναμέτρησης αυτής είναι καθοριστικότατη. Αλλά πριν πάμε στη Λάρισα, θα σταθώ για 2 λεπτά στον αγώνα κοντά στον Ατρόμητο. Έκανε πολύ μεστή εμφάνιση ο Αστέρας.
0: Πρέπει να ήταν από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερη φετινή.
1: Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη φετινή μαζί με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Με το 3-3 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, οπότε το γύρο με τον ΠΑΟΚ. Πραγματικά ήταν πολύ μεστή η εμφάνισή του. Ήταν πολύ αποτελεσματικός ο Αστέρας στο κοντά στον Ατρόμητο.
0: Και σε αυτά τα μάτς πρέπει να είσαι κοινικός.
1: Ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά το που λες, Τάσο. Ωστόσο θέλω να σταθώ στις δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου, ο οποίος ανέφερε ότι τα 2 γκολ που δέχτηκε η ομάδα στο 7 δεκάλεπτο είναι ένα καμπανάκι. ένα καμπανάκι κινδύνου ενδεχομένως, mm-hmm. εν ώψη της συνέχειας. Και με βάση τα όσα μετέφερε ο Κουντής ο Αστέρα, μάλλον είναι και για καλό της ομάδας αυτά τα γκολ τα οποία μπήκαν mm-hmm. στο τέλος του ανατρόμητου. Αυτή η μείωση του σκορ,
0: mm-hmm.
1: γιατί φανέρωσε ότι η ομάδα παραμένει σε κίνδυνο.
0: Ναι,
1: το αποτέλεσμα δεν λέει απολύτως τίποτα. Το μόνο που μετράει στην προκειμένη περίπτωση είναι οι τρεις βαθμοί.
0: Mm-hmm.
1: Και ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, βεβαίως είναι και μια έξτρα ψυχολογική τόνωση του ηθικού εν ώψη της δύσκολης συνέχειας. Μην ξεχνάμε mm-hmm. ότι ο Αστέρας πηγαίνει στη Λάρισα και ακολουθεί παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στην Τρίπολη. Άρα mm-hmm. σε δύο εβδομάδες ο Αστέρας παίζει όλη τη χρονιά.
0: Εγώ θα πω θέλει μίνιμουμ 4 βαθμούς.
1: Ξεκάθαρα. Θέλει μίνιμουμ 4 βαθμούς ο Αστέρας.
0: Mm-hmm.
1: Βεβαίως υπάρχει το παιχνίδι, έχουν ανακατευτεί νομίζω πάρα πολύ τα play-out πλέον. Δηλαδή
0: ναι.
1: η ήττα του Πανετολικού.
0: Ναι, γιατί και ο Πανετολικός έχει μπλέξει.
1: Βάζει και τον Πανετολικό σε κίνδυνο.
0: Mm-hmm.
1: Και με δεδομένο ότι πρώτη-τελευταία αγωνιστική του play-out ο Αστέρας πηγαίνει στο Αγρίνιο.
0: Ναι, ναι. Ο Πανετολικός
1: λοιπόν,
0: έχει μπλέξει.
1: Υπάρχει ένα ντόμινο πλέον
0: mm-hmm.
1: εξελίξεων σε ό,τι έχει να κάνει με ποια ομάδα θα υποβιβαστεί, ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν mm-hmm. και ποιες θα παραμείνουν. Σήμερα έχουμε νέα από τον Αστέρα. Έχουμε...
0: Πήγε κόσμο στην προπόνηση από ό,τι είδα.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Στα 13 χρόνια που κάνω, μαρτυρώ και την ηλικία μου πέραν των άλλων, στα 13 χρόνια που κάνω το ρεπορτάζ του Αστέρα, είναι η δεύτερη φορά στην οποία βλέπω κόσμο να πηγαίνει στην προπόνηση. Η πρώτη φορά ήταν πριν το παιχνίδι με την Τότενα. Είναι, ναι. mm-hmm. είναι αυτό που λένε περασμένα μεγαλεία διηγώντας ανακλέστερο στην Τρίπολη.
0: Mm-hmm.
1: Τότε είχαν πάει για άλλο λόγο οι φίλαθλοι. Είχαν πάει για να αποθεώσουν την ομάδα ενώπιση ενός πολύ ιστορικού και mm-hmm. πολύ ιδιαίτερου αγώνα για το Europa League με την Τότεναμ. Τώρα πήγανε για να εμψυχώσουν την ομάδα για να παραμείνει στην κατηγορία.
0: Mm-hmm.
1: Η προπόνηση έγινε παρουσία φιλάθλων με συνθήματα, με καπνογόνα, με επιθυμίες ποσοστές
0: mm-hmm.
1: και βεβαίως με όρκο νίκης και πίστης για παραμονή στην κατηγορία. Πέραν των φιλάθλων, το παρόν έδωσαν και μέλη της διοίκησης προεξάγοντος του Προέδρου, του κ. Μποροβίλου. Ήταν mm-hmm. στην προπόνηση ο κ. Μποροβίλος. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για πανστρατιά, συστράτευση, mm-hmm. όλοι μαζί στον κοινό αγώνα για παραμονή στην κατηγορία. Και μιας και είπα για κόσμο, γιατί πολλές φορές και στις μεταδόσεις μου mm-hmm. αναφέρομαι ότι δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η κατάσταση, Τάσο, mm. έχει φέρει και λίγο περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Κάποιοι που δεν πηγαίναν κάνουν την εμφάνισή τους. Mm. Προχθές στον αγώνα με το Ανατρόμητο, ο Αστέρας έκοψε 2.450 εισιτήρια, σχεδόν 2.500 κόσμο. Mm.
0: Θα πάρει εισιτήρια για Λάρισα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Από όσο γνωρίζω δεν θα πάρει, λόγω του ότι δεν είχε δώσει την πρεμία του play out στους Λαρισαίους.
0: Τελευταία ερώτηση. Σύντομη απάντηση. Ρωτάει ένας φίλος, πιστεύεις ότι η παρουσία ελληνικού στοιχείου, η παρουσία πιτσιρικάδων από τη δεύτερη ομάδα, είναι από τις αιτίες που έχει αλλάξει πρόσωπο η ομάδα?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι η αιτία στην οποία έχει αλλάξει πρόσωπο η ομάδα.
0: Ωραία.
1: Γιατί οι πιτσιρικάδες αποδείχθηκαν, τα παιδιά που έχουν μπει,
0: mm-hmm.
1: ότι μπορούν να κρατήσουν τη φανέλα, να φορέσουν φανέλα πολύ περισσότερο από παίκτες οι οποίοι δεν δικαίωσαν
0: τους
1: ανθρώπους του Αστέρα για τις επιλογές τους. Ακριβώς.
0: Ωραία. Αντώνη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Καλό βράδυ στον Αντώνη Χρονάκη από την Τρίπολη. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 15-8. Διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Επιστρέψαμε τώρα. Εσείς αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Τσέρι στην Αττική.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα με ρεπορτάζ ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας. Ο Λιάννας Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν καλύτερος δημιουργικά, θα πω εγώ, χθες στην Τούμπα. Πολύ πιο απειλητικός, με περισσότερες καθαρές ευκαιρίες από τον αντίπαλό του, αλλά τελικά ήταν χαμένος. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, μου τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά, καλά.
0: Το λες και κατόρθωμα?
1: Μεγάλο. Μεγάλο. Προσπαθούμε ακόμα να καταλάβουμε πώς έχασε ο Ολυμπιακός. Έχασε και με 3-1.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα το ότι έχει βάλει ένα γκολ χθες ο Ολυμπιακός είναι τρομερό κατόρθωμα. Είναι κατόρθωμα γιατί έχει φάει και 3.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε 4 φάσεις του αντιπάλου, επί της ουσίας, έχει φάει 3 γκολ. Θα μου πει αυτός κερδίζει τα γκολ. Αυτός βάζει τα γκολ και κερδίζει τα μάτς. Αλλά προσθέθηκε άλλη μια και κάτι διαφορετικό στη σεζόν. Δηλαδή νομίζω ότι σε σχέση με το μάτς που κέρδισε ο Ολυμπιακός Λεωφόρο πριν από 15 ημέρες, η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Η διαφορά στο δημιουργικό κομμάτι, στον τρόπο που ο Ολυμπιακός δημιούργησε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είδαμε σέντρες.
0: Από το πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό μέχρι και τα χασομέρια.
1: Ναι, βέβαια. Έχει δημιουργήσει ο Ολυμπιακός και με κάτω την μπάλα, όπως είναι το γκολ που σκοράρει, που είναι σπόρα πολύ ωραίο συνδυασμός, πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας, με υπομονή στο παιχνίδι του, με pressing, με κλεμμένες μπάλες ψηλά στο γήπεδο, χωρίς να ανησυχήσει, και σε κάθε γκολ που τρώει, 5 λεπτά πριν, 2 λεπτά πριν, κάθε φορά έχει μεγάλη φάση που δεν την κάνει γκολ, και σε καπάκια τρώει γκολ.
0: Ναι, ούτε καν υποψία, ούτε καν μια απλή ευκαιρία, φασάρες που λέμε.
1: Βέβαια. Στο 1-0 που, εντάξει, που το έχω πει πολλές φορές από χθες ότι δεν θα πρέπει να μετρήσει κατά την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Και κατά την άποψη των ανθρώπων του Ολυμπιακού, άσχετο αυτό, εγώ και στην πρεμιέρα είχα πει ότι ούτε ο Τουγιαζίτης έπρεπε να μετρήσει.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι και διπλή παράβαση, βέβαια, γιατί κινήθηκε προς την μπάλα. Πάει να κάνει και συμμετοχή στη φάση ο Μπάμπα. Έρχεται από το πουθενά. Στην πρώτη φορά που πατάει ο ΠΑΟΚ στην περιοχή του Ολυμπιακού. Το 2-1 έρχεται ενώ ο Ολυμπιακός πάλι έχει ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Μετά πάλι ο Ολυμπιακός έχει ευκαιρίες με τον Τζικίνιο, με τον Ροντινέ, έρχεται το 3-1. Κάπου κάνει λίγο το σταυρό σου. Είναι λίγο τάσο η σεζόν, είναι λίγο αυτό που λέμε roller coaster, τρενάκι του τρόμου, πώς να το πω, που, γιατί έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Μία, ο Ολυμπιακός τον βλέπεις ότι πάει τάσο και βρίσκεται σε ένα καλό σημείο, όπως τώρα που έδειξε ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον αντίπαλό του.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ναι, με βάση την εικόνα, ρε παιδί μου, και μετά στο τέλος καταλήγεις και λες ναι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Με βάση την εικόνα, δεν είναι για 3-1 το μάτς.
1: Όχι, όχι, ποτέ. Δεν είναι για να χάσει ο Ολυμπιακός από το μάτς. Δεν είναι για να χάσει. Και στο τέλος βγαίνει και χαμένος, γιατί έχει πετάξει άλλη μια ευκαιρία. Δεν θα σου βάλω εγώ την πρεμιέρα με την ΑΕΚ.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Ήταν και αυτό μια ευκαιρία. Τουλάχιστον αν δεν έχανες, η απόσταση πάντα πάλι θα ήταν μειωμένη. Αλλά ακριβώς πριν είχε γίνει την τελευταία αγωνιστική με την ΑΕΛ.
0: Ναι.
1: Μαζεύονται πολλά. Πολλές πεταμένες ευκαιρίες. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός πλέον οι πιθανότητες που έχει για πρωτάθλημα είναι λιγοστές. Ελάχιστες.
0: Ναι.
1: Γιατί και με αυτό το σύνδεσμο βαθμό πυριακ μπορεί να μην μπορείς να τελειώσεις το πρωτάθλημα χθες, αλλά της δίνει και το δικαίωμα να κάνει άλλη μια ισοπαλία.
0: Ναι, σωστά.
1: Για να εξασφαλισμένη κατά κάποιο τρόπο.
0: Να έχει μια ακόμα απώλεια βαθμών.
1: Ναι, βέβαια. Στα επόμενα δύο παιχνίδια να έχει 4 πόντους. Ή στα επόμενα 3 τέλος πάντων βασικά. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Εντάξει, υπήρχε πολύ μεγάλη απογοήτευση, αλλά και πολύ μεγάλος εκνευρισμός. Απογοήτευση για το αποτέλεσμα. Για τις πολλές χαμένες ευκαιρίες, γιατί είδαν και άνθρωποι της ομάδας με τη Λίμπαρ, οι παίχτες του, οι συνεργάτες του προπονητή όλοι, ότι μέχρι το 65 που δέχεται ο τρίτο γκολ ο Ολυμπιακός πατούσε πολύ καλύτερα, πολύ πιο γερά. Και έδειχνε ότι το μάτς το έχει φτιάξει, το έχει στρώσει, το έχει φέρει στα μέτρα του. Απ' την άλλη βέβαια, ό,τι καλό έφτιαχνε μπροστά, έστω και δεν το τελείωνε,

0: Δεν μπορείς να το δίνεις στο πιάτο σε δύο στιγμές.
1: Σωστά.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο να έχεις τρεις αποστάσεις και στο 65 να τελειώνει το μάτι της ουσίας. Όταν γίνει 3-1, δεν έχει να κυνηγήσει και πολλά, καλός ή κακός.
1: Σωστά. Μοιραίοι θα πω εγώ Τσικίνιο και Ελκαμπή. Okay, ο Ελκαμπή βέβαια έβαλε τον goal man. Πρέπει να ήταν από τα πιο εύκολα βέβαια της καριέρας του.
0: Ναι, αλλά... Καλά, έχει καταλάβει δύο που είναι ειδικά αυτό στο 6 κεφαλιά από το corner, εντάξει. Ο Ελκαμπή δεν θα χάνε, θα το ξέρουμε. Απ' τη μία λες ότι ο Τσικίνιο ήταν μοιραίος, αλλά ήταν για μένα για καλύτερο του Ολυμπιακού.
1: Ναι, απλά το λέω μοιραίος από την άποψη ότι είχε πόσο, 6-7 τελικές.
0: Ακριβώς. Και πολλές φορές είχε και την Μπάρσα. Όπως η φάση του πρώτου λεπτού που είχε αριστερά του Ζέρσον, δεν ξέρουν Ελκαμπή.
1: Σωστά.
0: Αλλά είναι για μένα αυτό που φταίει λιγότερο ο Τσικίνιο, γιατί βλέπουμε ότι όταν αρχίζει και παρέχει σε πολύ καλά επίπεδα, το είχαμε δει και με τον Παναθηναϊκό και τώρα, πόσο πιο δημιουργικός, πόσο διαφορετική ομάδα είναι ο Ολυμπιακός.
1: Σωστά. Και εγώ απλά
0: την άλλη, Τάσο, μπορείς να πεις μοιραίοι επειδή δεν βάλαν τα γκολ. Αν δεν γινόταν για αυτά τα λάθη, κομμάτι, ας έμεινε το μάτσο 1-1 και θα μιλάγαμε διαφορετικά.
1: Σίγουρα. Απλά εγώ θα πω ότι μετά και το χθεσινό, ότι σαν συμπέρασμα, ρε παιδί μου, ότι αν τελικά χάσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, ένας από τους βασικούς λόγους θα είναι η επιθετική, ας το πούμε έτσι, αφλογιστία, η αναποτελεσματικότητα και το ντεφορμάρισμα κάποιων κομβικών ποδοσφαιριστών.
0: Βέβαια.
1: Σε αυτό το κομμάτι της σεζόν και δεν βγήκαν μπροστά, να το πω έτσι, κάποιοι άλλοι για να δώσουν πράγματα που έδιναν αυτοί.
0: Δεν διαφωνούμε καθόλου, Τάσο. Βέβαια, ήδη στα play-off, σε 3 παιχνίδια, ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί 4 γκολ.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό πρόβλημα.
1: Σίγουρα.
0: Είναι και αυτό πρόβλημα σοβαρό, γιατί όσο κρατάς και το 0, συνεχίζει να έχεις αυτοπεποίθηση, συνεχίζει να έχεις παιχνίδι στα μέτρα σου, τον έλεγχο.
1: Ναι.
0: Ακόμα και 0-0 να είναι, ξέρεις ότι αν βρεις ένα γκολ, να το πάρεις να το τελειώσεις, ξέρω εγώ, και στο 85 που λένε.
1: Ναι. Άλλα, άμα θες 10,
0: γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι
1: ένα
0: τώρα, βέβαια. Αλλά γιατί και ο Ολυμπιακός Τάσο μέχρι τώρα ξέραμε ότι μπορεί να είναι σε πολλές περιπτώσεις δυσκύλια ομάδα στο σκοράρισμα. Απ' την άλλη μεριά βλέπαμε ότι τουλάχιστον μπορεί να το πάρει το μάτι με ένα 0.
1: Ναι, σωστά.
0: Είχαμε δει πολλά παιχνίδια που έστω και οριακά ο Ολυμπιακός τα πήγε και τα πήρε.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι αυτό που λέμε λίγο τρεχάτε ποδαράκια μου. Γιατί ο Ολυμπιακός έμπλεξε για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, σωστά.
0: Ασφάλως ο πρώτος στόχος ήταν το πρωτάθλημα, το οποίο έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ. Αλλά πλέον έχει συγκάτοικο, ουσιαστικά τρίτος είναι, όχι συγκάτοικο, είναι τρίτος ο Ολυμπιακός. Και αυτό που πρέπει να κάνει είναι να τραυματίσει έστω και να πόντο πάνω από τον ΠΑΟΚ. Γιατί πλέον την ισοβαθμία δεν μπορεί να την πάρει ο Ολυμπιακός. Οπότε αρχίζει ενωμένη από το μάτι της Κυριακής. Τάσο, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να το κερδίσει. Να είναι δεύτερος. Να κερδίσει και μια φορά τον ΠΑΟΚ επίσης.
1: Σωστά. Και από εκεί και πέρα, οκ. Okay. Βλέπουμε, περιμένει.
0: Βλέποντες και κάνοντες. Βλέποντες και κάνοντες από εκεί και πέρα.
1: Ρέση Γιώργο, να σου πω κάτι, κάτι τελευταίο. Είναι φάουλ στο 90 οι αλλαγές του Ταρέμι και Βιανκόν?
0: Τι να σου πω. Δεν μπορώ να το πω φάουλ. Καταλαβαίνω με ποια λογική το λες. Και ιδιαίτερα προς τον Ταρέμι, σαν πιο έμπειρος, σαν πιο προσωπικότητα. Αλλά είναι προπονητής μου τη Λίμπερ που ακόμη και όταν χάνει τον έχει δει ότι μπορεί να αργήσει πολύ τις αλλαγές. Ακόμα και να κυνηγάει το σκορ. Να μου πεις 5 λεπτά τώρα δεν θα προλάβαινε κάτι ιδιαίτερο.
1: Τι προσδοκείς από αυτές τις αλλαγές?
0: Και ο Τσικίνιο έχει κουραστεί πάρα πολύ, έπρεπε να τον βγάλει, και ο Ρέτσος το ίδιο. Δεν ξέρω αν είχε και μια μικρονόκληση ο Ρέτσος και αποχώρησε, γιατί δεν ήθελε να πιάνει το πόδι του. Αλλά θα ξέρουμε περισσότερες επόμενες ημέρες, γιατί αύριο έχει ρεπό και ομάδα. Νομίζω ότι ο Τσολάκης εντάξει θα είναι, γιατί είχε ένα πάτημα από τη Γερεμέγεφ. Το τρέτερ που έρασε ο Γερεμέγεφ. Αθελά του βέβαια.
1: Ναι. Στη φάση.
0: Το μόνο που έχασε είναι ο Γερεμέγεφ. Δεν ήταν γι' αυτό. Παραλίγο να κάνει και χατρίκ. Δηλαδή σε ντέρμπι ο Γερεμέγεφ. Χωρίς να τον υποτιμώ, αλλά δεν είναι το πιο killer. Από αυτή την άποψη.
1: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα και αμέσως τον Γιώργο Ζαχαρίου. Ολοκληρώθηκε το τέταρτο σετ στο κλειστό του μέτς. Πάμε σε tie break. Γιώργο.
2: Στο tie break ακριβώς θα κρυφθεί ο τρίτος τελικός της Ζόπιμπετ Βόλεϊ Λίγκ. Στο μοναδικό σετ που υπήρξε κυρίαρχος του παιχνιδιού και αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος το πήρε με 25-18 με πολλές λύσεις, με πολύ καλό μπλοκ και ανεβασμένα τα νούμερα στο σερβίς. Το έχουμε ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός όταν ανεβάζει τα νούμερα του στο σερβίς γίνεται μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. Το έκανε και πήρε το Σετ θα κρυθεί στο tie break

0: ο τρίτος τελικός. Ο Βάλαντζη Μαμάης, βλέποντας ότι οι διαφορές είχαν ξεφύγει, απόφασισε να αποσύρει τον Φερνάντο Ερνάντες προκειμένου να του κάνει διαχείριση για την ψυχοφθόρα αυτή τη διαδικασία των 15 πόντων, η οποία θα κρίνει ουσιαστικά το ποια ομάδα θα πάρει το προβάδισμα στην σειρά, αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 2-1 και θα υπερασπιστεί το κάστρο του Ιδάλος, αν ο ΠΑΟΚ θα κάνει ένα ιστορικό, αν μου επιτρέπετε, break και θα πάει στην Πηλαία το Σάββατο προκειμένου να κλείσει την σειρά και να στεφτεί πρωταθλητής μετά από 9 χρόνια.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι στο κλειστό του ΜΕΤΣ. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Διονύσης Δεσίλας στην παρέα μας. Γεια σας κυρία μου, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας μου, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε?
1: Όπου θέλεις. Είμαι όλος αυτιά. Θέλω να ξεκινήσουμε ρεπορταζιακά και μετά να πάμε στα σχολεία, στα, του σχολιασμού.
0: Άντε, πάμε.
1: Υπό την έννοια ότι, εντάξει, ρεπορταζιακά μετά τη χθεσινή ισοπαλία του Παναθηναϊκού σήμερα, η προπόνηση ήταν μια προπόνηση η οποία είχε αποθεραπεία. Με ατομικό για κάτρι θεραπεία εσάντσες για Dwight Dessers ισοκό. Και θα μπει ο Παναθηναϊκός σε μια διαδικασία πλέον, όπου θα πάμε σε μια εβδομάδα με τρία μάτς.
0: Ναι.
1: Τα τρία τελευταία παιχνίδια. Με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία του δεύτερου γύρου των play-off, έχοντας και μαθηματικά πλέον, γνωρίζοντας ότι θα είναι στο conference του χρόνου,
0: ναι, στην τέταρτη θέση,
1: δεν προλαβαίνει για κάτι άλλο, και μέχρι στιγμής μη έχοντας νίκη στα τρία πρώτα παιχνίδια. Όχι απλά μη έχοντας νίκη στα τρία πρώτα παιχνίδια, μη έχοντας γκολ.
0: Ναι.
1: 0-0 με τον ΠΑΟΚ, 0-2 ήττα από τον Ολυμπιακό, 0-0 με την ΑΕΚ. Βέβαια, χθες με την ΑΕΚ η εικόνα ήταν κάπως καλύτερη, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός έμεινε νωρίς με 10 παίκτες, οπότε ήταν και άλλες οι συνθήκες στον ντέρμπι αυτό. Ωστόσο, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται και στα play-off ότι το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, κυρίως στα παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων, είναι η δημιουργία του και η επίθεσή του.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει γκολ στα τρία ντέρμπι στα play-off. Ο Παναθηναϊκός έχει τελευταία φορά, συγγνώμη, που σκόραρε σε ντέρμπι ήταν στο Καραϊσκάκι, όταν είχε πάρει τη νίκη 0-1 με τα Μπόρδα.
0: Ένα γκολ στα τελευταία 8 ντέρμπι, στα οποία μετράει 5 ήττες.
1: Σωστά.
0: Επίσης,
1: είναι και κύπελο και πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Επίσης, χωρίς γκολ σε κανονική ροή αγώνα στα τελευταία 7 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Έχει το πέναλτι του Ταμπόρδα με την Πέτης και τα δύο πέναλτι στην Τρίπολη του Αστέρα.
1: Σωστά.
0: Αυτά είναι. Τελευταία φορά που σκόραρε σε κανονική ροή ήταν αρχές Μαρτίου με το Λεβαδιακό.
1: Τα 4 γκολ που είχε βάλει, ναι, που ήταν από τα καλύτερα του μάτς στο τελευταίο διάστημα.
0: Αυτά. Από τότε έχουν περάσει σχεδόν 2 μήνες.
1: Επιβεβαιώνεται λοιπόν αυτό ότι ο Παναθηναϊκός, στον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ, το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η δημιουργία,
0: ναι,
1: και η ανάπτυξή του, άρα και η επίθεσή του. Δηλαδή η πληγή παραμένει αυτή για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να αμυνθεί, μπορεί, αν δεν κάνει κάποια ατομικά λάθη, να κρατήσει το 0. Αλλά μπροστά υπάρχουν περιπτώσεις, ξαναλέω, σε παιχνίδια απαιτήσεων κυρίως, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται πάρα πολύ. Είναι κάποιες φορές σαν να μην ξέρεις τι θέλει να κάνει με την μπάλα.
0: Και αυτό είναι άντε πρόβλημα. Το να μην ξέρω εγώ, okay. Και οι παίκτες, σαν μου λες, σαν να μην ξέρεις.
1: Ναι, όχι το ξέρεις σχηματικά.
0: Ναι.
1: Να μην καταλαβαίνουν, να μην ξέρει ο ίδιος ο Παναθηναϊκός πώς να επιτεθεί.
0: Αυτό λέω.
1: Έτσι.
0: Άντε το να μην καταλαβαίνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Άντε. Το θέμα είναι ότι φαίνονται και οι παίκτες ότι δεν ξέρουν αυτό, τι να την κάνουν την μπάλα.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Κακά τα ψέματα, και κάπως έτσι έχει φτάσει σε αυτό το σημείο ο Παναθηναϊκός. Αν δεν σκοράρεις, δεν παίρνεις νίκες.
0: Προφανώς.
1: Δεν απλά για να σκοράρεις, πρέπει να έχεις ένα σχέδιο.
0: Αν μη τι άλλο, παρότι έπαιξε με 10, δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες. Δηλαδή, θα μπορούσε, okay, από τη στιγμή που κράτησε πίσω το 0 με μια πολύ καλή εμφάνιση, από τις καλύτερες του Λαφών, είχε τις στιγμές του για να.
1: Ναι.
0: Να είχε, πάρει το μάτς.
1: Είχε με μεγαλύτερη του Μπακασέτα στο τέλος.
0: Ναι.
1: Πρόσεχε τώρα, άμα δεις λίγο τα έξι γκολ στα play-off. Με τον ΠΑΟΚ, το 0-0 στην Τούμπα. 0,5 ο ΠΑΟΚ, 0,33 ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Πολύ χαμηλό νούμερο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Γενικά εκείνο το ντέρμπι δεν ήταν καλό. Με τον Ολυμπιακό, 2,07 έξι γκολ ο Ολυμπιακός, το 0-2 στο πλεοφόρο. 0,86 ο Παναθηναϊκός. Πάλι κάτω από ένα. Με την ΑΕΚ ήταν το πιο ανεβασμένο, επειδή είχε αυτές τις ευκαιρίες. 1,21-2,15. Βέβαια, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, πιθανότατα μετράνε και του Καλάμπρια την ευκαιρία στα 6 goals.
0: Α.
1: Του Καλάμπρια, αν έμπαινε, ίσως ήταν offside.
0: Ναι, νομίζω.
1: Θα εξετάζονταν η φάση, νομίζω ότι ήταν μπροστά.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά.
1: Απλά από τη στιγμή που δεν σηκώθηκε το σημαίακι, η στατιστική μετράει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ χαμηλά νούμερα. Πάρα πολύ χαμηλά νούμερα.
0: Σωστά.
1: Για τον Παναθηναϊκό.
0: Κοίτα, σαν εικόνα, αν μη τι άλλο, στο χθεσινό παιχνίδι, το πρόσημο είναι θετικό από την άποψη ότι ναι, έβγαλε μια αντίδραση, έβγαλε μια ψυχή.
1: Ναι, ναι. Ένα πάθος.
0: Ναι,
1: ήταν συγκεντρωμένος.
0: Ναι, να μην χάσουμε ξανά από την.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο. Μη σου πω ότι απείλησε και περισσότερες φορές από την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Ενώ ήταν με 10 παίκτες για μεγάλο διάστημα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά. Οκ, okay, και πάλι δεν σκόραρε. Εντάξει, ήταν και με 10 παίξω και ήταν ειδικό συνθηκών αυτό. Εμείς μιλάμε συνολικά για την εικόνα. Συνολικά η εικόνα του Παναθηναϊκού. Το μεγάλο μάλλον πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Η δημιουργία του Παύλα επίθεση του.
0: Κοίτα, λέγαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, έλεγες ότι υπήρχαν σκέψεις για την τετράδα.
1: Ναι.
0: Δεν το έκανε.
1: Ναι.
0: Προέκυψε στην πορεία.
1: Ναι.
0: Τελικά βγήκε σε καλό. Εγώ περίμενα όταν αποβλήθηκε ο Ερνάντεθ ότι θα γίνει αλλαγή.
1: Παρ' όλα αυτά ήταν πιο ορθολογικός ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Με τετράδα πίσω, γιατί είχε ένα παίκτη παραπάνω στα χαφ.
0: Ναι. Δεν ξέρω τελικά αν.
1: Δεν το εμπιστεύεται.
0: Αδίκησε το ρόστερ.
1: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν το εμπιστεύεται τον Μπενίτεθ. Από τη στιγμή που του βγήκε η τριάδα, κυρίως στα ευρωπαϊκά μάτια, στην καθιέρωση και στην Ελλάδα, κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
0: Ναι, προφανώς. Okay.
1: Κερδίζεις θεωρητικά και πρακτικά στο ανασταλτικό σου κομμάτι, χάνεις στο δημιουργικό κομμάτι, γιατί το σύστημα με τριάδα στην άμυνα θέλει πολλή δουλειά για να μπορείς και επιθετικά να είσαι καλός και όχι απλά να πηγαίνεις στο άμεσο ποδόσφαιρο.
0: Σωστά.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει κυρίως στο άμεσο ποδόσφαιρο, ψάχνει τον Τετέι. Αν ο Τετέι είναι καλά, έχει καλό, ο Παναθηναϊκός θα κάνει πράγματα. Αν ο Τετέι δεν είναι καλά, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ και ο Παναθηναϊκός. Αυτό από μόνο του είναι πρόβλημα. Δημιουργικά.
0: Πώς είδες δηλώσεις Μπενίτεθ, τι κρατάς από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου?
1: Ναι.
0: Ένιωσες ότι ήθελε να τα πει.
1: Τώρα, να σου πω κάτι τώρα. Θα το πω γιατί το πιστεύω. Όταν για μια ομάδα οι δηλώσεις του προπονητή έχουν περισσότερο ενδιαφέρον από το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα.
0: Κάτι θέμα. Δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν αυτό, είτε με τον Παναθηναϊκό είτε με άλλες ομάδες. Θεωρώ εγώ ότι θέλει να πει κάποια πράγματα για το μέλλον. Ο ίδιος ξεκάθαρα θέλει να μείνει, φαίνεται από τις δηλώσεις του.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί λέει ότι θέλω να είμαι εδώ. Έχουμε μάθει από τα λάθη μας. Έχουμε μάθει την ομάδα, μάλλον. Και ότι εγώ θέλω να είμαι εδώ. Ξέρουμε πώς θα κάνουμε το Παναθηναϊκό ανταγωνιστικό για το πρωτάθλημα, να μπω στο νέο γήπεδο. Λίγο με ξένησε αυτό που είπε με τις μεταγραφές. Να σου είμαι ειλικρινής, δηλαδή ότι στην αρχή είπε ότι δεν επέλεξα εγώ τις...
0: Για το Γενάρη,
1: Ναι, του Ιανουαρίου.
0: Απλά έδωσα συγκατάθεση.
1: Ναι, και συνήθως αυτό γίνεται. Δηλαδή, σου πάνε οι τεχνικοί διευθυντές προτάσεις και λες, ή μου κάνει, δεν μου κάνει. Εκτός και αν έχεις κάποιον, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι προπονητές, μπορεί να έχουν κάποιον και να πούν θέλω αυτόν. Θυμάμαι τον Αλόνσο με τον Μπελίστρη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γίνεται και αυτό. Αλλά ο κανόνας είναι ο άλλος. Okay, επιβεβαίωσε εμέσως αυτό που προέκυπτε ρεπορταζιακά ότι θέλει πολλούς παίκτες. Εμέσως.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν ρωτήθηκε, ξεκάθαρα ρωτήθηκε ότι έχει γραφτεί και έχει υποθεί ότι έχετε ζητήσει 12 βασικούς και μίνιμουμ, ας πούμε, για τη νέα σεζόν. Είναι αλήθεια αυτό, ισχύει? Και είπε ότι αν ρωτήσω εσάς πόσους παίκτες θέλει ο Παναθηναϊκός,
0: το ίδιο θα μου πείτε και εσείς.
1: Το ίδιο θα μου πείτε και εσείς. Επί της ουσίας το επιβεβαιώνει. Ήταν μια συνέντευξη μεγάλη σε διάρκεια. Ήθελε να πει κάποια πράγματα. Εγώ θα επιμείνω και θα πω. Ρεπορταζιακά δεν βλέπω ανατροπή.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Με κίνδυνο να εκτεθώ, σου λέω τι πιστεύω.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Σου λέω ότι τι εκτιμώ με βάση το ρεπορτάζ. Δεν βλέπω ανατροπή, δηλαδή, να έχουμε κάτι διαφορετικό. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός του χρόνου θα πάει με καινούργια προπονητή. Τώρα, αν αλλάξει κάτι στις αγωνιστικές τελευταίες, δεν το ξέρω. Μπα μαντέψω, σου λέω τι εκτιμώ τώρα.
0: Ωραία. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα. Με άσο του πρωτοψάλτη, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει στο tie break σε 7-7.

0: του Κασαβαλή ήταν ο Άσος και τώρα με μπλοκ του Πρωτοψάλτη ο Παναθηναϊκός φτάνει στην ανατροπή και προηγείται 8-7. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε Λάρισα στον συναντήσουμε τον Χρήστο Ευθυμίου. Η ΑΕΛ, η οποία είχε πολλά παράπονα από την διαιτησία του Φωτιά στο μάτς των Σερών με τον Πανσεραϊκό, έβγαλε ανακοίνωση διαμαρτυρίας, έστειλε και επιστολή στην ΚΕΔ και είχε και άμεση απάντηση. Θα υπάρξει συνάντηση την ερχόμενη Δευτέρα για την διαιτησία στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα που δεν τα είπαμε. Τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα Θεώ.
0: Για πες. Η ΑΕΛ, η οποία παραμένει η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη μετά το διπλό της Κηφισιάς στο Αγρίνιο, η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη στη διαδικασία των play-out.
1: 31 Ιανουαρίου, τελευταία νίκη.
0: Μάλιστα, πω.
1: Ξεπεράσαμε το τρίμηνο.
0: Έλατε.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Σωστά.
1: Τώρα,
0: γυρνάει.
1: Τι να σου πω. Εγώ μπορώ να σου πω ότι γυρνάει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τα ψυχικά αποθέματα, κυρίως από αυτό που έγινε το Σάββατο στις Σέρες. Στο χρονικό σημείο που έγινε.
0: Ναι.
1: Αν δεν είχε συμβεί αυτό, θα σου έλεγα ότι ναι. Θα έπαιρνε μια δόση.
0: Για τον τρόπο, για τον τρόπο και το χρονικό σημείο.
1: Για τον τρόπο και το χρονικό σημείο. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω.
0: Γιατί αν ήταν μια ισοπαλία, ας πούμε, που είχε διαμορφωθεί από το 70.
1: Δεν θα έλεγε κανείς τίποτα.
0: Θα ήταν ναι, διαφορετικό, γιατί όντως έβλεπες και τις αντιδράσεις σαν να ήταν, ρε παιδί μου, τελικός
1: για παραμονές. Το τελευταίο παιχνίδι. Να τελείωσε το πορτάκι.
0: Όντως, έχεις δίκιο.
1: Εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Και αν η ψυχολογική ντόπα που έδωσαν οι φίλοι της ΑΕΛ όταν γύρισε το βράδυ η ομάδα από τις Σέρες, αν αυτό θα τους κρατήσει σε υψηλά επίπεδα την αυτοπεποίθηση. Και θα κάνουν μια τελευταία προσπάθεια. Αρχίζει για να μένει το μάτι του Σαββάτου με τον Αστέρα Άκτορ στο Αρίνα. Δεν έχω απάντηση. Είναι από τις λίγες φορές που δεν μπορώ να σου πω τι μπορεί να γίνει. Θα περιμένω να δω το Σάββατο το πώς θα κινηθεί η διαδικασία. Πάντως η ΑΕΛ έβγαλε αντίδραση στις Σέρες μετά την εντός έδρας ήττα που είχε τον Πανσεραϊκό στο Αρίνα.
0: Όντως.
1: Έβγαλε αντίδραση. Έδειξε ότι μπορεί. Πέτυχε τον γκολ, αλλά είχαμε αυτή τη φάση, η οποία συνδυάζεται για όλους τη Λάρισα και αυτό που είχε γίνει προπαραμονή Χριστουγέννων το 22, πάλι με τον Πανσεραϊκό, αλλά στη Super League 2 όμως τότε, που και εκεί είχε γίνει ο κακός χαμός. Και αυτό το γεγονός, το δεύτερο στις Σέρες, έχει ξαναφέρει μια συσπήρωση στον κόσμο που δεν ξέρω που θα οδηγήσει. Σε καλό θα οδηγήσει σίγουρα. Ναι. Δεν ξέρω όμως αν η ομάδα θα προλαβαίνει. Πραγματικά προλαβαίνει, το συζητάμε, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει το restart. Αυτό θα φανεί το Σάββατο. Δηλαδή αν κερδίσει το Σάββατο, θα πεις ότι πάμε να κάνουμε την προσπάθεια, τρία μάτς έμειναν, κάναμε το πρώτο, πάμε ένα-ένα και χιλιάδιο. Απλά, παραλαμβάνω, το ψυχολογικό είναι το όλο ζητούμενο. Βέβαια, η αντίδραση δίκης ανάμεση, όπως είπες και εσύ, έβγαλε ανακοίνωση, καυτηρίασε τη διαιτησία του Φωτιά, τις αποφάσεις του Φωτιά, όλα τα υπόλοιπα. Έστειλε επιστολή διαμαρτυρία στην ΚΕΔ, στην ΕΠΟ, ζήτησε την απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας των ανθρώπων του ΒΑΡ με το διαιτητή. Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Δευτέρα
0: απλά
1: θα
0: πάρω
1: την απάντηση.
0: Τι προσδοκά από αυτή τη συνάντηση, προσδοκά κάτι, ας πούμε, έστω για την ηθική δικαίωση, ας πούμε?
1: Εγώ πιστεύω το αυτό, την ηθική δικαίωση, ότι ο βαρίστας που κάλεσε τον Φωτιά είχε την άποψη που
0: έπρεπε να δείτε
1: απέναντι, ναι, αντίθετη, και ίσως ενισχύει αυτό το γεγονός που έγινε βέβαια την επόμενη, το βράδυ το μάθαμε, ότι ο Παπαδόπουλος ήταν στο ΒΑΡ στις Σέρες, είχε οριστεί τέταρτος τηλεοφόρος στο ΜΑΤ Παναθηναϊκό ΣΑΕ.
0: Ναι.
1: Και μετά την απόφαση που πήρε στις Σέρες να στείλει στο ΒΑΡ το Φωτιά, η Κυριακή το βράδυ δεν ήταν τέταρτο στη λεωφόρο. Αντικαταστάθηκε από το Ματσούκα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Αυτό έρχεται αργότερα βέβαια, στη διάρκεια της μέσης της νύχτας, δεν το μάθαμε νωρίς. Αλλά έχει και αυτό τη σημασία του. Δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τυχαίο. Γιατί είναι στο ΒΑΡ. Ο Παδόπουλος είναι στο ΒΑΡ. Δεν είναι ότι ήταν στο παιχνίδι και έπαθε κάτι, τραυματίστηκε, στο ΒΑΡ ήταν, μέσα σε κλειστό χώρο.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, πολλά μπορεί να παίζουν ρόλο. Το σήκωσε πολύ ψηλά η ΑΕΛ, Mm-hmm. Αυτό έπρεπε να κάνει, αυτό μπορούσε να κάνει και πιο πολύ πάει για την ηθική δικαίωση. Βαθμοί δεν γυρνάνε, έτσι. Απλά προσδοκά ότι, ότι αυτό που πιστεύει θα είναι και θα βγει στη συνομιλία και θα δείξει ότι υπήρχε θέμα με το συγκεκριμένο ρέφερι mm-hmm. και την απόφαση που πήρε. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο.
0: Mm-hmm. Ωραία. Χρήστος, ευχαριστώ πολύ.
1: Να πω ότι έχουν βγει τα εισιτήρια mm-hmm. και υπάρχει γενική είσοδος 10 ευρώ mm-hmm. σε όλο το γήπεδο και τα παιδιά μέχρι 14 ετών δωρεάν mm-hmm. στο μάτς που είναι το τελευταίο. Κερδίζει, παραμένει ζωντανή. Δεν κερδίζει, δεν παραμένει ζωντανή και θα σκεφτούμε πολύ την επόμενη μέρα και ιδίως μετά από αυτό που τις δηλώσεις που έκανε ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ, ο Αχιλλέας Δαβέλης, άφησε ξεκάθαρα ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι δεν μπορεί να συνεχίσει ένα τέτοιο περιβάλλον και λογικά θα έχουμε εξελίξεις με το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, δηλαδή 21 Μαΐου. Μπορεί και νωρίτερα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε και τον Χρήστο Ευθυμίου με τα τελευταία νέα της Ελνόβι Μπέτς. Το 10-10 το tie break στο κλεισό του μέτς. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του μια γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info.
5: Big Win Sport FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη την Τρίτη στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 9, Big Win Sport FM 94,6 και πάμε αμέσως στο κλειστό του Μέτς. Γκραγκινιολικό φινάλε στο tie break. Γιώργος Ζαχαρίου.
1: Συναρπαστικότατο πραγματικά γκραγκινιολικό όπως ο Λεσκοκινάκης. Στο 13-13 είναι το ματ με τον Παναθηναϊκό, στο 13-13 και τον Μπάγκρε σε Παρίσι με ένα μπλοκ από τον Ερνάντες. 13-13. Ο Βουρκίνης φέρνει το ματ μόλι για τον Παναθηναϊκό. 14-13 με έναν άριστο πρώτο χρόνο. Ο Δικέφαλος εδώ δεν πρόλαβε να οργανωθεί στον μπλοκ καθώς η επίθεση του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Οι περιστροφές λειτουργούν άψογα και στις δύο ομάδες διότι βγαίνουν με σερί και χτίζουν από το σερβίς τους. Για να δούμε τώρα ποιος σερβίρει για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Θοδωρής Βουλκίδης που πήρε τον πόντο 14-13 σε ένα πολύ πολύ μεγάλο ντέρμπι, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Win Sport FM 94,6. Θοδωρής Βουλκίδης στο 9 μέτρο για το σερβίς του Παναθηναϊκού που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Σερβίρε Βουλκίδης, είναι out 14-14. Άστοχος ο Βουλκίδης, επέλεξε να κάνει βαθύ χτύπημα, δεν δικαιώνεται και τώρα για τον ΠΑΟΚ θα σερβίρει ένας εκ των κορυφαίων του θεωρώ στο απόψινό παιχνίδι, ο Κόλεφ. Συστάσεις αυτή τη στιγμή από τον κύριο Γεροθόδωρο, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Ο Κόλεφ στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ, 14-14 στο tie break, σερβίρει ο Βουλγάρος. Out. Λάθος και ο Κόλεφ, 15-14. Για να δούμε ο οποίος πόλες τώρα τα παίρνει πολύ, το παίρνει πολύ προσωπικά, το άστοχο σερβίς του αυτό, ξεσπά σε έναν από τους άγκους και του γίνονται και συστάσεις, ζητάει συγγνώμη, σηκώνει το χέρι. Είναι πολύ σπουδαίος παίκτης ο Κόλεφ και είναι παράξενο το να βλέπεις έναν ήρεμο, έναν πολύ ήρεμο παίκτη. Νίλσεν τώρα λοιπόν στο σερβίς για τον Παναθηναϊκό. Τα σερβίρ είναι καλό το σερβίς. Παραλίγο να πάρει τον άσο. Ο Ερνάντες δεν παίρνει τον πόντο. Σπάει μπάλα. Ο Τόρες. Ναι. 16-14. Τεράστιο μπλοκ. Ο Παναθηναϊκός κάνει. Παίρνει τον πόντο. Τι έχουμε όμως. Για να δούμε. Για να δούμε τι υπάρχει. Ζητούν επαφή στο φιλέ οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Αναμονή για να εξεταστεί η φάση. Ήταν σπουδαίο το μπλοκ όμως που βγήκε σε, έναν, σε ένα πέναλτι που πήγε να πάρει. Η φάση θα εξεταστεί, θα χρειαστώ και τη βοήθειά σου Τάσο εάν υπάρχει δυνατότητα να δούμε ποια θα είναι η απόφαση.
0: Ναι, μόλις μας δείξουν γιατί ακόμη δεν έχει δείξει.
1: Για κάτι να δούμε.
0: Πάντως τους παίκτες του Παναθηναϊκού τους βλέπω σίγουρους.
1: Ναι, 16-14, 3-2 ο Παναθηναϊκός, κάνει το 2-1 σειρά. Τεράστιο, συγκλονιστικό, απίθανο ματ. Οι πράσινοι πάνε με μάτσμπολ τίτλου στη Θεσσαλονίκη μετά από μια απίθανη μάχη με ένα απίθανο Μπραντ Εφέρ που πραγματικά βγάζουν χαρακτήρα και δείχνουν την ατσάλινη καρδιά τους έχοντας χάσει έναν από τους βασικούς τους παίκτες. 16-14 λοιπόν στο tie break, θυμίζω το Σάββατο στις 5.30 ο τέταρτος τελικός της Novi Bet Volley League ανδρών με τον ΠΑΟΚ Ρένας Βέσοφάριση και τον Παναθηναϊκό break τίτλου.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό στο tie break. 3-2 τον ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό. 25-22, 21-25. 22-25, 25-18 και 16-14 στο tie break. Οι πράσινοι παίρνουν ξανά το προβάδισμα στην σειρά των τελικών. Προηγούνται 2-1 και απέχουν άλλη μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ το Σάββατο στην δική του έδρα θα προσπαθήσει να την προστατεύσει, να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2 και όλα να παιχτούν σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει στο κλειστό του Μέτς, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας.

0: Εμείς τώρα πάμε μια βόλτα να δούμε τι μας περιμένει φέτος σε μια από τις πιο αγαπημένες αθλητικές διοργανώσεις. Η Μεσσηνή αφοράει τα αθλητικά της και σας καλεί 8 με 10 Μαΐου να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας σε σπορ κάθε είδους συμμετέχοντας στο Μεσσηνή Challenge. Πιλάτες, γιόγκα, γκολφ, beach soccer, τρέξιμο, τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και περισσότερες από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σας περιμένουν. Μην το χάσετε, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το messiniachallenge.com. Πάμε, συνεχίζουμε τρέχοντας για το φινάλε της εκπομπής. Θα μπούμε σε περιβάλλον μπάσκετ τώρα. Ξεκινάμε με Γιώργο Πετρίδη, Παναθηναϊκός, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Τετάρτης με την Βαλένθια, θέλοντας να σκουπίσει την σειρά και να πάρει το εισιτήριο για το Final Four. Χαίρετε, κύριε μου. Καλή εβδομάδα. Καλά και περαστικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Μοναδικός απόνος Λούκας.
1: Ναι.
0: Στα της προετοιμασίας και είδα έξτρα εισιτήρια.
1: Ναι, γιατί δεν θα έρθουν οι οπαδοί της Βαλένθια. Εκεί βγήκαν κάποια δεκάδες εισιτήρια. Mm. Βέβαια, να σου πω ότι πρέπει να έχουν εξαντληθεί. Γιατί καταλαβαίνεις ότι έγινε χαμός.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Μέσα σε λίγες ώρες ξαφανίστηκαν. Λίγα ήταν ούτως ή άλλως.
0: Τα λεγόμενα δώρα από το πουθενά είναι αυτά.
1: Ναι. Όποιος πρόλαβε, ας πούμε, τον κύριο Ιδού πλέον. Οπότε, ναι, εντάξει, θα είναι μόνο ο φίλος του Παναθηναϊκού στο γήπεδο. Κατάμεστο φυσικά το Telecom Center. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός, να καταφέρει τέλος πάντων να φτάσει στο 3-0. Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν προέκυψαν προβλήματα δηλαδή. Ούτως ή άλλως είχαν και ένα ρεπουδάκι παίκτης μετά την επιστροφή από τη Βαλένθια.
0: Έχει λογικό.
1: Ο Χέις Ντέιβιντ έκανε το ταξιδάκι, το κλασικό ταξιδάκι, πήγε μέχρι την Ιορδανία. Και από Κυριακή. Ναι. Και από Κυριακή ξεκίνησε η προετοιμασία με ομαδικές προπονήσεις κανονικά. Για το μάτς με τους Ισπανούς. Ο Σλούκας νομίζω ότι έχουμε πει ένα 20 ημέρο περίπου το υπολογίζουμε, έτσι να επαναληφθεί στη δράση. Έχει περάσει ήδη σχεδόν μια εβδομάδα, οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι τις επόμενες ημέρες. Κατά τα άλλα, καταλαβαίνεις τώρα και εσύ ότι το κλίμα έχει
0: αντιστραφεί.
1: Τελείως, αυτό που να πω, ναι, τελείως, γιατί ο Πάνεκος από εκεί που φαινόταν να είναι, ας πούμε, σε μια κατάσταση όπου έπρεπε να κάνει, ας πούμε, να θυμηθεί το καλό του εαυτό και γενικότερα να κάνει μια υπέρβαση στη Βαλένθια. Έκανε διπλή υπέρβαση με τις δύο νίκες.
0: Ναι, νομίζω ότι ούτε ο πιο αισιόδοξος θα περίμενε ότι ο Παναθηναϊκός θα γυρίσει από την Ισπανία με δύο νίκες.
1: Θα σου πω, γιατί εγώ θα προσθέσω σε αυτό που λες και την εικόνα του Παναθηναϊκού. Επειδή είναι πολύ καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Ναι. Δηλαδή μπορεί να πάρει να κερδίζει δύο φορές τον αντίπαλο, αλλά μπορεί να το κλέψει πλέον λόγω του παιχνίδι. Εδώ ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο πρώτο μάτι, ήταν για 40 λεπτά μπροστά. Στο δεύτερο επίσης είχε την κατάσταση στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Θα μπορούσε να το έχει πάρει από ακόμα και από την κανονική διάρκεια με το σου του Ναν.
0: Ναι,
1: που για την κλάση του Ναν, α πούμε, αυτά είναι πολύ εύκολα. Τέλος πάντων, το έχασε και ο Αμερικάνος. Γενικότερα έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι.
0: Το έκανε με δύο διαφορετικούς τρόπους, Γιώργο.
1: Ναι, σωστά. Και μέσα από την άμυνά του στο πρώτο μάτς και μέσα από την επίθεσή του στο δεύτερο.
0: Φαντάζομαι να σου πω κάτι. Αυτό ναι. που είπαμε πριν, ότι έχει αντιστραφεί το κλίμα, προφανώς υπάρχει εφορία στον κόσμο. Πέρα από τις νίκες και από αυτά που είδε, αλλά φαντάζομαι είναι άλλο ο κόσμος και άλλο η ομάδα μέσα, έτσι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Η ομάδα με αυτή την λογική ότι τι ωραία, τι καλά θα κάνουμε.
1: Όχι, ίσα δεν θεωρεί κανείς ότι έχει τελειώσει τη δουλειά. Και μάλιστα αυτό ήταν και το κλίμα αμέσως μετά στα αποδυτήρια, αμέσως μετά το δεύτερο μάτς, έτσι. Το είδες δηλαδή και στις δηλώσεις του Αταμάν, το είδες δηλαδή και στις δηλώσεις των παικτών. Το έβλεπες, δηλαδή το ένιωσες και πέρα από τις δηλώσεις και από τη δημόσια εικόνα και στα πηγαδάκια, ας πούμε, και μεταξύ τους ζητήσεις όλοι οι άνθρωποι της ομάδας, αυτό έλεγαν ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα και θέλουμε ακόμα μία νίκη για να σφραγίσουμε την πρόκριση. Είναι πάντως γενικότερα ένα βήμα προόδου του Παναθηναϊκού, αυτό που παρουσιάζει τον τελευταίο 1,5 μήνα. Γιατί βλέπουμε ότι η εικόνα του καλυτερεύει, βελτιώνεται διαρκώς. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Και ψήνει το γεγονός ότι πήγε σε αυτά τα δύο μάτια χωρίς τον Σλούκα, έτσι, χωρίς τον ηγέτη.
0: Ναι.
1: Που δείχνει, ας πούμε,
0: και το έκανε, ναι, όντως πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό, από την άποψη ότι αυτό που είχαμε πει, ρε παιδί μου, με τον Νίκο, έγινε ουσιαστικά λίγες ώρες πριν ταξιδέψει η αποστολή για την Ισπανία. Είχε...
1: Ναι, δεν έχει το χρόνο να προετοιμαστεί ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι.
0: Καταρτιστεί ένα πλάνο με τον, προφανώς με τον Σλούκα μέσα, τα διάφορα πράγματα. Ξαφνικά τώρα δεν έχασες με όλη την εκτίμηση, ξέρω εγώ, τον Γκριγκόνηση, τον Σαμαντούροφ ή τον Τολιόπουλο. Mm-hmm. Έχασες τον Σλούκα. Και όχι μόνο από το μάτς, ας πούμε, από το ταξίδι στην Ισπανία, από όλη τη σειρά.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα για μένα είναι πολύ σημαντικό, θα το πούμε και δηλαδή, το συζητήσουμε και τις επόμενες μέρες, να μην τσιμπήσουν και ο κόσμος Παναθηναϊκός στις τυχόν προκλήσεις που θα υπάρχουν από την αντίπαλη πλευρά, γιατί είδαμε τι έγινε και στη Βαλένθια. Και γενικότερα ήταν πραγματικά πολύ εχθρικό και πολύ κακό το κλίμα και πολύ προκλητική ατμόσφαιρα από τους Ισπανούς. Ας ελπίσουμε να μην παρακράπουν τα πράγματα στη...
0: Δεν φαντάζομαι να πω την αλήθεια.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Γιώργο, κάτι τελευταίο. Υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη κάποια κίνηση, έφεση για την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου?
1: Από όσο έχω μάθει δεν υπάρχει δικαίωμα να το κάνει πάνω αυτό.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, δεν το ήξερα.
1: Μάλιστα. Οπότε, μιλάμε τώρα για καταρχάς το πατήχα στα παιδιά ότι είναι μια εντελώς αδική τιμωρία. Έτσι, ο βέτερος παρατηρητής αυτό λέει.
0: Ναι, υπερβολή και
1: λίγο. Ναι. Τώρα, θα δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Αλλά είναι τρεις αγωνιστικές που είναι και στην ουσία για φωτογραφική για να, αν πάνε όλα καλά, να λείψει ο Παναθηναϊκός. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από το Final Four του Telecom Center.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη και πάμε, συνεχίζουμε. Είπαμε, η εβδομάδα δεν αφορά μόνο τους αιώνιους, αφορά και την ΑΕΚ, η οποία θα αναχωρήσει αύριο για την Ισπανία εν ώψη της συμμετοχής της, συγγνώμη, στο Final Four του Basketball Champions League που θα γίνει στην Μπανταλώνα. Λοιπόν, Λουκάς Χατζής στην παρέα μας για τα τελευταία νέα. Ο Λουκάς, ο οποίος θα ταξιδέψει την Τετάρτη και θα είναι αυτός ο οποίος θα περιγράψει τις αναμετρήσεις της Ένωσης. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, μια χαρούλα εδώ.
0: Δεν ρωτάω αν είναι έτοιμη η βαλίτσα, έχεις ακόμα περιθώριο.
2: Έχουμε ακόμα. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ΑΕΚ αύριο θα ταξιδέψει για την Βαρκελόνη. Η ομάδα θα προπονηθεί στη Μία, στη Σανέλ Αρένα. Κατά τις 3 θα αναχωρήσει από το γήπεδο με προορισμό το αεροδρόμιο. Η πτήση είναι προγραμματισμένη για τις 6 παρατέταρτο. Εκεί θα φτάσει στην Βαρκελόνη, μετά θα πάει στην Μπανταλώνα για να διανυκτερεύσει εν ώψη και της Τετάρτης, που από εκεί και ξεκινάει κιόλας και το πρόγραμμα με τις Media Day, τις προπονήσεις, τις πρώτες των ομάδων εν ώψη των ημιτελικών. Μια προετοιμασία της ΑΕΚ, η οποία κυλά καλά μέχρι στιγμής, χωρίς απρόπτα και άλλα προβλήματα. Ο James Donnelly, θυμίζουμε, που είχε υποστεί διάστρεμα στην αριστερή ποδοκρημική πριν από περίπου 10 ημέρες και είχε χάσει το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, έχει μπει σε ρυθμούς προπονήσεων τις τελευταίες ημέρες και βγάζει κανονικά το πρόγραμμα, οπότε δεν έχει κάποια προβλήματα ο coach Σάκοτα, που είχε και την ευκαιρία να πούμε να δουλέψει περισσότερο τα παιχνίδια, τουλάχιστον τον ημιτελικό με την Ουνικάχα Μάλαγα, μιας και δεν είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις τώρα το Σαββατοκύριακο η ομάδα της ΑΕΚ. Ενδιαφέρον έχει, να πούμε, σήμερα που βγήκαν κάποιες δηλώσεις και από τον Ίμπον Ναβάρο, το προπονητή της Ουνικάχα Μάλαγα, ο οποίος μάλλον έκανε κάποια mind games, αν μπορούμε να τα βαφτίσουμε έτσι, καθώς έχρισε φαβορή την ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του είναι back-to-back πρωταθλήτρια στο Basketball Champions League, και τόνισε πως η ΑΕΚ είναι καλύτερη από εμάς, καθώς διαθέτει καλύτερο φυσικάλτη και έχει ένα πάρα πολύ έμπειρο προπονητή. Στάθηκε στην αδυναμία της ομάδας του να παρουσιάσει μια σταθερή εικόνα μέσα στη σεζόν, ενώ έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι δήλωσε ότι και εκείνος εξεπλάγει από το γεγονός ότι η ΑΕΚ απέκλεισε την Μπανταλώνα. Η ΑΕΚ, θυμίζουμε, που κάνει την υπέρβαση στα play-off της διοργάνωσης. Ακριβώς. Απ' τη μία, δηλαδή, σου λέει ότι έγινε μια έκπληξη με την Μπανταλώνα. Απ' την άλλη, χρήζει φαβορή την ομάδα της ΑΕΚ. Βέβαια, αξίζει να τονίσουμε πως η Μάλαγα δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, καθώς έχει υποστεί 6 ήττες στα 7 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος. Το Σάββατο, μάλιστα, έχανε με 20 πόντους το ημίχρονο από την Μπανταλώνα, στο γήπεδο εκεί όπου θα διεξαχθεί το φετινό Final Four του BCL. Το μάτς όμως διεκόπη στο ημίχρονο λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν με τα ηλεκτρονικά συστήματα εκεί του σταδίου, ακριβώς, τα οποία θα έχουν λυθεί προφανώς μέχρι και τη διεξαγωγή της μεγάλης αυτής μπασκετικής γιορτής. Οπότε αναμένουμε και τα επόμενα πράγματα. Δηλώσεις έκανε και ο Ντραγκάν Σάκοτα, εκείνος μίλησε στο site της Ένωσης, δήλωσε με τη σειρά του εκείνος ότι η Μάλαγα είναι το φαβορί και όχι εμείς. Εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, θα δουλέψουμε σκληρά για αυτό. Η Μάλαγα, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, τόνισε ο Σερβολίνας Τεχνικός, είναι πρωταθλήτρια του Basketball Champions League, έχει κατακτήσει 7 τρόπαια τα τελευταία χρόνια, παίζει και στην έδρα της, στη χώρα της δηλαδή, οπότε εκείνη έχει το πρώτο λόγο όχι μόνο για το μεταξύ μας παιχνίδι του ημιτελικού, αλλά και για την κατάκτηση του τροπαίου. Τέλος, να πούμε ότι μίλησε και ο Frank Bartley και εκείνος στο site της ομάδας.
0: Συγκλονιστικές δηλώσεις.
2: Ήταν συγκλονιστικές πραγματικά, γιατί μίλησε και για τη μητέρα του που έχει φύγει από τη ζωή και πώς θα ήθελε να τον δει από κοντά να σηκώνει το τρόπαιο. Στάθηκε επίσης και στην ατμόσφαιρα που επικρατεί στην ομάδα, που υπάρχει μια συγκριτημένη αισιοδοξία μεν, αλλά υπάρχει και πίστη για ένα θετικό αποτέλεσμα στο Final Four. Επίσης πολύ σημαντική ήταν και η δήλωση που έκανε για τον Ράικουαν Γκρέι, σε κάποιο σημείο που είπε ότι το καλοκαίρι μίλησε μαζί του λίγο πριν υπογράψει εκείνος με την ΑΕΚ και του λέει αν θα παραμείνει, δηλαδή ρώτησε ο Μπάρτλεϊ αν θα παραμείνει ο Γκρέι στο ρόστερ και λέει αν έρθεις και εσύ, ναι, θα είναι ένας καθοριστικός λόγος για να ανανεώσω και εγώ το συμβόλαιό μου και να πάμε να διεκδικήσουμε το Basketball Champions League. Δηλαδή αυτό είπε με λίγα λόγια, ότι όλες οι μεταγραφές του καλοκαιριού αλλά και οι παίκτες που μείναν από το περσινό ρόστερ είχαν ως στόχο αυτό, την δεύτερη διαδοχική πρόκριση σε Final Four, με στόχο να κάνουν το βήμα παραπάνω από ό,τι πέρσι στη Σανέλα Αρίνα και να φτάσουν μέχρι το τελικό της διοργάνωσης.
0: Ωραία. Επειδή έχουν ρωτάνε αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ πράγματα, καταρχάς ξέρεις αν θα είναι ανοιχτή η αυριανή τελευταία προπόνηση?
2: Όχι, δεν νομίζω να είναι ανοιχτή. Mm-hmm.
0: Ωραία. Και πόσο κόσμο θα έχει η ΑΕΚ στην Πανταλώνα?
2: Η ΑΕΚ θα έχει, ακόμα υπάρχουν και εισιτήρια, έχει βγάλει κιόλας και η ομάδα ανακοίνωση, υπάρχουν και τα 75 τα εισιτήρια. Η ΑΕΚ θα έχει περίπου 700 με 900 στην Ισπανική πόλη, το οποίο βέβαια είναι ένα νούμερο το οποίο...
0: Πιθανότατα να αυξηθεί αν, ακριβώς, αν προγραφεί.
2: Ναι, και με την πρόκριση και μέσα στις επόμενες ημέρες, θεωρώ και εγώ δηλαδή ότι θα αυξηθεί.
0: Ωραία. Έχεις εικόνα το πρόγραμμα της ΑΕΚ στην Μπανταλώνα?
2: Από προπονήσεις και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Προφανώς και τη συνέντευξη τύπου.
2: Ναι, ναι, ναι. Το πρόγραμμα, η ΑΕΚ θα έχει μια πρωινή προπόνηση την
0: Τετάρτη.
2: Τη Τετάρτη ακριβώς. Το μεσημέρι 5 ώρα τοπική 6 δική μας έχουν την Media Day. Θα μιλήσουν οι προπονητές και οι αρχηγοί των ομάδων και έχει και μια βραδινή προπόνηση η ΑΕΚ. Ναι, έχει δύο προπονήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Ένα 24ωρο πριν το παιχνίδι της Πέμπτης.
0: Ωραία. Λουκά, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε νομίζω και από ισπανικό έδαφος πλέον. Καλό ταξίδι στον Λουκά Χατζή, ο οποίος μαζί με τον Μανώλη Μουσουράκη θα βρεθούν στην Μπανταλώνα για λογαριασμό του Big Win Sport FM και του sportfm.gr.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε αυτή την μπασκετική ενότητα. Νίκο Ζέρβα στην παρέα μας, τον αφήσαμε τελευταίο. Όχι καταϊδρωμένο, μπορεί να είναι καταϊδρωμένο από άλλες λόγω συνθήκων. Εκεί στο Πριγκιπάτο, για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, πριν το αυριανό τρίτο παιχνίδι με την Μονακό για τα play-off της Ευρωλίγκας. Γεια σας, κυρία μου.
1: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Εσείς?
1: Βρεγμένος, ναι, καταϊδρωμένος, όχι.
0: Βρεγμένος, ε.
1: Τι, ναι, καταρακτοδός βρέχει. Καταρακτοδός.
0: Μάλιστα. Οκ.
1: Με το που φτάσαμε, μετά από κάνα 15 λεπτό, άρχισε να βρέχει. Και είχαμε και αυτή την διαδρομή από Νίκαια Μοντε Κάρλο, που εντάξει, άμα δεν ξέρετε τον δρόμο πολύ καλά, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Λογικό.
1: Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, αλλά εντάξει, όλα καλά. Mm-hmm. Εδώ και περίπου μια μισή ώρα είναι ο Ολυμπιακός στην Γαλλία. Με στόχο από αύριο να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, το 5ο συνεχόμενο και το 15ο στην ιστορία του. Νομίζω ότι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, γιατί και στις δηλώσεις του και ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Άλεκ Πίτερς επισημάνουν ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν την προσπάθεια τους σαν ένα 0-0 η σειρά. Mm-hmm. Αυτό είναι τάκα του Πίτερς. Ο Μπαρτζόκας είπε ότι είναι δεδομένο ότι παρά τις αποσύρες Μονακό θα αντιδράσει και ότι θα πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα που δεν κάναμε καλά να τα διορθώσουμε. Αλλά, οκ, η δουλειά τους είναι αυτή, να σέβονται και καλά κάνουν και σέβονται.
0: Mm-hmm. Ναι, προφανώς.
1: Θα σου πω απλά ότι τα 5 τελευταία χρόνια που είναι Ολυμπιακός στα play-off είναι η πρώτη φορά που είναι ταξίδι χωρίς άγχος, γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει, είναι τέτοια
0: μια ανατερότητα,
1: ναι, και ποσοτικά και ποιοτικά, που νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο στο χέρι του Ολυμπιακού το πώς θα τελειώσει η σειρά, να τελειώσει αύριο,
0: ναι,
1: εάν θα χρειαστεί και τέταρτο παιχνίδι.
0: Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αυτό, είτε θα γίνει αύριο είτε θα γίνει την Πέμπτη, αλλά νομίζω ότι αυτό, με δεδομένες και τις τελευταίες απουσίες που προέκυψαν στην Μονακό, δηλαδή του Ντιάλο και,
1: ναι,
0: του Τάις,
1: είναι
0: πραγματικά. Ναι, δεν ξέρω, δηλαδή, ναι, πρέπει να μην εμφανιστεί ο Ολυμπιακός στο γήπεδο για να μην
1: κάπως
0: τελειώσει.
1: Έτσι.
0: Η σειρά, με όλο το σεβασμό προφανώς στη Μονακό.
1: Ναι, ναι, μα αυτό δεν μειώνει την προσπάθεια του Ολυμπιακού που λέμε.
0: Ούτε της Μονακό που το κατάφερε με όλα αυτά τα προβλήματα που είχε φέτος να το φτάσει μέχρι εδώ.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει. Υπάρχει και απουσία του Γουόρ για τον Ολυμπιακό που είχαμε πει από χθες ότι,
0: ναι,
1: δεν πρόκειται να πιεστεί. Δεν ταξίδεψε καν, γιατί το πρόβλημά του είναι στη μέση και καταλαβαίνει ότι δύο πτήσεις πηγαίνουν 2,5 ώρων είναι πάντα επιβαρυντικές για το συγκεκριμένο σημείο.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι οι υπόλοιποι όμως είναι κανονικά, μέχρι και ο Πιτσιρικάς δεν μπορεί να ελέγξει ακολουθεί στην αποστολή. Ακόμα και αυτοί που δεν θα παίξουν, δηλαδή, έχουν έρθει προφανώς για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την πρόκριση στο Final Four. Και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Γιώργος Αγγελόπουλος, είναι κανονικά παρόντες με τις οικογένειές τους. Σε ένα παιχνίδι το οποίο, ξαναλέω, εντάξει, άλλαξαν πολύ τα δεδομένα από τη στιγμή που μάθαμε το πρωί ότι επαφελάστηκε τον προσαγωγό Ντιάλο και δεν θα παίξει ούτε ο Τάις. Είναι 8 παίκτες, μάλιστα ο Μπεγκαρίν. Στο χθεσινό παιχνίδι με το Στρασβούργο προφυλάχτηκε,
0: ναι,
1: υπό το φόβο να μην
0: είναι λεπτά. Πάμε, μπράβο, ναι. Στο 7, ναι, δεν γίνεται.
1: Ναι,
0: αυτό δεν είναι,
1: ναι,
0: το όριο, μπράβο. Το όριο ουσιαστικά,
1: ναι, ναι,
0: είναι το 8. Στο 7 μηδενίζεται, ναι.
1: Αλλά είναι και μια ευκαιρία και για τους φίλους του Μονακό, όσοι είναι τέλος πάντων, να χειροκροτήσουν αύριο την προσπάθεια, γιατί, ξαναλέω, αξίζει συγχαρητήρια με αυτές τις συνθήκες που έφτασαν ως εδώ. Λείπει και ο Μίροτιτς, έτσι εξακολουθεί να λείπει ο Μίροτιτς. Το λέω αυτό γιατί υπήρχε ένα παραθυράκι ανοιχτό, μήπως προλάβει το τρίτο και το τέταρτο παιχνίδι, αλλά ούτε αυτό το προλαβαίνει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η τάση που έβαλε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι στοιχειοδός σοβαρός αύριο.
0: Σωστά.
1: Για να τελειώσει τη δουλειά και να επιστρέψει την Τετάρτη μεσημέρι στην Αθήνα με την πρόκριση.
0: Ωραία. Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πολύ, σε αποδεσμεύω. Καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια και στη δουλειά. Ακούσαμε και τον Εντάχη και τον Νίκο Ζέρβα από το Άρτια Φιχθέντα στο Πριγκιπάτο, 9 παρατέταρτο αύριο το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μονακό. Το άλλο αυριανό παιχνίδι της Ευρωλίγκας είναι το Χάπελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης στις 7, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά στην ιστορία, και οι τέσσερις σειρές είναι στο 2-0. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Τελικά τα προλάβαμε όλα.
2: Είδες, μαλλί καλή θέληση.
0: Έτσι. Πολύ, γιατί δεν είναι. Γιατί λίγη. Μια χαρά. Μπόλικη είχαμε. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, για όσους δεν κατάλαβαν.
2: Ναι.
0: Στο στούντιο, για το τι έγινε το διήμερο στο μακρινό Μαϊάμι. Κύριος Αντωνέλη.
3: 3 στα 3.
2: Σαντανέλη, παιδί θαύμα. Σε 4 Grand Prix για τον ανώτατο γύρο, 3 νίκες, 3η σερή και μάλιστα από την pole position, ο πρώτος που το καταφέρνει αυτό. Mm-hmm. 19 ετών, Mercedes. Είπαμε ότι η Mercedes θα είναι δυνατή φέτος. Περιμέναμε George Russell λόγω εμπειρίας. Τελικά ο George Russell δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά.
3: Για την ώρα τον έχει φάει σε στροφή ο μικρός.
2: Τον έχει φάει σε στροφή ο μικρός στην κυριολεξία. Επιστροφή μετά από 5 εβδομάδες στην δράση για τη Φόρμουλα 1. Είχαμε αυτή τη μεγάλη διακοπή του Απρίλη. Κάνανε και κάποιες συμφωνίες για μικροαλλαγές στους κανονισμούς, έτσι λίγο να κατευνάσουν τα πνεύματα για τα έντονα παράπονα που είχαν και οι οδηγοί με τα νέα μονοθέσια.
3: Λίγο να αυξηθεί το ενδιαφέρον.
2: Λίγο να αυξηθεί το ενδιαφέρον. Θα σου πω τι έγινε στο Grand Prix που είπαμε, το κέρδισε ο Κιμίνο τον Έλοπες. Άντεξε στην ασφυκτική πίεση του Λάντο Νόρις. Mm-hmm. Η McLaren γενικώς έκανε το 2-3. Ανέβηκε βάθρο, δηλαδή διπλό βάθρο, το πρώτο τη σεζόν. Είναι η ομάδα που φαίνεται ότι έκανε τις πιο αποτελεσματικές, ας πούμε, αναβαθμίσεις.
3: Εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή.
2: Εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή για να. Το είχε πει και ο Ανδρέας Στέλλα, ο επικεφαλής, και πει ότι θα δείτε ένα τελείως καινούριο μονοθέσιο ουσιαστικά. Άντεξε στην πίεση ο Αντωνέλη και πήρε αυτή την τρίτη συνεχόμενη νίκη. Ο Λάντο Νόρις είχε κερδίσει το sprint race του Σαββάτου στο Μαϊάμι, σε έναν αγώνα που έγινε και η εκκίνηση στο Grand Prix την Κυριακή έγινε 3 ώρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο λόγω του φόβου της καταιγίδας στο Μαϊάμι. Τελικά δεν έβρεξε στον αγώνα, να σου πω, το προλάβανε. Δεν ξέρω τι έγινε μετά, δεν παρακολούθησα τη συνέχεια του καιρού. Ένας αγώνας που είχε πολύ δράση και στην έναρξη, στην εκκίνηση, γιατί ο Αντωνέλη ενώ ξεκίνησε από την pole position, τον πέρασε ο Λεκλέρ, γιατί η Φεράρι είναι πολύ δυνατή σε κινήσεις, πολύ κακή στρατηγικές βεβαίως.
3: Ναι. Το έχουμε αυτό.
2: Αγωνία λοιπόν είχε από την αρχή μέχρι το φινάλε. Στην πρώτη στροφή ο Λεκλέρ κατάφερε να πάρει την πρωτοπορία. Ο Φεστάπεν είχε ένα τετακέ εκεί στη δεύτερη στροφή, τον έριξε πίσω, έδωσε αρκετές μάχες για να καταφέρει τελικά να τερματίσει πέμπτος. Τέταρτος ήταν ο Ράσελ. Μπήκε στον 7ο γύρο ένα αυτοκίνητο ασφαλείας λόγω δύο ατυχημάτων που είχε ο Χάτζαρ που κατέληξε στον τοίχο και ο Λόσον που συγκρούστηκε με τον Γκασλί και ανατράπηκε το μονοθέσιο του Γάλλου. Μετά με την επανεκκίνηση ο Νόρις πήρε τα ενία του αγώνα, αλλά τι έγινε, ο Αντωνέλη μπήκε σαν πίσω στον 26ο γύρο, ένα γύρο νωρίτερα από τον Νόρις και κατάφερε να βγει μπροστά του. Μάλιστα. Και συνέχεια παρά την πίεση του παγκόσμιου πρωταθλητή, άντεξε ο Αντωνέλη. Πήρε αυτή την νίκη και στο φινάλε είχαμε δράμα, γιατί ο Λεκλέρ είχε έναν εμφυλητικό, ας πούμε, επίλογο. Στον τελευταίο γύρο έκανε τετακέ, χτύπησε τον τοίχο, έχασε χρόνο, έχασε θέσεις.
3: Πήγαινε για βάθρο και.
2: Τον πέρασε ο Ράσελ, τον πέρασε και ο Φερστάπεν. Τέλος πάντων, και για τον Λεκλέρ έγινε ακόμα χειρότερο, γιατί του επιβλήθηκε και μια τιμωρία μετά τον αγώνα 20 δευτερολέπτων και έπεσε 8ο τελικά. Γιατί θεώρησαν οι αγωνοδίκες ότι στο τέλος, αφού του είχε γίνει όλο αυτό το καταστροφικό, είχε βγει αρκετές φορές εκτός πίστας, συνολικά 4 φορές. Είχε παραβιάσει κάποιους κανονισμούς δηλαδή, οπότε του επιβλήθηκε.
3: Πάλι καλά που βαθμολογήθηκε κιόλας.
2: Με αποτέλεσμα τώρα, τι έχουμε. Τον Κίμι Αντωνέλη να είναι πρώτος στη βαθμολογία των οδηγών, να παραμένει με 100 βαθμούς, αυξάνοντας και τη διαφορά από τον δεύτερο Ράσελ πλέον στους 20 βαθμούς. Ο Ράσελ έχει 80. 59 ο Λεκλέρ, τέταρτος ο Νόρις με 51. Ακολουθεί ο Χάμιλτον επίσης με 51 και μετά ο Πιάστρι με 43. Η Μακλάρεν συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς σαν ομάδα το διήμερο στο Grand Prix αυτό, τέλος πάντων, με 48.
3: Έναν Κίμι ξέραμε. Θα μάθουμε κι άλλο.
2: Στους κατασκευαστές είναι πρώτοι οι
3: Mercedes, λογικά.
2: Η Mercedes βέβαια στους 180. Ακολουθεί η Ferrari με 110. Τρίτη Μακλάρεν με 94. Εντάξει, ο Verstappen μπορεί να τερμάτισε πέμπτος, αλλά και αυτός έδειξε κάπως να το βρίσκει στις κατακτήρες, είχε πάρει τη δεύτερη θέση εκείνος πίσω από τον Αντωνέλη.
3: Εκεί τα Red Bull στον γύρο είναι καλή συνολικά γύρο. Λίγο συνολικά λίγο έχει ένα θεματάκι.
2: Αυτό που μας άφησε γενικά σαν αίσθηση αυτό το Grand Prix του Μαϊάμι που ήταν ο τέταρτος γύρος, πάμε μετά 22-24 Μαΐου στον Καναδά και μετά 5-7 Ιουνίου Μονακό. Είναι, παιδί μου, τουλάχιστον βλέπεις ότι υπάρχει ψωμάκι, ότι δεν είναι ότι θα πάει Mercedes χωρίς αντίπαλο. Μέχρι το φινάλε, είδαμε και τη McLaren να παλεύει. Ο Νόρις ήταν στεναχωρημένος στο τέλος, γιατί λέει αν δεν είχε γίνει αυτό το με τα pit stop και το undercut, μπορεί και να είχα κερδίσει. Η Ferrari από στρατηγικά ρημαδιό.
3: Ναι, για άλλη μια χρονιά.
2: Ο Κίμι Αντωνέλη, παιδί θαύμα, τρίτο σερί Grand Prix.
3: Τρίτη σερί νίκη, ναι, και κατά πως φαίνεται θα μας απασχολήσει.
2: Συνέχεια. Ποιος να το περίμενε, που όλοι έλεγαν ο Ράσελ ο έμπειρος. Θα έχει το πάνω χέρι.
3: Είδες.
2: Και τελικά ο Κίμι αποδεικνύεται.
3: Okay, καλό το αυτοκίνητο, αλλά. Κάποιο είναι μέσα.
2: Εννοείται. Αυτά για όσους λέγανε πέρυσι, τον Λάντο Νόρις δεν άξιζε το πιτάθλημα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Με αυτά και με αυτά.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου. Λοιπόν, ακούσαμε και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για το τι έγινε στο Grand Prix του Μαϊάμι στη Φόρμουλα 1 με ένα over 1 λεπτού. Ολοκληρώνουμε το πρώτο newsroom της εβδομάδας. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος με Γιώργο Γιαννίση και Πάνο Μπουρνά, να τον διαδέχετε στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές. Κυρία Βαλεντίνα και η Κωνσταντίνα Πανούτσου ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Ποιος έχει σειρά?
7: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
8: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
7: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
9: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
7: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
9: Εγώ είμαι πρώτος.
6: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
8: Εγώ!
10: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με super ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
12: Come to my boudoir.
11: The second rule of Fight Club is...

0: Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα καλύτερο για να ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα,
1: ναι,
0: κυρίες και κύριοι, από την είδηση για μεγάλο μπιφ Νεϊμάρ με Γιο Ρομπίνιο. Με Γιο Ρομπίνιο!
1: Και πρόσεχε γιατί. Γιατί του χάσε τρίπλα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ξέρω εγώ, του είπε κάτι για τη μανούλα του. Του χάσε τριπλίδι και τσατίστηκε η ντίβα και τον πινελίκωσε και του ρίξε και κλωτσά. Γιατί του χάσε τρίπλα ο 18χρονος, πόσο είναι, ο Ρομπίνιο Τζούνιορ.
0: Και τι να κάνει ο Ρομπίνιο Τζούνιορ. Εντάξει, τρίπλα στα καλά, δεν ξέρω εγώ.
1: 18χρονος, πόσο είναι, ο Ρομπίνιο Τζούνιορ.
0: Και τι να κάνει ο Ρομπίνιο Τζούνιορ. Εντάξει, τρίπλα στα καλά, δεν ξέρω εγώ.

0: α πούμε σπουδαίων αμυντικών. Λέω ότι αν παίξει με ένα legend, ναι, θα προσπαθήσει να κάνει κάτι που θα μνημονεύεται, ρε παιδί μου. Να του κάνει, ξέρω εγώ, σε έναν τερματοφύλακα, να του βάλει γκολ. Ναι. Σε έναν, ξέρω εγώ, παιχταρά, να του πει για μεγάλο παιχταρά, κάνω τρίπλε. Σε έναν μπασκετμπολίστα, να του καρφώσει με στη μάπα. Θέλω να πω, ναι, θεμητό είναι. Δεν είναι. Αλλά να του ρίξει κλωτσάκι να τον βρει.
1: Τι που γύρνα στο τέρμα σου, παιδάκι. Εντάξει, ρε εσύ. Εντάξει, έχει μπαρμπαδέψει πολύ ο Νέιμαρ. Έχει μπαρμπαδέψει πολύ, ρε εσύ, ο Νέιμαρ.
0: Απίθανο το διάβαζε, γύρω κάτι γέλια. Ναι, δεν γίνεται, ρε ναι, παιδιά. Δεν γίνεται.
1: Τύπου δεν δείχνει σεβασμό. Δηλαδή αυτό το μπαρμπάδεμα, ρε παιδί μου, που δεν είναι ωραία. Αλλά άμα έχει και νεύρα, Κώστα, μάμα.
0: Κύριε παιδί μου, αναρωτιέμαι το εξή. Όταν είχε πάει στην Παρή, ναι, είχε βάλει όρο στο συμβόλαιο να μην συμμετέχει στο αμυντικό κομμάτι τη ομάδα. Δηλαδή, όταν κάναμε προπόνηση και ήταν.
1: Στην προπόνηση.
0: Ναι. Να, καλά, και στον αγώνα, γιατί. Τι εννοεί, την προπόνηση. Α, συμμετείχε στον αγώνα στο αμυντικό κομμάτι τη ομάδα.
1: Όχι, είναι αλήθεια.
0: Άμα δεν το έχει κάνει στην προπόνηση, πώ το κάνει στον αγώνα. Ωραία. Λοιπόν, είχε βάλει όρο να μην του κάνουν τάκλινγκ στην προπόνηση και να μην συμμετέχει καθόλου σε ό,τι έχει να κάνει με αμυντική τακτική. Δηλαδή, το μεσοαμυντικό κομμάτι ήταν για αυτόν τέρα incógnita. Δεν ήξερε τι κάνουν όταν αμήνονται. Σου λέει, άλλοι αμήνονται, εγώ δεν θα αμήνομαι.
1: Δηλαδή, εσείς θα περιμένω την μπάλα.
0: Ναι, εσείς αμυνθείτε και άντε.
1: Μέση γιατί περιμένει την μπάλα και δεν παίζει αμυνθείτε.
0: Λοιπόν, αμυνθείτε και άντε αμυνθείτε και εγώ θα κάθομαι και θα περιμένω. Όταν την κλέψετε, εδώ είμαι, παιδιά, να με βλέπετε. Ο τύπο με τα χέρια στη μέση, είμαι εγώ. Λοιπόν, αυτό είχε κάνει στην Παρή. Λες, παιδί μου, και εγώ στη Σάντος τώρα που έχει πάει, που είναι και ιδιοκτήτης και παίχτης και σύμβολο κτλ. Οκ, φαντάζομαι ότι επίσης τάκλινγκ στην προπόνηση δεν του κάνουμε.
1: Φαντάζομαι.
0: Και αμυντική τακτική δεν κάνουμε. Έχει βάλει ώρα να μην του κάνουν και τριπλές.
1: Όχι, δεν έχει βάλει. Δεν έχει βάλει.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Γι' αυτό,
0: δεν το ξέρουμε.
1: Γι' αυτό και ήταν πολύ ασέβαστος ο Ρομπίνιο Τζούνιορ και ότι το έκανε αυτό. Από την άλλη, θέλω να σου πω το εξής. Έχουμε και άλλο παράδειγμα τέτοιο στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα πολύ σοβαρό.
0: Ναι.
1: Θυμίζω, το έχουμε κάνει και podcast.
0: Θύμισε μου.
1: Είναι η τρίπλα που είχε σκάσει ο νεαρός Ροναλντίνιο της Γκρέμιο στο Ντούγκα.
0: Ναι.
1: Και λέγεται ότι ο Ντούγκα, υπάρχει ο μύθος, ότι στη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Αυτά τα παίρνουν λίγο πολύ σοβαρά. Και ήταν η ίδια περίπτωση. Δηλαδή, νεαρός Ροναλντίνιο. Εντάξει, και ο Ντούγκα προς τη δύση της καριέρας του.
0: Ο Ντούγκα τι θέση έπαιζε?
1: Μεσοαμυντικός. Αμυντικός μέσο. Αυτό που έκανε πάντα.
0: Αυτό
1: δηλαδή.
0: Λέω. Ναι. Έχει μια λογική να του κάνεις τρίπλα γιατί τον έχεις απέναντι
1: σε αγώνα, βέβαια, όχι σε προπόνηση.
0: Οπουδήποτε. Ναι. Είναι αμυντικός ή αμυντικός μέσος. Ναι. Αμήνεται, επιτίθεσαι, τον περνάς, βάζεις γκολ.
1: Ναι.
0: Ο άλλος το κάνει στην προπόνηση σε έναν μέσο επιθετικό που δεν έχει μαρκάρει ποτέ στη ζωή του.
1: Ναι.
0: Σιγά τα λάχανα δηλαδή. Ναι. Με λίγα λόγια.
1: Σιγά τα λάχανα, ναι, όντως. Λοιπόν, το θέμα ότι ο Ντούγκα υποτίθεται ότι το φύλαγε και λέγεται ότι του το φύλαγε και του το ανταπέδωσε και καλά όταν έγινε προπονητής Εθνικής Βραζιλίας κτλ. Στην πραγματικότητα, η πολύ σοβαρή απορία είναι η εξής. Γιατί ο Ρομπίνιο έσκασε τρίπλα στον Νεϊμάρ σε προπόνηση, ο Ρομπίνιο Τζούνιορ, από τη στιγμή που ο Νεϊμάρ δεν συμμετέχει στο αμυντικό κομμάτι
0: της το βρήκε μπροστά του.
1: Άρα ήταν κόνος, δηλαδή τρίπλα ένα κόνος, να πω, αν το εξηγούσε έτσι. Μπορεί να είχα μια διαφορετική κατάληξη.
0: Μπορεί ο Νεϊμάρ, επειδή τώρα θέλει να πάει και στο Μουντιάλ, να παριστάνει τάχα μου και δήθεν ότι μπορεί και να μαρκάρει κιόλας και να κάνει μια κίνηση προς τον παίχτη. Που,
1: σαν τον Μπού που έκανε ο Μανολάς και τον επιθετικό για τον κόψει.
0: Ναι, ναι, ναι. Πώς έκανε ο Μητσικός τον Μπρέκα. Ένα νιέχ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάνει νιέχ. Εκεί να κάνει δίθεν ανοίγω το πόδι, δίθεν τεντώνω λίγο να κάνω ένα μαρκάρο. Κάνε χαζομάρα τέτοια. Σου λέει μπα και βλέπει κανένα άνθρωπο του Αντσελότη και που είναι ρε παιδιά, δείτε τον ηγέτη. Μαρκάρει κιόλα πάνω θεμάτωνε.
1: Νέο ηγέτη.
0: Ναι.
1: Εντάξει παιδιά, ναι, αυτό στη Βραζιλία θα θέλουν μεγάλη προσβολή την ποδιά. Σε όλο τον κόσμο τη θεωρούσαν. Ενδεχομένω το θέμα είναι πώ αντιδρά ο καθένα.
0: Κανείς δεν αντιδρά καλά. Σε δύο πράγματα δεν αντιδρά κανείς καλά. Στην ποδιά και όταν σπάσω αστραγάλους στο μπάσκετ σε κάποιον. Είναι δύο πράγματα που στα φυλάει ο άλλος.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Γιατί ξεφτιλίζεις τώρα. Αρχίζεις και κάνεις πίσω ζεμπικές, κάνεις πίσω βήματα, κάνεις καρσιλαμάδες. Άμα σου βάλει και το καλάθι ο άλλος μετά μόνος του, είναι τρεις χειρότερα τα πράγματα. Γίνεται σε highlight.
1: Έχει δοκιμάσει, πιστεύεις, κανείς να κάνει ποδιά στο Μοντέρο?
0: Θα δοκίμασε κάποιο και το πλήρωσε με το σκληρό τρόπο.
1: Αυτό θέλω.
0: Θα δοκίμασε κάποιο αφελή. Κάποιο νεανία θα είπε: έλα μωρέ τώρα με τον μπάρμπα τώρα. Έλα.
1: Φέρει την μπάρμπα.
0: Θα τι έκανε. Μια φορά θα έγινε. Δεν ξανά έγινε.
1: Όχι, πώ βρέθηκα στην ουρά στο ΙΚΑ για επίδομα αναπηρία.
0: Πώ βρέθηκα στην ουρά στο ΙΚΑ για χούρεμα. Είναι λίγο inside.
1: Συγγνώμη, αυτό ήταν άλλο. Ναι, το δείξανε στο ντοκιμαντέρ για τον Ροναλντίνιο. Το είδε στο ντοκιμαντέρ για τον Ροναλντίνιο?
0: Όχι ακόμα, δεν το είδα. Για να κλείσουμε αυτό που
1: παρακαλώ, ναι.
0: Για να κλείσουμε αυτό που λέγαμε. Για παράδειγμα, α πούμε. Παναθηναϊκός Γιουβέντους. Ωραία.
1: Το

0: θυμόμουν. Ο Λιμπερόπουλος Φεράρα.
1: Όχι, όχι. Παίρνει την μπάλα ο Ιαν Ράς.
0: Ναι.
1: Είμαστε στα πρώτα λεπτά του αγώνα.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει ο Τίμιος Καλιτζάκης και του κάνει ένα ευγενές φάουλ.
0: Ναι.
1: Τύπου. Θα σου δώσω χιαστού στο χέρι.
0: Αυτό. Να ξέρεις ότι εγώ είμαι εδώ, ότι αυτή η περιοχή είναι δικιά μου και πρόσχημος πλησιάζει.
1: Περίπου στο 10ο λεπτό, αν θυμάμαι καλά, έγινε αυτό. Στα υπόλοιπα 80 λεπτά, όταν η μπάλα πήγαινε δεξιά, ο Ράς πήγαινε αριστερά.
0: Να.
1: Θέλω να πω, κάποια πράγματα δίνεις ένα μήνυμα και λες, εδώ όχι.
0: Κάτσε.
1: Και επειδή έχω
0: ρωτήσει. Τότε γινόντουσαν αυτά, γινόντουσαν.
1: Επειδή έχω ρωτήσει το Γιάννη τον Καλιτζάκη στον αέρα παλιά στο ραδιόφωνο, του λέω, επειδή του λέω. Κάνατε το φάουλ στον πληθυντικό πάντα γιατί σέβας.
0: Προφανώς. Ναι. Τι του είπατε.
1: Λοιπόν, σκύψατε από πάνω γιατί έσκυψα από πάνω την ώρα που πονούσε ο Ράς και κάτι λέω του είπατε.
0: Ναι.
1: Θυμάστε τι του είπατε.
0: Ναι.
1: Λέει τα αγγλικά μου δεν είναι πολύ καλά, οπότε δεν μπορώ.
0: Εντάξει,
1: να...
0: θα του είπε το πιθανότερο να κάνω εγώ τώρα μια προσπάθεια. Ναι, ναι, ναι. Θα του είπε πιθανώς I'm dearly sorry, you great Welsh striker. το πιθανότερο τώρα λέω εγώ. Ή κάτι πολύ κοντινό σε αυτό.
1: And I honor you and your moustache. Πιθανότατα. Εντάξει, απίθανα πράγματα. Απίθανα πράγματα.
0: Ναι, δεν είναι τόσο ωραίο το τούνελ, είναι η αλήθεια, όσο η ποδιά. Δεν είναι. Δεν είναι, γιατί η ποδιά είναι πιο ασαφή, σαν να πιο γιατί το τούνελ, ξέρετε, που υπάρχει κάπου ένα φως στην άκρη του τούνελ. Το οποίο στην του Μοντέρο μπορεί να είναι αυτό, ξέρεις, που βλέπεις που πηγαίνεις στο χάρο και είναι αυτό το φως που βλέπεις. Ναι. Αλλά ξέρεις, δεν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ για να το λες τούνελ. Ναι. Η ποδιά είναι κάτι εξευτελιστικό.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι καλύτερο είναι το ποδιά, νομίζω. Είναι η αλήθεια. Ναι, όντως κανείς δεν είναι. Όχι, όχι, στην ποδιά είναι η αλήθεια, όπως το είπες και στους αστραγάλους, είναι δύο πράγματα τα οποία ποδοσφαιριστές θα.
1: Και οι μπασκετμπολίστες επίσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο αντίπαλος δεν το ξεχνάει γιατί είναι ταπείνωση.
0: Είναι η μόνη τριπλά. Δηλαδή, ακόμα και με σομπρέρο να σε περάσει. Ναι. Είναι διπλό σομπρέρο, το έχει κάνει καφού, ας πούμε. Ναι, ναι. Δεν είναι το ίδιο με το να σε περάσουν με ποδιά. Είναι προσποίηση, ας πούμε.
1: Γενικά, ό,τι σε βάζει στα highlight. Και είσαι, ας πούμε, το θύμα της ιστορίας, δεν είναι καλό.
0: Να.
1: Γιατί μπαίνεις στα highlights μετά.
0: Δηλαδή,
1: σκέψεις τώρα ο Νίκος ο Νταμπίζας που έκανε μια χαρά καριέρα στην Αγγλία, είναι στα παντοτινά highlight για αυτό που του έκανε ο Μπέρκαμ. Που ήταν καλός αμυντικός, δεν ήταν δηλαδή ένας αμυντικός που τον περνάγανε, ας πούμε, για πλάκα. Έπεσε τώρα πάνω στην έμπνευση του αλουνού. Αυτό σε βάζει στα παντοτινά highlights. Δηλαδή, όταν θα βλέπεις 10 καλύτερες φάσεις του Μπέρκαμ, είσαι μέσα ως Νταμπίζας και χωρίς αυτές. Αντίστοιχα, όπου δεις εγώ Ευρωλίγκα, Uncle Breaking. Βλέπεις ένα δύσκολο να φεύγει πίσω και ένα σηκώνεται και να κολλάει ένα σουτ. Σε ακολουθεί για χρόνια αυτή η εικόνα. Αν σου έχει κάνει ποδιά ή σου έχει κάνει ξέρω σομπρέρο που λες, είσαι στα highlights. Δηλαδή, όποτε πάμε σε μια στα highlights διοργάνωση, Mundial, Euro, Champions League, οτιδήποτε, είσαι μέσα. Αλλά δεν είσαι ο πρωταγωνιστής.
0: Ο Χένιγκ ο Μπέργκ, ας πούμε. Καλή
1: για παράδειγμα.
0: Όλοι τέτοιοι τύποι.
1: Που του κάνω ρεδόντο, ναι.
0: Ο Φεράρα θα είναι λες στα highlights γι' αυτό με το που του κάνω Λιμπερόπουλο που δεν ήταν ούτε ποδιά ούτε σομπρέρο, αλλά ήταν μια πολύ εντυπωσιακή τρίπλα.
1: Δεν ξέρω. Θα έπρεπε, αν με ρωτάς.
0: Ωραία είναι όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι όλα αυτά. Είπαμε, παιδιά, τι είπε ο Νίντζα. Ναι, ο Τζιοβάνι έκανε σομπρέρα γενικώς.
1: Ο Τζιοβάνι έκανε τα πάντα.
0: Ο Τζιοβάνι
1: έκανε τα πάντα.
0: Ναι, ουσιαστικά.
1: Και βλέποντάς τον και σήμερα που είναι ο Τζιοβάνι, πόσο 60, ξέρω εγώ, πόσο είναι πιο ο Τζιοβάνι.
0: Όχι 60, ρε φίλε.
1: Πόσο είναι.
0: Ο Τζιοβάνι είναι 54.
1: Ωραία. Το βλέπεις σήμερα που είναι κομμάτια και λες, αν του δώσει μια μπάλα, θα κάνει και σήμερα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις
0: ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Όχι
1: απλά καλύτερη. Είναι φέτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το βλέπεις σε κάτι παιχνίδια πάει και παίζει ξέρεις, με legends ή φιλανθρωπικά ή κάτι παιχνίδι, κάτι ξέρω πλάνα στην Κόπα Καμπάνα πάει και παίζει, ας πούμε. Και το βλέπεις και λες δεν μπορεί.
0: Και δεν σου κάνει μεγάλη διαφορά. Το sprint, ξέρεις, και η ταχύτητα δεν ήταν ποτέ το κύριο προσόν. Ναι. Οπότε και στον βλέπεις να κινείται περίπου σε slow motion και λες εντάξει. Ναι. Οκ. Okay. Αυτός είναι. Πολλοί έχουν κάνει αμυντικούς να τρακάρουν μεταξύ τους, παιδιά.
1: Ναι.
0: Πολλοί έχουν κάνει αμυντικούς να τρακάρουν μεταξύ τους. Εντάξει, αυτό δεν είναι τόσο πολύ. Αυτό είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις. Αυτό πηγαίνει περισσότερο πίστοση στον επιτιθέμενο παρά ότι το κρατάνε οι αμυντικοί. Τέλος πάντων. Ναι, και ο Μέση με τον Μπόατεγκ, ναι. Που έφυγε. Εντάξει, έχουν, υπάρχουν αυτά. Ναι, και ο Μέση με τον Μπόατεγκ ήταν.
1: Εντάξει, ο Ζιντάν πολλά τέτοια. Αλλά του Ζιντάν το καλό είναι ότι τα κάνει με τρομερή απλότητα.
0: Ναι.
1: Τα κάνει με ένα φυσιολογικό τρόπο που μπορεί να ξεφτυλίσει ένα αμυντικό.
0: Ναι.
1: Απλά κάνοντας μια προσποίηση με το σώμα. Δηλαδή, χρειάζεται να κάνει πολλά, ξέρεις, να κάνει εντυπωσιακά πράγματα, να γλιστρήσει κλπ. Μια προσποίηση με το σώμα και βλέπεις να διαλύονται οι αμυντικοί μπροστά του, να φεύγουν δεξιά.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεχε τώρα για ποια εποχή μιλάμε. Ενώ στην πραγματικότητα αυτή ήταν μια πρακτική η οποία άνθησε τις δεκαετίες του 80 και του 90. Δηλαδή, εκεί θα βρούμε τους περισσότερους παίκτες. Ο Μαραντόνα είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ταλαντούχου ποδοσφαιριστή, ο οποίος διέλυσε αμυντικούς με τη διαφορά ότι εκεί όχι απλά του το φυλάγανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του το ταποδένανε πριν και μετά και άσχετα με το αν έκανε ποδιές ή όχι, αλλά αυτό πάθαιναν όχι μόνο ο Μαραντόνα, όλοι οι τεχνίτες της εποχής. Όλοι όσοι προσπαθούσαν να το κάνουν αυτό. Δεν ήτανε πώς να σου πω, ήτανε κάπως εκτός ποδοσφαίρου αυτό. Εκτός ποδοσφαιρικής κατανόησης για τους περισσότερους, ναι. Ότι κάποιος, ας πούμε, κάνει ποδιές. Όχι. Δεν επιτρέπονται αυτά. Τώρα εντάξει, έχουμε. Ναι, του κακά στη μάτια, εγώ αυτό σκεφτόμουν. Στην τράκα των αμυντικών είναι ωραίο. Και είναι και ωραίο αυτό γιατί το έχει πιάσει πολύ ωραία η κάμερα. Δηλαδή, είναι από τις φάσεις που πραγματικά το slow motion της είναι εντυπωσιακό. Ναι. Είναι αυτή η φάση αμυντική του.
1: Και ναι. Για το κακά, ξέρεις ότι σε αντίθεση με άλλους, δεν ήθελε και να τους ευθυλίσει. Θέλω να πω, άλλοι θέλουν, ρε παιδί μου. Άλλοι θέλουν να ταπεινώσει τον αντίπαλο. Ναι. Θέλουν να τον κάνει να κλαίει, ρε παιδί μου, αν γίνεται το βράδυ, να κλαμεί, κοιμηθεί το βράδυ. Ναι. Ο Κακάος, καλός χριστιανός, απλά έκανε τη δουλειά του. Δεν ήθελε να ντροπιάσει κανέναν.
0: Ο Κακά ήταν ίσως ο πιο τεχνίτης ποδοσφαιριστής που μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή, που δεν έκανε ποτέ. Πώς να πω.
1: Show off.
0: Ναι, δεν διαφήμισε τις ικανότητές του στην τρίπλα γι' αυτό. Απλώς την έκανε με έναν τρόπο που απλά να είναι αποτελεσματικός παρά εντυπωσιακός, ενώ μπορούσε να είναι και εντυπωσιακός.
1: Το έκανε σαν να διαδίδει τον λόγο του Ιησού. Με ένα τέτοιο, μια τέτοια, ας πούμε, καλή διάθεση.
0: Ναι.
1: Ο Κακά για μένα πάντα θα είναι μια μοναδική περίπτωση εξής ανθρώπου και ποδοσφαιριστή. Ως ποδοσφαιριστής υπήρξε σπουδαίος, ας πούμε, μέχρι να αρχίσουν τα λεπόρια με τα πόδια του. Εγώ πάντα θα κρατάω τα λόγια της γυναίκας όταν το χώρισε.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πάρα πολύ τέλειος. Δηλαδή δεν μπορώ αυτή την τελειότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή χωρίζει ένα ζευγάρι, παιδί μου. Κάτι θα βρει να πει άλλη, ο άλλος για αυτόν, για αυτήν που χωρίζει, ξέρω εγώ, είναι καλός άνθρωπος, αλλά ξέρω εγώ, χάθηκε το τέτοιο, ξέρω εγώ, ο άθικο έρωτας, ξέρω εγώ, αδιαφορούσε, έλειπε πολύ, δεν ασχολούνταν με τα παιδιά, ξέρω εγώ. Κάτι, θα βρεις να πεις κάτι, χωρίζει, παιδί μου, για ποιο λόγο, κάποιο λόγο πρέπει να χωρίζεις. Και άλλη βγήκε και είπε, το χώρισε γιατί είναι πολύ τέλειος.
0: Καλό παιδί, πολύ καλό παιδί. Ναι, παιδιά, του Βιέρη με το Μιχόπουλο, που το θυμηθήκατε, στο ΠΑΟ Ατλέτικο που του είχε βάλει τον γκολ από τη γραμμή. Ναι, πολύ εντυπωσιακή φάση. Επίσης.
1: Ναι, παιδιά, ο Ροναλντίνιο, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Εντάξει, βασιλιάς του Γιωγιώ, δεν χρειάζεται να πούμε.
0: Ροναλντίνιο το έχει κάνει με πολλούς.
1: Ναι. Με όλους γενικά, όποιον έβρισκε μπροστά του δεν είχε.
0: Ναι.
1: Δεν έκανε διακρίσεις δηλαδή.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και ο Μπέστο, κάντε σου, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί τριπλαδόροι. Ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί.
1: Ναι.
0: Και έχουμε ακόμα για να θυμούμε πώς είναι το ποδόσφαιρο, γιατί είναι αυτό, να το βλέπετε κι εσείς. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ συζήτηση, ούτε να κάτσουμε να λέμε. Εμείς θα πούμε και εσείς να λέτε ότι τα λέτε αυτά γιατί τους έχετε δει και είστε αυτά, και να κάνουμε μια συζήτηση η οποία είναι, πώς να πω, καμένη πριν καν ξεκινήσει. Γιατί υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στην κατανόηση ότι κάποιο του αρέσει κάτι επειδή ήταν πραγματικά καλύτερο και όχι επειδή απλώς αντιπροσωπεύει καλύτερα τη δικιά του εποχή. Οπότε, για το γεφύρωμα εδώ των εποχών και την καλύτερη συνεννόηση μεταξύ μας, η απάντηση είναι στο σημερινό ποδόσφαιρο. Αντίστοιχα, βλέπετε παίχτες τύπου Κουβαρατσχέλια.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, Κουβαρατσχέλια είναι μια γέφυρα. Δηλαδή, είναι ένας παλιός παίχτης σε ένα σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Είναι όμως ένας ποδοσφαιριστής που τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, τον ενδιαφέρει το ένα. Όλοι σε καλή ώρα που λέγαμε το. Είναι επίσης ένας παίχτης πιο μοντέρνου στυλ, βέβαια.
1: Λιγότερο τριπλαδόρος.
0: Ναι, λιγότερο τριπλαδόρος.
1: Θέλω να πω, θα ξεφύγει με την έκρηξή του, θα ξεφύγει κάνοντας μια διαγώνια κίνηση. Δεν είναι αυτό. Ο Κουβαρατσχέλια προσπαθεί να σου περάσει, όντως.
0: Να.
1: Αλλά όχι αλήτικα, μάταια, για να τον ξεφτυλίσει τον άλλο και να τον ξαναβρει μπροστά του και να τον ξαναπεράσει. Mm-hmm. Θα προσπαθήσει να αποκομίσει πλεονέκτημα από την τρίπλα για να βγει σε θέση είτε να πασάρει είτε να σουτάρει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Υπάρχουν άλλοι που το κάνουν απλά για λόγους ταπείνωση του αντιπάλου. Ναι. Δηλαδή, μπορώ να σε περάσω 6 φορές, σε περάσω 6 φορές.
0: Και ξέρεις γιατί πιστεύω ότι.
1: Δεν γίνεται πια αυτό.
0: Όχι, δεν γίνεται πια. Πώς γίνεται, ξέρεις ότι ο Κουβαρατσχέλια δεν μεγάλωσε στα γήπεδα τη ΣΕΡΕΑ. Κουβαρατσχέλια παίζει στην Δυναμό Μπατούμι.
1: Ναι.
0: Κουβαρατσχέλια ενδεχομένως έπαιζε μικρός, μέχρι να παίξει την πρώτη ομάδα, του κυνηγάγανε σκύλοι και του πετάγανε σουγιάδες από τους. Δηλαδή.
1: Πετάγανε σουγιάδες σε σκύλοι, ακόμα χειρότερα.
0: Λοιπόν, οπότε θέλω να πω, ξέρετε, υπάρχουν μνήμες από πίσω για τα πράγματα που γίνεται, ότι πρέπει να τους περάσω, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρω να φύγω από εδώ. Όχι, και να φύγω από εδώ,
1: Και να μείνω ζωντανός.
0: Και να μείνω ζωντανός. Ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτή η φάση. Ακριβώς αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω, αυτό με τον Ιγκουάιν δεν ξέρω πώς σας έχει κάτσει έτσι πραγματικά. Το είδα αυτό το πράγμα, νομίζω ότι ήταν ένα. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν διαφωνείς. Νομίζω ότι ήταν ένα βλαμμένο clickbaiting εδώ πέρα, και εύκολο και βλαμμένο clickbaiting.
1: Σε τι μας ενόχλησε ο Ιγουάιν που είναι όπως είναι?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Σε τι μας ενόχλησε ο άνθρωπος, δηλαδή?
0: Ότι καράφλιασε, το ξέρω, θα καραφλιάσει.
1: Μα είχε αρχές καράφλας και όταν ήταν μικρότερος. Θέλω να πω και.
0: Το θέμα. Να γελάσουμε τον Ιγουάιν γιατί είναι ο αιώνιος loser. Διαβάζουμε το βιογραφικό του Ιγουάιν λίγο πιο προσεκτικά. Ναι. Λέω εγώ. Έτσι. Και αυτά που έχει κάνει. Δεν μένουμε στο. Εντάξει, ναι. Πονάμι, φίλοι της Αργεντίνης, για αυτό που έγινε
1: το 2014. Το πήρα το 22. Δεν είναι ότι κατέστρεψε και έναν λαό διαπαντός. Το πήρα το 22.
0: Κοιτάμε σε ποια πρωταθλήματα έχει παίξει ο Γκουαέν, σε ποιες ομάδες, πόσα γκολ έχει βάλει, τι έχει κατακτήσει στην καριέρα του, δηλαδή τι έκανε στην καριέρα του Γκουαέν. Συνειδητοποιούμε ότι είναι μια πολύ σπουδαία καριέρα. Εντάξει. Και ότι απλά λίγα χρόνια μετά το τέλος της καριέρας του, έχοντας μαζέψει, ξέρω εγώ, ένα δύο καταφρόνητο ποσό αρκετών δεκάδων ή εκατοντάδων ενδεχομένως εκατομμύριων, ναι, άφησε την καράφλα του, άφησε και μουσια, άφησε και την κοιλιά που ψηλό είχε ούτως ή άλλως. Ναι. Αυτά και σαπίζει πάρα πολύ ωραία.
1: Ποιον ενοχλεί?
0: Ωραία, παρακαλώ. Τι πάει να πει, δείτε πώς έγινε ο Γκονσάλο Ιγουάιν. Ναι. Τι θέλουμε να πούμε.
1: Χαλάρον άνθρωπος. Είναι χαρούμενος μου φαίνεται εμένα. Κάνει τη ζωάρα του. Τις ίδιες βλακίες γράφανε και για τον, τον Ρονάλντο το φαινόμενο, ας πούμε. Όταν λίγο μετά το τέλος της καριέρας του πλακώθηκε στο φαγητό, σταμάτησε να προπονεί. Μια χαρά. Είναι καλά ο άνθρωπος, είναι καλά στην υγεία
0: μια
1: του.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ξέρεις. Από εκεί πέρα, άμα είναι μια χαρά. Περνάει καλά, περνάει. Τρώει, ταξιδεύει, κάνει ό,τι θέλει. Μια χαρά. Μας πέφτει λόγος γιατί. Τι είμαστε, fashion police, λέμε ο Ιγκουάιν, είμαστε στιλίστες όλοι. Ξηρίσου και βάλε και ένα καπέλο να κρύψει την καράφλα ή πήγαινε βάλε μαλλιά. Τι μας πέφτει η λόγος δηλαδή.
0: Αμα τι να πούμε για τον Σνάιντερ που ήταν έτσι.
1: Όχι, για τους, ναι. Μια χαρά άνθρωπος.
0: Ό,τι γουστάρω θα
1: κάνω. Ναι, μια χαρά. Θέλει
0: άλλο. Φάση.
1: Ναι, έλατε.
0: Τι body shaming απίστευτο.
1: Φοβερό είναι.
0: Στους πρώην ποδοσφαιριστές.
1: Να είναι ποδοσφαιριστής ο άλλος εγώ και να έχει παραπάνω κιλά και να τον δυσκολεύει στο παιχνίδι, να κάνουμε μια κουβέντα, να πούμε ρε αδερφέ, εντάξει ας πούμε, κάπως πρέπει λίγο να χάσει κανένα κιλό γιατί δυσκολεύεσαι. Δεν είσαι το ίδιο όπως ήσουν πριν. Που και πάλι δικό του θέμα είναι και του προπονητή του στην πραγματικότητα. Αν θέλει να το βάλει, το βάλει. Αλλά για να δω που έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο να κάνουμε κουβέντα για το πώς είναι η εμφάνισή του τώρα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Θα πιάσουμε επόμενο.
0: Πραγματικά. Δεν καταλαβαίνω. Δεν νομίζω ότι ήταν AI. Συγγνώμη, δεν έχω δει. Δεν νομίζω ότι. Δεν μου φάνηκε η AI.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εν πάση περιπτώσει. Και συγγνώμη τώρα, είναι άσχετο, αλλά θέλω να το πω. Να το πω σαν. Ντε μη μεγάλη αλήθεια και ντε μη, ας το πούμε, κουιζάκι. Πείτε μου, επειδή αναφέρθηκες πριν σε μπακατσιάδες, legends και όλα τα υπόλοιπα, και στην μπασκετική σου αναφορά, και σκεφτόμουν το εξής, το σκέφτομαι καιρό. Υπάρχει πιο εύκολος, ανώδυνος, αλλά και στην πραγματικότητα αυτοντροπιαστικός τρόπος για να πάρεις χιλιάδες reaction και χιλιάδες σχόλια, το 95% των οποίων θα λέει το ίδιο πράγμα, από το να γράψεις το κλασικό post ποιος είναι GOAT, καρδούλα για Jordan, ξέρω εγώ, like για LeBron. Δηλαδή υπάρχει πιο εύκολο αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αλήθεια. Και θα λέγω αυτό, από όλα τα αθλήματα και όλα τα διλήμματα, αυτό, γιατί πια το έχω δει τόσες δεκάδες φορές, μπορεί και περισσότερο, και μου φαίνεται πάντα το ίδιο κωμικό. Γιατί είναι το ίδιο κωμικό? Γιατί πάντα συμβαίνει το ίδιο.
1: Ναι.
0: Βλέπεις, ας πούμε, έχω δει από 5 μέχρι 20.000 reaction. Εντάξει. Προφανώς το 90 με 95% είναι Jordan και αντίστοιχα το 95% σχολικά του είναι Jordan και πάνε 2-3 που μπαίνουν μέσα για τον beef, 2-3 μέσα που γράφουν κόμπι. Δηλαδή είναι το λες και είναι copy-paste το ένα του άλλου.
1: Ναι. Άμα είναι εξασφαλισμένη συμμετοχή κόσμου, το κάνει ο άλλο, σου λέει εντάξει, θα μπουν μέσα, θα γίνει το τέτοιο. Θα έχω reactions, θα έχω σχόλια, θα κινηθεί ο λογαριασμό, θα με μάθουν. Αύριο θα βάλω και κάτι άλλο, θα ακολουθήσουν. Ξέρω εγώ, φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο είναι. Όποιο θέλει να μπαίνει και να απαντάει ξέρεις, από κάτω, αυτό που στα δικά μου μάτια είναι αυτονόητο. Σε άλλου μπορεί να μην είναι, στα δικά μου μάτια είναι αυτονόητο. Αν πρέπει να μπει και να γράψει το αυτονόητο, τι να πω. Καθένα κάνει ό,τι νομίζει. Όταν ο ίδιος ο Λεμπρόν, ας πούμε, στην πραγματικότητα, ξέρεις, λέει για τον Τζόρνταν. Θέλω να πω, το να λέμε εμείς, ο Λεμπρόν και ο ίδιος ο Λεμπρόν, να λέει, παιδιά, ελπίζω ο Τζόρνταν να είναι περήφανος με αυτά που έχω καταφέρει. καταλαβαίνει κανείς τη ματαιότητα ενός τέτοιου.
0: Ναι. Μα είναι τρομερή, είναι τρομερή αυτή η ματαιότητα.
1: Ο Λεμπρόν μεγαλύτερος του Τζόρνταν, ποτέ δεν έχει τολμήσει να το πει. Ούτε ο Κόμπε χωρεμένος το έχει πει ποτέ.
0: Να.
1: Άλλοι βγαίναν και λέγανε, μα είναι καλύτερος. Ο Κόμπε δεν είχε πει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, και πάει, ξέρεις, το λες. Εντάξει, γελάμε μαζί σου και προχωράμε. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτό που το βάζει σήμερα στο ίντερνετ να μην έχει δει αυτό το δείγμα. Απλώς θέλει να μαζέψει κόσμο.
1: Ναι, το... καλό είναι. Θεμητό είναι. Θεμητό. Μην μπει ο άλλος από κάτω να το αγνοήσει, να πάει παρακάτω.
0: Ναι, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη, βλέπω πολλά δημοσιογράφη ότι ήταν AI του Ιγκουάνι. Γιατί ρε παιδιά.
1: Και να ήταν AI και να μην ήταν. Καλά να είναι ο άνθρωπος όπως θέλει να είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Και να μην είναι. Ισχύει το ίδιο.
1: Ναι.
0: Ισχύει ακριβώς το ίδιο δηλαδή. Είτε ήταν καλοκουρεμένος και ξέρω εγώ με περιποιημένο μουσι, είτε ήταν με απεριποίητα μαλλιά και απεριποίητο μουσι. Το ίδιο ισχύει. Μπορούμε να πούμε αυτό.
1: Ναι, μου.
0: Και να το κλείσουμε εκεί. Ναι, και ας έμοιαζε σαν χόμπο, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ας κάνουμε αυτό και στο, ναι, και στο κλείσουμε. Και, α, και λέγοντας, συγγνώμη για Neymar, για να το κλείσουμε στο. Ναι. Στο ημίωρο αυτό πολύ συγκινητικό not δημοσίευμα θέλω να σου πω από την Όλε σύμφωνα με το οποίο η Boca Juniors πολύ ψηλά στη λίστα της στο Neymar. Ελίγη το συμβολίο το Δεκέμβρη θέλω να σου θυμίσω έτσι.
1: Στην λίγο ομάδα πριν. Ιδιοκτησίας του
0: Boca Juniors.
1: Όχι, του Neymar δεν είπες.
0: Ναι.
1: Ο Neymar είναι στη Santos.
0: Στη Santos.
1: Την ομάδα την οποία είναι και ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι λέγει το συμβόλαιο, μπορεί να ρωτήσει τον ιδιοκτήτη, δηλαδή τον καθρέφτη του.
0: Ναι, και να δεν είναι μεγάλο ιδιοκτήτης.
1: Δεν έχει σημασία, είναι Neymar.
0: Είναι, ναι.
1: Θέλω να πω, έχει λόγο στο τι γίνεται.
0: Εκείνος
1: αποφασίζει αν θέλει να μείνει, να φύγει, να παίξει, να μην παίξει.
0: Θα να διαπραγματευτεί σαν τον
1: καθρέφτη.
0: Όπως τη χιονάτη, ναι.
1: Ναι. Πάει και θα πει, ας πούμε, ναι. Πρόεδρε Neymar,
0: ναι.
1: Να κρατήσουμε για ένα χρόνο ακόμα το παίχτη Neymar. Θα το σκεφτεί λίγο στον καθρέφτη. Θα πει, βάλουμε κάτω τα υπέρ και τα. Ναι.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, αν θέλει.
0: Και να σου κάνουμε και μια αύξηση γιατί σε αυτό που είσαι. Γιατί σε παχταρά.
1: Ναι, οπότε.
0: Λοιπόν. Το ωραίο είναι ότι το δημοσίευμα τη Όλε δεν σταματάει μόνο στο Neymar, θέλω να σου πω. Αλλά λέει ότι θα πάει για μεγάλο κόλπο γκρόσο η Μπόκα με Νεϊμάρ και Ντιμπάλα.
1: Ναι.
0: Το οποίο λύγει και αυτό το συμβόλαιό του. Στα 33 του, ο Ντιμπάλα πια. Ο Ντιμπάλα καλός να πάει ενδεχομένως στην Μπόκα, λέω εγώ. Καιρός να γυρίσει και αυτό στην πατρίδα του. Λείπει τόσα χρόνια. Ενδεχομένως να κλείσει και την καριέρα του, αν δεν τον θέλει άλλο η Ρώμα.
1: Νομίζω ότι δεν τον θέλει η Ρώμα πια, λόγω των τραυματισμών και τα λοιπά και των χρημάτων που αξιώνει. Δεν νομίζω
0: και εγώ, ναι.
1: Ότι η Ρώμα έχει διάθεση να πληρώνει ένα παίχτη, ο οποίος ουσιαστικά το μισό χρόνο είναι εκτός.
0: Ναι, οπότε ενδεχομένως. Για τον Neymar, μακάρι να ευοδοθούν οι συνομιλίες με το διαπραγματεύσιμο του Δουσού και να παραμείνει, θα έλεγα εγώ, στην ομάδα της καρδιάς του. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, 10:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι. Μείνετε μαζί μας, διότι γυρίζοντας έχουμε να σας δώσουμε κάτι καλό.
1: Χαμός.
2: Το Sky 100,3.
3: Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην επίθεση το απόγευμα στόχος έγινε η Φουτζέιρα, όπου ιρανικό ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση. Τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι. Η ιρανική στρατιωτική πηγή προειδοποίησε απόψε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην γίνουν πιόνια του Ισραήλ, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε λάθος βήμα θα πυροδοτήσει σκληρή απάντηση. Με αντίπεινα απειλή ο Ντόναλτ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση σήμερα στα στενά του Ορμούς, προειδοποιώντας ότι θα εξαφανίσει τη χώρα από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Ένας 33χρονος Γερμανός με ήδη γνωστά στις αρχές ψυχολογικά προβλήματα είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε το απόγευμα σε πεζούς σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Η κατάσταση της υγείας 2 εκ των τραυματιών είναι κρίσιμη. Στο νοσοκομείο Πέδων, Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου 15χρονος, στον οποίο επιτέθηκαν εχθές άγνωστοι στο Νέο Κόσμο, με έναν από αυτούς να το μαχαιρώνει στην πλάτη και τον μυρό. Παραμένει σε καραντίνα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου το κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό μετά το θάνατο 3 επιβατών από Χανταϊό. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώθηκε νωρίτερα και νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, ενώ τουλάχιστον δύο άτομα εμφανίζουν συμπτώματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη την Τρίτη στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Γιατί όχι.
0: Στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Τον υπενθυμίζουμε. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κάνετε κλικ στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας στο κόκκινο banner που γράφει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο media player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά, ή ενώ το on demand που μπορείτε να βρείτε για να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές και μαζί μια φόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας παραδοσιακά, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr. fightclub2.0 είναι αυτό το οποίο γράφετε να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για το YouTube, το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, το πλούσιο επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Και επειδή λέει ένας φίλος, γύρισε να δω, λέει, αν μην κυνηγάει κανένα Βέκνα. Το πώς πήρε ζωή το Running Card Hill μετά από 40 χρόνια είναι εντυπωσιακό. Δεν πήρε απλά ζωή, επαναλασαρίστηκε και αποθεώθηκε.
1: Μία σειρά τέτοια μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Αυτό το κομμάτι, για ένα κομμάτι το οποίο όπως το λέω την ιστορία, το οποίο δεν το είχαν πιστέψει στην EMI, νομίζω είχε πάει η Kate Bush τότε, πιτσιρίκα, όταν ήταν να το βγάλει πριν από 40 χρόνια. Και δεν το βγάζαν, θέλανε να βγάλει ένα άλλο, ξέρω εγώ, για το άλμπουμ της, και τις λέγανε κυρίως γι' αυτό, γιατί του είχε βάλει πρόχειρο τίτλο A Deal With God. Τότε της λέγανε, δεν βάζουμε, δεν μπορούμε εμείς τώρα να κάνουμε τέτοια δώρα, να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Και εκεί τα 40 χρόνια μετά, τι γίνεται. Πες μας ένα-δυο ωραία πραγματάκια.
1: Θέλω την προσοχή σας τώρα, γιατί από εδώ και πέρα και για τα επόμενα 20 λεπτά θα γίνει χαμός. Και θα γίνει χαμός, διότι η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος, τη Στίχημαν Super League, προσφέρει μία διπλή πρόσκληση για τον μάτς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό σημαίνει ότι δηλώνεται συμμετοχή με το γνωστό τρόπο, γνωστό πλέον τρόπο, στο Viber, στο 6988-946-946. Γράφεται ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ολυμπιακός, προφανώς, ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Ό,τι θέλετε ρε παιδί μου, ναι.
1: Λοιπόν, μέχρι τις 1-2 λεπτά πριν τις 11 που θα κάνουμε την κλήρωση. Συμμετοχή άνω των 21 ετών, να θυμίσουμε.
0: Στο Viber, Κώστα, να ξαναπεί. Στο Viber, στον αριθμό, γιατί ο κόσμος δεν έχει ακόμα. 6, 9, 88, 946, 946.
1: Μπράβο,
0: εκεί.
1: Ωραία.
0: Όχι στην κλασική φόρμα.
1: Ναι. Λοιπόν, ο τυχερός που θα κληρωθεί θα επικοινωνήσουμε μαζί του για να μας δώσει περαιτέρω ό,τι στοιχεία χρειάζονται. Τα άμκα του, τα κόλπα του, τα σέα του, τα μέα του, ό,τι χρειάζεται για εκείνον και για τον άνθρωπο που θα το συνοδεύσει στο γήπεδο. Και βεβαίως να έχει κατεβασμένο το app GovWallet, διότι εκεί θα σταλεί το link για να μπορέσει να πάρει τις προσκλήσεις και εκείνος και ο άνθρωπος που θα είναι μαζί του και να πάνε στο γήπεδο.
0: Τα λες πάρα πολύ ωραία. Και επειδή συνεχίζετε να ρωτάτε και κοντεύει το τηλεφωνικό μας κέντρο να καταρρεί, να σπάσει μαζί με το γραφείο.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι σελίδα στο Spotify υπάρχουν τα 116 podcast. Για όλα τα γούστα.
1: 116 τώρα που μιλάμε.
0: 116 τώρα που μιλάμε. Ναι. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Σε λίγες μέρες κάτι θα έχουμε να σας πούμε ενδεχομένως φρέσκο αυτό.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Αλλά κάντε μια ρεπετησιόν στα 116.
0: Μπράβο, γιατί εμείς κάνουμε προθέρμανση αυτή. Έχουμε βάλει το φούρνο στην προθέρμανση. Ναι. Εντάξει, αυτή είναι η φάση. Και αυτό νομίζω μπορούμε να πούμε. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε λοιπά νέα.
1: Ορίστε.
0: Σε λοιπά νέα, λέω.
1: Ναι.
0: Να ευχαριστήσουμε την Άστον Βίλα. Ευχαριστούμε πολύ την Άστον Βίλα που έβαλε τα δεύτερα.
1: Έχουμε το μυαλό μας στην Ρεβάνς.
0: Το έχουμε το μυαλό μας στην Ρεβάνς.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Το έχουμε το μυαλό μας στην Ρεβάνς και ευχαριστούμε την... Θέλω να σου πω ότι ευχαριστούμε την Άστον Βίλα και ως Ολυμπιακός, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί θυμίζω και τον Ολυμπιακό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. Εάν πρόσεχε τώρα σενάριο, εάν ο Ολυμπιακός βγει δεύτερος, που είναι ο ρεαλιστικός στόχος αυτή τη στιγμή που έχει απομείνει, πηγαίνει στο δεύτερο αποκριματικό του Champions League.
1: Να.
0: Όμως υπάρχει μία περίπτωση να πάει στον τρίτο προχρηματικό.
1: Ναι.
0: Και αυτή είναι η εξής. Η Άστον Βίλα να πάρει το Europa και να βγει και τετράδα στην Πρέμιερ.
1: Ναι.
0: Που αυτή τη στιγμή είναι μαζί με τη Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Οπότε είμαστε μέσα στους στόχους μας, θέλω να σου πω. Θα μου πεις, ρε φίλε, το έκανε για το Europa, δεν το κάνει την Πρέμιερ. Δηλαδή κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
1: Ναι.
0: Όμως την τέταρτη θέση λέω εγώ ότι κυνηγάμε. Εντάξει, Άστον Βίλα καλά κάνει, διότι είχε στραπάτσο στο πρώτο παιχνίδι και πρέπει να το, και πρέπει να το γυρίσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά αυτό έκανε τη σπουδαία Τότεναμ. Έτσι, τη σπουδαία Τότεναμ να κάνει ένα σπουδαίο διπλό ακριβώς. Η ψυχή του πρώτο. Τι πήγα να πω,
1: Η ψυχή του κατόχου του Europa, πες το.
0: Η ψυχή του κατόχου του Europa, πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, την κατάλληλη στιγμή. Και παρά τα χίλια μύρια προβλήματα που ταλανίζουν ομάδα, και δεν αναφέρομαι στις αλλαγές προπονητή, αναφέρομαι στο αυτό το έπαθε ο Σίμονς, που ήταν καλό που έπαθε ρήξη ηχεία του. Χάνει αυτά, χάνει Μουντιάλ, ο Δόλης τα χάνει όλα.
1: Κρίμα.
0: Είναι κρίμα, πραγματικά δεν έχει καλός παίχτης.
1: Καλός παίχτης.
0: Ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, παρόλα αυτά, τη στιγμή που πρέπει, τη στιγμή που χρειάστηκε, τότε να έκανε το μεγάλο διπλό, βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού, είναι αυτή τη στιγμή ένα πόντο πάνω, έχει την ψυχολογία.
1: Ποιον έχει αφήσει από κάτω?
0: Τη West Ham, αν θυμάμαι καλά.
1: Αυτή χαροπαλεύει τώρα.
0: Εντάξει, χαροπαλεύει ρε, εσύ. Ένας βαθμός είναι, αλλά καταλαβαίνεις ότι ξέρεις. Παίζει και η ψυχολογία τώρα.
1: Ναι.
0: Παίζει και η ψυχολογία. Όπως και να έχει. Λοιπόν, την έχει ένα βαθμό αυτή τη στιγμή από κάτω. Οι υπόλοιπες δεν παίζουν. Εντάξει, κανείς άλλος δεν έχει. Εκεί θα παιχτεί. Αυτό που λέγαμε από την αρχή.
1: Ναι.
0: Θα παιχτεί μεταξύ Tottenham και West Ham. Εντάξει.
1: Ποια άλλη ήταν εκεί πέρα κοντά?
0: Κοντά ήταν και η Forest, κοντά ήταν και η Palace και η Leeds.
1: Η
0: δηλαδή
1: Leeds,
0: υπήρχε μια πεντάδα, αλλά αυτές ξεμάκρυναν.
1: Πόσο πολύ έχουν ξεμακρύνει πια?
0: Η Forest έχει 42, έχει 5 βαθμούς περισσότερους από την τότε.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε. 43 η Palace και 43 η Leeds. Δεν το συζητάμε πια. Τότε να μείνουν στους 37 και η West Ham στους 36.
1: Πόσοι αγώνες μένουν?
0: Τρεις.
1: Εύκολα ένα 3 στα 3.
0: Ποιος?
1: Αυτό, ένα μηδέν. Ήθελες και εσύ. Άθελε και εσένα όμως πόσο.
0: Λοιπόν, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Γιατί τα έχουμε μπροστά μας. Θες να κάνεις την πρόβλεψη σου τώρα? Θες να την κάνεις? Κοτάς.
1: Εγώ έχω πει θα σωθεί τότε να.
0: Όχι, δεν θέλω να μου πεις θα σωθεί. Θέλω να μου πεις τι θα γίνει στα μάτς.
1: Ποια?
0: Τα τρία τα επόμενα.
1: Πες μου.
0: Και θα το βγάλει η βαθμολογία.
1: Πες μου.
0: Εντάξει.
1: Ποια είναι, πες μου.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ναι.
0: West Ham Arsenal.
1: Απ' απάνω λες, νόμιζα για τη σωτηρία.
0: Ναι, για τη σωτηρία. Τη West Ham ή τη Tottenham, θα σου πω.
1: Διπλό.
0: Είναι διπλό. Ψέματα λέμε.
1: Να κάνουμε.
0: Tottenham Leeds.
1: Κάνω το σταυρό μου και λέω άσος. Κάνω σταυρό και λέω άσος. Τι να κάνουμε. Να είναι 5 βαθμοί, πώς είναι 6, πώς γίνονται 3.
0: Εάν γίνει αυτό.
1: Πώς γίνονται 3 οι βαθμοί.
0: Εάν γίνει αυτό, μπορεί από την επόμενη αγωνιστική, φίλε μου, να έχουμε προβάδισμα παραμονής. Λέω εγώ, γιατί όντως.
1: Παράσταση παραμονής λέγεται αυτό. Πώς είναι παράσταση τίτλου? Παράσταση παραμονής.
0: Βεβαίως και μπορούμε να το πούμε. Και θέλεις να προχωρήσω? Εγώ μπορώ να προχωρήσω.
1: Να προχωρήσεις θέλω.
0: Μετά η West Ham παίζει εκτός έδρας με την Newcastle. Δύσκολα πράγματα.
1: Ναι. Τότε να.
0: Δύσκολα πράγματα. Τότε να παίζει εκτός με την Chelsea. Αλλά πια την Chelsea τη γλεντάει ο Πάσα Ίστον αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Λοιπόν, και τελευταία αγωνιστική. Η Tottenham παίζει μέσα με την Everton και η West Ham παίζει μέσα με τη Leeds.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα φτάνοντας εκεί να έχει κρυθεί η παραμονή. Θα ήταν καλό
1: γιατί. Θα έλεγα ότι κινδυνεύει η Leeds. Εγώ λέω κινδυνεύει και η Leeds.
0: Η Leeds λες κινδυνεύει.
1: Παίζει Tottenham Leeds.
0: Ναι. Και West Ham Leeds.
1: Μισό λεπτό. Ναι.
0: Ναι.
1: Και η τελευταία αγωνιστική είναι η Leeds που παίζει.
0: West Ham Leeds.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Και ενδιάμεσα όμως παίζει Leeds Brighton.
1: Ναι. Οι δύο αγώνες, ναι, οι δύο αγώνες αυτοί, ναι. Τέλος πάντων, γιατί είναι με ανταγωνιστές.
0: Δεν φτάνει όμως, πρέπει να τους χάσει και τους τρεις δρες και να κερδίσουν και άλλοι.
1: Καλά, δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να λιποθυμήσουν.
0: Συμβαίνει.
1: Τα παγόνια δεν είναι, τα παγόνια είναι Leeds. Πώς σου λένε το παρατσούκλι. Τα παγόνια, θυμάμαι καλά.
0: Ναι, τα παγόνια, ναι. Λοιπόν, παιδιά, το τηλέφωνο, το Viber δηλαδή, στο οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας για να κερδίσετε, για να δηλώσετε συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει, για να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Είναι το 6988-946-946, το οποίο είναι το Viber του σταθμού.
1: Ναι.
0: Έτσι, και η κλήρωση θα γίνει μέσω του Viber.
1: Ναι.
0: Αυτή τη φορά, όταν λέμε μέσω του Viber, θυμίζω ότι ακολουθούμε ακριβώς την ίδια διαδικασία, την οποία ακολουθούμε και με τη φόρμα των μηνυμάτων. Δηλαδή, θα πούμε ένα λεπτό και ο πρώτος από εσάς που θα έχει στείλει το μήνυμα στη λίστα του Viber στο λεπτό αυτό θα είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει.
1: Να θυμίσουμε επ' ευκαιρίας, στέλνετε στο Viber στο 6988-946-946, ονοματεπώνυμο. Και Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, μέχρι και 58 και 59 που θα κάνουμε την κλήρωση. Η διπλή πρόσκληση είναι προσφορά της Τίχημαν και συμμετοχή άνω των 21 ετών. Ο τυχερός, με τον τυχερό θα επικοινωνήσουμε για να μας δώσει ό,τι άλλα στοιχεία χρειάζονται για να το αποστείλουμε τις προσκλήσεις του στην εφαρμογή στο Gov Wallet.
0: Έτσι, πολύ καλά
1: τα λες. Να το έχετε κατεβασμένο στο κινητό.
0: Πολύ καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες. Μιλώντας για διεθνή πρωταθλήματα και όλα αυτά τα ωραία, ένα μπράβο στην Ίντερ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μεγάλο μπράβο στην Ίντερ. Η οποία πήρε το πλάθημα μαθηματικά τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη.
1: Μπράβο στον Ντιμάρκο, λέω εγώ, γιατί διάβασα κάτι εκπληκτικά πράγματα στατιστικά που έχει κάνει σε assist.
0: Ναι.
1: Που για αριστερό back είναι πράγματα που δεν τα έχει κάνει ούτε ο Ρομπέρτο Κάρλος, ούτε ο Μαρσέλο, ούτε ο Ευρά, ούτε ο Κόουλ, ξέρω εγώ, ούτε ο Λάμ, ούτε κανένας.
0: 18 assist στη σέρια.
1: Εντάξει. Στη χρονιά αυτή. Ναι. Είναι αριστερό back.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη υπόθεση για back.
0: Ναι.
1: Με τρομερά στημένα, με φοβερές εκτελέσεις φάουλ, όλα αυτά, ναι, αλλά με πόδι αλφάδι, ας πούμε, ναι. Για ένα παιδί που είναι και
0: έχει
1: μεγάλο
0: σημασία.
1: Παιδί.
0: Θέλω να πω ότι η Ίντερ, δηλαδή πέρα από όλα τα υπόλοιπα, τα οποία όσοι τα παρακολουθήσετε, τα ξέρετε το γιατί πήρε η Ίντερ το πρωτάθλημα, ναι. Εντάξει, η Ίντερ πήρε το πρωτάθλημα, όχι διότι έλαμψε στα ντέρμπι ή πήρε αποτελέσματα στα ντέρμπι, αλλά όλα τα γύρω-γύρω τα παιχνίδια τα καθάρισε σαν αυγό.
1: Ναι.
0: Σημαντικό. Κοιτώντας λίγο τη βαθμολογία της φετινής σέρια, παρατήρησα το εξής. Εντάξει, όσοι την παρακολουθείτε από κοντά, το ξέρετε αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι είναι μια παρατήρηση που αξίζει να ακουστεί. Και δεν θυμάμαι πότε έχει ξαναγίνει. Συμβαίνει κάτι περίεργο. Η Ίντερ έχει καλύτερη επίθεση κατά 23 γκολ από τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στη σέρια. Είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή δεν υπάρχει, ξέρεις, οι υπόλοιπες ομάδες είναι στο 1,5 γκολ ανά παιχνίδι. Δηλαδή η δεύτερη επίθεση είναι Κόμο που έχει βάλει 59 και όλες οι άλλες είναι κάτω. Η Νάπολη που ακολουθεί την Ίντερ έχει 30 γκολ λιγότερα. Το μετράμε και αυτό. Μπράβο στον Κίβου. Μπράβο στην Ίντερ. Θα βγάλει πιθανότητα και τους δύο πρώτους σκόρερ της σεζόν, τον Λαουτάρο και τον Τουράμ. Μπράβο στον Κίβου που έκανε όλη αυτή τη διαχείριση. Τίποτα, ένα μπράβο γενικώς, μπράβο στην Ίντερ. Αυτό θέλω να πω. Εξαιρετικά. Φέτος. Δεν το συζητάω και ανεβάζει και πύχη για του χρόνου, όπως καταλαβαίνετε.
1: Καλά, γενικά κινείται ψηλά η Ίντερ, εσύ. Γενικά κινείται ψηλά. Τελικό τσουλού είχε παίξει πριν λίγο καιρό. Δηλαδή, στα ψηλά πατώματα κινείται. Δεν είναι μια ομάδα που...
0: Καλά, ναι.
1: Είναι μια ομάδα που είναι ψηλά και στην Ευρώπη. Θέλω να πω, έφτασε τελικό. Okay. Έχασε Μάρς γιατί έπεσε πέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά
0: σωστό.
1: Η πορεία της είναι σταθερά καλή. Είναι μέσα στο κόλπο εκεί πέρα.
0: Βεβαίως.
1: Και ο Κίβου νομίζω είναι η πιο ενδιαφέρουσα προπονητική πρόταση των τελευταίων ετών από κάποιον που, που αν τον περιμένανε κάποιοι, μπορεί να θεωρούσαν ότι είναι μικρό όνομα για να καθίσει στον πάγο της Ίντερ. Ποιος Κίβου που λέγαμε, πολύ, πολύ σημαντικό. Όπως και για τον Κομπανί που λέγαμε τις πρώτες με την Πάγκερ. Να βγαίνουν και άνθρωποι πια, καινούργοι που έχουν παίξει μπάλα, που ήταν μυαλωμένοι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Ήταν κεφαλικοί ποδοσφαιριστές. Δεν ήταν απλά καλοί παίχτες. Είχαν παρουσία η οποία δεν στηριζόταν στα φυσικά προσόντα ή στο ταλέντο να σκοράρουν. Είχαν ένα διάβασμα στο παιχνίδι, ένα διάβασμα στο γήπεδο και αυτό το πράγμα αποτυπώνεται και στην δουλειά τους πλέον ως προπονητές. Κάποιοι από αυτούς.
0: Σωστό. Θα μου επιτρέψεις να προσθέσω και τον Φαριόλη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος. Σχετικά άγνωστος, λίγο στην Ίζ, λίγο στον Άγιαξ, εντάξει, καλά. Πήγε στην Πόρτο, την έκανε πρωταθλήτρια επίσης η Πόρτο, δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει. Με εντυπωσιακά καλή σεζόν.
1: Ναι.
0: Γενικώς και αυτός. Το λέω γιατί είναι από τους πραγματικά μείνει 36-37 χρόνια.
1: Και το Φάμπρεγκας επίσης είναι μια περίπτωση.
0: Ο Φάμπρεγκας, ναι, όχι φετινή, αλλά ναι.
1: Βεβαιώνει και φέτος, ας πούμε, με την πορεία της Κόμου, ότι έχει κάτι ως προπονητής. Επίσης εγκεφαλικός παίχτης υπήρξε ο Φάμπρεγκας.
0: Αναρωτιέμαι αν η Κόμου. Αν η Κόμο είχε ένα μεταγραφικό μπάτζετ 300 εκατομμυρίων ευρώ, τι θα έκανε? δεν νομίζω... θα έμπαινε στο μάτι των μεγάλων.
1: Δεν νομίζω
0: ή θα ήταν, ξέρεις, η μικρή σταχτοπούτα που τα πηγαίνει καλά. Α, και μπράβο στο Δουβίκα και κοίτα τι ομάδα έφτιαξε χωρίς τα μεγάλα αστέρια.
1: Δεν νομίζω ότι ο Φάμπρεγκας θα ήταν αυτής της λογικής. Δηλαδή ο Φάμπρεγκας θα προτιμούσε αυτά τα χρήματα αν υπήρχαν διαθέσιμα να πάρει πέντε παίχτες με, ξέρεις, όχι με τρομερές πατάλες και να, να ζητήσει να επενδυθούν χρήματα, ας πούμε, στις ακαδημίες, πώς πω, γιατί αυτής της λογικής μοιάζει να είναι, παρά να πάει να κάνει τζουμ ταράντα τζουμ, ας πούμε, ξέρεις, τρεις μεταγραφάρες των 100 εκατομμυρίων για να είναι του χρόνου κόμμο κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι του αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω, ακούω με πολύ σοβαρότητα αυτό που λες.
1: Και δεν νομίζω να κάτσει και πολύ στην κόμμο.
0: Ναι. Στην πραγματικότητα ο Φάμπρεγκας φτιάχνει παίχτες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στην Κόμο δεν έχει κάνει απλώς, ξέρεις, υπάρχουν πολλοί προπονητές, το έχουμε δει, που σου λέει θα προσπαθήσω να φτιάξω μια ομάδα με νεαρούς, θα προσπαθήσω να ψάξω να βρω ό,τι ταλέντα μπορώ καλά από την Ιταλία, από το εξωτερικό, και τι θα κάνω με πολύ χαμηλό όρο ηλικίας θα πω, και θα μπολιάσω ίσως με κανένα δύο που τους χρειάζομαι και για το γήπεδο και για τα ποδητήρια. Πώς το έχει κάνει αυτό στην Κόμο, το έχει κάνει, ας πούμε, το πούμε με το Μωράτα. Υπάρχει ο Μωράτα στην Κόμο. Και αν δείτε το μέσο όρο ηλικίας και τους παίχτες, είναι παίχτες 20, 21, 22, 23 στην Κόμο, πιτσιρικάδες ή περισσότεροι που παίζουν, οι οποίοι εκτόξευσαν την αξία τους στην Κόμο. Ναι. Και όχι πριν την Κόμο. Λοιπόν, και αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερη, πώς να πω, επιτυχία του Φάμπρεγκας. Ότι έκανε παίχτες, δηλαδή, για μένα αυτό, ξέρεις, είναι και πολύ δύσκολο να το κάνεις, παιδί μου. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Εννοείται είναι δύσκολο.
0: Είναι να το έχουν δώσει project, δηλαδή. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, ο Δουβίκας είναι από τους μεγαλύτερους ηλικία εκεί μέσα και είναι έξω 26 ο Δουβίκας.
1: Ναι, ναι.
0: Φανταστείτε. Πραγματικά μπράβο. Πραγματικά μπράβο. Στο Φάμπρεγκας.
1: Εσύ λες, δεν θα μείνει. Για όσο την έχω δει, την έχω δει πολύ, αλλά όσο έχω καταφέρει να τη δω, παίζει και πολύ μοντέρνο ποδόσφαιρο. Πολύ μοντέρνο ποδόσφαιρο. Πολύ, ξέρεις, δεν πάει στη λογική. Ταμπούρια τέτοια, να βάλουμε ένα γκολ να το κρατήσουμε. Ξέρεις, καμία σχέση. Παίζει μπάλα. Με όποιον και να παίζει απέναντι, όποιον έχει απέναντι, είτε έχει την Ίντερ, είτε έχει η ομάδα που χαροπαλεύει, θα παίξει μπάλα. Και αυτό είναι πάντα ευχάριστο από έναν προπονητή που είναι και μικρό σε ηλικία και που δίνει ευκαιρίες και που τολμάει και φέρνει και κάτι καινούριο προπονητικά. Παιδιά, ναι, βεβαίως και η Μπάγκερν, το 116 γκολ που μπορούσε 66. Η Μπάγκερν όμως είναι η Μπάγκερν, έχει το μπάτζετ που έχει. Ο Κομπανί τα έχει πάει μια χαρά, αλλά είναι σε έναν κολοσσό. Είναι άλλο πράγμα η Κόμο, έτσι, σαν μέγεθος, το να κάνει πράγματα.
0: Όχι, και άλλο πράγμα η Ίντερ ενδεχομένως, γιατί πιθανώς το συσχετίζουν με την Ίντερ.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ναι, ότι ακόμα και αν τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, προφανώς, και η Σέρια δεν είναι η Σέρια του 80 και του 90, κατά μέσο όρο οι ιταλικές ομάδες δίνουν σχετικά μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα, σίγουρα περισσότερο από τη Γερμανία.
1: 6-9-88-9-46-9-46 είναι το αριθμός του Viber.
0: Δύο λεπτά για
1: ακόμα. Ναι, 6-9-88-9-46-9-46. Εκεί στέλνετε το μήνυμά σας.
0: Ναι, για δύο λεπτάκια ακόμα. Όσο δηλαδή χρειαζόμαστε για να πούμε ότι λόγω αυτού που κάνει η Bayern, πιθανότατα χωρίς να έχει τελειώσει η σεζόν, ο Harry Kane θα πάρει περίπατο το χρυσό παπούτσι.
1: Καλά.
0: Φέτος, έτσι, ο οποίος κάνει άλλη μια σούπερ χρονιά από πλευράς σκοραρίσματος. Βάζει περίπου ένα γκολ ανά μία αγωνιστική ώρα ο Harry Kane. Ο Mbappé, καλά δεν πήγε, λίγο πίσω. Ο Haaland, λόγω της αφλογιστίας αυτής που πέρασε τώρα αυτό το κομμάτι Φεβρουάριο-Απρίλιο, και αυτός έχει μείνει λίγο πίσω. Ευχάριστη έκπληξη φέτος και περιμένω, θέλω να σου πω, με μεγάλη περιέργεια να τον δω στο Μουντιάλ, να δω, θα παίζει βασικός, είναι ο Γκορ Τιάγκο, ο οποίος κάνει τρομερή χρονιά στην Μπρέντφορντ. Έχει βάλει 22 γκολ σε μια ομάδα που δεν είναι ομάδα, το πούμε, πρωταγωνίστρια. Πρέπει να το δω, ενώ δεν γνωρίζω, πρέπει να σου πω, τον πέμπτο της λίστας, τον κύριο Ντίον Μπέλιο, ο οποίος έχει βάλει 29 γκολ σε 33 παιχνίδια, βέβαια, γιατί έχει 1,5
1: συντελεστή
0: το πρωτάθλημα της Κροατίας, αλλά δεν τον ξέρω, και αυτόν, ξέρεις, περιμένω να τον δω, δεν ξέρω αν θα... και 24 βλέπω, μικρός είναι, πιτσιρικάς είναι, ο Σιγκ βλέπω. Μάλιστα. Εντάξει, φέτος κάνει τη μεγάλη του χρονιά, οπότε λογικά θα τον δούμε και αυτόν στο Μουντιάλ με το καλό. Λοιπόν, ωραία. Να πούμε ότι κάπου εδώ Ολοκληρώνουν τις συμμετοχές περίπου για να κάνουμε την κλήση. Μάλλον να πούμε για τα αποτελέσματα. Θα δώσουμε άλλο ένα λεπτό. Ωραία. Γιατί είπαμε τέτοιο. Να πούμε για τα αποτελέσματα και να κάνουμε μετά το διαγωνισμό. Γιατί έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε το Everton Manchester City, βεβαίως, που είναι 0-1 στο ημίχρονο. Έχουμε το Sevilla Real Sociedad που είναι 0-0 στο ημίχρονο. Έχουμε το Roma Fiorentina 3-0 ήδη στο 53ο λεπτό. Το Sporting Guimaraes, που κυνηγάει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, είναι ήδη 2-0 στο 40 αυτό. Στις καθυστερήσεις το Al Ittihad Al Khulud χωρίς τέρματα. Αυτά. Μια χαρά είμαστε. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να κάνουμε τον διαγωνισμό. Να πούμε, να κάνουμε την κλήρωση.
1: Κύριε πάνω μας, από 22 και 40 μέχρι 22 και 59. 43.
0: Πόσο?
1: 43.
0: 43.
1: Ναι.
0: 43. Λοιπόν, ο πρώτος λοιπόν που έχει στείλει στις 10. Και σαν το πρώτο μήνυμα, 10 και 43, είναι ο κύριος Μιχάλης Σπανός. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Σπανός, κινητό που τελειώνει σε 3-44, μην απορείτε γιατί τα λέμε, υπάρχουν συνεπωνυμίες. Ξέρετε πόσο μας έχουν τύχει εμάς. Και συνωνυμίες και συνεπωνυμίες, απ' όλα. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Σπανός είναι αυτός που... κερδίζει την πρόσκληση.
1: Και θα κάνει και έναν δικό του άνθρωπο ευτυχισμένο.
0: Βέβαια. Και μας ευχαρίστησε ήδη. Ορίστε. Α, και κεφαλαία, ευχαριστώ που σε αγαπώ. Και κάνει και καρδούλα στον εαυτό του. Και καλά κάνει και κάνει καρδούλα. Α, εσύ το έκανες, Βαλεντίνα. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Ορίστε. Άμεση εδώ. Από το σπου, άμεσο interaction εδώ πέρα.
1: Άμεσο καρδούλωμα λέγεται αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11 η ώρα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι. Εδώ είμαστε και πάλι σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-2 σετ με ανατροπή του ΠΑΟΚ στο κλειστό του μέτς, έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Novi Bet Volley League και απέχει μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το Σάββατο, ο τέταρτος τελικός στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα, δήλωσε ο τεχνικός των Πράσινων Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Αξίζουμε να πάμε στο Final Four, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε να μην επαναπαυτούμε. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαλτζόκα στον Ολυμπιακό εν ώψη του αυριανού τρίτου αγώνα με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο για τα play-off της EuroLeague. Εκτός αποστολής ο Word λόγω ενοχλήσεων στη μέση, για τους γηπεδούχους εκτός μάχης τέθηκαν οι Διαλό και Τάις. Με μοναδικό απόντα τον τραυματία Σλούκα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το παιχνίδι της Τετάρτης στο T-Center με τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Λίγα επιπλέον εισιτήρια τέθηκαν στη διάθεση των οπαδών του Τριφυλιού, καθώς δεν θα ταξιδέψουν στην Αθήνα οι φίλοι της ισπανικής ομάδας. Για τη Βαρκελόνη αναχώρησε αύριο το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορί, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα εν ώψη του ημιτελικού της Πέμπτης. Χωρίς απρόοπτα η προετοιμασία της Ένωσης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, πρέπει να κοιτάξουμε αγώνα με αγώνα για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Η προτροπή του Μάρκο Νίκολης στους παίκτες της ΑΕΚ για τη συνέχεια των play-off. Λήξη συναγερμού με 300. Ο τραυματισμός του στο τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν εμπνέει ανησυχία και θα είναι διαθέσιμο στο επόμενο ντέρμπι με τους Πράσινους. Από την Τετάρτη μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, καθώς αύριο υπάρχει ρεπό. Δεν υπάρχει ανησυχία για τον Τζολάκη που χτύπησε στο μάτς της Τούμπας. Χωρίς τον Σάντσες που συνέχισε θεραπεία, η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Από θεραπεία κρανός έπαιξαν πάνω από 45 λεπτά στο μάτς με την ΑΕΚ. Οι φετινοί κάτοχοι διαρκείας που θα ανανεώσουν και όσοι γίνουν μέλη στον Εριστέχνη μέχρι 31 Μαΐου και αγοράσουν διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα για το Βοτανικό, όπως υπενθύμησε η ΠΑΕ. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατζίδη αρχίζει αύριο η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό ακροπόδο υποβλήθηκε ο Σπότοφ. Στο πλαίσιο των επερχόμενων αλλαγών, η παρουσία του πρώην διευθυντή ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων της Μαρσέη, Ευγένη Κοσέλευ, στην Τούμπα. Πληγμά στον Άρη με τον Σοκράτη Διούδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο 5ο μετακάρπιο και χάνει τελευταία παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5-8. Εκτός πλάνου για το επόμενο και πάλι με τον Όφη τέθηκε ο Καντεβέρε, που συμπλήρωσε κάρτες. Διαψεύδουν από την ΠΑΕ τα περί προσφυγής στο Αλφαρέλα. Ρεπόχουν αύριο οι παίκτες. Συνάντηση με ΕΠΟ και ΚΕΔ θα έχει τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Η ΑΕΛ Novi Bet, όπως ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης, υπήρξε άμεση και θετική ανταπόκριση στη χθεσινή επιστολή της διοίκησης για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαιτησία φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, αναφέρουν οι Βυσσινοί. Η Εθνική Πόλο Γυναικών νίκησε 14-9 την Ουγγαρία στην πρεμιέρα του ομίλου για τις θέσεις 5-8 στα προκριματικά της πρώτης κατηγορίας του World Cup και έκανε σημαντικό βήμα για το Super Final 8 που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία τον Ιούλιο. Everton Manchester City 0-1 στο 47ο λεπτό στο παιχνίδι που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Εκτίσερη ήταν για την Chelsea 3-1 από την Nottingham Forest στο Stamford Bridge. Σεβίλη Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-0 στο ημίχρονο στην αυλαία της 34ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Στις αναμετρήσεις που κλείνουν την 35η αγωνιστική της Serie A νωρίτερα, Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2 και αυτή την ώρα στο 60 λεπτό Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: BWIN Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεύτερο ώρα Fight Club και πριν φύγουμε από τα... ας πούμε έτσι...
1: ποδοσφαιρικά.
0: Ακόμα τα πιο δικά μας δρόμενα, ας το πούμε, τα ελληνικά ή ελληνοκυπριακά στην περίπτωσή μας, πρέπει ότι είχαμε ένα ντράβαλο, θα το λέγαμε,
1: ναι,
0: στο παιχνίδι Ροτσίδης Μάμαρη από Παρεκκλησιάς, ερασιτεχνικό πρωτάθλημα,
1: ναι, ναι,
0: Κύπρου. Λοιπόν, στο οποίο κυκλοφορεί ένα βίντεο που κάνει ντου ένας υποψήφιος βουλευτής μέσα, κυνηγάει έναν linesman, αν μου επιτρέπεις.
1: Νομίζω είναι από το κόμμα των κυνηγών.
0: Ναι,
1: και τον κυνηγάει, δηλαδή τον πέρασε για θύραμα. Μου τα έστειλε ο Βλάτ Έβες, επειδή είχαμε την κουβέντα παλιότερα νομίζω για το κόμμα αυτό, μου έστειλε ότι ο κυνηγός, πώς πω, κυνηγάει ένα linesman. Θέλω να πω.
0: Τι να κάνει ένας κυνηγός, θα λέει.
1: Ήταν ψαράς, θα ψάρευε ένα linesman ενδεχομένως. Θα είχε ένα δίχτυ του μονομάχου πάνω και θα τον έπαιρνε μαζί του, θα τον έσαιρνε να τον φάει στη φωλιά του με την ησυχία του. Φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, τον κυνηγάει και του ρίχνει πώς τον λένε, μεγάλο direct. Καλά, ξέρεις, τον ζυγίζει, τον κοπανάει.
1: Για κάποιους συνανθρώπους μας, εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι και λόγος να το ψηφίσουν έναν άνθρωπο. Θέλω να πω, δείχνει μια μπέσα, ένα αντριλίκι, μια στιβαρότητα. Θέλω να πω, για κάποιους συνανθρώπους μας αυτό είναι άιζο.
0: Αντριλίκι, θα έλεγα περισσότερο απ' όλα. Έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος στάθηκε δίπλα στην ομάδα του, ο οποίος...
1: τον έπληξε αδικία, ενδεχομένως θα λέγαμε.
0: Ενδεχομένως, ο οποίος δεν φοβήθηκε, ο οποίος δεν κόλωσε, ο οποίος μπήκε μέσα και έκανε ό,τι θα ήθελε να κάνει τόσους κόσμους, αλλά δεν τόλμαγε. Θα λέγαμε ότι έσπασε τα κοινωνικά.

0: καστεγανά ενδεχομένως, ναι, ναι, έτσι, ναι, και υπερασπίστηκε
1: τον καλύτερο. Τις αξίες του, στεναρά. Βεβαίως.
0: Γιατί γελάτε. 2026 ναι, είναι εδώ, άλλος λέει, εδώ όπως το λένε, Μήτρος με το περουκίνι λέει θα εξαφανίσω το Ιράν από το χάρτη. Και προχωράμε, Δευτερούλα. Δεν είναι. Δεν τρέχει τίποτα.
1: Μια χαρά. Όλα πολύ καλά.
0: Δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Μια χαρά. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, στα εξωτερικά. Καταρχάς ξεκινάμε, έχουμε αύριο.
1: Παιδιά, συγγνώμη, γιατί το αναφέρει ο φίλος που λέει, μιλώντας για Κύπρο, πρέπει να είτε συνέντευξη φιδεία για προϋπολογισμό Ευρωβουλής, αριστούργημα. Την είδα.
0: Εντάξει, ο Φιδίας.
1: Την είδα, μίλησε σε έναν Κύπριο συνάδελφο, ναι, ο οποίος του έκανα μερικές κανονικές ερωτήσεις. Δεν ήξερε τίποτα. Όταν λέμε τίποτα.
0: Να.
1: Δεν είχε ιδέα. Δηλαδή, πάει να ψήσει, λέει, η ομάδα μου. Ναι, εγώ δεν το διάβασα, αλλά η ομάδα μου έχει ενημερωθεί. Τώρα γι' αυτό δεν το ξέρω αυτό. Τώρα το άλλο του λέγε κάτι άλλα κουλά. Και λέει, παιδί μου. Εντάξει, ξέρω εγώ, να είσαι βλάξ. Τόσο επικίνδυνος. Δηλαδή, ξέρεις, έχεις πάει εκεί για να υπερασπιστείς στην Ευρωβουλή τα συμφέροντα της χώρας σου μεταξύ όλων των υπόλοιπων. Θέλω να πω, πήγες τέλος πάντων, ως YouTuber πήγες. Λέει, τα πήγα. Να. Ας διαβάσω πέντε πράγματα, μια που ήρθα εδώ πέρα, παιδί μου, στο να κάνω βίντεο και να κάνω χαζομάρες κτλ. Ας διαβάσω και πέντε πράγματα, γιατί εκπροσωπώ τη χώρα μου τελικά. Δηλαδή, τα έφερε έτσι η ζωή, εκπροσωπώ τη χώρα μου στην Ευρωβουλή. Έχω μια αποστολή, ας κάνω και τα βίντεο μου. Ας διαβάσω και πέντε πράγματα. Δεν είναι να διαβάσω 105. Πέντε πράγματα να ξέρω, αν με ρωτάνε, να ξέρω κάτι.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Και λες τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα. Ιδέα, τίποτα.
0: Τίποτα. Σύμπτωμα της εποχής, θα έλεγα ότι είναι ο συγκεκριμένος περισσότερο. Όπως ξέρεις και σε άλλα επίπεδα, και η Λατινοπούλα. Σύμπτωμα της εποχής είναι, ξέρεις. Συμπτώματα της εποχής είναι αυτά.
1: Δεν είναι αδιάβαστη όμως. Μπορεί να διαφωνούμε από τα 100 πράγματα στα 101. Αλλά αδιάβαστη δεν είναι. Όταν τη ρωτάνε κάτι, γνωρίζει να απαντήσει.
0: Δεν λέω αυτό, λέω σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Όχι, εγώ λέω. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Ναι. Λέω ότι ο συγκεκριμένος, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, είναι, πέρα από ότι είναι επικίνδυνος,
0: ναι,
1: και βλάξ. Είναι
0: ξέρετε,
1: και.
0: Με την αδιάβαστο στα βασικά,
1: ναι,
0: για τα οποία πληρώνει.
1: Ναι.
0: Έκανε ένα πολύ ωραίο post.
1: Το κόμμα ανακοίνωσε, λέει ο Βλάτ, πως τον αποσύρει από υποψήφιο. Φαντάζομαι τον κυνηγό μπήκε και πλάκωσε τον Λάιτσμαν.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Λοιπόν. Έλεγα ότι ο δημοσιογράφος ο οποίος πήρε την.
1: Συγγνώμη. Και αυτό το διάβασα, δεν ήξερα ότι είναι ο ίδιος. Λέει, πριν μια εβδομάδα ο συγκεκριμένος υποψήφιος βουλευτής σε μπλόκο των Βοσκών έδινε το παιδί του στον Υπουργό Δικαιοσύνης και του είπε: πάρτο να το μεγαλώσει. Συγγνώμη που σε διακόψα, αλλά μεγαλώνει το σάγκα, μεγαλώνει το legacy αυτού του ανθρώπου. Με αυτά και με αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη, παρακαλώ.
0: Έλεγα λοιπόν ότι ο δημοσιογράφος ο οποίος πήρε τη συνέντευξη από τον Φιδία έκανε ένα post, ναι, μακροσκελές και ωραίο, που έλεγε και πολύ σωστά το έκανε το προφανές, ότι μέχρι στιγμής ο κόσμος που είχε προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τον Φιδία ως παρατράγουδο της Σπάνια, το είχε κάνει πηγαίνοντας στην άλλη άκρη, δηλαδή προσπαθώντας με μία ή δύο γρήγορες ερωτήσεις απλώς να τον ξεφτυλίσει, χωρίς όμως να μπαίνει
1: στην ουσία,
0: στην
1: του, πράγματος.
0: Ουσία, ναι, του πράγματος. Οπότε ο ίδιος επέλεξε αυτή την πρακτική, η οποία τον αποτελείωσε.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά, τώρα τι σημαίνει τον αποτελείωσε, θα μου πείτε. Στη δημόσια σφαίρα, στα μάτια του κόσμου, όπως θέλετε. Όπως θέλετε, πείτε το. Είναι αυτό
1: θα το
0: που
1: δούμε αυτό, γιατί αν βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής πλέον στην Κύπρο και βγει, σημαίνει ότι δεν ξεφτυλίστηκε καθόλου, ότι ίσα ίσα ανυψώθηκε.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να πω.
0: Βεβαίως.
1: Ξέρεις, εμείς το λέμε που είμαστε και άσχετοι. Οι ψηφοφόροι του μπορεί να είπανε πολύ ωραία τα είπε. Διαφωνώ με όλα αυτά που λέτε. Δεν είναι καθόλου άσχετος, δεν είναι καθόλου βλάξ, δεν είναι καθόλου επικίνδυνος. Μια χαρά δικαιολογεί τα χρήματα που παίρνει εκεί. Εγώ θα το ψηφίσω. Να. Γιατί κάνω ένα βίντεο. Και γιατί δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, μπορεί να σου πει ο άλλος. Δεν ξέρω πια.
0: Ξέρουμε πια.
1: Δεν ξέρω πια. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ξέρεις, με όλη αυτή την.
0: Ο τρόπος με τον οποίο ο Φιδίας βρέθηκε από παρατράγουδο του και τανάκι της δημοσιότητας του Elon Musk στην Ευρωβουλή, τόσο σύντομος ο δρόμος, δείχνει κάτι. Πώς δεν δείχνει.
1: Όχι.
0: Φυσικά και δείχνει. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ότι όλα πια μπορούν να παίξουν. Και ότι όντως τα social media, αν τα χρησιμοποιήσεις εύκολα, γρήγορα και εντυπωσιακά απέναντι σε έναν, πώς να πω, λαό ενδεχομένως στην περίπτωση των Κυπρίων, οι οποίοι είτε δεν πολύ ασχολούνται, είτε είναι, πώς να το πούμε, ευεπίφοροι σε τέτοιου είδους κινήσεις εντυπωσιασμού, μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Αλλά αυτό είναι ένα. Το ότι από τη στιγμή που έχει μπει στην Ευρωβουλή μέχρι τώρα δεν ξέρει να απαντήσει σε 3-4 βασικά πράγματα για τη δουλειά του, είναι ένα ενδεχομένως διαφορετικό πράγμα. Χώρια,
1: να το πούμε διαφορετικά. Υπάρχουν άνθρωποι που του ζωτάνε στον δρόμο με πράγματα ή του ζωτάνε σε ένα τηλεπαιχνίδι πράγματα και δεν έχουν ιδέα και η μόνη του προσδοκία να μπουν στο Λούμπεν. Δηλαδή δεν αισθάνονται, το έχουμε ξαναπεί, δεν αισθάνονται καμία ντροπή που είναι άσχετη για οτιδήποτε, είτε του πούνε τι γιορτάζουμε 28 Οκτωβρίου και τι 25 Μαρτίου, δεν ξέρουν ούτε αυτό. Απαντάνε από στα Λούμπεν. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων διασκεδάζουν την άγνοιά τους, έχουν την ελπίδα να μπουν στο Λούμπεν, να γίνουν viral έστω και με τον λάθος τρόπο, αλλά δεν διεκδικούν την ψήφο του κόσμου για να εκπροσωπήσουν κάποιον λαό κάπου. Ο Φιδίας είναι σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που αν τον ρώταξε δεν ξέρει τίποτα να απαντήσει και ταυτόχρονα εκπροσωπεί τη χώρα του στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό σαν συνδυασμό είναι επικίνδυνο. Δεν είναι απλά ένας ανίδεος άνθρωπος ο οποίος κάνει πράγματα στο YouTube και είναι influencer και βγάζει λεφτά. Μια χαρά. Να. Μέχρι εκεί. Δεν έχεις απέτηση από έναν άνθρωπο που κάνει βίντεο στο YouTube να έχει άποψη για τα διεθνή τεκτενόμενα. Πρέπει να κάνει ωραία βίντεο. Για όποιους αρέσουν. Όταν εκπροσωπεί μια χώρα όμως και παίρνει θέση και πηγαίνει και σε επιτροπές και ψηφίζει πράγματα τα οποία δεν έχει διαβάσει και δεν τα γνωρίζει γιατί βαριέται, είναι πρόβλημα. Ειδικά για μια χώρα όπως η Κύπρος, η οποία έχει πολλά και σημαντικά θέματα να συζητήσει και ενδεχομένως κάποια στιγμή να λύσει πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Δεν είναι μια χώρα στην οποία όλα κινούν ρολόι και λες, α, τι κάνουν οι ευρωβουλευτές, τίποτα. Κάνουν και ξύνουν τον πίθηκα. Λυμμένα τα έχουν τα προβλήματα. Δεν μας ενοχλεί κανείς, δεν μας πολεμάει κανείς, δεν έχει κάνει κανένας, ξέρεις, δεν έχει καταλάβει κανείς τα εδάφη μας, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να επιβουλεύεται την εξαρτησία μας. Όλα καλά λυμμένα. Η Κύπρος έχει ένα σωρό θέματα. Και έχει ένα τενεκέ ξεγάνωτο εκεί πέρα, ο οποίος δεν ξέρει την τύφλα του. Αυτό λέω.
0: Αλήθειες. Αλλά δυστυχώς τώρα και πέρα από το Φιδία, παρατηρεί ένας φίλος και το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι αλήθεια ότι δεν προβλέπεται, ξέρεις, ότι αν είσαι άσχετος ως ευρωβουλευτής, πάβεις να είσαι ευρωβουλευτής. Ενώ ανάμεσα στη μία εκλογή σου και την επόμενη.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοώ. Δηλαδή στην Ευρωβουλή θα μου εντάξει. Εκλέχθηκες, φίλε μου. Θα είσαι εδώ τώρα. Πέντε χρόνια, πόσο είναι, πέντε χρόνια νομίζω είναι η θητεία.
1: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά. Και δεν με νοιάζει, δηλαδή συμμετέχει, δεν σημαίνει, κάνει ότι συμμετέχει. Γι' αυτό λέγαμε. Ευρωβουλευτής, καλύτερη δουλειά.
1: Okay.
0: Δεν υπάρχει καλύτερη δουλειά.
1: Ναι, αλλά έχει κάνει κόμμα τώρα για να κατέβει εκλογές στην Κύπρο, αυτό λέμε.
0: Ναι. Βεβαίως.
1: Θέλω να πω, βλέπει κάτι. Θε, OK, είναι, θα είναι εκεί για κάποια χρόνια. Βγήκε, τι να κάνουμε. Αν τον ξαναψηφίσει τώρα, σημαίνει ότι επιβραβεύει την ασχετοσύνη του καθενό.
0: Βεβαίω.
1: Και πλέον το βάζει και μπάστακα στο κεφάλι σου στο κοινοβούλιο τη χώρα. Δεν είναι πια στην Ευρωβουλή να είναι ένα εκεί πέρα.
0: Η διαφορά του τότε με το τώρα είναι. Το τώρα ξέρει. Τώρα ξέρουν. Τώρα ξέρει. Μάλλον τώρα. Δεν δικαιούσε να λες ότι δεν ήξερα.
1: Ότι παραπλανήθηκε. Που λέγαμε και εδώ πέρα κάποτε.
0: Πάνω από 10% δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι θα πάρει.
1: Αυτά είναι.
0: Με αναγωγή. Αλήθεια. Τι να πω, βοήθειά μα. Ελπίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Επειδή δεν ισχύει αυτό. Ναι, παιδιά, είναι ο What Are You Looking At. Αυτός.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτός είναι ο What Are You Looking At, ο περίφημος.
1: Ποιος να μας το έλεγε όταν είχαμε δει εκείνο το βίντεο στη Μύκονο. Ποιος να μας το έλεγε.
0: Ναι, ρε.
1: Μπράβο στους ανθρώπους που συγκρατήθηκαν εκεί. Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν λόγω της κάμερας. Δεν ξέρω αν ήταν λόγω της κάμερας.
0: Ναι, ρε.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή μετά το 50ο What Are You Looking At, λέω πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ορίστε, και ορίστε, να τους. Ψηφοφόρος του. Καλά κρασιά, ο Φιδίας σας πείραξε. Πείτε ένα πολιτικό από Ελλάδα και Κύπρο που δεν είναι επικίνδυνο. Ο πρόεδρος Μοκαντής μπήκε Λούμπεν, μη λέτε ότι να είναι.
1: Ορίστε.
0: Να τους. Ορίστε. Μαζευόμαστε σιγά-σιγά. Μαζευόμαστε οι ψηφοφόροι του Φιδία.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Είμαστε σε εποχή που βλέπεις πραγματικά ότι να είναι και τα συζητάμε σχεδόν σαν να είναι κανονικά πράγματα.
1: Μπέα, συγγνώμη τώρα. Το εσένα ρε Κώστα, τι σε νοιάζει στην Κύπρο ψηφίσεις? Πες μας για τα δικά μας τα ζώα που ψηφίσαμε στην Ευρωβουλή. Ο Φιδίας μας πείραξε δηλαδή. Ναι, ο άνθρωπος πηγαίνει στο ψευδοκράτος και παίρνει συνέντευξη από τον πρόεδρο του ψευδοκράτους, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά, ας πούμε, την ύπαρξη του ψευδοκράτους, Στην Κύπρο, συγγνώμη κιόλας, είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος. Γιατί έχει θεσμικό ρόλο. Δεν πήγε ως YouTuber να κάνει συνέντευξη. Πήγε ως ευρωβουλευτής. Και νομοποιεί ένα ψευδοκράτος το οποίο η χώρα του προσπαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια να κρατήσει το περιθώριο, γιατί στο περιθώριο ανήκει.
0: Το συζητήσαμε τότε όταν είχε γίνει. Ναι. Ήταν το πρώτο πολύ μεγάλο κράξιμο.
1: Τόσο μεγάλο που είχε 10% τώρα στα δίδια. Τόσο μεγάλο κράξιμο ήταν. Άσε τώρα. Επειδή ρωτάω φίλο του, τι με νοιάζει να ψηφίσει την Κύπρο. Μα είναι εθνικό το θέμα της Κύπρου. Δεν είναι μόνο των Κυπριών, είναι και δικό μας θέμα. Και αν θέλετε και μια κοιλίδα στην ελληνική ιστορία όλο αυτό το πράγμα, λόγω του πότε έγινε και το που, από πού ξεκίνησε. Δεν είναι κάτι το οποίο. Είναι και κάτι το οποίο το χρεωνόμαστε εμείς. Δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη από μόνο του.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε φυσικά και μας νοιάζει.
0: Βεβαίως και ακριβώς έτσι.
1: Όχι, παιδιά, αυτός είναι ο What are you looking at.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί, που λέει κάποιος δεν μπορεί. Αυτός είναι.
0: Ναι, αυτός. Ναι.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Είναι αυτός. Δεν έχω δει τους υπόλοιπους στο κόσμο του Φιδία, με συγχωρείτε. Ξέρω ότι είχε κάνει κάτι ανοιχτά καλέσματα για να πάει κόσμο, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να πω και κάτι άλλο, δεν μπορώ, θα ενταθεί κι άλλο το κλίμα. Οπότε ας γυρίσουμε στα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, έχουμε αύριο Arsenal Ατλέτικο.
1: Ναι.
0: Θα είμαστε εδώ, θα το παρακολουθήσουμε. Είναι βεβαίως το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Αλλά έχουμε αύριο, θα ξέρουμε τον ένα από τους δύο φιναλίστ.
1: Ναι.
0: Βλέπω πάρα πολύ παράταση, πρέπει να σου πω, στο μάτς.
1: Οκ. Okay.
0: Και υπάρχει και ένα κρυφτούλι. Ένα ο Όντεγκαρτ και αυτά, είπε ο Αρτέτα ότι ναι, εντάξει, τον έχουμε. Αν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε και αυτά. Δεν απαντάει ο Σιμεώνε για το Σόρλοθ και. Εντάξει, τον καταλαβαίνω. Είναι ξεχωριστό παίχτη για την Ατλέτικο. Ο Σόρλοθ είναι, ξέρει, ένα χρειαζόμενο νταμάρι. Λοιπόν, οπότε το έχει κρύψει, τέλος πάντων, το τι θα συμβεί. Μπάσω ετώσει, πιστεύω Arsenal κατοχή, μοιρασμένες ευκαιρίες, παράταση, το βλέπω το μάτς.
1: Ναι.
0: Τι λες? Ξέρω, βλέπεις λίγο Arsenal.
1: Λίγο Arsenal βλέπω, ναι. Λίγο Arsenal βλέπω.
0: Ναι. Θα το καταφέρει.
1: Παρότι έχει το μυαλό στο πρωτάθλημα και τα λοιπά, όπως είναι λογικό, έχει φτάσει σε ένα σημείο τώρα που βλέπει μπροστά στον τελικό. Όσο και αν θέλει το πρωτάθλημα, και το πρωτάθλημα θέλει περισσότερο από το Champions League, αλλά και το Champions League που δεν το έχει κατακτήσει ποτέ, βλέπεις μια ευκαιρία, είσαι στον ημιτελικό, να πας τελικό. Δεν μπορείς να πεις ότι το βάζω στην άκρη, γιατί θέλω το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι 8. Είσαι στον ημιτελικό.
0: Έτσι είπαν και έτσι είπαν και όλοι οι συμμετέχοντες, επειδή διάβαζα για τις δηλώσεις, δηλαδή και ο Γιόκερες και ο Γκριεσμάν, οι προπονητές, είπαν αυτό το πράγμα. Ότι είμαστε εδώ πια, είμαστε δύο μάτς πριν την κούπα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο παρά αυτό. Και αφού όταν ξεκινάει η διοργάνωση, όλοι οι ποδοσφαιριστές αυτό σκέφτονται. Για το να μην το σκεφτόμαστε εμείς που έχουμε φτάσει εδώ πέρα. Προφανώς. Τέλος πάντων. Αυτά για το Τσουλού. Πηγαίνοντας λίγο στο Μουντιάλ, το οποίο καθώς θα τελειώνουν τα πρωταθλήματα, όπως καταλαβαίνετε, θα αρχίσει να μονοπολεί σιγά σιγά το ενδιαφέρον. Θέλουμε να πούμε ότι με μεγάλη συγκίνηση διαβάσαμε, πριν από τρεις μέρες απλώς δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε, ότι θα έχουμε Γκιγέρμο Ochoa.
1: Και λέει ότι τελειώνει την καριέρα του μετά το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Θα το δούμε.
1: Εγώ πιστεύω θα μπει στην κατάψυξη, σαν τη Μαράια Κάρι, και θα βγει μετά από 4 χρόνια ξανά παραμονές του Μουντιάλ και θα πει: Είμαι εδώ, αν με χρειαστείτε, είμαι εδώ. Και θα το πούνε από το Μεξικό: Φυσικά σε χρειαζόμαστε. Φυσικά.
0: Εντάξει, ο Ochoa θέλει να κάνει ένα σπουδαίο ρεκόρ, δηλαδή να είναι παρόν σε έκτο Μουντιάλ στην ιστορία του. Κάτι που νομίζω να έχει κάνει μόνο ένα συμπατριώτης του, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Καρμπαχάλ, αν με βοηθάει η μνήμη μου αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι νομίζω ο μοναδικός που έχει συμμετάσχει σε 6 Μουντιάλ. Νομίζω γι' αυτό και ο Ochoa συνέχισε και την καριέρα του ενδεχομένως, που τον έφερε φέτος μέχρι την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Τώρα τι θα κάνουμε, προπονητής της Εθνικής Μεξικού, ξέρεις, μπορεί να τον έχει στην αποστολή, αλλά το αν θα παίξει είναι μια άλλη ιστορία, βέβαια, έτσι.
1: να το βάλει μια αλλαγή, να γράψει μια συμμετοχή που λέει ο λόγος, δηλαδή μου.
0: Φαντάζομαι, δηλαδή, ναι.
1: Τι να πω τώρα.
0: Φαντάζομαι πως αν είναι εκεί. Θα τον βάλει. Δεν ήταν στις. Δεν είναι στις στάνταρ κλήσεις. Αλλά την άποψη που είχε 151 συμμετοχές τώρα. Δεν τον αφήνεις. Δεν τον αφήνεις κι απ' έξω. Έτσι εύκολα είναι η αλήθεια. Και μιλώντας για Μουντιάλ, να πούμε ότι επίσης πριν από λίγες μέρες, το λέμε γιατί αυτά νομίζω είναι προεόρτια, είχε φύγει μια αποστολή Ιρανών, στο αναφέρω, να πάει στον Καναδά, στον οποίο Καναδά θα γινόταν μια συνάντηση η οποία αφορούσε το Μουντιάλ, τέλος πάντων, μια συνάντηση με τη FIFA, μεταξύ διαφόρων απεσταλμένων ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών. Δεν τους επιτράπηκε είσοδος. Δεν επιτράπηκε είσοδος στην Ιρανική αντιπροσωπεία.
1: Είπανε κανένα, συγγνώμη, λάθος έγινε.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι λάθος μπορεί να γίνει? Πάνε και οι Ιρανοί, τους λέει δεν μπορείτε να πείτε, φωνάξτε κάποιον αυτό. Όχι, δεν γίνεται, φύγετε. Τι λάθος μπορεί να έγινε? Θέλω να πω, λάθος είναι, ξέρω εγώ, στην ώρα της αναχώρησης, τι μπορεί να γίνει λάθος? Λάθος είναι, ξέρω, χάσαμε τις βαλίτσες. Δεν είναι λάθος, δεν μπορείτε να πείτε. Πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Εντάξει, έχει αλλάξει τελείως το τροπάρι. Από εκεί που πριν λίγους μήνες η γραμμή ήταν ότι δεν θα συμμετάσχει το Ιράν στο Μουντιάλ, πλέον το Ιράν λέει εμείς θα πάμε κανονικά.
0: Να.
1: Οι Αμερικάνοι λένε βεβαίως ελάτε κανονικά. Θέλω να πω, ενώ συνεχίζεται η κατάσταση να είναι όπως είναι ανάμεσα στην Αμερική και το Ιράν, με αυξομοιώσει την ένταση, παρ' όλα αυτά το έχουμε πάρει λίγο ως δεδομένο ότι ναι, κανονικά θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω. Μακάρι να πάνε οι άνθρωποι κανονικά, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Προφανώς. Το λέω γιατί τις προάλλες ο Τραμπ ρώτησε για τη Μελόνι, μήπως να στείλουμε την Ιταλία στη θέση του Ιράν. Επίσης κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Να λέμε από τη μια ναι, να έρθουν κανονικά και από την άλλη να λέμε θέλετε να έρθετε εσείς στη θέση των Ιρανών. Και είναι ωραίο να τον τυλάρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ αυτό. Ούτως ή άλλως.
0: Χρησιμοποίησες το σωστό ρήμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αυτό ακριβώς έκανε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, μια γρήγορη ματιά στα παιχνίδια, αν προλαβαίνουμε το δελτίο. Πάνω αλλιώς με διακόπτης. Λοιπόν, Everton City έγινε 1-1 το παιχνίδι. Βρισκόμαστε στο 72ο λεπτό. Σεβίλη Real Sociedad 1-0 στο 65. Ειδήσεις, πάμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε κατάσταση lockdown μπήκε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί σε κοντινή απόσταση από την προεδρική κατοικία. Την ώρα των πυροβολισμών ήταν σε εξέλιξη η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, στο περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε κοντά στο Λευκό Οίκο εμπλέκεται αστυνομικός, ενώ σύμφωνα με το Reuters ένα άτομο φέρεται να έχει δεχθεί πειρά από τις αρχές. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση σήμερα στα στενά του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι θα εξαφανίσει τη χώρα από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Εν τω μεταξύ εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά και τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στην επίθεση το απόγευμα στόχος έγινε η πόλη Φουτζέιρα, όπου ιρανικό ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση με 3 τραυματίες. Η ιρανική στρατιωτική πηγή προειδοποίησε απόψε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να μην γίνουν πιόνια του Ισραήλ, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε λάθος βήμα θα πυροδοτήσει σκληρή απάντηση. Ένας 33χρονος Γερμανός με ποινικό μητρώο και ψυχολογικά προβλήματα είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε το απόγευμα σε πεζούς σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Η κατάσταση της υγείας 3 εκ των τραυματιών είναι κρίσιμη. Εκλογές άμεσα για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε που πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε απόψε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Παραμένει σε καραντίνα ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου το κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό μετά το θάνατο 3 επιβατών από Χανταϊό. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, ενώ τουλάχιστον 2 άτομα εμφανίζουν συμπτώματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη την Τρίτη στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ. Στον Big Wins for FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Μπαίνοντας στο τελευταίο ημίωρο, καλά λέει κάποιος ότι εν τω μεταξύ ο μπαμπάς Ρομπίνιο, αυτό που πρέπει να αρχίσει, είναι φυλακή.
1: Είναι ακόμα, ε.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Είναι ακόμα, έχει φάει 9 χρόνια. Και έχει 9 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Και πρέπει να είναι μέσα 2. Έχει ακόμα.
1: Ωραία. Λέω Βλαντέβες, λέει, πριν λίγες μέρες είχα ρωτήσει τον Φιδία για την πράσινη γραμμή και διάφορα τέτοια ζητήματα. Τους είπε, δεν ξέρω, θέση μας είναι πως δεν έχουμε θέσεις για όλα, αλλά όπως λέει και ο Βλαντ, είχε πλήρες θέσεις για το ουκρανικό. Κάποιος θα έλεγε, θέσεις του ήταν κατευθείαν από το Κρεμλίνο, αλλά εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τις λεπτομέρειες, αν μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, ένα κόκκινο τηλέφωνο, θα λέει κανείς, στο σπίτι του Φιδία που να χτυπάει απευθείας από το Κρεμλίνο, δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Λέει ένας φίλος, καλοκαιρινό ταλαβέρι με κοπέλα που ήδη γνώριζα από την πόλη μου, μένω Αθήνα και αυτή η επαρχία, υπήρχε καθημερινή επικοινωνία για μήνες, δεν είχαμε κάνει κάτι και τα Χριστούγεννα που ήταν να δούμε αν θα προχωρούσε ή όχι, αυτή φασώθηκε με έναν άλλον. Εγώ 34, αυτή 30, για πολύ καιρό ήμουν χάλια και το ξεπέρασα. Την είδα πριν λίγες μέρες σε γάμο όπου μιλήσαμε. Και από τότε το σκέφτομαι συνέχεια τι να κάνω. Και οι δύο ελεύθεροι ακόμα. Αν νιώθεις ότι δεν σε έχει πληγώσει τόσο πολύ που θες να ξαναδοκιμάσεις, ξαναδοκίμασε. Μπορεί να είναι σε μια φάση τώρα που να αφήσεις τις χαζομάρες. Δεν ξέρω.
0: Το Everton City μόλις έγινε 3-1. Να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο γκολ του Μπαρί στο παιχνίδι. Ο Μπράιν είχε κάνει το 2-1. Αυτά.
1: Μάλιστα. Από πλάγιο ξεκίνησε η φάση πολύ πίσω από τη σέντρα για να φτάσει στον σκόρερ. Μάλιστα.
0: Ίσως κάποιοι ήταν υπεραισιόδοξοι όταν είχαμε την ισοβαθμία ότι θα το Μπαρίσει, τι,
1: κοίτα, με το momentum όπως είχε γυρίσει,
0: ναι.
1: Στην πραγματικότητα περισσότεροι πιστεύαμε ότι θα χλατάρει η Arsenal και ότι έρχεται με φόρα η City. Αυτό το μάτς μπορεί να σημαίνει και το πρωτάθλημα για την Arsenal,
0: ναι,
1: τελικά.
0: Γκόλο Χάλαντ, δηλαδή.
1: Μπορεί και όχι.
0: Συνήθως γιατί πηγαίνουν ανάποδα αυτά, είναι όταν προηγείται και μετά το χάνει το παιχνίδι. Ναι. Αυτή είναι η παράδοση της εσχάτος.
1: Ναι.
0: Οπότε 3-2, χάνει ακόμα. Δεν νομίζω ότι τη κάνει ούτε η σοπαλία. Το θέμα είναι εντάξει, η σοφάρι, μείωσε με τη σέντρα, είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Με ωραίο σκάψιμο του Χάλαντ. Όλα αυτά 3-2. Τέλος πάντων, έχει κάνα δεκάλεπτο το μάτσο. Λοιπόν, λέει ο Ταστερνά τιμούν τα μπόρδα ότι ο Δωμάζος έχει πει ότι σε φιλικό με τη Σάντος τρίπλαρε τον Πελέ και ο Πελέ στην επόμενη φάση το έκανε χτύπημα στα μάτια με τα δάχτυλα. Ακούγεται σαν κάτι που είναι πιθανό να γίνει.
1: Ναι.
0: Ο αποδεπομπέος Μάγλος λέει: προφανώς και κάποιος έκανε ποδιά στο Μοντέρο και γι' αυτό άλλωστε δεν μάθαμε ποτέ το όνομά του ή τι καριέρα θα έκανε αν. Μάλιστα.
1: Λέει ένα φίλο: να δείτε την ιταλική σειρά Μουσολίνη Son of the Century. Για την άνοδό του, οι ομοιότητες στην άνοδό του με τις ομοιότητες της ανώδου της Χρυσής Αυγής είναι εκπληκτικές. Μάλιστα.
0: Ο γερότερος τύπος ποδιάς, ένας φίλος, είναι όταν το θύμα προσπαθεί να τη γλιτώσει και κλείνοντας τα πόδια του απλώς χτυπάει τους αστραγάλους του μεταξύ τους.
1: Ισχύει.
0: Ναι.
1: Γενικά το τρως ποδιά, μόνο άσχημα πράγματα μπορεί να συμβούν.
0: Ναι. Αλήθεια. Στο σήμερα λέει κάποιος ποδοσφαιριστής που δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να αποδείξουν την ικανότητα στο τρίπλα είναι ο Λύση και ο Κωνσταντέλιας. Ναι, ο Κωνσταντέλιας ομολογουμένος.
1: Είμαι ο Κουπέπεπ, προς τον φίλο που διάβασε το μήνυμα ο κύριος Κώστας. Όχι, όχι αδερφέ. Για την κοπέλα που ρωτάει αν πρέπει να ξαναδοκιμάσει. Έχουμε αντικρούμενες απόψεις.
0: Ναι.
1: φτάνει ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Ή ακολουθείς τη δική μου συμβουλή, ακολουθείς κουπέπεπ.
0: Ο αλλού Κρός, αλλού Ζήγητς, αλλού Πασκετοβίτς, ασχέτως AI, μακάρι, μακάρι μετά το καλοκαίρι να γυρίσω στο γραφείο τόσο ευτυχισμένος και γεμάτος όσο ο Ιγκουάιν, χωρίς τη ράφλα.
1: Όλο το πακέτο θα πάρεις. Θα πάρεις και τη ράφλα.
0: Ορίστε, σας υπόσχομαι πως όταν σας δούμε κατά τη συνταξιοδότησή σας από τη δημοσιογραφία θα σας αντιμετωπίσουμε με σεβασμό ανεξαρτήτως του τι χτένισμα θα έχετε.
1: Η προγόλη λέει άντε να κερδίσει πανάθα μεθαύριο, να μην πάμε σε Game 4 και να μην έχουμε άγχος αν η EuroLeague πέσει σε μέρα ημιτελικών Eurovision. Γιατί ο καθένας έχει τα άγχη του και πολύ καλά κάνει.
0: Βέβαια, βέβαια. Όντως. Μεγάλη αλήθεια, το κομμάτι Skate Boost δεν είναι ωραίο κομμάτι, πόσο μάλλον κομματάρα. I beg to differ, αν μου επιτρέπεις. Καταρχάς, εντάξει, είναι η φωνή της Kate Bush που το κάνει.
1: Καλά, γούστα είναι αυτά. Για μας
0: τώρα το θέμα, αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Βλέποντας πριν λίγες μέρες τον κύριο Γιάννη να ερμηνεύει μεγάλη λαϊκή επιτυχία στο αμάξι, ενώ έχει προηγηθεί επίσκεψη σε παράσταση σε Φερλή, εγώ ένα ναι μαμούτε λέει δεν τον δικαιούμαι, λέει ο Νατάσο Κορδάμπαλος.
0: Κολλάει τώρα με τον.
1: Δεν το δικαιούται.
0: Ναι, μαμούτα!
1: Το δικαιούσε.
0: Το δικαιούσε.
1: Και το έχεις.
0: Είναι η Tottenham για την Premier ότι το ΚΚΕ για την ελληνική πολιτική σκηνή. Δηλαδή κυβέρνηση δεν θα γίνει ποτέ, αλλά όσο και να ζορίζεται δεν μένει και εκτός Βουλής.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Αν θα μείνει εκτός Βουλής Premier.
0: Ναι. Έτσι σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στην Ιταλία, όσοι κάνουν υπερβάσεις και κερδίζουν το κάνουμε την επίθεση. Μόνο δεν έχουμε βαφτεί στο ταμπούρι τακτική και κινησμό και λοιπές βλακίες. Μάλιστα. Όχι, η Κόμο δεν είναι καλή, δεν είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι απλά καλή η ιταλική ομάδα όπως η Αταλάντα και δεν θα τη λέγαμε έτσι αν δεν έπαιζε Έλληνας.
1: Διαφωνώ.
0: Συμφωνώ, ναι.
1: Ο φίλος που έστειλε το μήνυμα πριν που ρώτα για τη συμβουλή λέει: ό,τι πει ο δάσκαλος Κουπέπεπ, επίσης να προσθέσω ότι δεν ζούμε στην ίδια πόλη, οπότε αν γινόταν κάτι θα ήταν εξ αποστάσεως.
0: Ό,τι πει ο δάσκαλος κόμμα Κουπέπεπ ή ό,τι πει ο δάσκαλος Κουπέπεπ.
1: Χωρίς κόμμα το έχει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι ξέχασε να βάλει κόμμα. Γιατί αν φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να λέει ότι πει ο δάσκαλος, ότι έγινε ο Κουπέπεπ δάσκαλος, να σκίσω τα πτυχία μου και να φύγω. Δεν ξέρω, να δίνω συμβουλή σε κανένα.
0: Λοιπόν. Τι λέω. Είναι ο Φιδιές ένας Μπογδάνος που δεν έχει ακόμη να επισκεφτεί τα Εξάρχεια για ποτό?
1: Όχι.
0: Άρα γιατί έχω ένα μικράκι αλαφαντάκι.

0: Ναι. Πολλά με το Φιδία, λες, κάποιες φορές ξεκίνησε, λέει, να πάει περπατώντας, λέει, από τη μία και τον ισχύω και το κυνηγούσε ο κόσμος από πίσω. Τι θα ήθελα, πραγματικά, να τις έχω μάθει αυτές τις πληροφορίες, τι θα
1: Ο Σαν Μαρτέαν ήταν τύπος, λέει, που ξαναγύριζε πίσω για να ξεφυλίσει τον εκάστοτε παίχτη.
0: Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα, νομίζω.
1: Αν
0: το θυμάστε,
1: δεν
0: το θυμάστε καλά. Ο Σαν Μαρτέαν είχε το εξής. Το εξής πολύ καλό, ότι έκανε αυτό, έκανε αυτές τις τρίπλες με τρομερή άνεση και χωρίς να κουνάει πολύ είτε την μπάλα είτε το σώμα του.
1: Ναι.
0: Είχε στυλ μεγάλο, είχε πολύ στυλ ο Σαν Μαρτέαν. Μια αλήθεια.
1: Λέει κάποιος, το κουκουέ της Πρέμιερ ή αλλιώς η Τρίπολη της Πρέμιερ είναι η Κρίσταλ Πάλας.
0: Σας πονάει ο Φιδίας επειδή είναι άξιος.
1: Όχι μόνο δεν το βαριέσαι ποτέ το ναι μαμούτε, αλλά κάθε φορά ανακαλύπτεις και κάτι που δεν είχες εκτιμήσει στις προηγούμενες επαναλήψεις.
0: Μια και σήμερα άκουσα την εκπομπή των αφιερώσεων. Μπορώ να αφιερώσω το Μοναμούγ από Λεπά στον κύριο Κώστα. Λέει ένα δρομικό σχολιάστη. Φυσικά.
1: Βεβαίως.
0: Φυσικά και μπορεί. Το συζητά τώρα. Το συζητά. Ούτε ερώτημα. Χαρίστοψε δεν μου άρεσε τον Διαλό. Είναι ο Φιδίας ότι και ο Ντρέικ για την παγκόσμια μουσική. Αν ότι και το τραγανό Δέλλα. Είναι ο Φιδίας ο Μίτσελ σαν γκάδο της πολιτικής. Κύριε Κώστα, με τη διχογνωμία που είχατε με Κουπέπεπ, είστε μήπως ένας Obi-Wan Kenobi που βλέπετε την άνοδο του Πανταουάν σας με θαυμασμό αλλά και σκεπτικισμό μαζί?
1: Θυμηθείτε το Πανταουάν τι έγινε όμως μετά. Έγινε ο Darth Vader. Θέλω να πω, καλή ενδεχομένως, καλός ο παραλληλισμός, αλλά δεν είχε καλό τέλος. Για θυμηθούμε και την ατάκα του Πανταουάν όταν έγινε ο Darth Vader, το I am your father. Κουπέπε, ο μπαμπάς σας δηλαδή, μεταφράζεται στα ελληνικά αυτό. Κατοχυρώνω τον Τιμάρκο της Εφερλής, λέει κάποιος, βεβαίως δικό σου.
0: Κατοχυρώνω τον Σαν Μαρτέαν, ηλιοβασίλεμα στα μάτια σου φωτιάν. Με αφορμή τον αίμα μου, τελείω το άσπαπο Τσέλιτς, δεν έχει αναφερθεί ότι στο αεροδρόμιο υπάρχει μαγαζί με το όνομα Σωστόστ. Συγγνώμη, πού στρέφει ο Βενιζέλος?
1: Πολύ δυνατό.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Πολύ δυνατό. Θα ψάξω να το βρω την επόμενη φορά που θα πάω αεροδρόμιο. Πολύ δυνατό. Λέει κάποιο, κέρδισα στο πανηγύρι του χωριού ένα δώρο. Στο καφενείο μου έδωσαν πολυμίξερ, έφυγα και μετά πήραν τηλέφωνο, λέει, που έφτασα Αθήνα. Ότι τελικά ήταν η σκούπα και μπερδεύτηκε ο αλγόριθμος. Μου μυρίζει, λέει, σότο. Κάποιος θέλει το μίξερ. Ξεκάθαρα κάποιος θέλει το μίξερ. Ξεκάθαρα κάποια κυρία της το είχαν τάξει από το χωριό και της είχαν πει, ας το κανονίσω εγώ, θα πάρεις το μίξερ. Το μίξερ έκανε φτερά και έχει γίνει τώρα σούσουρο στο χωριό, ας πούμε. Πού είναι το μίξερ που μου υποσχέθηκες?
0: Έτσι.
1: Πώς θα φτιάχνω εγώ κέικ?
0: Κατοχυρώνω τον Τιμάρκο της Εφερλής. Α, συγγνώμη.
1: Δεν κρατήθηκα.
0: Όχι, όχι, μια χαρά. Λοιπόν, λέει ότι το πεπρωμένο φαγί είναι αδύνατον. Γιάννη, τι μου θύμισες πριν μερικές εκπομπές? Είχα δεκαετίες να ακούσω αυτή την έκφραση. Μαθητής λοιπόν σε επαρχιακό λύκειο, είχα καθηγήτρια φιλόλογο άριστη. Με τη τρίχα όμως στο πόδι, άντε μήπως σαν του Ροντινέη, το μουσι θα ήταν υπερβολή, αλλά αρκετά μεγάλη. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ καλή καθηγήτρια, αλλά είχε καταστρέψει καριέρες γιατί μισούσε τα αγόρια και δεν ήθελε να μας αφήσει να γίνουμε φιλόλογοι. Όταν έφυγε λοιπόν η ευκαιρία, μας έβραζε με το τάμπουλα ράζα. Τότε μόνο αυτή το καταλάβαινε. Μάλιστα. Okay.
1: Στην εκπομπή των αφιερώσεων ήθελα να αφιερώσω τον κύριο Γιάννη το τραγούδι τίτλων του Καταμάρκων Ευαγγέλιων. Δεν το έκανες τότε που έπρεπε όμως.
0: Ο Ρακούν Αγουέρο λέει το εξής: όπως κάποτε είχα γράψει κάτι αντίστοιχο για το Where is my mind, έτσι και το Running Up That Hill ήταν ένα τραγούδι που, διότι περνούσα τα ίδια βάσανα που περνούσε και ο χαρακτήρας Stranger Things, αμφισβητούντας τον εαυτό μου και το χαρακτήρα μου, κόβοντας σχέσεις και φιλίες με ανθρώπους που είχα επαφές μια ζωή. Που παρουσίαζα μια εικόνα για τον εαυτό μου που δεν με εξέφραζε ως άνθρωπο και με είχε φέρει σε εσωστρέφεια για κατάθλιψη. Γενικότερα, όλη αυτή η κατάσταση με είχε φέρει σε μια αναζήτηση του εαυτού μου και να απορώ συνέχεια για το ποιος είμαι, για το χαρακτήρα μου, για το αν ισχύουν όσα μου καταλογίζουν. Εκείνη την περίοδο, μαζί με εσάς, που ήσασταν σύντροφο στα ακουστικά μου, ταυτόχρονα βλέποντα συγκεκριμένη σειρά, γνώρισε το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο και από πλευρά στίχου και από πλευρά μελωδία κατάφερα να γίνει αγαπημένη μελωδία στα αυτιά μου, κάτι το οποίο μέσα στη μέρα μπορούσε να με κάνει χαρούμενο. Γι' αυτό το να γίνει αυτό το crossover μετά από εκείνο τον καιρό μεταξύ του Running Up τα Χέλη με γέμισε με χαμόγελο, εκείνο το χαμόγελο που έβγαζα όταν άκουγα αυτό το τραγούδι. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Λέει η Προγούλη, αν ο κύριος Κώστας είναι Mr. Miyagi, ο Κουπέπε είναι ο Ρόμπι. Καλός, αλλά μικρός και δεν θα φτάσει το μεγαλείο του. Είστε οι Kleenex μας, εσάς ξέρουμε, εσάς εμπιστευόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων, ισχυρίζει τον Μπενίτο Μπουσουλίνη. Αυτοί που λένε Γετβάη, αυτοί που λένε Γετβάη και ο Γκότζος που λέει Γευντάη. Δεν ήθελε να γελάσει ο κύριος Κώστας.
1: Δεν γέλασα, πνίγηκα.
0: Εγώ μόνο μία φορά κέρδισα σε λαχείο σε πανηγύρι στην Ικαρία ένα λίτρο κρεμοσάπουνο.
1: Ωραία.
0: Σε πανηγύρι κλήρωναν μια χοιρινή πλάτη. Κατά την ανακοίνωση του τυχερού, ο χορηγός έδωσε και δεύτερη πλάτη χοιρινή.
1: Πότε ήταν, πριν από λίγους μήνες, ήταν ο Ηρακλής, νομίζω. Είχε κάνει μια χορεσπίδα ο Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Και δώσανε μια κηδεία, νομίζω. Ανάμεσα στα δώρα ήταν μια κηδεία.
0: Τι λες
1: μια
0: τώρα.
1: Τελετή, ναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και προσπαθώ να θυμηθώ αν ήταν σε αυτή τη λαχιοφόρο και το κυνηγητικό όπλο που είχαν δώσει. Η κηδεία ήταν σίγουρα. Και η κηδεία περιποιημένη, δηλαδή, ξέρεις, μερακλείδι και όχι τώρα κηδεία. Δύο κόντρα πλακέ, νοβοπάν και φύγε. Κηδεία νοικοκυρεμένη, ωραία, δηλαδή να τη θυμάται, να συζητάει το χωριό για χρόνια.
0: Εάν είχαν χιούμορ και όραμα μαζί, ρώτα σε μένα, αυτά τα δύο θα τα δίνανε στον ίδιο άνθρωπο.
1: Στο ίδιο ζευγάρι.
0: Να. Λοιπόν. Έχουμε ένα γρεπόν τη Δράκο.
1: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα σας. Δεν ανακατεύω ποτέ δουλειά μου προσωπικά. Αυτό λέω. Δεν σημαίνει ότι το τηρώ πάντα. Η υπόθεση ήρθε ένα βράδυ που δεν περίμενα τίποτα. Ένα μήνυμα, όχι τηλεφώνημα. Θέλω να σε δω, είναι σοβαρό. Το όνομα δεν ήταν άγνωστο, ήταν η Εύα. Δεν ήταν πελάτησα, δεν ήταν συνεργάτης. Ήταν από εκείνες ιστορίες που δεν τελειώνουν ποτέ καθαρά. Είχαμε γνωριστεί πριν χρόνια. Τίποτα επίσημο, τίποτα σταθερό, αλλά αρκετό για να ξέρω ότι όταν εμφανίζεται κάτι δεν πάει καλά. Τη συνάντησα σε ένα μπαρ που δεν διάλεξε τυχαία. Ήσυχο, σκοτεινό, με μουσική που δεν σου επιτρέπει να ακούς καθαρά τους διπλανούς. Κάθισε απέναντί μου χωρίς να χαμογελάσει. Θέλω να τον παρακολουθήσεις. Δεν ρώτησα ποιον. Τον άνθρωπο που είμαι μαζί. Εκεί σταμάτησα. Δεν κάνω τέτοιες δουλειές, της είπα. Με κοίταξε να ήξερε ήδη την απάντηση. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ποτέ δεν είναι. Μου έδωσε λίγες πληροφορίες. Όχι πολλές, όχι αρκετές. Ένα όνομα, μια δουλειά, κάποιες περίεργες ώρες και μια φράση που δεν τέριαζε με τα υπόλοιπα. Δεν θέλω να μάθω να μ' απατάει, θέλω να μάθω τι κρύβει. Δεν έπρεπε να το πάρω, το ήξερα από την αρχή, αλλά το πήρα. Ξεκίνησα όπως πάντα. Παρατήρηση, ρουτίνα, μοτίβα. Ο άνθρωπός της δεν έκανε κάτι που να δείχνει διπλή ζωή. Δεν υπήρχαν άλλες γυναίκες, μυστικά ραντεβού, τίποτα κλασικό. Αλλά υπήρχε κάτι άλλο. Κάθε δύο μέρες εξαφανιζόταν για ακριβώς μία ώρα και 17 λεπτά. Πάντα την ίδια ώρα, πάντα χωρίς τηλέφωνο και πάντα επέστρεψε να μην έχει συμβεί τίποτα. Την τρίτη φορά τον ακολούθησα πιο κοντά. Δεν πήγε σε σπίτι, δεν πήγε σε άνθρωπο. Πήγε σε ένα παλιό κτίριο γραφείο σχεδόν εγκαταλελειμμένο. Μπήκε μέσα και δεν βγήκε από την ίδια είσοδο. Και άρχισε να χαλάει η ισορροπία, όχι τη υπόθεση, η δική μου. Γιατί εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι αυτό δεν ήταν μια απλή ερωτική αμφιβολία και ότι η Εύα δεν μου είχε πει την αλήθεια. Όχι ολόκληρη. Την επόμενη φορά που τη συνάντησα δεν κάθισα. Τι δεν μου λες, σιωπή. Μετά, αν σου πω θα σταματήσεις, είχε δίκιο. Γι' αυτό δεν το είπε. Δεν είναι η πρώτη φορά που μια υπόθεση ξεκινάει από κάτι προσωπικό, αλλά είναι από τις λίγες φορές που το προσωπικό δεν είναι το πρόβλημα, είναι η αρχή. Και κάπου εκεί έκανα το λάθος που αποφεύγω πάντα. Σταμάτησα να βλέπω καθαρά και άρχισα να εμπλέκομαι. Και έχει και το disclaimer, αν μου επιτρέψεις από κάτω.
1: Ναι.
0: Αν βρίσκεστε σε μια κατάσταση όπου το προσωπικό μπλέκεται με κάτι που δεν εξηγείται εύκολα, μην το αγνοείτε. Οι περισσότερες αλήθειες δεν φαίνονται από την αρχή. Αποκαλύπτονται όταν κάποιος αποφασίσει να κοιτάξει πιο προσεκτικά. Αν υπάρχει κάτι που δεν σας κολλάει, ίσως υπάρχει λόγος. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα με εκτίμηση να γρεπώνεις Δράκος.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Πήγε ο γιος μου σε χωρεσπερίδα του χωριού του κολλητού του και στην πίτα κέρδισε το μεγάλο δώρο μια ρολογάρα να, λέει κάποιος. Ο άλλος λέει Σαρλής των Πλερών, λέει σε πανηγύρι λίγα χρόνια πριν είχα κερδίσει 3 μέτρα λουκάνικα με πράσο. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό.
0: Υπάρχουν 4 είδη ανθρώπων, ισχυρίζει το κουπέπεπ. Αυτός που λέει κερατά, αυτός που λέει κιαρατά, αυτός που λέει κέρατο και τσόσος που λέει ναι διάολε. Όχι.
1: Αν ο κύριος Κώστας είναι ο Mr. Miyagi, ο Κουπέπεπ είναι η αντίθεση και πλήρως αληθοφανής κόμη του ύστερου Ντάνιελ Λαρούσο. Λέει
0: 3-3 εσύ, θέλω να πω.
1: Μάλιστα. Στο 97.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ένας βαθμός καλύτερα από κανέναν.
0: Ναι, αλλά όχι αρκετός ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, ναι, σίγουρα. Είναι ο Νεγρεπόντης Δράκος το νουάρ spin-off του κυνηγού Σάγκα?
1: Όχι, είναι δική του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι δικό του franchise.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο μόλις ξεκίνησε.
0: Δικό του και ωραίο. Μιας και ο κύριος Ιάννης δέχεται παραγγελίες για τον αίμα μου, ούτε μπορώ να παραγγείλω από τον κύριο Κώστα την κόρονα του αυτοκινήτου που δεν μας προκαλεί νεύρα.
1: Ποιο το? Αυτό εννοούμε.
0: Ή το α, φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω
0: τι από τα δύο είναι. Δεν ξέρω. Κι εγώ. Λοιπόν, θέλω πριν κλείσουμε, γιατί μας το έχει στείλει κάποιος.
1: Τελείωσε το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, τελείωσε. 3-3.
1: 3-3, μάλιστα.
0: Λοιπόν, θέλω να διαβάσω το μήνυμα του Θωμάκη Παρμίσιτς, παρακαλώ, για τους φίλους του θεάτρου. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, μας στέλνει το καινούργιο θεατρικό που ανεβάζει ομάδα του στο θέατρο Καλλιρόης. Αυτή τη φορά είναι στη σκηνοθεσία ο Θωμάς Κυπαρμίσιτς, όχι ως ηθοποιός. Η ταινία λέγεται. Η ταινία, συγγνώμη. Το θεατρικό λέγεται Σχέδιο Προμηθεύς. Έχει ξεκινήσει από τις 20 Απριλίου. Παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο θέατρο Καλλιρόης, που βρίσκεται Καλλιρόης 10. Διαβάζω πολύ γρήγορα, είναι πολύ μικρό, λίγο το. Την πλοκή, ας το πούμε έτσι. Αθήνα, Απρίλιος 67. Σε ένα χαοτικό πολιτικό γραφείο νεολαίας, ένα μήνα πριν τις εκλογές, μια ομάδα ανθρώπων ανακαλύπτει ένα δέμα που δεν θα έπρεπε ποτέ να φτάσει στα χέρια τους. Ηχητικές καταγραφές, φωτογραφίες και έγγραφα μιας ομάδας αξιωματικών που ετοιμάζεται να καταλύσει τη δημοκρατία μέσα στις επόμενες ώρες. Καθώς η νύχτα προχωράει, η αγωνία μετατρέπεται σε πανικό και ο πανικός σε πολιτικό και ηθικό αδιέξοδο. Ανάμεσα σε ιδεολογικές συγκρούσεις, φόβο, οργή και απελπισία, οι ήρωες φτάνουν μπροστά σε ένα ακραίο ερώτημα. Μπορεί μια πράξη βίας να σχηματίσει τη δικτατορία πριν τη γέννησή της? Το σχέδιο προμηθεύσει μια πολιτική τραγωδία για τη στιγμή πριν από την καταστροφή. Εκεί που ο χρόνος πιέζει αφόρητα και κάθε επιλογή μοιάζει να είναι αναγκαία αλλά ταυτόχρονα και καταδικασμένη, εκεί που οι άνθρωποι βλέπουν το κακό να πλησιάζει και πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, γνωρίζοντας ότι κάθε τους απόφαση και κάθε τους πράξη θα αφήσει πίσω ένα χρέος που δεν ξεπληρώνεται.
1: Λοιπόν,
0: αυτά με το Θωμάκη Παρμίσιτς στη σκηνοθεσία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Για όσους θέλετε.
1: Μόνο εγώ πίστευα ότι ο φίλος πήγαινε στον καταλυμμένο κτίριο κάθε μέρα για συμμοχέ. Δεν υπογράφω αποτροπή, αλλά το δεύτερο μέρος του ονόματός μου είναι Χένες.
0: Συγγνώμη, έχω άγνωστες λέξεις.
1: Ναι.
0: Λέει ένας φίλος, ο Πισοκοϊτά, σε κοπή πίτα συλλόγου στη Λαδικού Φθιώτιδας είχα κερδίσει μαρκαλόπλακες για πρόβατα. Είναι πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα γενικώς. Δεν ξέρω τι είναι, τι είναι μαρκαλόπλακες.
1: Δεν ξέρω. Το μαρκάλεμα έχουμε μια σκέψη, τι μπορεί να είναι, μαρκαλόπλακες, δεν ξέρω, όχι.
0: Τι μαρκαλόπλακες? Είναι λίγο αργό, δεν νομίζω ότι είναι κανονικό στην πραγματικότητα. Θα σας βάζουμε κατσίκι, ποιο κατσίκι εδώ, τώρα λέμε εδώ χοιρινά, πράσα, μαρκαλόπλακες τώρα, τι λέτε τώρα, τι κατσίκι? Μπανάλ.
1: Δεν πρέπει να γκουγκλάρουμε τις μακαρόπλακες δηλαδή.
0: Να τελειώσουμε για τον σπουδαίο Πεπ.
1: Ναι.
0: Ρε καραφλό υπόθετο αρχιπαπατζή της Πρέμιερ, πες μας για τις αντινομίες του καπιταλισμού και τα άδεια καθίσματα που έχεις ξεκοκαλίσει τσεπάτα κάθε εμμύρικη καμήλα του Περσικού. Με αυτό το γλυκό μήνυμα, με αυτή την...
1: Δεν βγάζει κάτι στις μακαρόπλακες, οπότε δεν θα γίνουμε σοφότεροι απόψε. Άλλη μέρα, αν θέλει ο φίλος
0: να μας
1: ενημερώσει, να μας πει τι είναι οι μακαρόπλακες. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Τάκη Μπουρνά.
0: Τάκη Μπουρνά, ενδεχομένως όχι.
1: Τον Πάνο Μπουρνά. Μπήκε εδώ και με άγχωσε. Λοιπόν, ναι,
0: Τάκαρος Μπουλής είναι παντού.
1: Τον Πάνο Μπουρνά, συγγνώμη Πάνο μου. Να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο Fight Club. Έχουμε κάτι, πέφτει πάνω μας.
0: Πανάθα.
1: Τετάρτη είναι ο Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός είναι νωρίς.
0: Α, τον Ολυμπιακό, 9 παρά. Θα έχουμε λίγο.
1: Οπότε αύριο.
2: Champions League πέφτει πάνω σας.
1: Champions League δεν κάνουμε μετάδοση όμως.
2: Το νου σας με την Ατλέτικο.
1: αύριο θα δεις.
0: Λοιπόν, οι μαρκαλόπλοκες είναι πέτρες που τις γλύφουν τα πρόβατα για να τους ανεβαίνει η λίμπιντο. Θέλουμε κι άλλη εξήγηση γι' αυτό.
1: Θέλουμε και ανθρώπινες, θέλουμε. Όχι για άλλη εξήγηση. Θέλουμε για ανθρώπους αντίστοιχες πέτρες.
0: Κάποιοι δεν έχουμε θέματα, αλλά ναι.
1: Όχι για εμάς εδώ πέρα απαραίτητα. Γενικά λέω θέλουμε. Γενικά.
0: Δεν ισχύει για τους παρόντες που λέμε.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-2 σετ με ανατροπή του ΠΑΟΚ στο κλειστό του ΜΕΤΣ. Έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Novi Bet Volley League και απέχει μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το Σάββατο, τέταρτο τελικό στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα, δήλωσε ο τεχνικός των Πράσινων Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας ανακοίνωσε ο Ακίλε Πολωνάρα. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μην ερχόταν ποτέ, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν θα είμαι πια ο παίκτης που ήμουν. Θα μου λείψει η πορτοκαλί θεά, έγραψε στην ανάρτησή του ο 34χρονος Ιταλός που συγκλώνησε με τη γενναία μάχη του με τη λευφιεμία. Αξίζουμε να πάμε στο Final Four, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε, να μην επαναπαυτούμε. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό εν ώψη του αυριανού τρίτου αγώνα με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο για τα play-off της EuroLeague. Εκτός αποστολής ο Ward λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Για τους γηπεδούχους εκτός μάχης στέθηκαν η Diallo και Thais. Με μοναδικό απόντα τον τραυματία Σλούκα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το παιχνίδι της Τετάρτης στο T-Center με τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Λίγα επιπλέον εισιτήρια τέθηκαν στη διάθεση των οπαδών του Τριφυλλιού καθώς δεν θα ταξιδέψουν στην Αθήνα οι φίλοι της ισπανικής ομάδας. Για τη Βαρκελόνη αναχωρεί αύριο το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορί, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα εν ώψη του ημιτελικού της Πέμπτης, χωρίς απρόοπτα η προετοιμασία της Ένωσης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, πρέπει να κοιτάξουμε αγώνα με αγώνα για να κατακτήσουμε τον τίτλο «Η προτροπή του Μάρκο Νίκολη στους παίκτες της ΑΕΚ και τη συνέχεια των play-off». Λήξη συναγερμού με 300. Ο τραυματισμός του στο τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν εμπνέει ανησυχία και θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο ντέρμπι με τους Πράσινους. Από την Τετάρτη μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καρεσκάκη, καθώς αύριο υπάρχει ρεπό. Καμία ανησυχία για τον Τζολάκη που χτύπησε στο μάτς της Τούμπας. Χωρίς τον Σάντσες που συνέχισε θεραπεία, η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού από θεραπεία έκαναν όσοι έπαιξαν πάνω από 45 λεπτά στο μάτς με την ΑΕΚ. Οι φετινοί κάτοχοι διαρκείας που θα ανανεώσουν και όσοι γίνουν μέλη στον Ερασιτέχνη μέχρι 31 Μαΐου και αγοράσουν διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα για το Βοτανικό, όπως υπενθύμησε η ΠΑΕ. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη αρχίζει αύριο η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό άκρο πόδο υποβλήθηκε ο Ντεσπότοφ. Στο πλαίσιο των επερχόμενων αλλαγών, η παρουσία του πρώην διευθυντή ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων της Μαρσέη, Γευγένη Κοσέλεφ, στην Τούμπα. Πλήγμα στον Άρη με τον Σοκράτη 2-2, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο 5ο με τα Κάρπιο και χάνει τα τελευταία παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5-8. Εκτός πλάνων για το επόμενο παιχνίδι και πάλι με τον Όφη, τέθηκε Κοντεβέρε που συμπλήρωσε κάρτες. Διαψεύδουν από την ΠΑΕ τα περί προσφυγής στο Αλφαρέλα. Ρεπό έχουν αύριο οι παίκτες. Συνάντηση με ΕΠΟ και ΚΕΔ θα έχει τη Δευτέρα 11 Μαΐου η ΑΕΛ Νόβιμπετ, όπως ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης. Υπήρξε άμεση και θετική ανταπόκριση στη χθεσινή επιστολή της διοίκησης για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαιτησία φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, αναφέρουν οι Βυσσινοί. Η Εθνική Πόλο Γυναικών νίκησε 14-9 την Ουγγαρία στην πρεμιέρα του ομίλου για τις θέσεις 5-8 στα προκριματικά της πρώτης κατηγορίας του World Cup και έκανε σημαντικό βήμα για το Super Final 8 που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία τον Ιούλιο. Γκέλα ολκής για τη Manchester City που ήρθε σοπάλι 3-3 στην έδρα της Everton για την 35η αγωνιστική της Premier League και έμεινε στο μείον 5 από την Arsenal, αλλά πλέον με ένα μάτς λιγότερο. Έκτισε ρίτα για την Chelsea 3-1 από την Nottingham Forest στο Stamford Bridge. Σεβίλη Real Sociedad 1-0 στην αυλία της 34ης αγωνιστικής στη La Liga. Στις αναμετρήσεις που έκλεισαν την 35η αγωνιστική της Serie A, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0 και Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περίπου 15 λεπτά ξεκινήσαμε σαρδάμ, πολύ ωραία.
9: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως. Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω

0: Ένα κούρε γάμο του.
1: 38 Αυγούστου.
0: Α, τώρα σ' άκου κι εγώ.
2: Δόνεις και δίζει πολλές κόρνες, κόντρες.
1: Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα για τη Football League σήμερα με την ΙΤΑ να χάνει. Με την ΙΤΑ να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από δύο μήνες.
3: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
1: Και το ψάρι καλέ με τους.
4: Είπε.
1: Και το ψάρι καλέ με τους. Και το καλά μου ψάρι με τους.
5: Δεν πας για κανένα ψάρεμα.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wins for FM.
7: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε και άντε πώς είστε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, όλοι.
1: Καλή εβδομάδα, Διονύση μου, καλή εβδομάδα.
0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Παρεούλα και απόψε, λίγο μετά τις 12. Ξεκίνημα της εβδομάδας, να πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο. Ο κ. Πάνος Μπουρνάς στον ήχο. Ηράκλης Αντίπας, Διονύση Δεσλά στα μικρόφωνα. Και ανοιχτές οι γραμμές 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. www.sportfm.gr τα μηνυματάκια σας. Τα στέλνετε και συζητάμε. Ό,τι μα ό,τι θελήσετε. Τι γίνεται, φίλε?
1: Το τίποτα, έρευνα, φίλε.
0: Όλα καλά?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, εντάξει, το τι έγινε το Σάββατο Κυριακό τα γνωρίζετε.

0: θα τα συζητήσουμε με εσάς. Σήμερα τι είχαμε, βόλιο, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-2 σε τρομερό μάτι, γιατί το έβλεπα. Με ανατροπή τον ΠΑΟΚ και έκανε το 2-1 στους τελικούς. Το Σάββατο είναι ο τέταρτος τελικός στη Θεσσαλονίκη. Φοβερό μάτι επίσης στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Η City με την Everton.
1: Πώς ήρθε?
0: 3-3.
1: Α.
0: Γκέλα, αλλά έσω και τον βαθμό στο τέλος.
1: Τι να δω,
0: 0-1 η City. 3-1 η Everton.
1: Ναι.
0: Και το κάνει 3-3 στο 97. Στο 3-1
1: ναι.
0: Έχουν αρχίσει οι οπαδοί της City και φεύγουν. Γίνεται 3-2 και αρχίζουν και επιστρέφουν μέσα.
1: Δεν μπορεί, θα πάρει πρωτάθλημα τσόχος.
0: Είναι στο πλην 5 τώρα.
1: Ναι, αλλά με μάτσε περισσότερο.
0: Με ένα μάτσε.
1: Ναι. Περίμενε.
0: Σίγουρα.
1: Περίμενε, Διονύση, μισό λεπτό, θα δούμε όλα εδώ. Premier League.
0: Είναι γκέλα, αλλά έσω σε βαθμό.
1: West Ham, Arsenal. Δεν είναι εύκολο το διπλό γιατί παλεύει για την παραμονή η West Ham. Mm. Και η City υποδέχεται την Bradford. Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Ναι. Η City υποδέχεται την Palace. Είναι το αυτό που θα το κερδίσει, που χρωστάει. Τι άλλο έχει ο Τσόχος? Την Burnley θα την κερδίσει. Έχει υποβιβαστεί η Burnley. Η City. Με τη Bournemouth εκτός. Εντάξει. Οκ. Okay. Δεν σου λέω ότι είναι εύκολα.
0: Ναι.
1: Κλείνει Manchester Villa και Arsenal στην Πάλας. Ναι. Τώρα, ουσιαστικά, κοίτα, για μένα το πιο δύσκολο μάτι της Arsenal τώρα με την West Ham.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Πότε έχει να πάρει η Arsenal πρωτάθλημα? Σίγουρα Βενγκέρ.
0: Ναι, πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα το λεφτό. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω.
1: Περίμενε, Arsenal πρωτάθλημα. Ένα λεπτό και ανοίγουμε τα πάντα.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε, είναι και η εβδομάδα EuroLeague. Ολυμπιακός σήμερα, γιατί πέρασε σήμερα με τη Μονακό.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός Τετάρτη με τη Βαλένθια. Θέλω να κάνω το 3-0, να πάρουν την πρόκριση στο Final Four και θα δούμε τι θα συμβεί.
1: Το 3-4 είναι.
0: Πάντα δεν θυμάμαι τώρα από ήταν τελευταίο, αλλά πάνε χρόνια. Ο Τσόχος τα ξέρει αυτά. Το 4 περνάνε.
1: Ναι, το 4. Πω, πω, πω, πω, πω.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές ή θες να πούμε κάτι, έχεις κάτι φοβερό και τρομερό?
1: Όχι.
0: Οπότε πάμε κατευθείαν στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Για πάμε, καλησπέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα, Ηλία.
0: Έλα, Ηλία.
2: Τι έγινε, καλή εβδομάδα. Στην πρωινή εκπομπή, ειδικά για την περίσταση, ούτως άλλως επειδή δεν λαμβάνω μέρος στο chat, απλά το παρακολουθώ, αλλά σήμερα είχα πολύ την προσοχή μου στραμμένη όσον αφορά τα παιδιά που υποστηρίζουν Ολυμπιακό, να δω τα σχόλια.
1: Ένα λεπτό, Ηλία μου, ένα λεπτό.
2: Ναι, βεβαίως, ναι.
1: Και συνεχίζεις φυσικά.
2: Ναι.
1: Γιατί πρώτα απ' όλα πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Στάθη Καβάκη, ήταν μεγάλη απώλεια. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έντυνε και η φωνή του έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές Ολυμπιακών στο...
0: στην οικογένειά του.
1: Ναι, στο Καραϊσκάκι αλλά και στο ΣΕΦ παλαιότερα. Ήταν ο άνθρωπος που έλεγε τη συνθέση.
2: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Συνθέσεις το
1: Αταλάντα. Την Κυριακή έγινε. Και εκεί ήδη την έγραψε ο Νίκος Καβαλάς.
2: Πώς δεν γράφτηκε κάπου.
1: Γράφτηκε.
0: Λυπητήρια στους γιους
2: του. Μάλιστα. Ετών πόσο ήταν?
1: 87.
2: Ήταν, πρέπει να ήταν πολύ προχωρημένο. Πολύ παλιά τώρα, ναι.
1: Όχι και πολύ. Το τελευταίο γκολ που είχαμε ακούσει, που έκανε πάντα στο Καρασκάκη, το γκολ και ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με την ΑΚΟ. Και ο Ολυμπιακός, έτσι το έλεγε. Ήταν στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0 με γκολ Μασούρα το 21.
2: Ναι. Ναι, έχει. Τώρα είδες πώς το. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι έλειπε αυτή η φωνή. Ναι, δεν ξέρεις. Πολλές φορές τα βάζουμε κάποια πράγματα σε δευτερεύουσα σημασία. Λοιπόν, και ήθελα να δω, τώρα συνεχίζω αυτό που έλεγα πριν. Αν είμαι υπερβολικός εγώ σε κάποια άποψη και συγκεκριμένα στο ότι. Εντάξει, δεν θα πω φυσικά για όλη την ομάδα, αλλά κάποιοι παίχτες έχουν κάνει τον κύκλο τους.
1: Όπως.
2: Ας πούμε, ο Κωστίνια. Ο Ροντινέη.
1: Κοίτα να δεις, το Κωστίνη, μιας και ο Ροντινέη είναι άλλη περίπτωση, γιατί είναι πολύ πιο μεγάλος ηλικία. Ο Κωστίνη, ας πούμε, πέρυσι είχε δείξει πάρα πολύ καλό πρόσωπο και είχε κάνει πολύ καλά παιχνίδια και λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι ο Κωστίνη, τι μπακ, πόσο καλό μπακ είναι. Φέτος δεν είχε
3: την ανάλογη συνέχεια. Δεν μπορώ να σου πω ότι
2: δεν υπάρχει όμως, έχουμε φτάσει.
3: Αλλά δεν είναι σε μια ηλικία που να πεις, ξέρεις ότι ο Κωστίνια, ξέρεις, τον πήρε τα χρόνια. Το να έχει κλείσει ο κύκλος, όπως το λέει, θεωρείς εσύ ότι να δει κάτι άλλο Ολυμπιακός, αυτό να το συζητήσω. Αλλά δεν τον πάρει τα χρόνια τον Κωστίνια.
2: Δεν μίλησα για θέμα ηλικίας. Όσον αφορά, εντάξει, γιατί παίζει ρόλο είσαι μέλος σε κάποια ομάδα. Μπορεί να ταιριάξει κάπου αλλού. Ας πούμε, ανέφερε τον Κωστίνια, γιατί ο Κωστίνια, ειδικά φέτος, δεν έχει κάνει ούτε ένα παιχνίδι καλό. Ούτε ένα. Δεν ξέρω εγώ αν θυμάμαι λάθος και υπάρχει κάποια εξαίρεση. Επίσης, υπάρχει και το θέμα του ότι φτάσαμε σε ένα σημείο να μην έχουμε και κάποιες λύσεις από τον πάγκο. Γιατί λέμε ναι.
3: Αν το δούμε, αν το πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Αν το πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Ήταν μετά το 3-1 του ΠΑΟΚ. Γιατί και μέχρι εκεί. Τώρα δεν μπορώ να έρθουν μηνύματα, αλλά είναι ξεκάθαρη απόψη μου. Μια χαρά ήταν η ομάδα. Δηλαδή δημιούργησε φάσεις. Δεν ήταν κακός Ολυμπιακός. Πάντα και πολύ καλύτερα μέσα στο γήπεδο. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί.
2: Θα σου πω, λοιπόν, για μένα, επειδή θέλω να πούμε και για το χθεσινό, γιατί είναι και λίγο παράδοξο το ότι συνέβη χθες. Και είπες πολύ σωστά ότι δεν είχαμε καμία σχέση με την εικόνα της ΑΕΚ, που πραγματικά ήταν μια αποκαρδιωτική εικόνα. Χθες έκανε και φάσεις, έκανε...
3: Στην πρεμιέρα, βεβαίως, στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού δεν βλέπω
2: πάσα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Για μένα, για να τελειώσω το πρώτο σκέλος, για μένα ο Ολυμπιακός χρειάζεται μια δεκάδα από 15 παίχτες πρωτοκλασσά τους. Τι είπα τώρα.
3: Όχι, δεν γίνεται αυτό που κάνει. Όλοι είναι...
2: Μια δεκάδα από 15 παίχτες, σποτάκι θα γίνουμε. Εννοώ 15 παίχτες να είναι έτοιμοι για να μπουν ανά πάσα ώρα και στιγμή.
3: Κοίτα.
2: Εγώ το εξέφρασα λάθος.
3: Εγώ έχω διαφορετική άποψη.
2: Μην πας στον πάγκο, βλέπεις Βιανκόν, βλέπεις ο Καλογερόπουλος, το ακούγεται, ας πούμε, το παιδί δεν θα συνεχίσει, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο γράφει.
3: Ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό που λείπει από τον Ολυμπιακό είναι προσωπικότητες που μπορεί να βγαίνουν μπροστά, ξέρεις, και στα δύσκολα, δηλαδή σε παίχτες, δηλαδή στις γραμμές του, δηλαδή θέλει ένα χαφ με μεγάλη προσωπικότητα Ολυμπιακός.
2: Απ' την άλλη, θέλω και την άποψη τη δική σου, σαν άμεσο, επειδή είσαι και ρεπόρτερ στην ομάδα, σε πιο κοντά στην ομάδα, αλλά και του Διονύση που τα βλέπει και σαν τρίτος. Δεν ξέρω αν το βλέπω εγώ λάθος. Κάποια παιδιά που δεν παίζουν και βλέπουν δεν παίζουν συνέχεια. Δηλαδή είναι ο Σιπιώνη. Κάθεται, κάνει προθέρμανση, βλέπει δεν μπαίνει ποτέ. Ο Νασημέντο το ίδιο. Δεν είναι κακό για την ψυχολογία αυτών των παιδιών. Ή ο Γιαζίτσι, ας πούμε, σου λέει γιατί δεν με βάζει.
4: Τώρα εγώ μπορώ να το λέω. Επειδή ζήτησε την άποψή μου, άμα δεν.
2: Ναι.
4: Εγώ δεν παρακολουθώ τώρα και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
3: Ναι, εντάξει.
4: Για να ρωτάω κάποια πράγματα, αλλά άμα δεν είσαι προπονήσει, το πώ είναι στι προπονήσει αυτά τα παιδιά και το τι εμπιστεύεται ο προπονητή. Για μένα πάντω, αν θε συγγνώμη, δεν είναι θέμα ρόστερ του Ολυμπιακού. Δεν λέω ότι δεν θέλει μεταγραφέ, όλοι θέλουν μεταγραφέ. Δεν είναι ότι
2: έχει κάνει.
3: Κάτσε να ρωτήσει, ο Διονύσης.
2: Ναι.
4: Θεωρώ ότι θα πρέπει να κάπω να αλλάξει λίγο τον τρόπο παιχνιδιού του. Γιατί το έχω ξαναπεί, τον έχουν διαβάσει πλέον τον Ολυμπιακό.
3: Έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού, δηλαδή δεν σημαίνει ότι το μάθαρε μετά από δύο χρόνια.
2: Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Η Ηρακλή πιστεύεις ότι εχθές το προσέγγισε καλά ο Μεντιλίμπαρ το παιχνίδι.
4: Δεν έβαλε την μπάλα κάτω, Ολυμπιακός.
3: Ο Ολυμπιακός την έβαλε πολύ κάτω την μπάλα και σας έχω πει πόσο καιρό ότι έχει δουλειά.
2: Ναι, αλλά άφησε χώρου στον ΠΑΟΚ, Ηρακλή μου.
4: Δεν ήταν καλός πίσω ο Ολυμπιακός. Μπροστά δεν ήταν καλός.
2: Η Ηρακλή μου άφησε χώρου. Όταν έχει Κωνσταντέλια και Ζήφκοβιτς, δεν του αφήνει χώρου. Εκεί την πάθαμε τη ζημιά.
3: Ο Νασημέντο. Που λέει, ξέρεις για τον Νασημέντο ότι δεν έχει παίξει και ξέρεις πόσες συμμετοχές έχει φέτος. Δεν σου λέω ότι είναι ο Λέος βασικός. 26. 1400 λεπτά. Μα, είναι σαν να έχει παίξει 15-90 λεπτά. Χοντρικά τώρα σου τα λέω. Λοιπόν, ο Σιπιώνη.
2: Ο Σιπιώνη που κλέβει και μπάλες και αυτά που είχαμε δει και στη Λεωφόρο και κάνει πολύ καλή
3: εμφάνιση τον πρώτο γύρο. Έχει μπει περισσότερες ώρες αλλαγή, έχει μικρότερο χρονικό διάστημα. Αλλά συμμετοχές έχει 25 με 1000 λεπτά. 15 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έχει παίξει 6 στο Champions League. Το πίστευες ότι έχει παίξει 6 στο Champions League. Αλλαγές. Αλλά έχει παίξει.
2: Με την Καϊρά τη θυμάμαι είχε παίξει. Έχει κάποιες συμμετοχές. Ναι.
3: 6. Όχι κάποιες.
2: Ελλάδα, Ευρώπη λες τώρα.
3: Όχι. Έχει 25 συνολικά. 15 Ελλάδα και έχει
2: συνολικά.
3: Παίξει. Αλλά είχε μπει σε όλα αλλαγή στο Champions League. Δεν έχει μεγαλύτερη συμμετοχή από 15 λεπτά όπως ήταν με την Arsenal. Έχει παίξει 15 λεπτά από την Arsenal, 6 με την Eindhoven. 8 με Leverkusen στην νίκη, 8 με Leverkusen στην ήττα, 18 λεπτά με τον Ajax και 11 με την Leverkusen. Δηλαδή μπαίνει αλλαγή. δεν είναι, ξέρεις, παιδιά τα οποία δεν έχουν παίξει. Ο Γιαζίτζη είναι μια άλλη ιστορία. Το είχε πει και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρο ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος προσφέρει περισσότερο όταν παίζει λίγο από αυτό που όταν θα παίξει βασικός.
2: Ηρακλή τον Αντρέ Λουίς γιατί δεν τον χρησιμοποιεί σχεδόν καθόλου. Τον έβαλε στο 82, το 3-1, τι να κάνει. Πού το παιδί δείχνει και μπορεί να κάνει και μια μπούκα, ένα μπάσιμο, κάτι να του ανακατέψει. Γιατί δεν τον έβαλε.
3: Ο Αντρέ Λουίς ουσιαστικά έχει να αγωνιστεί από το παιχνίδι με το στη Λιβαδιά. Που ήταν εκεί που είχε ξεκινήσει βασικός.
2: Είχε ξεκινήσει, ναι. Στην ΑΕΚ κέρδισε το πέναλτι. Δηλαδή, όποτε έχει μπει, έχει δείξει ότι κάτι κάνει. Κάτι μπορεί να κάνει.
3: Αυτό είναι καθαρά θέμα με τη Λίμπαρ. Και ουσιαστικά θα πρέπει να αφήσει, και να αφήσει άλλο ξένο εκτός.
2: Και χθες δεν ήταν κακός.
3: Πρέπει να αφήσει κάποιον άλλον ξένο εκτός. Τώρα άφησε τον Κλέιτον.
2: Ναι. Όπως ήταν καλός και ο Ποντένσε, αυτό που το λίγο που έπαιξε. Ναι. Κάτι ψηλό έκανε, ναι.
3: Ο Ολυμπιακός χθες ήταν για να κερδίσει το μάτς. Τώρα, κατά ψέματα, όταν έχεις δύο φάσεις το πρώτο πεντάλεπτο. Και οι δύο είναι μεγάλες. Και στα 30 δευτερόλεπτα από το κλέψιμο και το σου του Τσικίνιο και η κεφαλιά του Ελκάμπη.
2: Και goal offside του ΠΑΟΚ, έτσι, να μην το ξεχάσουμε.
4: Και να το χωρίσουμε, κύριε.
3: Ναι, και συνεχίσουμε. Ναι, μα το είπα αυτό. Και ακόμα και που έγινε το 1-0, μετά ισοφάρισε ο Ολυμπιακός. Είχε ευκαιρία και ισοφάρισε στο 29, δεν ισοφάρισε στο 80.
2: Για να μιλήσουν και άλλοι, αν μπορεί, Ηρακλή μου, πες το και αργότερα, δεν είναι ανάγκη να το πούμε τώρα. Αυτό που κάνω την ερώτηση κατά την άποψή σου, το προσέγγισε σωστά το παιχνίδι. Άφησε χώρους σε ένα ΠΑΟΚ που έχει Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς. Έπεσε ο μισός Ολυμπιακός πάνω στον Κωνσταντέλια και αυτό έμεινε ο άλλος μόνος.
3: Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι δέχτηκε δύο γκολ σε τρεις φάσεις του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν θέμα δηλαδή το πώς ήταν η ομάδα. Δύο γκολ, ο Ολυμπιακός τα πρώτα δύο γκολ που δέχτηκε. Τα δύο γκολ έχουν γίνει. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τρεις φάσεις. Είναι το 1-0, το 4-4 του Γερεμέγεφ και το 2-1.
2: 7-17 τελικές.
3: Και πάντα έχανε ευκαιρία ο Ολυμπιακός σε τρώγε γκολ. Το πλήρωνε διπλά. Πλήρωσε διπλά τις ευκαιρίες τις οποίες έχασε. Το 51 παίρνει την κεφαλιά ο Ρέτσος από την μικρή περιοχή που είναι καλή στιγμή. Καλή στιγμή. Δηλαδή παίρνει την κεφαλιά του στόπερ από την μικρή περιοχή. Αστοχή, στο καπάκι το 2-1. Κάνει το σούτο Τσικίνιο, το βγάζει τον τερματοφύλακα στο Παβλέγκα.
2: Έκανε απόκριση ζωή του και ο άλλος εκεί πέρα.
3: Εντάξει, βέβαια πήγε πάνω του. Δεν σου λέω ότι είναι εύκολη, αλλά δεν έχει πάει περισσότερο στη γωνία. Δηλαδή πήγε ακριβώς εκεί που ήταν το σώμα του.
2: Ήταν τρομερή απόκριση, άστο, ήταν φοβερή.
3: Και στο καπάκι γίνεται το 3-1. Τι θες να συζητήσουμε, δηλαδή θα μπορούσε ακόμα και στο 2-1 αν γινόταν το 2-2. Πάλι είχε ελπίδες ο Ολυμπιακός.
2: Όχι, και για να κλείσω η ένστασή μου είναι γιατί άφησε χώρο στον ΠΑΟΚ. Αυτό, άφησε χώρο σε μια ομάδα που έχει Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς. Και μας κάνανε τη ζημιά. Ενώ πραγματικά δεν ήταν για να χάσει χθες ο Ολυμπιακός. Λοιπόν,
3: έγινε, ωραία.
2: Θα τα πούμε. Έγινε. Για χαρά.
4: Πάμε παρακάτω.
5: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Τι κάνετε, τρίτο, τέταρτη, φίλοι μου.
4: Ο παρατηρητής. Καλώς τον.
5: Δεν λέει τι κάνετε. Καλή εβδομάδα. Και πάει καλά που δεν ξέρω τι τυχαίνει και είχα βγει μία-δύο φορές πρώτος και λέω οκ, πάλι καλά που βγήκε ένας άνθρωπος και πριν. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα πρώτο σχόλιο από αυτά που είχατε πει μέχρι στιγμή νομίζω ότι η Άρσεναλ έχει να το πάρει από το 4 που ήταν invincibles. Κρατούμενο 1. Τώρα της αγωνιστικής δεν έχω καθόλου εικόνα, έχω λίγο τη μικρή άρρωστη από το από το μάτς, το δικό σου Ηρακλή καθόλου, τίποτα. Mm-hmm. Οπότε δεν θα εκφέρω.
4: Πέρασε κάποιο το πολλά, τι είναι η γρήπη.
5: Είναι γρήπη. Mm-hmm. Τώρα μάλλον είναι η άνοιξη που μεταφέρεται ξέρω εγώ με τον αέρα που είμαστε με τις παιδικές. Mm-hmm. Αλλά όλα καλά, εντάξει. Μια χαρά. Εντάξει, και γενικότερα λίγο επαφή με τα υπόλοιπα. Ποδοσφαιρικά παίζει πάρα πολύ Ρίο, παίζει πάρα πολύ το Ρίο το 2, παίζει πολύ Μπλούι, τα έχω χάσει λίγο. Δηλαδή ένα δύο ώρα είδα μόνο το μάτς, που Διονύση να σου πω, τα προσεγγίζω, τα είχα πει στον Αθανασίου αυτό. Επειδή είναι 30 χρόνια από τον Ελίτη, το είχα δει ότι είναι η τύχη, η τόλμη και το ταλέντο. Και το προσεγγίζω μερικές φορές το μάτς, λέω, οκ, τι είδα, με βάση αυτά τα τρία. Δηλαδή η ομάδα είχε τόλμη, νομίζω, όπου εννοείται.
4: Για ποιο μάτς λες τώρα, για το Παναθηναϊκό?
5: Για το μάτς πάντα. Με την ΑΕΚ.
4: Είχε τόλμη.
5: Έπαιξε με 10 παίκτες.
4: Έπαιξε με 10 παίκτες. Κοίταξε, από τη στιγμή που έπαιξε με 10 παίκτες άλλαξαν όλα τα δεδομένα.
3: Παρ' όλα αυτά, μεγάλο διάστημα.
4: Πολύ μεγάλο διάστημα. Στάθηκε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, στάθηκε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν στάθηκε. Αλλά για μένα γενικά για τον Παναθηναϊκό γενικά δεν μπορεί να είναι κριτήριο αυτό το παιχνίδι. Κατάλαβες, για τη γενική εικόνα λέω.
5: Μην ξεχνάς όμως ότι έχει εισαγωγικά κλείσει το ένα από τα τρία μεγάλα ντέρμπι με τους αντιπάλους σου με διπλό. Αποχαιρέτησα ας πούμε και η ΑΕΚ με ότι δεν άκουσα ότι γίνανε αυτά τα περί 0-3 και απόψεων ξέρετε δραματικά πάντα ότι θα έρθει και θα...
0: Το μεγάλο γίνει... του Παναθηναϊκού φίλε μου.
5: Το πρώτο γύρο.
0: Αγωνιστικά μιλάω έτσι. Αγωνιστικά το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι η δημιουργία του και η επίθεση του. Ο Παναθηναϊκός έχει στα τρία ντέρμπι της στον playoff δεν έχει βάλει γκολ. Και άντε πες με την ΑΕΚ ήταν ειδικές συνθήκες. Με 10. Ο Παναθηναϊκός, κυρίως ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στη δημιουργία του σε υψηλών απαιτήσεων παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 8 ντέρμπι έχει ένα γκολ.
1: Στο Καρεσκάκι.
0: Στα μπόρτα. Βάζω μέσα και κύπελο.
5: Και κύπελο και...
1: Σε 8 ντέρμπι.
5: Όχι, δεν είναι. Είναι στα αγώνα στον ωκεανό αυτό. Δεν είναι.
0: Δεν είναι μεγάλο παραγωγή. Πρόβλημα αυτό. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
5: Σαν να λέει ένα κομμάτι από το παζλ, παιδί μου. Ένα κομμάτι
0: για μένα είναι θέμα δουλειάς αυτό και το πώς παίζεις.
5: Δουλειά να σου πω κάτι όμως τώρα. Έρχεται και το άλλο κομμάτι ότι είδα από την ΑΕΚ από ένα σημείο και μετά ότι λίγο πνευματικά άδειασε. Ταυτόχρονα εμείς σωματικά ανταπεξήλθαμε. Σωστό ή λάθος?
0: Αλήθεια είναι αυτό. Είτε έπαιζε με 10 πέντες από πολύ νωρίς.
5: Δηλαδή και από τη μία είναι μια ομάδα ότι ακούω και από του Σαββατοκύριακου για την ΑΕΚ σχετικά ότι okay, μια καινούργια ομάδα που σε θέμα mentality ίσως και να χρειαστεί να το χτίσεις αλλά για πρώτη σεζόν κάνει θαύματα ο Νίκολης.
0: Κάνει εξαιρετικά πράγματα.
5: Και τρεις προκρίσεις και εν πάση περιπτώσει.
0: Τώρα στο θέμα του ταλέντου...
5: Ναι, τώρα στο θέμα του ταλέντου...
0: Δηλαδή ακόμη και να μην το πάρει. Πες ότι δεν το πάρει. Θα είναι μεγάλη στεναχώρια στον κόσμο Σάκη εδώ που έχει φτάσει, αλλά δεν θα μπορεί να πει ότι απέτυχε η πρώτη χρονιά του Νικολίτη, γιατί το έχει φτάσει να το διεκδικεί.
1: Τα, κοίτα, α, το τώρα αυτά. Α,
0: μιλάω καθαρά ποδοσφαιρικά τώρα.
5: Να ρίξω
0: μια κουβέντα. Καταλαβαίνω την πρώτη χρονιά προπονητή και δύο κρίσει. Πήγε στου 8. Είναι τώρα πρώτο τρει αγωνιστέ πριν από το τέλο. Με αυτή την έννοια.
5: Ηρακλής, θεωρείς πραγματικά ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει comeback, να τα απεξέλθει?
1: Κοίτα, πρώτα απ' όλα δεν είναι στο χέρι του. Όταν είναι κάτι που δεν είναι στο χέρι του, δεν μπορώ να σου πω ότι μπορεί να κάνει το comeback. Γιατί την τύχη του πρωταθλήματος την κρατάει η ΑΕΚ που είναι στο συνέξι. Και με δύο μάτς, εντάξει, όλα τα μάτς είναι ντέρμπι, αλλά τα δύο είναι στην έδρα της. Και με Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική και με Παναθηναϊκό τώρα την Κυριακή. Από την άλλη. Όσο υπάρχουν ελπίδες, γιατί έστειλε ένας φίλος ότι αν ισοβαθμίσει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, για να ισοβαθμίσει, θα πρέπει να κερδίσει την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Θα έχει την
5: ισοβαθμία.
1: Θα έχει την ισοβαθμία ο Ολυμπιακός, γιατί θα έχει κάνει δύο νίκες και η ΑΕΚ θα έχει μία στα μάτς με τον Ολυμπιακό. Γιατί μετράνε πρώτα οι νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός πρέπει πρώτα απ' όλα να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και να το κάνει για πρώτη φορά φέτος. Δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ σε 4 παιχνίδια. 3 στο πρωτάθλημα και 1 στο κύπελλο.
5: Μια παρένθεση αν ισχύει. Αν θυμάσαι ένα φεγγαρό Λουτσέσκου, είχε ένα πάρα πολύ καλό σερί στο Γιωβάνοβιτς. Τον διάβαζε πάρα πολύ καλά. Λες τώρα να είναι μια αντίστοιχη συνθήκη ότι έχει λοκάρει, ότι καλώς κακώς ο Μεντιλίμπαρ παίζει.
1: Είναι διαφορετικά τα παιχνίδια. Η χθεσινή κόρα του Ολυμπιακού. Η χθεσινή κόρα του Ολυμπιακού δεν έχει καμία σχέση με τα παιχνίδια τα οποία έχασε. Στο βασίλειο στο μπάτσο του Κυπέλλου, ο Ολυμπιακός έχασε 2-0 στο 15. Τέλος. Τι να συζητήσουμε. Στο 6 και στο 15, το που είχε βάλει το πρώτο γκολ ο Μπίθου νωρίς. Ο Ολυμπιακός στην Τούμπα και στα δύο παιχνίδια και στις δύο ήττες που έκανε στην Τούμπα και στο 2-1 και στο 3-1 έχει καλύτερη εικόνα από αυτή που είχε στο Καρασκάκη με τον ΠΑΟΚ. Και στα δύο παιχνίδια. Τι ας πω, φυσικά και μπορεί ο Ολυμπιακός να κερδίσει. Το πιστεύω, αλλά θα πρέπει να περιμένει να δει και τι θα γίνει. Δεν είναι και εύκολο. Ο Ολυμπιακός έχει δύο κολλητά εντός με ΠΑΟΚ και Παραθυριακό, Κυριακή Τετάρτη. Θα δούμε τώρα το. Είναι τα πλέον είναι περίεργα. Δεν θα μπορώ να σου αποκλείσω ότι μπορεί να φτάσει να έχει μια πιθανότητα τελευταία αγωνιστική. Έχει πια ζαριά, ρε παιδί μου. Α δούμε. Η Άκη για μένα, α πούμε, χθες. Η Άκη για μένα, χθες, θα έπρεπε να το πω και το πρωί στον Άκη.
6: θα μπορούσε να έχει ρισκάρει περισσότερο με τον Παραθυριακό με 10 παίχτες. Γιατί αν δεν παίρνει η ΑΕΚ χθες την νίκη, δεν θα κάνουμε καμία κουβέντα τώρα.
5: Ναι, σίγουρα.
6: Δεν θα κάνουμε καμία κουβέντα. Θα ήταν στο σύντοχτο, καλά.
4: Φυλακιά.
6: Φυλακιά, δηλαδή εντάξει, δηλαδή πρέπει να πει στα βρήκα να αγωνιστεί στα τρία μάτς. Και όταν έχει αυτή τη συνθήκη που ξέρει το αποτέλεσμα. Και όπως έχουν
4: δει τα πράγματα. Όλα μαζί θα είναι.
6: Όλα, όλα. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή.
4: Όχι, εννοώ.
6: Όχι, και ίδια ώρα. Ναι, νομίζω ίδια ώρα. Ναι. Έγινε, φίλε.
5: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
4: Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, ρε Γιάννη.
2: Γιάννη, είσαι, θέλω να σε πάρω.
1: Το ξέρω, ρε Φέμπειρα, δεν με πήρε, παίρνω εγώ.
2: Ναι, όχι, ήθελα να σε πάρω και το ξεχάστηκα και το σκέφτηκα σήμερα.
1: Πειράζει, άκουσα το προχτές, άκουσα σας.
2: Ναι.
1: Είπε μου τον ένας φίλος, έβαλα το on demand και άκουσα το, διότι κοιμάμαι νωρίς, ρε αδερφέ.
2: Μπράβο, καλό είναι αυτό.
1: Είπα, σας έχω ένα πρόβλημα υγείας.
2: Ναι, αυτό δεν είναι καλό. Ναι.
1: Ορίστε.
2: Το είναι σοβαρό, τι είναι?
1: Είναι καρδιακή ανεπάρκεια, σοβαρό.
2: Ναι. Και?
1: Και έχω και υγρά στους πνεύμονες, από τα οποία αναρρώνω. Έτσι αναγκαστικά, αδερφέ, αποχή. Κομμένα όλα, ύπνο νωρίς.
0: Προσοχή,
1: ξύπνημα με την αυγούλα. Αλλάξαμε συνήθειες.
2: Εντάξει, θα προσέξεις για τη διατροφή και τις μπύρες και όλα αυτά.
1: Μπύρες κομμένες, εντελώς. Διατροφή προσέχουμε αρκετά.
2: Αστρακού χωνεράκι να πίνεις, για να παραμυθιάζεσαι.
1: Νερό πίνω ούτως ή άλλως Ηρακλή, αλλά τώρα επειδή έχω υγρά στους πνεύμονες δεν μπορώ να πίνω πολλά υγρά. Εντάξει, αλλά γενικά καλά είμαστε, δόξα ο Θεός.
2: Μπράβο.
1: Και χαιρετίζω τον φίλο. Ελά.
2: Και καλύτερα ακούγεσαι.
1: Ναι, εντάξει. Ήμουν για κανένα μήνα αρκετά δύσκολη φάση. Τώρα ακούω με καλύτερα, μπορεί να ξεκουράστηκα, μπορεί να... Ευχαριστώ και τον φίλο από την Πάτρα που Βασίλη νομίζω λέγεται. Να είναι καλά, χαιρετίσματα. Να χαιρετήσω και τον Βασίλη επίσης εδώ στην Κύπρο και τον Ζαχαρία. Εντάξει, αυτά έχει σε γενικές γραμμές, δόξα σε ο Θεός, καλά είμαστε. Προσοχή, αδελφέ, προσοχή, εντάξει, ανεξάρτητα από ηλικία, διότι εγώ παραδέχομαι το τώρα, συνειδητοποιώ το ότι έκανα καταχρήσεις, δηλαδή η μία μπύρα γινόντουσαν εύκολα 5-6 για πλάκα, συν κανένα-δυο σπίρτα.
0: Σπίρτα.
1: Σπίρτα, ρε, τα υνοπνευματώδη. Τα ποτά τα άλλα. Ουίσκι, βότκες.
0: Προσοχή τώρα θέλει.
1: Τώρα κομμένα, για την ώρα κομμένα, Διονύση. Εσείς όλα καλά φαντάζομαι, έτσι. Έχει καιρό να σας ακούσω.
0: Όλα καλά.
1: Μπράβο, μπράβο. Ευχάριστον τούτο. Η ομάδα, να έρθω τώρα Ηρακλή, να πω και εγώ μια και κουβέντες.
2: Βεβαίως.
1: Επειδή εγώ είναι στεναχωρέθηκα, δηλαδή εντάξει είναι τέτοιος ακόμα, ξέρω το, μαθηματικά, αλλά επειδή είναι κάτι το οποίο φαινόταν, πόσους μήνες είναι που βλέπετε η ομάδα, τρεις μήνες?
2: Είναι από το, ναι, μετά το Champions League.
1: Δηλαδή στην Ελλάδα δεν θυμούμε ένα μάτς να πεις ότι όντως είδαμε κάτι, ρε αδελφέ. Εντάξει, το Champions League ήταν φοβερά, αν εξαιρέσει την Πάφο, τα υπόλοιπα όλα έπαιξαν πάρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Στην Ελλάδα ήταν το, όπως λέει ένα βιβλίο, το χρονικό είναι μιας προαναγγελθήσας αποτυχίας. Φαινόταν ότι δεν μπορεί, εντάξει. Εγώ φυσικά ακόμα μαθηματικά υπάρχει ακόμα, έστω και μια μυδρή ελπίδα, έτσι όπως θα έλεγες προηγουμένως.
2: Ναι, ό,τι για να συμβεί πάντως. Και που το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Άστε το. Έχει ακόμα τις ελπίδες. Ό,τι και να συμβεί, ακόμα και να το πάρει. Εγώ σου λέω το σενάριο που να γίνει η απόλυτη ανατροπή. Θα πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις.
1: Ναι. Συμφωνώ. Εντάξει, τώρα θέμα δικών του προπονητή. Θέμα εντάξει, φυσικά δεν ξέρω αν θα μείνει και ο.
2: Θα τα δούμε όλα.
1: Να το δούμε. Ναι, εντάξει. Εγώ εικασίες έκανα, προτρέχω. Εντάξει, να δούμε, ρε αδερφέ. Πάντως πιστεύω ότι ένα μάτς καλό χρωστά μας. Έτσι πιστεύω και πιστεύω θα έχει ένα ξέσπασμα.
2: Να δούμε.
1: Θα δείξει. Έτσι πιστεύω. Διότι ένα το, από κοίτα, τα τρία μάτς που μένουν.
2: Το ανησυχητικό είναι ότι ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι έχει δείξει καλύτερο πρόσωπο μακριά από το Καραϊσκάκη.
1: Ναι.
2: Αν εξαιρέσουμε το Ολυμπιακός ΑΕΚ το 2-0 που ήταν και η νίκη. Που είχε γίνει σε ντέρμπι μέχρι να φτάσουμε στη Λεωφόρο. Εκτός έδρας δείχνει καλύτερο πρόσωπο. Το ανησυχητικό για αυτό είναι ότι έχει τώρα δύο κολλητά εντός. Με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Πρέπει να βελτιωθεί. Πρέπει να δείξει, ξέρεις, το γεγονός ότι μου στέλνουν εδώ με τις έντρες, και χθες ο Ολυμπιακός δεν έκανε πολλές έντρες. Έχει βάλει, ναι, βάλει την μπάλα κάτω, όπως την είχε προσπάθει να το κάνει και στη λεωφόρο που το έκανε σε ένα σημείο κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ήταν έσβησε το μάτς που ήταν στο 0-2. Να μπορείς να βρει τρόπους και να είναι αποτελεσματικός. Γιατί και τώρα κακά τα ψέματα. Είμαστε και σε μια χώρα που κοιτάζουμε πάρα πολύ το αποτέλεσμα σε σχέση με την εικόνα. Δηλαδή, άμα θα κερδίσεις ένα μάτς και δεν παίξεις καλά, βάζεις την κακή εμφάνιση κάτω από το χαλάκι. Πολλές φορές τώρα, πόσες φορές να γεμίσεις τώρα κάτω από το χαλάκι, κάποια στιγμή θα γίνει εμπόδιο. Αλλά έχει προσπαθεί να αλλάξει, ξέρεις, το πρόσωπο του Ολυμπιακού στην Ελλάδα. Αλλά πρέπει να είναι αποτελεσματικός. Πέρυσι τις ευκαιρίες, ας πούμε, που είχε κάνει στην Τούμπα. Τώρα, στα πολύ φρέσκα κουλούρια, στο τελευταίο μάτς. Σίγουρα θα είχε βάλει δύο γκολ.
3: Ναι. 27 σέντρες είχε ο Ολυμπιακός, γιατί το λες. Για Ολυμπιακό είναι λίγες.
2: Ναι,
3: 9 ο Πάο.
1: Για Ολυμπιακό είναι λίγες.
2: Μα
3: 8-27.
2: Δεν είναι τόσο. Ξέρεις ότι είναι απαγορευτικό το να κάνεις σέντρες. Αν είναι καλές οι σέντρες, είναι κάτω από καλές προϋποθέσεις.
3: 8-27 και 2-9 ο Πάο. Ναι.
2: Δεν είχε. Ο Ολυμπιακός θα δυσκολευόταν πάρα πολύ. Έφτανε 50, ξέρεις, μπορεί να φτάσει 60 σε σέντρες. Δηλαδή, οι παίκτες έβγαζαν αυτό το άγχος και
3: έκαναν σέντρες. Ποιος έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με το Soccer Way?
2: Πρέπει να είναι ή ο Τσικίνιο ή ο Έσε.
3: Τσικίνιο. Ο Έσε δεν έχει καλή.
2: Ο Έσε καλός
3: ήταν. Είναι 8, ναι, σου λέω τώρα τη βαθμολογία, γιατί αυτοί μετράνε αριθμούς.
2: Ναι.
3: 8,2, ο Έσε 6,4.
2: Καλός ήταν ο
3: Έσε. Χειρότερη ρέτσο 5,6 και για τον ΠΑΟΚ 8,6, εντάξει, ο Γερεμέγεφ, βάλει τα δύο γκολ. 8,2 ο Ζίβκοβιτς, 5,6 ο Μεϊτέ.
2: Ναι. Ο Τσικίνιο. Μα η εικόνα του Ολυμπιακού αλλάζει. Όταν παίζει καλό Τσικίνιο. Όταν είναι καλό Τσικίνιο, αλλάζει η εικόνα του Ολυμπιακού.
3: Σταντέλιας, θα τα δω. Σταντέλιας. Τα
1: κομμάτια.
2: Έλα.
1: Σαν ο Ελκαμπή, είναι παρατεταμένο το φορμάρισμα του τώρα, φίλε. Ξέχασε την μπάλα που έξερε. Καλά, και όχι μόνο ο Ελκαμπή. Αλλά πιστεύεις ότι μπορούν να επανέλθουν τούτοι οι παίχτες σε ψηλά στάνταρτ? Δηλαδή,
2: τώρα, αδερφέ, τον Ελκαμπή τον ξέρουμε. Τώρα δεν ξέρω αν θα επανέλθει στα στάνταρτ του τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Αλλά δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν ξέρει τι είναι και τον έχει ζει τον Ελκαμπή. Και χθες σκόραρε, να μου πεις αυτό που δεν μπορούσε να το χάσει από εκεί, πως ήταν μόνος του στην πικρή περιοχή. Αλλά άλλες φάσεις, ας πούμε, από τον Ελκαμπή περίμενα να τις τελειώσει. Την κεφαλιά πριν το 1-1 που βγαίνει από αριστερά, σε θέση να την πούμε, που σου φτάρει πάνω στον τερματοφύλακα.
1: Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, να δείξει, αδελφέ, τι θα γίνει. Τρεις αγωνιστικές έμειναν. Πάμε αύριο για την νίκη στο Μονακό. Για το πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Ναι. Πες μου, θα λείπει μόνο ο Γουόρτ ή θα έχουμε κάποια άλλη απουσία?
2: Όχι, ο Γουόρτ.
1: Ο Γουόρτ, εντάξει. Λοιπόν, αυτά, ρε παιδιά. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
1: Έγινε. Καλή σας νύχτα. Γεια σας. Ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά. Πάμε σε ένα ακόμη φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Έλα, Γιούρι.
4: Γεια σας, τι κάνετε?
3: Γεια σου, Γιούρι.
2: Μια χαρά.
4: Μια χαρά. Εντάξει, άμα αρχίσω τα ιατρικά για μέρα, θέλουμε δυο σελίδες. Η Ελλαδάρα πάει καλά πολιτικά με τον Γκούλη αρχηγό, ας μην μιλήσουμε καλύτερα. Ολυμπιακάρα τώρα, τι να πούμε, τα πάνε όλοι οι Ολυμπιακοί, αυτά λένε. Και λέμε ότι αφήσαμε χώρους στον ΠΑΟΚ. Πώς θα τους κερδίσουμε τους χώρους όταν παίζει μόνο ο Έσε στο κέντρο? Τώρα ο Μέτρης είδε τον Γκαρσία, δύο πάσες έδωσε, μία στα πλέγια και μία πίσω. Δεν έκανε απολύτως τίποτα άλλο. Ο Στολτίδης να έπαιζε σήμερα, να έκανε ένα μήνα προπόνηση και να έπαιζε σήμερα ο Στολτίδης, θα έχει όλο το κέντρο μόνος του στον Ολυμπιακό. Τώρα μην τρελαθούμε, πώς να μην αφήσουμε χώρους? Είναι δυνατόν τώρα στην προπόνηση τώρα συγγνώμη που ανεβάζω λίγο τον τόνο, δεν θέλω. Ο Γκαρσία να δείχνει περισσότερα από το Σιπιόνι στην προπόνηση? Μια ερώτηση κάνω, απλοϊκή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Λέμε ένα παράδειγμα. Και είπε ο φίλος ο Γιάννης πριν ότι πολλοί παίκτες δεν πια έχουν, φυσικά αφού μεγαλώσανε. Δηλαδή ο Ροντινέη μεγάλωσε, ο Ποτέσο μεγάλωσε, ο Γκαρθία τα είπαμε, ο Ελκαμπή μεγάλωσε κι αυτός. Λογικό είναι αυτό που να μην μπορούν πια. Για μένα ο Ολυμπιακός θέλει 20 παίκτες. 20 παίκτες.
2: Καλά, εντάξει, τώρα θέλουμε 20 παίκτες.
4: 20 παίκτες θέλουμε. Ναι. 20. Από αυτούς που έχουμε, για μένα τώρα, έτσι, για μένα λέω. Για εντάξει, στο Ολυμπιακό είναι ο Τζολάκης, είναι ο Πιρόλα, είναι ο Ρέτσος. Ο Κωστίνια εγώ θα τον κράταγα. Καλός είναι, μπορεί να βρει τη φόρμα του, μου αρέσει.
2: Ναι.
4: Στα χαφ μου αρέσει ο Σιφιώνη. Ο Μπέστο Γαμόδο τον
2: Πορτογάλ.
4: Ο Έσε, ναι, ο Έσε. Ο Γαμόδο, το ξέχασα τώρα.
2: Ο Πορτογάλ.
4: Ορίστε, όχι ο Νασιμόγαλ.
2: Ο Τσικίνιο.
4: Ο Τσικίνιο, ναι, απαραπιπτόντος.
2: Το Μουζακίδη.
4: Η φάση που μου έμεινε από το χθεσινό μάτς ήταν στο πρώτο ημίχρονο που του έρχεται μια σέντρα, τη σταματάει με το Στήλος, κάνει περιστροφή και βαράει τη σουτάρα που
2: στο,
4: την έπιασε.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο.
4: Ναι, στο δεύτερο, δεν ξέρω που. Ναι, στο δεύτερο ήταν. Αυτή είναι φάσεις που βλέπουμε από το παλιό ελληνικό ποδόσφαιρο, από πολλούς παίκτες όλων των ομάδων που σήμερα σπανίζουν. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η λίγο γκρίνια από όλο τον κόσμο. Τέλος πάντων, τι άλλο έλεγα, και αυτούς θα κράταγα. Κανέναν άλλον. Είπα 5-6 παίκτες και θέλουμε άλλους 15. Sorry, ποιος άλλος δηλαδή κάνει για Ολυμπιακός.
2: Έχει. Δηλαδή, ο Ελκαμπή δεν κάνει.
4: Για μένα όχι.
2: Όχι.
4: Για μένα όχι. Έχει δείξει επανειλημμένα από τότε, τουλάχιστον που γύρισε από την Αφρική, από το κόπο Αφρικα. Ότι πια δεν μπορεί ο άνθρωπος. Το προσόν του ήταν το συνεχές τρέξιμο και η μαχητικότητα, την οποία τώρα την έχει χάσει σχετικά. Γιατί δεν τα χρόνια.
2: Δηλαδή το γκολ δεν το έχει ο Ελικαβή.
3: Πώς έχει 18,
2: 18.
4: Τα γκολ που είχε τα πέρσι και πρόπερσι δεν τα έχει. Όχι. Γιατί του έχουν δοθεί ευκαιρίες και δεν μπορεί. Μπορεί να ήταν και τη συμπτωματικό, εντάξει. Να τον κρατήσουμε, δεν λέω να τον διώξουμε, αλλά όχι για πρώτο τώρα. Πήρε ας πούμε το σύντερφο τον Πορτογάλο, το πώς λέγεται. Δεν τον έχει βάλει του σε ένα μάτι.
2: Τον Κλέιτον.
4: Ναι, ούτε 10 λεπτά δεν τον έχει βάλει. Τα σχολεία που έχω, που λένε μερικοί που τον έχουν δει στην Πορτογαλία είναι θετικότατα. Δηλαδή, δεν μπορεί να παίρνουμε παίκτες και οι οποίοι να μην παίρνουν στην προπόνηση, να μην δείχνουν τίποτα. Mm-hmm. Αυτή την απορία έχω. Ας δούμε τώρα σίγουρα την καλύτερη, την πιο υποφερτή τουλάχιστον ομάδα, την έχει η ΑΕΚ όπως έχουμε πει. Ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει. Για μας τα πράγματα είναι λίγο, αν μείνουν έτσι, είναι λίγο δυσκολούτσικα. Γιατί το ποδόσφαιρο, είπαμε και το ξαναλέω πάντα, είναι θέαμα. Είναι, δεν να πάει στο πρωτάθλημα, και αυτό βέβαια μετράει πάρα πολύ. Αλλά τουλάχιστον ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά πρωταθλήματα. Θέλουν οι φύλαθλοι να βλέπουν και θέαμα. Και στον Παναθηναϊκό, και στην ΑΕΚ, και στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τώρα, έχει πέσει πάρα πολύ, αλλά έχει τρεις παίκτες που προσφέρουν κάποιο θέαμα λιγάκι. Τέλος πάντων, μην σας ζαλίζω άλλο. Έχω βάλει την κασέτα και παίζει, έτσι δεν είναι ή όχι?
2: Όχι, τα λες εκεί, δεν λες την άποψή σου, αλλά υπερβολικό όσον αφορά το ρόστερ.
4: Εντάξει, λέω τώρα, για την Ευρώπη, για τα μάτια της Ευρώπης. Και ακόμα και ο Ζέλσον, όπως είπα, χαραμίζεται με το, γιατί αναπληρώνει οι παίκτες που δεν υπάρχουν και τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, κατεβαίνει στη σέντρα να περάσει ένα, δύο, τρεις, να πάει μπροστά, δηλαδή... Παίζει για τρεις παίκτες κι αυτός. Το επόμενο είναι να ταυτίσει κι αυτός. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια αγαπητοί κύριοι, και θα τα λέμε. Εντάξει.
2: Έγινε.
4: Γεια σας.
3: Γεια σου, λέμε. Για πάμε παρακάτω.
2: Φίλε μου, που θέλεις βασικούς από την Premier League, δεν είναι και το πιο
3: εύκολο.
2: Ναι, αυτούς θέλω να πέσουν. Μου λέει τα τσιμέντα. Πάλι, μ' άρεσαν αυτά με τα τσιμέντα. Πώς θα πάρεις βασικούς από την Premier League? Και βασικούς, να πεις να βρεις μια ευκαιρία, μια πιθανότητα ενός παίκτη που να λύγει το συμβολίο, να το καταλάβω.
3: Πάμε. Ναι.
4: Mm-hmm.
3: Ναι.
5: Εγώ είμαι.
3: Ναι.
2: Ναι.
5: Γεια σας, Βασίλη από Κυψέλη.
3: Γεια σου, Βασίλη.
2: Γεια σου, Βασίλη.
5: Σας ακούω χρόνια τώρα. Γεια σου, Ρακλή και Διονύση. Όλοι φίλος Ολυμπιακού είμαι.
2: Γεια σου, Βασίλη.
5: Για να πω την αλήθεια μου, δεν αισθάνθω πολύ στο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ mm-hmm. και την ήττα του Ολυμπιακού. Συμβαίνουν αυτά και το πρωτάθλημα μπορεί να μην έρθει. Δεν μπορώ να ακυρώσω όλη την προσπάθεια, ούτε και την προσπάθεια του προπονητή. Ωστόσο, νομίζω ότι το καλοκαίρι που έρχεται είναι αρκετά τα θέματα που πρέπει να δει περισσότερο η διοίκηση του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Και το ερώτημα, ας πούμε, που μου δημιουργείται και εμένα είναι ότι τι θα κάνει αν έρθει μια πρόταση για κάποιους παίκτες οι οποίοι.
2: Για Τζολάκη λες, για Μουζακίτη που μπορεί
5: να έρθει. Για Τζολάκη, περισσότερο Διονύση λέω για Ηρακλή, με συγχωρείς, λέω για τον Τζολάκη.
2: Βεβαίως.
5: Και γιατί ίσως ο κύκλος του Νάκη και του ΕΣΕ και του Πυρόλα, δηλαδή έχουν πάρει ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό, έχουν πάρει double, έχουν κάνει.
2: Ο Πυρόλα δεν έχει πάρει ευρωπαϊκό.
5: Ναι, συγγνώμη. Ναι. Έχουν κάνει φοβερές εμφανίσεις, έχουν ταβανιάσει ως ένα βαθμό. Δηλαδή ο ΕΣΕ και ο Τζολάκης περισσότερο.
2: Ταβανιάσει δεν μπορώ να σου το πω και για τους δύο. Γιατί ούτε τα χρόνια τους έχουν πάρει, δηλαδή ο Τζολάκης είναι.
5: Έχουν ταβανιάσει, θεωρώ, για την απόδοση τι άλλο. Δηλαδή ήταν να δοκιμαστούν κάπου αλλού.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα. Κοίτα, ο Τζολάκης είναι 23 ετών και παρά το πολύ νεαρό της ηλικίας του, έχει τριψήφιο αριθμό συμμετοχών με Ολυμπιακό. Έχει παίξει Champions League, έχει πάρει το Ευρωπαϊκό, όπως είπες. Βασικός, έχει πήγε στην Εθνική. Γενικά έχει ήδη πλούσια καριέρα. Είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος δεν έχει πέρασει απαρατήρητος από τα σκάουτινγκ των άλλων ομάδων. Ακούγεται συνέχεια από Ιταλία, κάθε λίγο και λιγάκι, κυρίως από την Γιουβέντους. Τα δημοσιεύματα που είναι για Τουρκία θα τα υπολογίζω. Δεν νομίζω ότι ο Τζολάκης θα βγει από τον Ολυμπιακό για να πάει στη Φενέρ, στην Μπεσίκτας, που μπορεί να του δώσει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Αλλά δεν είναι να πεις ότι θα πάει κάπου. Άλλο Γιουβέντους, άλλο η Φενέρ. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
5: Σίγουρα και yeah. αν έρθουν βαρβάτες μεταγραφές, δελεαστικές και για τους παίκτες, γιατί και οι ίδιοι παίκτες μπορούν να θελήσουν να δοκιμαστούν κάπου αλλού.
2: Και ο ΕΣ είναι 24, δεν τον έχουμε. Επίσης δεν τον έχουμε πάρει.
5: Δηλαδή εγώ περισσότερο πιστεύω ότι ο ΕΣ ο ίδιος θα θέλει να δει να δοκιμαστεί κάπου αλλού. Μάνι μιλάμε για Τζολάκη. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει πρόταση και για τον Πυρόλα. Για να είμαι ειλικρινής. Και ήδη και μέσα στη χρονιά κάπου δήλωσε ότι δεν θα με χάλα για να πάω και σε μια. Μεγάλη ιταλική ομάδα που δεν υποστηρίζει από μικρό παιδί.
2: Ναι,
5: νομίζω αναφερόταν
2: ναι.
5: για την Ίντερ, για τη Μίλαν, δεν θυμάμαι. Αλλά το θέμα είναι ότι αν φύγουν 3-4 παίκτες κορμού, συν κάποιους οι οποίοι μπορεί και να μην υπολογίζονται ή μπορεί και οι ίδιοι να θέλουν να δουν κάτι άλλο, βλέπετε Ταρέμι.
2: Κοίτα, ο Ταρέμι είναι άλλη περίπτωση.
5: Ναι.
2: Σε σχέση τώρα, σε σύγκριση μάλλον με τους παίκτες που ανέφερες. Δηλαδή, ο Έστε και ο Τζολάκης είναι παίκτες. Οι οποίοι εγώ φυσικά και θέλω να συνεχίσουν στον Ολυμπιακό και δεν είναι εύκολο να βρεις εσύ και Τζολάκη. Κάκα τα ψέματα. Ειδικά ο Τζολάκης που είναι και Έλληνας. Το να φύγει ο Ταρέμι και να επιστρέψει ο Γιάρετσουκ, στα δικά μου τα μάτια είναι ότι μπορεί να διορθωθεί και ένα λάθος που έγινε το χειμώνα. Και,
5: ναι, συμφωνώ και εγώ σε αυτό.
2: Στα δικά μου τα μάτια, δεν σου λέω ότι μπορεί να είμαι σωστός.
5: Ναι.
2: Έτσι το βλέπω.
5: Συμφωνώ.
2: Γιατί ο Γιάρετσουκ είχε δεχτεί ότι ήταν ο δεύτερος. Ήρθε ο Ταρέμι, έγινε τρίτος. Όταν έφυγε στο Κόπα Αφρικα, ο Ελκαμπή έπαιξε περισσότερο Ταρέμι και πολύ λιγότερο Γιάρυψου και αποφάσισε ο Γιάρυψου να βρει μια ομάδα για να πάει δανεικός που πήγε στη Λιόν. Και κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Έχει αρχίσει και σκοράρει και σε σερή παιχνίδια με τους Γάλλους και με καλή ομάδα, με τη Λιόν. Άσχετα που έχει οικονομικά θέματα. Συμφωνώ μαζί σου ότι θα είναι ένα καλοκαίρι το οποίο θα είναι κομβικό γιατί. Και προτάσεις μπορεί να έρθουν και το ελληνικό στοιχείο πρέπει να βάλει ο Ολυμπιακός. Και δεν αναφέρομαι το μόνο στην επιστροφή του Φορτούνη. Πρέπει να βάλει, παιδί μου.
5: Ναι, ακούγονται και άλλοι
2: παίκτες. Πρέπει να βάλει Έλληνες παίκτες. Δεν έχει. Δηλαδή, άμα μου πεις εσύ ότι έρθει τώρα, έρθουν δύο προτάσεις, τις οποίες δεν μπορεί να αρνηθεί ο Ολυμπιακός και φύγει ο Τζολάκης και ο Μουζακίτης, ο Καλογερόπουλος δεν ανανέωσει. Καταλαβαίνεις.
5: Ηρακλήν πιστεύω ότι θα έρθουν προτάσεις και για άλλους παίκτες και το θέμα είναι ότι θα πρέπει να πάει σε μια ανανέωση και αυτό εκεί που θέλω να καταλήξω είναι τι κάνεις γιατί αν δώσεις ακόμα το κλειδί στο Μεντιλίμπαρ που εγώ προφανώς και είμαι υπέρ και δεν κάθομαι να ακούσω και όλη την απαξίωση και τον αφορισμό για τον προπονητή αυτό, αν είναι δυνατόν, αν δώσεις το κλειδί για τουλάχιστον ένα χρόνο Αν αρκεί αυτός ο χρόνος, γιατί θέλει, και, θέλει στήριξη όλο αυτό.
2: Επίσης,
5: δηλαδή,
2: κοίτα,
5: αν πάμε σε μια μεγάλη αλλαγή όλου του ρόστερ, 4-5 παικτών κορμού, δεν ξέρω αν μετά πρέπει να σκεφτείς και λίγο να πας και σε αλλαγή προπονητή. Για να μην, γιατί...
2: Πρώτα απ' όλα, κοίτα να δεις, είναι σύνθετα. Είναι σύνθετο το... Είναι σύνθετη η όλη κατάσταση στον Ολυμπιακό, γιατί αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει το πρωτάθλημα, που είναι πιθανό σενάριο, μάλλον είναι το πιο πιθανό σενάριο. Που είναι το πιο πιθανό σενάριο. Άσχετο ότι υπάρχουν ελπίδες και πάντα όταν είμαστε ζωντανοί, ελπίζουμε. Κλείνει αυτό το κομμάτι. Ο Ολυμπιακός θα έχει προκριματικά. Αν πας να κάνεις, να αλλάξεις όλη την ομάδα, όπως λες, το να έρθουν προτάσεις, να έρθει νέος προπονητής και πάμε να παίξουμε προκριματικά, θα έχουμε πρόβλημα.
5: Σίγουρα. Θα είναι δύσκολα πράγματα.
2: Γιατί θυμίζω ότι και ο Διονύσης το έχει πει, που έχει παίξει περισσότερες φορές τα τελευταία χρόνια προκριματικά, γιατί ο Ολυμπιακός μπήκε απευθείας σε ομίλους στη League Face του Europa και του Champions League. Τι γίνεται, οι προπονητές θέλουν να πάνε με την περσινή ομάδα τουλάχιστον στα πρώτα προκριματικά.
5: Ναι, εννοείται.
2: Δηλαδή τον,
5: άλλο τον έχεις, με τον ίδιο κορμό.
2: Να είναι δύο ή τρεις κινήσεις, και άλλο τώρα εδώ που μιλάμε να αλλάξουν πρόσωπα και πράγματα. Γι' αυτό σου λέω ότι θα είναι πολύ μεγάλο και το καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό και κομβικό. Και κομβικό. Για όλες τις αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν.
5: Ναι, συμφωνώ, Ηρακλή. Συμφωνώ. Αυτά είχα να πω εγώ. Εύχομαι
3: καλά,
5: να κλείσει το πρωτάθλημα και θα τα πούμε ξανά. Γεια σου, Ηρακλή, για σου διόρθωση.
2: Να είσαι καλά,
3: καλό βράδυ, καλό βράδυ.
2: Παραδείγματο να ακούμε, φίλο.
6: Γεια, παιδιά.
3: Έλα, Κωστά.
2: Έλα, Κωστή.
6: Τι γίνεται. Δεν Διονύσει ο Καλάμπρια, κύριε φίλε, τι έκανε.
3: Καλά, αν το βάζει ήταν offside.
6: Α, θα ήταν offside.
3: Και εγώ έτσι πιστεύω. Απλά έτσι όπως του την μπάλα δεν την βρήκε.
2: Τη βρήκε στο βιβατισμό.
3: Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε καλά. Ήταν, ήταν η μπάλα πολύ. Ήταν το σώμα του αρκετά μπροστά.
6: Ναι, ήταν.
3: Αλλά
6: περίεργα. Δεν
3: ήταν offside. Ναι.
6: Πάντως έχουμε δει γκολ που έχουν χαθεί φέτος. Τα οποία εντάξει. Highlights. Έτσι.
2: Όπως και του Βάργα είναι μεγάλη ευκαιρία.
3: Ναι.
2: Δεν κάνει καλό ο Πλασέ.
3: Όχι. Ενώ την παίρνει ωραία την μπάλα. Το πλασέ δεν είναι μεγάλο.
6: Λοιπόν, εγώ πιστεύω αυτό που συμβαίνει στον Ολυμπιακό είναι η πρώτη. Περιγράφεται σε μια φάση. Στην πρώτη φάση του αγώνα που ο Τσικίνιο κλέβει την μπάλα, κάνει το σουτ και γυρνάει και λέει: κάνει ότι δεν άκουσε. Εντάξει, δεν άκουσε, δεν είδε.
2: Τι να άκουσε. Yeah.
6: Ε?
2: Το Ζέλσον αριστερά.
6: Και το Ζέλσον αριστερά και τον άλλο δεξιά. Αποκλείεται. Τέλος πάντων. Για μένα τα play-off δεν φίλε.
2: Ο Τσικίνιο δεν είχε δείξει όλα αυτά τα χρόνια.
6: Γι' αυτό το λέω.
2: Ότι είναι παίκτης ο οποίος είναι ατομιστής και δεν κοιτάει.
6: Γι' αυτό το λέω. Άμα τον είχαμε για ατομιστή δεν θα το ανέφερα, αλλά επειδή κάθε άλλο παρά ατομιστής είναι.
2: Τι γυρίζει την μπάλα.
6: Ναι. Αλλά σου λέω, μου κάνει εντύπωση που γυρνάει μετά και λέει, κάποιος του είπε, δεν με είδες, ξέρω εγώ, και γυρνάει και του λέει, δεν σε άκουσα. Τέλος πάντων. Δεν είναι αυτά τα play-off, δεν είδα καμία ομάδα να είναι η ομάδα που ξέρουμε σε όλο το πρωτάθλημα, έτσι. Εμένα ο Ολυμπιακός χθες και κυρίως ο Ελκαμπή μου φάνηκε ότι έτρεχε με σκαρπίνια. Μέχρι και το τρέξιμο ήταν δηλαδή περίεργο. Δεν μπορούσε να κάνει ένα αυτό, να τρέξει 10 μέτρα ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που κάθονται 15 μέρες. Κατόπιν θα παίξουν στην επόμενη εβδομάδα, θα παίξουν 3 παιχνίδια μαζεμένα. Έτσι όπως είναι τώρα, το έχει πάρει η τώρα αυτά που ακούω είναι εντάξει. Αλλά φαντάζω ας πούμε να ήταν στον πόδο και να κρινόταν όλο το πρωτάθλημα ας πούμε στις 3 επόμενες αγωνιστικές που θα γίνουν σε μια εβδομάδα. Είναι τελείως αλλίωση. Για μένα κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε.
2: Σάδικο είναι για όλες τις ομάδες να παίξεις σε μια εβδομάδα.
6: Μα γι' αυτό το λέω.
2: Να έχεις παίξει 3 αγωνιστικές σε 40 μέρες.
6: Ναι.
2: Και τρεις
6: ώρες. Θυμάσαι όπως το έλεγα στην αρχή και μου έλεγες δεν έχουν χώρο γιατί αρχίζει το Champions League και είναι το κύπελο.
2: Να βάλει το κύπελο στο τέλος.
6: Ναι, αυτό που σου είπα εγώ. Ας βάλουν το κύπελο μετά και τέλος πάντων. Εντάξει. Διαιτησία απαράδεκτη. Για μένα το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ δεν είναι. Του ακυρώσαν ίδιο γκολ. Είδες, δεν αναφερόμαστε. Κανείς Ολυμπιακός δεν αναφέρεται στη διαιτησία, αλλά εντάξει, επειδή ήταν λίγο περίεργο. Και να πω ότι ο ίδιος διαιτητής μας ακύρωσε τον γκολ του Γιαζίτση, που για μένα εντάξει, είναι έτσι, αυτό το ακύρωσε, καλά έκανε. Αλλά μετά από τρεις μέρες.
2: Δεν ήταν ο ίδιος διαιτητής στη Τούμπα και στο Καραϊσκάκη.
6: Όχι. Ο ίδιος διαιτητής μας ακύρωσε τον γκολ με την ΑΕΚ, μετά από τρεις μέρες, το είδα σε ένα αυτό, νομίζω σε αγώνα της Σαμπάουλη, ίδιο γκολ το κατακύρωσε. Ίδιο γκολ, αλήθεια. Ψάξε για να το βρεις. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχει σταματήσει δηλαδή στον Ολυμπιακό, μου φαίνεται να υπάρχει αυτή η ισονομία. Θα νομίζω με τη Λίμπαρ το έχει ξανακάνει αυτό, αλλά δεν μπορείς να φαίνεις ένα παίχτη, βάλτονα. Βάλτονα και ας μην παίξει καλά. Δηλαδή δεν μπορείς να μου βάζεις το Ροντινέι τώρα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, θα μου πεις το προηγούμενο ήταν καλός, εντάξει. Και να καταργείς ας πούμε ένα παίχτη που έκανε στα πάντα για να τον φέρεις το Δεκέμβρη. Αυτή είναι η γνώμη μου και γι' αυτό σου λέω ότι κάτι έχει χαλάσει τον Ολυμπιακό σχετικά με τον Μιντιλίμπαρ και τους παίχτες, φαίνεται αυτό και είναι πιστεύω στην ισονομία. Ή ας πούμε να επαναφέρεις τον Ορτέγκα, δηλαδή αν έβαζε τον Μπρούνο και έκανε αυτά τα λάθη στο περασμένο παιχνίδι, αποκλείεται να τον έβαζει και τώρα. Κάπως έτσι νομίζω, γι' αυτό έχει χαλάσει και το τέτοιο του Μιντιλίμπαρ. Τέλος πάντων, για μένα βαρόμετρο, έλα.
7: Δεν είναι αυτός ο λόγος που λες εσύ. Ο Μιντιλίμπαρ πρώτα απ' όλα έχει δώσει, είδες που μίλησα με τον προηγούμενο φίλο του Ολυμπιακού, πόσα παιχνίδια έχει πάρει ένα Σιμέντο, πόσα παιχνίδια έχει πάρει ο Σιμπιόνι, δηλαδή έχει χρησιμοποιήσει. Το Ολυμπιακός πληρώνει σε μεγάλο βαθμό για μένα τις αλλαγές που έγιναν το Γενάρη και όχι ότι δεν λέω ότι ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίς δεν είναι καλοί παίχτες. Εγώ σου λέω ότι είναι παίχτες στους οποίους όμως δεν τους έχουμε δει. Αυτό με τα διαβατήρια και το γεγονός ότι έφυγαν δύο παίχτες που μπορούσαν να αγωνιστούν, ο Στρεφέτσα και ο Γιάρεψου, θα είχες ρε παιδί μου δύο λύσεις επιπλέον. Δεν σου λέω ότι ο Στρεφέτσα είναι ο νέος Τζόρτζεβιτς ή οποιοδήποτε το καλύτερο.
6: Τελικά ήταν πολύ μεγάλο λάθος αυτό.
7: Γιατί εμείς φύγανε δύο παίχτες, ήρθανε δύο, αλλά δεν παίζουν. Δεν παίζουν γιατί πρέπει να γίνεται ολόκληρη ιστορία με τα διαβατήρια.
6: Δηλαδή, για αυτοί οι δύο παίχτες είναι πολύ δύσκολο.
7: Και δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει στο ρόστερ του τρεις θέσεις ξένου στα μπακ για την Ροντινέι και τα δύο αριστερά μπακ.
6: Γίνει λάθος αυτό, εντάξει, γίνει λάθος αυτό. Λάθος αποδείχθηκε και δηλαδή έδιωξε τον Στρεφέτσα ο οποίος είχε μπει κατά κάποιο ρόλο στο πετσί της ομάδας, δηλαδή ήξερε πώς είναι η ομάδα και έφερε ένα καινούριο παίχτη ο οποίος είναι τελείως εξ' από τα νερά του και στο τέλος δεν βοήθησε καθόλου. Ενώ όλοι λέγαμε, ξέρω εγώ, θα έρθει να μας βοηθήσει και από το πρώτο παιχνίδι είδαμε, ας πούμε, μπήκε με την ΑΕΚ και έδεσε ένα πέναλτι από εκεί και πέρα χάθηκε.
7: Εσύ είδα κρυφά. Εκεί είχε το δοκάρι, δεν ήταν αρνητικό στη Λιβαδιά ο Αντρέα.
6: Εγώ για να τελειώνω με το πρωτάθλημα, δεν στενοχωριέμαι γιατί έχασε ο Ολυμπιακός ένα πρωτάθλημα. Απλά στενοχωριέμαι γιατί χάνει το πρωτάθλημα από μια ΑΕΚ η οποία δεν είναι καλή. Και εγώ θα το λέω, δηλαδή αυτή η ΑΕΚ δεν θα μείνει, ας πούμε, και από τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ ότι ξέρεις κάτι, η ομάδα του τέτοιου για τη συγκεκριμένη σεζόν του χρόνου δεν ξέρω τι θα παρουσιάσει. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο δηλαδή και πιστεύω ότι δεν ήταν καλύτερο από τον Ολυμπιακό.
7: Είναι μια κόμπακτη ομάδα η οποία έκανε καλές εμφανίσεις σε κάποια παιχνίδια, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακή. Εντυπωσιακή με τον ΠΑΟΚ. Σου λέω πολύ στα τελευταία μας το 3-0 με τον ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακή.
6: Δύο-τρία παιχνίδια έκανε πολύ καλά. Δηλαδή ακόμα και χθες.
7: Και είναι και μια ομάδα η οποία πήγαινε και πολλές φορές και καλά, γι' αυτό είναι και η φιλοσοφία του Νίγκελς που πήγαινε πολύ, ας πούμε, να πάρει το αποτέλεσμα. Δηλαδή στο Καραϊσκάκι προηγήθηκε στο 5.
6: Και για... Δεν την ένιωξε να βάλει δεύτερο γκολ, σου λέει το 1-0 είναι τον Ολυμπιακό στα χάλια, γιατί βέβαια μπορεί να το πλήρωνε.
7: Άλλο αυτό, ποδόσφαιρε, ναι, στα πάντα παρασογγείλει μια φάση, αλλά δεν έπαιξε. Μόνο στο τέλος, μετά το τελευταίο 20 λεπτό, όταν έγιναν οι αλλαγές, άρχισε να βγαίνει και έβρισκε και περισσότερους χώρους να γίνει απειλητική. Αλλά αυτό τη έχει βγει και δεν πρέπει να ξεχνά. Ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε με νέο προπονητή και ο οποίος διαδέχτηκε έναν άλλον.
6: Ναι, σίγουρα.
7: Είχε
6: βάλει τον πήγη ψηλά ο άλλος.
7: Που με τον Αλμέιδα η ΑΕΚ πέρασε μία τριετία, πήρα πρωτάθλημα, είχε παίξει δύο χρόνια καλό ποδόσφαιρο, στο τρίτο δεν ήταν καθόλου καλή.
6: Αυτά είναι υπέρ της, ναι, τα δίνω αυτά. Αλλά δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή τέλος πάντων εντάξει, μαγιά της το πήρε, για μένα το πήρε.
7: Είχε ένα πολύ καλό φεγγάρι. Ένα διάστημα στο οποίο είχε πάρα πολύ καλό φεγγάρι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως ήταν οι τραυματισμοί, ήταν κούραση, ήταν όλα μαζί.
6: Δεν μπορώ να δεχτώ ο Γερεμέγερ να σε έχει βάλει μέσα στα δίχτυα και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εντάξει.
7: Μα ο Γερεμέγερ έχει αυτό το μπάλα μέσα στην περιοχή και μπορεί να. Το έχει τον
8: κόλπο.
6: Λοιπόν, Ποντένσε χθες τον είδαμε δηλαδή. Αλλά μου πεις και πού να το ξέρει τώρα. Τον είδα χθες, άμα τον έβαζε στην Τούμπα θα έκανε, χθες ας πούμε θα έκανε πολλά. Τον είδες, ήταν ο Εξάτος. Αλλά και πού να το ξέρει. Για μένα βαρόμετρο είναι αυτός. Όχι ο Τσικίνιο.
7: Τσικίνιο όπως πες ο Ολυμπιακός. Έγινε Κωστή.
8: Γεια σου Κωστή.
6: Άντε, γεια.
8: Πάμε διάλειμμα.
7: Και επιστρέφω.
8: slide some more. And I'm more, and I'm more, can I take it anymore? Gotta get a rip, it's no more true. Η Winsport FM 94,6.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 11 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα της εκπομπής Αυταράδου, με Διονύση Ζεσίλα και Ηρακλή Αντύπα, και πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Α, καλά κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Εσείς πώς είστε?
1: Σε ευχαριστώ, Ηρακλή. Ο Γιώργος, έχω πρόβλημα με την όραση, έχω καιρό να βγω, αλλά καταρχήν χαίρομαι που σας ακούω και είμαι και χαρούμενος που είσαστε καλά. Και επειδή δεν τα έχουμε πει χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη, μπορούμε να τα πούμε ακόμα αυτά. Σκοπός του τηλεφωνήματος μου σήμερα είναι το εξής. Πριν από λίγο άκουγα μια εκπομπή στην τηλεόραση, δεν βλέπω, ακούω μόνο. Φίλε, είναι πολύ άδικο και τελείως αντιαισθητικό 6 άτομα να είναι εναντίον ενός. Συγκεκριμένα του Κώστα Νικολακόπουλου.
0: Εντάξει, ναι, αλλά κύριε Γιώργο, μας λέτε τώρα εμάς για μια εκπομπή στην τηλεόραση που σας το έχουμε πει.
2: Πείτε για εμάς,
0: για
2: εμάς.
0: Για εμάς, πείτε ό,τι θέλετε.
2: Μην το κάνετε αυτό.
0: Και δεν καταλαβαίνω και αν δεν σας αρέσει κάτι, γιατί εγώ το
1: έχω πει. Αυτό
0: αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνετε. Ειλικρινά σας το λέω. Και εγώ δεν παίρνω. Όπως και κάποιοι δεν μπορούν να ακούνε εμένα.
1: Το κλείσα γιατί έτρεμα από αυτό που άκουγα και την προπαγάνδα που κάνει ο ΠΑΟΚ. Δείχνει μια φάση, μου είπαν, γιατί εγώ δεν βλέπω.
2: Ναι, αλλά σας είπαμε, κύριε Γιώργο, μην κάνετε για άλλες εκπομπές. Δεν είναι σωστό. Πάμε να πείτε για τα δικά μας.
0: Για τα δικά μας, πάμε να πούμε για την ομάδα, ό,τι θέλετε. Το συζητήσουμε για τη φάση.
1: Να μην πω την προπαγάνδα του ΠΑΟΚ.
2: Όχι, να μην την πείτε. Να μην την πείτε.
0: Μα δεν είναι, αφού είναι offside η φάση.
1: Ναι, με αυτοί δείχνουν μια φάση, μια εικόνα από ένα.
2: Ωραία,
1: δρόμο,
2: πείτε ό,τι λέμε εδώ.
0: Σας λέω τώρα τι είδα εγώ. Σας λέω, μπα, έχω πει εγώ και στο σχόλιο χθες και το λέω. Όπως είπα, ότι τον γκολ που ακυρώθηκε με την ΑΕΚ που το ακυρώθηκε στο offside, γιατί ο Πιρόλα μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει, γιατί μπαίνει μπροστά, είναι εκεί και κάνει και μια κίνηση να αποφύγει την μπάλα. Έτσι και ο Μπάμπα που συνεχίζει κιόλας μετά να και πάει μπροστά.
1: Υπάρχει μια φάση πριν εκτυπήσει ο Μιχαηλίδης την μπάλα, εκεί καλύπτεται από τον Έλσο Μπάμπα. Αυτό όμως ήταν μισό μέτρο από ό,τι μου είπανε το πόδι του, μέχρι να φτάσει την μπάλα να χτυπήσει το φάουλ. Μετά όταν χτυπάει την μπάλα, ο Μπάμπα είναι ένα μέτρο μπροστά από τον Έλσο. Τέλος πάντων, η άποψη ορισμένων ότι 20 χρόνια καταδικαστήκαν από τον Ολυμπιακό, κατά την άποψή τους είναι σωστή, αλλά επειδή εγώ είμαι 74 ετών, πριν από τα 20 αυτά χρόνια υπήρχαν και άλλα χρόνια πριν που είχε κατά

0: ψηφίσει ο Ολυμπιακός. Και όταν ένας πρόεδρος μιας ομάδας είπε κάποτε ότι ποτέ πρωτάθλημα ξανά στον Πειραιά, τι εννοούσε συγκεκριμένα, με ποιο τρόπο δεν θα παίρνει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός? Γιατί μια ομάδα ήταν στον Πειραιά. Αυτά για να τα ξέρουμε μερικοί. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Απλά θέλω να δώσω χαιρετίσματα στους φίλους μου, τους ομοιοπαθείς, ομοιοπαθείς Λάμπη και Βαγγέλη, στο Γιώργο το Μαρκόπουλο, το Λάμπη, το Λαβρέντι, το Μπάμπη, όλους τους φίλους. Ξεχνάω τη Σωτηρία την Γραμματικοπούλου, την Έλλη την Ποτίνου και την αγάπη που να έχετε αυτή, είναι αυτονοητική και δεδομένη πάντα.
1: Να είστε καλά.
0: Το καλύτερο εύχομαι. Γεια σας.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
2: Έλα, Μάκη.
1: Ναι, έλα. Έλα, Μάκη. Δεν σε κατάλαβα.
3: Καλύτερα σε ερημιά να τρώω μία ρέγγα,
1: ναι,
3: παρά μέσα στο γήπεδο να βλέπω τον Αφέντη.
1: Από την Κρήτη, ο
2: Βαντινάδα.
1: Βαντινάδα ο Μάκης.
3: Αφιερωμένο εξαιρετικά στο φιλαράκι σου. Στην αδυναμία σου.
1: Δεν είναι αδυναμία μου.
3: Πώς δεν είναι.
1: Δεν είναι αδυναμία μου.
3: Ορτέγκα και Ορτέγκα, όλα τα γκόλ από εκεί τα έχουμε φάει. Όλα, που λέει ο λόγος.
1: Το τρίτο γκόλ, ας πούμε, δεν είναι ότι φταίει ο Ορτέγκα, είναι ότι δεν κάλυψε ο Ζέλσον.
3: Ναι, γιατί ο Ζέλσον τι είναι, αμυντικός είναι.
1: Αμυντικός.
3: Αριστερά ήταν η μπάλα.
1: Αδερφέ, καλύπτουνε, γυρίζουν πίσω και τα εξτρέμια
3: δηλαδή,
1: βοηθήσουν.
3: Το εξτρέμ. Ο Ζέλσον από το.
1: Όχι στο τρίτο, στο δεύτερο κύριο, στο τρίτο. Στο δεύτερο πρέπει να έχει. Ναι, πάνε να βοηθήσουν γιατί έχει συγκλίνει ο Ορτέγκα.
3: Στο δεύτερο, τι δουλειά είχε ο Ορτέγκα εκεί που μάρκαραν 2-3 να πάει και αυτός να γίνουν 4.
1: Όχι, ήταν 2 και πήγε ο Ορτέγκα και έγιναν 3.
3: Ήταν κι άλλος δίπλα.
1: Εκεί, Μάκη μου, το θέμα είναι ότι πήγανε 3 παίχτες συνολικά και δεν μπόρεσαν όχι,
3: μα,
1: να μπαρκάρουν τον Κωνσταντέλια και έδωσε την πάση.
3: Θα σου πω κάτι τώρα.
1: Και να βρούμε και δίκαιος και το σουτ, μπορεί να σημάδευσε τη γωνία και να βάλε φάλτσα. Δεν ήταν δυνατό.
3: Θα πάω και στο Τζολάκι. Λοιπόν. Έχουν πάει 3 παίχτες να μαρκάρουν τον Κωνσταντέλια, τον παιχταρά αυτόν.
1: Παιχτάρας, ναι.
3: Δεν υπάρχει άλλος στην Ελλάδα τέτοιος παίχτης. Λοιπόν, ο Τζολάκης που είναι πίσω, αυτός κατευθύνει την άμυνα. Μπορούσε και να φωνάξει τον Ορτέγκα, να του πει πήγαινε αριστερά, είναι μόνοι τους οι άλλοι δύο. Γιατί ήταν δύο, δεν ήταν ένας. Στα 3 μέτρα από τον
1: Ορτέγκα. Δεν είναι εύκολο αυτό που λες τώρα κατά τη διάρκεια του μάτσα πάνω στη φάση.
3: Αυτό, Ηρακλή, ναι. Όταν λέμε ο τερματοφύλακας κατευθύνει την άμυνα, ένας από τους ρόλους είναι και αυτός. Γιατί οι παίχτες οι αμυντικοί με την πλάτη γυρισμένη δεν έχουν ορατότητα στο πίσω μέρος ή λοξός δεξιά-αριστερά να δούνε τι συμβαίνει όταν είναι συγκεντρωμένοι στον αντίπαλο παίχτη που είναι μπροστά τους. Ο τερματοφύλακας πρέπει να μιλήσει εκεί. Γιατί θα μου πεις και αν μίλαγε στον Ορτέγκα θα πήγαινε, τέλος πάντων. Το τρίτο γκολ. Κάνει μία μπαλιά ο παιχταράς που είπαμε ο Κωνσταντέλιας
1: με
3: εξωτερικό φάλτσο. Μου θύμισε, προσέξτε παραλληλισμό θα κάνω, όταν μπει η Αλεπού μέσα σε ένα κοτέτσι, σκορπάνε οι κότες. Έτσι και η μπαλιά αυτή μπήκε σαν Αλεπού στην περιοχή του και διαλύθηκε άμυνα η Ηρακλή.
1: Μα δεν ήταν θέμα.
3: Δεν
1: είχε ισορροπία η άμυνα του Ολυμπιακού.
3: Αυτό που διαλύθηκε κανένα. Και εκεί πάλι έλειπε ο Ορτέγκα.
1: Εκεί φταίει ο Ορτέγκα.
3: Μα η Ηρακλή ξέρει σε πόσα γκολ φταίει φέτος. Και απορώ πώς υπάρχουν φίλοι μου συνοπαδοί να λένε ότι είναι καλός παίχτης που είναι, όπως τον βλέπεις, είναι τσιτωμένος Ηρακλή πάντα. Όταν είσαι στην τζίτα,
1: ναι,
3: δεν ποτέ δεν σκέφτεσαι σωστά.
1: Δεν το φέρετε ότι είναι
3: τσιτωμένος. Ούτε ο εγκέφαλος, ούτε τα πόδια.
1: Κάτσε ρε Μάκη τώρα,
3: τι είναι αλλού για αλλού Ηρακλή.
1: Το ότι έχει κάνει
3: όπως
1: λάθη.
3: Όπως είπατε προηγουμένως,
1: ναι,
3: που κακώς είπατε ότι ο Τσικίνιο δεν είναι ατομιστής. Είναι ατομιστής. Θυμάμαι τον πρώτο χρόνο που είχε έρθει, πάλι ήταν μόνο στο ΕΣΕ και του ζήτησε την μπάλα και δεν του την έδωσε. Όχι μόνο δεν του την έδωσε.
1: Μα τώρα ότι μπορεί να έχει συμβεί σε ένα παιχνίδι σε δύο, δεν σημαίνει ότι τον Τσικίνιο το βλέπει συνέχεια.
3: Όταν είναι έξω από την περιοχή Ηρακλή,
1: ναι,
3: πάντα σουτάρει.
1: Ο Τσικίνιο.
3: Αυτό να το προσέξει που σου λέει. Ναι. Δεν κοιτάζει δεξιά-αριστερά να συνεργαστεί Όταν έχει την πλάτη γυρισμένη, μπορεί να συνεργαστεί, γιατί δεν βλέπει το τέτοιο.
1: Εφτά σύστα έχει δώσει ο Τσικίνιο.
3: Παρότι έκανε φοβερή προσπάθεια στο γυριστό που έκανε.
1: Εφτά σύστα έχει δώσει ο Τσικίνιο φέτος. Εφτά σύστα που πήγαν γκολ.
3: Έχει δώσει εφτά σύστα γιατί βάλανε γκολ κάποιοι παίκτες που δέχτηκαν την πάσα του. Αλλά έχει να βάλει γκολ 20 αγώνες. 19 συντετριμένα. Γιατί δεν στέκεσαι σε αυτό.
1: Ποιο πράγμα τώρα, εσύ μου πεις ότι είναι το μυστή.
3: Έκανε ένα καλό παιχνίδι χθες πράγματι. Σκέψω ότι έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Για Τσικίνιο, πρόσεξε.
1: Τι για Τσικίνιο, τι είναι, κανένας για... του πεταματού,
3: Τσικίνιο. Δεν τον έχω σε εκτίμηση.
1: Τι εννοείς ότι είναι.
3: Δεν τον έχω σε εκτίμηση.
1: Το Τσικίνιο.
3: Πάνω από αυτό που περίμενα. Γι' αυτό είπα για Τσικίνιο. Πόσο καιρό έχει να παίξει έτσι.
1: Ο Τσικίνιο πέρασε ένα περίοδο το φορμαρίσματο και είχε βγάλει και τραυματισμού.
3: Μήπως αυτή η περίοδο. Μήπως ήταν κανένα εξάμεινο.
1: Όχι, δεν ήταν κανένα εξάμεινο. Ένα δίμηνο ήταν ο Τσικίνιο.
3: Ορίστε.
1: Με ένα δίμηνο ήταν ο Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο έχει βγάλει.
3: Ηράκλειο. Έχει να σκοράρει.
1: Ναι.
3: 20 παιχνίδια. Σε 20 παιχνίδια δεν έχει σκοράρει.
1: Ναι.
3: Δεν είναι λοιπόν μόνο δίμηνο.
1: Πόσα γκολ έχει βάλει ο Ολυμπιακός σε αυτά τα 20 παιχνίδια.
3: Ορίστε. Αυτά τα... δεν ακούγεσαι.
1: Λέω. Σου λέω ρε παιδί. Πόσα γκολ έχουμε βάλει εμείς ως ομάδα στα τελευταία 20 μάτς. Λίγα είναι να ξέρεις.
3: Για κλάματα είμαστε.
1: Τι μου λες και σου φταίει ο Τσικίνιο.
3: Επειδή μου τον θεωρείται κομβικό Ηρακλή.
1: Μα είναι κομβικό. Τι να κάνουμε τώρα ρε
3: παιδί. Είναι κομβικό.
1: Μα είναι ρε μακή. 40 μάτς έχει παίξει φέτος ο Τσικίνιο και έχει 6 γκολ και 7 assist.
3: Έχετε μάθει μία λέξη κομβικός ο ένας, κομβικός ο άλλος.
1: Μα ο Τσικίνιο κάνει όλο αυτό το...
2: Ηρεμήστε.
1: Ρε Μάκη, ο Τσικίνιο όταν παίζει πίσω από τον επιθετικό είναι ο παίχτης ο οποίος όπως παίζει ο Ολυμπιακός είναι που πρεσάρει πάρα πολύ, που θα κλέψει τις μπάλες όπως την έκλεψε στην αρχή του μάτς. Πάσε εδώ που έκανε σουτ, ωραία, και θα μπορούσε να έχει δώσει πάσα. Αλλά μιλάμε, μιλάμε όμως για ποδοσφαιρισμό. Δεν έχει δείξει ότι είναι ατομιστής που λες εσύ και το 1-1 από παλιά του Τσικίνιο βγαίνει.
3: Λοιπόν. Επειδή πιστεύω.
1: Την τελευταία πάσα ο Τσικίνιο τη βγάζει. Την πρώτη ο Ροντινέ και την δεύτερη ο Τσικίνιο το γύρισμα στον Ελκάμπη.
3: Μα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο από εκεί, Ηρακλή.
1: Γιατί θα μπορούσε να περιμένει για σουτάρι, γιατί να μην σουτάρει.
3: Από
1: το πλάι. Μα σου λέω την έδωσε. Μακί, πες μου α πούμε ότι η Ορτέγκα δεν είναι καλό και ότι θέλει ένα καλύτερο αριστερό μπακ. Να το καταλάβω, να το συζητήσουμε. Αλλά να μου λε τώρα ότι δεν έχω εκτίμηση στον Τσικίνιο. Τι να σου πω τώρα. Ευρωπαϊκό πήραμε, αδερφέ, με τον Τσικίνιο στο 10.
3: Δεν είναι το Ολυμπιακό να μου λέτε ότι είναι κομβικό για τον Ολυμπιακό. Τσικίνιο που ακούω τόσο καιρό. Άντε να αναστηθεί ο Τσικίνιο. Άντε να αναστηθεί ο Τσικίνιο. Άντε να αναστήσουμε τον Ελκαμπή. Άντε να αναστήσουμε τον Ορτέγκα. Άντε να. Δηλαδή εμεί.
1: Όλου να του δείξουμε από εκεί. Όλου. Όλου. Να φύγουν όλοι.
3: Όλου.
1: Ωραία, να φύγουμε. Τι
3: να αναστηθούν μόνοι του, Ηρακλή.
1: Ποιοι θε να μπειρούν στον Ολυμπιακό ρεμάκι.
3: Θα σου πω ποιος θες να σου πω.
1: Ναι.
3: Τσολάκης.
1: Ναι.
3: Πυρόλα.
1: Ναι.
3: Ρέτσος.
1: Ναι.
3: Έσε.
1: Ναι.
3: Μουζακίτης.
1: Πέντε.
3: Σιπιώνη.
1: Ναι. Πού τον είσαι το Σιπιώνη.
3: Δεν με ρώτησες ποιος θέλω.
1: Ωραία. Πάμε. Έξι.
3: Όποτε τον έχω δει το Σιπιώνη είναι ο καλύτερος.
1: Ναι. Έξι.
3: Τώρα γιατί δεν τον βάζει. Και ακούω και το άλλο. Θα πάει με τα παιδιά του. Γιατί οι άλλοι είναι από παιδιά.
1: Έξι. Αυτού,
3: ο Ολυμπιακός έχει μόνο 12, 13, 14 παίχτες. 25, 30 έχει.
1: Πάει, πήγε με τη συνταγή που τον είχε οδηγήσει πέρυσι στον Ντάπλ και περόπεσε στο Κόρφερες. Πάμε, έχουμε μείνει στους 6. Έχουμε μείνει στους 6, Μάκη, έχουμε μείνει στους 6. Πάμε.
3: Ορίστε.
1: Έχουμε μείνει στο Σιπιόν, είναι ο έκτος.
3: Περίμενε, είπαμε. Δολάκι, Ρέξο,
1: Τρόλα. Έξι, φτάσαμε στο κέντρο είμαστε.
3: Έξι.
1: Ελκαμπή.
3: Δεν πάω εκεί πέρα ακόμα. Τον άλλο τον Ασημέντο. Τους Πορτογάλους, τους Βραζιλιάνους.
1: Τον Ασημέντο τον κρατάμε.
3: Δεν τους ξέρω, ναι, τον κρατάω τον Ασημέντο.
1: Εφτά.
3: Δέλσον όχι. Ποντένσε όχι.
1: Ναι.
3: Ελκαμπή δεύτερο. Και επιστροφή του Ουκρανού από τη Λίον. Επιστροφή.
1: Και
3: στο καλό ταρένι.
1: Φορτούνης.
3: Απλά πράγματα. Μας είχε δώσει τόσα πράγματα ο Ουκρανός που τον ήθελα εγώ πάρα πολύ. Αλλά
1: δεν διαφωνώ. Για τον Ουκρανό δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Φορτούνης.
3: Όχι. Μακρά και αλλά. Εγώ δεν τον ήθελα τον Φορτούνη. Τότε που ήταν πιο νέος. Θα τον θέλω τώρα που θα έρθει από την Αραβία.
1: Τον Τσικίνιο το θες.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Πάει και ο Τσικίνιο. Α, 8 δηλαδή.
3: Ναι, αυτός.
2: Άρα 20, να 20 μετά θα να κάνει. Τι 6-7 και ποιοι θα μείνουν, με 15 παίκτες θα πάει ο Ολυμπιακός.
3: Και να πάρει και 6-7 παιχταράδες. Όχι, εννοώ για βασικούς.
2: Α.
3: Αυτούς θέλω να βλέπω στο γήπεδο, να πάρει και 6-7 παιχταράδες. Να έχει γύρω στους 14-15. Και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί, όσοι είναι, όποιοι είναι. Θα μου πεις, όποιος είναι να πάρει ο κύριος Μαρνέτης, ο Μεντινίπαρ θα παίζει με τα παιδιά του. Θα τα χαίρεται. Αλλά όταν δεν πάρουμε τίποτα φέτος, θα μας χαιρετήσει. Καλή συνέχεια.
1: Ναι. Γεια σου, Μάκη.
3: Γεια.
2: Γεια σου, Μάκη.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Καλησπέρα.
1: 8 παίκτες.
4: Στέλιος Παναθηναϊκός Γερμανία.
2: Γεια σου, Στέλιο.
1: Γεια σου, Στέλιο.
2: Καλά, φίλε.
4: Λοιπόν, Πλανήτης Παναθηναϊκός. Διονύση, είπε στην αρχή, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει ένα γκολ σε 8 ντέρμπι, όταν μπόρδα.
2: Τα τελευταία, ναι.
4: Ο Παναθηναϊκός, Ο Ολυμπιακός που είναι μια ομάδα με τον ίδιο προπονητή, 2,5 χρόνια. Πόσα γκολ είπε στην αρχή, 8 ντέρμπι.
1: Δύο στο Παναθηναϊκό, ένα χθες 3.
2: Μα σου είπε κανείς ότι παίζει καλά ο Ολυμπιακός.
1: Αλλά εντάξει, δεν έχει.
4: Κοίταξε, δεν παίζει καλά ο Ολυμπιακός.
2: Δεν ακούγεσαι καλά όμως η γραμμή σου.
1: Πάντα κάτι συμβαίνει.
4: Τώρα.
2: Όχι, χειρότερα.
4: Ναι.
2: Έλα.
4: Ακούγομαι ή όχι αυτή τη
1: στιγμή. Χάνεσαι, δεν έχει καλό σήμα, βρε.
2: Δεν έχει καλό σήμα, ναι. Δεν ακούγεσαι, φίλε μου, δεν ακούγεσαι. Πάμε, πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Ναι. Μας ακούτε.
5: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Έλα, Διονύση, τι λέει.
2: Γεια σου, Γιάννη.
5: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε, εγώ δεν θα πω τον άλλον που έλεγε τι λένε οι δημοσιογράφοι. Εγώ πάντα λέω αυτό που δεν λένε οι δημοσιογράφοι.
2: Μάλιστα.
5: Είτε γιατί δεν τολμούν, είτε γιατί δεν ξέρουν.
2: Ναι.
5: Μόνο το σεβασμό. Όχι για σας, έτσι.
2: Ναι,
5: γενικά μιλάω.
2: Που τολμάς και ξέρεις.
5: Λοιπόν, θα πάω στο θέμα Γιαννακόπουλου.
2: Ναι.
5: Πολλοί νομίζουν ότι ο Γιαννακόπουλος το τσίπησε μια μέρα, μια μίγα και τα έβαλε με την Ευρωλίγκα. Καταρχάς να πω ότι ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα είναι ο υπερπρωταθλητής. Έχει πάρει 4 ή 5, θύμισε μου, Διονύση. 5 μου φαίνεται Ευρωλίγκα. Από τότε που άρχισε Ευρωλίγκα, έτσι δεν μιλάω για FIBA.
2: Ναι.
5: Είναι ο υπερπρωταθλητής με διαφορά από τη δεύτερη. Άρα δεν μπορεί να υποτιμήσει μια διοργάνωση που είναι ο υπερκατακτητής, έτσι. Λοιπόν, τι έχει γίνει. Η ιστορία δεν ξεκίνησε από τον Δημήτρη, παιδιά. Η ιστορία, αν θυμάστε κι εσείς, ξεκίνησε το 2002, το 2001. Εγώ να παραδεχτώ, για να μαθαίνουν και καινούργοι, έτσι, ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ευνοημένος και από τον Στάνκοβιτς, της FIBA.
2: Πώς σου έδωσε αυτή η συζήτηση.
5: Μα γιατί, πώς μου ήρθε, γιατί βγάζουν τον Γιαννακόπουλο να διονύσει από το Final Four. Δεν είναι να τον έχεις στο σπίτι σου, Final Four, και να αποβάλεις τον πρόεδρο για ψήλου πίδημα. Θα πάω, θα φτάσω, εκεί θέλω να φτάσω.
2: Ναι.
5: Είναι απίστευτο. Είναι όπως το άλλο που έκανε ο Ολυμπιακός που του κάνανε και στη μνήμη του πατέρα του στο Καλλιμάρμαρο, στον Παύλο Γιαννακόπουλο.
1: Αδερφέ, ένα τα πράγματα. Ένα είναι τα πράγματα.
2: Ένα
1: τα πράγματα. Ναι, πάμε να τα πούμε. Να τα πούμε ένα.
5: Πάμε ένα. Λοιπόν, το 2000 τι έγινε, παιδιά. Κάποιες ομάδες με επικεφαλή τη Ρεάλ, η οποία έβλεπε ότι δεν έπαιρνε, και την Μπαρσελόνα, η οποία ήταν άτιτλη επί FIBA, πήραν και τον Ολυμπιακό μαζί, που όντως αδικούταν από τον Στάνκοβιτς και από τον Βασιλακόπουλο. Ο Βασιλακόπουλος όντως ήταν το πρωτοπαλίκαλο του Στάνκοβιτς, έτσι, τα θυμάστε αυτά. Που το διαδέχτηκε κιόλας στην Προεδρία της FIBA, Europe. Ωραία. Εγώ δεν δεχτώ ότι ο Παναθηναϊκός ευνούτανε. Αλλά έχει πάρει 2 μόνο. Δεν έχει πάρει καμιά 20. Ωραία. Η Ρεάλ ήταν πρώτη τότε. Και φεύγουν, αποφασίζουν να φύγουν. Πήραν και την ΑΕΚ μαζί και τον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Πήραν την Μπασκόνια, πήραν την Βίρτους. Και αποφασίσανε να κάνουν την Επανάσταση. Συμφωνούμε με φιλό. Στη FIBA έμεινε ο Παναθηναϊκός, πιστός. Αυτό δεν το ξέχασε ποτέ η Ευρωλίγκα, που δεν ήρθε μαζί της. Ο Παναθηναϊκός μετά αναγκάστηκε, γιατί σου λέει δεν μπορεί για να είναι διαιρεμένο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν κοίταξε το συμφέρον του και υποχώρησε αν θυμάστε, και πήγε με την Ευρωλίγα το 2002. Από τότε, να σας θυμίσω, Μπολόνια 2002. Μόσχα 2005, θα φάει ένα φόρ παγόνο, σφαγή. Η μεγαλύτερη σφαγή, 2009, Βερολίνο, αν και το πήρε. Θυμάστε τον Γιαννακόπουλο που κατέβαινε με τα 100 δόλαρα. Γύρισαν μάτσοι αθεόφοβοι, 25 πόντους, στο δεύτερο ημίχρονο, 25 πόντους με διαιτησία, 95-5. Και η μεγαλύτερη σφαγή στην Κωνσταντινούπολη το 2002, το 2012. Τεχνικά. Η μεγαλύτερη, αν έχει κάποιος YouTube να το βρει αυτό το μάτς, δεν υπάρχει τέτοια σφαγή. Άρα ο Παναθηναϊκός, από τις μεγάλες ομάδες της Ευρωλίγκας, δεν λέω από όλες, από τις μεγάλες, είναι η χειρότερη αδικημένη. Και συνεχίζεται. Δεν είναι τρελός ο Γιαννακόπουλος τόσα χρόνια που ήθελε να φύγει.
1: Μα τώρα θες να μου πεις ότι 25 χρόνια.
5: Βέβαια.
2: Για το 12 συμφωνώ.
5: Πες το ένα Final Four, ένα Final Four, έτσι, ένα Final Four. Ένα.
2: Ωραία, Γιάννη, ωραία, το πες. Ακούστηκες. Πάμε στα τωρινά. Μην πάμε τώρα στο 2000.
5: Πάμε τώρα στα τωρινά. Πάει ο Μπαρτζόκας, ανεβαίνει στην εξέδρα, βρίζει. Αυτό βρίζει από εδώ, από εκεί, μαλώνει με κόσμο. Πρόστιμο. Ο Μάιλ Τζέιμς κουνάει το χέρι του στους διαιτητές, χρηματισμό τους, λέει κλέφτη, πρόστιμο. Ναι. Πάει ο Γιαννακόπουλος, όπως κατά μένα βλακή έκανε, έπεσε στην παγίδα.
1: Ποια παγίδα, δηλαδή τον είχε στήσει η Βαλένθια να το κάνει.
5: Τον περιμένα στη γωνία για να χάσει το Final Four. Ερακλή, τι είπε ο Γιαννακόπουλος.
1: Για ποιο λόγο να το χάσει το Final Four. Για ποιο λόγο.
5: Για ποιο λόγο θέλει η Ευρωλίγκα να...
1: Ναι, για ποιο λόγο. Κάτσε ρε, Γιάννη. Έχεις κάνει ολόκληρη ιστορική αναδρομή από το 2002 μέχρι το 2025. Αυτά που πιστεύεις, πιστεύετε. Ούτε μπαίνω τώρα σε διαδικασία. Βαριέ μικτρά. Ωραία, εσύ δηλαδή θεωρείς ότι, ας πούμε, εγώ δεν σου λέω το τι έχει γίνει, αλλά εσύ, ας πούμε, θεωρείς ότι, ας πούμε, πήγε η αστυνομία της Βαλένθια, το είσαι δηλαδή, χωρίς να έχει γίνει κάτι, πήγαν από μόνοι τους. Δεν έγινε τίποτα δηλαδή.
5: Περίμενε, η Ευρωλίγκα δικάζει βάσει του φίλου αγώνα.
1: Μα περίμενε, αδερφέ, μισό λεπτό. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είχε θέμα με τον Μπερτομέου ή έχει θέμα με τον Μπορτιρόγκα. Δηλαδή, ο Μπορτιρόγκα που έχει παίξει, με ποιον έχει γράψει ιστορία ο Μπορτιρόγκα. Με τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ, με ποιον.
5: Όχι, ο Μπορτιρόγκα κατά μένα, και κατά λάθος τα βάζει ο Παναθηναϊκός. Θέλω να τα βάλει με Ιμπροφιέλο, όλους αυτούς τους στόχους, όλη αυτή την κλίκα της διατησίας. Ο Μπορτιρόγκα μπορεί να μην έχει και αίσθηση τι γίνεται εκεί μέσα. Εγώ θέλω να σου πω ότι...
1: Απεραστικός είναι.
5: Είναι πρόεδρος. Άλλοι είναι στην κέρδη της Ευρωλίγκας. Ρε Ηρακλή, στην κέρδη της Ευρωλίγκας. Δεν είναι ο Μπορτιρόγκα. Ο Μπορτιρόγκα προχθές μπήκε.
1: Γιατί είχε κάποιο παράπονο παραθυρικό στη Βαλένθια στα μάτια, στη διαιτησία.
5: Όχι για τη Βαλένθια, δεν σου λέω για τη Βαλένθια.
1: Τόσα
5: χρόνια. Εγώ άλλο λέω. Η Ευρωλίγκα περίμενε τον Γιαννακόπουλο στη γωνία με τον παραμικρό για να το ρίξει τόσες αγωνιστικές ώστε να χάσει το Final Four. Και θα εξηγήσω τι λέω. Τι έκανε ο Γιαννακόπουλος. Πήγε στη γραμματεία και είπε, δώστε το φάουλ, παιδιά.
1: Ναι.
5: Στον Γκραντ που ήταν και κατά φανερό φάουλ. Και τρώει τρεις αγωνιστικές για αυτό το πράγμα. Τρεις αγωνιστικές.
1: Είναι εφέσιμη η ποινή.
5: Όχι. Όλα σχεδιασμένα. Τρεις αγωνιστικές. Τρεις θα ήθελε για να χάσει το Final Four.
1: Ναι.
5: Τρεις, ούτε δύο να παίξει ούτε στον τελικό. Σου λέει γιατί άμα είναι και ποιοι είναι. Η μάρκα βγαίνει, η μάρκα πρόκειται στη Ρεάλ. Βγαίνει πριν βγει η τιμωρία και λέει αυτό τον τραμπούκο τον Γιαννακόπουλο πρέπει επιτέλους η Ευρωλίγκα να τον τιμωρήσει. Και την άλλη μέρα. Γιατί η Ρεάλ είναι από πίσω. Η Ρεάλ είναι, παιδιά. Εγώ δεν ξέρω με τι. Αλλά είναι το πιο βρώμικο ύπουλο σωματείο κατά μένα. Το πιο ύπουλο. Σου λέει η Ρεάλ, με ποιο παίζω μη τελικό, με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
5: Έτσι. Και από πίσω είναι ο Ολυμπιακός. Ρεάλ Ολυμπιακός θετικά είναι ευνοημένη της Ευρωλίγκας. Παίζει με ένα φάρμακο που αδικήθηκε.
1: Και γι' αυτό τα έχει πάρει τις κόμπες τα 4 χρόνια Ολυμπιακός.
5: Εσύ πιστεύεις ότι άμα ήταν ο Γιαννακόπουλος στο Final Four, στα κόψη, θα τολμούσαν οι διαιτητές.
1: Τι θα έκανε, θα μπαίνει μέσα, τι θα έκανε.
5: Θα μπαίνει μέσα, θα τα έκανε λίμπα, και σου λέει για να μην γίνει ορισμένοι τόσο τον κόσμο. Τίποτα η Ευρωλίγκα, αυτό σου λέει. Τώρα θα δεις τι θα γίνει. Και παίζει με Ρεάλ και μετά πιθανώς με ποιον, με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
5: Πες μου Ηρακλή, πες μου ένα Final Four που αδικήθηκε η ΤΣΚΑ, η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός. Ένα, και θα σου πω, έχεις δίκιο.
1: Θα σου πω, άμα θες, θα σου πω και φάση και όλα.
2: Για το 12, εγώ πάντως συμφωνώ. Το 12.
1: Τι, στο μπάτσο τη
5: Εκαπαρασκευή. Όχι φάση, όχι φάση.
1: Όχι φάση, τι φάση, κρισιμότατη. Φάση. Κρισιμότατη φάση θα σου πω.
2: Το 12 με τη Τσεσεκά.
1: Κρισιμότατη φάση θα σου πω.
2: Στο 12 με τη Τσεσεκά, όντως εγώ συμφωνώ μαζί σου. Ήτανε...
1: Α, τώρα.
5: Και
2: στις 9 τι ήτανε. Ήτανε
5: το 12.
1: Στο Βερολίνο λοιπόν,
2: ήτανε,
1: και ας γίνει εδώ πέρα κουκί.
2: Σκληρό, πολύ,
1: λοιπόν, στο Βερολίνο λοιπόν, στον ημιτελικό σου θυμίζω, στο σου του Βουϊσίτς, που είναι το τελευταίο. Περίμενε ρε φίλε, κρίθηκε το μπάτσα και είναι φάουλ. Το σου του Βουϊσίτς. Ε, τι όχι. Ε, τι όχι. Σημαία θα το έχεις κάνει. Έλα.
2: Περίμενε. Μισό λεπτό ρε Γιάννη. Δεν μπορείς να πεις για μια φάση σφαγή. Σφαγή θα πεις αυτό που έγινε τότε με τη Τσεσεκά Παναθηναϊκός, ήταν σφαγή. Σε εκείνο το, στον ημιτελικό. Ήταν δηλαδή πολύ σκληρό. Για ένα σφύριγμα, δεν το θυμάμαι τώρα για το σφύριγμα που λες, αλλά για ένα
1: το
2: σφύριγμα.
1: Το σου του Βουίσιτς. Απ' την Κορία. Σε η τελευταία φάση είναι.
2: Δεν μπορεί να πει σφαγή. Δεν μπορεί να πει σφαγή. Σφαγή θα πει όταν σε πάει η διαιτησία πριν ο Κορδέλα από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Άσε, παιδάκι, τώρα ότι.
2: Στο 12 ήταν η Ηρακλή.
1: Ωραία, να το δεχτώ εγώ τώρα στο 12 τον ημιτελικό. Το λέω και για την οικονομία τη κουβέντα.
2: Που ξέρει ότι είναι σε αυτά ήταν.
5: Διονύσης στο Βερολίνο.
1: Αλλά 20 χρόνια παράπονα.
5: Το Βερολίνο άσχετα αν το πήραμε. Το δεύτερο ημίχρονο, μόνο το δεύτερο έτσι. Γύρισαν 25 πόντες με τη διατησία.
1: Άχαλε ο τελικός. Εγώ συνήθως ο ημιτελικός.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Έγινε Γιάννη για να προχωρήσουμε. Εντάξει. Διάλειμμα, Γιάννη, γεια σου. Πάμε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάμε τελευταίο 20 λεπτάκι.
1: Χαίρετε.
2: Καλά παιδιά, καλημέρα.
3: Καλώς τον.
0: Καλώς τον.
2: Δεν τον περίμενα ποτέ αυτό εγώ να συμφωνήσω ακριβώς με όσα λέει είπε ο Μάκης. Για μένα, Ορτέγκα, Ροντινέη, Κοστίνια, Γκαρθία, πάντα σε Πορντέσε, Μαρτίνς, Ελαραμπή, είναι τελειωμένοι από τον Ολυμπιακό. Δεν το περίμενα ποτέ να συμφωνήσω. Και ακριβώς τις παίκτες που είπε ο Μάκης και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να τις κρατήσω.
0: Και να σε ρωτήσω κάτι, ρε καθηγητή. Πώς αυτοί οι παίκτες στάθηκαν στο υψηλότερο στάδιο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου στο Champions League?
2: Ναι.
0: Πώς
2: τελείωσε αυτό.
0: Τι τελείωσε αυτό, πώς στάθηκαν εκεί, δηλαδή ξέρανε, αντέχανε, ήταν θέμα τύχης.
2: Και πότε στέκονται στο ποτάμι αυτοί οι παίκτες.
0: Και τις χάσανε. Γιατί δεν υπήρχαν περισσότερες λύσεις. Πάμε παρακάτω. Αλλά δεν κάνουν, δηλαδή, τους έβγαλε όλους άχρηστους. Κάποιοι να μπορούν να φύγουν, να φύγουν. Αλλά πώς λέω, πώς κάνανε παίξανε στο Champions League.
2: Δεν μου λέγανε για την τρίγω για τον μπάσκετ που έλεγε Σιλιμός δεν είχε αντικριθεί Ολυμπιακό. Δεν είπαμε εγώ, δεν είμαι και πολύ για τον μπάσκετ.
0: Μόνο για την γραμμή του Πάσπαλ δεν έχει φανεί αν την έχει πατήσει όχι από εκεί που
2: είναι. Αυτό λένε. Ένα παιχνίδι, ναι, που λένε ότι δεν είναι και τέτοια, που δεν είμαι και πολύ.
0: Πάμε όμως ξανά στην μπάλα. Δηλαδή, πώς μπορέσαν αυτοί οι παίχτες στο πρώτο μισό να ήταν καλοί και στο δεύτερο να κάνουν και στο δεύτερο να μην κάνουν.
2: Δεν ξέρω. Τώρα είναι καλή, παιδί μου, παίρνει μπάλα Ολυμπιακός, αυτό λέω.
0: Δεν σου έχω πει ότι έχει παίξει μπάλα όλη τη χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη έχει παίξει σε παιχνίδια.
2: Εγώ ναι, συμφωνώ.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ καλή. Ήταν τρομερά καλό, δηλαδή. Πολύ, ναι, 1000% μαζί σου. Για το πρωτάθλημα λέω εγώ τώρα. Και μην το έχουν και δεμένο ότι έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι εύκολος αντίπαλος την Κυριακή. Να σου πω, αν ο Ολυμπιακός πέσει, σπάει το φωνάρι του και θέλει ένα χ στη τελευταία αγωνιστική στα Φιλανδία, με το χ αυτό στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: Δεν μπορεί να γίνει μισοπαλία.
2: Όχι, όχι, και με το χ αυτό στο παιχνίδι πάλι με την ΑΕΚ.
0: Δεν μπορεί να γίνει μισοπαλία τελευταία αγωνιστική.
2: Ρε παιδί μου, λέω που λένε, και πες ότι γινότανε.
0: Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να θέλει νίκη τελευταία αγωνιστική.
2: Ε, παιδί μου, λέω, πες ότι γινότανε. Πάλι το έκανε ο Ολυμπιακός και με, άμα ήθελε ισοπαλία και μέσα με εκεί ισοπαθούς με την ΑΕΚ.
0: Άμα συζητάμε τώρα κάτι το οποίο δεν να, μπορεί να συμβεί.
2: Για μένα, και καταρχήν για μένα, ο Ολυμπιακός ήταν καλός. Δηλαδή, το έβλεπα το παιχνίδι και έλεγαν πώς μπορεί να κάνουμε, όπως έλεγαν και το πώς μπορεί να κάνουμε στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟ. Ήταν έτσι τόσο καλός. Αλλά από τη στιγμή όμως, ρε παιδί μου, με το μελιτλήμα, εγώ δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω κάτι κουβέντα, έχω σε βαλμό. Αλλά από τη στιγμή όμως που συλλοφόρω, η ίδια δεκάδα που έχει βάλει, δεν είναι καλή. Ασχέτως αν κέρδισε στον Παναθηναϊκό. Δεν έπαιξες καλά και μου βάλεις ακριβώς την ίδια δεκάδα χωρίς μια αλλαγή.
0: Μα τώρα μου είπες ότι έπαιξε καλά όμως.
2: Πού, όχι στον Παναθηναϊκό.
0: Με τον ΠΑΟΚ.
2: Με τον ΠΑΟΚ, ναι. Άλλο που έπαιξε καλά. Άλλο που, αλλά ας μην που δεν βλέπεις ότι δεν έχει παίξει καλά.
0: Δεν δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα μπορείς να πεις, αλλά δικαιώθηκε από την εμφάνιση της ομάδας του στα πρώτα 65 λεπτά που γίνεται το 3-1.
2: Πολύ καλό. Συντάμινα είχε και τώρα θα έχουν βάλει όλοι, δεν συμφωνώ με το Ρέτσο. Δεν συμφωνώ με το Ρέτσο, γιατί θα έχουν βάλει τώρα με το Ρέτσο και με το αυτό και τέτοια. Όχι, όχι, δεν συμφωνώ. Ο Παναγιώτης έχει δείξει ότι είναι από τα παιδιά που σέβεται το τσιπανίδα που χωράει το Ολυμπιακό, το έχει δείξει απεριόριστη. Και για το Μαρινάκι κάτι που λένε να φύγει και τέτοια. Είναι στην Αγγλία αγκαλιά της
0: υπερδυτικής. Ποιος μπορεί να πεις για μεταγραφές που έγιναν ή μεταγραφές που δεν έγιναν ή για σχεδιασμό ή για οτιδήποτε, μπορεί να κάνεις μια αλφα κριτική. Δεν σου έχει κανείς να φύγει.
2: Στα σχόλια, τι γίνεται να φύγει ο αυτός και να φτάνει ο Τσιγκούνης και τέτοιο. Ποιος το λέει. Δεν ξέρουμε, έχουμε βλέψει με Ολυμπιακούς που δεν έχουν περάσει τα 50 χρόνια η Ιρακή μου. Δεν ξέρω τι είναι πάνω από 50 χρόνια. Εγώ πάω στο Ολυμπιακό, βλέπω τον Ολυμπιακό από το 94 με την Άντερνετ με τον Παλουτάι. Και έχω δει όλα τα περισσότερα παιδιά του συλλόγου του Ολυμπιακού. Του λέω δεν είναι αφαρασίες. Και λένε για αυτόν τον πρόεδρο που στα 16 χρόνια έχει πάρει πόσα πρωταθλήματα, 2 ευρωπαϊκά, πόσα αυτά και λένε για αυτόν τον... Τι να πω. Τέλος πάντων, αυτά είναι να πω. Σας έχουμε... Πάνω από να με υγεία.
1: Ο Ντέβις λένε που πήγε. Ο Ντέβις πήγε στην Ιορδανία.
0: Πού πήγε?
1: Η Ιορδανία.
0: Μα
1: Διάβασα ένα άρθρο. Εδώ, στο story.
0: Α, καλά. Διάβασα ένα άρθρο. Ότι τα ταξίδια ξέρεις γιατί τα κάνει.
1: Του αρέσουν ούτως ή άλλως. Και έλεγε ότι κάποιος έβλεπα έναν που τον ήξερε από άλλη ομάδα και έλεγε ότι παιδιά έτσι είναι ο
0: Ντέβιτ. Όχι, εκτός από αυτό, όταν που, επειδή βγήκε MVP στην Ευρωλίγκα πέρυσι,
1: ναι,
0: που το πήρε Φενέρ,
1: ναι,
0: δίνει Turkish Airlines που είναι ο χορηγός που έδινε, 1,000,000 μίλια.
1: Ναι, αλλά. Okay.
0: Και είχε πει ότι εγώ θέλω να τα φάω όλα και ήταν και όλο το ένα.
1: Ναι. Προφανώς ναι. Ναι, του αρέσει. Λέει ότι αποφορτίζεται ρε παιδί μου. Και έλεγε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, και έλεγε ότι έλεγε στην προπόνηση ότι παιδιά εγώ έτσι είμαι. Αν θέλετε να παίζω τον μπάσκετ που παίζω, θέλω στο ρεπό μου, δεν ενοχλώ κανένα να πηγαίνω ταξίδι.
0: Τώρα και α πούμε πάει η Ιορδανία για μια μέρα.
1: Α, αστραπείο. Παίρνει το αεροπλάνο, πάει, βλέπει, γυρίζει.
0: Δεν είναι παιδί, αλλά για μια μέρα.
1: Κι όμως.
0: Καλά, respect σε αυτό. Ξέρεις να το κάνει.
1: Κι όμως.
0: Εντάξει, πρέπει να έχει την έχει. Δηλαδή και την οικονομική δυνατότητα τώρα. Και... αλλά δεν είναι σκοτωμένο για μια μέρα.
1: Δεν ήταν μίλια και μίλια να μην είχε.
0: Όχι, το έχει πει κιόλα. Το έχει κάπου, το διάβασα σε ένα άρθρο.
1: Και μίλια να μην είχε, θα ταξίδευε. Δεν είναι δηλαδή.
0: Ότι... δεν είναι ότι θα είχε θέμα να δώσει τα 400 ευρώ του εισιτηρίου. Αλλά για μία μέρα είναι σκότωμα, ρε φίλε, όπου και να πει. Δηλαδή, να πα στην Ελβετία για μία μέρα και να γυρίσει. Δηλαδή, να πιει καφέ στη Λοζάν και να έρθει.
1: Α πω. Κάτι το κάνουμε. Εγώ έχω γνωστό που πήγαινε κάτι Ρώμες, κάτι τέτοιο, πήγαινε για μία μέρα και ερχόταν.
0: Τι
1: είναι πρωί.
0: Μια φορά τις 15 μέρες.
1: Όχι, 15 το έκανε. Ξέρω εγώ, πήγαινε πρωί, κανένα μια φορά δίμηνο. Πήγαινε το πρωί, έπινε ένα καφέ, ψώνιζε, ερχόταν πίσω.
0: Στη Ρώμη.
1: Στη Ρώμη, στο Μιλάνο, στο... ανάλογα.
0: Εδώ στην Πάτρα βαριέσαι να πας.
1: Ναι, εντάξει. Το ίδιο είναι. Άμα το σκεφτείς.
0: Ναι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί να πας στο αεροδρόμιο, να πετάξεις, να γυρίσεις, να ξαναπάς, δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι, περίπου.
0: Στην Πάτρα θες 2 ώρες. Και 2-4.
1: Ναι. Για πάμε.
0: Θα σου πω. Πάντως όντως respect αυτό κάνει.
1: Ναι.
0: Για μια μέρα στην Ιορδανία.
1: Ναι, ναι. Είχαν ρεπό τώρα, ξέρω τι πήγε. Είχαν ανεβάσει λέει καλά στόρες από την Έσμο. Τα είδα, ναι.
0: Έλα φίλε.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Ακούω την εκπομπή, αλλά μ' άρεσε πιο και πάντα όταν παίρνει τηλέφωνο είναι ωραίος. Αυτό ο Ολυμπιακός που τα λέει ωραία, που λέει πώς το έχασε τον γκολ, πώς το λέει του Παναθηναϊκού μπροστά στο μισό μέτρο.
1: Ο Καλάμπρια.
0: Α, ο Καλάμπρια. Το όνομά σας με
3: συγχωρείτε. Ο Καλάμπρια, ναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
0: Το όνομά σας πρώτα.
3: Επειδή είμαι παλιός φιλαθλός, εγώ είμαι παλιάς κοπής. Δηλαδή μιλάμε εποχή Παπαϊωάννου, Δελικάρη, Πολυχρονίου, Καλκαντέρα, Χατζιωάννου.
0: Α, έχετε προλάβει τέτοια.
1: Το όνομά σας.
3: 71 είμαι. Πρώτη φορά, μόλις ήρθα Αθήνα το 73, Σιδηρόπουλος τερματοφύλακας, θα εκτίσουμε βέβαια. Λοιπόν, Σιδηρόπουλος τερματοφύλακας, Τόσκας και τα λοιπά. Αλλά τότε ήταν άλλες εποχές. Βέβαια σταμάτησα εδώ και 40 χρόνια, σταμάτησα να πηγαίνω στο γήπεδο, γιατί εντάξει τώρα η σκοτωμή και αλητεία είναι υπερπληθυσμός. Πηγαίνουν και οι οικογένειες. Πηγαίνουν και οι οικογένειες, αλλά
0: σας,
3: δεν μπορώ να βλέπω να πηγαίνω στο γήπεδο και να βλέπω τα βεγγαλικά και να γίνεται το καπνός και να μην μπορούμε να πνεύσουμε. Έχω και χάπ και όλα χρόνια που φέρνουν πνευμονοπάθεια ή τα άλλα με τα λέιζερ, αυτό το έσχος με τα λέιζερ, για όλες τις ομάδες μιλάω, έτσι. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Όπως βέβαια, αν υπέκτησε τότε... Δωμάζος, Παπαϊωάννου, Κούδας καλά βέβαια και να μην πω για Χατζηπαναγή που πηγαίναμε Θεσσαλονίκη για να δούμε Χατζηπαναγή.
0: Καλά και στην Αθήνα το κατέβαινε.
3: Ήταν και εννοείται. Αλλά ήταν ένα μείγμα, εάν ο Χατζηπαναγής ήταν στην τωρινή εποχή ήταν ένα μείγμα. Πελέ, Κρόιφ, Μέση, Μαραντόνα και δεν είμαι υπερβολικός, σας το λέω, δεν είμαι υπερβολικός. Φανταστείτε με τα μέσα τα τότε. Και για όποιον δεν ξέρει, οι πρώτοι που τον ανεκάλυψαν τον Χατζηπαναγή στη Σοβιετική Ένωση ήταν οι αεξίδες. Έχω το δικέφαλο που έγραφε έρχεται ο Χατζηπαναγής και πήγε τότε του Ηρακλή που τα είχε καλά με το καθεστώς της Σοβιετικής Ενώσεως και τον πήρε ο Ηρακλής. Αυτό το λέω παρενθετικά γιατί παρακολουθούσα
0: πάντα. Τεράστιος παίχτης ήταν ο Χατζηπαναγής.
3: Όταν είχε τον Θεοδωρίδη, αν θυμάσαι τον Θεοδωρίδη στο κόρνερ, σε ένα μέτρο και τον χόρευε στο Κατατζόγλιο, βέβαια έχανε. Μιλάμε ο Φανάρας και έτσι, Καλιοτζής. Ναι, για να γίνω κι εγώ συνάδελφό σα. Τόσο πολύ ήξερα τα
0: αργά. Αυτό ήθελα να σα πω, ότι στη δική σα την εποχή, πολλές φορές, γιατί αυτή την έχω προλάβει πολύ λίγο, Κωστή, η δεκαετία του 80, όταν ήταν όλες οι ομάδες που έπαιζαν, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ στο Ολυμπιακό στάδιο, τότε που το κάνανε και για τα εισιτήρια.
3: Πολύ πριν εγώ μιλάω.
0: Ναι, σας λέω ότι όταν, ας πούμε, ένας φίλος του Παναθηναϊκού που μπορεί να παίζει ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας, να παίζει στην Τούμπα, ας πούμε, ή να παίζει στο Καφτατζόγλιο ή στο Χαριλάου, πήγαινε να δει ΑΕΚ και Ολυμπιακό, αν έπεσε, ξέρεις, στο
3: τότε Λίκο. Πηγαίναμε, εγώ πήγαινα στο Καραϊσκάκι, δεν πήγα ποτέ μόνο στην Τούμπα, εκεί φοβόμουν. Mm-hmm. Ποτέ δεν πήγα στην Τούμπα, δεν ξέρω γιατί. Mm-hmm. Καβάλα πηγαίναμε, τον Μπάμπη ο Καρανούτσος, αρχηγός.
0: Εγώ σας λέω περισσότερο, ξέρεις, και για τα παιχνίδια εδώ στην Αθήνα.
3: Α, εντάξει. Yeah. Απλά ήταν άλλες εποχές και μόλις άρχισε η αλήθεια σταμάτησα, βέβαια. Γιατί πηγαίνουμε από το πρωί στα Φιλαδέλφια, κάνουμε βόλτα στο Άλτσος, χαβαλεδιάζαμε, παίρναμε τα φοράκια, ήμασταν και φοιτητές, τα φοράκια ήταν, πληρώνε μόνο το φόρο. Ήταν 5 δραχμές, τα φοράκια, έτσι τα λέγαμε τότε. Είμαστε του πέταλου, πολύ πριν γίνει σκεπαστή ακόμα, αφού σας λέω το 73. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο δεν είναι το μόνο άθλημα που είναι δίκαιο, είναι το μπάσκετ. Παίζεις καλά, κερδίζεις. Ήθελα να πω δηλαδή στο φίλο τον Ολυμπιακό, που λέει, ρε παιδί μου, η ΑΕΚ δεν μου αρέσει, και εμένα δεν μου αρέσει. Πέρυσι είχα πει, θα κάνει 6 ήττες. Και μάλιστα πολλοί άλλοι συναδελφοί σας με είχαν παρεξηγήσει. Γιατί είναι και όπως οι Ολυμπιακοί είναι πορωμένοι και πολλοί οι ΑΕΚτζίδες είναι πορωμένοι. Είχα πει, ναι. Και κακώς δεν το έπαιξα. 0-6, το είχα πει. 0-6, φαινόταν, μας ερνότανε. Βέβαια θα μου πεις,
0: η ΑΕΚ άδειασε από τα άσχημα αποτελέσματα που είχε με τον Ολυμπιακό.
3: Σωστά, με την ΝΟΑ.
0: Όχι, με την ΝΟΑ ήταν νωρίς, αλλά ήταν τα άσχημα αποτελέσματα που είχε από τον Ολυμπιακό.
3: Με την Εξάρα,
0: και το 4-0. Και κυρίως για μένα μετά το 0-1 στη Φιλαδέλφεια, γιατί ήταν το τελευταίο μάτς πριν τα αρχίσουν τα play-off.
3: Εκεί σωστά, μετά
0: δεν μπόρεσε μετά.
3: Και ο τότε προπονητής της είχε τελειώσει πια. Ακούστε να δείτε, όπως και τώρα σιγά σιγά με τη Λίμπαρ, ό,τι ήταν για να δώσει, έτσι πιστεύω. Εγώ δεν είμαι φιλόλογος, απλά τα βλέπω εντελώς σαν φύλακλος, όχι σαν οπαδός. Ήθελα λοιπόν να πω, για να πάμε και από το Καλάμπρια, του έρχεται βέβαια η μπάλα και δεν είναι τόσο βολικά, δηλαδή ξαφνιάστηκε, γι' αυτό δεν το έκανα.
4: Αλλά ούτως ή άλλως θα ήταν
3: λοιπόν, αλλά ήθελα να πω όμως, αν θυμάται και ο Λιτβάη, πώς έβαλε ο Ολυμπιακός τον γκολ. Δηλαδή πάντα το γκολ έρχεται από ένα σφάλμα στο ποδόσφαιρο.
0: Για ποιο γκολ λέτε?
3: Είχε με τον Λιτβάη που το έκανε πάσα στο τέτοιο, που έκανε πάσα στο Ολυμπιακού, πώς το λένε.
0: Το Γετβάη.
3: Ναι, ο Λιτβάη, πώς το λένε, ναι. Λοιπόν, είδα μια assist καταπληκτική. Όπως βέβαια και με τον ΠΑΟΚ, αν θυμάστε, ο Μουκουντή, ότι έκανε μια assist που κέρδισε ο ΠΑΟΚ 2-0 στα Φιλαδέλφια. Έκανε μια assist φοβερή, καταπληκτική. Δεν την κάνει ο καλύτερος κεντρικός. Λοιπόν, έτσι είναι λοιπόν το ποδόσφαιρο. Και εμένα δεν μου αρέσει η ΑΕΚ. Και σαφέστατε, αν θέλει να βγει, γιατί εντάξει, πρωταθλήτρια θα βγει, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, έκανε μια αυτοκτονία πριν κανένα 2 χρόνια. Το να κάνει και δεύτερη, λίγο δυσκολάκι το βλέπω.
0: Η αυτοκτονία ήταν τότε που γύρισε το μάτσι Ντούμπα.
3: Μπράβο, ακριβώς, ναι. Το 2-1. Ναι. Και έγινε 3-2. Ναι. Από τότε άρχισε να αδειάζει. Εγώ τότε άρχισε να αδειάζει ο προπονητής και είχα πει, τότε πρέπει να φύγει πλέον. Όταν στα 5 λεφτά τρως 2 γκολ. Και χάνεις ένα πρωτάθλημα, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα στα 5 λοιπόν, λεπτά δεν μπορεί να πεις ότι φταίει ο προπονητής στα 5 λεπτά του Σουγιάννη.
3: Στη δεδομένη στιγμή, αν θυμάστε τις αλλαγές που έκανε.
0: Δεν θυμάστε. Ναι.
3: Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω. Έβαλε επιθετικούς. Έβγαλε κεντρό και έβαλε επιθετικό. Δεν θυμάμαι τα ονόματα. Δέστε το, απλά επειδή μου έχει μείνει εμένα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι στη τότε εποχή, θέλω να πάμε στην τότε, μέχρι και τώρα, ας πούμε, για να τελειώσω πρώτα για την ΑΕΚ, και εμένα δεν μ' αρέσει. Απλά, αν θυμάστε και στα πρώτα πρωταθλήματα επί Μπάγεβιτς που είχε πάρει ο Ολυμπιακός, θυμάστε τι έλεγε ο Μπάγεβιτς. ότι πιστεύω κάποια στιγμή να παίζουμε σαν την ΑΕΚ, γιατί είχε φτιάξει μια φοβερή ομάδα ο Μπάκεβιτς.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάμαι.
3: Σας το λέω εγώ, ναι. Δέστε δηλώσεις Μπάκεβιτς ή στον πρώτο ή στον δεύτερο χρόνο. Γιατί όντως η ΑΕΚ έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο και έχανε τα πρωταθλήματα. Υπήρχαν βέβαια, δεν υπήρχε τότε το ΒΑΡ.
1: Είχε πάρει και τρία σερί.
3: Όρισε.
1: Είδε τρία σερί με τον Μπάκεβιτς.
3: Ναι, όταν έφυγε ο Μπάκεβιτς. Έπαιζε καλύτερο με ποδόσφαιρο, αλλά υπήρχαν κάποιες, ας πούμε, κάποια πεναλτάκια που δινόταν, θυμάται, Αλεξανδρής, Αρναστόπουλος και τέτοια. Εντάξει, αυτά γίνονται. Δυστυχώς έτσι είναι. Έτσι είναι. Όπως βέβαια και τον γκολ του ΠΑΟΚ δεν είναι όντως, δεν έπρεπε να μετρήσει. Δεν ήταν τόσο κραυγαλαίο όσο ήταν για την ισοφάριση ο Ολυμπιακός που το ακυρώθηκε, γιατί ήταν πάρα πολύ μπροστά, αλλά όμως έπρεπε, βάσει του κανονισμού, έπρεπε να ακυρωθεί τέρμα.
1: Μάλιστα.
3: Το 1-1 το 1-0 μιλάω.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
3: Ναι, ναι, ναι, με συγχωρείτε βέβαια. Όχι. Αλλά θέλω να σας πω ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι δίκαιο, δίκαιο άθλημα. Το μπάσκετ είναι, κακά τα ψέματα. Λοιπόν,
0: σε όλα υπάρχουν και στο ποδόσφαιρο και η ομάδα η οποία έχει διάρκεια.
3: Ναι, εντάξει, γι' αυτό είναι. Όντως είχε μια διάρκεια η ΑΕΚ από τότε που την έφαγε 2-0 στο Καραϊσκάκι. Έχει μια καλή, ας πούμε, εποχή. Αυτά ήθελα να σας πω, να μην σας ζαλίζω.
1: Να είστε καλά.
3: Καλό
1: βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα, γεια σας.